0: υπουργούς που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τύπικα νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, ενώ πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυμένη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει και η κυρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Η υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Χθες βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του χθες, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στον πλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αρέωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Νέες εντολές για να κοινωθούν πόλεις και χωριά στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε χθες ο Ισραηλινός στρατός εν όψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε χθες βράδυ στη Γάζα τον νέο ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ, 31 άτομα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας και παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Πυρακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε παλαιότερες εποχές. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Πυρακάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Τσερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Τραγικός ήταν ο απολογισμός του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος στη Γερμανία, καθώς 6 άνθρωποι ανάμεσα τους 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε πισίνες, λίμνες και ποτάμια. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες των θανάτων. Οι υψηλές θερμοκρασίες που ξεπέρασαν σε κάποιες περιοχές τους 30 βαθμούς Κελσίου οδήγησαν χιλιάδες πολίτες σε χώρους για κολύμπη. Η αστυνομία έχει απευθύνει προειδοποιήσεις για αυξημένη προσοχή στο νερό. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. πρόσκαιρες νεφώσεις. Αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με τοπικές βροχές ή μπόρες. Με μονομένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Για να μην θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, είναι Τετάρτη, σήμερα 26 Μαΐου του 2000... Τετάρτη είπα, όχι, Τρίτη είναι. Τρίτη 26 Μαΐου του 2026. Στο 26 εδώ στη βάση, είναι 26 Πέμπτου 26, είναι σήμερα 100 χρόνια ακριβώς από τη γέννηση μια ίσως του μεγαλύτερου μουσικού του 20ου αιώνα, λέω εγώ. Σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους, ο Miles Davis έχει γεννηθεί σαν σήμερα, ο άνθρωπος που άλλαξε τον ήχο της jazz και όχι μόνο μια φορά, και ξανά και ξανά και ξανά, κάθε τόσο άλλαζε τον δρόμο, όχι μόνο το δικό του, αλλά και όλης της jazz σκηνής, αυτός ο φοβερός τύπος. Κατά σύμπτωση, χτες μάθαμε ότι ένας από τους συνοδοιπόρους του, ο λεγόμενος κολοσσός του τενόρου, ο Σόνι Ρόλινς, έφυγε από τη ζωή χτες στα 95 του. Έχουν ηχογραφήσει διάφορα μαζί. Ακούτε σκάκι το κομματρία, είναι το ημερολόγιο αυτής της ωραίας Τρίτης. Ο Νότσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. skyradio.gr, βρίσκεται το ταμπελάκι που λέει πες την άποψή σου, λέτε την άποψή σας ελευθέρως και δωρεάν.

θα μπορούσε να είναι ένα από τα τραγούδια της ημέρας. As tears go by, όπως περνάνε τα δάκρυα. Ένα τραγούδι που το έγραψαν μαζί ο Mick Jagger και ο Keith Richards, κλειδωμένοι στην κουζίνα. Το έγραψαν, ήταν μπαλάντα. Εκείνοι μέχρι τότε λέγανε μόνο blues, μπαλάντες δεν τους άρεσαν. Και το έδωσαν να το πει μια κοπελίτσα 17 ετών, η Marianne Faithfull.

εκτός πενταγράμμου. Είναι πρόσωπα πολλά που σήμερα στέκουν στον αφρό της ημέρας. Ένα, ο Γιάννης Τουρνάρας. Χτες εγκρίθηκε η τρίτη θητεία του ως επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Είναι ο πρώτος στην ιστορία της Τράπεζας Ελλάδας που παίρνει τρίτη θητεία με ένας άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε αυτό το πόστο στην πιο δύσκολη στιγμή, όταν όλα κρεμόντουσαν από μια κλωστή. Έζησε και κράτησε το τιμόνι της τράπεζας στα δύσκολα χρόνια, στα χρόνια της προσαρμογής, θα τα κρατάει για άλλα 6 χρόνια. Πρόσωπο, Κώστας Καραμαλής μιλάει σήμερα, ναι. Φτάνω απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, στην παρουσίαση του βιβλίου του δικού μας, του Κωνσταντίνου Φίλη και του κ. Κωνσταντίνου Ερβιτόπουλου. Το θέμα του βιβλίου είναι η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως, η είσοδός μας στην εποχή της ομής ισχύως. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου. Ομιλία Καραμανλή, 7 η ώρα, που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο όσοι πάνε εκεί και θέλουν να πάνε και στο Τσίπρα μετά, θα πάνε καθυστερημένοι στο Τησίο. Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά από 235 ημέρες εκτός ενεργό πολιτικής, επιστρέφει απόψε επισήμως. Έχουν περάσει 235 ημέρες από τότε που παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα γυρίζει. Ξέρουμε το χρώμα, κόκκινο και μπλε. Ξέρουμε τον ήχο, θα είναι ένα καινούριο του κραουνάκι. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε, θα τα μάθουμε σήμερα. Δηλαδή, πώς το λένε, τι σήμα θα έχει και ποιοι θα υπογράφουν αυτήν την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια πρόσωπο της ημέρας και η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία τώρα που μιλάμε είναι καθοδόν προς τον Άριο Πάγο για να καταθέσει τα χαρτιά του κόμματός της. Εδώ είμαστε 26 Μαΐου, μεταξύ πολιτικής και πενταγράμμου. Στην ιστορία του πενταγράμμου, σαν σήμερα 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο έπιασαν ένα δωμάτιο του Μόντρεαλ και ξεκίνησαν την δεύτερη ξαπλωτή διαμαρτυρία τους. Θα μένανε για μια εβδομάδα ξαπλωτή στο κρεβάτι. Οι πόρτες του δωματίου άνοιγαν κάθε πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ στις 9 και όποιος ήθελε μπαίνε μέσα και κάνανε κουβέντες. Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζον Λένον, «Γιατί το κάνετε αυτό?» Και ο Λένον απάντησε με αυτή τη φράση, «We want to give peace a chance», το οποίο 4 μέρες αργότερα ηχογραφήθηκε ως άσμα. 2, 1.

Είμαστε σε μια περίοδο που εμφανίζονται νέοι αστερισμοί στον πολιτικό ορίζοντα. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι προσωποπαγής. Δηλαδή δεν είναι κόμματα με έναν ηγέτη, είναι ένα πρόσωπο που μετατρέπει τον εαυτό του σε κόμμα. Αυτό μένει να το δούμε στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα. Ισχύει απολύτως στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού. Για την περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού γράφει ένα ωραίο σημείωμα σήμερα στην Καθημερινή ο Μιχάλης Τσιντσίνης. Λέει, κάνει ένα παραλληλισμό ανάμεσα στην Καριστιανού και τον Κασελάκη. Για τον οποίο λέει το Σεπτέμβριο δεν τον ήξερε κανείς. Τον Ιούνιο, μετά από 9 μήνες, πήρε 14,92, δηλαδή σχεδόν 15% σε ευρωεκλογές. Είχε κληρονομήσει ένα ηττημένο κόμμα, το οποίο πρόλαβε να υποστεί και μια σοβαρή διάσπαση, αλλά κατάφερε να το κρατήσει στη δεύτερη θέση, μπροστά από το Πασόκ. Δύο χρόνια μετά, σήμερα, εκείνο το σχεδόν 15% δεν το βρίσκουν καν οι δημοσκοπήσεις, που σημαίνει ότι για αυτού του τύπου τα πολιτικά φαινόμενα ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος, είναι εχθρός. Όπως για τον Κασελάκη, έτσι και για την Καριστιανού, γράφει ο Τσιντσίνης, ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Στη θυμική ψήφο προτεραιότητα έχει φαντασία. Η πραγματικότητα της πολιτικού Καριστιανού θα απορροφά κάθε μέρα συμβολική ισχύ από το ρεζερβουάρ της, από το ρεζερβουάρ των συλλαλητηρίων. Και φαίνεται ήδη ότι όσο βρισκόταν στη σφαίρα εκτός πολιτικής, η κυρία Καριστιανού είχε μάλλον μεγαλύτερη πολιτική δύναμη από αυτή που θα έχει εντός σφαίρας πολιτικής.

Λοιπόν, είναι η μέρα των νέων κομμάτων. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώθηκε από την πλατεία Αριστοτέλους, από το Ολύμπιον, κατεβαίνει στην Αθήνα για να καταθέσει τα χαρτιά στον Αριοπάγο. Στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει, έφυγε ως βουλευτής ενός κόμματος, επιστρέφει ως ηγέτης ενός άλλου που μένει να δούμε αν θα είναι ακριβώς κόμμα ή απλώς ένας εκλογικός σχηματισμός γύρω από μια προσωπικότητα, ένα δηλαδή προσωποπαγές κόμμα. Μένει επίσης να δούμε πώς θα συνδυάσει το κόκκινο και το μπλε των χρωμάτων που μας προανήγγειλε στην φανέλα του Πανιόνιου ή της Μπαρτσελώνα, ταιριάζουν. Δεν ξέρω πώς θα τα ταιριάξει πολιτικά. Εκτός αυτής της πολιτικής επικαιρότητας, ήθελα να σημειώσω και να σας καλέσω να τα προσέξετε 2-3 θέματα που νομίζω ότι είναι πιο σημαντικά. Στις οικονομικές σελίδες Καθημερινής θα βρείτε ένα ρεπορτάζ της Τάνιας Γεωργιοπούλου. Αναφέρεται σε μια έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε χθες, έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το πολύ συζητημένο και πολύ παθό θέμα των ελέγχων στο δημόσιο, της λογοδοσίας στο δημόσιο. Λοιπόν, ελέγχθηκαν 666 φορείς του δημοσίου. Είπα γιο πίσω μου, σατανά, 666. Εκ των οποίων μόνο ένα στους πέντε, το 19%, είχε εγκαταστήσει συστήματα εσωτερικού ελέγχου, παρότι η σχετική νομοθετική νομική υποχρέωση ισχύει από το 2021 που ψηφίστηκε ο νόμος. Από το 2021 μέχρι το 2025, μόνο ένα στους πέντε από τους φορείς του δημοσίου έχει εγκαταστήσει σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Όσοι έχουν κάνει πάλι αυτό το 20%, 19% που έχει κάνει εσωτερικό έλεγχο, οι περισσότεροι το έχουν αναθέσει σε υπηρεσίες εξωτερικές, δηλαδή έχουν προσλάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τις προσλαμβάνουν με απευθείας ανάθεση. Το κόστος είναι 15 με 30.000 ευρώ ανά έργο. Συνολικό τζίρος 8,9 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς εποπτεία και κυρίως χωρίς διαγωνισμό. Οι εταιρείες αυτές, οι εξωτερικοί σύμβουλοι δηλαδή που αξιολογούν το δημόσιο, συνέχουν συντάξει συνολικά 152 εκθέσεις. Ούτε μία από αυτές δεν έχει ούτε μία αρνητική κρίση για τον φορέα που έλεγξε. Όλα καλά, τα βρήκαν όλοι. Σημαίνει ότι στο ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να επικρατεί αυτή η ασθένεια που όταν μπήκαμε στην περιπέτεια της χρεοκοπίας και άρχισαν τα μνημόνια και έρχονταν εδώ η Τρόικα, δεν πίστευε στα μάτια της ότι στον ευρύτατο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα στην πραγματικότητα κανείς δεν είχε χαρτογραφήσει τι ακριβώς κάνει κάθε φορέας και από τι κρίνεται αν κάνει καλά ή κακά τη δουλειά του. Έχουν βελτιωθεί λίγο τα πράγματα, αλλά όχι πολύ. Αν η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ακριβής, και φαντάζομαι είναι, δείχνει ότι έχουμε κάνει ελάχιστα βήματα μπρος από το 2010 ως προς αυτό. Δεν ξέρουμε το δημόσιο, δεν ξέρουμε δεν το έχουμε χαρτογραφήσει. Οι περισσότεροι φορείς δεν έχουν ιδέα τι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, πώς να το κάνουν και σε τι θα έπρεπε να δίνουν λόγο για το αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αντιθέτως, το οργανωμένο έγκλημα έχει μελετηθεί αρκετά. Πάντη στην Καθημερινή, ρεπορτάζ Λιάννα Μάγρα, έκθεση της Ελλάς για το οργανωμένο, το σοβαρό έγκλημα στην Ελλάδα. 510 εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν πλήρως χαρτογραφημένες με 3.500 περίπου μέλη. Είναι 3.500 ο πληθυσμός των μετόχων στο οργανωμένο έγκλημα. Αυτές έχουν ένα τζίρο πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δεν είναι και άσχημα. Και ενδιαφέρον έχει ένα στοιχείο. Η πλειοψηφία τους, δηλαδή το 52%, είναι αποκλειστικά εγχώριες οργανώσεις, δηλαδή συγκροτήθηκαν στην Ελλάδα και αποτελούνται από Έλληνες πολίτες. Υπάρχει ένα 28% που είναι αλλοδαπές εγκληματικές οργανώσεις, βουλγαρικές, αλβανικές, οι οποίες δρούν εδώ στην Ελλάδα. Και υπάρχει και ένα 20% που είναι μεικτές. Έχει και από τα δύο, και Έλληνες και ξένους. Μια χαρά. Το έχουμε πλήρως χαρτογραφήσει το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Η παραοικονομία, λέει η έκθεση,
σύσταση της Ελλάς, ανθεί. Η υψηλή φορολόγηση και τα πρόσθετα τέλη σε προϊόντα όπως καύσιμα και αλκοόλ ενθαρρύνουν παραβατικές πράξεις, ενισχύουν τη ζήτηση φθηνότερων παράνομων προϊόντων. Οι εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται νομοθετικά κοιλά, κενά και ελλείψεις και κυρίως τα κατά καιρούς μέτρα αποσυμφόρησης σοφρονιστικών καταστημάτων που τους επιτρέπει να ξαναβρίσκουν το προσωπικό τους ακόμη και αν το χάσουν για λίγο σε κάποια φυλακή. Κάπου εκεί είμαστε. Και ένα ακόμη θέμα που κράτησα πέρα από αυτά που είναι έτσι κι αλλιώς στην επικαιρότητα, είναι ψηλά στην προσοχή σας, που είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, πολύ συζητημένο, αλλά έχουμε δύο καινούργια στοιχεία που αξίζει να προσέξουμε. Λοιπόν, ποια είναι τα καινούργια στοιχεία? Πρώτον, μια έρευνα που έκανε η Διανέωσης, ο Οργανισμός Διανέωσης, και δεύτερον, μια εγκύκλιο που εξέδωσε χτες ο Πάπας της Ρώμης.

Το συμπέρασμα από την έρευνα της διανέωσης είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη ζωή μας με ρυθμό ραγδαίο. Δηλαδή, τον Οκτώβριο, πριν από μερικούς μήνες, τον Οκτώβριο του 25 δηλαδή, μετρήθηκε πόσοι Έλληνες χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα ήταν λίγο κάτω από τους μισούς, το 47% είχαμε πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Τον Ιανουάριο ήμασταν ήδη 65%. Τώρα το Μάιο είμαστε 69%, γιατί η έρευνα γίνεται ξανά και ξανά. 37% των συμπολιτών χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καθημερινά. Και το 50% μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον. Το χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο, δηλαδή ο πολλαπλασιασμός των χρηστών είναι ραγδαίος, από 47 τον Οκτώβριο, 69 τώρα το Μάιο, 10% του πληθυσμού. Το χρησιμοποιούμε αλλά ανησυχούμε. Το 80% ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη ευνοεί την παραπληροφόρηση και το ψέμα. Το 79% ότι θα μας κάνει πνευματικά νοχελικούς, θα αδυνατήσει την κριτική μας σκέψη. Και ένα 75% ανησυχεί για την ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων και της ιδιωτικής του ζωής λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η ανησυχία είναι το θέμα. Ο Πάπας της Ρώμης, ο Πάπας Λέων, χτες Δευτέρα, παρουσίασε την πρώτη του εγκύκλιο. Ξέρετε, ο Πάπας κατά καιρούς δημοσιεύει εγκυκλίους διδακτικές, που είναι περίπου μια διδασκαλία προς τους επισκόπους, τι να λένε στο πίμνιο και τι να κάνουν οι ίδιοι. Το θέμα λοιπόν αυτής της πρώτης εγκυκλίου του νέου Πάπα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που, για την οποία χρησιμοποίησε μια πολύ σκληρή έκφραση. Είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί. Και είπε, βέβαια, ξέρω ότι η λέξη, ο όρος είναι πολύ ισχυρός, αλλά επίτηδες τον διάλεξα, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιούμε λέξεις που ελκύουν την προσοχή, αλλιώς πάνε χαμένες. Παρεμπιπτόντως, αυτή που ακούτε είναι η Πεγγυλή, γεννημένη σαν σήμερα, το 1920. Λοιπόν, λέει ο Πάπας της Ρώμης ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί, όχι να καταργηθεί, όχι να την αποφεύγουμε, αλλά να την αφοπλίσουμε, δηλαδή να τη στερήσουμε την δυνατότητα να κάνει κακό. Τι κακό μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Κατά τον Πάπα, πρώτον, να υπονομεύσει την ικανότητα κριτικής σκέψης, δεύτερον, να υποκαταστήσει τις ανθρώπινες σχέσεις, τρίτον και σημαντικό, να βαθύνει τις ανισότητες, γιατί η άνηση πρόσβαση στη γνώση και στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζει την ανισότητα, τέταρτον, να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατία, λέει ο Πάπας, και επίσης να κάνει ευκολότερους τους πολέμους, διότι τα εργαλεία είναι απλούστερα και ταχύτερα. Κάτι που βρήκα ενδιαφέρον, δίπλα του όταν παρουσίαζε την εγκύκλιο του ο Πάπας, είχε τον ιδρυτή της Anthropic, δηλαδή μιας από τις μεγαλύτερες, μπορεί και μεγαλύτερη, από τις εταιρείες που πειραματίζονται, αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κρίστοφερ Όλα ήταν δίπλα στον Πάπα και ο οποίος είπε ότι πράγματι σε κάθε εργαστήριο που αυτή τη στιγμή δουλεύει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει ένα σύνολο από κίνητρα και περιορισμούς, τα οποία κίνητρα μερικές φορές έρχονται σε αντιπαράθεση με το να κάνεις το σωστό. Και είπε επίσης ότι η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να επαφίεται στους επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης, στους επιστήμονες των υπολογιστών και τα σχετικά. Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει ένα πεδίο δημοκρατικού ελέγχου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικότερο και ηθικό και πολιτικό και ιδεολογικό ζήτημα των ημερών μας. Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα της ημέρας, που είναι πολιτική, καθώς είμαστε πια σε μια φάση όπου το ένα κόμμα ιδρύεται μετά το άλλο, καινούρια πρόσωπα στην κόλαση, οι παλιά πρόσωπα που επιστρέφουν, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Άλεξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδεφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε. Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026, 26 Πέμπτου 26, αν προτιμάτε, είναι ωραίο, καρκινική γραφή. Σαν σήμερα, 1973, ένα θρυλικό, μια θρυλική συναυλία στο πάρκο της Νέας Υόρκης, στο Central Park, η Carole King, μεγάλη συναυλία, από εκεί η ηχογράφηση που ακούμε, 100.000 άνθρωποι ήταν κάτω στο γρασίδι να την ακούν να τραγουδά. Στην επικαιρότητα έχουμε, είμαστε πάντα στο σκοτάδι ή στην ομίχλη σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στον Περσικό. Έχουμε δηλώσεις αντιφατικές. Είχαμε ένα χτύπημα χτες, χτυπήματα μάλλον αεροπορικά για πρώτη φορά μετά από μέρες. Αμερικανικά χτυπήματα εναντίον του Ιράν, αυτοάμυνα χαρακτηρίστηκαν. Και η αισιοδοξία ότι είμαστε μισό βήμα από τη συμφωνία μάλλον δεν ισχύει πια. Εδώ είμαστε ένα βήμα από την εμφάνιση ενός ακόμη κόμματος στην την πολιτική κονίστρα μετά την κυρία Καριστιανού. Σήμερα στις 8 το βράδυ είναι η ώρα του Αλέξη Τσίπρα, το μπλε, το κόκκινο και ο Κραουνάκης. Παρακάλεσα την καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης, την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, για μια συζήτηση έτσι, ελαφρώς πολιτικολογούσα, εν ώψη αυτού του φαινομένου της κομματογένεσης. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδου, καλημέρα. Περνάμε μια περίοδο αστρογένεσης, δηλαδή έχουμε μια εμφάνιση νέων κομματικών σχηματισμών, δύο στην πραγματικότητα μέσα σε λίγες μέρες και περιμένουμε και ένα τρίτο. Σημαίνει κάτι αυτό?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα σημαίνει πολλά για το κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης και την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Η τρίτη ελληνική δημοκρατία οικοδομήθηκε πάνω στην λογική ενός κομματικού συστήματος, το οποίο είχε λίγα κόμματα και μία λελογισμένη πόλωση. Υπήρχε δηλαδή αυτό που έχει υποθεί από πολύ διακεκριμένους πολιτικούς επιστήμονες της χώρας και διεθνώς για την Ελλάδα, ότι υπήρχε μία κεντρομόλος τάση στον κομματικό ανταγωνισμό. Και βέβαια τα κόμματα ήταν μεγάλα κόμματα, ήταν κόμματα μαζικά, τα οποία εδραιώνονταν σε κοινωνικά αιτήματα, σε μαζικά κοινωνικά αιτήματα. Κάποια από τα κόμματα αυτά ήταν πιο κινηματικά, όπως λόγου χάρη το ΠΑΣΟΚ, και κάποια άλλα ήταν πιο παραδοσιακά οργανωμένα, όπως η Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια μεταξύ αυτών των κομμάτων μια διακεκριμένη θέση είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το κατεξοχήν ιστορικό μαζικό κόμμα. Τα κόμματα, κύριε Τσίμα, αυτό το λέμε στους φοιτητές μας από το πρώτο εξάμηνο. Τα κόμματα είναι κομμάτια, είναι μέρη. Η λέξη κόμμα, πάρτι, προέρχεται από το πάρς, το λατινικό πάρς, που σημαίνει ακριβώς αυτό, ένα κομμάτι. Πρέπει να εκφράζει το κόμμα ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έρχομαι σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε, έκανα όλη αυτή την εισαγωγή προκειμένου να μπορέσω να απαντήσω και να σας πω ότι ανησυχώ με αυτήν την παράδοξη κομματογένεση, η οποία έρχεται από τα πάνω και είναι καθαρά προσωποκεντρική.
0: Μέχρι να αποδειχθεί βέβαια, αν αποδειχθεί, ότι αυτό που έρχεται από τα πάνω έχει μια αντιστοίχηση από τα κάτω, δηλαδή ότι η πολιτική προσφορά συναντά κάποια πραγματική ζήτηση, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη
1: και μπορεί να μην είναι.
0: Και δεν φαίνεται.
1: Και δεν φαίνεται, γιατί όντως την ιστορία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων έχουμε περιπτώσεις κλασικών μαζικών κομμάτων που επειδή όμως έχουν στο εσωτερικό τους προσωπικότητες μεγάλου, ας πούμε, μεγάλης εμβέλειας, λαϊκιστές με απήχηση, αυτό που λέμε δημαγωγούς, κεντράρουν σε αυτά τα πρόσωπα, ενώ στην πραγματικότητα είναι κλασικά κόμματα που απευθύνονται σε ένα εκλογικό ακροατήριο. Μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση ήταν στην Αυστρία το λεγόμενο κόμμα του Γιώργ Χάιντερ. Δεν ήταν κόμμα του Γιώργ Χάιντερ, ήταν ένα κόμμα που απευθυνόταν σε ένα υπερεθνικιστικό κομμάτι της αυστριακής κοινωνίας. Ήταν όμως αυτό σαφές, ότι η προσωπικότητα έρχεται προκειμένου να κινητοποιήσει και να, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, υπηρετήσει το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο απευθύνεται. Αυτό ήταν σαφές, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον και από το κόμμα που ήδη είχε ανακοινωθεί, αυτό της κυρίας Καριστιανού, που φέρει και το όνομά της εξάλλου, επίσημα,
0: ακριβώς,
1: κάτι τέτοιο Νομίζω πως δεν φαίνεται. Μένει βέβαια να δούμε τι θα μας πει σήμερα. Νομίζω σήμερα είναι η ανακοίνωση.
0: Βέβαια σήμερα. Σήμερα στις 8 το βράδυ, βέβαια. Ξέρουμε τα χρώματα, ξέρουμε και τη μουσική. Θα είναι μπλε και κόκκινο και θα έχει μουσική κραουνάκι. Τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε το βράδυ.
1: Κοιτάξτε, αυτό το μπλε και κόκκινο, πραγματικά, επειδή είδα και αυτό το μικρό βίντεο που έκανε ο κύριος Τσίπρας, μόνο από αυτό, τουλάχιστον σε μένα, λειτουργούν αρνητικά τα ανακλαστικά. Ο κύριος Τσίπρας είναι εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα. Και η ριζοσπαστική αριστερά, δεν θέλω προσωπικά, και νομίζω αυτή είναι θα ήταν η γνώμη πολλών σαν και εμένα, να φλερτάρει με τον εθνικισμό. Δηλαδή δεν περιμένουμε από την αριστερά να μας μιλήσει για τον μπλε της χώρας. Εννοείται ότι όλοι όσοι μετέχουν στο δημόσιο βίο εκκινούμε από την υπόθεση εργασίας που θέλω να τη θεωρήσω βάσιμη, ότι όλοι είναι πατριώτες. Δηλαδή όλοι είμαστε πατριώτες, όλοι, εννοείται ας πούμε, και ταυτοχρόνως βέβαια είμαστε και Ευρωπαίοι. Δεν χρειάζεται αυτό να τονιστεί, πολλό μάλλον από ένα κόμμα που έχει μια αφετηρία από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, που νομίζω ότι θα ήταν ένα μπερδεμένο μήνυμα να απευθυνθεί με έναν τρόπο που επιδιώκει να κινητοποιήσει αντανακλαστικά του χώρου ενός παραδοσιακού, συντηρητικού, εθνικιστικού χώρου.
0: Ναι. Άρα, μεθοδολογικά πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα, απλώς έχει μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην ηγεσία του, το οποίο, η οποία, εν πάση περιπτώσει, μονοπολεί την εκπροσώπησή του και δημιουργεί ένα μαγνήτη. Και είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα πρόσωπο που να μετατρέπει τον εαυτό του σε κόμμα.
1: Ακριβώς. Είναι νομίζω δύο διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ένα σενάριο, τη μία περίπτωση την έχουμε δει ξεκάθαρα σε αυτό το μόρφωμα, το κομματικό σχήμα, να το πω, της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε κάποιες απορίες που νομίζω θα λυθούν και ερωτηματικά που θα απαντηθούν σήμερα ή θα αρχίσουν να απαντιόνται σήμερα. Αλλά ό,τι και να γίνει, ξέρετε, σε όποιο μοντέλο και να ανταποκριθούν τα σχήματα αυτά, τα δύο ή τα τρία ή τα πόσα θα είναι, ουσιαστικά βρισκόμαστε στο θάνατο του κομματικού συστήματος της μεταπολίτευσης, που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά ενός ελεγχόμενου πλουραλισμού, όχι πάρα πολλά κόμματα. Είχαμε κοινοβουλευτικές θητείες με τρία κόμματα. Το θυμάστε πολύ καλά.
0: Βέβαια. Η Βουλή του 81 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τρία κόμματα.
1: Ακριβώς. Και ένα λοιπόν κομματικό σύστημα συνήθως με λίγα κόμματα και ένας κομματικός ανταγωνισμός που είχε πόλωση αλλά όχι τοξικότητα, με εξαίρεση κάποιες πολύ διακριτές στιγμές όπως τέλος της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, αλλά σε γενικές γραμμές είχαμε αυτήν την τάση της σύγκλησης, την κεντρομόλο τάση μέσα από την οποία και με βάση αυτής της λειτουργίας η Ελλάδα πέτυχε σπουδαία πράγματα. Από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε, στην ΟΝΕ αργότερα.
0: Η πόλωση βέβαια, μάλλον θέλω να πω, ο διάλογος ήταν οξύς. Θυμόμαστε την περίοδο με τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία, όπου υπήρχε μια πόλωση πραγματική, αλλά τι εννοείται, ότι δεν εκφραζότανε σε επίπεδο, πώς να πω, πολιτικών θέσεων, δηλαδή ότι σε επίπεδο πολιτικής τα κόμματα τίνανε να συγκλίνουν προς ένα
1: ακριβώς
0: κέντρο.
1: Προς κοινούς στόχους.
0: Κοινούς στόχους,
1: διότι,
0: ναι.
1: Θυμηθείτε, το Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν αντίθετο στην ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Ωστόσο, επί των ημερών της κυβέρνησής του υπογράφηκε η συμφωνία που είχε ήδη ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι τα κόμματα εκείνης της εποχής και μέχρι πολύ πρόσφατα και στην περίοδο Σιμίτη και αργότερα, δηλαδή φτάνοντας μέχρι και την κρίση, όπου εκεί ξεκινά αυτή η τοξική πόλωση, ενώ την οικονομική κρίση, μέχρι τότε μπορεί να υπήρχε ένα αφήγημα πολύ πολιτικό, όμως σε επίπεδο πολιτικών υπήρξε μια συνένεση. Αυτό ήταν το μοτίβο μέσα από το οποίο πορεύτηκε η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα που τον περιμένουμε απόψε, ο κύριος Τσίπρας κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να κάνει τώρα αυτό που προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να κάνει μετά τις εκλογές του 2019, δηλαδή μετά την εκλογική του ΙΤΑ, να διευρύνει το χώρο του και από τη ριζοσπαστική αριστερά να καταφέρει να εκπροσωπήσει αυτό που με τον παλιό όρο θα λέγαμε δημοκρατική παράταξη, ας πούμε, το κέντρο και κέντρο αριστερά. Μπορεί?
1: Η ταπεινή μου γνώμη είναι όχι. Όχι γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί, αλλά γιατί αυτό δεν γίνεται. Είναι διακριτά ρεύματα. Το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Είναι ιστορία της σοσιαλδημοκρατίας που πορεύτηκε μέσα από αντιπαραθέσεις και διαιρέσεις. Είναι διακριτά ρεύματα. Το βλέπουμε σε όλες τις χώρες. Βλέπουμε τη Γερμανία. Έχει τη μία, ας πούμε, την πιο κλασική εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας παρά την κρίση που περνάει. Ωστόσο, το S5 είναι τεμπτουσία, ας πούμε, αυτού του ρεύματος. Αλλά υπάρχει η ριζοσπαστική αριστερά και η πράσινη. Δεν γίνονται όλα αχταρμάς. Υπάρχουν διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτά τα πάρς που εκφράζονται, αυτά τα μέρη, είναι πραγματικά διαφορετικά μέσα στην κοινωνία. Και η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορούν να συνενωθούν από πάνω, ενδεχομένως από κάτω, αλλά θέλει πολλή προσπάθεια, πολλή δουλειά για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.
0: Ημερολόγιο της 26ης Μαΐου και το γεγονός της ημέρας, φυσικά πολιτικά εννοώ, στην μικρή πολιτική μας σκηνή, είναι η συγκέντρωση το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Ο Άλεξης Τσίπρας παρουσιάζει τον καινούριο του πολιτικό σχηματισμό. Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μου. Αντώνη, δεν έχει μαθευτεί τίποτα,
2: Δεν έχει μαθευτεί τίποτα.
0: Καλλιεργείται σασπένς, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα για το όνομα, δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς θα γίνει, ποιος θα μιλήσει.
2: Κατάφερε να το κρατήσει μόνο ο ίδιος, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, κάτι περίμενα να έχει. Γιατί μόνο εικάζουμε από τα συμφραζόμενα. Ποιες λέξεις μπορεί να περιέχονται.
0: Τη διακήρυξη επίσης, αυτό το κείμενο.
2: Τη διακήρυξη έχουμε. Κάτι ψηλά έχουμε σε σχέση με την πατριωτική αριστερά, το όλα αυτά που θα αναφερθεί για το κράτος δικαίου, για την κυβέρνηση, ενδεχομένως να λέει ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, το παλιό οικονομικό σύστημα και το ότι χρωστούν 1 δισεκατομμύριο. Αλλά ναι, σε σχέση με το όνομα, εκεί είναι το μεγάλο μυστήριο. Γιατί σίγουρα θέλει καταρχάς να κάνει μια μεγάλη συγκέντρωση σήμερα, έτσι ώστε να μπει με το δεξί ή με το αριστερό, δεν ξέρω, ό,τι θέλει και ο ίδιος, στη κεντρική πολιτική σκηνή και στις δημοσκοπήσεις.
0: Όπως λέει ο Τσακαλώτος, πότε μετά να πότε μετά.
2: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σήμερα, να έχει πολύ κόσμο, να έχει καινούριο κόσμο από κάτω, να έχει τα νέα στελέχη, που θα τα έχει σίγουρα, και μετά νομίζω το άλλο στοίχημα είναι η ιδρυτική διακήρυξη από κάτω, επειδή θα μπορείς να μπαίνεις πλέον στο site και να υπογράφεις ηλεκτρονικά, να έχει χιλιάδες υπογραφές, να έχει πολλές υπογραφές. Αυτό θα είναι το πρώτο δείγμα του κόμματος. Σίγουρα και αυτά που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με προγραμματικά θέματα, δίνοντας το στίγμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το όνομα θα μπορούσε, αν είναι κάτι καινούριο και εμπνευσμένο, να αποτελέσει μαγνήτη, αν σηματοδοτεί κάτι.
0: Σίγουρα έχει καλλιεργήσει ένα suspense γύρω από αυτό, για όποιον ενδιαφέρεται. Αλλά ναι, με να δούμε αν αυτό που θα δούμε ή θα ακούσουμε απόψε συντηρεί το ενδιαφέρον ή το ξεφουσκώνει κάπως. Είχαμε χτες αυτή στην εκπομπή στο Χιλιοστό, είχαμε αυτό τη φοβερή ατάκα του Γιούνκερ, ότι του είχε προτείνει να φορολογήσει τους εφοπλιστές και εκείνος είπε όχι, και ο Γιούνκερ του είπε τι αριστερός είσαι εσύ.
2: Σίγουρα αυτό σήμερα θα κεντρήσει το ενδιαφέρον, γιατί είχαμε κάποια επικοινωνία με την Αμαλίας, δεν ξέρω, θα απαντήσουν στην ημέρα ή το αφήνει να πει κάτι το βράδυ. Πάντως είναι κάτι που όντως δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο, γιατί είναι κάτι που δεν το είχαμε ξανακούσει και έχει σίγουρα ένα ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Γιούνκερ, που ήταν ένα σύμμαχος του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
0: Ήταν. Ένα ιδιότυπο σύμμαχος, αλλά σύμμαχος εν τέλει. Ίσως όχι ακριβώς όπως θα ήθελε ο Τσίπρας να είναι, αλλά αυτά δεν γίνονται.
2: Ναι, και με αυτά που είπε στην περασμένη εκπομπή στο Χιλιοστό.
0: Ναι.
2: Τι άλλο, θα είναι μια και κυκλική σκηνή από ό,τι μου είπανε το βράδυ, εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Έχει μια παιδική χαρά κάπου εκεί πέρα, κάπου εκεί μπροστά θα στηθεί η σκηνή.
0: Κοίτα, μεγάλη, πολύ μεγάλη συγκέντρωση εκεί δεν μπορεί να είναι. Πόσος κόσμος χωράει σε αυτή την πλατεία, δεν είναι μια μεγάλη πλατεία.
2: Όχι, θα πρέπει να έχει κόσμο και από κάτω.
0: Ναι.
2: Πηγαίνοντας, βγαίνοντας για Θησίο και προς τα πάνω, προς την Ακρόπολη, για να έχει μια δυνατή εικόνα. Γι' αυτό ίσως να είναι κυκλική, να μπορεί να κινείται γύρω-γύρω. Ωραία. Δεν ξέρω, θα το δω.
0: Όλα αυτά είναι τα συμβολικά. Η ουσία μένει. Και η ουσία νομίζω είναι η αντίδραση των υπολείπων. Ενώ εκείνον που εκείνος θέλει ή δεν θέλει να έχει μαζί του.
2: Ναι. Δεν αναμένεται να δούμε βουλευτές. Έχει δηλώσει μόνο ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι θα πάει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει, ο βουλευτής Αχαΐας. Γιατί σίγουρα σε αυτή τη φάση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω να θέλουν να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Όταν εκκρεμεί μια κεντρική επιτροπή στις 6 Ιουνίου που θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, περιμένουν και το Σοκράτη Φάμελο τι θα τους πει. Είναι δύσκολο το έργο τους. Δηλαδή, από τη μία πλέον θα είναι με τη σημεία του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη θα υποστηρίζουν τις αρχές της ιδιωτικής διακήρυξης του Τσίπρα. Και αν πάνε οι εκλογές μέχρι τον Απρίλιο, τι θα κάνουν. Εντάξει, ναι. Τον Οκτώβριο, κάπως σώζεται.
0: Ναι. Σωστό, σωστό. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Αύριο τώρα θα έχουμε, ναι, θα έχουμε πολλά να λέμε. Να σε καλά, καλή σου μέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας. Δεσμεύτηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόσο η επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι οι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα, η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Η υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Χθες βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ. Με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του χθες, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, οι μεσολαβητές της συνομιλίας δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αραίωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας και παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ο κ. Πυρακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που όπως είπε μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους, που όλοι προεξοφλούσαμε να εξκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Πυρακάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού συσκευασίας για υγρά στην πόλη Longview στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά δίκτυα, το δυστύχημα σημειώθηκε σε δεξαμενή χημικών, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να υποστούν εγκάβματα. Κοινή ανακοίνωση της επιχείρησης και του πυροσβεστικού σώματος αναφέρεται σε θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς εξαιτίας του δυστυχήματος, χωρίς ωστόσο να δίνει συγκεκριμένους αριθμούς. Το κείμενο καθησυχάζει πως δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό, ωστόσο δεν υπησέρχεται σε λεπτομέρειες για τη φύση της ουσίας που διέρευσε. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 στη συντονισμένη. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Το τραγουδάκι το βάλαμε πρώτον γιατί σας αρέσει και δεύτερον διότι είναι κάπως το τοπίο το πολιτικό σαν να έχει πιάσει ομίχλη το νερό και δεν βλέπεις τίποτα. Αλλά πού θα πάει, θα φυσήξει το αεράκι της ανανέωσης, θα καθαρίσει ομίχλη, κάποιοι θα επιπλέψουν στο νερό και κάποιοι θα βυθιστούν στα μολύβια. Αν και συνήθως οι φελοί επιπλέουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Όχι, βλέπω εκεί ότι ήδη και μια πρώτη δημοσκόπηση να σφίγγουνε, να μην πω τι.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε και τις επόμενες.
1: 0-2 μπροστά ο Τσίπρας από τον Πασόκ.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε, γιατί σου έχω πει για τις δημοσκοπήσεις. Μερικές φορές πειράζουν και λίγο τα νούμερα να κερδίσουν λίγο δημοσίευση.
1: Και είναι βέβαιο στην αρχή, θα είναι, τα καινούργια κόμματα παίρνουν πόντους. Είναι σε κάνα δύο μήνες θα ξέρουμε τι. Που βρισκόταν.
0: Αλλά κάτσε, ακόμα το ένα δεν ανακοινώθηκε. Πώς το μέτρησε. Δηλαδή αυτή η interview, γιατί στην interview αναφέρεσαι, κάνει κάτι άλματα μερικές φορές τις μετρήσεις.
1: Αλλά αρέσει αυτό. Αρέσει αυτό στην κυβέρνηση, καταλαβαίνεις. Οπότε
0: σε όλο τον κόσμο αρέσει. Τις δημοσκοπήσεις χαζεύουν. Και άντε να τους πείσεις μετά ότι παιδιά δεν έχουν και τόση σημασία. Πάντως σήμερα είμαστε σε κατάσταση αναμονής. Περιμένουμε τι θα γίνει το βράδυ. Στην εκδήλωση του Τσίπρα ο Αντώνης Ατζολέτος αργότερα θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί κάτι αρχίζει να διαρρέει, όχι σπουδαία πράγματα. Το έχουν κρατήσει, πώς το έχουν πάθει, το έχουν κρατήσει το μυστικό. Περιμένουμε από την άλλη πλευρά την κοινή εμφάνιση, τη νέα κοινή εμφάνιση Καραμαλή Σαμαρά στο βιβλίο του Φίλη και του Αρβανιτόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής επίσης απόψε το βράδυ. Και γενικώς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι είμαστε σε μια φάση όπου από τη μια ο κόσμος νιώθουμε ότι έχει αρχίσει πάλι και γυρίζει την πλάτη στην πολιτική, έχει αρχίσει και γυρίζει την πλάτη στην κυβέρνηση, αλλά από την άλλη δεν έχει και πουθενά να πάει. Δεν του εμπνέουν εμπιστοσύνη όλα αυτά τα νέα σχήματα που ακούγονται.
1: Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Γενικώς το ποσοστό βλέπω τώρα και εκτίμηση λίγο λίγο όπως τα λέμε, 29,5 Νέα Δημοκρατία, 14,4 ο Τσίπρας, 13,5 Πασόκ. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό.
0: Γιατί?
1: Έτσι, ξέρεις, γιατί είναι σαν να μην θυμόμαστε τίποτα, σαν να έχουμε ξεχάσει τα πάντα. Έβλεπα χθες
0: το χιλιοστό. Αυτό πραγματικά δηλαδή.
1: Και λέω, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν. Πάλι ο τύπος αυτός ήταν εδώ και θα λέει θα σώσει τη χώρα.
0: Κάθε επεισόδιο που βλέπω στο χιλιοστό σφίγγεται ακόμα περισσότερο το στομάχι μου με το τι κάνανε αυτοί οι απίθανοι τύποι.
1: Του λέω, Γιούγκερ, έχουμε 380 εκατομμύρια διαφορά.
0: Κάτσε, όπα, περίμενε, θα το συνεχίσεις. 380 εκατομμύρια ήταν η διαφορά που διαφωνούσαν.
1: Ναι. Αυτό που ζητούσαν οι δανειστές και αυτό που λένε.
0: Θα το πεις αυτό που θες να πεις, γιατί είναι σημαντικό. Αλλά σκέψου ότι για 380 εκατομμύρια κάνανε ένα δημοψήφισμα, φορτωθήκαμε ένα νέο μνημόνιο που η Τράπεζα της Ελλάδος υπολογίζει ότι χάθηκαν 100 δις.
1: Ναι.
0: 100 δις χάθηκαν για 380 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά σε αυτό πρέπει να έχουν και το μυαλό τους και οι Γερμανοί. Διότι όταν πήγε, όπως τον λένε, ο Υπουργός Οικονομικών του Σαμαρά και του Βενζέλου. Και
0: ο
1: Χαρδούβελης.
0: Ναι.
1: Η διαφορά ήταν 1,1 δις. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο.
0: Ναι.
1: Προτίμησαν λοιπόν να ρίξουν φόλα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έγινε ακριβώς έτσι, Ρενό. Τι περίμενε, είχαμε προεδρική εκλογή. Ναι. Έπεσε η κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά
0: αν δεν έπεφτε η κυβέρνηση, θα τα βρίσκανε.
1: Όχι. Οι Γερμανοί δεν θέλανε να τα βρούνε. Γιατί βλέπανε το ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται και σου λέει τώρα σιγά μη στηρίξουμε τώρα αυτούς οι οποίοι.
0: Ναι, γιατί βλέπανε ότι δεν θα βγει πρόεδρος Δημοκρατίας. Όχι για κανέναν λόγο.
1: Αν όμως του είχαν δώσει το πράσινο φως να προχωρήσει εκείνος, ήδη είχαμε βγει λίγο στην ανάπτυξη επί Σαμαρά και Βενζέλου. Δεν θα γινόταν όλο αυτό που έγινε με τον Τσίπρα.
0: Νότι, εγώ ανατρίχιασα χτες με το χιλιοστό με δύο πράγματα. Ένα, ότι για 380 εκατομμύρια διαφορά δεν μπόρεσαν να το γεφυρώσουν να πάρουν τη νέα δανειοδότηση. Και δεύτερον, ότι πήγαιναν κάτι απίθανοι τύποι και τους λέγανε θα ξαναπάμε σε παράλληλο νόμισμα.
1: Καλά.
0: Και τους εξηγούσαν. Κάτι να πούμε να το πω
1: για 380 εκατομμύρια. Ότι είχαν 380 εκατομμύρια και του λέει ο Γιούνκερ, φορολόγησε τους εφοπλιστές. δισεκατομμύρια βγάζουν.
0: Άπαξ.
1: Να καλύψουμε την διαφορά. Και λέει αυτός, όχι, δεν μπορώ να τους φοβάμαι.
0: Και του λέει ο Γιούνκερ, το λέμε για αυτούς που δεν το είδατε, συγγνώμη Αλέξη μου, εγώ είμαι ο δεξιός, εσύ είσαι αριστερός. Δεν μπορεί ο δεξιός να σου προτείνει να φορολογήσεις εφοπλιστές και εσύ ο αριστερός να λες όχι.
1: Εντάξει, από την άλλη μεριά βέβαια οι εφοπλιστές είναι καράβια τα οποία δεν βρίσκονται εδώ.
0: Όχι, δεν είναι απλό πράγμα.
1: Δεν φεύγουν και πάνε αλλού.
0: Αλλά σου λέει εδώ η χώρα χάνεται.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Επίσης αυτό που μου σηκώθηκε η τρίχα.
1: IOU, ήταν... ο Σταθάκης λέει.
0: Ναι.
1: Έλεγε λέει ο
0: Βαρουφάκης
1: για IOU, το είπε λέει μια φορά, αλλά δεν δώσαμε μεγάλη σημασία.
0: Ναι, αλλά είδες το Plan B που είχαν φτιάξει.
1: Απολύτως. Οι τύποι
0: που λέγανε ότι θα πάμε στη δραχμή, αν φεύγαμε από το ευρώ, θα ακολουθούσε μια υποτίμηση 60 με 80% που σημαίνει ότι οποιοδήποτε προϊόν εισάγαμε στην Ελλάδα, αν ήθελα εγώ να πάρω δηλαδή ένα αυτοκίνητο που έκανε 30.000 ευρώ, την άλλη μέρα θα έκανε 60.000 ευρώ. Και καλά το αυτοκίνητο πες δεν το παίρνεις. Ένα φάρμακο που θα ήθελες να πάρεις που έκανε 1.000 ευρώ,
1: έτσι,
0: θα το αγόραζες 2.000 ευρώ.
1: Και όσοι είχαν λεφτά στο εξωτερικό, ξαφνικά τα λεφτά τους θα ήταν διπλάσια σε αξία, ενώ όλα αυτά τα λεφτά που θα είχαμε εμείς εδώ θα.
0: Άρα τώρα για όλα αυτά δεν θα πει τίποτα σήμερα ο Τσίπρας. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι θα πει.
1: Γιατί είπε τίποτα για όλα τα άλλα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, τα του Τσίπρα θα τα δούμε μετά. Πάμε τώρα στο κόμμα Καριστιανού, το οποίο η πρόεδρος του κινήματος εμφανίστηκε σήμερα και...
1: Με συγχωρείς, είπε τίποτα ο Καραμαλής που είπε ο Γιούνκερ ότι εγώ αφελώς του είχα εμπιστοσύνη και θεώρησε ότι αυτά που μου λέει είναι αλήθεια.
0: Όχι, ο Καραμαλής δεν πολιτεύεται.
1: Όχι, λέω, θα πει τίποτα σήμερα. Ο Καραμαλής, γιατί την προηγούμενη φορά δεν είπε τίποτα, μιλούσε εκεί.
0: Ο Καραμαλής όμως δεν πολιτεύεται. Ενώ ο άλλος σου λέει ξανακάντε με πρωθυπουργό. Για κυβερνός αριστερά.
1: Δεν πολιτεύεται, αλλά βγαίνει ένας μεγάλος παράγοντας της Ευρώπης και του λέει ότι κορόιδευσε και εμάς και όλο τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά έχει αποσυρθεί πια. Ο λαός τον τιμώρησε, τον έστειλε στην αποστρατεία, τελείωσε. Ο άλλος λέει: όχι, παιδιά, δεν έχω κάνει τίποτα. Εδώ είμαι και δώστε μου την ευκαιρία ξανά να κυβερνήσω. Με ποιους? Θα τα πούμε μετά όμως, περίμενε. Ναι. Γιατί έχω να σου πω για την Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Πάμε καταρχάς να ακούσουμε τι είπε.
2: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία, είναι αυτό τα ωραία λόγια χωρίς περιεχόμενο, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια κατηγορία πολιτικών που λέει ωραία πράγματα. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτά που λέει, αλλά δεν έχουν καμία ουσία.
1: Εντάξει, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει, λόγω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που είναι απογοητευμένο.
0: Ναι, μπορεί να
1: ακόμα και αυτά τα διαμαρτύρια.
0: Αλλά περίμενε τώρα.
1: Τσιμπάνε.
0: Εγώ θέλω να σου πω για το ρεύμα Καριστιανού. Γιατί λέγαμε για το ρεύμα. Μαζεύουν υπογραφές, λέει, θυμάσαι την τελετή που γινόταν και στο γραφείο της και έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τελικά η ιδρυτική διακήρυξη κατατέθηκε με 650 υπογραφές. Σου φαίνονται πολλές?
1: Όχι.
0: Δείχνει ρεύμα?
1: Όχι.
0: Δηλαδή κάτσε ρε Νότι τώρα, γιατί θα τρελαθούν.
1: Μόνο το ότι οι δικοί της άνθρωποι, οι υπόλοιποι ας πούμε γονείς των παιδιών της τραγωδίας, παίρνουν σαφείς αποστάσεις από το κόμμα, δείχνει εν πάση περιπτώσει που βρίσκεται.
0: Ρε Συνότη, πες μου ειλικρινά. Αν πω εγώ τρελαθώ τελείως, το χάσω τελείως στο μυαλό μου, κοντά είμαι.
1: Έτσι.
0: Και πω θα κάνω ένα κόμμα με τον Νότι. Νότι, Σιώτη, όλα για όλα.
1: 6.000 υπογραφές τις μαζέψουμε εύκολα.
0: 650 υπογραφές δεν τις μαζεύουμε για
1: εύκολα,
0: πλάκα.
1: Εύκολα.
0: Σε μία μέρα.
1: Ναι.
0: Σε μία μέρα. Δηλαδή, εμένα αυτοί που με σταματήσαν στο γήπεδο Παρασκευή και Κυριακή ήταν καμιά τραγουσαριά. Δεν λέω ένας-ένας, μην φανταστείτε ότι χαιρέταγα 300. Πέρασα δίπλα από μια δημιουργία των ΜΑΤ και μου φωνάζαν όλοι μαζί. Μεγάλε, άμα είμαστε στο λεωφορείο, σ' ακούμε. Λοιπόν, 650 υπογραφές είναι το ρεύμα της Καριστιανού. Γιατί εγώ υποστηρίζω από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το κόμμα που το εμφανίζουν και δημοσκοπήσεις να έχει δυναμική, θα εξαφανιστεί ως τις εκλογές.
1: Ναι, ιδιαίτερα αν συνεχίσει να μιλάει και να λέει αρλούμπες.
0: Αλλά δεν βλέπω και κανένα ρεύμα. λένε ας πούμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα σαρώνει. Ωραία, αφού σαρώνει, φέρε μου 10.000 υπογραφές έτσι για αρχή. Με 650, δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: όλη αυτή η φασαρία.
1: Μπορεί να μην ξέρει αυτά, μπορεί να μην ξέρει προγραμματικά. Υπάρχει κόσμο που θα την ψηφίσει. Στη Βουλή θα μπει.
0: Δεν είμαι βέβαιο.
1: Στη Βουλή θα μπει.
0: Δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι θα μπει και στη Βουλή. Βλέπει το τώρα, δες το μετά. Γιατί τώρα, ας πούμε, στην δημοσκόπηση της interview που επικαλείσαι, η κυρία Καριστιανού είναι τέταρτο κόμμα. Δηλαδή είναι πίσω από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: 5,2, κάτι τέτοιο.
0: Και μπροστά από την Κωνσταντοπούλου και τον Βελόπουλο. Θα την αφήσουν ησυχή? Θα
1: όχι.
0: Πούν περάστε, κυρία Καριστιανού.
1: Όχι, άμα αρχίσουν αλλά έχει μια συμπάθεια η Καριστιανού. Αισθάνομαι σε έναν κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται και λέει ότι τίποτα δεν γίνεται σωστά.
0: Δεν είμαι βέβαιο.
1: Θα πάει να την ψηφίσει.
0: Ναι, δεν είμαι βέβαιος. Πήρα την πρώτη υπογραφή, να ξέρεις. Νότσις, Χιώτης, όλα για όλα. Ρε, μήπως το κάνουμε?
1: Όχι, δεν νομίζω, Βασίλου.
0: Νότι, όχι τώρα, αλλά στις ευρωεκλογές.
1: Διακοπές χρειαζόμαστε.
0: Άκου. Το έχω σκεφτεί κι άλλη φορά. Και λέω στους φίλους μου, αν είστε μέσα, να το κάνουμε. Στις ευρωεκλογές, για να κάνεις κόμμα, ξέρεις τι χρειάζεται, 25 ονόματα. Ένα ευρωψηφοδέλτιο. Ούτε μηχανισμοί, ούτε τίποτα. Αέρα θα πάμε.
1: Και τι θα λες? Τι θα πεις?
0: Αυτά που λέμε κάθε μέρα, ρε Νότι. Γιατί λίγα λέμε?
1: Για να διεκδικήσεις την ψήφο του κόσμου, πρέπει να του προτείνεις ότι κάτι θες να κάνεις εσύ και ξέρεις πως θα το κάνεις.
0: Όχι, δεν θα κάνω τίποτα. Εγώ είμαι ανίκανος να κάνω οτιδήποτε. Απλώς θα λέω πιο ωραία τα στραβά που κάνουν οι άλλοι. Δεν θέλω να κυβερνήσω. Στις ευρωεκλογές έτσι κι αλλιώς θέλω να πάω.
1: Και πάντως, αν ήμασταν εμείς, οι κάμερες θα είχαν μπει στους δρόμους τώρα. Ότι ακυρώνεται τρίτη φορά ο διαγωνισμός.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό?
1: Δεν άκουσα το πρωί. Ακυρώθηκε λίγο ο διαγωνισμός για τις κάμερες. Για τρίτη φορά.
0: Είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση, τα κάνω όλα καλά. Ρε παιδί μου, πείτε κι εσείς, για να μην χάνετε κι εσείς τις δημοσκοπήσεις, προσπαθούμε για το καλύτερο. Έχουμε πετύχει πολλά πράγματα. Μην λες ότι τα κάνω όλα τέλεια. 1000 κάμερες είπαμε να βάλουν στους δρόμους, μπας και τρομάξουν αυτοί που τρέχουν και παρανομούν και συνετιστούν.
1: Έρχονται υπογραφές.
0: Ήρθε κι άλλοι. Νότι, δεν τις μαζεύουμε καλού κακού.
1: Κάνουμε...
0: Αλλά εμείς αυτόνομοι, δεν συνεργαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σκέψου το, μέσα στις ευρωεκλογές έχεις 3 χρόνια. Σκέψου το. Θα είμαστε και παππούδες.
1: Είναι αρκετή δημοσιογραφία.
0: Θα μας έχουν διώξει από εδώ σε 3 χρόνια, οπότε δεν θα έχουμε τι να κάνουμε.
1: Συνταξιούχοι
0: θα είμαστε.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν, ναι, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες που θα μπαίνανε στους δρόμους. Σε 3 τέρμινα τώρα θα γίνουνε. Γιατί ακυρώθηκαν? Γιατί, λέει, 3 από τις 18 εταιρείες που μετήχαν στο διαγωνισμό κατέθεσαν ενστάσεις ότι ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός. Ότι ήταν έτσι φτιαγμένος που κάποιοι να αποκλειστούν και κάποιος να πάρει τη δουλειά αυτά. Και είπε το Υπουργείο, προκειμένου να τρέχετε, λέει, στα δικαστήρια και να τον ακυρώσετε και αυτό, να μην χάνουμε χρόνο, τον ακυρώνουμε από μόνοι μας, να ενσωματώσουμε τις ενστάσεις που λέτε, να τον ξανακάνουμε από την αρχή. Φέξα μου και γλίστρες.
1: Θυμίζω από τότε που είχε βγει πρώτη φορά ο Ξοχοίδης εδώ με την Δημοκρατία, είχε γίνει υπουργός, λέγανε θα βάλουν τις κάμερες πάνω στα μάτια και στους αστυνομικούς. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 7!
0: Αυτές όμως τώρα κάποιες δεν μας έλεγε.
1: Κάποιες μας έλεγε ότι το συζητάνε, θα κάνουν το διαγωνισμό, λέει.
0: Ναι.
1: Στο ποιο, στο ταμείο.
0: Στο υπερταμείο, ναι. Ο αναπληρωτής, ο πρόεδρος του υπερταμείου. Έλεγε ότι αυτές προχωράνε.
1: Δεν ήταν εκεί μέσα και οι άλλες κάμερες?
0: Όχι, αυτές είναι για το δρόμο, μην τα μπερδεύεις.
1: Λέω, αν ήταν μέσα.
0: Άλλο οι body cam και άλλο οι κανονικές.
1: Από την ίδια τσέπη μου στα φύγουν, νομίζω.
0: Εκτός και αν μέχρι να έρθουν οι κανονικές, βάζουμε τους αστυνομικούς και σκαρφαλώνουν πάνω στο φανάρι και κάθονται με την body cam να τραβάνε την κυκλοφορία.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις.
0: Είσαι πολυλογάς. Ούτε το Μητσοτάκη δεν προλάβαμε.
1: Εντάξει, το πούμε, μωρέ, μη σε νοιάζει. Μητσοτάκης τι είπε, Βαβέλ, λέει η αντιπολίτευση.
0: Θέλω να τα ακούσουμε, να τα σχολιάσουμε.
1: Πες
0: το. Αυτό. Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Μετά.
1: Εγώ πολυλογάς εσύ.
0: Πάμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διβριωνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει και η χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Νότιο Ιράν. Υψηλό βαθμό Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μεσολαβητές της συνομιλίας δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες που για παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, για πλάκα το ξεκινήσαμε, αλλά το πράγμα σοβαρεύει.
1: Δεν σοβαρεύει, απλώς μαζέψαμε τις 600.
0: Όχι, δεν τις έχουμε μαζέψει ακόμα. Πλησιάζουμε πάντως. Ακούστε να σας πω κάτι. Αν συμφωνήσουμε μεταξύ μας, θα το κάνουμε το κόμμα εγώ και ο Νότης, επαναλαμβάνω, για τις ευρωεκλογές. Στο διάλειμμα έχουμε βρει ήδη το όνομα, αλλά το όνομα, επειδή είναι πολύ πιασάρικο, θα το κάψουμε ανακοινώνοντας σε εσάς και να μας πείτε και τη γνώμη σας, μόνο εφόσον οι υπογραφές ξεπεράσουν. Γιατί δεν παίζει? Μια χαρά.
1: Το όνομα το λέει ένας διακοπές για πάντα.
0: Όχι ρε τώρα, αυτά είναι χαβαλέδες. Εγώ έχω βρει σοβαρό όνομα. Ναι. Θα γίνει κόλαση. Έχω βρει και το έμβλημα και το χρώμα.
1: Κάτσε να βγει πρώτα ο Τσίπρας.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Αν θέλετε να ακούσετε το όνομα του κόμματός μας, Νότης Χιώτης θα γράφει από κάτω, αλλά από πάνω θα υπάρχουν
1: χιόνι,
0: δύο λέξεις.
1: Χιόνι.
0: Ξεκινήστε να υπογράφετε στο γνωστό mail, πες την άποψή σου.
2: Και γιατί ευρωεκλογές τώρα, εκλογές?
0: Όχι ρε φίλε τώρα, εσύ καλά ρε.
1: Τρελός,
0: 25 υπογραφούντες και καθάρισες.
1: Ελληνικό κοινοβούλιο.
0: 25 ονοματάκια.
1: Λεφτά πολλά και κάθεσαι.
0: Είμαστε
2: και οι δύο δηλαδή, ναι, και δύο ευρωβουλευτές.
0: Είμαστε ήδη τρεις στο ψηφοδέλτιο.
1: Ο μισό, πώς το λένε, θητεία. Ο ένας το μισό, την άλλη θητεία.
0: Α, εντάξει, έτσι είναι. Με κλήρωσε.
1: Για μην κουραστούμε.
0: Και τα λεφτά ρε φενέστους, 25. Δεν έχει τώρα βγήκε ο ένας και άλλοι θα κάθονται να κοιτάνε. Λοιπόν, βάζουμε και τρίτο, δεν τον έχουμε ρωτήσει, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πει ναι, γιατί είναι φιλαράκι. Μπαίνει και ο Βουλαρίνος στο κίνημα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Χιώτης Νότης Βουλαρίνος, το κόμμα είναι έτοιμο το όνομα.
1: Και ο Τζολέτο τον
0: αλλά βλέπω, θέλω και άλλες υπογραφές.
1: Μήπως ήξερε.
0: Τσούκου τσούκου, έχω δύο επιχειρηματίες, έναν πρώην υπουργό που δηλώνει συμμετοχή ήδη. Έχετε στείλει καμιά εκατοστή. Αν φτάσετε τους 1000, θα σας ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα και το όνομα του κόμματος.
2: Θα κάνετε κλήρωση μετά, αναγκαστικά.
0: Θα μπούμε και στις δημοσκοπήσεις. Με το όνομα αυτό θα σαρώσουμε. Θα αφαιρίσουμε που έλεγε και ο Φωτόπουλος.
2: Το όνομα παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Παίζει.
0: Βέβαια.
2: Είναι ο μαγνήτης.
1: Ξέρεις το όνομα?
2: Βέβαια. Όχι, δεν το ξέρω, αλλά είναι ο μαγνήτης. Άμα δίνει ένα στίγμα, έχει
1: Μπάρτσα,
2: ένα σήμα κάτι.
1: Μπάρτσα, λέει, θα λέω.
2: Μπάρτσα.
0: Άμα κάνει κλικ στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό και περιμένω να δω τόση σκέψη από τον Τσίπρα θα αποδώσει ένα όνομα που κάνει κλικ. Δεν θα είναι κανένα.
1: Μπάλα, να βγαίνει με μπάλα. Για να λέει, παίζουμε μπάλα.
0: Κάτσε να τα πάρουμε ένα-ένα. Το όνομα το έχεις?
2: Δεν το έχω.
1: Όχι, λέει,
2: και δεν το έχει.
0: Αυτά
2: κανείς
0: που κυκλοφορούν είναι όλα μούφες.
2: Τι να σου πω, δηλαδή είπε από το Νέα Πορεία, λες, ή το να έχει μέσα την Πατριωτική Αριστερά.
0: Το Νέα Πορεία
2: αριστερά,
0: δεν μου λέει τίποτα.
2: Την Πατριωτική Αριστερά,
1: μέση,
2: ή
1: μέση,
2: τη Συμπόρευση, την Προοδευτική. Είναι λίγο κοινότυπα όλα αυτά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πως το έχουν κρατήσει πάρα πολύ καλά και εγώ περίμενα κάτι να έχουμε μάθει σήμερα, 5 ώρες πριν. Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι ένα θαύμα για τον Τσίπρα. Ότι μπόρεσαν να κρατήσουν μυστικό έστω αυτοί οι 5-10 που
1: μήπως
0: είναι.
1: Μήπως το έχει βρει ακόμα?
2: Όχι, το έχει βρει.
0: Γιατί είχε
2: υπάρχει
0: κάνει
2: βίντεο έτοιμο.
0: Είχε κάνει μια ανάρτηση που λίγοι έχουν τυπωθεί μπλουζάκια, καπέλα και αυτά.
2: Άχι, αυτό μπορεί να ήταν πιο πολύ στην πλάκα. Γιατί άμα είχαν τυπωθεί εκεί πέρα.
0: Αυτό λέω. Και έμεινε μυστικό.
2: Ναι. Ήδη και με το βίντεο μου φαίνεται με ένα περίεργο να μείνει μυστικό. Γιατί υποτίθεται θα αποκαλυφθεί μέσω βίντεο με τη μουσική του Κραουνάκη το όνομα. Θα είναι μια από τις εκπλήξεις.
0: Κάτσε εσύ, δηλαδή ο κόσμος που θα πάει εκεί, εσύ που θα πας εκεί νωρίτερα, δεν θα υπάρχει ένα ταμπλό που θα έχει το όνομα του κόμματος?
2: Φαντάζομαι θα είναι video wall το οποίο θα ανοίξει όταν θα ανοίξει, άμα είναι τόσο απλό.
1: Μέσα
2: θα πάω σε λίγο να σας το πω.
1: Σε ομίχλη,
0: δεν
1: πας.
0: Δεν στέλνεις έναν άλλον τώρα που καρφώνουνε.
2: Τώρα που καρφώνουνε.
0: Ναι.
2: Λέει, νομίζω θα είναι ένα κυκλικό και θα είναι video wall. Και όταν θα ανοίξει, τότε θα παίξει το όνομα. Αλλιώς ναι, θα είναι πολύ εύκολο.
1: Τώρα θα είναι happening, γιατί αυτό μου φαίνεται σαν ποδοσφαιρικό happening.
2: Γιατί σου φαίνεται?
0: Εμένα μου αρέσει
2: happening
0: αυτό.
1: Α, ναι.
0: Σπουρείς. Από αυτές τα ξύλινα να βγαίνει ο αρχηγός και να λέει αυτά, αν είναι λίγο interactive το πράγμα με καπνούς, ναι, μουσικές, video wall και βγει και με μια φανέλα μπλε
2: κόκκινη. Το σήμα της Μπαρτσελόνα.
0: Άστο αυτό ρε εσύ. Εγώ όλα τα κόμματα, σε όλο τον κόσμο, έχουν ένα χρώμα κατά τεθέν. Δηλαδή, στη Νέα Δημοκρατία είναι το γαλάζιο, στο ΚΚΕ είναι το κόκκινο, οι Χριστιανοδημοκράτες έχουν ένα όνομα, οι πράσινοι έχουν ένα χρώμα.
2: Η ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ένα χρώμα.
0: Ένα είχε.
2: Ποιο χρώμα?
0: Αυτό το κόκκινο ροζ, το ροζ, το πορτοκόκκινο.
2: Το σήμα του δεν είχε ένα συγκεκριμένο χρώμα, ναι. Δεν είχε.
1: Ήταν λίγο.
0: Εγώ κόμμα με διχρωμία δεν.
2: Θα μου πει, δεν με μακροημέρευσε τώρα.
1: Πάντως τώρα βάζει το μπλε μέσα, βλέπω. Πάλι, δηλαδή βάζει το.
2: Ναι, γιατί είναι αυτό ο συνδυασμό.
0: Δεν βάλει ό,τι θέλει, αλλά διχρωμία κόμμα.
2: Πατρίδα
0: τώρα...
2: και αριστερά, πατρίδα, πατριωτική τώρα, αριστερά.
1: Για πατρίδα, ο Τσίπρας.
0: Για πατρίδα.
1: Πατρίδα, γι' αυτό βάζει το μπλε. Πατριωτική αριστερά.
2: Ναι.
0: Άρα στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι θα πει. Δεν ξέρουμε,
2: ξέρουμε
0: το κόμμα.
2: Θα πει για τη διακήρυξη. Για την πατριωτική αριστερά πάρα πολλά πράγματα.
0: Δεν θα είναι κυβερνόσα, θα γίνει πατριωτική τώρα.
1: Όχι, τώρα είναι.
2: Κυβερνόσα είναι αυτό που θέλει να γίνει. Η πατριωτική αριστερά εκφράζει. Που η πατριωτική αριστερά δεν είναι μόνο για τα διεθνή θέματα.
0: Και πολιτική οικολογία.
2: Και πολιτική οικολογία.
0: Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο τι σημαίνει πολιτική οικολογία.
2: Τι σχέση διαφορά έχει με την οικολογία.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι έχει καμία διαφορά. Βάζω το λέξη πολιτική μπροστά.
0: Έλα ρε εσύ τώρα.
2: Τι εντάξει ρε, τι διαφορά να έχει. Για την οικολογία μιλάμε, η οποία μπαίνει μέσα στην πολιτική
1: και
2: γίνεται στάση ζωής. Όχι.
1: Όχι.
2: Σίγουρα. Ο Παναγιωτόπουλος έχει πει ότι θα είναι. Να δω αν θα πάει. Άλλοι δεν θα είναι. Θα είναι έκπληξη αν πάνε.
0: Είμαι σίγουρος.
2: Ναι,
0: δεν θα πάει και κανένας άλλος.
2: Από αυτά που έχω ακούσει είμαι σίγουρος. Γιατί εντάξει, δεις, πόσο λάδι στη φωτιά να ρίξουν πια. Σε λίγες μέρες έχουν κεντρική επιτροπή που πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν.
0: Τι να αποφασίσουν όταν ανακοινωθεί το κόμμα του Τσίπρα, τι να αποφασίσουν. Ξέρουμε από τώρα τι θα πάρει.
2: Θα γίνουν εκλογές τον Απριλίο και θα παραιτηθούν αύριο μεθαύριο.
1: Όχι. Παρεσέψει εκλογέ. Ένα μήνα πριν θα παραιτηθούν.
2: Αν γίνουν εκλογές τον Απρίλιο, ζορίζονται. Αν γίνουν τον Οκτώβριο, εντάξει. Σώζεται κάπως.
0: Γιατί θα ντραπούν.
2: Παρατήσε. Όχι, γιατί είναι ένας χρόνος χωρίς οικονομικές απολαύες.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Γι' αυτό δεν πρέπει να χάσουν
0: τον μισθό.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Το κύριο ποιο είναι. Παρατήσε. Και κατεβαίνει στην τάδε εκλογική περιφέρεια. Και πάει εκεί ο Τσίπρας και σου κοτσάρει το πρώτο του όνομα. Καταστράφηκες.
0: Μα εγώ δεν έχω καταλάβει πόσους θα πάρει από αυτούς που θέλουν να πάνε. Γιατί αν τους πάρει όλους όσους θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, πού είναι το νέο?
1: Εντάξει, πάει το ίδιο θα κόψει Παπά, Δούρου, πώς είναι,
2: και κάποιοι δεν θα πάνε. Και κάποιοι δεν θα πάνε.
0: Θα κόψει και όλοι και θα πάρει τους υπόλοιπους.
2: Σκέψου όλη τη νέα αριστερά που δεν θα πάει, σκέψου τους κομμένους. Εντάξει, κάποιοι θα πάνε. Χρειάζεται και κάποιο μηχανισμό.
1: Αλλά ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει στις επόμενες εκλογές.
2: Εντάξει, αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Κάτσε να συνεδριάσουν τα όργανα, βγαίνουν όλοι μπροστά. Η πλειοψηφία λέει όχι, να βρούμε τρόπο να συμπράξουμε με τον Τσίπρα. Θα βάλει και ο Τσίπρας λίγο νερό στο κρασί του και θα δούμε λίγο πριν τις εκλογές, ναι, κάποια αλλά... συγχώνευση.
1: Μήπως τον συμφέρει τον Τσίπρα να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, να λέει τουλάχιστον ότι εγώ δεν είμαι. Να κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή.
2: Πολύ σωστή σκέψη και αυτή. Και ποιος θα πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν θα βγουν.
1: Ο Παπάς, η Δούρου, ο Πολάκης. Ναι. 4-5,
2: και πρόσεξε το σενάριο να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα 3,2% και αυτό είναι το ποσοστό που θα του κόψει τη δεύτερη θέση του Τσίπρα. Και αυτό είναι επίσης επικίνδυνο.
0: Μα τώρα σοβαρά πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ως κόμμα τη σφραγίδα, θα κρατάει ο Πουλάκης?
2: Όχι. Ναι, αλλά θα κρατάει.
0: Όλοι
2: θα
0: κατέβει.
1: Εντάξει, κάποιος μπορεί να πάρει όμως.
0: Εδώ ρενώ ότι δεν παρετούνται από τον Μάιο. Με πιθανότερο να έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο, μην χάσουν 3 μηνιάτικα. Και δεν θα σκεφτούν τα μηνιάτικα της επόμενης τετραετίας. Περισσότερες πιθανότητες να βγεις βουλευτής.
1: Αυτό δεν θέλει ο Τσίπρας, παιδί μου. Τον Πολάκη δεν τον θέλει και τη Δούρου και τον Παπά.
0: Αυτό ο Πολάκης είναι ένα ξεχωριστό
1: θέλει,
0: κεφάλαιο. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι θα πέσουν γονατιστοί να τον παρακαλάνε να τους πάρει.
2: Εντάξει, ο Πολάκης πώς θα κρατήσει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άμα φύγουν όλοι οι άλλοι, θα μείνει ο Πολάκης.
2: Άμα φύγουν όλοι οι άλλοι και το αφήσουν έτσι το κόμμα, ή θα προσθέσουν.
0: Γιατί δεν είναι μόνο η σφραγίδα, είναι και η χρηματοδότηση.
2: Αυτό.
0: Είναι, είναι και κάτι λεφτά στη μέση.
2: Δηλαδή θα γίνει μια συνεδρίαση. Η συνεδρίαση εκεί η πλειοψηφία δεν θα αποφασίσει κάτι. Η πλειοψηφία θα αποφασίσει να τα αφήσει όλα στον Πολάκη. Δεν νομίζω, γι' αυτό δύσκολο το βλέπω.
1: Εσύ πιστεύεις ότι έχει πει στον κόσμο ότι εδώ πέρα φτιάχνεται κάτι καινούργιο που θα είναι διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Υπάρχει μια βάση κόσμου με βάση τις δημοσκοπήσεις το 9 με 10% που είναι τσιπρική.
1: Ναι.
2: Αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν Τσίπρα. Τώρα, το επόμενο δύσκολο στοίχημα είναι να φέρει πάλι κοντά του κόσμο το 15. Να το δούμε αυτό. Δεν ξέρω. Δεν είναι ότι βλέπει κανείς ένα μεγάλο ρεύμα που τρέχει. Αλλά σίγουρα στοίχημα είναι η σημερινή εκδήλωση. Σίγουρα στοίχημα είναι και για τον Τσίπρα οι υπογραφές. Κάτω από τη διακήρυξη θα χιλιάδες υπογραφές. Θα μπουν μέσα.
0: Δεν πιστεύω ότι θα έρθει ο Τσίπρας με 650 υπογραφές.
1: Ναι, όχι.
2: Θα είναι μεγάλη.
0: Πιστεύω ότι θα είναι πολύ περισσότεροι. Ναι. Αυτή τη δύναμη ο Τσίπρας την έχει. Το ζήτημα είναι πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα. Γιατί σήμερα θα είναι όλα ωραία. Η επικοινωνία, η εικόνα, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά
0: θα
1: έχει κρατήσει. Ο Τσίπρας έφυγε. Το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Mm. Έφυγε με 17,8%.
0: Και?
1: Παραιτήθηκε. Mm. Οτιδήποτε κάτω από αυτό, που νομίζω πως κάτω από αυτό θα είναι, δεν θα είναι για αυτόν.
0: Όχι.
2: Εντάξει, αν είναι δεύτερος, δεν θα είναι.
0: Δηλαδή, τι άμα πάρει 15 θα το χαλάσει.
2: Όχι, δεν θα το χαλάσει.
0: Και εγώ σου λέω και 9 να πάρει, 15. Θα το χαλάσει.
2: 9 θα το
0: μπήκε
2: χαλάσει.
0: Μπήκε στη Βουλή. Ναι. Σώπαρε που θα το χαλάσει.
2: 9 θα το χαλάσει. Γιατί μου καταφέρει να είναι δεύτερο
0: ξεκίνημα. Ένα δεν είναι δεύτερο. Και τι έγινε. Θα είναι στη Βουλή.
2: Εγώ νομίζω
0: θα δικαιούται χρηματοδότηση.
2: Αν οι πρώτε δημοσκοπήσει δεν το γράψουν δεύτερο, θα είναι αποτυχία.
0: Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μπορεί να το γράψουν δεύτερο.
1: Το θέμα είναι
0: στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που θα είναι.
1: Εδώ βλέπεις ότι η κυβέρνηση το μπουσάρει. Η κυβέρνηση το μπουσάρει για δεύτερο. Τον θέλει δεύτερο.
2: Αφού τον κερδίζει.
1: Έτσι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν σίγουρα οι δημοσκοπήσεις και οι φιλικές.
0: Γιατί το λες ότι τον μπουσάρει δεύτερο.
1: Τον μπουσάρει 100%. Και λέει ότι. Και με διάφορα.
0: Έβγαλε κοντζάμα να ανακοίνωσε ο Μαρινάκης να του πει για το χιλιοστό. Τι τον μπουσάρει.
1: Άλλο αυτό. Από τη μία να τον υποσκάψει, από την άλλη μεριά όμως θέλει να είναι αυτό.
2: Δεν ξέρω να θα απαντήσει σήμερα στην ομιλία του σε αυτό.
0: Αυτό επίσης είναι ένα θέμα. Γιατί αν απαντήσει, θα αναγκαστεί πάλι να παρελθοντολογήσει που ξέρει ότι δεν του κάνει καλό. Από την άλλη, να βγει να πει ωραία πράγματα και αυτά
1: έπρεπε
0: και
1: να κάνει ότι δεν το είδε.
2: Ναι, και κανείς θα περίμενε να απαντήσει και τώρα πριν την ομιλία, αλλά φαντάζομαι στην ομιλία κάτι πρέπει να πει. Δεν γίνεται.
0: Δεν ξέρω.
2: Να πέσει κάτω έτσι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Αν ήσουν σύμβουλός του, θα του συμβούλευες να πει.
2: Θα του συμβούλευα να πει, ναι.
0: Να πει,
2: γιατί όλη η δύναμη και της διακήρυξης είναι σε σχέση και με την, σε αυτά που θα πει, την υπερφορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Θα τα ακούσουμε αυτά να τα λέει. Ο Γιουνκέρ είπε άλλα πράγματα, άρα πρέπει να απαντήσει σε αυτό.
0: Σήμερα
1: γιατί έχει απαντήσει τίποτε άλλο από όλα τα άλλα. Δεν ήθελε να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ που
0: μπορούσε να
1: πει.
0: Μπορεί να απαντήσει και να πει τη δική του εκδοχή, μωρέ. Εντάξει, θα έχουμε πράγματα.
1: Μα δική του δεν έχει πει στην Ιθάκη. Τα έκανα όλα πολύ καλά. Είχα διάφορους συνεργάτες οι οποίοι ήταν ακατάλληλοι και πέσαμε στα βράχια.
0: Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι το κόμμα Τσίπρα δεν κρίνεται σήμερα. Δεν είναι το κρίσιμο κομμάτι του σήμερα. Σήμερα είναι η επισημοποίηση αυτού που περιμέναμε εδώ και 2 χρόνια. Γιατί από τότε που πήγε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και προσπάθησε να ανατρέψει τον Κασελάκη, φαινόταν ότι ο τύπος πάει για το δικό του κόμμα.
2: Δεν κρίνεται σήμερα. Αλλά αν σήμερα δεν δεις αρκετό κόσμο στην πλατεία Θησίου, αν σήμερα ακούσεις ένα όνομα το οποίο είναι κοινότυπο και διάφορο.
0: Τα λέγατε και με τον Παύλο. Αυτή η πλατεία είναι μικρή πλατεία. Όσο κόσμο και να έχει.
2: Έχει πάνω κάτω όμως η διαδικασία αεροπαγή του είναι πολύ μεγάλη.
1: Θα τους μαζέψει. Ο Τσίπρας ήταν ακόμα εξουσιαστή, είχε πάρει εκατομμύρια ψαβού.
0: Ασφικτικά γεμάτο θα είναι.
1: Θα έχει γεμάτο κόσμο.
0: Αλλά είναι το Θησείο. Άμα δεν είναι το Σύνταγμα, δεν πήγε στο πεδίο του Άρεως. Όταν θα πάει εκεί, αν πάει, τότε θα δούμε τι ρεύμα έχει.
2: Ναι, αν φτάνει ο κόσμος μέχρι την αρχή της Αθηνάς, ξέρω εγώ, αν φτάσουμε σε αυτά τα.
0: Μπορεί και να φτάνει. Αλλά είναι η πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα πάνε όλοι. Άσε που θα πάνε και πολύ περίεργοι. Η περιοχή γεμάτη τουρίστες είναι. Θα δουν εκεί οι φωταψίες, αυτά
2: θα πάνε. Θα πιέσουν και τουρίστες.
0: Δεν τα πάνε.
2: Έξυπνο.
0: Μα εσύ, άμα ήσουν τουρίστες και κάνανε.
2: Θα τον ξέρουν κιόλα ο Τσίπρας.
0: Πρώην πρωθυπουργός. Λέει κάτσε φώτα, αυτά το ένα το άλλο. Δημοσιογράφοι, κάτι γίνεται εδώ.
2: Πάμε. Αν μοιράζουν και μπλουζάκια.
0: Θα πάρουν και το παγωτάκι του και το καπελάκι του.
1: Άρα λοιπόν δεν ξέρετε τίποτα. Δεν σα έχουν ενημερώσει τίποτα. Πάτε κι εσεί με κλειστά τα μάτια.
2: Όχι, όχι. Κάποια πράγματα για τη διακήρυξη, για το βιντεάκι, στα μάτια τη Κραουνάκη. Ναι, πάμε με κλειστά μάτια. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Το Κραουνάκη είναι μουσική. Δεν είναι με στίχους.
2: Όχι, όχι, μόνο μουσική.
0: Τραγούδι.
2: Δεν θα έχει στίχους.
0: Κρίμα.
2: Μπορεί να πούν μετά, δεν ξέρεις.
0: Α, μπορεί, ναι. Γράφει ωραίο στίχους εκεί. Ο Κραουνάκης έχει ταλέντο σε αυτό.
2: Και μουσική.
0: Και εμείς έχουμε ταλέντο να τους παραφράζουμε μετά.
1: Τα κόκκινα γυαλιά είναι ωραίο. Θα μπορούσε να ήταν ωραίο.
0: Είναι παρελθόν, σου είπα. Θέλει κάτι νέο. Κάτι νέο. Θα έχουμε αύριο εδώ.
2: Αύριο,
0: την ίδια
2: εδώ,
0: ώρα, μην λείψεις, ναι, αύριο ναι. Έχεις να μας πεις.
1: Έχεις δουλειά τώρα, πολύ γενικά εσύ, έμπλεξες.
0: Πάρε το μπλοκάκι.
2: Εντάξει, εδώ και 15 χρόνια με αυτό ακόμα, οπότε.
0: Ξανάμπλεξες. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.
1: Καλά, Αντώνη.
0: Λοιπόν, και στην κυβέρνηση, μην νομίζετε που λένε τώρα αυτά, εμάς δεν μας αφορούν το κόμμα Καρεστιανού και το Τσίπρα, μια χαρά τους αφορούν. Γι' αυτό και θέλησε να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για ακούστε τι είπε.
3: Στην αντιπολίτευση θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Πολιτική Βαβέλη του Πασόκ, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι, όλα τα κόμματα μαζί. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό που τον νοιάζει το Μητσοτάκη είναι τι θα κάνουν οι ψηφοφόροι που τον ψήφισαν δύο φορές, το 19 και το 23, και δεν θέλουν να τον ψηφίσουν τώρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα.
1: Μην κάτσουν στην καρέκλα δηλαδή. Μήπως οι άνθρωποι αυτοί
0: που είναι. Πάνε κάπου αλλού.
1: Συγκρινάω την πλάτη, αδελφέ. Έκανες, αλλά
0: γιατί
1: αυτά που ήθελα να κάνεις δεν τα έχεις κάνει.
0: Που δεν θέλουν να ψηφίσουν τώρα Μητσοτάκη, ο καθένας για το δικό του λόγο, δικαιοσία δίκος, υπάρχει και πιθανότητα να δώσουν μια ευκαιρία στο κόμμα Καριστιανού, στο κόμμα Τσίπρα, στο Πασόκ, στο Βελόπουλο, στη Λατινοπούλου. Άρα αυτή η Βαβέλ δεν είναι κάτι που δεν την αφορά. Ασφαλώς και την αφορά.
1: Ας πω, αν δεν βγει αυτοδύναμος, με αυτή τη Βαβέλ θα πρέπει να συνεργαστεί.
0: Μα δεν θα συνεργαστεί, Νότι.
1: Τι θα
0: δεν
1: κάνει?
0: Υπάρχει κανένα κόμμα από αυτά τα κόμματα.
1: Μα τι θα κάνει? Όλοι μπλένε τώρα, δεν συνεργάζουμε κανέναν. Άμα η χώρα είναι στον αέρα, τι θα κάνουμε? Κάποιοι
0: δεν
1: θα συνεργαστούν.
0: Είναι πρώτη φορά που ένα κόμμα μπορεί να βγει πρώτο στις εκλογές και να μην μπορεί να κυβερνήσει. Έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή η χώρα είναι εκεί που είναι. Χρειάζεται μια κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να μείνει. Δεν είμαστε Γερμανία, Βέλγιο.
0: Το λες εσύ. Ψήφισε το Μητσοτάκη. Τότε να σου κυβερνήσει.
1: Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Το 89, θυμάσαι τι έγινε. Στις δεύτερες εκλογές του 89 δεν υπήρχε δυνατότητα συνεργασία. Κάνανε μια οικουμενική με τον Ζολώτα πρωθυπουργό. Κράτησε τρεις μήνες. Διαλύθηκε το σύμπαν.
1: Είχε καμία σχέση όμως αυτό το πράγμα, αυτό το σημερινό?
0: Μπορεί να γίνει και πάλι.
1: Μπορούσαν να συνεργαστούν, να μιλήσουν με τον άλλο, να συναντηθούν. Εδώ η κατάσταση
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν πρόκειται να συνεννοηθούν.
1: Τοξική.
0: Αυτό να το ξέρεις. Δεν πρόκειται να συνεννοηθούν. Η Νέα Δημοκρατία ή θα είναι αυτοδύναμη, που είναι πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, ή διαφορετικά θα μπλέξουμε άσχημα.
1: Απλώς να σου πω ότι κοίταζα χτες τα νούμερα της αποχής. Το Μάρτιο του 2004 23% ήταν η αποχή,
0: ναι,
1: στις βουλευτικές εκλογές. 23%. Τον Ιούνιο του 23 ήταν 47,17.
0: Ναι.
1: Η αποχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν γυρίσει στην πλάτη στις κάλπες.
0: Ξεχνάς τις εκλογές του 12. Το 12 λέγανε δεν υπάρχει άλλη λύση, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Πήρε το ένα 18 και το άλλο 12.
1: 37,5 ήταν η αποχή.
0: Γι' αυτό λέω λοιπόν.
1: Δηλαδή πάμε.
0: Όλα τα έχουμε ξαναδεί.
1: Κάθε χρόνο έχουμε
0: μπορεί να τα ξαναδούμε.
1: Λιγότεροι άνθρωποι πάνε και ψηφίζουν.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Συνεχίστε να στέλνετε. Καμιά 150 έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα. Απέχουν πολύ μέχρι την ανακοίνωση του κόμματός μας. Όποιος είναι μαζί μας, Χιώτης, Νότης, πρόχειρο όνομα, όλα για όλα, Βουλαρίνος, συνδεδεμένος, μέλος, συνεργαζόμενος, ανεξάρτητος, μας λείπουν 22. Άλλους 22 ψάχνουμε και 850 υπογραφές. Έχουμε καιρό μέχρι το 28. Αν βρίσκουμε γρήγορα, θα σας ανακοινώσουμε και τον τίτλο του ονόματος που θα σας αρέσει πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω πλατφόρμας. Δεσμεύτηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Ευθραυστή παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Χθες βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του, χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στον πλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών είναι για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αραίωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας και παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Πυρακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών. Τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πυρακάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΑΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΑΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Δύο άτομα συνελήφθησαν για εμπρισμό από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική. Στην Αργολίδα, οι θερμές εργασίες που έκανε ένας άνδρας σε οικόπεδο με ξερά χόρτα προκάλεσαν χθες το μεσημέρι πυρκαγιά στην περιοχή Ξεώστη στο Ναύπλιο. Στην Αττική, η άνδρας προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή Περιγιάλη, στην Αγία Μαρίνα Μικρολίμανου του Δήμου Κερατέας, όταν έριξε από τσίγαρα σε σκουπίδια και ξερά χόρτα. Από 1η Ιανουαρίου και 26 Μαΐου έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 282.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδος, 27 Μαΐου, στον Sky 100,3 συντονισμένη, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Η ώρα είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά. Να σας καλημερίσουμε όλες και όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε.

Με όλη την ισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα όσα σημαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ασχολούμεθα καθημερινά στην πρώτη αναλυτική ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο του ραδιοφώνου του Sky, όπως συμβαίνει κάθε μέρα, επαναλαμβάνω, 5 με 6 τα πρωινά, τα Σάββατα λέμε έως και τις 7, για να έχετε την καλύτερη και πλειστερή ενημέρωση. Έχουμε λοιπόν την επιστροφή του κύριου Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος, ελάχιστο όνομα να το έχετε ακούσει του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, με αριστερόστροφη ρητορική που λίγο απήχε από εκείνη που χρησιμοποιούσε στην περίοδο που ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και πριν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή ο κύριος Άλεξ Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ελλάστος η συντομογραφία. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για διαφθορά και για δύο παλαιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα. Τις βασικές αρχές του λοιπόν, της ειδικής διακήρυξης, την οποία σήκωσε ψηλά στον κόσμο, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτόν θύμιζε σε πάρα πολλά, χθες το 1974, τις είχε ήδη διατυπώσει και τις παρουσιάσεις της Ιθάκης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια συνέχεια της πορείας του κ. Άλεξ Τσίπρα, θεωρώντας ότι όλο αυτό το πράγμα, το οποίο έφερε χθες, το οποίο υπόθηκε χθες, είναι το νέο, είναι το άθαρτο, είναι αυτό το πολλά υποσχόμενο. Με τίτλους παλαιούς, με κορώνες όμως, με πράγματα τα οποία έχουν ξανακουστεί, με όχι τίποτα το ιδιαίτερο, με δύο ηθοποιούς να τον παραναγγέλουν και να διαβάζουν. Περιμέναμε πως κάνουν και καμιά απαγγελία, τίποτα κανένας ποίηματος ή κάτι άλλο. Όλα αυτά πάντως εχθές το θυσίο, όλα αυτά εχθές, με όχι και τίποτα τον ιδιαίτερο κόσμο σε αυτή την περιοχή, και επαναλαμβάνουμε σαν πολλές φορές να θυμίζει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτά συνέβαιναν στο Θησίο. Σε άλλη εκδήλωση τώρα, κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών, άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, ο οποίος έσπασε για ακόμη μια φορά την σιωπή του, μιλώντας εχθές στην παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, στην οποία παρέστη και ο Αντώνης Σαμαράς. Τυπικά, νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμανλής και ζήτησε να εγκαταληφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Από την άλλη, σε μια εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση βρίσκεται και η Συρία στην Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικινδύνως. Την ώρα, μάλιστα, που συνεχίζονται και διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη τι άλλο μια συμφωνία για συμφωνία και Συρία και συμφωνία ολοκλήρωση του πολέμου. Η Ταχυράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της Συρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότο Ιράν, τα οποία η Σέντοκομ χαρακτήρισε αμυντικά. Παράλληλα, το Ιράν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αφήσει καμία πράξη επιθετικότητας αναπάντητη και δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας του. Εδώ λοιπόν είμαστε σε αυτήν την μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων που έχουμε μέχρι και αυτήν την ώρα και όπως έχουν εξελιχθεί. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη μουσουλευτική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιμελείται των μουσικών κομματιών που ακούμε, τιμώντας και θυμώντας και θυμούμενοι όλοι μαζί την ημέρα. Και ο Πέτρος Μωραήτης απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-4800-170-174 στην περίπτωση που καλέσετε. Πείτε την καλημέρα σας ή αφήστε κάποιο άλλο μήνυμα. Είναι εδώ να καταγράψετε δική σας απόψη, τη δική σας καλημέρα. Όπως επίσης θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου, αν αυτά τα στείλετε τόσο από το κινητό όσο και από το διαδίκτυο. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Έχουμε πολλά επίσης να συζητήσουμε. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με γενικά το πολιτικό σκηνικό, πώς διαμορφώνεται. Έναν αναμονή είχαμε και των δύο κομμάτων. Η κυρία Καριστιανού, εχθές πήγε στον Αρυπάγο, κατέθεσε τα σχετικά όλα. Ο κ. Τσίπρας το απόγευμα εχθές, στο Θησίο. Όλα αυτά βεβαίως διαμορφώνουν και οδηγούμεθα σε πολλά συμπεράσματα και βεβαίως και με όλα αυτά τα οποία περιμένουμε στην εξέλιξη των δεδομένων και των γεγονότων. Από την έλεγχα χθες και ένα Υπουργικό Συμβούλιο, υπόθηκαν πολλά.
συζητήθηκαν πολλά, θα ακούσουμε σχετικά. Έχουμε τις εξελίξεις γύρω από τον ΠΚΠΕ. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν χθες οι αρχές στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης που έγινε και οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό μελών κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΠΚΠΕ από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις παράνομες επιδοτήσεις και τα κυκλώματα τα οποία φτιάχνονται και δρούσαν μέχρι και χθες, όπου έχουν εντοπιστεί. Την ίδια ώρα έχουμε περιορισμό όλων ημών, των δικών μας δηλαδή μετακινήσεων σε ταβέρνες και σε άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν λόγω της ακρίβειας. Μείωση 2,2% στην κατανάλωση βενζίνης και 1,9% στο τζίρο της εστίασης, δείχνουν τα σχετικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται για τον μήνα Μάιο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν και με τις ύψηλες τιμές ενέργειας τους δύο πρώτους μήνες του πολέμου του Ιράν, που περιόρισαν προφανώς την κίνησή μας. Έτσι λοιπόν και την κατανάλωση της βενζίνης κατά 2,2%. Όχι όμως και τον ντίζελ κίνησης, όπου το μέτρο επιδότησης της στην Αγγλία λειτουργήσε θετικά τόσο για τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας όσο και για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων. Επίσης έχουμε το νέο σχέδιο νόμου που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, που επιχειρείται με αυτό η θεσμική κατοχύρωση της μισθολογικής διαφάνειας και της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών στην ελληνική αγορά εργασίας. Και διαβάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο επίσης της εφημερίδας Καθημερινή. Η Κριτική Επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει, ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ, 662 μπουκάλια έξτρα παρθένου ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική, που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου. Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν, ακούστε παρακαλώ, και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν, συμμετοχές που αποδεικνύουν τη διαρκή γεωγραφική εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας.

0: Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα στη μεγάλη εικόνα. Θα ακολουθήσουν οι κυριότεροι τίτλοι των ειδήσεων όπως έχει μελθεί η Αθήνα Μαρά και βεβαίως μετά, όπως πάντα κάνουμε και όπως ακούμε, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Δεσμεύτηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πεξίδα για τη νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, ενώ την παρουσίαση να πούμε ότι έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο μετανόητος και παράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους του που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές αλλά και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία και πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη αβεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Εχθές το βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Η έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του χθες το βράδυ, ο Ιρανός Πρόεδρος, μέσω του Πεζεσκιάν, από την άλλη, γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στην Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αραίωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες αυτής της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Την επίθεση εναντίον του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταδίκασε χθες Τρίτη με ανακοίνωσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας πως η ενέργεια αυτή αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το κείμενο δεν επιρρύπτει την ευθύνη σε κάποια πλευρά. Την περασμένη εβδομάδα, να θυμίσουμε, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσαν ότι 6 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα επιτέθηκαν εναντίον της επικράτειάς του από το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένου αυτού που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο τους. Νέες εντολές για να ακοινωθούν πόλεις και χωριά στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολά. Την ίδια ώρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε χθες βράδυ στην Γάζα το νέο ηγέτη της θεωρητικής πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Ένα άτομο, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Παρατείνεται και τον μήνα Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας, μια δεκαετία παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Φιερακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη. Ο κ. Φιερακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης, μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε παλαιότερες εποχές. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ερεθύμνου και του Λασιθίου. Ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε στον Sky εχθές και τον Άρη Πορτοσάλτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών, που είναι υπό έρευνα, ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πράγματα γνωμοσύνη για τον βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στην Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρχει κατηγορία, εξήγησε. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Λάρισα η δίκη για τα δυστύχημα στα Τέμπη. Ωραία ήταν, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια φράση που την ακούμε όλο ένα και συχνότερα τα τελευταία χρόνια από γνωστούς, φίλους, ειδικά αν έχουν περάσει τις διακοπές τους σε κάποιο ελληνικό νησί. Σε κάποια από αυτά, μάλιστα, στην αιχμή της σεζόν, ο πληθωρισμός ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι μεγαλύτερος από της Αττικής, δοκιμάζοντας έτσι τις αντοχές των υποδομών, σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Σκιάθος λόγω των ξένων τουριστών, αλλά και η μη τουριστική Σαλαμίνα ή η Αίγινα λόγω των πολλών παραθυριστικών κατοικιών, είναι νησιά με συνωστισμό μεγάλου πόλης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πυκνότητα του πληθυσμού στη διάρκεια του καλοκαιριού στη Σαντορίνη φτάνει στα 1.164,4 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Στη Σαλαμίνα τα 1.103,8 άτομα και ακολουθούν η Μύκονος με 759, η Σκιάθος με 589, η Αίγινα με 574, η Σπέτσης με 573, ο Πόρος με 554 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η δυνατότητα πληρωμής με ήρις σε καταστήματα έγινε υποχρεωτική, να θυμίσουμε, τον περασμένο Δεκέμβριο. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία μαρτυρούν ότι ο βαθμός διείσδυσης παραμένει περιορισμένος. Τα στοιχεία λοιπόν για το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2026 δείχνουν ότι οι συναλλαγές μέσω ήρις σε φυσικά σημεία διαμορφώθηκαν κοντά στις 270.000, με τη συνολική αξία τους να μην ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Δύο άτομα συνελήφθησαν για εμπρισμό από αμέλειες Αργολίδα και Αττική. Στην Αργολίδα, οι θερμές εργασίες που έκαναν ένας άνδρας σε οικόπεδο με ξερά χόρτα προκάλεσαν εχθές το μεσημέρι πυρκαγιά στην περιοχή Ξεώστη, στον Ναύπλιο. Στην Αττική, ο άνδρας προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή Περιγιάλη, στην Αγία Μαρίνα Μικρολίμανου του Δήμου Κερατέας, όταν έριξε από τσίγαρα, σκουπίδια και ξερά χόρτα. Από την 1η Ιανουαρίου και έως και τις 26 Μαΐου έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 282.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σοκ προκαλεί στη Γαλλία νέα υπόθεση κακοποίησης. Γάλλος τραπεζίτης βασάνιζε τη σύντροφό του επί 7 χρόνια, αναγκάζοντάς την να υπομένει ακραίους εξευτελισμούς, ενώ παράλληλα την εξέδιδε σε εκατοντάδες γνωστούς του. Η 42χρονη μητέρα 4 παιδιών φέρεται να βρει και το θάρρος να σπάσει τη σιωπή της όταν από την υπόθεση Ζελπελικό, την οποία ο σύζυγος την άρκωνε προκειμένου να την βιάσουν άγνωστοι. Ο 51 ετών τραπεζίτης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθριξη, καθώς παραδέχθηκε πολλές από τις αποτρόπαιες πράξεις του. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στην χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας σε κατατόπους 38 με 39 βαθμούς. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα κατέριψε χθες Τρίτη νέο ρεκόρ θερμότερης, κατέγραψε μάλλον και κατέριψε το νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που είχε ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο με θερμοκρασία να φτάνει τους 65 βαθμούς. Εν τω μεταξύ, 4 έφηβοι έχουν πνιγεί από την Κυριακή στην χώρα την προσπάθειά τους να δροσιστούν. Πρωτοκαλί συναγερμός βρίσκεται ήδη σε ισχύ για ένα μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως στα νότια και στο Λονδίνο, και θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη. Και στην αθλητική επικαιρότητα, ο Crystal Palace και Ράγιο Βαγιακάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει 10 ώρα το βράδυ. Τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Γιακομπ Νίστροπ, ο Δανός προπονητής, υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλι μέχρι το 2028. Πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5 και 26 πρώτα λεπτά, και ελληνική λοιπόν αριστερή συμπαράταξη. Τα βαφτίσια γίνανε, το παιδί βαφτίστηκε και ακούστηκε το όνομα. Ένα όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησίο. Στην ομιλία του, ο κύριος Τσίπρας παρουσιάστηκε στις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Δεσμεύτηκε για παράδειγμα για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων και πολλά άλλα, ενώ στην ιδρυτική διακήρυξη, την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Σήμερα, είπε, αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή από το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτήν τη χώρα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης, να θυμίσουμε ότι έκαναν ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου, δύο σχετικά ηχητικά από τα χθεσινά, από το Θησίο του κ. Αλέξη Τσίπρα.
1: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο Θησίο, πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουνε. Περιμένουνε γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία. Για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και παράδεκτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Είχαμε και σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν το πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει με ανακοίνωσή του το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Προφανώς, πολλά θα υποθούν, πολλά θα ακούσουμε, πολλά θα συζητήσουμε σήμερα στη διάρκεια των βεβαίως εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky, αλλά και στην τηλεόραση με τους καλεσμένους, με αυτούς οι οποίοι έχουν κάτι να πούνε και βεβαίως αξίζει να τους ακούσετε. Οπότε λοιπόν, στη διάρκεια της ημέρας, μην χάσετε πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μεταξύ άλλων, η κυρία Ρένα Δούρου. Δούρου, παπάς και Πολάκης είναι ανθρώπους οι οποίους ούτε να τους βλέπει ζωγραφιστούς δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Οπότε λοιπόν, 10 και 10 η κυρία Ρένα Δούρου εδώ για τα σχόλια εσωτερικά. Όπως γνωρίζει εκείνη μόνο καλά τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, το πρώην κόμμα δηλαδή, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Νωρίτερα, 9 με 10 στο κεντρικό ροδάλωμα του Sky με τον Άρη Πορτσάτη, ο κύριος Μάκης Βορύδης για όλα αυτά τα οποία έχουμε στο πολιτικό σκηνικό. Τι όμως μπορείτε να ακούτε οποτεδήποτε θέλετε και τι μπορείτε να δημιουργήσετε και εσείς, μπορείτε τώρα να ακούτε τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μια πλατφόρμα με πολλές φωνές. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, ιδέες, τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι πραγματικά αληθινό να μοιραστούν με όλους εμάς. Ένα podcast λοιπόν για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη για παράδειγμα, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες, αλλά και τους ανθρώπους που προσπαθούν πραγματικά να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να τα βρείτε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος αυτής της μεγάλης παρέας και της συζήτησης που ανοίγονται στα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Προς τα παρόν, τίτλοι δίσουμε την Μαράκη και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η τρίτικη διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω πλατφόρμας. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Αναφερόμενο στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, το χαρακτήρισε εξωφρενικό. Εύθραυστη παραμένει η κεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορεία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη, να είστε καλά όλες και όλοι εδώ στην πρώτη ενημέρωση, στην παρέα την μεγάλη του ραδιοφώνου που ξεκινάμε από πολύ νωρίς το πρωί στις 5 και πάμε μέχρι βεβαίως όλη την διάρκεια της ημέρας με όλες και με όλους εσάς, παρέα στον Sky 100,3. Καλημέρες λοιπόν, είναι το Οσίου Ιωάννη του Ρώσου σήμερα, ανατολή του Ιλίου 6:06 πρώτα λεπτά, δύση του Ιλίου 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα, και το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτρος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκορωτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Αιρεσού στη Λέσβο. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Καλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η συνθήκη εμπορίου και ναυτιλίας. 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τσεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαχιάρ. Το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, το γνωστό ως σχέδιο Καλλικράτης. 1774 γεννιέται ο Φράνσις Μπόφορτ, ναύαρχος βρετανικού ναυτικού γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Μποφόρ. Το 1923 σήμερα γεννιέται ο Χένρι Κίσιγκερ. Το 1910 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κοχ, ενώ το 1963 φεύγει από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ενώ σαν σήμερα το 1840, παρακαλώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα. Σήμερα το 1840 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Ιταλούς συνθέτες και βιρτουόζους του βιολί, ο Νικόλο Παγκανίνη.

Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωινό. Καλημέρα Δημήτρη Παπουτσία από τη Μελβούρνη, Σωτήρια από τα Μελίσια, καλή δύναμη Τάσος Κάρλο, καλημέρα, καλό πρωινό. Σωτήρια από τα Μελίσια και πάλι, Θανάση από τη Νέα Σμύρνη, για το rebranding αναφέρεστε, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Σαν σήμερα επίσης, να σας πούμε ότι το 1933 γεννιέται η μεγάλη, έτσι, και πολύ πολύ ταλαντούχα και βεβαίως αϊθαλέστατη, ακόμη και σήμερα, το 1933 γεννιέται σαν σήμερα η Ζωζό, σαν πουτσάκι.

Και το 1963 σαν σήμερα, έτσι από τη Ζωζό Σαμπουτζάκη φεύγουμε και πάμε στο Bob Dylan, που σαν σήμερα κυκλοφορεί το δεύτερο του άλμπουμ, studio άλμπουμ, και μέσα σε αυτό περιέχεται

0: Αυτά λοιπόν έχουμε με το σαν σήμερα και έτσι όπως μας φρόντισε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και μας θύμισε μέσω εκτέτης μουσικής. Πάμε όμως τώρα στο ρεπορτάζ με τον Λόπιξ Γκάλιου, εκεί λοιπόν όπου μας παραθέτει όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι και την χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του κ. Αλέξη Τσίπρα και γύρω στις 9 παρά όπου βγήκε στο Φυσίο, στην πλατεία και ανακοίνωσε τον Ελάστου. Όλα αυτά λοιπόν και το όλο πολιτικό σκηνικό το οποίο έχει δημιουργηθεί μέχρι και χθες την ανακοίνωση του Ελλάς, το ρεπορτάζ έχει πει Πενελόπη Γκάλιου.
1: Λίγες ώρες πριν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του νέου του κόμματος, ήδη πυροδοτείται η πολιτική αντιπαράθεση με κεντρικό σημείο τριβής να αποτελεί το κυβερνητικό παρελθόν του σε ένα σκηνικό πολιτικής βαβέλ, όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν.
1: Η κυβερνητική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα και ειδικότερα η φορολογική πολιτική του απασχόλησε και τον ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό για την κρίσιμη περίοδο διαπραγμάτευσης της πρώτης φοράς αριστερά, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις.
3: I had read in the papers that he was a communist and I'm a Christian Democrat, so I was surprised that when I was asking him to tax ship owners at the richer part of the Greek society, that he refused. And I remember having said to him, so you are from the left, I'm from the right, okay.
4: Και τι έκανε ο προστάτης των αδυνάτων? Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους.
1: Όλο το πολιτικό σύστημα παρακολουθεί τις νέες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.
5: Θα τον περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να τα εξηγήσει όλα αυτά, γιατί κατανοώ ότι τη Νέα Δημοκρατία τη βολεύει αφάνταστα. Να μιλάμε τώρα για το 2015.
6: Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές.
7: Αυτός δίθηκε Λεβάντε και πάει να γίνει Μπαρτσελόνα. Δεν γίνονται αυτά.
8: Αν δεν είχε προδοθεί από μέσα να επαναφέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, θα είχε ευδοκιμήσει.
1: Από τις εξελίξεις συνεχίζονται και οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά, ενώ το ντόμινο φαίνεται να ακουμπά πρώτα τον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Ο Τσίπρας είναι παίκτης και μεγάλος παίκτης. Η αντιπολίτευση είχε 2 χρόνια μπροστά της να συγκροτηθεί και να δώσει πιστική και μετρήσιμη εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό, δεν το έκανε.
10: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί ιδρύεται ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και σας διαβεβαιώ ότι στις 6 Ιουνίου μπορούμε να ξαναβάλουμε λίγο-λίγο τα θεμέλια, να κατέβουμε όλοι μαζί.
11: Σήμερα μπαίνει μια τελεία. Λέει. Να συνεδριάσουμε, να αποφασίσουμε με σεβασμό στα μέλη μας, τα οποία δεν μπορεί να τα αποκαρδιώνουμε.
1: Ήδη πάντως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνονται προς το νέο κόμμα Τσίπρα.
0: Κριτική τώρα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές αλλά και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών. Άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση και τόνισε ότι οι παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διαβεβαιωμένη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί υπερτίθεται μάλιστα δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Την ίδια ώρα ο Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε και στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, χαρακτηρίζοντας το εξωφρενικό. Πάμε να τον ακούσουμε.
12: Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά μάλιστα με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων? Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους. Αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
0: Τώρα, αντιδράσει και χμηρά σχόλια προκαλεί ήδη το νέο πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, με κυβέρνηση και κόμματα να σχολιάζουν τον αντισυστημικό χαρακτήρα και τις θέσεις αυτού του υποσύσταση φορέα. Το πρωί έγινε χθες το επίσημο πολιτικό βήμα, καθώς κατατέθηκε στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ την Άντζη Κούκη.
13: Η Μαρία Καριστιανού επικύρωσε και νομικά το νέο της κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Συνοδευόμενη από στενούς της συνεργάτες όπως ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και ο καθηγητής της νομικής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, έφτασε στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα.
14: Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
13: Την ιδρυτική διακήρυξη υπέγραψαν 650 πολίτες, ενώ όπως τόνισε και η Μαρία Καριστιανού, βασικό πυλώνα αποτελεί η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί.
14: Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
15: Βασικοί πυλώνες του κινήματός μας είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διασφάλισή της, η πάυση ορισμού της ηγεσίας της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία, η διαυγής διάκριση των εξουσιών και η ορθή λειτουργία των θεσμών, με ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και λογοδοσία.
13: Η επίσημη εκκίνηση του κόμματος στο πολιτικό στίβο φέρνει και αντιδράσεις.
16: Άκουσα ένα περίγραμμα και το έχω ξανακούσει αυτό το περίγραμμα. Κάτι μου θυμίζει την πάνω και την κάτω πλατεία. Και αυτόν τον περιβόητο αντισυστημισμό.
17: Κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα κτλ. Μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάει σε καλά της ιστορίας. Εδώ θέλουμε λύσεις.
13: Το επιτελείο της Μαρίας Καριστιανού ετοιμάζει εκδηλώσεις που θα γίνουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η Αθήνα, μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Νέο κύκλο τώρα σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ άνοιξε η ανανέωση της θητείας του κ. Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Ανδρουλάκη να επιδίδονται σε ένα εξ αποστάσεως ηλεκτρικό μπραντεβέρ. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ και έλλειμμα αξιοπιστίας, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε πως ο κ. Μητσοτάκης κάνει την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
18: Σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εξελίσσεται η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, με τον Πρωθυπουργό να ρίχνει βολές στο ΠΑΣΟΚ για έλλειμμα αξιοπιστίας λόγω των επιφυλάξεων που εξέφρασε.
19: Βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο. Και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
20: Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και ο θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος. Ανανεώνει για 6 ακόμα χρόνια την θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας συνολικά τα 18 χρόνια και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση.
18: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καυτηρίασε τη στάση του ΠΑΣΟΚ που ψήφισε παρόν κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιμένει πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις.
19: Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών.
20: Εμείς δεν μιλάμε γενικά και όριστα για θητείες. Τις καθιέρωσαμε πρώτα απ' όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Αφήστε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, τους φθηνούς συνδικαλισμούς.
18: Παρόν στην ανανέωση θητείας Στουρνάρα δήλωσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.
0: Η Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας, μια δεκαετία παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και ως εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Φιερακάκης, σε εκδήλωση εχθές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Φιερακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω στις παλαιότερες εποχές. Και πάλι στις δικές σας καλημέρες, Λουκά Γαγωγένε, καλημέρα. Καλό πρωινό και στη μαμά Μανταλένα από τον Άγιο Παντελήμωνα, Σπύρος από την Πεντέλη, Στέφανος από το Γέρακα, Σπύρος από το Βοτανικό, Μαρία από το Χαλάνδη, Αφροδίτη από τα Πριλίσια, Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρες, να είστε καλά, καλή δύναμη. Τώρα στις οικονομικές ειδήσεις, παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, Χρυσόστομος Τσούφης, και μετά το τι ακριβώς είπε ο κ. Μητσοτάκης εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
0: Σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τις περιοχές Θεσσαλονίκης, του Κιλικίας και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΒΚΕΠΕ. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα γραφεία επίσης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα θα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΕΒΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Σε αυτό το κύκλωμα, ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος.

0: Για τα ζητήματα τώρα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για ό,τι ακριβώς υπόθηκε και για το τι ακριβώς έγινε με την κυρία Τιχεροπούλου, το τι ακριβώς δόθηκε από την εισαγγελία, τι ζητήματα έχουν να κάνουν με την πραγματογνωμοσύνη και όλα αυτά, αναφέρθηκε χθες και για τα ερωτήματα που βάζει για το πότε έγινε αυτή η πραγματογνωμοσύνη και πότε όχι και πότε ανατέθηκε και πότε ήρθε στο φως. Χθες ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε, στον Sky. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερεύαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000. Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
0: Αλλάζουμε θέματα και σκηνές τρόμου εκτελέθηκαν τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στο Χολαργό, όταν ένας 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην πυλωτή του κτηρίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης το ρεπορτάζ.
2: Λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, αστυνομικοί φτάνουν στην οδό Ξανθίπου και εντοπίζουν τραυματισμένη την 53χρονη στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Στο διαμέρισμα του ζευγαριού βρίσκεται νεκρός ο 57χρονος σύζυγός της. Αφού την πυροβόλησε στο πόδι, με το ίδιο όπλο έβαλε τέλος στη ζωή του.
3: Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης βρήκαν τη γυναίκα εμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας, εφάρμοσαν τουρνικές στο πόδι της, καταφέροντας να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται.
4: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό.
5: Πάρα πολλούς αστυνομικούς, γύρω στα 10 περιπολικά, αρκετές μοτοσυκλέτες της Δίας. Κοιτάζω απέναντι, ήταν συγκεντρωμένη στην είσοδο της πολυκατοικίας που έγινε
6: το περιστατικό.
2: Η 53χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύμα στο πόδι. Μιλώντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι είχε συχνούς καυγάδες με τον σύζυγό της. Ένας από αυτούς οδήγησε στο αιματηρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο.
7: Με ζήλευε παθολογικά. Είχαμε ομηρικούς καυγάδες για τον ίδιο λόγο. Γίνονταν όλο και πιο συχνοί.
2: Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου και εντόπισαν δύο πιστόλια τσέχικης προέλευσης για τα οποία υπήρχε νόμιμη άδεια κατοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 57χρονος άντρας όσο και η σύζυγός του ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Ο 57χρονος ήταν απόστρατος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, ενώ η 53χρονη είναι ενδοκρινολόγος. Ζούσαν περίπου 25 χρόνια στο διαμέρισμα του Χολαργού και δεν είχαν απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.
0: Μπαίνουμε στο αστυνομικό δελτίο και τον τρόμο που βίωσε μια 52χρονη γυναίκα όταν άνδρας αποπειράθηκε, όπως καταγγέλλεται, να την βιάσει και την ξυλοκόπησε άγρια μέσα στο κατάστημά της. Η γυναίκα περιέγραψε στους συνεργοαστυνομικούς στον εφιάλτη που έζησε, ενώ γλίτωσε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του σύζυγού της. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χατζόγλου.
8: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον 25χρονο Αιγύπτιο να τρέχει λίγα λεπτά μετά την άγρια επίθεση σε μία 52χρονη μέσα στο κατάστημά της στην ανάληψη Θεσσαλονίκης. Το θύμα περιγράφει στον Sky τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.
7: Μπήκε μέσα στο κατάστημα, έκανε πως κοιτούσε, δεν μιλούσε καθόλου. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου να έρθει. Τότε αυτός μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο και μου επιτέθηκε.

0: Και εμείς κλείνουμε με την αναφορά, διότι ήρθε η μέρα, ήρθε η στιγμή να σας ανακοινώσουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε και φέτος, 14 Σεπτεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Καλαμάτα Στάδιο, διοργανώνει την καθιερωμένη του συναυλία με καλεσμένο και τιμόμενο πρόσωπο, τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δεύτερα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες αλλά και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που πραγματικά συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία υποσχέεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδός με αλφαβητική σειρά μέχρι στιγμής: Δημήτρη Γαλάνη, Γιάννη Κότσιρα, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Μπασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μπορείτε να κλείσετε από τώρα τις εστιάσεις μέσω του more.com και περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και όπως πάντα, τα έσοδα και από αυτή τη συναυλία θα διατηρηθούν για την αγορά δεδρυλίων, για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η Αθήνα Μαράκη εδώ, δελτίο 2:06, ο Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθεί, εμείς στις 7 στο μαγκαζίνο και αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω πλατφόρμας. Δεσμεύτηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, για την υποβάθμιση θεσμών αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τονίσε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Ο Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, χαρακτηρίζοντας το εξωφρενικό. Δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο και δεσμεύει το κράτος της για επιβολή του νόμου αυτού στο πεδίο. Ενώ αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην πολιτική των ήρεμων νερών, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής, τονίζοντας ότι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων ενδέχεται να παρερμηνεύεται από την Άγκυρα ως υποχωρητικότητα της Ελλάδας στην άσκηση κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα χθεσινά πλήγματα των ΗΠΑ στο Νότιο Ιράν. Υψηλό βαθμός αξιωματούχων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Χθες βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική Αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου είχε συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του, χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών είναι η πιθανότητα αραίωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα όπως η Κίνα ή η Ρωσία, ωστόσο οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Η επόμενη δεκαετία

0: Πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας και παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Πυρακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πυρακάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να διηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρυθύμνου και του Λασιθίου. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε χθες η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στη χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας κατά τόπους στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε χθες νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Εν τω μεταξύ, 4 εφηβοί έχουν πνιγεί από την Κυριακή στη χώρα στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Πορτοκαλί συναγερμός βρίσκεται ήδη σε ισχύ για ένα μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, δύο στα νότια και στο Λονδίνο και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Το καλύτερο τραγούδι που μπορούσε να ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή. Το καλύτερο τραγούδι. Τα κασκόλα το μεταξύ είναι δίχρωμα, να ξέρετε, της Μπαρτσελώνα, της Μπαρτσελώνα. Όσα μου έχεις τάξει, με έχουν πετάξει.

0: Αυτό έπρεπε να είναι το τραγούδι του νέου κόμματος τώρα. Πέρα από την πλάκα, ωραίο το τραγούδι του Κραουνάκη. Εμένα ο Κραουνάκης μ' αρέσει να ξέρετε. Λοιπόν, αλλά αυτό έπρεπε να είναι. Μην μιλάς, μην κινδυνεύει η Ελλάς. Έτσι, λοιπόν. Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε σήμερα, υπό τα νέα συνθήκα του νέου κόμματος το οποίο ήρθε στη ζωή αυτού του τόπου. Το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως το είπε ο πρόεδρος εχθές, κάτσε γιατί, παιδιά, αυτά μου αρέσουν εμένα πολύ να ξέρετε. Γιατί παρακολούθησα όλη τη διαδικασία, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Έχω πιει και καφέ σήμερα. Χθες δεν είχα πιει καφέ. Λοιπόν, από το λαό, για το λαό, με το λαό. Έτσι. Απεκάτω η ιστορία ξεκινάει. Όχι από πάνω, απεκάτω. Λοιπόν, εντάξει, δεν πρέπει να πω ότι το Ελλάς είναι έξυπνο, δεν είναι κακό. Ελλάς, λοιπόν, είναι η ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα μιλήσουμε για. Θα έχουμε καλεσμένο αργότερα για να τα πούμε λίγο, να δούμε από έναν άνθρωπο ο οποίος προθυμοποιήθηκε να μπει στην διαδικασία αυτή. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα κομμάτι αυτό που λέμε της κεντροαριστεράς, αλλά υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά πάντοτε. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό, ψάλτη. Διότι πρώτο μεγάλωσα εγώ, να σας πω την αλήθεια, επειδή εγώ σας μιλάω, δεν σας μιλάει κάποιος άλλος, και επειδή θυμάμαι, δυστυχώς, μπορεί να μην θυμάμαι τι έφαγα χθες. Αυτό, να ξέρετε, προετοιμάζει και προϊονίζει κάποια πραγματάκια, μην γελάς Παναγιώτη. Έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που λέω κι εγώ, αλλά θυμάμαι τα παλιά, ρε παιδί μου όμως. Θυμάμαι αυτή τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ τότε που ξεκίνησε το 1974. Και θυμάμαι και το κοριτσάκι, το θυμάστε, στη Ανδρέα Παπανδρέου που του πήγε κάτι λουλούδια και του πήγαινε. Και εμφανίστηκε πάλι το κοριτσάκι κλπ. Και επίσης, αυτές οι 7 δεσμεύσεις παλιά τις λέγαμε το συμβόλαιο με το λαό. Τις θυμάστε αυτές τις φράσεις. Εν τω μεταξύ, θα μου πεις γιατί αυτό σε κέιψε. Όχι, έχω κι άλλο να σας πω. Έχω μπόλικα σήμερα, μην στεναχωριέστε. Το πιο καλό που άκουσα από τις 7 δεσμεύσεις του πρώην πρωθυπουργού ήταν η εξής. Η πρώτη είναι: δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια, δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Δεσμευόμαστε, λέει, για μια ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων. Δηλαδή, πώς θα είναι η ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, όπως καλή ώρα αυτή που περνάμε τώρα? Η ρίση στο εμπαρόδο. Μεταξύ τους αυτοί οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ιρανοί επίτηδες θα κάνουν. Μόλις πάνε να φτάσουν στην πηγή να πιούν νερό, βαράει ο ένας τον άλλον, πάμε 2-10 βήματα πίσω. Τι γίνεται με αυτούς? Ξαναγυρίζω, τώρα μην χανόμαστε. Έκτη δέσμευση, λέει, για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Μπα, ωραίο. Και έβδομη δέσμευση για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Αυτό ήταν και το καταπληκτικό. Η πολυδιάστατη και ενεργή εξωτερική πολιτική. Βρε, τα έχουμε ξανακούσει αυτά πάλι. Συμφωνώ, είναι πολύ ωραία. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Όμορφα είναι. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Αλλά ξαναλέω, αυτά τα έχουμε. Οι μεγαλύτεροι, γιατί οι μικρότεροι ενδεχομένως δεν τα έχουν ακούσει. Και σήμερα. Επίτηδες έσπευσα να διαβάσω τον πρώην διευθυντή μου, τον κύριο Θανάση Καρτερό, ο οποίος, εντάξει, ξέρετε ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον πρώην πρωθυπουργό και τέλος πάντων είναι από τους ανθρώπους που στηρίζει με την καθημερινότητα και την αρθρογραφία του και ενδεχομένως και με άλλο τρόπο, δεν τον ξέρω κλπ, τον πρώην πρωθυπουργό. Αλλά το καλύτερο που γράφει σήμερα είναι το εξής. Ο Τσίπρας, λέει, θα πρέπει να αισθάνεται πολύ καλά με την κατάσταση που δημιουργεί η πρωτοβουλία του. Μεγάλη αναταραχή, λέει, στους απέναντι, αλλά και σε φίλιες δυνάμεις. Το φίλιες μέσα σε εισαγωγικά. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι φίλιες δυνάμεις, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που είδα χθες, βλέπω τον ΣΥΡΙΖΑ, τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, με την ύπαρξη και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είναι δεύτερο. Εδώ αρχίζουν τα όργανα για το τρίτο, τέταρτο, θα τα πούμε αυτά. Τον ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, στο 0,5%. Κάποιοι λένε ότι το καλοκαίρι ενδεχομένως να μην υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, θα φύγουν κάποιοι βουλευτές οι οποίοι δεν ξέρω αν θα παραιτηθούν ή δεν θα παραιτηθούν, αλλά θα ανεξαρτητοποιηθούν, άρα θα υπάρχουν ζητήματα. Άλλο ζήτημα στη Νέα Αριστερά. Άκουγα χθες τον γραμματέα του Γαβρίλη Σακελαρίδη να λέει ότι όσοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ερμαφρόδιτη κατάσταση κάποιων. Άρα μια έντονη κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Όμως, λέω, γενικότερα, παρά τις ελπίδες που μπορεί να έχουν κάποιοι για τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω και το ξαναλέω, εγώ μπορεί να έχω την άποψή μου, αλλά όλα θα κριθούν από τον κυρίαρχο ελληνικό λαό όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Και εκεί θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος ή βάζει ο σάκος. Έτσι, λοιπόν, και λέω όμως, δεν είναι καταπληκτικό το γεγονός ένας πρώην πρωθυπουργός ενός κόμματος που υπό τις συνθήκες τις χθες έβλεπα, γιατί εγώ δεν μπορώ να τη δω την ίδια μέρα, μου φαίνεται πολύ αργά, έβλεπα το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, είδα το τελευταίο χθες στο sky.gr. Λοιπόν, και βλέποντας όλο αυτό το παρασκήνιο και την ιστορία υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες την περίοδο 15-19, λέω ότι ο πρώην πρωθυπουργός με το rebranding, όλο αυτό που έκανε και την προσπάθεια και λοιπά και τα σχετικά, ξαναμπαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή χωρίς να είναι βουλευτής, θυμίζω, έχει παραιτηθεί, λοιπόν, αλλά η κίνησή του αυτή δημιουργεί μείζωνα ζητήματα, υπαρξιακά ζητήματα σε άλλα κόμματα της αριστεράς. Θα μου πεις, το ήθελε? Ενδεχομένως, διότι σίγουρα υπάρχουν διαβουλεύσεις, συζητήσεις, κουβέντες, τραπέζια, επαφές, επικοινωνίες κλπ, οι οποίες περνάνε κάτω από το ραντάρ, αλλά όλα αυτά δρομολογούν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, που όμως, ξαναλέω, φαίνεται σαν να καταστρέφει εντός εισαγωγικών ένα κόμμα στο οποίο ανδρώθηκε. Θα μου πεις, ναι, γιατί υπάρχει νέα σελίδα, ψάλτη. Οκ, θα το δεχθώ. Ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά. Τώρα καταλαβαίνουμε κιόλας και τον εξώστη στην πρώτη παρουσία της Ιθάκης. Θυμάστε τον εξώστη που πήγαν και χαμογελούσαν ψηλά? Τα θυμάστε, δεν μπορεί να τα θυμάστε. Άρα, με λίγα λόγια, ανακατεύεται η σούπα. Αυτή είναι η ιστορία, να το πω και αυτό, για τις φίλιες δυνάμεις. Ενδιαφέρον είχαν τα πρώτα χτυπήματα χθες και από τα άλλα κόμματα. Είδα, ας πούμε, μια ανακοίνωση του Πασόκ για τον πρώην πρωθυπουργό. Είδα την τοποθέτηση που έκανε ο πρωθυπουργός, ο σημερινός, στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον πρώην πρωθυπουργό. Είδα την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου αργά το βράδυ για το νέο κόμμα, την Ελλάς. Σωστά. Λοιπόν, καλά, υπήρχαν και κάποιοι πικρόχολοι στα κοινωνικά δίκτυα χθες που λέγανε διάφορα, περί του ζητήματος που είχε να κάνει. Καλά, δεν το λέγανε απευθείας γάδα, λέει, να τελειώνει η ιστορία, αντί για Ελλάς. Αλλά εντάξει, αυτά είναι πικρόχολα, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Αλλά αλήθεια σας λέω, μόλις άκουσα το όνομα Ελλάς, το οποίο εντωμεταξύ και αυτό έξυπνο είναι, δεν μπορώ να πω. Ελλάς είναι έξυπνο, θυμίζει και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως συντεριάζει το όνομα της χώρας και τα γεγονότα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, την αντίσταση και μετά και την στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και την πλευρά και λοιπά, όλα αυτά ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία είναι και έξυπνα είναι, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, αλλά ξαναλέω όμως ότι όλο αυτό το πράγμα, το καινούριο το οποίο στηρίζεται, έχει και τμήματα και ψήγματα και παραπάνω από ψήγματα του παρελθόντος. Θα μου πεις, υπάρχει παρθενογένεση, ψάλτη? Μήπως χρειάζεται να υπάρξει και παρθενογένεση σε κάποιες φάσεις, σε κάποιες διαδικασίες, για να μην λέμε ότι κοπιάρει ο πρώην πρωθυπουργός τον Ανδρέα? Διότι μερικές φορές, ρε παιδί μου, και αυτό υπερβολικό είναι. Η λίγο μεγαλύτερη, νομίζω, ότι μας κακοφαίνεται. Αλήθεια μας κακοφαίνεται. Σαν να ήθελε, ρε παιδί μου, πρώην πρωθυπουργός να είναι Πασόκ, ας πούμε, με την έννοια της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα μπεις από την άλλη μεριά, γιατί και ο σημερινός πρωθυπουργός δεν θα ήθελε να ήταν και λίγο Πασόκ. Σωστό και αυτό. Αν το καλοσκεφτείς, με τα στελέχη, ρε παιδί μου, που ήταν από άλλη πλευρά. Και στη διεύρυνση κινήθηκαν το κέντρο, που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ρίση του εμπαρόδο, 2 δισεκατομμύρια, λέει, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το πακέτο των μέτρων της ΔΕΘ. Σαν πολύ νωρίς δεν ξεκίνησε φέτος η ιστορία των οικονομικών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία τρέχει, να ξέρετε, αυτή η ιστορία εδώ και καιρό ήδη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν τέτοιο πράγμα αναφορικά με το τι θα περιλαμβάνει το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να μην το ξεχάσω. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε, παιδιά, δεν έχει fuel pass. Αλήθεια, με 2.11, 2.12, 2.13. Γιατί λέει, πέσανε, λέει, τα πετρέλαια στις διεθνείς τιμές κάτω από τα 100 δολάρια. Μα δεν πρόλαβε να πέσει. Και χθες, κυρίες και κύριοι, ή τώρα που μιλάμε, είναι στα 98 δολάρια το Brent. Κάποια στιγμή χθες ακούμπησε και τα 99. Δεν έπρεπε, ας πούμε, ένα fuel pass ακόμα? Θα μου πεις, λεφτά υπάρχουν, ψάλτη? Καλό ερώτημα. Νομίζω κάτι θα μπορούσε να γίνει. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Όπως επίσης, ρώτησα χθες τους φίλους μου τους βενζινάδες. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 15 λεπτά μείωση του πετρελαίου κίνησης. Τώρα είχαμε 20 λεπτά. Σωστά, σωστά. Άρα, στην υπάρχουσα τιμή σήμερα, θα πρέπει να προσθέσουμε από την ερχόμενη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη χάρη του, άλλα 5 λεπτά στην ισοτιμία που θα υπάρχει. Γιατί μειώνεται η επιδότηση στο πετρελαίο κίνησης. Άρα τσιμπάει, άρα θα έρθει, και αυτό που λέω καλά, η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Θα τσιμπήσει δηλαδή κάτι της το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι η περίφημη αλυσίδα της ιστορίας αυτής. Έτσι, και θα δούμε και πού θα πάνε και οι τιμές. Γιατί με τις τιμές ακόμα, μ' αρέσει ρε Σωτήρη που μου στέλνεις φωτογραφίες. Μ' αρέσει Σωτήρη, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μα αυτά έλεγα και εγώ χθες, δεν χρειάζονταν τις φωτογραφίες με το παιδάκι και το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι το μεταξύ σήμερα θα είναι 40 χρόνια, δεν θα είναι. Καλά, 40 δεν θα είναι, αλλά θα είναι, δεν θα είναι. Κάπου είχε πάρει το μάτι μου ότι είναι στο εξωτερικό αυτό το κοριτσάκι που είχε δώσει μια αγκαλιά και φιλιά και λοιπά στον Ανδρέα Παπανδρέου του συγχωρεμένο. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ωραία μου τα λες, Σωτήρη, μου αρέσει να ξέρεις. Λοιπόν. Τέλος πάντων, τώρα χάθηκα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Άρα ξαναλέω για να γυρίσω, 15 λεπτά μειωμένη τιμή του πετρελαίου κίνησης. Ξανά. Σημαίνει ότι θα τσιμπήσει κάτι από την 1η-6η που θα έχουμε τη διαφοροποίηση των 5 λεπτών στο κίνησης. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει λοιπόν και με τον πληθωρισμό στο μήνα αυτό. Γιατί τα πρόδρομα που με ενημερώνουν εμένα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Αλλά τα βλέπετε τώρα, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα, ούτε να προετοιμάσω και να προειδοποιήσω. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, είναι 27η μέρα του Μάη. Σήμερα τιμάμε τη μνήμη του Αγιάννη του Ρώσου εκεί στο Προκόπη της Εύβοιας. Και όπως σας έλεγα, γιατί μου το στείλανε φίλοι μου εκεί Χαλκιδαίοι, είπαμε οδός Αβάντων, δεν ξέρω όσοι ξέρετε, οδός Αβάντων, εκεί έζησε η μάνα μου στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την αγαπάω τη Χαλκίδα. Λοιπόν, φεύγουνε από χθες το απόγευμα και πάνε περπατώντας τάμα στον Αγιάννη, στον Προκόπη. Λοιπόν, Ελαδίου και Θεράποντος, Ιερομαρτύρων, Αλυπίου Εβιώτου, Παύλου και Ιουλιανής και Ιωάννου Οσίου του Ρώσου. Λοιπόν, έφυγε το 1730 ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος από τα μέρη της Μικρής Ρωσίας, γι' αυτό λέει ονομάζεται και Ρώσος, από ευσεβείς γονείς, διδάχθηκε την Ορθόδοξη πίστη, σε νεαρή ηλικία, ωραία τα Σαρδάμ, κατατάχθηκε στο στρατό, στη διάρκεια του Μεγάλου Ρωσοτουρκικού Πολέμου. Τα χρόνια του Μεγάλου Πέτρου εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους και πουλήθηκε, λέει, σε κάποιον Οθωμανό ύπαρχο που τον έφερε, λέει, στο Προκόπη της Καπαδοκίας. Πολλοί, λέει, από τους συνεχμαλώτους υπέκυψαν στις πολλές πιέσεις και εξόμωσαν. Άλλαξαν δηλαδή θρησκεία. Ο Ιωάννης όμως ακλόνητος, με την υπομονή και την αγιότητα, κέρδισε στο τέλος, λέει, την ανοχή και τη συμπάθεια του σκληρού κυρίου του, το οποίο υπήρξε άριστος υποκόμος. Ύστερα, λέει, από μια θαυματουργή ενέργεια που είχε άμεση σχέση, λέει, με τον απουσιάζοντα τη Μέκα κύριό του, άρχισαν να τον εκτιμούν και να τον σέβονται, λέει, και αυτοί ακόμη οι αλόπιστοι. Προείδε το θάνατό του, κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια που τα έφερε μυστικά μέσα σε ένα μήλο ο ιερέας του τόπου και αναπαύτηκε ειρηνικά. Μετά από 4 χρόνια, λέει, ανοίχτηκε στο κημητήριο τάφος του και το σώμα ακέραιο τοποθετήθηκε σε Λάρνακα στο ναό του Αγίου Γεωργίου και αργότερα, λέει, στο ναό του Μεγάλου Βασιλείου. Στην μικρή ασιατική καταστροφή μεταφέρθηκε το 24 στο Προκόπη και παραμένει από τότε εκεί. Την καλημέρα μας. Νηστεία και περισυλλογή σήμερα, λέει. Εδώ βλέπω το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρίλη. 6 και 7 ανέτειλε ο ήλιος. 8 και 38 ειδήσει. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στη. Πώς το λένε, στη Δυτική Ευρώπη. Τι ζέστη. Στην Ισπανία, λέει, οι ψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ. Τα ίδια στη Γαλλία. Στη Βρετανία πνίγονται σε πισίνες. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Μην το πείτε ούτε του παπά με αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε στη χώρα μας αυτή την περίοδο. Βέβαια αλλάζουν τα πράγματα, από ό,τι είδα Παρασκευή δροσίζει στις πολύ ζεστές περιοχές εκεί της Δυτικής Ευρώπης, αλλά είναι, λέει, πρωτόγνωρα τα φαινόμενα. Εν τω μεταξύ στη Βρετανία μου λέγανε χθες φίλοι ακροατές που κάνουμε παρέα και εννοείται κάποιοι από αυτούς με περνάνε και γενναίες 14, δεν έχουν και air condition, λέει. Τι να κάνουν το air condition εκεί πέρα? Άρα καταλαβαίνετε με την υγρασία εκεί και με αυτή τη ζέστη τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Έχουν ταράξει τα παγωτά, λέει, τώρα μάθανε και τους κρύους καφέδες. Σιγά σιγά, παιδιά, θα τα μάθετε όλα. Μην βιάζεστε. Κλείνοντας, είδα σήμερα δύο πράγματα, προλαβαίνω. Το ένα είναι, λέει, έρχεται λάδι, παιδιά, από το Πακιστάν, να ξέρετε. Αλλάζουν λόγω των καιρικών συνθήκων, λέει, χώρες οι οποίες παράγουν. Κάπου έγινε, λέει, ένας διαγωνισμός εδώ στη χώρα μας. 662 μπουκάλια φέτος για πρώτη φορά, λέει, ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Το ζήτημα όμως είναι, γιατί κάποια στιγμή είχα μιλήσει με έναν ειδικό που ασχολείται εδώ στη χώρα μας, καθηγητής πανεπιστημίου είναι αυτός και σύζυγός του, το θέμα είναι τι υπάρχει μέσα στο λάδι. Και γιατί το μεσογειακό λάδι εμάς, κυρίως εμάς, αλλά και της Ιταλίας όπως και της Ισπανίας, είναι εντυπωσιακό. Κλείνοντας, διαβάζω, λέει, ότι δεν πήγε καλά η πρώτη ηλεκτρική Ferrari, παιδιά, που κοστίζει ούτε λίγο ούτε πολύ 550.000. Έχει, λέει, 500 χιλιόμετρα αυτονομία κλπ. Είδα ότι κάνανε δώρο, λέει, την ηλεκτρική Ferrari. Το άμα μη κάνει διαφήμιση πρωί-πρωί, δεν πειράζει. Στον Πάπα, μπήκε ο Πάπας μέσα, του εξήγησε εκεί, λέει, το αφεντικό της Ferrari κλπ. Και λέει, ο Πάπας, δεν μ' αρέσει το αμάξι, δώστε το πίσω. 8% κάτω, λέει, η μετοχή της Ferrari χθες στην Ιταλία. Μάλιστα. Όλοι το πάλι στα ηλεκτρικά, τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω να σα πω αλήθεια. Α, και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Ρητορική είναι, φιλική μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αν δεν είχαν αποκαλυφθεί όλα αυτά που αποκαλύφθηκαν σε πολιτικό επίπεδο, χεράτα και λοιπά και τα σχετικά που πάνε στην εισαγγελέα την Ευρωπαϊκή, θα τα έψαχνε η υπηρεσία τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζονται σαν μανιτάρια? Που κάποιοι μάγκες, γιατί μου εξήγησαν κάποια πράγματα χθες που ρώτησα, ότι ήταν έτσι το σύστημα που αν δεν έκανες την παγαποντιά, δηλαδή αν δεν έκανες το κύκλωμα για να βγάζεις λεφτά, πρέπει να σου χαζούς, λέει. Τόσο εύκολη ήταν η διαδικασία. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, και λέω, αν δεν είχαμε αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν, η υπηρεσία θα τα έψαχνε τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζονται με τόσα λεφτά να έχουν φάει ο κάθε πιθανός και απίθανος ο οποίος ήξερε το σύστημα και έμπαινε και λειτουργούσε εις βάρος των κανονικών? Εδώ σας θέλω. Πάμε διαφημίσεις, πάμε τίτλους ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των δύο αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αφηγούνται ιστορικοί Ζήνος Ζαμπακίδης και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μέρες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, την υποβάθμιση των θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Αναφερόμενος στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το χαρακτήρισε εξωφρενικό. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς και τις Σέρες, αλλά και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Την καλημέρα μου σε όλους σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Μην μου κάνετε πλάκα. Σε σχέση με το χθες, επειδή έπρεπε να σας το πω ότι έπρεπε να πάω να κάνω ιατρικές εξετάσεις και δεν έπρεπε ούτε καφέ να πιεις το πρωί, είναι η νύχτα με τη μέρα, παιδιά. Δεν ξέρω, ψυχολογικό είναι. Διότι όταν το πρωί ξυπνάς και ξυπνάς άγρια χαράματα, πρέπει κάτι να σε ανεβάσει, ρε παιδί μου. Εγώ δεν είμαι ούτε του αλκοόλ, ούτε των άλλων. Είμαι του καφέ, καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, και χθες που δεν είχα καφέ, μου φαινόταν ότι ήταν βουνό όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πραγματικά. Τώρα το λέω και μου φαίνεται διαφορετικά, γιατί είμαι στην επόμενη μέρα. Αλλά είχαμε και λίγο το άγχος τι θα προκύψει στις εξετάσεις. Έχω μια φίλη ακροατρία, η οποία μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: ρε Ψάλτη, αφού μου λέει ο Αλέξης του αρέσει ο Ανδρέας, ας το έκανε, μου λέει, λίγο διαφορετικά το σύστημα χθες. Αντί να βάλει, μου λέει, κοριτσάκι, να βγάζει ένα αγοράκι, μου λέει, να του πήγαινε το χαρτί. Σωστό κι αυτό. Για την αλλαγή, ρε παιδί μου. Ναι, σωστό. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, ο γκόλιθος επικοινωνίας, το 210-48-00-170-174. skyradio.gr. Μπείτε πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας και τα στέλνετε και έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης, τα πολλά ηχητικά που θα ακούσετε στο μαγκαζίνο, έχει και Καραμαλή, έχει και Τσίπρα, έχει και το Μητσοτάκη στο Υπουργικό με τα μηνύματα. Πράγματα και θαύματα θα ακούσετε σε 7 ακριβώς στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, κυρία Κωνσταντίνα, ο γκόλιθος και η κυρία Βαρσάμι με τη Γαλλία είναι του όρου, έτσι, στα μουσικά που είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να ξέρετε. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα, μάλιστα. Ναι. Να σας πω, μου στέλνει, καταρχήν στέλνει ένα ωραίο μήνυμα ο Παναγιώτης και μου λέει το εξής με αφορμή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου λέει: σιγά μην ψάχνουν λέει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απλά λέει στις επόμενες εκλογές, στο μπλε θα ήταν λέει όχι μόνο η Κρήτη, τα Βαλκάνια, η Μικρά Ασία και η Κύπρος. Υπερβολή μεν, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον η οπτική κατά την άποψή μου. Τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Τους εφοπλιστές, λέει ο Τσίπρας, όπως αποκαλύπτει ο Γιούνκερ, τους αγάπησε, λέγεται, ως πολιτικός, όχι σαν πολιτικός. Κατέλαβε, λέει, ότι έχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπότε δεν ήθελε με τίποτα να φορολογήσει και να τους βάλει, λέει, εντελώς απέναντί του. Απλά πράγματα. Και όλα τα υπόλοιπα, λέει, είναι για να γεμίζουν σελίδες ανάλυσης. Καλά, περνάει γενές 14, ο Αλέξανδρος δημοσιογράφος. Λοιπόν, τώρα που λες όμως, αγαπητέ φίλε, για τους εφοπλιστές, έβλεπα σήμερα τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν, να το πω αυτό και μετά θα πάμε στον κύριο Καραμιτζόγλου γιατί μου έχει ζητήσει κάποια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, συνολικά στις θάλασσες του πλανήτη μας κυκλοφορούν ούτε λίγο ούτε πολύ 5.800 πλοία τα οποία είναι είτε με ελληνική σημαία είτε ελληνικών συμφερόντων. 5.800 πλοία, παρακαλώ πάρα πολύ, ενώ υποναυπήγηση, χτίζονται δηλαδή σήμερα με συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί, άλλα 725 πλοία ελληνικών συμφερόντων. Συνολικά λέει η χώρα μας έχει το 19,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας, το 20% δηλαδή, ένα στα 5, ενώ όσον αφορά λέει την Ευρώπη είμαστε λέει στο πόσο, στο 60% των πλοίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 61%. Μιλάμε για τεράστια δύναμη. Σκεφτείτε θέσεις εργασίας, σκεφτείτε ό,τι οικονομικό μπορεί να υπάρξει παράλληλα γύρω από την ιστορία αυτή. Λοιπόν, Γιώργος Χεραμιτζόγλου, γρήγορα, γιατί έχουμε να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Παιδιάς, και από μένα καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Γεια, πες μας τα νέα.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα Εξοικονομώ του 2025, δηλαδή το τελευταίο που έχει ξεκινήσει,
0: μάλιστα,
1: έχει ρίξει πάρα πολύ χρήμα στην αγορά. Δηλαδή, ήδη, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουμε και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τουλάχιστον οι 17.000 δικαιούχοι έχουν ήδη δώσει προκαταβολές σε συνεργεία τους ώστε να ξεκινήσουν κάποια στιγμή οι εργασίες τους για την ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή 17.000 δικαιούχοι από τους 35.000 που ήταν το αρχικό νούμερο. Το χρήμα λοιπόν που έχει πέσει τώρα στην αγορά μόνο από τις προκαταβολές αγγίζει γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, οι 5.000, άλλοι επιπλέον 5.000 έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες. Που σημαίνει λοιπόν ότι σιγά σιγά θα φτιάξουν το σπίτι τους με ενεργειακή αναβάθμιση και από αυτούς οι 700 τελειώνουν. Δηλαδή ολοκληρώνουν τις εργασίες και θα έχουν ένα σπίτι με πολύ καλή ενεργειακή απόδοση. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι δεν υπάρχει εύκολα συνεργείο στην αγορά.
0: Αυτό δηλαδή, είναι υπάρχει... μεγάλο ζήτημα, να ξέρεις.
1: Και αυτό γιατί. Γιατί έχουμε, έχουμε προγράμματα. Έχουμε πέρα από το οικονομικό του 25, είναι σε εξέλιξη και το οικονομικό του 23, είναι το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Επίσης είναι το πρόγραμμα με τους θερμοσύμφωνες και τις απειλές θερμότητας. Είναι πολλά παράλληλα προγράμματα που ζητούν αυτές τις υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε συνεργείο εύκολα στην αγορά.
0: Γιώργο, επίσης θέλω να σου πω ότι μου λέγανε άνθρωποι της αγοράς που μίλησα τις τελευταίες μέρες ότι ένας ακόμα πολύ σοβαρός λόγος που δεν υπάρχουν συνεργεία είναι ότι η κατασκευή εδώ της νέας πόλης που φτιάχνεται στο ελληνικό έχει τραβήξει χιλιάδες άτομα.
1: Πολύ κόσμο.
0: Είτε ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν εδώ ή ήρθαν και αυτοί από το εξωτερικό, και μου λέγανε επίσης ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί Αιγύπτιοι και δουλεύουν στη χώρα μας. Δηλαδή άνθρωποι σε κατασκευαστικές εταιρείες, οικοδόμοι για να το πω απλά, από την Αίγυπτο. Πάρα πολλοί κόσμος σε συνεργεία.
1: Και όχι μόνο αυτό, επίσης το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί δικαιούχοι σε αυτά τα προγράμματα είναι να εκδοθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Δηλαδή δεν βρίσκεις εύκολα και μηχανικό.
0: Σωστό.
1: Να έρθει σπίτι σου και να σου βγάλει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Δηλαδή τώρα οι μηχανικοί τρέχουν από εδώ και από εκεί, βγάζουν διάφορα προγράμματα, κάνουν διάφορες μελέτες για τους δικαιούχους όλων αυτών των θεμάτων.
0: Μου λένε και στις αγοραπολισίες των ακινήτων, όπου πρέπει λέει μπράβο, και αυτό το χαρτί, έχουν μεγάλες καθυστερήσεις.
1: Και επίσης και κάτι άλλο. Επειδή, ας πούμε, για να κάνεις μια ενεργειακή αναβάθμιση, το βασικό που χρειάζεται να αλλάξεις είναι είτε κουφώματα ή να βάλεις θερμοπρόσωψη. Για να μπορέσεις, δηλαδή, μόνο με αυτές τις εργασίες να ανέβεις τις κατηγορίες που απαιτεί η τοξικονομό. Λοιπόν, κουφώματα, ακόμα και τα πιο απλά κουφώματα θέλουν περίπου 1,5 με 2 μήνες για να μπορέσει να τα φέρει και να τα τοποθετήσει στο συνεργείο. Άρα λοιπόν, το τοξικονομό του 25 λήγει 30 Ιουνίου. Δεν θα προλάβουν πάρα πολλοί δικαιούχοι να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Και θα πάνε στράφη όλες οι αγωνίες και οι προσπάθειες του.
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι...
1: Τώρα χρειάζεται λοιπόν, αυτό το οποίο λένε και οι μηχανικοί, μπορεί να δοθεί παράταση. Δηλαδή πρέπει να είναι, αν δοθεί θα είναι η πέμπτη ή έκτη παράταση. Δηλαδή έχουμε χάσει και τον λογαριασμό πόσες παρατήσεις έχουν αυτά τα προγράμματα.
0: Άρα είναι ένα αίτημα λοιπόν που υπάρχει για να υπάρχει παράταση για να μπορέσουν να πάνε ακόμα καλύτερα το πρόγραμμα το συγκεκριμένο το οποίο τρέχει.
1: Έτσι.
0: Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα σέβη μου.
0: Ευχαριστώ. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, άνθρωπός μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, γιατί με ρωτάτε για τον Brent, σας τα έλεγα νωρίτερα. Στα 98 είναι τώρα. Έχει μια πτώση από τη στιγμή που άνοιξε στα χρηματιστήρια της Ανατολής κατά 1,56%. Χθες έφτασε κάποια στιγμή στα 93. Αλλά όπως σας έλεγα και νωρίτερα, φαίνεται ρε παιδί μου, με ένα μαγικό τρόπο οι διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε διάφορα επίπεδα, από το Πακιστάν, από άλλες περιοχές πέριξ του Ιράν που πάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι απεσταλμένοι της Τεχεράνης, ενώ φτάνουν κάπου, και μάλιστα σήμερα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι ενδεχομένως στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί εκεί κάτι να ανακοινώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είναι λαλίστατος, βέβαια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όλο γίνονται κάτι. Χθες είχαμε κάτι χτυπήματα των Αμερικανών. Φαίνεται, λέει, ότι εκεί υπήρξαν αντιδράσεις και μέσα στην Τεχεράνη για τη συμφωνία. Ξαναλέω, φαίνεται ότι τα αγκάθια εκεί είναι δύο κατά κύριο λόγο από αυτά που διαβάζουμε. Το ένα είναι τα στενά του Ορμούς. Κάτι λένε τώρα οι Ιρανοί ότι θέλουν να πάρουν, λέει, 12 δισεκατομμύρια από τα παγωμένα assets τα οποία υπάρχουν στα χέρια των Αμερικανών, τα μισά δηλαδή τώρα, και να τα πάρουν στις 30 μέρες της εκεχηρίας, η οποία θα παραταθεί, 60 μέρες λέει, λένε, τα υπόλοιπα, για να μαζέψουν ό,τι έχουν ρίξει μέσα από νάρκες κλπ, για να υπάρξει κανονική λειτουργία υπό συνθήκες, από ό,τι λένε οι άνθρωποι του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Κάτι βλέπω να κινείται σήμερα πάντως, με ανοιχτούς πομπούς, τουλάχιστον σε κάποια πλοία. Κάτι βλέπω. Λοιπόν, τώρα... Σοφία, καλημέρα, καλό δρόμο για την Τρίπολη. Νωρίτερα, ένας φίλος ακροατής μας έλεγε ότι, μου το έλεγε ο Πέτρος, αλλά εγώ το ξέχασα, ανεβαίνοντας το ποτάμι εδώ από την παραλιακή, είδε, λέει, μια κυρία κάποιας ηλικίας να είναι να κατεβαίνει ανάποδα το μέτωπο στην αριστερή λωρίδα. Κάπου πρέπει να χάθηκε η γυναίκα αυτή. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, διότι ανοίγει τα μικρόφωνα, κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με μια φρέσκια ματιά, με χιούμορ, με ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι αυτά τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε να φέρουν κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, κυρίως να σκεφτούν, αλλά και να εμπνευστούν και να δουν τον κόσμο με διαφορετική οπτική. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή και γίνετε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε τα podcast αυτά στο Spotify και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε ταχυφορτιστές ZAP σε όλη την Αττική με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμή λειτουργίας και σταθμή φόρτισης σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε αίτηση τώρα στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, zaptaxiclub.gr. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις και ξανατηλεφωνείς και ξαναπεριμένεις. Τουλάχιστον όταν καταφέρεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
14: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που φεύγει και πάει για τη δουλειά. Καθυστέρησα, συγγνώμη για τα μηνύματά σας. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Καλημέρα στο Διαμαντή, καλημέρα στον Μπραχάμι. Μου λέει χθες λέει μηδέν στο πηλίκον. Αυτό είναι υποκειμενικό αγαπητέ Διαμαντή. Κάποιοι χθες μπορεί να πιστεύουν ότι δημιουργήθηκε κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Αυτό ξαναλέω θα το κρίνει ο λαός. Ελπίζω με ψυχραιμία και όλα όσα πρέπει για την ιστορία αυτή. Πριν πάμε λίγο στον ΕΦΚΑ, με αφορμή αυτό που είχαμε χθες, θα τα πούμε λίγο αναλυτικά τώρα, ελπίζω με την εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ για το ζήτημα των μη μισθωτών. Διαβάζω στοιχεία, λέει, καταρχήν αύριο έχουμε ακριβώς τρεις μήνες από την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ Ιράν, Βλέπω λοιπόν ότι τους δύο πρώτους μήνες, βλέπω τα στοιχεία σήμερα στην Καθημερινή αλλά και σε άλλες εφημερίδες, μειώσαμε, λέει, κατά 2,2% την κατανάλωση βενζίνης. Και κατά σχεδόν 2% έχει μειωθεί ο τζίρος της εστίασης. Και εικάζεται, λέει, ότι θα έχουμε περαιτέρω μείωση και τον Μάιο, κυρίες και κύριοι, διότι φαίνεται ότι παίζουμε άμυνα. Και το βρίσκω πάρα πολύ λογικό. Ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, για να αφήσω τα πολλά τώρα, γιατί πολύ χρόνο δεν έχουμε, γιατί θέλω να πούμε δύο κουβέντες τώρα. Γιατί είχατε και μια ανησυχία, μας τηλεφωνήσατε κιόλας. Κοντά μας είναι η κυρία Φωτεινή Βρίνα, είναι η εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ για αυτήν την καθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών. Καλημέρα κυρία Βρίνα, τι κάνετε? Κυρία
17: καλημέρα,
0: Βρίνα.
17: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι έχει γίνει λοιπόν με έναν αριθμό εκαθαριστικών μη μισθωτών?
17: Λοιπόν, να πούμε ότι ο ΕΦΚΑ όπως κάθε χρόνο προχώρησε στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών για το 2025.
0: Ναι.
17: Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και γίνεται κάθε έτος.
0: Okay.
17: Έτσι, οι ασφαλισμένοι, να πω εδώ, μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των εκτυπώσεων, το ειδοποιητήριο και να ενημερωθούν για τυχόν χρεωστικά ή πιστωτικά από μόνοι τους.
0: Από μόνοι, ναι, μπαίνουν μέσα με τους κωδικούς τους και βλέπουν τα στοιχεία τους.
17: Ωραία. Ωστόσο, σε ένα μικρό ποσοστό περιπτώσεων δεν είχαν ενσωματωθεί στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. Αυτό να πω ότι έγινε φέτος επειδή είχαν δοθεί παρατάσεις στην υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων.
0: Okay.
17: Λόγω της μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ.
0: Ναι. Για αυτή τη μικρή κατηγορία που λέει ο ΕΦΚΑ, που χρειάζεται τώρα να περιμένουν λίγο μέχρι να βγουν τα καινούρια, είναι ενημερωμένοι αυτοί? Δηλαδή ο ψάλτης, ας πούμε, που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, το ξέρει ή όλοι δεν θα πληρώσουν τώρα και θα περιμένουν τα νέα?
17: Κοιτάξτε, δεν θα πληρώσουμε μέσα στον Ιούνιο.
0: Ναι.
17: θα γίνει η τροποποιητική εκαθάριση,
0: okay,
17: ώστε να έχουμε τα πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία και να ξαναγίνει σωστός
0: υπολογισμός
17: πανεπιστημίων.
0: Ωραία.
17: Θέλω να πω εδώ, για να μην ανησυχούν οι πολίτες που μας ακούν.
0: Ναι.
17: Το σημαντικό για τους ασφαλισμένους είναι ότι όσοι είδαν χρεωστικό αποτέλεσμα εξαιτίας αυτής της εκκρεμότητας, δεν χρειάζεται να πληρώσουν την πρώτη δόση που λήγει στις 29 Μαΐου
0: την Παρασκευή. Μέχρι να, ναι, την Παρασκευή.
17: Μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα καθάριση.
0: Ωραία. Άρα όσοι
17: μιλάμε.
0: Όσοι...
17: Για, να, πω, ναι. να πω δύο λεπτά. Ναι. Άρα μιλάμε για μια διαδικασία διόρθωσης και όχι για επιβάρυνση, γιατί πολλοί φοβούνται ότι θα υπάρξει επιβάρυνση. Να το τονίσω αυτό, δεν θα υπάρξει επιβάρυνση.
0: Okay.
17: Ο στόχος λοιπόν είναι η αποτύπωση των στοιχείων και να φυσικά να προστατεύσουμε και τους ασφαλισμένους από τις λάθος χρεώσεις που έχουν γίνει.
0: Okay. Άρα λοιπόν ξαναλέω, όσοι έχουν να πληρώσουν, καλό θα είναι να περιμένουν, δεν πειράζει που θα τελειώσει την Παρασκευή η ημερομηνία, για να έρθουν τα νέα. Υποψιάζομαι σε όλους θα έρθουν νέα, είτε υπάρχει διαφοροποίηση.
17: Σε όλους θα έρθουν, καταρχάς να σας πω, κάθε χρόνο βγάζουμε δελτίο τύπου,
0: okay,
17: όπου εκεί ανακοινώνουμε πόσοι πολίτες, γιατί αφορά, κάποιοι πολίτες έχουν πιστωτικό,
0: ναι,
17: κάποιοι έχουν χρεωστικό, κάποιοι okay, δεν χρωστούν και τίποτα.
0: Ωραία, εντάξει.
17: Να πω για να ηρεμήσουν όλοι ότι δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους ασφαλισμένους αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
17: Ο επανυπολογισμός θα γίνει αυτόματα από τον ΙΕΦΚΑ με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία.
0: Άψογα. Ωραία.
17: Άρα να μην πληρώσουν και να αναμένουν το
0: νέο χαρτί, το νέο καθαριστικό.
17: Το νέο καθαριστικό.
0: Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βρίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
17: πληροφορία. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα μου. Ευχαριστώ
17: πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Κυρία Φωτεινή Βρίνα, εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ, για αυτό το βίο προέκυψε χθες και είχατε και κάποια τηλεφωνήματα εδώ για να τα βρούμε σε μια τάξη. Καλημέρα, Αβραάμ. Πώς το λες εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ. Καλό είναι και αυτό να σου πω την αλήθεια. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ το άλλο. Ελά, Αντώνη Σαμαρά. Είναι πιο ωραίο, δεν είναι. Ε? Λοιπόν, κάνουμε πλάκα τώρα, αλλά δεν είναι. Σωστό, Γιώργο, εγώ συμφωνώ με αυτό που προτείνεις. Να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών. Ξαναλέω, το Σύνταγμα ορίζει από 200 μέχρι 300. Εμείς, επειδή είμαστε ωραίοι και όμορφοι και αυτό, πήγαμε στους 300 απευθείας. Η ίδια δουλειά μπορεί να βγαίνει και με 250 βουλευτές. Εννοώ, αφού το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών, το εύρος του αριθμού των βουλευτών, έτσι. Λοιπόν, για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Με ενημέρωσαν λοιπόν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, ψάλτη. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Επιστρέφουμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
18: Ξύπνα, ξύπνα,
0: τι?
18: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
19: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
18: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
20: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
21: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
23: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
22: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
23: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
24: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
25: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο
1: πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
3: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι,

0: Η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Αλιφαντή στην αρχισυνταξία, η Τζέσσα Αμπντουλάη και ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Τόνισε το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η κεχηρία στη Μέση Ανατολή με τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλοβάθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημείωσε ο Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στο Τεμπών. Σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες από περιοχές Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων και των ΟΠΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Αθήνας αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Και ο κεράζος γενικά έθερος για σήμερα στην Αττική με 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την χθεσινή παρουσίαση του κόμματος του κ. Αλέξη Τσίπρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από εκδήλωση στο Θησείο. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Δεσμεύθηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυρία. Και τέλος, μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη νέα Ελλάδα και την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου.
3: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλοί.

0: πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο Θησείο. Πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
1: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε εκδήλωση χθες για το βιβλίο και τονίζοντας ότι οι παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαλή, αντί μια συγκροτημένη προσπάθεια ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις επιπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία πρόσθεση στην προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων. Ο Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε επίσης και στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, χαρακτηρίζοντάς το εξωφρενικό. Το αδιανόητο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τώρα παίρνει και πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους προκειμένου να δεσμεύει και άλλες και επόμενες κυβερνήσεις.
2: Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά μάλιστα με καθοδηγούμενος αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων. Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
1: Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στην Μέση Ανατολή με τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύναμη του πολέμου. Εχθές το βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική Αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση του εχθές, ο Ιρανός πρόεδρος Μεσούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι οι συνομιλητές και οι συνομιλίες με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών χωρών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, οι μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αρέωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υποσημείων νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιο τραυματισμό μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από την Βουτζέιρα των ΗΠΑ και συνεχίζει κανονικά τον πλούτο με προορισμό την Ινδία. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχε χθες. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.
3: Θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα ισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των οικοκυρών της επικράτειας.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλικής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παρόμοιων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παρόμοιων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε χθες στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση σελίδας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτευθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών, που είναι υπό έρευνα, ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραβέψει κάποιους χωρίς να υπάρχει κατηγορία.
4: Αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000. Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
1: Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 284 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Παράλληλα, προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
1: Στα αθλητική σας ενημέρωση, η Crystal Palace και Ράγιο Βαγιεκάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει στις 10. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλι μέχρι το 2028. Στον πρώτο τελικό για την Water Polo League των Ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Παναθηναϊκού με 15-12. Το τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει τις 3 νίκες. Και τέλος, την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός μετά την νίκη της επί της Νόσκοπα με 2-0 σετ.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλή ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή ημέρα Δημήτρη. Δεν έχουμε έκτακτα, ευτυχώς. Καλός ο καιρός, τα δίκυκλα σώζουν την παρτίδα όπως λέμε. Και αυξημένη κίνηση επί της ουσίας έχουμε μόνο στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη. Πουθενά αλλού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική γραμμή μετρολόγου Σκάι Ξενασούζη. Χριστίνα, καλημέρα. Καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Καλός ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν αποκλείεται το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Και εκεί η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα των περιοχών αυτών θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρη 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος στη χώρα μας. Μόνο το πρωί στα ανατολικά ίσως έχουμε κάποιες βροχούλες και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες στα υπηρετικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Και εδώ ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
10: Sky 100,3.

0: Κολλάει μια χαρά το τραγούδι με το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Και ο Πασατέμπος. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά, το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω ότι είναι η Τετάρτη, 27η ημέρα του Μάη. Την Κυριακή μας αποχαιρετάει ο Μάιος, κυρίες και κύριοι, με καινούργια κόμματα όμως. Δεν είναι κακό αυτό μεταξύ μας. Για να δούμε τι θα φέρει και ο Ιούνιος στη ζωή μας. Σε αυτόν τον ωραίο τόπο, ωραίο μαγαζί που λέει και ένας φίλος μου, γωνιακό. Αλλά με τα δικά του ζητηματάκια. Κάτι ψηλό αυθαίρετα, κάτι ψηλό, όπως το λένε, καταπατήσεις, κάτι τέτοια, τα οποία τα κυνηγάμε και τα περπατάμε. Αλλά τώρα θέλω να αλλάξω λίγο το κλίμα, θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και άργησα φέτος να ασχοληθώ με το κομμάτι που θα ακούσετε αμέσως τώρα, τον κύριο Σεραφείμ Τσιουγκρή. Ο κύριος Τσιουγκρής είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο, χρόνια τώρα. Και όχι μόνο αφιερώνουν χρόνο, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να υπηρετούν κανονικά τη θητεία του στο πυροσβεστικό σώμα, χωρίς να είναι επαγγελματίες, είναι εθελοντές. Άλλο οι εθελοντικές ομάδες που υπάρχουν στους κατατόπους δήμους και τα χωριά της χώρας μας, ανά την επικράτεια, και άλλο οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και χαίρομαι ξανά που τα λέμε στο ετήσιο τηλεφωνικό μας ραντεβού.
0: Βέβαια, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα ισχυρό κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι να το πω σωστότερα, συμπατριωτών, οι οποίοι έχουν αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι του ελεύθερου χρόνου τους και είναι εθελοντές. Σημειώνω, το λέω κάθε φορά που κουβεντιάζουμε κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό όπου ένα μεγάλο κομμάτι του πυροσβεστικού του σώματος είναι κυρίως εθελοντές.
1: Σωστά. Το έτσι. 75% των πυροσβεστών στην Αμερική είναι εθελοντές πυροσβέστες. 1.200.000 άνθρωποι στη Γερμανία είναι εθελοντές πυροσβέστες. Εδώ είμαστε δυστυχώς μόνο 4.000.
0: Ναι. Αυτός ο αριθμός μεγαλώνει ή μικραίνει, κύριε Πρόεδρε, κάθε χρόνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει μια τάση στον κόσμο να έρθει να βοηθήσει το πυροσβεστικό σώμα, αλλά η απογοήτευσή του από τη στιγμή που θα ξεκινήσει την εκπαίδευση μέχρι που θα ενταχθεί στις τάξεις του πυροσβεστικού σώματος είναι μεγάλη. Διαχέεται στην κοινωνία αυτό μέσα από τις συζητήσεις και τέτοια και λειτουργεί ως αρνητικός
0: παραγωγός. Ναι. Ανασταλτικά. Γιατί υπάρχει αυτή η απογοήτευση? Είναι κάτι συγκεκριμένο, το έχετε εντοπίσει εσείς? Εσείς πώς το ξεπεράσατε αυτό, ρε παιδί μου? Είχατε υπερβολική αγάπη για το πυροσβεστικό και είπατε ότι εγώ θα τα ξεπεράσω όλα και θα συνεχίσω? Έχετε και βαθμό, νομίζω. Είστε πυρονόμος, ότι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είμαι, υπηρετώ 27 χρόνια πάω τώρα. Είχα υπερβολική αγάπη εγώ και οι υπόλοιποι που έχουμε παραμείνει από τους παλιούς,
0: ναι.
1: Γιατί οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος είναι πολλές φορές ανυπέρβλητες και ακατανόητες για μας,
0: ναι.
1: Όσον αφορά αν θέλουν πραγματικά να έχουν εθελοντές πυροσβέστες ή όχι.
0: Να σας πω όμως κάτι, επειδή και πέρυσι θυμάμαι στην κουβέντα που είχαμε κάνει, να σας πω, έψαξα και βρήκα το ηχητικό. Έχουν όμως διαφοροποιηθεί προς το θετικότερο, δηλαδή αυτοί που τώρα αποφασίζουν να το κάνουν και λένε ότι εγώ θα πάω εθελοντικά να μπω, να κάνω βάρδιες κανονικά, γιατί εσείς μετέχετε κανονικά σε πυροσβεστικά κλιμάκια, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν?
1: Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, έχει βελτιωθεί ο τρόπος εκπαίδευσης. Το μόνο πρόβλημα που εντοπίζουμε αυτή τη στιγμή, και πέρυσι σας τα είχα πει ότι ήμουν ιδιαίτερα αισιόδοξος μέσα του προγράμματος Αιγής, ότι οι εθελοντές πυροσβέστες και πυροσβέστες το σύνολό τους θα εξοπλιστούν, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα με πολλά χρήματα,
0: ναι.
1: Και μας διαβεβαιώναν ότι θα πάρουμε τον εξοπλισμό μας τώρα το 2026. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, η τελευταία εκπαιδευτική σειρά δεν έχει πάρει απολύτως τίποτα. Άρα, μιλάμε για 400-500 άτομα που δεν θα μπορούν να εισφέρουν στην αντιπυρική περίοδο. Προηγούμενοι εθελοντές από άλλες σειρές δεν έχουν πάρει τίποτα. Και αναρωτιόμαστε τι γίνεται.
0: Δεν τους θέλει το πυροσβεστικό σώμα τους εθελοντές, κύριε Πρόεδρε?
1: Δεν μπορώ να το πω σε καμιά περίπτωση ότι δεν τους θέλει. Αλλά οι δυσλειτουργίες που έχουν εκεί μέσα, τα γραφειοκρατικά τους, όλα αυτά. Και βέβαια υπάρχει και μια μερίδα αξιωματικών, και το έχουμε δει και στην πράξη, και διοικητών σε σταθμούς, που δεν θα πω ότι δεν μας θέλουν, αλλά δεν έχουν κατανοήσει το ρόλο μας, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή τους έχω πει ότι υπάρχουν 20 εθελοντές πυροσβέστες στη Λέρο, οι οποίοι και δεν έχει επαγγελματική υπηρεσία, έχουν πιστοποιηθεί από την ΚΟ, από την υπηρεσία της ΚΟ, είναι εκπαιδευμένοι και δεν έχουν τον εξοπλισμό τους σε ένα νησί που δεν διαθέτει πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Άρα θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες για κάτι έκτακτο, μέχρι όταν και εφόσον αποφασιστεί να μεταφερθεί μια δύναμη.
1: Ακριβώς, όχι, μα δεν είναι να μεταφερθεί κάποια δύναμη εκεί, θα γίνει ένα εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει λόγο να γίνει επαγγελματική υπηρεσία και να πάνε 15 μόνιμοι πυροσβέστες όταν υπάρχουν υπηρεσίες που υποφέρουν από μόνιμο προσωπικό. Εκεί θα τύχει μια φορά στο τόσο ένα συμβάν.
0: Μάλιστα.
1: Θα το αντιμετωπίσουν οι εθελοντές. Έχουμε 7 εθελοντές πυροσβέστες, το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταλάντης, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν κι αυτοί και είναι μια ευαίσθητη δασική περιοχή στη Φτιότιδα. Τους έχουμε πει ότι πρέπει να εξοπλιστούν αυτά τα παιδιά να είναι έτοιμα και μας αγνούνε. Οι δικαιολογίες, έχουμε ένα πρόβλημα με τις προμήθειες, έχουμε το άλλο πρόβλημα.
0: Εντάξει, τις δικαιολογίες θα τις βρούμε, τις λύσεις είναι το θέμα να βρούμε.
1: Ακριβώς.
0: Πρόεδρε, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ακριβώς.
0: Και ξαναλέω, σωστά το θέτετε και χαίρομαι πάρα πολύ που την κάνουμε την κουβέντα για να ακουστεί, διότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι εθελοντές. Το λέω με την έννοια ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να προσφέρει με τα δέοντα, με τις ασφάλειες που πρέπει να υπάρχουν για το προσωπικό, με την εκπαίδευση προφανώς που πρέπει να υπάρξει με τους εθελοντές, γιατί τα πράγματα τείνουν να γίνουν δύσκολα, όχι μόνο τη θερινή περίοδο, γενικά είναι δύσκολα.
1: Φυσικά, μα σας έχουμε πει, το ξέρετε κύριε Ψαλτέ, εδώ και χρόνια, ότι επιχειρούμε και το χειμώνα.
0: Ακριβώς.
1: Και σε πλημμύρες.
0: Παντού, ό,τι έκτακτο υπάρχει.
1: Ό,τι κάνει ένας μόνιμος πυροσβέστης. Αυτό το κομμάτι έπρεπε να προσεχθεί ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα έχουμε έναν αντιστράτηγο, ο οποίος η μόνη του έννοια είναι συντονιστή σε μια περιφέρεια εδώ της χώρας, αν θα είναι η ίδια η στολή του εθελοντή πυροσβέστη με το μόνιμο και να υπάρχουν διακριτικά να αλλάζει. Αυτή είναι η έννοια του και εκεί σταματάει το ενδιαφέρον του για τους εθελοντές. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν ξεπεραστεί στην Ευρώπη, έχουν ξεπεραστεί σε όλο τον κόσμο και εμείς επιμένουμε σε αυτά τα πράγματα και δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική αυτή να μπει το κράτος να ξοδέψει ένα σωρό χρήματα για να βάλουν πέρα διακριτικά από αυτά που ήδη υπάρχουν, που είναι διαφορετικά τα σήματά μας. Υπάρχει το πυροσβεστικό σώμα εθελοντής στο διακριτικό πίσω και στο εξωτερικό στην Ευρώπη υπάρχουν εθελοντές που κάνουν αξιωματική βάρδια, εθελοντές,
0: ναι,
1: σε μόνιμους πυροσβέστες. Και εδώ αναρωτιόμαστε ακόμα τι γίνεται και γιατί γίνεται αυτό και να ξεχωρίζει ο εθελοντός.
0: Μάλιστα, να βάλουμε διαφορετικό χρώμα στο λύση. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, να ξέρετε. Πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι να ξέρουμε ότι αυτός είναι εθελοντής και όλος είναι μόνιμος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα
1: καλά.
0: Πολύ. Καλή δύναμη έχουμε, να είστε καλά. Κύριος Σεραφείμ Τσιουγκρής, εθελοντής πυρονόμος, πρόεδρος της Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Να λυθούν τα γραφειοκρατικά χθες για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να αφιερώσουν το χρόνο και ένα τμήμα της ζωής τους και κάνουν και άλλη δουλειά προφανώς για το πυροσβεστικό σώμα. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν περισσότερα χέρια για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα. Είπε...
7: είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Του αγοριού απέναντι.
18: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Σύμφωνα πάντως με Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων, το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών για την επίτευξη συμφωνίας είναι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα, τις εξελίξεις στο Ιράν και τα ζητήματα οικονομίας. Ελληνικών συμφερόντων υποσημαία Μάρσαλ είναι το δεξαμενόπλιο που δέχθηκε χθες πλήγμα ανοιχτά του Ομάν σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ ζήτησε να εγκαταληφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων 17 συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αιγαιόπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Πριν πάω στον καλεσμένο μας για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για να σας πω δύο στοιχεία παραπάνω για αυτό την είδηση που ακούσατε νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων για το ελληνικών συμφερόντων πλοίο. Η Βρετανική υπηρεσία που λαμβάνει αυτά τα μηνύματα ανέφερε ότι ο πλοίαρχος του δεξαμενού πλοίου ανέφερε μια έκρηξη στην αριστερή πλευρά κοντά στην Ίσαλο γραμμή. Το πλήρωμα και το πλοίο είναι ασφαλή, αλλά ο πλοίαρχος ανέφερε, λέει, ότι υπάρχουν καύσιμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Το περιστατικό έγινε 60 ναυτικά μίλια ανατολικά του Μουσκάτ στο Ομάν. Είναι συνολικά τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί 52 είτε χτυπήματα από την έναρξη του πολέμου 28 Φεβρουαρίου, είτε σε άλλες περιοχές κοντά στη Σομαλία, όπου έχουμε εκεί και πειρατικά περιστατικά. Λοιπόν, κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Τον ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα. Εγώ, πρώην στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε και χθες ήταν παρόν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα το οποίο εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή, για να δούμε 2-3 πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
5: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν, μια πρώτη εκτίμηση για την χθεσινή συγκέντρωση, για αυτό το κλίμα το οποίο υπήρξε. Πώς σας φάνηκε εσάς το Ελλάς, όπως ακούστηκε?
5: Είναι ένα όνομα το οποίο έχει ένα ισχυρό συμβολισμό. ο οποίος κινείται σε τρία επίπεδα. Καταρχήν προέρχεται από την λέξη Ελλάδα, ελληνική δηλαδή, υπό την έννοια ακριβώς ότι θέλει να εκφράσει ένα νέο πατριωτισμό, όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Ένα πατριωτισμό ο οποίος δεν περιορίζεται σε εθνικιστικές κορώνες, αλλά προϋποθέτει την κοινωνική ασφάλεια, το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν με αξιοπρέπεια, να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς, να έχουν ένα σπίτι να μπορούν να μείνουν, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία και παιδεία κ.ο.κ.
4: Ναι.
5: Αριστερή, διότι όπως προηγήθηκε και από το μανιφέστο, το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από μερικές εβδομάδες, καλείται και καλούμαστε ενδεχομένως να μπορέσουμε να συγκεράσουμε διαφορετικά ρεύματα της ευρύτερης αριστεράς, αναφέρομαι στη ριζοσπαστική αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία αλλά και στην πολιτική οικολογία. Και βεβαίως συμπαράταξη, διότι προϋποθέτει η πολιτική αλλαγή, μάλλον η αλλαγή πολιτικής στις επερχόμενες εκλογές, μία πανστρατιά, ένα δημοκρατικό προσκλητήριο, μια δημοκρατική συστράτευση, προκειμένου πράγματι ο στόχος αυτός να επιτευχθεί.
4: Mm-hmm. Άκουσα,
5: άρα ναι, αυτό άκουσα, περίπου είναι το πνεύμα του ονόματος.
4: Ναι, άκουσα χθες αρκετή κριτική, να σας πω την αλήθεια, από την κέντρο-αριστερή πολυκατοικία, αλλά επειδή εσείς έχετε περάσει και έχετε εικόνα και τις προσπάθειες που κάνετε στο παρελθόν για αυτή την συμπαράταξη που αναφέρεται και στο όνομα του κόμματος, του νέου κόμματος, ποια είναι η εκτίμησή σας για τα κόμματα, τα παραδοσιακά που λέμε? Καταρχήν για τον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ενώ για τα στελέχη που ενδεχομένως, γιατί μαθαίνω ότι κάποιοι θα κινηθούν να εξαρτοποιηθούν τώρα και να ενδεχομένως στο μέλλον, στο εγκύτερο ή στο απότερο, να μπουν στη διαδικασία. Όπως επίσης και στη Νέα Αριστερά. Εκτιμάτε ότι είναι η λιδία λίθος για να αλλάξουν όλα τα πράγματα της παραδοσιακής αριστεράς που λέμε στον τόπο μας?
5: Κύριε Ψαλτή, να θυμίσω λίγο την πολύ πρόσφατη ιστορία. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε το καλοκαίρι του 2023. Έκτοτε έχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια. Τα επαρκτά, τα υφιστάμενα κόμματα της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης, είχαν όλο το χώρο και το χρόνο να μπορέσουν να συγκροτήσουν εναλλακτικό προοδευτικό πόλο εξουσίας. Το κατάφεραν. Οι δημοσκοπικές μετρήσεις, κακά τα ψέματα, δεν λένε ψέματα. Άρα είχαμε ένα Πασόκ το οποίο με το ζόρι καταφέρει να φτάσει ένα ποσοστό κοντά στο 12%, άρα προφανώς δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική για τους πολίτες. Η Νέα Αριστερά πήρε πρόσφατα μια απόφαση για ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, άρα επέλεξε το δρόμο της κομματικής περιχαράκωσης, ενώ ουσιαστικά δεν μπόρεσε και κάποιο από τα πρόσωπα της περίοδου αυτής να μπορέσει να συσπυρώσει γύρω του ευρύτερες δημοκρατικές και προοδευτικές πλειοψηφίες. Όλοι λοιπόν εντοπίζουν ένα υπαρκτό πολιτικό κενό. Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται η Ελλάς, δηλαδή η ελληνική αριστερή στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρας, να καλύψουν έχοντας τις πολιτικές αποσκευές τους δύο, αν θέλετε, πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι το Αλέξη Τσίπρας στο παρελθόν έχει και σε επίπεδο εκλογικής καταγραφής αποτελέσει ακριβώς τέτοιο πόλο συσπήρωσης ευρύτερων δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων την ώρα που άλλοι εδώ και 3 χρόνια αποτυγχάνουν συνεχώς.
4: Mm-hmm.
5: Και δεύτερον, διότι επανέρχεται με μια νέα πολιτική πρόταση με αυτές τις περίφημες 7 δεσμεύσεις που ακούσατε στην ιδρυτική κήρυξη του νέου πολιτικού φορέα, οι οποίοι πράγματι μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο προς τους πολίτες προκειμένου να έχουμε όχι πολιτική αλλαγή ή αλλαγή διαχειριστή, αλλά τελικά πραγματικά αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι περίπου το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Άρα η όποια κριτική γίνεται, ας το πούμε, από τα αριστερά ή από την κεντροαριστερά, πρέπει να λαμβάνει μια παραδοχή υπόψη, την οποία την ομολογούν οι ίδιοι πολίτες.
4: Αντικειμενικά λοιπόν λέτε ότι κάποιος έπρεπε να πάρει, να σύρει το άρμα. Αυτό καταλαβαίνω, σωστά?
5: Κάποιος έπρεπε να τολμήσει να βγει μπροστά, ναι. Διότι ακριβώς βρισκόμαστε στο πρωτοφανές για τη μεταπολίτευση, να έχουμε ανανέωση της λαϊκής εντολής για τη δεξιά, ενδεχομένως και για 12 συναυτά έτη, αν στις εκλογές του 26 ή του 27, όποτε και αν αυτές γίνουν, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία κερδίσουν τις εκλογές. Το αποδέχονται ορισμένοι αυτό. Αν κάποιοι το αποδέχονται, διότι επιλέγουν να είναι, για παράδειγμα, στη δεύτερη θέση, αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν δίνει απάντηση ούτε λύνει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς ακριβώς λοιπόν θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.
4: Ερώτημα, γιατί ακούω από τη μεριά της κυβέρνησης και μάλιστα όχι επισήμως, αλλά επισήμως και αυτό έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, το γεγονός ότι προτιμάει η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο τον έχει κερδίσει μέχρι τώρα αρκετές φορές. Αυτό, γι' αυτό το επιχείρημα, και όχι τον Ανδρουλάκη, που ναι, μεν έχει πεπερασμένες δυνατότητες σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις που λέτε κι εσείς, κύριε Τιμπονέρα, αλλά δεν έχει παίξει το ρόλο του διπόλου. με το δίπολο το άλλο, Μητσοτάκης Τσίπρας, έχει παίξει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.
5: Η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά δεν περιγράφεται. Την ώρα που στο τελευταίο συνέδριό της οι δύο τέως πρόεδροι της δεν παρέστησαν καν στο συνέδριο. Την ώρα που μόλις εχθές ο τέως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καραμαλής, ασκεί σφοδρή κριτική και για την εξωτερική πολιτική και τα ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά και για τα ζητήματα της καθημερινότητας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση, επειδή ακριβώς δεν έχει κανένα σχέδιο για το μέλλον, προσπαθεί να ανασύρει σκιάχτρα από το παρελθόν. Ξέρετε, τις εκλογές θα τις κερδίσει εκείνος ο οποίος έχει ένα θετικό αφήγημα για το μέλλον. Και όχι εκείνος ο οποίος θα μιλά συνεχώς με το παρελθόν, επειδή ακριβώς δεν έχει τίποτα να πει.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Τεμπονέλα. Την καλημέρα.
5: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Αυτά λοιπόν από τη μεριά του κ. Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος συμπαρατάχθηκε, ήταν παρόν χθες και στην ομιλία και στην παρουσίαση του νέου κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Παραλαμβάνω, κ. Κολιομιχάλης, για να μας προσγειώσει ανομάλως στην πραγματικότητα και στα της σκήνης. Έλα, Δημήτρη μας.
6: Καλημέρα. Καλώς. Ο φίλος και ακροατής μας Δημήτρης ενημερώνει: Βουλιαγμένης και Πρίγκιπος Πέτρου είναι χαμηλά κοντά στα όρια της Γλυφάδας. Τα φανάρια δεν λειτουργούν. Προσοχή. Βουλιαγμένης και Πρίγκιπος Πέτρου. Ο Γιάννης μας ενημερώνει στην Ιερά Οδό, επειδή είναι μια γιορτή των μουσουλμάνων, το Κουρμπάν Μπαϊράμι. Αν δεν απαντώμε.
4: Μην με ρωτάς σε μένα και δεν μπορώ να σου απαντήσω.
6: Συγκεντρωθεί πολύ, ναι. Και έχει μποτιλιάρισμα η Ιερά Οδός. Okay. Κυρίως από την Πειραιώς προς την Κηφισού.
4: Okay.
6: Έχουν και ένα ναό. Ναι. Και έτερος τρίτος ακροατής ενημέρωσε τον Πέτρο, τον συναδελφό μας, πως στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει ένα σταματημένο φορτηγό με 2-3 δίγυκλα που είναι πεσμένα κάτω. Θα δούμε τι γίνεται εκεί. Υπάρχει έτσι μια μικρή καθυστέρηση, πολύ μικρή, σχεδόν καθόλου. Πού έχουμε μποτιλιάρισμα? Στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στα σημεία που περιμένουμε να το βρούμε. Στο Σκαραμαγκά η κατάσταση ακριβώς όπως την περιμένουμε. Αυτό που δεν περιμένουμε είναι να έχει τόση κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα. Αρχίζει να δυσκολεύει η Κηφισία στα συνήθη υπόπτα σημεία και ήδη υπάρχει ισχυρή καθυστέρηση στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καταρχάς θέλω να πω υπομονή στα παιδιά που ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές. Σωσό, καλή επιτυχία στο βλαστάρι σου. Γενικότερα αύριο, Πέμπτη, παραμονή δηλαδή των πανελλαδικών, θα κουβεντιάσουμε λίγο με ένα καθηγητή. Το νου σας μου είπε από χθες που μίλησα μαζί του να έχετε μαζί σας ρολόι. Θα μου πει σιγά το θέμα, ψάλτη. Προσέξτε, όχι από αυτά τα σύγχρονα ρολόγια τα οποία συνδέονται με τα κινητά, γιατί θα απαγορεύονται. Ρολόι κανονικό, παραδοσιακό, για να μην χάσετε τα της ώρας. Είναι το ένα που θέλω να σας πω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι αλχημιστή, είναι κουμπάρος του Ταγί Περντογάν, ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει κοινωνικές επαφές, αλλά πολιτικές επαφές δεν νομίζω ότι έχει με τον Ταγί Περντογάν. Μιχάλη, ωραίο το μήνυμά σου, μ' άρεσε για τα ζητήματα αυτά, όπως και αρκετοί φίλοι που ρωτάτε για τα οικονομικά του, τις προσπάθειες του κύριου Τσίπρα. Θα ρωτήσω για να δω τι μπορώ να μάθω. Τώρα, έχουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό τον κύριο Διονύση Χιόνι. Ο κύριο Χιόνι είναι συνιδρυτής της εταιρείας Athlos Energy. Την έχει δημιουργήσει μαζί με τον κύριο Στάθη Βλασόπουλο από το 2024. Ο κύριος Χιόνης και ο κύριος Βλασόπουλος είναι πτυχιούχοι με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελβετία, στην πυρηνική μηχανική και τη φυσική. Την Παρασκευή υπάρχει λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με αφορμή την πυρηνική ενέργεια. Η Ελλάδα στη νέα εποχή της πυρηνικής ενέργειας. Πραγματοποιείται στο Ευγενίδιο Ίδρυμα από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1.30. Επειδή έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση περί πυρηνικής ενέργειας τώρα, λόγω και της τελευταίας κρίσης που έχουμε και η οποία περπατάει στη ζωή μας τους τελευταίους τρεις μήνες και ό,τι έχει φέρει μαζί, ξαναζεσταίνεται η υπόθεση. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι το βλέπει το ζήτημα της παραγωγής ενέργειας μέσω πυρηνικών. Κύριε Χιόνι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ζεσταίνεται αρκετά το κλίμα και δεν το λέω μόνο με αφορμή την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που την διοργανώνετε εσείς και βλέπω με πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους οι οποίοι θα καταθέσουν τις απόψεις τους. Γενικότερα φαίνεται ότι η πυρηνική ενέργεια μπαίνει για τα καλά πάνω στο τραπέζι της παραγωγής ενέργειας παρέα με τις ανανεώσιμες πηγές για να φύγουν από τη μέση οι υδρογονάνθρακες με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο.
0: Ναι, πιστεύω ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε ακούσει πάρα πολλά για την πυρηνική ενέργεια, ιδιαίτερα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχει φέρει το θέμα στην κουβέντα, κάτι το οποίο δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Το είχαμε ξανακουβεντιάσει πριν μερικούς μήνες. Το θέμα της πυρηνικής ενέργειας ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα θέματα ταμπού. Τους τελευταίους μήνες έχουμε ακούσει πάρα πολλές αναλύσεις από ειδικούς. Εμείς μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Αρκουμάνη, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και του Πανεπιστήμιου του Κιλ στην Ελλάδα, αποφασίσαμε να συνεργανώσουμε αυτή την εκδήλωση την οποία ανακοινώσατε και εσείς στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Επειδή θέλουμε πρακτικά να πάμε ένα βήμα παραπέρα, έχουμε κάνει αρκετή συζήτηση περί θεωρίας, αλλά θέλουμε να καταλάβουμε πρακτικά ποια είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνουν οι θεσμοί, η βιομηχανία, η ναυτιλία, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο είναι απαιτητικό, είναι δύσκολο, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Γι' αυτό το λόγο εκδηλώσεις σαν αυτή που θα διοργανώσουμε την Παρασκευή, θα βοηθήσουν τον κόσμο να καταλάβουμε εμπράκτος τι πρέπει να γίνει ώστε να μπούμε στο πυρηνικό βαγόνι.
4: Σύγχρονη τεχνολογία όσον αφορά τα πυρηνικά, την πυρηνική ενέργεια, έχει φέρει ευκολότερους τρόπους κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων και πιο ασφαλών πυρηνικών εργοστασίων.
0: Η πυρηνική βιομηχανία λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο έχουμε πάνω από 440 αντιδραστήρες της υφιστάμενης τεχνολογίας, δηλαδή τους μεγάλους αντιδραστήρες που βλέπουμε σε πάνω από 30 χώρες. Υπάρχουν φυσικά πολλά ερωτήματα, προβληματισμούς από πολλούς ανθρώπους όσον αφορά το πόσο καιρό παίρνει να κατασκευαστεί ένας αντιδραστήρας, όσο και πόσο μεγάλο μπορεί να είναι ένα κόστος.
4: Μάλιστα.
0: Χώρες της Ανατολής, όπως η Ρωσία και η Κίνα, δεν σταματήσανε ποτέ να κατασκευάζουν πυρηνικούς αντιδραστήρες τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι χώρες έχουν την τεχνογνωσία και έχουν και μια εφοδιαστική αλυσίδα που τους επιτρέπει να κατασκευάζουν αντιδραστήρες πολύ γρήγορα και σε χαμηλότερο κόστος. Αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα, δυστυχώς και μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η Δύση την έχασε. Και γι' αυτό το λόγο είδαμε σε χώρες όπως τη Φιλανδία, στην Αμερική και στη Γαλλία αντιδραστήρες να κοστίζουν πολύ παραπάνω το προβλεπόμενο και ο χρόνος κατασκευής να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε σχεδιαστεί.
4: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό το λόγο μπαίνει πρακτικά στην κουβέντα, σαν μόδα θα έλεγα και εγώ, τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία των μικρών αστρωτών αντιδραστήρων χρησιμοποιούν επίσης ιδιαίτερα υψηλά συστήματα ασφαλείας. Η ιδέα είναι πρακτικά ότι πολλά τμήματα αυτών των μικρών αστρωτών αντιδραστήρων θα κατασκευάζονται σε εργοστάσιο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πας στο πεδίο κατασκευής και να ξεκινήσεις την κατασκευή από το μηδέν. Οπότε θεωρητικά μπορείς να επιτύχεις μια πολύ πιο γρήγορη κατασκευή και σε μικρότερο κόστος. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα όσον αφορά τη Δύση. Υπάρχουν πολλές τροπικές. Αυτή τη στιγμή στη Δύση έχουμε στο Οντάριο του Καναδά την πρώτη κατασκευή η οποία ήδη έχει ξεκινήσει από την General Electric. Η θεμελίωση του πρώτου Small Modular Reactor έχει ήδη ξεκινήσει. Πιστεύουμε ότι μέχρι το 2030, μέχρι το 2030, αυτός ο πρώτος θα είναι σε λειτουργία.
4: Άρα θα μάθουμε από εκεί τα ζητήματα που θα προκύψουν. Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χιόνι. Καλή επιτυχία την Παρασκευή στην ημερίδα σας. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
4: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Διονύσης Χιόνης για αυτή την ημερίδα για την πυρηνική ενέργεια. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
22: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
23: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
24: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
25: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
26: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
27: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Μπανγκόνγκ. Κάντε μια στάση στο Μπαλί. Περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ. Κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
28: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
29: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
30: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμψία.

0: μα. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και στο Σκαραμαγκά. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Εχθές εντωμεταξύ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Σε μια σύντομη ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα μεταφερθεί από το Camp David στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, εκτός από το Ιράν επιτάπητος αναμένεται να τεθούν και ζητήματα της οικονομίας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε εχθές ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε εχθές ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ ζήτησε να εγκαταληφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων και τεχνολογίας, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πιερακάκης. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 284 που ήταν, κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων 17 συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν αυτοκίνητο και φορτηγό συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο αυτοκίνητο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο 74χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται συνοδηγός. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε χθες την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάνγκο Μνίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια όμορφη μέρα, δεν μπορώ να πω. Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε, για μας δουλεύουν οι άνθρωποι και μπράβο τον. Μόνο συγχαρητήρια πρέπει να τους δώσουμε. Σήμερα πρωινό Τετάρτη 27 Μαΐου εσείς θα πάτε να κάνετε και εσείς τη δική σας δουλειά. Εύχομαι να ανταπεξέλθετε, να περάσει η μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να διεκπεραιώσετε όλες τις υποθέσεις σας, να αντιμετωπίσετε ό,τι είναι να αντιμετωπίσετε με τον καλύτερο τρόπο και μετά με το καλό να επιστρέψετε κάποια στιγμή στην κατοικία σας. Υγεία πάνω απ' όλα, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, είτε στην Ελλάδα για τους διαμένοντες, είτε στο εξωτερικό για τις διαμένουσες και τους διαμένοντες, που αποτελούμε όλοι μαζί τη μεγάλη πρωινή παρέα του Sky 100,3. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Πριν, καθώς άκουγα τις ειδήσεις, στα πολλά monitor που έχω μπροστά μου, βλέπω και την κρατική τηλεόραση. Στην οποία κρατική τηλεόραση έχει εμφανιστεί ένα άνθρωπο, είναι πρωινή εκπομπή, όπως καλή ώρα έχουν όλα τα κανάλια, δημοσιογραφική εκπομπή, και είναι κάποιος άνθρωπος εκεί, πρώτη φορά τον βλέπω, ο οποίος λέει από κάτω: «Εκπρόσωπος Ελλάς». Μάλιστα. Όταν θα βγαίνει η κυρία Δημογλίδου, κοίτα τώρα πώς θα μπερδευτούμε, τέτοια καζούρα έχουμε να ζήσουμε, υπέροχες στιγμές, υπέροχες. Όλα για το Βουλαρίνο, όλα για το Βουλαρίνο, πήγα να πω κακιά λέξη. Λοιπόν, η κυρία Δημογλίδου είναι η εκπρόσωπος της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, αλλά θα έχουμε επίσης εκπρόσωπο κόμματος που θα λέει από κάτω Ελλάς. Σε λίγο παρακάτω, στα πιο ούλτρα αριστερά, μπορεί να έχουμε και φυσεκλίκια που να λέει «εκπρόσωπος του Ελλάς» μαζί με τον Βελουχιώτη, και να κάνουμε ένα πολύ ωραίο 1950, γιατί ο Αλέξης Αριστερή, φίλοι μου, σας καταλαβαίνω, σας νιώθω, σας αντιλαμβάνομαι, θέλετε κι εσείς κάποιον να σας εκπροσωπεί. Τέτοια παλιατζούρα, τέτοιος παλιατζής ιδεών, πέραν από το λαό πλάνος και τα αυτά, τα έχουμε πει 100 φορές, δεν έχουν και κανένα νόημα πλέον. Εσείς θέλετε κάποιον να σας εκπροσωπήσει, το αντιλαμβάνομαι. Κάποιον που να τσακώνεται με το Πασόκ, πόσο αντιδεξιός είναι ο Σιακαντάρης, άλλοι αυτοί εκεί στο Πασόκ. Σκοτώνονται με το Σιακαντάρη που ήταν δικός τους. Τον Γιώργο Σιακαντάρη, ένας κοινωνιολόγος συνάνθρωπος, έγραφε ωραία άρθρα για τη σοσιαλδημοκρατία, γλίστρησε προς τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα σκοτώνονται στο Πασόκ. Πόσο αντιδεξιός είναι ο Σιακαντάρης, ο οποίος είπε ότι τώρα έχουν χαθεί το αριστερά-δεξιά. Και είπε το Πασόκ, νάτα, θα συνεργαστεί ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη. Έχω ένα να βγάλω ως συμπέρασμα. Εγώ θα σας τα παραθέσω όλα σήμερα. Ένα συμπέρασμα. Ξέρω τώρα θα σας κάνω, θα σας φουρκίσω όλους. Θα σας γκαζώσω που λένε. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τώρα αν είναι, το λένε στον Μητσοτάκη να μην το χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα, ότι είναι αλαζονικό κτλ. Ο Μητσοτάκης είναι πολιτικός, εγώ είμαι σε ένα άλλο επάγγελμα. Δεν διασταυρωνόμαστε πουθενά, ούτε πρόκειται να πάω για πολιτικό, ούτε και με ενδιαφέρει. Απλώς θέλω να πω για όσους θα πάμε με το μυαλό στο κεφάλι να ψηφίσουμε όταν γίνουν εκλογές για πρωθυπουργό, ένα έχω να πω, αδέλφια. Απευθύνομαι στους έλογους, στους μετρημένους. Ξέρω σε εσάς που έχετε παράπονα από την κυβέρνηση, που δεν σας ικανοποιεί στον βαθμό που θα θέλατε. Όλοι, ξέρω. Μια χαρά. Είστε μια χαρά όλοι. Δεν έχω καμία αντίρρηση, προφανώς. Δεν είμαστε όλοι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση, γιατί θέλουμε και άλλα πράγματα, κάθε ένας ξεχωριστά και κάθε μία. Και πολύ καλά κάνουμε. Όμως, επειδή είναι το Μητσοτάκης ή χάος, λέω λοιπόν, όσοι είναι να πάμε με το μυαλό στο κεφάλι μέσα για να βγάλουμε πρωθυπουργό, πάμε από την πρώτη Κυριακή να την τελειώσουμε τη δουλειά. Σας το λέω φιλικά, τώρα θα μου πεις και ποιος είσαι εσύ. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Ένας επαγγελματίας είμαι, κάνω μια δουλειά, προσπαθώ να διαβάσω τα δεδομένα και να διαβάσω και εσάς, να καταλάβω και εγώ τι καταλαβαίνω από εσάς και να κάνω έναν συγκερασμό. Λέω όμως, με όσα μπορώ να καταλάβω φωναχτά, εγώ ξέρετε, λέω φωναχτά τη γνώμη μου, ούτε και με νοιάζει τώρα πια, δεν με ενδιαφέρει. Εσείς μπορεί να τσιτώνεστε, άλλοι να τσιτώνεστε, άλλοι να ευχαριστιέστε, ποσός με νοιάζει. Ένα έχω να πω. Επαναλαμβάνω, αν είναι όσοι είμαστε, θα το πω τρίτη φορά, να κάνουμε τη δουλειά να βγάλουμε πρωθυπουργό, πάμε να το τελειώσουμε από την πρώτη Κυριακή. Γιατί μετά, όχι γιατί θα μπλέξουμε στην μαλακία. Σας το λέω εκ των προτέρων. Και σας βάζω και αυτή τη λέξη. Ξέρω τώρα είναι και τα παιδιά μας στο αυτοκίνητο και θα λένε: «Πω πω Παναγία μου, πάλι πιπέρι στο στόμα του Άρη», θα λέει ο μπαμπάς ή η μαμά, και καλά και σωστά θα λέει. Πολύ σωστά. Επειδή όμως είμαστε ευεπίφοροι στην βλακεία και τώρα μην φέρνουμε παραδείγματα, το έχουμε άλλωστε μπροστά μας όλα. Επαναλαμβάνω, το σωστό και το πρέπον είναι να τελειώσει η δουλειά από την πρώτη Κυριακή. Να του το δώσουμε και να του πούμε: Πρόσεξε, μην, όχι άλλες βλακίες, Κυριάκο. Αυτό πρέπει να του πούμε. Όχι άλλες ανοησίες, Μητσοτάκη. Στο δίνουμε, πάρ' το, γιατί δεν θέλουμε να μπλέξουμε στα χειρότερα, αλλά να είσαι πολύ πολύ σοβαρός, Κυριάκο, και όχι αηδίες, Κυριάκο, όπως αυτές που έκανες το πρώτο πεντάμινο από το Σεπτέμβριο του 23 έως αρχές του 24. Σύμφωνοι, Κυριάκο? Αυτό πρέπει να λέμε μέσα μας και να το λέμε και φωναχτά. Βεβαίως φωναχτά. Ψηφίζω, αγοράζω ένα προϊόν, αλλά κάνω κριτική στο προϊόν. Μπορεί με να το χρησιμοποιώ, έτσι δεν είναι? Αλλά αν δεν μου αρέσει, πρέπει να πω στην παραγωγό εταιρεία: «Κοίτα, φτιάξω, διότι θα αλλάξω». Αλλά μέχρι να αλλάξω, γιατί τα άλλα είναι προϊόντα, δεν με ικανοποιούν,
2: Φτιάξτε λοιπόν για να μην έχουμε μπερδέματα. Αυτό είναι το γενικό μου συμπέρασμα. Κυρίες μου και κύριοι, θέλετε να το αγοράσετε, το αγοράσετε. Δεν θέλετε να το αγοράσετε, δικό σας θέμα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Πάμε λοιπόν το πρώτο ηχητικό να ψυχαγωγηθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πάμε, αρχίζει το ταξίδι. Το ταξίδι στο 1950.
9: Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
10: Βήρα τις Άγκυρες για ξένους τόπους να δουν τα μάτια μας.
2: Ωραίο, δεν είναι ωραία? Φαντάσου ότι φεύγεις τώρα ένα ωραία, μια ωραία βολτούλα θαλασσινή, πας στην Αίγινα, πας στον Πόρο, πας Σαλαμίνα απέναντι, πας γενικώς. Μπορεί όλοι μαζί να ανέβουμε στο πούλμαν και να κάνουμε τη βιουκλάκι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, έτσι είναι πολύ ωραία όλα αυτά και εννοείται ότι έχει ξεπατικώσει το σύμπαν όλο. Η Ανούλα, μεγάλωσε η Ανούλα, το 85 δεν δείτε, τώρα θα μου πεις. Θα μου πεις τώρα οι κοσάριδες αυτά δεν τα θυμούνται, αλλά φαντάζομαι ότι από την καζούρα που έχει να γίνει με το Ελλάς, Ελλάς δεν υπάρχει μεγαλύτερη φτώχεια, το λέμε αλλιώς ένδια, όχι απλώς πολιτικών θέσεων, και ήδη και σήματος. Πρόσεξε τώρα. Κάποιοι θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα εγώ αυτή την εποχή. Α, δεν λέει ο ίδιος το σύνθημα, αλλά εγώ το βρήκα το σύνθημα αυθεντικό, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε τώρα. Κατηγορούμε πολλές φορές, λέμε Νίκο Ανδουλάκη σοβαρέψου, μη γίνεσαι αντιγραφή του Τσίπρα. Τσίπρα σοβαρέψου, μη γίνεσαι αντιγραφή του. Ακούστε. Το πιάσατε? Είναι λίγο δύσκολο, δεν έρχεται έτσι με την πρώτη. Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Κατάλαβες τώρα? Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, θα τεκμηριώσω, γιατί εκτός από τον πλην του Μητσοτάκη είναι μπροστά μας το χάος. Μητσοτάκης ή χάος. Επαναλαμβάνω, ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί, ότι είναι αλαζονικό. Και εκείνος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δεν μου ούτε και με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Εγώ λέω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το εξής. Αυτή την εποχή, ένα πράγμα θα ήθελα ειλικρινά, όσο τίποτε άλλο, σε ό,τι αφορά στα επαγγελματικά μου. Να μπορούσε να μου ανοιχθεί αυτός ή αυτή, έτσι να με καλούσαν για έναν καφέ, ένα εσπερσάκι, και να μου άνοιγαν την καρδιά τους αυτοί που πλήρωσαν το rebranding. Δηλαδή, εγώ τους έχω μες στα... Δεν ξέρω ποιοι είναι, δεν ξέρω, αλλά τους έχω μες στο μυαλό μου. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν, αυτοί που μισούν το Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μισούν το Μητσοτάκη. Και επειδή τον μισούν, κάνουν λάθη, γιατί όποιος μισεί τον αντίπαλό του είναι ηλίθιος. Ζητώ συγγνώμη έτσι που τα λέω χοντρά, αλλά αλλιώς δεν έχει και νόημα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επειδή τον μισούν λοιπόν, τα βάζουν όλα πάνω στον Τσίπρα. Δεν αποκλείεται και να τα ενισχύουν τώρα και το Μητσοτάκη. Αυτοί παίζουν σε πολλά ταμπλό. Αλλά αν ήταν έτσι να ακουστεί τώρα η δική μου, ενός ταπεινού δημοσιογράφου, η φωνούλα, είναι η εξής. Ρε παιδιά, μπορείτε να με συναντήσετε έτσι να πιούμε έναν καφέ, να σας μιλήσω. Όχι, ποτέ δεν θα το αποκαλύψω. Εννοείται δεν μπορώ να αποκαλύψω τέτοια πράγματα. Αλλά πραγματικά για να πω το εξής πράγμα σε αυτούς. Σε αυτόν ή σε αυτούς που έβαλαν τα λεφτά για το rebranding. Πας για το, του βάζεις τα λεφτά, σου λέει πρέπει να επανέλθω. Μάλιστα. Εσύ λες για να ρίξουμε το Μητσοτάκη που τον μισείς, να ποντάρουμε πάνω, γιατί είναι ο πιο πιθανός, όχι τώρα, αλλά στο μέλλον να τον νικήσει. Μάλιστα. Εντάξει. Ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έκαμε σημασία αυτό. Πάμε παρακάτω. Τώρα ας μην μελλοντολογούμε, δεν έχει νόημα. Σου λέει θα κάνουμε rebranding. Μάλιστα. Θα πάμε σε μια εταιρεία γαλλική, μάλλον από ό,τι λέγεται, να μας πει πώς να επανέλθω. Να μας κάνει σήματα, να μας δώσει τίτλους, να μας δώσει κεντρική ιδέα. Έχουμε τα ιδεολογικά μας, αλλά ρε παιδί μου, να πακετάρουμε ξανά αυτό που έχουμε να πούμε. Τα ετοιμάζουν, πας σε μια εταιρεία, λένε γαλλική, δεν το ξέρω, αλλά από αυτά που κυκλοφορούν, σου το ετοιμάζει το πακέτο όλο. Κάθονται οι έρμοι επαγγελματίες εκεί, στρίβουν το κεφάλι τους και στο ετοιμάζουν. Έρχεται ο Ελληνάρας με τον γνωστό τρόπο και λέει άσε ρε γαλάκι τώρα που θα μας πεις εσύ, άρε καημένε, άσε να στο φτιάξω εγώ καλύτερα. Και φτιάχνεις αυτό που ακούτε από χθες το βράδυ. Το «Ελάς, Ελάς» Αντώνη Σαμαράς. Δεν ξέρω. Κυκλοφορούν τόσες εκδοχές στο «Εγώ είμαι μόλις στο X». Κόλαση γίνεται παντού. Τώρα, τι τον εμφανίζουν με στολή αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας. Τι τον εμφανίζουν Βελιχιώτη. Τι τον εμφανίζουν Καραβοκύρη. Είναι μια κόλαση χαβαλέ. Και λες, βρε παιδιά, γι' αυτό λέω, εσείς που πληρώσατε το rebranding, φαντάζομαι τα κλαίτε τώρα, έτσι δεν είναι? Αυτό θα ήθελα πολύ να μπορούσα, δηλαδή αυτό θα θεωρούσα επαγγελματική μου επιτυχία, να συναντούσα έναν από αυτούς που πλήρωσαν το rebranding αυτού του ανθρώπου, του άχαστου του ονομαζόμενου, ο οποίος ξεκινάει μέσα στην απόλυτη αντιγραφή, όχι copy-paste, όχι Πολάκης, copy-paste στην ιωστή. Όλα μια αντιγραφή να προσπαθήσει τώρα να πει σε ανθρώπους, σε συμπολίτες, κοιτάξτε, είμαι ο καινούριος Παπανδρέου. Πόσο παλιό, πόσο παλιατζούρα, πόσο παλιατζής δεν περιγράφεται. Αλλά τι θέλει να κάνει, λέει, μέσα στο νέο πατριωτισμό. Θέλει, λέει, να φορολογήσει τους πλουσίους. Ναι, τον περίμεναν οι πλούσιοι, τον περίμεναν τώρα. Τι ώρα θα έρθει ο Αλέξης? Αυτοί οι πλούσιοι που εξηγούσαμε και για την κυρία Νεγρεπόντι, την κυρία Δελιβάνη, τη συνεργάτηδα της Καριστιανού. Προσέξτε τώρα, Καριστιανού Τσίπρα, στο ίδιο μυαλά είναι, έτσι, δεν το συζητώ. Γιατί κανένας από αυτούς δεν έχει εναλλακτική πρόταση. Πρώτη, γιατί να ψηφίσω Καριστιανού, τι θα μου κάνει? Αυτές τις αμπελοφιλοσοφίες για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, μπαρμπούτσαλα, να περνάμε την ώρα μας. Πολύ ωραία, μια που είμαι σε αυτό το σημείο, να σας διαβάσω τώρα κάτι. Πώς ο Άρης Αλεξανδρής με το εξαιρετικό κείμενό του προχθές το Σάββατο αποδομούσε όλη αυτή την ιστορία πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έγραφε τα εξής στο σαββατιάτικο του άρθρο στην Καθημερινή ο Άρης Αλεξανδρής. Η συνωμοσιολογία που συνοδεύει την είδηση του κόμματος Καριστιανού από τα προεόρτια του ακόμη είναι ως ένα βαθμό προϊόν άρνησης. Μεγάλο μέρος πολιτών που έζησαν την ταραχώδη δεκαετία της κρίσης και τα πολιτικά της παράγωγα από πρώτο χέρι βιώνει μετατραυματικό στρες. Αρνείται να πάρει απόφαση ότι ο λαϊκίστικος ανορθολογισμός είναι εγγενές χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας και όχι συγκυρία ή έργο κάποιου επιτίδιου. Το αοριστολογικό αίτημα για κάθαρση, κόμμα, δικαιοσύνη και ελπίδα, καθυπέρβαση λογικής και νόμων, επανέρχεται διαρκώς, όχι παρότι είναι ανεφάρμοστο στην ιδεατή μορφή με την οποία διατυπώνεται, αλλά ακριβώς επειδή είναι ανεφάρμοστο. Μια κοινωνία, πάμε τώρα στο ζητούμενο. Πολύ ωραία κατάληξη στο άρθρο του Αλεξανδρής. Μια κοινωνία που απέφχεται την ουσιαστική μεταρρύθμισή της, επιβραβεύει όσους ευαγγελίζονται θαύματα μέχρι να τσακιστεί, να δηλώσει εξαπατημένη, να μηδενίσει και να κάνει ξανά τα ίδια. Ή μέχρι να μεταρρυθμιστεί πραγματικά από όποιον έχει το σθένος να τη μεταρρυθμίσει. Δεν έχω δει αυτό το σθένος ακόμη, ούτε ο Μητσοτάκης το έχει. Αυτά που σας λέω είναι δικά μου. Το κείμενο όμως το πήρα από τον Αλεξανδρή που είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, σθένος για ουσιαστική μεταρρύθμιση δεν έχω δει ούτε από το Μητσοτάκη. Σθένος ουσιαστικό, ριζικό δηλαδή. Να πάμε να πούμε αυτά που συζητούμε. Αξιολόγηση, τέλος η μονιμότητα στο δημόσιο, αξιολόγηση, αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Αυτά δεν τα έχουμε δει ακόμη. Κάτι ψιλολέει. Δεν θέλω να τον αδικήσω. Κάτι ψιλολέει, αλλά έτσι όπως τα λέει τώρα, ποιος θα συγκρατεί, ποιος θα αφήνει. Εντάξει. Γεγονός είναι ότι πλην του Μητσοτάκη καταστραφήκαμε, έτσι. Αυτό, προσέξτε, σε αυτήν την συγκυρία ζούμε. Κατά την άποψή μου, χωρίς τον Μητσοτάκη καταστραφήκαμε, οι άλλοι είναι τσίρκα ενωμένα. Είναι το Μεντράνο, είναι αυτά που έρχονται κατά καιρούς και δίνουν παραστάσεις στην Ελλάδα. Λοιπόν... Ξέρω, ενοχλείστε τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά για να ενοχληθούμε γίνεται η εκπομπή. Δεν έχει νόημα. Αν είναι τώρα ο ένας να γλυκένει τα αυτάκια του άλλου, δεν έχει κανένα. Βάλτε οποιονδήποτε και ακούστε. Με μένα θα ενοχλούμαστε. Όσο είμαι εδώ, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πού έχουμε μείνει τώρα? Έχουμε μείνει, κυρίες και κύριοι, και πήγε και 25 η ώρα. Άρα λοιπόν, θέλει, λέει, τώρα στο νέο πατριωτισμό, μας λέει τώρα ο Αλέξης, ο Ελλάς. Ελά, Αντώνη Σαμαρά, πεθαίνω με αυτό το. Αυτό κύριε Γιαννίρη, μπορεί να το βρούμε λίγο, να το καθαρίσουμε λίγο το σύνθημα. Αυτό το σύνθημα, το Ελά, Αντώνη Σαμαρά, μπορεί να το ακούμε πιο καθαρό, σα παρακαλώ. Ευχαριστώ, έτσι να το φτιάξουμε λιγάκι. Να ακούει, να μπορεί να το ακούει η ακροατή, να μην χρειάζεται δική μου μετάφραση από πάνω. Μάλλον ο υποτιτλισμό ο δικό μου. Λοιπόν. Είναι που θα κάνει τώρα το νέο πατριωτισμό και όπως η κυρία Δελιβάνη Καριστιανού, που είναι όλοι μαζί εκεί, θα φορολογήσουν τους 300 πλουσίους Έλληνες που δηλώνουν άνω των 300.000 ευρώ εισόδημα. Αυτή είναι 300 όλοι και όλοι, έτσι. Έρχεται τώρα να βάλει φόρο ο Αλέξης στους πλούσιους. Και θα καθίσουν τώρα οι πλούσιοι της Ελλάδας και θα πούνε «Αλέξη μου, Ελλάς μου για πάρτι σου. Σταχώνουμε όλα δικά σου να τα μοιράσεις». Λοιπόν. Γιουνκέρ στο χθεσινό επεισόδιο, το προχθεσινό, στην Βαρβιτσιώτη και στη Δεντρινού. Για να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς λέει ο Γιουνκέρ τώρα ότι είχε, τότε είχαν μια διαφορά 380 εκατομμύρια με την Ελλάδα και του είπε βάλε φόρο σε εφοπλιστές. Α, τα πει ο Γιουνκέρ, άστο μην τα λέω εγώ.
11: Είχα διαβάσει στις εφημερίδες πως είναι κομμουνιστής και εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Έτσι καφνιάστηκα όταν το ζήτησα να φορολογήσει τους εφοπλιστές στο πλουσιότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και εκείνος αρνήθηκε. Και θυμάμαι ότι του είπα ότι εσύ είσαι αριστερός και εγώ δεξιός. Καλώς.
2: Είδα και αναφόρασεις. Αυτά τα λέει ο Γιουνκέρ. Αυτό είναι η επιτυχία των δύο κυριών. Είναι αυτό το πράγμα. Αυτά που λέγαμε εμείς μεταξύ μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερος ευεργέτης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών από τον Αλέξη Τσίπρα. Τον έχουνε κορώνα. Δηλαδή, πώς είναι στο Μέγαρο Μουσικής που λέει η χρυσή χορηγή, είναι σε μαρμάρινη πλακέτα, έτσι είναι, ή στην Αθηναϊκή Λέσχη που είναι η χρυσή χορηγή, μπράβο, η ασημένη χορηγή και η χάλκινη χορηγή. Εδώ ο Αλέξης είναι ο χρυσός χορηγός. Για να μπορούμε να συνεννοούμαστε που θα βάλει αύριο φόρο στους πλουσίους. Γι' αυτό λέω, ετοιμαστείτε. Είναι πώς βγάζει τα καινούρια ρολόγια Swatch και κοιμούνται απόξω. Τώρα στη Βιέννη ξενύχτησαν τρελαμένα πιτσιρίκια υποβροχήν, εννοείται, έβρεχε όλη τη νύχτα για να δουν να πρωτοανοίξει 10 η ώρα το μαγαζί εκεί στον Άγιο Στέφανο, στον πεζόδρομο, στον Μητροπολιτικό Ναό, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη, για να πάνε να αγοράσουν τα καινούρια μοντέλα Swatch. Έτσι λοιπόν και εμείς θα μαζευτούμε, και κυρίως οι αριστεροί φίλοι και οι αριστερές, τη νύχτα εκείνη που το πρωί θα αρχίζει η φορολόγηση των πλουσίων στην Ελλάδα. Διάλειμμα παρακαλώ εδώ, το οποίο διάλειμμα θα έρθει με το Kill Greece. Συνεχίζουμε την περιήγηση στα νέα πρωτοποριακά προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα το 2025. Το προπτυχιακό πρόγραμμα Διερευνητική Εγκληματολογία, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, συνδυάζει μια πληθώρα επιστημών, μεταξύ άλλων μοριακή βιολογία, γενετική, χημεία, φυσική, νομική, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία κορυφαία προγράμματα στη Μεγάλη Βρετανία για το 2026. Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian. Επικεφαλής του προγράμματος η Δόκτωρ Πινελόπη Μινιάτη, βιολόγος, δικανική γενετίστρια, εξέχουσα επιστήμων στο χώρο των εγκληματολογικών ερευνών στην Ελλάδα, ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου DNA της Ελληνικής Αστυνομίας και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. killgreece.gr.
12: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
19: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
20: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
23: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
24: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
25: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Κηφισίας, στην Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού, καθώς και στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν αυτοκίνητο και φορτηγό συγκρούστηκαν. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν πως ο 70χρονος οδηγός του Γιοταχή έκανε πάνω στο δρόμο όπισθεν, καθώς αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει. Ο οδηγός του Γιοταχή έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται συνοδηγός. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Σύμφωνα πάντως με Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων, το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών για την επίτευξη συμφωνίας είναι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησίο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, αλλά για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον των ετεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
26: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.
1: οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου και η Λέσχη Φιλελευθέρων, Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Πατάκη, προσκαλούν σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου, ώρα 7 μετά μεσημβρία, στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Εθνικός διχασμός, οι επιπτώσεις στους θεσμούς και στην πολιτική κουλτούρα. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι καθηγητές Πανεπιστημίου Περικλής Βαλιάνος, Λεωνίδας Κοτσαλής και Άγγελος Συρίγος. Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ελευθερίου Βενιζέλου, καθηγητής Νέστορ Κουράκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου, Χρήστου Λαδά 2, πλατεία Καρίτσι, στις 7. Το βράδυ, κυρίες και κύριοι, εκδήλωση για το βιβλίο «Εθνικός διχασμός, οι επιπτώσεις στους θεσμούς και στην πολιτική κουλτούρα» του Ευάνθη Χατζηβασιλείου από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί. Είναι στα φρέσκα βιβλία της εποχής. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε.
4: Καλημέρα, παρόλο που ο καιρός είναι υπέροχος, αρκετός κόσμος έχει πάρει τα δίκυκλα, έχουμε πολύ λίγα τροχαία ατυχήματα, παρά τα αυτά έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση. Ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι. Και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας βεβαρημένα και η Καποδιστρίου προς το Χαλάνδρη. Και τα δύο ρεύματα της Κηφισού ως Καραμαγκάς, η λεωφόρος Αθηνών προς τα μέσα, προς την Αθήνα, θα σας καθυστερήσει από το Παλατάκι Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς την Κηφισού. Στο κέντρο της Αθήνας η δυσκολότερη δρόμη είναι η Πειραιώς προς την Ομόνια, φυσικά προς τα Χαυτεία. Τα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η άνοδος της Συγκρού. Η Κατεχάκη, η ανηφόρα της Κατεχάκη, φυσικά είναι γεμάτη αυτοκίνητα και κλείνουμε με την παραλιακή και τον Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά γεμάτο αυτοκίνητα και η παραλιακή όμως. Στο ρεύμα προς τον Πειραιά θα αρχίσει να βρίσκεται την κίνηση στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού με ανατμήματα ανασχέσεις μέχρι τη Μαρίνα του Φλίσβου και από τη Μαρίνα του Φλίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά μποτιλιάρισμα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως προς τη Γλυφάδα θα βρείτε πολλή κίνηση κατά μήκος του Φαλιρικού Δέλτα μέχρι τη Μαρίνα του Φλίσβου που είχε γίνει και ένα τροχαίο ατύχημα λίγο νωρίτερα.
5: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
26: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
27: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το υπενθυμίζω για να μην υπάρχει μπέρδεμα και ενδεχομένως και χρήση που δεν πρέπει να γίνει, δηλαδή. Παρακαλώ.
28: Ελλάς! Ελλάς! Αντώνη Σαμαράς! Ελλάς! Ελλάς! Αντώνη Σαμαράς!
3: Αυτό, γι' αυτό σας λέω ότι αυτός ο τίτλος Ελλάς είναι ό,τι ωραιότερο μας προσφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, να είναι καλό άνθρωπος. Χαιρετίζουμε, εννοείται, και πάντα θέλαμε να είναι εδώ παρόν. Χαιρετίζουμε την επιστροφή του, είναι προφανές αυτό, σε καλύτερες, εννοείται, συνθήκες, όχι σαν εκείνες στις οποίες θα βυθιστούμε τώρα για λίγο, κυρίες και κύριοι, με τον Νίκο Φιλιππίδη παρέα. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
29: Γεια σου Άρη μου, γεια σου, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στις 13 Μαρτίου 2015. Τώρα θα μου πεις, μα υπενθυμίζεις τέτοια πράγματα έτσι άσχημα πρωί-πρωί, ενώ ζούμε πολύ καλύτερα σε σχέση με εκείνη τη χρονική στιγμή, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Λοιπόν, όμως επειδή διαβάζω το ότι κονταρεκτυπιούνται Πασόκ και Τσίπρας, πόσο είναι στο αντιδεξιόμετρο πιο αντιδεξιοί, έχουν ένα μηχάνημα που τους μετράει αυτό τα αντιδεξιά του σύνδρομα, και επειδή λοιπόν βρέθηκε ότι δεν είναι αρκούντος αντιδεξιός ο κοινωνιολόγος Γιώργος Τσιακαντάρης, πολιτικός επιστήμονας, ο οποίος ήταν Πασό κάποτε και ο άνθρωπος σοσιαλδημοκράτης είναι, λέει τα δικά του, όπως ελεύθεροι είμαστε να λέμε και όλοι τα δικά μας. Λοιπόν, έφυγε από το Πασό και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί λοιπόν τώρα έδωσε κάποια συνέντευξη, μπλεχτήκανε. Πόσο, αυτό είναι το πρόβλημα, μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ το πρόβλημα είναι πόσο αντιδεξιός είναι ο Τσίπρας και ενδεχομένως ερμηνεύει ο κύριος Τσουκαλάς το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ ότι να πιθανώς αργότερα συνεργάτης για αν δεν πετύχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ όπως αντιλαμβάνεστε. Πάμε να γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν. 13 Μαρτίου 2015 ο διοικητής τότε έχει γίνει διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας προειδοποιεί.
2: Βεβαιότητα αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κίνδυνο εκτροχιασμού της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τη μεγαλύτερη απειλή να χαθούν οι θυσίες του ελληνικού λαού που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοσιονομική ισορροπία και η ανταγωνιστικότητα.
3: Θέλω να το ξανακούσουμε, γιατί δεν ακούστηκε η πρώτη λέξη. Αυτό με ενδιαφέρει. Η πρώτη λέξη είναι όλο το ζουμί.
2: Αυτή η αβεβαιότητα αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κίνδυνο εκτροχιασμού της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τη μεγαλύτερη απειλή να χαθούν οι θυσίες του ελληνικού λαού που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοσιονομική ισορροπία και η ανταγωνιστικότητα.
3: 13 Μαρτίου 2015. Το τσούρμο τότε είναι στα καλύτερά του. Σε 10 μέρες από τότε ο Βαρουφάκης θα κατέβει στα Χανιά, θα περπατάει στους δρόμους ανήμερα της Εθνικής Επετείου και θα ρωτάει τον κόσμο, τους πολίτες των Χανίων, θα είσαστε μαζί μας στη ρήξη? Οι άνθρωποι κοιτούν απορριμμένοι για τη ρήξη που έρχεται, Νίκο. Ωραία στιγμή.
29: Ήταν η περίοδος η οποία είχε επί της ουσίας απορριφθεί το σχέδιο της παράτασης του προγράμματος, το οποίο είχε παρουσιαστεί, όταν κατάλαβαν ότι θα χρειάζεται να το εφαρμόσουν για να υπάρξει εκταμίευση. Ναι. Και επειδή δεν είχαν σκοπό να το εφαρμόσουν, δεν υπήρχε εκταμίευση και τότε ξεκίνησε, μπήκαμε στη σκληρή περίοδο της περίφημης διαπραγμάτευσης που οδήγησε στο στέγνωμα των ταμείων η τραγικότερη όλων κατάληξη νομίζω ότι είναι το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική δημοκρατία του δυτικού κόσμου η οποία έχει προχωρήσει σε αθέτηση χρέους. Δεν πληρώσαμε μία δόση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάτι το οποίο θα κυνηγάει και θα χαρακτηρίζει τη γενιά μας, τη γενιά των παιδιών μας και πολλών πολλών επόμενων γενεών, καθώς είναι η πρώτη αθέτηση πληρωμής χώρας του δυτικού κόσμου στην ιστορία.
3: Ναι. Για μέρος των πολιτών βέβαια που αποτελούν αυτό που λέμε το Λούμπεν. Δεν αναφέρομαι στο Λούμπεν με βάση τα οικονομικά των οικογενειών ή των προσώπων σε καμία περίπτωση. Λούμπεν μπορεί να βρεις στην Εκάλη, Λούμπεν μπορεί να βρεις παντού. Είτε στο ανώτερο και στο κατώτερο. Αλλά σύμφωνα λοιπόν με την αντίληψη κάποιων πολιτών οι οποίοι σπρώχνονται πώς θα πρωτοψηφίσουν Καριστιανού, Τσίπρα και διάφορα άλλα έτσι, μαζέματα εκεί πέρα της ακροδεξιάς, αυτό που λες είναι τίτλος τιμής να μην πληρώνεις τα χρέη σου.
29: Ναι.
3: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι τώρα δεν λέμε και κανένα νέο. Δηλαδή, κατάλαβες, οι άνθρωποι. Ναι. Άλλωστε και στα κόμματα εκφράζεται, στα κόμματα που είναι αυτά που επικοινωνούμε τον Ιησού διεπιστολών κλπ. Εκφράζονται οι απόψεις τύπου γιατί δίνουμε τώρα δόσεις του χρέους, δεν τα αφήνουμε να τα φάμε, να τα ξοδέψουμε για να αναπτυχθεί η οικονομία πάνω απ' όλα.
29: Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι. Το ζήτημα λοιπόν ήταν ότι εκείνη την περίοδο δεν γινόντουσαν δουλειές. Είχε παγώσει η οικονομική δραστηριότητα, μεγάλο μέρος της ιδιωτικής δραστηριότητας που είχε επηρεαστεί από το κρατικό πάγωμα της οποιασδήποτε λειτουργίας, δεν δούλευε και υπήρχε, θυμίζουμε, ανεργία η οποία προϋπήρχε και από τα προηγούμενα χρόνια και πριν από το 2015 και αυξήθηκε το 2015 ακόμα περισσότερο, άρα είχαμε ανθρώπους χωρίς εισοδήματα. Συζητούσαμε για τα χρέη τη στιγμή που δεν είχαμε εισοδήμα για να εξυπηρετήσουμε τον τωρινό τρόπο, τον τρόπο ζωής σε παρόντα χρόνο.
3: Τότε λοιπόν, ένας άνθρωπος δίνει αγώνα. Δηλαδή, σε σχέση ας πούμε με τον τότε πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας που αποδεχόταν, στον κύριο Παυλόπουλο αναφέρομαι, να γίνει το δημοψήφισμα της απατιωνίας, ο Γιάννης Τουρνάρας αντιθέτως, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, έδινε μεγάλον αγώνα προσπαθώντας να συνετίσει πρώτα απ' όλα το τσούρμο των τυχοδιωκτών. σήμερα, ενώ στα χρόνια που γυρίστηκε τώρα, ενώ τα πρόσφατα το ντοκιμαντέρ των κυριών Δεντρινού και Βαρβιτσιώτη, ρωτήθηκε τι θα σήμαινε η έξοδος από το ευρώ στο οποίο πόνταρε ο Αλέξης Τσίπρας και το asset του, κατά δήλωσή του ήταν το asset της κυβερνήσεως, ο Γιάννης Βαρουφάκης, που πόνταραν όλοι μαζί στη δραχμή και τρέχανε στον Πούτιν να τους τυπώσει οι δραχμές. Τι θα σήμαινε αν βγαίναμε από το ευρώ, Γιάννης Τουρνάρας.
8: Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι θα σήμαινε μία έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη?
9: Θα ήταν μια καταστροφή. Το έχω περιγράψει γλαφυρά, ούτε να αγοράσουμε πετρέλαιο και τα πολεμικά μας πλοία στο Αιγαίο. Τώρα, αν θέλετε λεπτομέρειες, πείνα θα υπήρχε. Σε μια διαδικασία που θα επαναδιαπραγματευόμαστε εκατομμύρια συμβόλαια ιδιωτικών επιχειρήσεων, ποιος θα εισήγαγε προϊόντα, από ποιον προμηθευτεί, ποιος Έλληνας θα πήγαινε και στο εξωτερικό και θα δεχόντουσαν τις κάρτες του. Δηλαδή είναι τόσο απλά πράγματα.
3: Και να καταλήξω στη θέση, στην άποψη ντροπή του Πασόκ ως προς την συμπεριφορά του, του Πασόκ εννοώ και του Προέδρου Νίκου Ανδουλάκη, γιατί στο σκέλος της ανανέωσης ή όχι της θητείας του κυρίου Στουρνάρα. Ας ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Το ηχητικό θα καταλάβετε, από τη μια ο κύριος Κουκουλόπουλος εκθιάζει και σωστά τον κύριο Στουρνάρα, από την άλλη είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει την κομματική γραμμή, θα το καταλάβετε μόλις σε 36 δευτερόλεπτα.
10: Η αποτίμηση θητείας του κ. Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απόλυτα θετική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχω μία προσωπική κατάθεση που δεν θα την κάνω ποτέ δημόσια αν ο ίδιος δεν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση για το τρομερό, για τις φοβερές μέρες του πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν η χώρα παλινδρόμησε μεταξύ παραμονής και εξόδου από το ευρώ. Θα περιοριστούμε στο παρόν, κύριε Πρόεδρε, παρά την απόλυτη θετική αποτίμηση.
3: Δεν υπάρχει πιο ξεφτύλα θέση από το παρόν του Πασόκ, αναφορικός με τον Γιάννη Στουρνάρα. και μετά...
29: Τι μεσολάβησε πραγματικά από αυτά που έλεγε ο κ. Κουκουλόπουλος στην αρχή της ομιλίας του.
3: Δεν παρακολουθείς, Κώστα Τσοκαλά. Κύριε συνάδελφε, κύριε συνάδελφε, σας εγκαλώ, διότι είσαστε, σας εγκαλώ για ανεπάρκεια, δεν παρακολουθείτε Κώστα Τσοκαλά. Το Πασόκ δεν είναι ο Κουκουλόπουλος, είναι ο Κώστα Τσοκαλάς. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο εκπρόσωπος τύπου και στενός συνεργάτης του Προέδρου. Παρακαλώ.
11: Έχει υπάρξει μια προσπάθεια της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος.
3: Τα πράγματα με την ομάδα
11: αλήθειας. Προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
3: Εδικάστηκε, καταδικάστηκε κύριε Φιλιππίδη ο Γιάννης Τουρνάρας από τον Κώστα Τσοκαλά. Εννοείται. Πρόεδρος.
29: Το κατάλαβα. Μόνο που στην ομάδα αλήθειας, αν θυμάμαι καλά, έκανε σφοδρή επίθεση. Και αναφέρθηκε στα επιπραγμένα του πρώτου εξαμήνου του 2015, υπενθυμίζοντάς τα επιπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, τι δουλειά έχουν?
3: Δεν ξέρεις τι μπορείς
29: να δεν είπε λέξη για το Πασόκ.
3: Ας τηλεφωνήσουμε στον κύριο Σιακαντάρη να μάθουμε. Λοιπόν, γι' αυτό μισό λεπτό Νίκο μου να επαναλάβω αυτό που, το, με το οποίο ξεκίνησα, το ξαναπώ για τους φίλους που δεν το έχουν ακούσει. Αν είσαστε σε εκείνη τη χωρία των πολιτών που θέλουμε να βγάλουμε πρωθυπουργό, κυρίες και κύριοι, ναι, άλλοι δεν θέλουν, ας πούμε, εμείς θέλουμε να βγάλουμε πρωθυπουργό. Λέω λοιπόν πολύ ταπεινά και φιλικά προς όλες και όλους, πάμε να κάνουμε τη δουλειά, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, αδέλφια, από την πρώτη Κυριακή, γιατί μετά μπλέξαμε. Μπλέξαμε στη βλακεία. Μην ξαναπώ τη λέξη, την είπα μια φορά προηγουμένως. Ας μην το επαναλάβω, είναι και κακό ήχη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη δουλειά από την πρώτη Κυριακή. Ορίστε.
29: Με μια τάκα, ξεκίνησε με μια τάκα στην Τουρνάρα που λέγεται αβεβαιότητα και το κόστος της αβεβαιότητας. Ναι. Νομίζουμε όλοι και το υποτιμούμε, το επειδή ζούμε κανονικές μέρες εδώ και με αρκετά χρόνια, ότι η αβεβαιότητα δεν μας απειλεί και δεν θα μας επηρεάσει. Ναι. Η αβεβαιότητα είναι εύκολο σε μια χώρα η οποία έχει αδύναμους σχετικά θεσμούς και αδύναμες δομές να επηρεαστεί, και η Ελλάδα είναι μία από αυτές.
3: Κυριάκος Πιερακάκης.
12: Το παρόν το οποίο άκουσα από το Πασόκ δεν είναι μία αντανάκλαση της αξίας του διοικητή, είναι μία αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του Πασόκ στο σύνολο της πολιτικής του.
3: Ο κομψός και ευγενικός πάντα ο κ. Πιερακάκης, την οποία είναι η αμηχανία του Πασόκ. Οκ.
29: Okay. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση Στουρνάρα, ο οποίος εντάξει το ξέρουν οι πολίτες, νομίζω και το θυμούνται πιο πολύ, ο άνθρωπος από την κέντρο αριστερά προέρχεται, συνεργάτης του Κώστα Σιμίτη ήταν, ότι αν απλώς διάβαζε κάποιος τις τακτικές του εκθέσεις για την οικονομική πολιτική, από μόνες του οι παρατηρήσεις που απευθύνουν προς την κυβέρνηση είναι ένα αντιπολιτευτικό πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής.
3: Που λέει, λέει στον Μητσοτάκη τι πρέπει να κάνει.
29: Ακριβώς.
3: Δεν το κάνει.
29: Ναι. Το οποίο έχει μέσα και κοινωνικό πρόσωπο.
3: Ναι.
29: Έχει μέσα και δικαιότερη κατανομή. Αλλά δικαιότερη κατανομή.
3: Μα είναι σοσιαλδημοκράτης.
29: Χωρίς να καταστρέψει τη δικοτομία.
3: Ο Γιάννης Τουρνάρας δεν είναι δεξιός. Αν μιλήσεις με τον Γιάννη Στουρνάρα, αν έχεις έτσι τη δυνατότητα να μιλήσεις μαζί του, θα καταλάβεις ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με δεξιά. Καμία, απολύτως καμία.
29: Απλώς είναι της Ευρωπαϊκής Κέντρο-Αριστερά.
3: Βεβαίως, ναι.
29: Μεγάλη διαφορά η Ευρωπαϊκή Κέντρο-Αριστερά.
3: Επαναλαμβάνω, δεν είναι τώρα, πώς θα το πω, είναι μιας διευρυμένης εγκεφαλικής λειτουργίας άνθρωπος με αντιλήψεις που ξεπερνούν τα ιδεολογικά. Αλλά το πρόσημο ότι είναι η κοινωνία. Άρα τώρα είναι εμείς τον.
29: Άρη, ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση. Τα σπίτια και οι χώροι των κεντροαριστερών εκπροσώπων των θεσμών που μιλούν στο ντοκιμαντέρ της.
3: Μπράβο, μπράβο ρε φίλε, αυτό ήθελα να σου πω. Μπράβο.
29: Και ο τρόπος ζωής.
3: Πού μένει ο Ολλανδός.
29: Ο Ντάισερμπλουμ.
3: Ο Ντάισερμπλουμ. Είδαμε το σπίτι, του Ντάισερμπλουμ. Ντρέπεται όχι απλώς το μέσο εισόδημα, το χαμηλό του μέσου εισοδήματος να κατοικεί σε ένα τέτοιο σπίτι. Αυτό.
29: Ναι.
3: Αυτό.
29: Αλλά δεν υπεραστήθηκε την αξιοπρέπεια.
3: Ναι.
29: Είναι αυτό είναι το ναι. θέμα.
3: Δηλαδή, αν ο Ντάισερ που με ακούσει ότι ο αρχηγός του κόμματος Ελλάς Αντώνης Σαμαράς, όπως καλά μου λέει ένας άλλος φίλος, τώρα που θα φτιάξει κόμμα, ο Αλέξανδρος μου το λέει αυτό, ο Σαμαράς θα το πει έδες. Οπότε θα είμαστε πολύ μεταμοντέρνοι. Λοιπόν, αν του πεις του Ντάισερμπλουμ που μένει σε αυτό το σπίτι, όπως το είδαμε και εξαιρετικά τα γυρίσματα, μπράβο στην Ελένη Βαρβιτσιώτη που είχε και τη σκηνοθεσία και έγιναν εκεί που έπρεπε να γίνουν τα γυρίσματα, που άνοιξαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι, ότι μένει σε σπίτι πάνω σε βράχια με απόσταση ανάσας από τη θάλασσα μισού μέτρου, που βγαίνει από τον μπαλκόνι και βουτάει μέσα στο νερό κάτω από τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο έναντι 500 ευρώ, αν το πει στον Ντάισερμπλουμ θα κάνει καραχύρι στη Βόρεια Θάλασσα.
29: Ο Βίζερο Μελισσοκόμος επίσης. Οι οποίοι άνθρωποι απλώς, υπάρχει μια ταπεινότητα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Είδες το σπίτι, με το υπόγειο, με τα αρχεία, με τον κανονικό τρόπο.
3: Αυτοί είναι άθλοι προτεστάντες, Νίκο μου, ενώ εμείς είμαστε στην γλυκιά ορθοδοξία, η οποία γλυκιά ορθοδοξία έχει μέσα της, έχει και μεγαλοπρέπεια, Νίκο μου. Τώρα, δεν είμαστε εμείς τώρα, είμαστε προτεστάντες τώρα, με γυμνές εκκλησίες. Αν δεν βουλιάζει η εκκλησία μας το χρυσό, πώς θα τιμήσουμε την ορθοδοξία. Τώρα μην ανοίγεις πληγές. Άστε τώρα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο ίδιος ο Γιάννης Τουρνάρας, παρακαλώ.
13: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς, δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
3: Για να αντιληφθούμε και κλείνω, Νίκο μου, θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί με κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
29: Βεβαίως.
3: Αύριο στις. Όχι αύριο, την πρωί της Παρασκευής, σε παρακαλώ. Μπορείς πρωί Παρασκευής, γιατί αύριο
29: ναι,
3: θέλω να συνδεθώ με τον. Με Θεσσαλονίκη. Ένα πράγμα μόνο, έτσι όπως το σκεφτόμουν. Αν απορριπτόταν ο Μητσοτάκης, επειδή για να καταλάβουμε την μεγαλειώδη αντίληψη που έχουν στο Πασόκ ο Νίκος Ανδουλάκης, που ψήφισαν παρόν για τον Στουρνάρα, αν δεν ήταν ο Στουρνάρας, θα βάζει έναν δικό του ο Μητσοτάκης. Θα βάζει έναν δικό του. Θέλω να πω. Δηλαδή.
29: Συγγνώμη, δεν υπήρχαν στελέχη στη Νέα Δημοκρατία για να αναλάβουν. Προφανώς κρίθηκε ότι είναι ο καλύτερος. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Διοικητικό Συμβούλιο, το παλαιότερο μέλος πλέον είναι ο Γιάννης Τουρνάρας. Ό,τι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι όταν παίρνουν τον λόγο, πολύ απλά όλοι οι νεότεροι σταματούν να μιλάνε μεταξύ τους. Για να ακούσουν ακριβώς τι έχει να πει για το μέλλον των επιτοκίων. Αυτό όλο μπορεί να φαίνεται ως κάτι περίεργο, ότι θέλει να πει ο Φιλιππίδης. Αυτό συμβαίνει. Η Ελλάδα έχει αυτή τη φωνή μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μήνυμα, αυτή τη δύναμη.
3: Μήνυμα στελέχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το διαβάζω και κλείνουμε. Ο Στουρνάρας είναι τελείως ανεξάρτητος και χειρίζεται άψογα τα θέματα της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι μάλιστα πλέον ο διοικητής με τη μεγαλύτερη θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου χαίρει μεγάλου σεβασμού και εκτίμησης. Όταν το μάθει ο Ανδρουλάκης, να του το έτσι, όταν ξυπνήσει, να το πούμε. Λοιπόν.
29: Έχει απογοητεύσει, η αλήθεια είναι, πολλά στελέχη φίλους του Πασόκ. Η συγκεκριμένη κίνηση. Δεν ξέρω ποιο την έλαβε. Προφανώς ο ίδιος ο πρόεδρος θα την έλαβε.
3: Αυτό το παρόν. Το γελίο παρόν.
29: Αυτό το παρόν έχει προκαλέσει πολύ πολύ μεγάλη απογοήτευση σε αρκετά στελέχη, επαναλαμβάνω, φίλους του Πασόκ με τους οποίους συνομιλώ.
3: Διάλειμμα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Νίκο. Συνεχίζουμε πρωί Παρασκευής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Εισάγει το Κιλ πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, φτιάχνοντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους 33, σε ένα ολοκένουργιο ανακατασκευασμένο κτίριο με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Kielgreece.gr, τα λέμε σε λίγο.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
15: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση. Να δω.

0: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
2: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
3: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
2: Με Nofors
3: και Προσταζάν
2: από τη Vogel.
4: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
3: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Κλείνοντας, σχόλιο Στέλιου Πέτσα. Πόσο rebranding κάντε ο Τσίπρας? Καθόλου. Γι' αυτό παρέμεινε ίδιος και απαράλλακτος, πουρος ακροαριστερός. Το όνομα του κόμματός του και το αστέρι σε αυτό αντί του Α παραπέμπει στον ένοπλο αγώνα του Ελλάς και στην αριστερή τρομοκρατία του Έλα και τις 17 Νοέμβρη. Χορηγός του Μητσοτάκη. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, δεύτερη παρατήρηση. Έγινε γνωστό ότι κατατέθηκε μήνυση από τον κύριο Μαρινάκη εναντίον του κυρίου Δημητριάδη. Μάλλον για κίνηση αντιπερισπασμού μπορεί κανείς έτσι να την εκλάβει, πρόκειται. Διότι ο εισαγγελέας ζήτησε, όπως είπε χθες ο κύριος Φλωρίδης, την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως.

0: ανέτεια, χωρίς να προκληθεί απρόκλητα την μπούφλα στον Γρηγόρη Δημητριάδη, είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, δυστυχώς για τον ίδιον, και μάλιστα διεθνούς κύρους και εμβέλειας επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης και ποδοσφαιρικής ομάδας στην Μεγάλη Βρετανία, είναι αυτός ο οποίος μπούφλησε απρόκλητα τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Τώρα κάνει μήνυση βέβαια, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, για να τα έχουμε αυτά έτσι μέσα στο μυαλό μας. Δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, ερχόμαστε, καλημέρα.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρήματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Βύρονα, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Κηφισίας, στον άξονα Αρτιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς το Δημητρίου Γούναρη.

0: και στα δύο ρήματα της παραλιακής ανατμήματα. Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και μια τραυματία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβάρα, μετά από σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι ο 70χρονος οδηγός του γιοταχή έκανε πάνω όπισθεν όταν αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει. Ο οδηγός του γιοταχή έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται ο συνοδηγός. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλοβάθμιος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύνη του πολέμου. Εχθές επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα τις εξελίξεις στο Ιράν και τα ζητήματα της οικονομίας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι νυχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από τον περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιο τραυματισμό μεταξύ των μελών του πληρώματος. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Βρετανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, υπάρχει ζημιά σε μια από τις εξαμενές των καυσίμων του σκάφους. Το πλοίο συνεχίζει κανονικά τον πλού με προορισμό την Ινδία. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβρωση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίασια κοινή του που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο την σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησίο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, αλλά πάμε για αλλαγή πολιτικής. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά και ζήτησε να εγκαταλειφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη και Αθήνα. Η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας. Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας 452 τετραγωνικά από 284 που ήταν, κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Παράλληλα, προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Γιάκο Μνίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκορνία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Απογοητευτική είναι για άλλη μία ημέρα η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της. Στο καθοδικό ρεύμα από το ύψος της Νέας Φιλαδελφίας προς την Ιερά Οδό και στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος των Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ίδια εικόνα και στην παραλιακή και στα δύο ρεύματα της παραλιακής, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, κυρίως από το Μοσχάτο προς την πλατεία Υποδαμίας και στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα από το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος πηγαίνοντας προς τον Φλίσβο. Οι Κατεχάκοι, οι Βουλιαγμένοι, οι Συγκρού παρουσιάζουν την ίδια εικόνα με μικρές τάσεις βελτίωσης. Ο Σκαραμαγκάς το ίδιο. Η λεωφόρος Αθηνών όμως δεν έχει μόνο προς τα έξω προβλήματα, έχει και προς τα μέσα, προς την Αθήνα, δηλαδή από το Παλατάκι Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς την Κηφισού λόγω και τροχαίου ατυχήματος. Κλείνουμε με την λεωφόρο Κηφισίας, η οποία και στα δύο ρεύματά της σε όλα τα συνήθη ύποπτα σημεία έχει καθυστερήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, ευχόμενος τα καλύτερα για εμάς που κατοικούμε στην Ελλάδα, για όλους εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό και ακούτε τη συγκεκριμένη εκπομπή εδώ στον συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό, για να παίρνετε τα νέα της πατρίδας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για την επικοινωνία που έχουμε, τη σταθερή κτλ. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 27 Μαΐου και στο Ρεδοθάλαμο βρίσκεται ο κύριος Μάκης Βορύδης. Κύριε Βορύδη, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Θα μου επιτρέψετε πρωτού ξεκινήσουμε, θα σας καθυστερήσω λίγο στην ένταξη της συζήτησής μας, διότι έκλεισα λέγοντας, αναφερόμενος στην μήνυση την οποία κατέθεσε ο κύριος Μαρινάκης προς τον κύριο Δημητριάδη. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια δήλωση, Γρηγόρη Δημητριάδη, να την διαβάσω και να προχωρήσουμε. Πληροφορήθηκα, λέει ο κύριος Δημητριάδης, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεσή του, με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του, θέλει να βγει και από πάνω, συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της ιστορίας του. Για να ξεκαθαρίσουμε. Άνω κάτω τελεία. Το μόνο που έκανα, λέει ο Δημητριάδης, ήταν να αμυνθώ και να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόλοιψή μου. Λέξεις που ο κύριος Μαρινάκης δεν γνωρίζει. Είναι αδιανόητο όποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, Εγώ, συνεχίζει ο Δημητριάδης, δεν κρύβομαι στο Λονδίνο, παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις. Άλλωστε, ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη. Αντίθετα, ο κύριος Μαρινάκης την έχει απασχολήσει Πολάκης με πιο πρόσφατη την ποινική δίωξή του στην υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη. Είναι το λιγότερο οξύμορο, λοιπόν, να παριστάνει ο κύριος Μαρινάκης τον θεματοφύλακα της νομιμότητας και τον κίνσορα της ηθικής. Για να τελειώνουμε. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στον βούρκο του. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Γρηγόρης Δημητριάδης. Λοιπόν, απλώς να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι, αυτό που υπόθηκε χθες από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Φλωρίδη. Είπε λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης στην τηλεόραση του Sky ότι με βάση τον αθλητικό νόμο, τον καινούριο αθλητικό, τις διατάξεις, τις νέες διατάξεις του αθλητικού νόμου, οι όποιες ποινές καταλογιστούν δεν μετατρέπονται ούτε δεν μετατρέπονται ένα και η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Άρα, εάν κάποιος καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για πράξη η οποία χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο, θα πάει φυλακή. Ο κανόνας είναι αυτός, είπε ο Φλωρίδης. Και απλώς να υπενθυμίσω με βάση το βίντεο που βλέπουμε ότι καθώς μιλούν κοντά πρόσωπο με πρόσωπο ο κύριος Δημητριάδης με τον κύριο Μαρινάκη, δέχεται την μπούφλα του κυρίου Μαρινάκη. Απρόκλητα. Απλώς μιλούν. Αυτά. Θέλετε κάτι, κύριε Βορύδη, επί του θέματος?
9: Κοιτάξτε, εγώ το μόνο το οποίο θέλω να πω για αυτή την εικόνα, γιατί τα υπόλοιπα προφανώς είναι ζητήματα δικαιοσύνης, είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι ισχυροί, γιατί είναι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες, γιατί έχουν μεγάλες εταιρείες, γιατί εμπλέκονται στον αθλητισμό με πολύ μεγάλες ομάδες.
8: Και διεθνείς εταιρείες, δηλαδή θέλω να πω ότι διεθνούς περιβάλλοντας.
9: Γιατί έχουν μέσα ενημέρωσης. Αποτελούν ένα κομμάτι αντικειμενικά της ηγεσίας αυτού του τόπου. Η ηγεσία αυτού του τόπου δεν είναι μόνο η πολιτική ηγεσία. Η ηγεσία είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι εκ της θέσεώς τους έχουν να παίξουν αντικειμενικά έναν ηγετικό ρόλο.
8: Και ο ρόλος τους απηχεί σε χιλιάδες ανθρώπους, για να μην πω εκατομμύρια ανθρώπους.
9: Αυτή η κοινωνία λοιπόν όλη, αυτούς τους ανθρώπους που είναι η ηγεσία του, τους κοιτάει, τους παρακολουθεί, βλέπει πώς ενεργούν και πώς δρούν.
8: Ενίοτε παραδειγματίζεται.
9: Θα έπρεπε να αποτελούν πρότυπα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι εικόνα. Αυτό το οποίο είδαμε εκεί δεν είναι εικόνα. Εγώ το λέω σε ένα επίπεδο, ας το πω, ηθικό προτύπου, σε ένα επίπεδο παραδείγματος για αυτούς που φέρουν ευθύνη ηγεσίας. Λοιπόν, όλοι όσοι έχουν αυτό το ρόλο έχουν τις αντίστοιχες ευθύνες και οφείλουν να αφέρονται ανάλογα. Τα υπόλοιπα είναι ζητήματα της ποινικής δικαιοσύνης, θα τα δει η ποινική δικαιοσύνη. Εμπολής, η αλήθεια είναι αυτή που είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης από πλευράς ποινικής μεταχειρίσεως.
8: Πόσο μάλλον όταν ο κ. Μαρινάκης είναι και ιδιοκτήτης ομάδας στη Βρετανία. Ναι. Λοιπόν, ορίστε λοιπόν, έχουμε δύο εγγένεια.
9: Αυτό είναι.
8: Κύριε Βορύδη, και φαντάζομαι ότι τα χθεσινοβραδινά εγγένεια θα σας έχουν ενθουσιάσει, υποθέτω.
9: Μα περιμέναμε το rebranding, δεν περιμέναμε. Ναι, τώρα δεν είχατε μια αγωνία, ας πούμε, χτες, να δείτε ότι μετά από αυτή την δεδομένη πενταετία του κυρίου Τσίπρα, μετά από τις ήττες του από το Μητσοτάκη, μετά από αυτή τη διαδρομή του, μετά από την αποχώρησή του για ένα χρονικό διάστημα που τους άφησαν να κάνουν αυτό που ήθελαν, δεν είχατε και μια έτσι αγωνία, δηλαδή, να δείτε τι είναι αυτό το rebranding, ρε παιδί μου.
8: Πλήρωσε κάποιος.
9: Και καταλήξαμε στον Ελλάς.
8: Το rebranding. Ανατέθηκε το rebranding, ας πούμε, σε αυτήν την γαλλική εταιρεία για την οποία λέγεται, δεν ξέρω, δεν έχω και ειδικά στοιχεία, αυτά που διαβάζω επαναλαμβάνω. Έκατσαν κάποιοι επαγγελματίες οι έρμοι και παρήγαγαν κανένα αποτέλεσμα. Φαντάζομαι θα βγάλαν και τίτλους και λογότυπα και γραφιστικά και κείμενα και θέσεις και διακηρύξεις και απ' όλα. Το πήρε όμως ο Ελληνάρας και είπε, α, έμπρεπε, ξέρετε εσείς θα...
9: Εγώ λέω το εξής, λέει 7 δεσμεύσεις. 7 δεσμεύσεις, λέει, του Αλέξη Τσίπρα. Και ξεκινάει: δεσμεύομαι για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Περιμένεις κι εσύ να πει κάτι για τους μισθούς, να πει κάτι για την οικονομία, να πει κάτι για το κοινωνικό μέρισμα, να πει κάτι για τις συντάξεις, να πει κάτι. Ρε παιδί μου, Δεσμεύομαι για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Μετά σταματάς. Τελείωσε η ανάγνωση. Λίγη.
10: Αυτό λοιπόν, το Ελλάς. Ναι. Αυτό το Ελλάς. Προσέξτε, υπάρχει αυτή η εκδοχή αυτό του συνθήματος. Τώρα... Παρακαλώ, θα σας επιθυμίσει κάτι από το παρελθόν, το πρόσφατο δηλαδή.
9: Εκεί έχουμε δύο λάμδα όμως. Ναι. Έχουμε Ελλάς, Αντώνη Σαμαρά, δύο λάμδα. Εδώ έχουμε ένα. Εδώ έχουμε αναφορά, είναι προφανώς ότι έχουμε αναφορά στον Ελλάς. Φαντάζομαι ο συνειρμός είναι ξεκάθαρος.
10: Προσέξτε...
9: Εθνική ναι. αντίσταση, μάλιστα. κατοχή, ναι. Γερμανία. Η αριστερά έχει το φορέα της οποίος αντιστέκεται.
10: Ας υποθέσουμε τώρα ότι στο παράθυρο ενός τηλεοπτικού σταθμού σε μια ενημερωτική εκπομπή είναι εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς. Με ένα λάμδα. Συμβαίνει ένα θέμα και η αρχισυνταξία λέει να μιλήσουμε και με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Θα λέει από κάτω.
9: Ελλάς, Ελλάς.
10: Ελλάς, Δημοκλίδου, Ελλάς, Ελλάς.
9: Χίλια χρόνια φάνω ο Μητσοτάκης σε αυτό το συμπέρασμα. Χίλια χρόνια. Δεν θα φύγει ποτέ ο Μητσοτάκης, πραγματικά. Ποτέ.
10: Είναι δηλαδή... αλαζονία, λέει. Συστήνουν, λέει, στον κύριο. Διαβάζω τα άρθρα. Έτσι, πολιτικών σχολιαστών αλητών, συστήνουν στον κύριο Μητσοτάκη μην χρησιμοποιεί αυτό το εγώ ή το χάος, ούτε να λέει επιχειρήματα τύπου ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο κτλ. Γιατί αυτό είναι αλαζονικό προς τους αντιπάλους του, τους πολιτικούς του αντιπάλους.
9: Ο Μητσοτάκης το έχει διευκρινίσει λίγο το χάος.
10: Όχι, εγώ το λέω το
9: έργο. Ο Μητσοτάκης λέει εγώ ή ο Ανδρουλάκης ή η Κωνσταντοπούλου, τώρα θα λέει ή ο Τσίπρας. Αυτό θα λέει. Θα πρέπει να διαλέξετε, γιατί αυτή είναι η επιλογή. Όταν πάμε να ψηφίσουμε σε εκλογές, τι διαλέγουμε. Διαλέγουμε τον Πρωθυπουργό.
10: Εκείνος δεν πρέπει να το λέει. Εμείς από την άλλη πλευρά, εγώ ως πολίτης, εγώ δεν είμαι πολιτικός, ούτε θέλω να γίνω. Αλλά εγώ δεν πρέπει να δω ότι. Και κάνω και μια δουλειά που απηχεί επίσης σε κάποιους ανθρώπους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου μας κάνουν να μας παρακολουθούν. Αλλά δεν πρέπει να πούμε κι εμείς ότι πάμε να το τελειώσουμε από την πρώτη Κυριακή τη δουλειά παρά την κριτική που έχουμε στο Μητσοτάκη. Έχουμε κριτική στο Μητσοτάκη και θα συζητήσουμε. Και έχουμε. Φυσικά. Εννοείται. Και τον πιέζουμε να κάνει και άλλα που δεν μας είναι αρκετά κτλ. Μαζί τα έχουμε συζητήσει σε προγενέστερο χρονικό. Και από αυτό θα ξεκινήσω να σας πω την αλήθεια. Θυμάμαι κάτι που το συζητούμε όταν ήσασταν ακόμη στο Μαξίμου. Σωστά. Λοιπόν, για να μου πείτε τώρα ποια είναι η εκδοχή καινούργια. Λοιπόν. Αλλά ναι, όμως. Από εκεί και μετά, αν μπλέξουμε στην δεύτερη Κυριακή, θα μπλέξουμε με το χάος. Αυτό προσπαθώ να πω, ότι όσοι είμαστε με το μυαλό στο κεφάλι που λένε και παρά τις αντιρρήσεις μας, ή ακόμη και να πω και από αυτό το επιχείρημα που δεν του αρέσει του κυρίου Πρωθυπουργού, ότι δεν έχουμε άλλον, σε αυτόν στηριζόμαστε, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι με τους άλλους θα μπλέξουμε, πάμε από την πρώτη Κυριακή να τελειώσουμε την αυτοδυναμία για να του πούμε σοβαρέψου Πρωθυπουργέ. Δηλαδή μην κάνεις αυτά που έκανες το πρώτο εξάμηνο του 23 ενώ μετά τις εκλογές. Που ήταν πάρα πολύ οδυνηρό για πολλούς ανθρώπους που ψήφισαν το 41 και βλέπαν τον Πρωθυπουργό να περιφέρεται τώρα με ένα θέμα, το ξαναπάω στο ακαθόδες ζήτημα, με ένα θέμα που αφορά 10 ανθρώπους όλους και όλους.
9: Λοιπόν, να πούμε το εξής.
10: Ναι.
9: Πρώτα απ' όλα, η διακυβέρνηση μιας οποιασδήποτε χώρας, αλλά και η καθημερινότητα του οποιοδήποτε ανθρώπου, τα συνδέω και τα δύο, γιατί όλα έχουν δυσκολίες, όλα έχουν προκλήσεις και δεν έχουμε λύσει το θέμα του να έρθει η ΕΔΕΜ επί της γης. Το παράδεισο όπου έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα, αυτό δεν το έχει καταφέρει καμία χώρα.
10: Συγκεκριμένα της ελλαδικής γης.
9: Εν προκειμένου με την οποία ασχολούμαστε, ναι. Αλλά εγώ θα πω κατά ψέματα και στον πλανήτη αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Είμαστε αρκετά τυχεροί για να έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών, γιατί ζούμε και σε μία περιοχή, αλλά και σε μία χώρα και σε ένα σύμπλοκο δυνάμεων που είναι από τα πιο προηγμένα και τα πιο ισχυρά και τα πιο ευημερούντα στον κόσμο. Δεν λέω ότι είμαστε οι πρώτοι, ούτε έχουμε πάθει καμία τέτοια σχετική, ας το πω, παράνοια, αλλά κακά τα ψέματα η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ ισχυρό σύμπλοκο δυνάμεων. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση τι θα κάνει, τι κάνει και τι θα κάνει. Πάντα θα αγωνίζεται με τα προβλήματα. Και πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Και σε κάποια θα επιτυγχάνει περισσότερο και σε άλλα ενδεχομένως και να αστοχεί. Εδώ όμως, κακά τα ψέματα, πάλι επειδή είπατε το θέμα της λεγόμενης πρώτης Κυριακής, το θέμα των εκλογών, η απάντηση εδώ ποια είναι. Ότι οι επιλογές πάντοτε είναι δεδομένες. Δηλαδή, όταν θα πάμε, δεν υπάρχουν κάτι ψηφοδέλτια που μπορεί να έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Θα πάρουμε τα ψηφοδέλτια που είναι εκεί απλωμένα. Άρα είναι συγκεκριμένες οι επιλογές. Και επομένως εκεί θα πρέπει να διαλέξεις. Είναι ο Α, είναι ο Β, είναι ο Γ. Δόξα τω Θεώ, δεν είναι και λίγοι, πολλοί είναι. Αλλά επίσης θα πρέπει να διαλέξεις και ένα πρόγραμμα. Και θα πρέπει να διαλέξεις και να κοιτάξεις αν αυτά που σου λέει άλλος
10: είναι. Γιατί το θέτω. Σας καταλαβαίνω. Εγώ θα πάω στο ζουμί.
9: Είναι αξιόπιστα.
10: Κύριε Βορή, εγώ.
9: Άρα να την κάνουμε την κριτική μας στη Νέα Δημοκρατία. Να την κάνουμε την κριτική μας στην κυβέρνηση. Σωστό πράγμα είναι αυτό. Επιβεβλημένο είναι αυτή η κριτική. Τη χρειάζεται η κυβέρνηση για να καταλαβαίνει και προς τα πού πρέπει να ανακατευθυνθεί και πού πρέπει να βάλει τις προτεραιότητές της. Αλλά. Όταν έχουμε να επιλέξουμε, θα επιλέξουμε μέσα από συγκεκριμένες επιλογές.
10: Ακούω πολλούς ανθρώπους, είτε από το κοινωνικό περιβάλλον μου, είτε και από ακροατές που μου το γράφουν, ότι την πρώτη Κυριακή λέμε να του στείλουμε ένα μήνυμα.
9: Τα μηνύματα, ναι.
10: Ναι. Αν όμως το μήνυμα, ξέρετε, υπάρχει ένα σενάριο που λέει να τιμωρηθεί κάτω από το 25 ο Μητσοτάκης, προκειμένου μετά όλα αυτά που θα διασκορπιστούν, ακόμη και ενδεχομένως ο Αντώνης Σαμαράς με το κόμμα του, να το προσφέρει το ποσοστό του στη Νέα Δημοκρατία, αλλά με το Μητσοτάκη έξω, με έναν καινούριο αρχηγό.
9: Λοιπόν, δύο πράγματα να πω εδώ.
10: Ναι.
9: Πρώτα απ' όλα, το κάτω από το 25, να ξέρουμε ότι μετατρέπει και πρέπει να το ακούσουν όλοι το σύστημα σε απλή αναλογική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παραδείγματος χάρη, όποιος πάρει 25% θα έχει 75 βουλευτές. Έτσι, ας πούμε, ότι πήρε ακριβώς 25, θα έχει 75 βουλευτές. Και επομένως η αντιπολίτευση, αν αυτός είναι ο πρώτος, θα έχει 225. Και τι θα ψάχνει η αντιπολίτευση? 150, ναι, καθώς αρχίσει, δεν θα έχει κανένας αυτοδυναμία, άρα θα αρχίσει ο κύκλος των διερευνητικών εντολών για τη συγκρότηση κυβέρνησης. Αν ο πρώτος αποτύχει, ας πούμε, Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι ο πρώτος, θα του δώσουν για 3 ημέρες εντολή. Έκανες κυβέρνηση, δεν έκανα κυβέρνηση, πάμε στο δεύτερο. Όποιος είναι ο δεύτερος, έκανες κυβέρνηση, εκεί ο δεύτερος ψάχνει τους 151 από τους 225.
10: Οι πιθανότητες είναι περισσότερες.
9: Είναι περισσότερες. Επομένως, εκεί μπορεί να βρεθούμε πραγματικά σε πολιτικά εκτρώματα από πλευράς διακυβερνήσεως, τα οποία τα έχουμε ζήσει, έχουμε μια τέτοια πείρα πια σε αυτόν τον τόπο και τα οποία να ξέρουμε ότι μετά ξεμπλέκεις πάρα πολύ δύσκολα, είναι επώδυνη διαδικασία και χτυπάς το κεφάλι σου και έρχεσαι και λες αμάν τι έκανα. Ναι, εντάξει, επειδή έχουμε πια πείρα, γίνεται να μην το χτυπήσουμε το κεφάλι μας και να πούμε ότι πάμε να κάνουμε την επιλογή μας κανονικά και δεν υπάρχουν πρώτες και δεύτερες Κυριακές, υπάρχει η Κυριακή των εκλογών που πρέπει να κάνουμε την επιλογή μας. Αυτό λοιπόν είναι κατά τη γνώμη μου το πρώτο μεγάλο και σημαντικό. Το δεύτερο.
10: Όχι, επειδή το δεύτερο το πούμε μετά.
9: Επειδή ακούω θα φύγει ο Μητσοτάκης.
10: Ναι. Με συγχωρείτε, ναι.
9: Πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης? Δύο λεπτά τώρα, γιατί αυτά είναι άλλο.
10: Θα σηκωθούν οι βουλευτές, λέει, και θα πούνε.
9: Σοβαρά τώρα.
10: Θα
9: σηκωθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
10: Και θα πούνε φύγε.
9: Ναι.
10: Γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε το εξαχίλιαρο. Ένα. Ναι.
9: Ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι θα κάνουμε τα εξαχίλιαρα βουλευτές. Λέω εγώ όμως τώρα. Ότι θα σηκωθούν οποιοδήποτε, εγώ θα πω. Καλά, για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το αφαιρώ αυτά τώρα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αλλά θα σηκωθεί ο οποιοσδήποτε να την αντιπολίτευση και θα πει: παιδιά, ναι, είστε εσείς 75, είστε πρώτοι, είναι πρόεδρός σας ο Μητσοτάκης. Ο πρόεδρός σας έχει πάρει τη σχετική πλειοψηφία.
10: Και για να έρθω εγώ ως Πασόκ, δεν θέλω.
9: Αλλά τώρα, εγώ που είμαι 10 μονάδες κάτω, θα σας πω ποιον θα κάνουμε πρωθυπουργό, έστω από τους δικούς σας. Τι λέτε, ρε. Πού να υποθούν αυτά? Αυτά είναι ευθεία προσβολή της Βουλής.
10: Γιατί θέλουμε να σώσουμε την Ελλάδα, θα πει.
9: Είναι ευθεία προσβολή της Βουλής του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας αυτό. Όποιος έχει πλειοψηφίσει σχετικά, σχετική θα είναι η πλειοψηφία σε κάθε περίπτωση, αυτός είναι που έχει κερδίσει τις εκλογές με σχετική πλειοψηφία, του τονίζω στο σενάριο αυτό, αλλά τις έχει κερδίσει και κανείς δεν μπορεί να του πει ότι εσύ δεν θα είσαι. Δεν γίνονται αυτά.
10: Κάνω διάλειμμα, κύριε Βορίδη, και συνεχίζουμε. Σκεφτείτε το λίγο, μας λέει η ΔΕΗ, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Διότι φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ λοιπόν Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ λεπτά το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το day.gr κάτος Fiber και μάθε περισσότερα.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
15: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό και στο ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Συνεχίζονται οι δυσκολίες στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών, στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στον καθοδικό άξονα Βασιλός Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην Παραλιακή. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και μία τραυματία σημειώθηκε χθες βράδυ στην Ιόνια Οδό στο ύψος του Κόμβου Κουβάρα μετά από σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, 70χρονος οδηγός του γιοταχή έκανε όπισθεν όταν πέρασε από την έξοδο που ήθελε να βγει και συγκρούστηκε με το φορτηγό. Έχασε τη ζωή του οδηγός με βαριά τραύματα, νοσηλεύεται η συνοδηγός. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Εχμή σχόλια του Υπουργού Υγείας για την ενοικιασιακή νήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη.
7: Η Λεωφόρος Κηφισού είναι ντροπή για τη χώρα μας, ντροπή για την πρωτεύουσά μας. Πραγματικά κάθε μέρα ακινητοποιημένη τόσα χιλιόμετρα και δεν μπορούμε να δώσουμε μια λύση. Όσοι κατεβαίνετε αυτή τη στιγμή 7,5 χιλιόμετρα από τη Λιάρισμα θα συναντήσετε, από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Όσοι ανεβαίνετε από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Βελτιώνεται γενικότερα το λεκανοπέδιο, πλην της Κηφισού βεβαίως, και πλην της Λεωφόρου Αθηνών. Και προς τα έξω η Λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου θα σας ταλαιπωρήσει, και προς την Αθήνα από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Θηβών, λόγω έργων και τροχαίου ατυχήματος. Τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, προσέξτε, δεν έχει φτιάξει αρκούντος. Την Αρδιτού και την Παραλιακή προς τον Πειραιά, εδώ στο Νέο Φάλιρο.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
23: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
24: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
25: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Eron είναι για το Happy Hour.
24: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Eron που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Eron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Για όσες κυρίες και όσοι, για όσους κυρίους που έχετε ενταχθεί τώρα, να ενημερώνω, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ότι στο ραδιοθάλαμο βρίσκεται ο κύριος Μάκης Βορύδης. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, καλημέρα σας και πάλι.
9: Καλημέρα και πάλι.
10: Εντάχει λοιπόν αυτές οι αλλαγές, για να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Να επαναλάβετε αυτά που είπατε προηγουμένως, ότι αυτό το σενάριο του χειμώνα περί της αλλαγής εν κινήσει του Πρωθυπουργού, που όταν έλεγες πώς θα γίνει αυτό πρακτικά, δεν υπήρχε απάντηση, ότι θα σηκωθούν βουλευτές σε συνδυασμό με ένα αποτέλεσμα της τάξης του 25% την πρώτη Κυριακή για το κυβερνών κόμμα, με μια απόσταση από το δεύτερο κόμμα φυσικά. Θα το φέρει σε μια θέση να υποδειχθεί ότι πρέπει να αλλάξει ο πολιτικός αρχηγός, δηλαδή ο υποψήφιος πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, να έρθει κάποιος άλλος προκειμένου να επιτευχθεί συνεργασία και να πάμε σε δεύτερες εκλογές?
9: Εντάξει, να ξεκινήσω με το εξής. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω ότι διάφοροι άνθρωποι, ενδεχομένως και ισχυρά κέντρα, που μπορεί να τους έχει στεναχωρήσει η κυβέρνηση γιατί κάνει πολιτικές που τους αρέσουν, ειδικώς των ισχυρών κέντρων. Γιατί εδώ ακούω και αυτό, ότι ο Μητσοτάκης λέει τα έχει καλά με τα μέσα ενημέρωσης. Ψάχνουμε να βρούμε κανένα μέσο ενημέρωσης το οποίο να στηρίζει την κυβέρνηση.
10: Μανιφέστο έχει μείνει,
9: λοιπόν,
10: ότι
9: ψάχνουμε να βρούμε κανένα μέσο. Ναι, αλλά λέμε τώρα.
10: Κανένα site, liberal κτλ.
9: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ο καθένας έχει την άποψή του, λέει, κάνει την κριτική του. Κανονικό πράγμα είναι, δημοκρατία είναι. Μπορεί να είναι και άνθρωποι που έχουν στεναχωρηθεί τα σφαίροντά τους γιατί ο πολιτισμός θα εξακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική. Οκ, τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Και σκέφτονται τώρα, αυτοί κάθονται μόνοι τους και σκέφτονται. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά τα σενάρια, να ξέρουμε, δεν υποστηρίζονται από δημοσκοπικά ευρήματα, έτσι. Αυτό τώρα είναι λίγο φαντασιακό. Συζητάμε κάτι 24 και κάτι 23 κτλ. Και δεν υπάρχει δημοσκόπηση η οποία να μην έχει η χειρότερη 28, 29, η καλύτερη 32.
10: Ναι. Στο μεταξύ, αυτό να σημειώσουμε ότι κάθε ένας εξ αυτών έχει και μια δημοσκοπική εταιρεία την οποία πληρώνει.
9: Αλλά παρά τα αυτά, και αυτές, ναι, για να μην ξεφτιλίζονται, δεν μπορεί να βγάζουν κατά παραγγελία αποτελέσματα. Επομένως, βγάζουν αυτό. Ωραία. Και πάμε τώρα σε μια σεναριολογία. Εγώ λέω το εξής. Το Σύνταγμα μας έχει συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ούτε τα φτιάχνει όπως θέλει. Ωραία. Το Σύνταγμα μας τι λέει? Λέει ότι παίρνει ο πρώτος την εντολή. Ερώτηση. Όταν θα πάρω πρώτο στην εντολή, εγώ σου λέω δεν σχηματίζεται κυβέρνηση. Εν συνεχεία, πρέπει οι υπόλοιποι να βρεθούν για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Στο σενάριο αυτό, που είναι σενάριο απευθέου, οι υπόλοιποι.
10: Το σενάριο που λέει ότι την πρώτη Κυριακή να υπάρξει πλήρω
9: διαμαρτυρία. Λοιπόν, να πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, 24% θα έχει ξέρω εγώ 73 βουλευτές. Άρα τώρα ο δεύτερος θα έχει ξέρω εγώ 12, 13, 15, θα έχει ξέρω εγώ 45 βουλευτές. Για να φτάσει στου 151 θα πρέπει να πάει ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος, να κάνουν κυβέρνηση 5 κομμάτων. Τι κυβέρνηση ήταν αυτή? Πώς θα στέκεται, πώς θα αντιμετωπίσει μια κρίση, πώς θα πάρει αποφάσεις? Εμείς δεν είμαστε ακριβώς, ας πούμε, ξέρετε, στο Βέλγιο. Εμείς έχουμε θέματα εδώ τώρα, έτσι, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε και υπάρχει αγωνία, υπάρχει ανησυχία, υπάρχουν ζητήματα. Αυτοί όλοι πώς θα συνεννοούνται μεταξύ τους? Κόμματα ετερόκλητα, κόμματα χωρίς προγραμματικές συγκλήσεις. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια πολιτική, με αυτό το σενάριο, για ένα είδος τερατογενέσεως ή άλλος. Για έναν εκβιασμό να παραβιαστεί η βούληση του ελληνικού λαού σε αυτό το σενάριο, όπου αυτόν τον οποίο τον έχουμε βγάλει πρώτο, αλλά λέμε ότι δεν τον θέλουμε και πρέπει να. Τον έχει βγάλει ο ελληνικός λαός πρώτο, έτσι. Δεν τον θέλουμε και πρέπει να βάλουμε έναν άλλον. Ποιος θα κάνει αυτά τα πράγματα? Τι σενάρια είναι αυτά? Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, να το τελειώνουμε. Δεν υπάρχουν αυτά.
10: Ωραία. Λοιπόν, λύσεις. Τώρα, κύριε Βορύδη, απασχοληθήκαμε ένα μήνα κοντά με την περίφημη ιστορία ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά στο σκέλος όχι της διερευνήσεως του σκανδάλου. Πολύ ωραία το είπε η κυρία Μπακογιάννη ένα πρωί. Είπε ότι πάμε να κάνουμε Νοβάρτης πάλι. Δηλαδή να μην μας απασχολήσει το κυρίως σκάνδαλο του χρηματισμού των γιατρών ή και άλλων από τις φαρμακευτικές εταιρείες, από την φαρμακευτική εταιρεία, Φυστά. Αλλά να φτιάξουμε πολιτική σκευωρία. Λοιπόν, αντί λοιπόν να ασχοληθούμε με τους πράγματι εμπλεκόμενους που έκαναν απατεωνία από τον αγροτικό κόσμο, εδώ λοιπόν τώρα στήθηκε μια ιστορία για 11 συν 2, 11 βουλευτές συν 2 πρώην υπουργούς, 13 ανθρώπους στο σύνολο από τη Νέα Δημοκρατία, για τους οποίους έγινε και ολόκληρη συζήτηση άρσης ασυλίας στο Κοινοβούλιο 1 και πρόταση προκαταρκτικής για τους δύο πρώην υπουργούς. Λοιπόν, και μαθαίνουμε μέσω των δικηγόρων των πρώην υπουργών ότι, και το έθεσα χθες υπόψη του κυρίου Φλωρίδη, είχαμε εκτενή συζήτηση, αλλά ξέρετε, αυτό το θέμα δεν βλέπω τώρα, αυτά που θα πούμε, δεν βλέπω να δημοσιεύονται πουθενά πλην της εφημερίδας Μανιφέστο και του Sky στην συγκεκριμένη εκπομπή και στα μαγκαζίνο εδώ τις ειδήσεις του σταθμού.
9: Α, δούμε όμως, γιατί εδώ.
10: Τι είναι τώρα αυτό? Έλα. Ότι ανατέθηκε μία πραγματογνωμοσύνη στην κυρία Τιχεροπούλου. Δεν τη λες ούτε της κυβερνήσεως, ούτε του Μητσοτάκη, ούτε νεοδημοκράτησα. Είναι μία τεχνοκράτης και μάλιστα.
9: Και πάντως επιλογή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
10: Ναι, η οποία μάλιστα και όχι για καιρό.
9: Άνευ λοιπόν να αξιολογήσω.
10: Από τον τύπο ότι ήταν αρχάγγελος καθάρσεως.
9: Σωστά.
10: Όχι, αλλά έτσι προεβλήθη από τον τύπο.
9: Αλλά ναι, και χωρίς όλα αυτά, ναι, επιλογή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
10: Να καταρτήσει μία πραγματογνωμοσύνη για τον βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των πρώην υπουργών. Πού καταλήγει αυτό τώρα? Καταλήγει σε κάτι συμπεράσματα τα οποία εσείς κληθήκατε να ψηφίσετε για προκαταρκτική, όπως το ζητούσε η
9: 11 και 2, 13.
10: Ναι.
9: Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. 11 βουλευτές
10: και 2
9: υπουργοί για την, ναι, προκαταρκτική.
10: Μάλιστα.
9: 13.
10: Μάλιστα.
9: Πάμε.
10: Ναι. Χωρίς να ξέρετε την πραγματογνωσία την οποία να υπέκρυψε.
9: Να το πούμε λίγο αυτό.
10: Μάλιστα.
9: Να πούμε το αποτέλεσμα όμως.
10: Ναι,
9: να πούμε το αποτέλεσμα. Κώστας Καραμαλής, 0 ζημία. Παναγιώτης Μηταράκης, 0 ζημία. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 0 ζημία. Μάξιμος Συνετάκης, 0 ζημία. Μπουκόρος, 0 ζημία. Λεονταρίδης, 0 ζημία. Λιβανός, 0 ζημία. Αραμπατζή, 0 ζημία. 9 από τους 13. Πάμε στους υπόλοιπους. Κατερίνη Παπακώστα. Κακούργημα, λέει η γυναίκα, ε. Κακούργημα.
10: Ναι, την είχαμε για κακούργημα.
9: Κακούργημα, την είχαμε. Ναι, ναι. Και να της πούμε κιόλας ότι δεν θα ξαναείνει υποψήφια και τα λοιπά, ε. Έλεγε 142.249,81 η πρόταση εισαγγελίας έτσι όπως διαβιβάστηκε στη Βουλή. Μετά από τον έλεγχο. 7.753,21. Όχι, δεν υπάρχει κακούργημα. Υπάρχουν 7.000 που και αυτά
10: μπορεί να μηδενιστούν από ό,τι
9: όχι,
10: μάθαινε.
9: Δεν έχουν καταβληθεί.
10: Μάλιστα.
9: Πάμε.
10: Α, γι' αυτό ακούω. Σιάρας. Θα μηδενιστεί και αυτό. Γι' αυτό ακούω.
9: Σιάρας.
10: Μάλιστα.
9: 141.814 και 02.
10: Έλεγε.
9: Έλεγε. 3.145.33.
10: Καταβλήθηκαν.
9: Δεν ξέρω αν έχουν καταβληθεί. Αυτά μπορεί να έχουν καταβληθεί.
10: Ναι.
9: Πρόσεξε. Δεν λέμε τώρα για την εμπλοκή. Λέμε τώρα.
10: Για τη ζημία.
9: Λέμε για τη ζημία, αυτό είναι το κομμάτι. Ότι... γιατί αν έχει κάνει ηθική λειτουργία ή όχι, δεν έχουν κάνει τίποτα.
10: Του ευρωπαϊκού χρήματος.
9: Ναι, γιατί, δεν έχουν κάνει τίποτα. Αλλά λέω εγώ για τη ζημία. 3.145. Σκρέκας. 744.17.
10: Ευρώ.
9: Μάλιστα.
10: Αυτό είναι το κακούργημα. Αυτό είναι οι νεοδημοκράτες, η διεφθαρμένη εγκληματική οργάνωση.
9: Από έχουν το 1,5 εκατομμύριο, ένα 200, συγγνώμη, ένα 200 τόσο.
10: Που είπε η Ευρωπαϊκή
9: Συμβουλή. Που λέει εισάγεται στη Βουλή με ένα 200 τόσο, καταλήγουμε στα 100 χιλιάρικα και βλέπουμε. Γιατί και αυτά μπορεί να μην σταθούν. Ρωτάω λοιπόν τώρα εγώ. Γιατί υπάρχει μια εύλογη...
10: Αυτά μας είπατε δεν βγαίνουν ούτε καν τα 100.000
9: πάνω. Ρωτάω λοιπόν, γιατί δημιουργείται μια εύλογη απορία, έτσι δεν είναι? Ποια είναι η εύλογη απορία? Βρε παιδάκι μου, 33 τη διαβίβασες. Πώς τη διαβίβασες? Γιατί 23 είχες πάρει μια αναφορά από μια αστυνόμο. Οκ, τα διάβασες και είπες 33 θα στείλω στη Βουλή. Αυτή την εκδεσούλα, την ανάθεση, πότε την έκανες? Την έκανες 28 Τετάρτου. Όπα. Γιατί δεν προηγήθηκε? Να έχουμε αυτή την εκδεσούλα. Γιατί τότε δεν θα μου έλεγες 11,5 εκατομμύριο. Θα μου έλεγες 3 και ενδεχομένως 50-70 χιλιάδες.
10: Ναι. Άρα όσοι κινηθήκατε με κριτική διάθεση στην κυρία Κοβέση, δεν είσαστε πολλοί. Είσαστε κανένα δυο.
9: Μάλιστα.
10: Ναι. Κύριε Βορύδη.
9: Μάλιστα.
10: Τώρα να το λένε Γεωργιάδη, τώρα να το λένε Βορύδη.
9: Μάλιστα.
10: Μάλιστα. Ναι.
9: Ρωτάω λοιπόν, ναι, εγώ.
10: Α, μισό λεπτό τώρα.
9: Η δουλίτσα
10: ότι
9: αυτή.
10: Κάνει, μισό λεπτό.
9: Η δουλίτσα
10: η κριτική
9: αυτή.
10: Ήταν, μισό λεπτό. Η κριτική ήταν, ότι κάνει, εμπλέκεται στην πολιτική, στην πολιτική της σκηνή της Ελλάδος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
9: Σωστά.
10: Τότε σας κατηγόρησαν όλοι μαζί. Ότι
9: δεν σεβόμαστε
10: κάτι...
9: τους θεσμούς και τα λοιπά, ακριβώς, και τα λοιπά.
10: Ναι, ναι.
9: Ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα.
10: Επειδή
9: εδώ.
10: Και ο κύριος Καραμαλής θες έκανε μια αναφορά, ναι, πάλι, ναι, σε αυτά τα θεσμικά χθες.
9: Σωστά,
10: ναι,
9: σωστά. Ναι. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα μερικά πολύ απλά πράγματα. Αυτή την εκδεσούλα, γιατί δεν την είχες κάνει πριν, να δεις τι σου προκύπτει και να δεις τι είναι αξιόλογο προσέλεγχο και να μας στείλεις κάτι που είναι αξιόλογο προσέλεγχο να δούμε? Και τονίζω, αυτό είναι το κομμάτι της ζημίας. Δεν λέω το κομμάτι της πράξης, διότι πράξη δεν υπάρχει. Αυτά είναι κάτι ηθικές αυτουργίες, οι οποίες είναι τεράστια πράγματα. Δεν υπάρχουν. Αλλά λέω όμως ως προς τη ζημία. Άλλο να λέμε η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας που είναι διεφθαρμένη και το ρουσφέτι που έχει χαλάσει, και καταλήξαμε ότι αυτό τελικά δεν αφορά 13 άτομα, αλλά αφορά 3, και τα 3 αν τα αφορά, και δεν είναι βέβαια 1,5 εκατομμύριο, αλλά είναι 100 χιλιάρικα και αυτά αν είναι.
10: Ρωτώ. Αυτά όμως τα λέει, μισό λεπτό.
9: Ρωτώ.
10: Το πρόσωπο που τα λέει αυτά τα λέει η κυρία Τιχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
9: Συγγνώμη, αυτό είναι συνημμένο στη δικογραφία. Δεν τα βγάλα εγώ από το κεφάλι μου.
10: Εσείς όταν ψηφίζατε για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή είχατε αυτή την έκθεση?
9: Όχι.
10: Όταν ψηφίζατε την άρση ασυλίας των βουλευτών,
9: όχι,
10: την είχατε αυτή την έκθεση?
9: Όχι.
10: Πότε, πότε ολοκληρώθηκε, πότε παραδόθηκε
9: η
10: μάλλον
9: έκθεση,
10: η έκθεση αυτή?
9: Η έκθεση αυτή παραδίδεται 15 Τετάρτου, 15 Πέμπτου.
10: Ναι.
9: Προσέξτε λοιπόν, παραδίδεται στη δικογραφία. Τώρα τη δικογραφία την απέκτησαν προφανώς και έτσι διακινήθηκε η συγκεκριμένη έκθεση, καλούμενοι οι ελεγχόμενοι να πάρουν αντίγραφα και να απολογηθούν, για να πούνε τις απόψεις τους επί των φερωμένων κατηγοριών.
10: Από τους δικηγόρους βγήκε, υπερασπίσεως βγήκε αυτός.
9: Από πού βγήκε?
10: Δεν βγήκε από το κοινοβούλιο αυτή.
9: Όχι,
10: η
9: βέβαια,
10: πραγματογνωμοσύνη.
9: Δεν έχει έρθει αυτό στο κοινοβούλιο. Αυτό ουσιαστικά από πού προκύπτει? Προκύπτει γιατί καλούνται οι ως ύποπτοι να δώσουν εξηγήσεις, παίρνουν τα έγγραφα της δικογραφίας και μέσα στα έγγραφα της δικογραφίας είναι αυτό. Και λένε οι άνθρωποι, συγγνώμη ρε παιδιά. Εμάς μας διασύρατε στο Πανελλήνιο. Εμείς ακούγαμε ότι είμαστε η επιτομή του ρουσφετιού και της αφλαιότητας. Για να καταλήξουμε στο μηδέν ζημία. Ερωτώ λοιπόν.
10: Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπαίνει στον κόπο να πει, να κάνει μια δήλωση, να απαντήσει σε όλο αυτό
9: για
10: τώρα?
9: Για να κάνουμε λίγο κουβέντα.
10: Βέβαια
9: τώρα
10: το θέμα δεν παίζει, βέβαια. Το θέμα
9: δεν
10: από,
9: παίζει, δεν γίνεται να μην παίζει.
10: Από
9: όμως,
10: τα έγκριτα μέσα ενημέρωση.
9: Δεν γίνεται να μην παίζει.
10: Τα οποία σας κατηγορούν για εγκληματική οργάνωση δεν παίζει.
9: Γιατί έχει επενδυθεί αυτό. Γιατί εγώ πέρασα πέρυσι 5 μήνες εξεταστική επιτροπή χωρίς να υπάρχει δικογραφία ένα ποσό. Ένα ποσό. Πεις ρε παιδιά, συγγνώμη, 5 μήνες δεν καθόμαστε και τα λέγαμε. Και καλούσατε μάρτυρες 78, τι έχει γίνει και αυτό και ο χαμός και τα λοιπά. Ε, ναι, ένα ποσό. Θα πούμε ρε παιδιά ότι κάποιος έχει συνδέει το Βορύδης με 3 ευρώ. Όχι. Τώρα εδώ οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι διασύρθηκαν, είχαμε την κυρία Παπακώστα να της λέμε ότι όχι κυρία μου, εδώ έχεις κάνει κακουργήματα. Δεν πειράζει αυτό. Αυτό ρωτάω τώρα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο στην τελευταία ανάλυση τι μας νοιάζει ρε παιδί μου, προβλήματα των βουλευτών, προβλήματα των πολιτικών. Το να διασύρεται ένας εκλεγμένος, ο οποίος αύριο το πρωί μπορεί να έχει ως κύρωση ακόμα και τη συμμετοχή του ή την μη εκλογή του, με κάτι τέτοιου τύπου αβασάνιστες δικογραφίες, αδιάφορες. Γιατί χωροτώ, μα 20 μέρες έκανε η πραγματογνώμων να βγάλει το πόρισμά της. Αν έκανε μια απλή κίνηση, κυρία Εισαγγελέφ. Μάλιστα, έχω το διαβαστικό της αστυνομίας, το μελέτησα. Παρακαλώ, σας αναφέτω τώρα να μου κάνετε αυτή την έκθεση. Και μου την παραδώσετε στις 20 μέρες. Να βλέπετε την έκθεση και να στέλνει ό,τι ήθελε να στείλει με την έκθεση στη Βουλή. Τι την πείραζε. Τι την πείραζε.
10: Ή και θα
9: τι
10: μπορούσε,
9: ενοχλούσε.
10: Θα μπορούσε να πει έπεσα πάνω στα ονόματα των πολιτικών και το κάνω αμελητή.
9: Αμελητή. Ακούστε, ωραίο, ναι. Το αμελητή, ναι. Ωραίο το αμελητή. Αλλά το αμελητή είναι περίπου αμελητή. Γιατί βάζει και κάτι χαρακτηρισμούς μέσα. Δεν είναι και τελείως αμελητή. Και το αμελητή, να πούμε κάτι άλλο. Άντε να τα ακούσω για τους δύο υπουργούς. Τι να κάνω, το στείλα αμελητή. Ναι. Μάλιστα, για τους δύο υπουργούς. Το οποίο μετά μετατρέπει τον έλεγχο και την κριτική που κάνω. Ναι, εντάξει το αμελητή. Εγώ ρωτώ τώρα, η αντιπολίτευση που έσπευσε να κάνει πρόταση προκαταρτικής διότι το έστειλε η ερήτημος κυρία Εισαγγελέφ. Και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Ωραία, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, κανένα στοιχείο έχουμε ρε παιδιά. Όχι.
10: Ναι, αλλά ναι, και γίνεται ακόμη χειρότερο το πράγμα όταν τελειώνει η πραγματογνωμοσύνη και δεν την παραδίδει στη Βουλή προτού ψηφίσετε.
9: Αυτό είναι. Ναι. Εκεί είναι. Ναι. Λοιπόν, ρωτώ εγώ λοιπόν τώρα. Για να κάτσει. Και ακούω τώρα και το ωραίο. Και πηγαίνει και η κυρία Κοβέση και λέει, ξέρετε, περάσανε διάταξη και παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου. Γιατί παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου? Γιατί είπαμε να γίνει επίσπευση της διαδικασίας. Και ακούω και κάτι πεφωτισμένους έτσι σχολιαστές, οι οποίοι είναι του κράτους δικαίου και λένε πώς λέει, γιατί θα επισπευστεί η διαδικασία. Γιατί θα επισπευστεί η διαδικασία για εκλεγμένους.
10: Και ο πρόεδρος του κόμματος τα λέει αυτά. Δεν μπορώ να βάλω το ηχητικό τώρα, χθες. Την εκδήλωσε το βιβλίο του
9: λοιπόν,
10: Αρβανιτόπουλου Φίλη, ο ναι, κ. Καραμαλής.
9: Δεν μπορεί να επισπευστεί η διαδικασία και υπάρχει παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου όταν πούμε ότι παιδιά βάλετε καμιά δικάσιμο κοντά. Να δικαστούν οι άνθρωποι, αν είναι να δικαστούν, να δικαστούν κοντά. Να μην σέρνανε αυτή η υπόθεση, να την έχουν στο κεφάλι τους για χρόνια. Και αυτό είναι παραβίαση του αρχών του κράτους δικαίου και ζητείτε η ενεργοποίηση ερεσιμότητας από την κυρία Κοβέση. Αλήθεια. Λοιπόν, εδώ έχουμε μεγάλη κουβέντα που πρέπει να ανοίξουμε, διότι να ξέρετε, ο κάθε θεσμός ελέγχεται και κρίνεται από αυτά που κάνει. Αυτό δεν φανερώνει ούτε σοβαρή εισαγγελική δουλειά, ούτε αμερόληπτη εισαγγελική δουλειά.
10: Σας ευχαριστώ
9: πολύ. Δεν τα φανερώνει αυτά.
10: Καλημέρα σας κύριε Βορύδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα πρώτο.
0: Αφεντικό,
4: δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό.
0: Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
27: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
28: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
27: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
29: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
30: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, και κλείνω με αυτήν την τελευταία αναγγελία για εκδήλωση η οποία θα γίνει στην Αθηναϊκή Λέσχη. Σήμερα, Τετάρτη, λοιπόν, 27 Μαΐου, στις 7 το βράδυ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, καθηγητής Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Παναγιώτης Ροϊλός, μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης, θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα «Η Δελφική Ιδέα σήμερα», άνω κάτω τελεία, «Οι διεθνείς πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών». Καλή επιτυχία, εύχομαι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
31: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
32: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
33: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
34: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
35: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
36: Πάμε!
37: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
38: Μπορεί να τρέξει.
39: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: μπράβο πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
4: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Ήρθα!
17: Ένας θείος.
19: Α, ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέργεια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 80.

0: μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μποτιλιάρισμα 8 χιλιόμετρων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στον άξονα Πειραιώς Σταδίου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αρδίτου, στη Βασιλίση Σοφίας, προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχουν εξαγγείλει για αυτήν την ώρα στην πλατεία Κοντζιά συνταξιούχοι με κύρια αιτήματα μεταξύ άλλων, πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και μία τραυματία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό στο ύψος του κόμβου Κουβαρά μετά από σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν πως ο 70χρονος οδηγός του γιοταχή έκανε όπισθεν όταν αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει. Ο οδηγός του γιοταχή έχασε τη ζωή του ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται συνοδηγός του. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει τις τελευταίες ημέρες στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία. 8 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία βρίσκονται σε κίτρινη επιφυλακή. Οι νεκροί και στις δύο αυτές χώρες είναι τουλάχιστον 11, με 5 από αυτούς να αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Εύθραυστη παραμένει η ακεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Εχθές επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική Αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Υπουργικό Συμβούλιο εντωμεταξύ συγκαλεί σήμερα ο Ντόναλτ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα της εξελίξης στο Ιράν και τα ζητήματα της οικονομίας. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση, αλλά συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να σφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολλοί διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στην κατάθεση μήνυσης προχώρησε εχθές ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη μετά το πρόσφατο επεισόδιο που σημειώθηκε στον τελικό της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Για θράσους, άναδρη και απρόκλητη επίθεση εναντίον του, καθώς και για χυδαίες πρακτικές, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο κύριος Δημητριάδης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι αλλά και την Αθήνα. Η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εθνικής Οικονομίας. Στην δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.

0: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, Crystal Palace και Ράγιο Βαγιακάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία στις 10 το βράδυ. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Γιάκομπ Νίστρου. Ποδανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλι μέχρι το 2028. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 15-12. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες. Την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού θα αντιμετωπίσει Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός μετά την νίκη της επί της Νόσκοβα με 2-0 σετ.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Πώς το είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, η μεγάλη μέρα έφτασε. Ο Buddy Holly το έλεγε σαν σήμερα, το 1957 που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, That'll be the day. Πες το ότι μοιάζει, η μεγάλη μέρα έφτασε. Καλημέρα, καλημέρα, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα, γιορτάζει ο Άι Γιάννης ο Ρώσος, να έχετε υπόψη σας. Φαντάζομαι ότι πρέπει να γιορτάζει και κάποιος Άγιος Προστάτης των Δημοσκόπων, αν υπάρχει. Των δημοσιογράφων υπάρχει ένας, είναι ο Άγιος Μινάς ο Καλλικέλαδος, γιορτάζει κάπου το Δεκέμβριο. Αλλά των δημοσκόπων δεν ξέρω αν υπάρχει, πρέπει να βρούμε κάποιον, αν και δεν ξέρω αν χρειάζονται οι δημοσκόποι οι προστάτη Άγιο, όλοι για αυτούς δουλεύουν. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης έχει τον συντονισμό των ήχων, ο Δημήτρης Γιαννήρης έχει τον συντονισμό όλων των υπολείπων και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτης απαντά στο 210-4800-170-174. Η εκδήλωση στο Θησείο, η ανακοίνωση του νέου κόμματος, η ανακοίνωση του ονόματός του που είχε κρατήσει ένα suspense μέχρι τις 9.30 χθες το βράδυ, είναι φυσικά το θέμα για το οποίο κουβεντιάζουν όλοι απόψε, μάλλον χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί, και κάνουν και τα σχετικά καλαμπούρια στο Twitter και στα social media γενικώς. Έχω ακούσει αυτό που το έχετε ακούσει κι εσείς, δηλαδή τώρα η κυρία Δημογλίδου όταν εμφανίζεται στα κανάλια θα πρέπει να διευκρινίζει ποια Ελλάς εκπροσωπεί, την ελληνική αστυνομία ή το κόμμα του Τσίπρα. Ή το άλλο που λέει ότι τώρα και ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει ένα κόμμα και θα το ονομάσει ΕΔΕΣ. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι προφανώς το θέμα της συζήτησης. Είναι το θέμα για το οποίο συζητούν όλοι και είναι το θέμα που επίσης βρίσκεται σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα ή τουλάχιστον στη συντριπτική τους πλειοψηφία.

0: Ελάτε λοιπόν να σας πάω μια βόλτα στις σελίδες των εφημερίδων να δείτε πώς το σχολιάζουν σήμερα το πράγμα. Υπό τους ήχους της θρυλικής Suzy Sue and the Banshees. Είναι η Suzy Sue, όπως ήταν το καλλιτεχνικό της, γεννήθηκε κατά σύμπτωση την ημέρα που ο Buddy Holly κυκλοφόρησε το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως. Λοιπόν, βόλτα σε εφημερίδες. Να ξέρεις από την Καθημερινή, επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος είναι ο τίτλος και το σχόλιο ταυτόχρονα της εφημερίδας. Στο ίδιο κλίμα, Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Το rebranding του Αλέξη κατέληξε σε reunion ΣΥΡΙΖΑ» χτες στο Θησίο. Η εφημερίδα των συντακτών κάνει πρώτο θέμα 7 δεσμεύσεις. Η απογευματινή απαντά 7 δεσμεύσεις με οριστείες και μισόλογα. Η εφημερίδα Κόντρα είναι ενθουσιασμένη. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Το μανιφέστο ετοιμάζεται να ανέβει στο βουνό. Οι Ελλασίτες ξανάρχονται. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μούχλα χρεοκοπημένων αυταπατών και αντιλαϊκών θέσεων». Η Εστία, ας πούμε, είναι μια εφημερίδα που δεν κάνει πρώτο θέμα τον Τσίπρα, κάνει αντιθέτως πρώτο θέμα τον Καραμαλή. Έχω την εντύπωση ότι αν μετρήσει κανείς το πολιτικό βάρος των δύο εμφανίσεων χθες, προφανώς η ανακοίνωση ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έχει περισσότερο βάρος, αλλά αυτή η φράση του Κώστα Καραμαλή χθες στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής έχει πολύ περισσότερο δηλητήριο. Είπε δύο πράγματα ο Καραμαλής χθες, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και του κύριου Αρβανιτόπουλου. Είπε αφενός ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί αναθεωρητική ατζέντα, επιχειρεί να μεθοδεύσει διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθηκών και συνεπώς πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αλλά γεννάται το ερώτημα, δηλαδή, όταν δεν είχαμε την πολιτική των ήρεμων νερών, αλλά κάποια άλλη. Η Τουρκία δεν προωθούσε αναθεωρητικά σχέδια και δεν μεθόδευε διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Η δεύτερη ατάκα Καραμαλή είναι πιο... είναι μάλλον περισσότερο εύστοχη. Είπε δύο πράγματα. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, αλλά το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα στη δημοκρατία είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, ως θεμέλιο ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Οπ, έτσι. Να μείνουμε στο πολιτικό θέμα της ημέρας, που προφανώς είναι η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα χτες, η επανεμφάνισή του, η ανακοίνωση του νέου κόμματος και η ονοματοδοσία Ελλάς, που ανάλογα με τη διάθεση του καθενός μπορεί να παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία ή στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό ή σε τίποτα από τα δύο. Στην τηλεφωνική γραμμή η κυρία Ρένα Δούρου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου ήταν, αν θέλετε, ο προάγγελος της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, διότι η δική της νίκη στην περιφέρεια της Αττικής την άνοιξη του 12 ήταν το πρώτο σήμα ότι κάτι αλλάζει. Καλημέρα, κυρία Δούρου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατριές μας.
0: Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να σχολιάσω μόνο κάτι. Στον κινησμό που αποδίδεται στην επικοινωνία και στη διαφήμιση, στην οποία εργάστηκα πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν, νομίζω ότι η χθεσινή πρόταση, η επιλογή ονόματος έφερε αποτέλεσμα. Είτε κάποιοι βλέπουν
0: συζητείται.
1: Αυτό είναι, θέλω να σας πω, είναι το κύπελο του διαφημιστή. Τώρα, από
0: όποιος το σκέφτηκε συνεπώς, πέτυχε τον καταρχήν στόχο.
1: Σας λέω, ναι.
0: Απλώς, μια επιτυχημένη διαφήμιση δεν εξασφαλίζει πάντα την πώληση του προϊόντος.
1: Μα γι' αυτό δεν φτάνει μόνο η διαφήμιση και με πάτε στα λιμέρια μου τώρα. Θα κάνουμε εύκολη κουβέντα. Διαφήμιση, επικοινωνία χωρίς πολιτική, πολιτική χωρίς επικοινωνία είναι πράγματα που ξεκινάνε από τον Μάρκο Αυρίλιο και την επιστολή του αδερφού του για να γίνει Κέσαρας. Μιλάμε για χιλιάδες χρόνια πίσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ξαναφέρω το ερώτημα. Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάντως λέω ότι από χθες, με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής παράταξης, για να μην μας μπερδεύουν και εσάς ούτε εμάς, να το λέμε ολόκληρο, τα ψέματα τέλος. εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος, δικαιολογίες αιρετών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή, να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα. Αυτό, βέβαια, πρέπει να σας πω, δεν ισχύει μόνο για μέλη που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και μέλη που έφυγαν και δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά, άλλους που ακολούθησαν τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας, με το παράδειγμα του, την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την παρέτηση του από την Έδρα, έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα. Και είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει να κάνει με τα ποσοστά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και των υπολείπων. Έχει να κάνει και με το ηθικό αντιπαράδειγμα που χρειαζόμαστε, κύριε Τσίμα, διότι να σας πω κάτι. Βεβαίως, έχουμε απαξίωση της πολιτικής, έχουμε χειραγώγηση θεσμών, όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής. Αυτά δεν είναι μόνο υποκλοπές, δεν είναι μόνο τα πέτσινα πτυχία πρώην μετακλητών νυν βουλευτών. Είναι και όταν βγάζεις την έδρα σου στη δημοπρασία. Θέλω να σας πω, ευθύνεται και το κομμάτι του προοδευτικού χώρου με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Όχι όλων, γιατί δεν είμαστε όλοι.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτό που λέει το πρώτο σας σχόλιο είναι αυτό, ότι τέρματα αστεία, τώρα πρέπει να διαλέξεις με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις.
1: Και ξαναλέω για ποιο λόγο. Και ξαναλέω, διότι πρέπει να φτιαχτεί ένα ηθικό αντιπαράδειγμα. Από τις 26 Μαΐου του 2026 δεν έχει καμία δικαιολογία όποιος αιρετός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ επιθυμεί διακαώς να ενταχθεί σε ένα κόμμα, να συνεχίσει να παραμένει με αυτό με τον οποίο ο ελληνικός λαός τον έστειλε στο Κοινοβούλιο. Είναι για λόγους στοιχειώδους πολιτικής τάξης και για να μην ταΐζουμε την ακροδεξιά με τέτοιες συμπεριφορές. Πρέπει να παραδώσουμε την έδρα μας, να ενταχθούμε ή να μην ενταχθούμε στο νέο κόμμα. Όλα μαζί δεν γίνονται. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα ότι περιόδους παρατεταμένες, μιλάμε για 7 χρόνια απαξίωσης της πολιτικής και κόποσες προς την πολιτική των Ελλήνων πολιτών, οδηγούν στην ακροδεξιά. Δεν οδηγούν κάπου αλλού. Και όταν οδηγούμαστε σε ακροδεξιές λύσεις, σε αποχή και σε παρέτηση και κόποση, ξέρουμε πάρα πολύ καλά μην το έχουμε πληρώσει.
0: Για σας υπάρχει διλήμμα, δηλαδή?
1: Προσωπικά.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι επειδή δεν παρουσιάζομαι σήμερα σε εσάς και στους ακροατές και στις ακροατριές σας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που σας είπα μόλις τώρα έχω υπηρετήσει έμπρακτα. Είπατε για την εκλογή μου στην περιφέρεια Αττικής το 2014. Θέλω να σας θυμίσω ότι δεν ήμουν υποχρεωμένη. Άλλοι υποψήφοι περιφερειάρχες διατηρούσαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας τη βουλευτική έδρα, δηλαδή δώσαν τη μάχη εκ του ασφαλούς, διότι δεν υπήρχε συμβίβαστο. Εγώ θεώρησα ότι απέναντι στους συμπολίτες μου αυτό θα ήταν μια ανήθικη στάση. Και ενώ δεν ήμουν υποχρεωμένη και ενώ με βγάζαν εκτός δεύτερου γύρου, παρέδωσα την έδρα μου. Το θυμίζω αυτό για να πάω και στο επόμενο. Αυτή τη στιγμή είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Τις αποφάσεις θα τις πάρουν τα όργανα. Διότι πέρα από το να κρατάς την έδρα σου και να κοιτάς εκ του ασφαλούς τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να σέβεσαι και αυτούς οι οποίοι σου δώσανε αυτές τις θεσμικές ιδιότητες. Εγώ δεν είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας λόγω ύψους, ούτε χρώματος ματιών. Με αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πρέπει να συνεδριάσουμε και πρέπει να γίνει και ταχύτητα, κύριε Τσίμα. Το έχω υπονοήσει και σε άλλο συνάδελφό σας. Είναι πολύ μακριά η 6η Ιουνίου και οφείλουμε, όχι για λόγους τυπικούς, αλλά ουσία.
0: 6 Ιουνίου για τους ακροατές, λέω, είναι η μέρα που έχει καθοριστεί η συνεδρίαση όπου θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση στο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει, με ποιον πάει.
1: Επομένως, σας πήγα τόσο πίσω στο 2014 για να σας πω ότι αυτά που λέω δεν είναι επιχείρημα διαφυγής από μια δύσκολη ερώτηση. Έχω αποδείξει ότι είμαι στρατιώτης. Διότι αυτό το είμαι στρατιώτης, δεν σας κρύβω, το ακούμε ad nauseam, μου έρχεται και εμένα με τόσους πολίτες όταν το ακούω ως ακροάτρια, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, δεν είμαστε ολίβοι, που το έχουμε αποδείξει. Άρα δεν θα κάνω σήμερα αυτό για το οποίο μέμφωμαι και κατηγορώ.
0: Εννοείται ότι. Άρα δεν θα πείτε σήμερα ποια είναι η γνώμη σας, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, να συνεχίσει μόνος του ή να πάει με τον Τσίπρα.
1: Ναι, και αυτό όμως που μπορώ να σας πω μετεπιτάσεως είναι ότι αυτά τα ανιστόρητα περί διαλύσεως και αυτοδιαλύσεως πραγματικά είναι εξωφρενικά και έχουν φέρει τον κόσμο στο μη περαιτέρω. Διότι δεν έχουν προηγούμενο στην νεότερη πολιτική ιστορία και δεν λέω την, μόνο την εγχώρια, λέω και τη διεθνή. Αλλά ξέρετε, σε περίοδους κρίσης, και το ξέρετε πολύ καλά γιατί παρακολουθεί την πολιτική ιστορία του τόπου, ο καθένας και κάθε μία από εμάς ερχόμαστε και στα γράδα μας, έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου. Δηλαδή το τι εκφέρει ο καθένας και κάθε μία στο δημόσιο λόγο το τοποθετεί κιόλας όταν έχουμε κρίση.
0: Σέβομαι αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη μεριά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη. Θέλω να πω.
1: Είσαι πάρα πολύ ευγενικός. Τι δεν είναι εύκολη, σας είπα, χωρίς προηγούμενο.
0: Δηλαδή,
1: τέτοια περιδίνηση, ας πούμε, ενός κόμματος που έχει κυβερνήσει και έχει προσφέρει τόσα πολλά στον τόπο, μην μου πείτε ότι μπορούσατε να το μαντέψετε.
0: Το ερώτημα είναι, είναι δυνατόν στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο Ελλάς Τσίπρας και ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ή όπως αλλιώς θα λέγεται, τα οποία να κατεβαίνουν χωριστά?
1: Ήδη αυτή τη στιγμή με τη συμπεριφορά μας, την αδράνειά μας, την αφωνία μας πολλές φορές, ενώ από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είστε αναγκασμένος να κάνετε λάθος ερώτημα και να φεύγουμε από τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και από τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Απέναντι μας δεν είναι ο Τσίπρας. Είναι η σημερινή σύψη και παρακμή της κυβέρνησης, για τις οποίες ευθύνεται 100% η δεξιά παράταξη.
0: Μπορεί να είναι έτσι, αλλά στις εκλογές κάποιος πρέπει να διαλέξει ένα ψηφοδέλτιο ή το άλλο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό σας είπα, είστε αναγκασμένος να ρωτάτε. Έχει χαθεί λοιπόν από την κουβέντα ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να πορευτούμε και για τον οποίο αποφασίσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δηλαδή με την ενότητα, με την ανασύνθεση, με μια συνεργασία για προοδευτικό μέτωπο, ξαναλέω, στη βάση και των αποφάσεών μας, όχι των επιθυμιών του Παύλου και της Ρένας. Εγώ πρέπει να σας μεταφέρω ότι οι συμπολίτες μου και στο Περιστέρι και στο Γάλλιο και στο Καματερό μας λένε βρείτε τα να τελειώνουμε με τη δεξιά. Οπότε αυτή τη στιγμή ξαναλέω, εάν συνεχίσουμε από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή την αδράνεια και δεν συνεδριάσουμε έγκαιρα για να δούμε ποιες θα είναι οι αμέσως επόμενες αποφάσεις, η διάταξη των δυναμιών μας, πώς θα πάμε, όπως λέτε και εσείς, θα πάμε απέναντι στην προσπάθεια του Τσίπρα. Γι' αυτό ξαναλέω και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι η 6η Ιουνίου είναι πάρα πολύ μακριά και οφείλουμε για λόγους τυπικούς αλλά και ουσίας να συνεδριάσουμε άμεσα, χωρίς εντάσεις, χωρίς συγκρούσεις και διχασμούς, διότι μην ξεχνάτε ότι η αριστερά μεγαλούργησε όταν ένωσε.
0: Δυσκολεύομαι να μαντέψω όταν γίνει αυτή η συζήτηση τι θέση θα πάρετε, αλλά υποθέτω ότι δεν θα συμφωνήσετε στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την ένταξη στο καινούριο σχήμα έτσι.
1: Έτσι, κοιτάξτε, είδατε τώρα δεύτερη ερώτηση που είστε αναγκασμένος να μου κάνετε από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται αρκετοί και αρκετές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι,
0: ατομικά ο καθένας.
1: Αυτό. Από πότε αντικαταστήσαμε τις πολιτικές, τις προγραμματικές συγκλήσεις ή τις πολιτικές διαφωνίες με το έτσι του καθενός και της κάθε μίας?
0: Πάντως σε αυτά που είπε χτες ο Τσίπρας στη διακήρυξή του, δεν φαντάζομαι να διαφωνείτε πουθενά.
1: Είναι, κοιτάξτε, και τις 7 δεσμεύσεις και το πρόγραμμα θα το διαβάσουμε με προσοχή και οφείλουμε να το διαβάσουμε. Μπορεί να είναι μια βάση για μια συμπόρευση. Αλλά ξαναέρχομαι πίσω σε αυτό το έτσι και σας λέω ότι δεν θα συγχωρήσουν οι πολίτες ούτε την παρέτηση, ούτε την εξαφάνιση, ούτε την εξαήλωση, και καμία από τις τάσεις αυτές δεν αποτελούν πολιτική αλλά διαγράφουν το λόγο ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ ενός συντεταγμένου κόμματος. Και δεν θα φταίνουν οι πολίτες, κύριε Τσίμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούρου. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τάκης και Χούπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Ακινητοποιημένα σε μήκος 12 χιλιόμετρων είναι τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα Λυκόβρησης προς λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτήν την ώρα στην πλατεία Κοντζιά συνταξιούχοι. Ζητούν μεταξύ άλλων πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς, πλήττη τις τελευταίες ημέρες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία. Σχεδόν οι μισοί θάνατοι αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή σχόλια του Υπουργού Υγείας για την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Οθυσσίο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα. Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων με τραυματισμό 14χρονου και σύλληψη 15χρονου σημειώθηκε στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ακούτε Σκάι 100,3, είναι το ημερολόγιο της Τετάρτης 27 του Μαΐου. Να σας θυμίσω δύο μηνύματα που σας αφορούν. Το ένα έρχεται από το Box, αυτή την εφαρμογή από την οποία παραγγέλνετε φαγητό, καφέ, ψώνια ή εννοώ ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Και κάθε φορά που έρχεται η παραγγελία, έρχονται μαζί και πόντι επιβράβευσης, τους οποίους εξαργυρώνετε στις επόμενες παραγγελίες σας. Και να σας θυμίσω επίσης το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας, η οποία προτείνει μια διαδικασία για τη δύσκολη δουλειά του να πάρεις ένα στεγαστικό δάνειο και την κάνει ευκολότερη, δηλαδή σας δίνει ένα προσωπικό σύμβουλο που σας συνοδεύει σε κάθε βήμα. Η προέγκριση δίδεται σε 48 ώρες και η εκταμίευση των χρημάτων γίνεται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είναι το θέμα της ημέρας. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι η κυρία Δούρου είχε δίκιο. Το δει κανείς από την άποψη του διαφημιστή και η επιλογή του ονόματος και γενικώς ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε τράβηξε την προσοχή. Τα υπόλοιπα θα τα δείξει νεκροψία που λέγανε παλιά. Μια ματιά στον έξω κόσμο. Στον έξω κόσμο φυσικά το μεγάλο θέμα είναι όχι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η στασιμότητα, η αποτελμάτωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ που εναγγέλλεται κάθε τόσο και πάντα αναβάλλεται. Κρατάμε το τελευταίο ότι τουλάχιστον οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν διακοπεί, παρά το ότι υπήρξαν και τα αεροπορικά χτυπήματα της αμερικανικής πλευράς. Ο κύριος Ρούμπιο είπε απλώς, θα χρειαστούν μερικές μέρες ακόμη. Παρεπιπτόντως, αν ακούτε podcast και σας αρέσουν, πρώτα απ' όλα έχω μια συμβουλή για σας. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει ξεκινήσει μια πλατφόρμα podcast που μπορείτε να τη βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες και κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Και έχω να σας συστήσω ένα podcast το οποίο έχει ενδιαφέρον. Είναι στα podcast των Times της Νέας Υόρκης. Είναι μια συζήτηση με τον συγγραφέα Γιουβάλ Χαράρη, τον πασίγνωστο συγγραφέα, bestseller συγγραφέα. Το podcast ξεκινάει ως εξής. Ο δημοσιογράφος τον ρωτάει, μάλλον του θέτει υπόψη, μια φράση που είχε πει ο Στίβ Μίλλερ, το δεξιχέρι του Προέδρου Τραμπ, ο προσωπάρχης του, ο οποίος είπε ότι εσείς μου μιλάτε τώρα για διεθνή νομιμότητα και διάφορες ευγένειες, αλλά εμείς ζούμε σε έναν πραγματικό κόσμο τον οποίο κυβερνάει δύναμη, τον κυβερνάει ισχύς, τον κυβερνάει εξουσία. Το ακούει ο Χαράρη και λέει το εξής. Αν η μοναδική ανθρώπινη πραγματικότητα ήταν η ομή δύναμη, τότε θα ζούσαμε ακόμη σε μικρές ομάδες συλλέκτες κυνηγοί στην Αφρικανική Σαβάνα. Ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία είναι ακριβώς αυτό. Το πώς οι άνθρωποι φεύγουν από τον νόμο της ομής βίας και μαθαίνουν να συνεργάζονται και να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον για να προχωρήσουν, για να προοδεύσουν. Και αυτό δεν γίνεται με τη βία. Πίσω στο δικό μας, το μεγάλο θέμα της ημέρας, το φυσικά πολιτικό θέμα της ημέρας εννοώ, είναι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεχώρισα δύο σχόλια που τα βρήκα ενδιαφέροντα. Ο Μιχάλης Μητσός στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα λέει ότι στην πραγματικότητα, αν καταλαβαίνω σωστά, αν ερμηνεύω σωστά το σχόλιο του, ότι το θέμα δεν είναι τώρα τι θα κάνει ο Τσίπρας ή τι θα κάνουν οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι αν θα αντιδράσει και πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας δεν στοχεύει, γράφει ο Μητσός, στην πρώτη θέση. Αλλά στη δεύτερη, που θα οδηγήσει σε μια γενικότερη ανασυγκρότηση του αντιπολιτευτικού σκηνικού. Και στην επιδίωξη αυτή είναι το ίδιο τυχερός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει έναν αδύναμο αντίπαλο, το ΠΑΣΟΚ, που μοιάζει να βρίσκεται σε σύγχυση. Τελευταίο παράδειγμα, η στάση του στην ανανέωση θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Και αν οι δημοσκοπήσεις αρχίσουν να το σταθεροποιούν σε τρίτη θέση, οι σπασμωδικές κινήσεις θα πολλαπλασιαστούν και αυτό θα ωφελήσει τόσο τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει να κερδίσει τους δυσαρεστημένους κεντρώους ψηφοφόρους, όσο και τον Τσίπρα που θα παρουσιάζεται πια ως η νέα και μοναδική εναλλακτική λύση. Άρα, συμπέρασμα, το θέμα η μοίρα του Τσίπρα εξαρτάται κυρίως από το πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ και αν θα ξεπεράσει αυτό το σοκ στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται σήμερα. Ενδιαφέρον και το άρθρο του Μιχάλη Τσιντσίνη στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής. Μέσα στον κύκλο της αντιμητσοταγικής αντιπολίτευσης, ο Τσίπρας παραμένει ο πιο ταλαντούχος. Έχει τη δυνατότητα να υπερκεράσει τα υπόλοιπα κόμματα που φιλοδοξούν να γίνουν ταμιευτήρες της δυσαρέσκειας. Αλλά είναι αρκετά ισχυρός για να πάρει κεφάλι στην αντιπολίτευση, αλλά όχι αρκετά για να αμφισβητήσει τα πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να υπερκεράσει το ταλέντο του Ανδρουλάκη, αλλά δεν μπορεί να πείσει την κοινωνική πλειοψηφία, αφού ακόμη και στην κορύφωση της χρεοκοπίας είχε κατορθώσει να ξεπεράσει μόλις το 36%. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του Τσίπρα βοηθάει τον Μητσοτάκη να σταθεί στις επόμενες εκλογές. Αλλά το 2023 που αυτό συνέβη, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε να αντιμετωπίσει κόμμα που είχε προκύψει από δική της διάσπαση και το οποίο θα της αφαιρέσει κάτι, και επιπλέον είχε ισχυρή παράσταση νίκης. Τώρα οι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στην κάλπη με τη βεβαιότητα ότι λόγω έλλειψης αυτοδυναμίας θα υπάρξει και δεύτερη κάλπη. Οπότε οι πρώτες εκλογές μπορεί να πάρουν το χαρακτήρα επίσημης δημοσκόπησης και να τις μετατρέψουν σε πεδίο έκφρασης ανέξοδης δυσαρέσκειας. Συνεπώς, το 2023 ο Τσίπρας έφτανε, το 2027 ένας Τσίπρας δεν είναι αρκετός για τη Νέα Δημοκρατία. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα? Τι κάνουν?
11: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
10: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
11: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Από το... από τα πολιτικά σχέδια, αλλά να προσγειωθούμε στην πραγματική ζωή τώρα. Καταρχήν να προσγειωθούμε στους δρόμους της Αθήνας. Ο Κηφισός είναι δράμα σήμερα. Δημήτρη.
14: Δράμα ο Κηφισός, αλλά επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε, να προλάβουμε τον κόσμο, να μην γίνει από πίσω κι άλλο ατύχημα. Ερχόμενοι από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, ένα βιτιοφόρο και ένα γιοταχή συγκρούστηκαν στο ύψος της συγκρού, στο Φαλυρικό Δέλτα δηλαδή. Είναι πάνω στις στροφές. Έχουν κλείσει προσοχή. Οι αριστερές λωρίδες.
0: Άρα προσοχή.
14: Μάλιστα, ναι. Έχει γυρίσει μάλιστα ανάποδα η μούρη μπρος εννοώ και. Και
0: ναι,
14: Τούμπαλιν,
0: ναι,
14: το αυτοκίνητο το ένα και το βιντεοφόρο με στη μέση. Μόνο η δεξιά λωρίδα λειτουργεί και μαζεύεται μποτιλιάρισμα. Ήδη αρχίζει από τη Μαρίνα του Φλίσβου. Είναι πάνω σε στροφές όμως όλο αυτό διαδραματίζεται και χρειάζεται προσοχή. Προσέξτε και την Αρδιτού, φίλες και φίλοι. Προσέξτε και την κάθοδο της Κηφισού, όπως είπες. Είναι 11 παρά 14 λεπτά και δεν έχει φτιάξει κάθοδο της Κηφισού. Από το ύψος της γέφυρας. Μάλιστα. Από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς τα Κτέλ, ανατμήματα είναι ακόμα μποτιλιαρισμένη η κάθοδος Κηφισού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
14: Εγώ.
0: Έχετε το νου σας εκεί στην παραλιακή, γιατί είναι οι στροφές και εκεί είναι. Αν τρέχεις λίγο παραπάνω, θα βρεθείς προεκπλήξεως. Λέω, επιστρέφουμε στην πραγματική ζωή. Χτες κατατέθηκε, το είχαμε κουβεντιάσει τις προηγούμενες ημέρες, ένα νομοσχέδιο που φέρνει στην. Υιοθετεί δηλαδή μια ευρωπαϊκή οδηγία, αυτή που έχει ως θέμα την υποχρέωση κάθε ευρωπαϊκής χώρας να εξασφαλίζει ότι για την ίδια δουλειά υπάρχει ίδια αμοιβή, ίση αμοιβή, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, εφόσον κανείς προσφέρει την ίδια δουλειά, πρέπει να αμείβεται με τον ίδιο τρόπο. Ήρθε χτες η σχετική νομοθετική ρύθμιση και ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μιλαπίδη.
15: Καλησπέρα.
0: Φαντάζομαι ότι η υποχρέωση, μάλλον για να το πω πιο απλά, η υποχρέωση του εργοδότη να πληρώνει να αμείβει με ίσο τρόπο την ανθρώπους που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, δεν προκύπτει από αυτό το νομοσχέδιο που ήρθε, προκύπτει καταρχήν και από το Σύνταγμα. Το νομοσχέδιο απλώς δίνει μερικά εργαλεία ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν, που υπάρχουν στην πραγματική ζωή, πολλές παρατυπίες και παραβιάσεις.
15: Ναι, κύριε, θύμα είναι ακριβώς όπως το θέτετε. Η ίση μεταχείριση δεν είναι μια καινοφανής έννοια. Προκύπτει και από το Σύνταγμα της χώρας και από όλες τις συνθήκες στις οποίες έχει προσχωρήσει η χώρα μας, τις ευρωπαϊκές εννοώ, και από τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Από τα στατιστικά δεδομένα προκύπτει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαχρονικά οι γυναίκες υστερούν και στις αμοιβές και στην ανάλυση των ευθύνων και στα ποσοστά απασχόλησης. Αυτό αυτομάτως οδηγεί σε κάτι ακόμα. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και τούτο έχει συνέπειες και στη θεμελίωση και τον υπολογισμό της σύνταξης. Παραδείγματος χάρη, πέρα από το μισθολογικό χάσμα, το οποίο θα συζητήσουμε, υπάρχει και το συνταξιδοτικό χάσμα, το οποίο είναι απόρριο του μισθολογικού χάσματος. 25,3% είναι χαμηλότερες στις συντάξεις των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 27% σε σχέση με των ανδρών. Γιατί έχουν χαμηλότερες αμοιβές. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει ότι υπάρχουν κάποια στερεότυπα για το ρόλο και τη θέση των φύλων στην κοινωνία που οδηγούν σε μια αδιαφάνεια. Δίνω ένα παράδειγμα από την πραγματική ζωή για να μην θεωρητικοποιούμε τη συζήτηση. Στην ελληνική αγορά εργασίας, δύο εργαζόμενοι με παρόμοια εμπειρία, οι ίδιες σπουδές, σχεδόν ταυτόσιμα καθήκοντα, προσλαμβάνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στην ίδια εταιρεία. Mm-hmm. Ο ένας διαπραγματεύεται πιο επιθετικά, οι άλλοι όχι. Mm-hmm. Μετά από 5 χρόνια, η μισθολογική απόσταση έχει παγιωθεί. Χωρίς να μπορεί να εξηγήσει κάποιος με αντικειμενικά κριτήρια γιατί υπάρχει. Δεν πρόκειται απαραίτητα για συνειδητή διάκριση δυσμενής στη βάση του φύλου. Είναι το αποτέλεσμα μιας κουλτούρας αδιαφάνειας. Η οδηγία λοιπόν επιχειρεί ακριβώς αυτό. Και η οδηγία και το σχέδιο νόμου που χθες συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να θεραπεύσει σιωπηλές ανισότητες που συσσωρεύονται μέσα στον χρόνο και έχουν ως βάση κοινωνικά και πολιτισμικά στερεότυπα. Δηλαδή, να μην επηρεάζει το μισθός από το φύλο. Αν έχω την ίδια περιγραφή θέσης. Την καλύπτω με τα ίδια προσόντα και προσφέρω την ίδια εργασία. Προφανώς ο αποτελεσματικότερος και ο αποδοτικότερος εργαζόμενος δικαιούται να ανταμειφθεί παραπάνω. Ωστόσο, το κριτήριο δεν μπορεί να είναι να έχει έμφυλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όχι επειδή είσαι γυναίκα, να πάρεις χαμηλότερο μισθό.
0: Μάλιστα. Αυτό ένα εργαλείο για να εξασφαλιστεί, όπως είδα την οδηγία και τον νόμο που ήρθε χθες, είναι ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος πριν κάνει συνέντευξη, πριν ξεκινήσει διαδικασία, να ανακοινώσει τη θέση για την οποία θέλει να προσλάβει και τον μισθό που αντιστοιχεί σε αυτή τη θέση, ώστε αυτά να μην προκύψουν εκ των υστέρων από την καλή ή κακή διαπραγμάτευση του εργαζόμενου.
15: Πράγματι, το σχέδιο νόμου εισάγει συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας σε δύο στάδια. Ένα κατά το στάδιο της επιλογής υποψηφίων, αυτό που λέτε πριν από τη συνέντευξη, πέρα από την περιγραφή της θέσης, θα πρέπει με πρόσφορο τρόπο να αποτυπώνεται και το εύρος της αμοιβής. Άρα, εγώ που θα έρθω για μια συνέντευξη σε μια θέση εργασίας, ξέρω τι πρέπει να καλύψω από την περιγραφή της θέσης και ξέρω περίπου ποιες θα είναι οι αμοιβές μου. Επίσης, δεν δικαιούται ο εργοδότης πρέπει να ρωτήσει τι έπαιρνε στην προηγούμενη σου θέση.
0: Α, ναι. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο ερώτημα, νομίζω, στην διαπραγματεύση.
15: Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που ισχύει στην Αμερική πολλά χρόνια και έρχεται και στην Ευρώπη πλέον, και στην Ευρώπη στις μεγαλύτερες εταιρείες αυτό είναι μια συνηθισμένη πρακτική. Τώρα έρχεται και ο Έλληνας νομοθέτης στην Ελλάδα να εισάγει κανόνες διαφάνειας και να πει τι. Όλες οι επιχειρήσεις της χώρας να αποκτήσουν μισθολογικές δομές. Αυτό είναι κομματάκι, να το πω, δύσκολο για τη δομή της ελληνικής οικονομίας που έχει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
0: Αυτό θα σας έλεγα. Ναι. Πώς εφαρμόζονται αυτά στον μεγάλο όγκο, το 97% των επιχειρήσεων που είναι σχεδόν ολιγοπρόσωπες, αν όχι ατομικές.
15: Μέχρι 10 άτομα είναι το 88% των επιχειρήσεων των ελληνικών. Ναι. Από 10 μέχρι 50 είναι το υπόλοιπο 10%, φτάνουμε στο 98%. Και από 50 και πάνω είναι μόλις το 2%. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η οδηγία υποχρεώνει να αποκτήσουν όλες οι επιχειρήσεις μισθολογικές δομές. Οι μεγάλες το έχουν ήδη, συστήματα αξιολόγησης που να αποκτούν ιεραρχία και να λένε για αυτή τη θέση που περιγράφεται έτσι αντιστοιχεί αυτή η αμοιβή. Και εκεί έρχονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, των γυναικών εν προκειμένου να πούνε για την ίδια θέση, για την εργασία ίσης αξίας υπάρχει μια δικαιολογημένη απόκληση ή είναι αδικαιολόγητη απόκληση και στηρίζεται μόνο στην έμφυλη διάκριση. Αυτή είναι η ουσία της οδηγίας, η αμοιβή σου να εξαρτάται από τη δουλειά σου και όχι από το φύλλο σου.
0: Αυτό υπάρχει, αλλά θεωρητικά αυτό για να υπηρετηθεί θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη επιχείρηση, αν ένας εργαζόμενος ή μια εργαζόμενη πει... Πόσα παίρνει ο άλλος συνάδελφος που κάνει την ίδια δουλειά με μένα, είναι υποχρεωμένο να το πει.
15: Ακριβώς. Εισάγεται λοιπόν υποχρέωση ειδικά από επιχειρήσεις που απασχολούν 100 εργαζόμενους και πάνω. Το δικαίωμα πληροφόρησης με διαφανείς διαδικασίες, ποια είναι τα κριτήρια να ειδοποιεί. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει γιατί εγώ τόσα, δεν θα πει γιατί ο Νίκος τόσα και ο Γιάννη και η Μαρία τόσα, αλλά θα πει η δική μου αμοιβή με βάση τα κριτήρια της θέσης είναι αυτή. Βλέπω όμως ότι η μέση αμοιβή στις συγκεκριμένες θέσεις είναι πιο ψηλή από τη δική μου. Υπάρχει κάποιος λόγος. Αυτό θα εκκινήσει μια καινούργια διαδικασία, θα αλλάξει την κουλτούρα και για τις επιχειρήσεις, γιατί η υποχρέωση για σαφή περιγράμματα και αντικειμενικά κριτήρια αμοιβών λειτουργεί συνολικά ως μοχλός εξυγχρονισμού και εξορθολογισμού των επιχειρήσεων. Όχι μόνο υπέρ των γυναικών, υπέρ όλων των εργαζομένων. Ξέρετε, πολλές επιχειρήσεις, και έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, όλα στο περίπου, οδηγούν σε χαμηλότερη παραγωγικότητα, ασαφείς ρόλους και δυσλειτουργικές ιεραρχίες. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η οδηγία φέρνει σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό δίκαιο, θα πάρει χρόνο να αλλάξει την κουλτούρα, αλλά τελικά θα καταλήξουμε σε μια πιο διαφανή αγορά εργασίας που θα είναι πιο ανταγωνιστική με θεσμούς εμπιστοσύνης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλαπίδη. Καλή σας ημέρα. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε όλα αυτά και σιγά μην εφαρμόζονται στην πράξη, αλλά πρέπει. Και το επιχείρημα ότι στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρές ή πολύ μικρές, άρα εκεί τέτοια πράγματα δύσκολα εφαρμόζονται. Από την άλλη μεριά το επιχείρημα είναι ότι στις λίγες όμως μεγάλες απασχολείται περίπου το μισό εργατικό δυναμικό του ιδιωτικού τομέα, οπότε το πεδίο εφαρμογής είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό.

0: Φτάνουμε στην τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Να σας θυμίσω αυτά τα μηνύματα που σας ενδιαφέρουν. Πρώτον, για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, είτε αγοράσετε καινούριο είτε το παλιό σας, θέλετε να το προσέξετε περισσότερο, είναι πολύ απλό, μπαίνετε σε ένα site, cosmoteinsurance.gr. Εκεί βρίσκετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές της αγοράς. Συγκρίνετε, διαλέγετε και κλείνετε την ασφάλισή σας επί τόπου μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας. Και το Φεστιβάλ Αθηνών και η Εθνική Τράπεζα έρχονται σε επαφή για να κάνουν το καλοκαίρι σας πιο ενδιαφέρον. Αν χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής, τις συναλλαγές σας κάθε μέρα, μέχρι τις 21 του μηνός, 21 Ιουνίου ενώ, μπορεί να γίνετε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του καλοκαιριού στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
11: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
12: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
13: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
12: Με Nofors
13: και Προσταζάν
12: από τη Vogel.
14: Vogel, υγιέ και φυσικά. ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
15: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Να δω.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Φαλερικού Δέλτα. Συγκρούστηκαν βιτιοφόρο

0: Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει τις τελευταίες ημέρες χώρες Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία. 8 γεωγραφικά διαμερίσματα στην Γαλλία βρίσκονται σε κίτρινη επιφυλακή. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, στο επίκεντρο του φαινόμενου βρίσκεται ένας ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από τη Δυτική Ευρώπη, ο οποίος παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από την Βόρεια Αφρική. Το αποτέλεσμα είναι θερμοκρασίες 10-15 βαθμούς υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για τις εποχές. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες πολλών χωρών προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συγκοφαντική δυσφήμιση και εξίβρυση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή σήμερα πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημοσίων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συγκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη πύλωση του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Στην κατάθεση μήνυσης προχώρησε χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη μετά το πρόσφατο επεισόδιο που σημειώθηκε στο τελικό της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Για θράσος, άνανδρη και απρόκλητη επίθεση εναντίον του, καθώς και για χυδαίες πρακτικές, κάνει λόγο σε ανακοίνωση του κ. Δημητριάδης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιτοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι και Αθήνα. Στη δικογραφία για την υπόθεση συμπεριλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στην Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλοβάθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών συμπεριδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε το 2026 ο κλάδος της εστίασης, ενώ πτωτικά κινείται και η κατανάλωση της βενζίνης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Η Καθημερινή, στην εστίαση ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο του έτους υποχώρησε κατά 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο πέρσινο, κατέγραψε δηλαδή απώλειες που υπερβαίνουν τα 42 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι υψηλές τιμές ενέργειας στους δύο πρώτους μήνες του πολέμου στο Ιράν περιορίσαν την κατανάλωση της βενζίνης κατά 2,2%. Η τάση μείωση στην κατανάλωση βενζίνης δείχνεται να ενισχύεται περαιτέρω τον Μάιο, καθώς ανεπισήμως εκτιμάται στο 5%. Τετραπλή επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και διασώθησαν σε 4 διαφορετικά περιστατικά 160 αλλοδαποί. Έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Ισπανική αστυνομία. Σύμφωνα με την ΕΛΠΑΗ, στελέχη της αστυνομίας βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος προκειμένου να συλλέξουν έγγραφα και στοιχεία για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση. Η έφοδος της αστυνομίας έρχεται ενώ είναι σε εξέλιξη και έρευνα εις βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Χωσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, και σήμερα μαζί και χώρια.
0: Είναι μια διαφορετική ημέρα σήμερα, είναι μια μέρα που...
1: Επειδή έχει λιακάδα, και χτες λιακάδα έχει.
0: Δεν έχει ακριβώς λιακάδα, έχει και συννεφιά τώρα και λίγο αέρα έχει, να ξέρετε.
1: Κάτι έχω χάσει,
0: Ξεκινήσαμε αέρα... με λιακάδα, είναι περίεργος ο καιρός, όπως περίεργα είναι και τα πολιτικά πράγματα. Εγώ πήγα να πω τον καλό μου λόγο ότι είναι μια καινούργια μέρα... Με καινούργια κόμματα.
1: Κάθε μέρα που ξυπνάμε, μια καινούργια μέρα είναι.
0: Με
1: και λέμε,
0: επαναστατικές δυνάμεις στο προσκήνιο.
1: Ελλάς, κατευθείαν, ναι, πας κατευθείαν στην περιοχή του Θησίου, εσύ εκεί. Εντάξει, όντως έγινε.
0: Ακριβώς εκεί ήθελα
1: μια
0: να σε
1: εμφάνιση,
0: πάω.
1: Εμφάνιση.
0: Δεν μπορώ να μην σε πάω. Είναι η έναρξη του νέου κόμματος, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, που με πολύ επαναστατική διάθεση, τουλάχιστον ως προς τους συμβολισμούς και λιγότερο ως προς την ρητορική του, μας ανακοίνωσε το νέο του κόμμα. Και το όνομα αυτού.
1: Δεν
0: του
1: το, περιμέναμε. Το περιμέναμε.
0: Ελλάς. Ναι, αλλά περιμέναμε να δούμε τι θα είναι αυτό, τι χαρακτήρα θα έχει, τι επικοινωνιακά.
1: Νομίζω ότι επικοινωνιακά πέτυχε να περιμένουν όλοι για το όνομα.
0: Μέχρι
1: αλλά
0: στιγμής,
1: έχουμε και περιεχόμενο να συζητήσουμε.
0: Εγώ δεν το είχα, αλλά μέχρι στιγμής το επικοινωνιακό ο κύριος Τσίπρας το πάει άριστα. Σε όλα τα επίπεδα. Και στο βιβλίο του, στην πώληση και στα πολιτικά του. Βεβαίως, ως άνθρωπος της επικοινωνίας θα σου πω και κάνοντας και την αυτοκριτική μου. Ότι την επικοινωνία συνήθως την χρησιμοποιείς ή την πολλαπλασιάζεις όταν σου λείπει λίγο από το περιεχόμενο. Δεν λέω όταν δεν έχεις περιεχόμενο, όταν σου λείπει. Άρα καλύπτεις κάποιες αδυναμίες με την επικοινωνία ή εν πάση περιπτώσει αναδεικνύεις τα θετικά σου με την επικοινωνία ή καλύπτεις τις αδυναμίες όπως είπαμε.
1: Το γεγονός είναι ότι τόσους μήνες τώρα όλοι λιγότερο περισσότερο προσεκτικά, καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα, πιο κοντά, πιο μακριά. Όλοι ασχοληθήκαμε με τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι ένα δεδομένο. Και είναι ένα δεδομένο που θα παίξει ένα ρόλο, όπως λέγαμε και όπως φαίνεται και από τις έστω αυτές πρόχειρες δημοσκοπήσεις. Πρόχειρες, τις λέω, θα δούμε στη συνέχεια. Εκείνο που έχω να κάνω ως πρώτο σχόλιο πάντως είναι ότι η επιλογή του χώρου εχθές σηματοδοτούσε όχι μόνο το φόντο της Ακρόπολης, αλλά και την ανάγκη να παρουσιαστεί μια ικανοποιητική συγκέντρωση δημόσια σε μια τέτοια περίοδο,
0: δηλαδή
1: που ήρθε και πιο γρήγορα.
0: Ο χώρος ευνοούσε το να φαίνονται...
1: Να είναι πιο μαζική η
0: να
1: εικόνα.
0: Να φαίνεται το κοινό.
1: Άλλωστε και ο κύριος Τσίπρας αυτό έμεινε ψύχρεμος. Είπε έχουμε χιλιάδες εδώ που ξεκινάμε όλοι μαζί.
0: Εγώ γιατί... έχω ξαναπάει σε εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο στο παρελθόν. Νομίζω είχε κάνει κάποια εκδήλωση ο Δήμος της Αθήνας σε κάποιες γιορτές της Πρωτοχρονιάς. Είχε κάνει την προεκλογική, την προεκλογική εκδήλωση ο Κυριάκος
1: Μητσοτάκης.
0: Το 23, αν δεν κάνω λάθος, ή το 19 θα σε γελάσω, νομίζω το 23.
1: Το
0: είναι ένας χώρος ο οποίος ενδείκνεται. Αν έχεις κόσμο, φαίνεται. Και αν μάλιστα γεμίσεις και την Διονυσίου Αεροπαγήτου, που είναι αυτές τις περιόδους, είναι γεμάτη ούτως ή άλλως από κόσμο.
1: Κυκλοφορία.
0: Έχει άπειρους ανθρώπους που κάνουν τη βόλτα τους. Νομίζω ότι δείχνει μια δυναμική, μια συμμετοχή.
1: Περίπου ανάλογο κόσμο είχε τότε, παρότι ήταν προεκλογική σχέδιο και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι το θέμα τώρα να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά η ουσία είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, νομίζω αυτό που πέτυχε μέχρι και χτες, είναι ότι έφερε το ενδιαφέρον σε αυτό το ξεκίνημα. Τώρα, τι περιεχόμενο έχει το ξεκίνημα, τι δυναμική και άλλα πολλά, έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε. Το πρώτο που θέλω να πω πάντως εγώ, επειδή είμαι λίγο παλιός στις συγκεντρώσεις, θα έλεγα ότι έλειψε μάλλον έτσι ένας πρωτογενής παλμός, παρότι πέσαν και ένα-δυο συνδύματα Αλέξη Προχώρα κτλ. Θα έλεγα δηλαδή ότι ο παλμός ήταν λιγότερος από ό,τι θα περίμενε ίσως κάποιος μεγαλύτερης διαδρόμης. Δεν πειράζει.
0: Εγώ θα
1: επίσης,
0: σου έλεγα.
1: Δεν είχε πάρα πολλούς νέους. Είχε νέους.
0: Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είχε, δηλαδή, φαίνεται ότι αυτό το σχήμα ή η κίνηση του κυρίου Τσίπρα δεν φαίνεται να έχει κάποια κοινωνική δυναμική ιδιαίτερη. Δηλαδή να απευθύνεται στις νεότερες ηλικίες.
1: Θα μετρήσει τη συνέχεια νομίζω αυτό. Γι' αυτό έκανε και την πρόσφατη συγκέντρωση στο παλιό, όπως το λέγανε, Six Dogs νομίζω και το, για το είπαμε, το λέμε κλακάζ.
0: Λοιπόν, γι' αυτό είχε κάνει τη συνάντηση. Εγώ δεν τα έχω προλάβει, όμως τα έχει προλάβει σίγουρα ο κύριος Βασίλης Χιώτης. Ο διευθυντής του ραδιοφώνου.
1: Μα
0: του
1: πηγαίνει
0: Sky,
1: σε πολλά ζωντανά μέρη, είναι γνωστό αυτό.
0: Είναι μαζί μας στο στούντιο.
1: Τον καλημερίζουμε.
0: Ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους και μπορεί να αναλύσει το πολιτικό περιβάλλον, το καινούριο από χθες πολιτικό περιβάλλον. Πώς τα είδες, Βασίλητα, του κυρίου Τσίπρα?
2: Μια χαρά. Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση. Εμένα μου άρεσε. Ωραίο το σκηνικό. Βέβαια, αυτό στο ίδιο δεν έκανε και ο Παπαχελά στην εκδήλωση.
0: Όχι, ήταν λίγο πιο Μακρόν. Κάτω του Παπαχελά. Ήταν λίγο πιο
2: το
0: κάτω.
2: Ίδιο κάδρο.
0: Το ίδιο έκανε ο Μητσοτάκης. Ακριβώς στο ίδιο σημείο το 23 στις εθνικές εκλογές.
2: Ωραία.
0: Είναι το ίδιο κάδρο. Για να κάποιος,
1: ουσιαστικά
0: για να
1: δεν
0: κάδρο...
1: είναι θυσίο εκεί. Είναι το τρίστρατο της Αποστόλου Παύλου μαζί με τους άλλους δύο δρόμους που είναι ο πεζόδρομος και ο περιφερειακός.
0: Πάντως,
1: και βολεύει. Και
0: πάντως, αν είσαι προϊόν, μπράντα, η Coca-Cola για παράδειγμα, λέω ένα όνομα γιατί είναι πάρα πολύ, είναι η πιο επιδραστική φίρμα, θεωρείται παγκοσμίως. Και θελήσεις να ταυτιστείς με κάτι, η Ακρόπολη, η Δημοκρατία και ό,τι αυτή, αυτό συμβολίζει είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα.
2: Ναι, αλλά δεν σε ενοχλεί πια που ακολουθούμε συνεχώς τα ίδια κλισέ.
0: Με ενοχλεί.
2: Δηλαδή η διακήρυξη κόμματος στην Ακρόπολη.
1: Δεν είναι διακήρυξη αυτή τώρα, είσαι έμπειρος.
2: Τι ήταν.
1: Ήταν ένας πολιτικός λόγος, αρθρωμένος έτσι με πολύ, θα έλεγα, ανθόσπαρτος γενικόλογα.
2: Πάλι με κλισέ μιλάς, γέροντα.
1: Ανθόλογα. Είμαι λίγο μικρός. Τι να κάνω.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ είδα σε αυτή την εκδήλωση ότι ο Τσίπρας πατά καλά στο γερά στο πολιτικό σκηνικό και θα πάει και πολύ καλά στις εκλογές.
0: Άρα θεωρείς.
2: Διότι τα λάθη που έκανε δεν τα συζητά κανείς. Συζητάνε μόνο τα προτερήματα σήμερα. Η εκδήλωση είχε ορισμένα λάθη, ορισμένες αστοχίες και είχε και ορισμένα...
0: Όπως... Εγώ επικοινωνιακά με όρους
2: επικοινωνίας θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική. Η σκηνική του παρουσία που κανείς δεν σκέφτηκε επειδή αγόρασε φτηνό επικοινωνιολόγο μάλλον του κόμματος ότι το AutoQ δεν το βάζουμε στο πάτωμα. Και μίλαγε συνέχεια σκυφτός σαν να έχει φάει σφαλιάρα. Αλλά το κορυφαίο είναι το όνομα. Δηλαδή όλοι εδώ συζητούν ας πούμε για το όνομα σαν να μην συμβαίνει τίποτα ενώ το όνομα κατά τη γνώμη μου είναι πολιτική γκάφα. Όταν αποφασίζεις μετά από όρημη σκέψη να το πεις Ελλάς και ταυτόχρονα θες να πεις ότι είσαι κεντρώος πολιτικός, το έχεις χάσει. Δεν μπορεί να
0: μα
2: είσαι κεντρώος πολιτικός.
0: Είναι κεντρώος πολιτικός.
2: Αυτό λέω.
0: Έχω την
2: τον Παπανδρέο μιμήθηκε, την Ανούλα του Παπανδρέου.
0: Έχω την εντύπωση, προσωπικά, δηλαδή η δική μου άποψη, είναι ότι επιχείρησε να εμφανιστεί ως κεντρώος πολιτικός στην πρώτη εκδήλωση που έκανε στο συνέδριο του Economist. Μετά είδε ότι μάλλον δεν έχει μεγάλη απήχηση σε αυτόν τον χώρο και το πάει αριστερά. Λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τις σκέψεις του ότι ο ίδιος θέλει να κατοχυρώσει, να ηγεμονεύσει στο χώρο της αριστεράς, της παλιάς αριστεράς του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό έχει πιο αριστερό.
2: Με γεια του, με χαρά του.
0: Και σε δεύτερη φάση, αν τα καταφέρει να είναι δεύτερος, θα απευθυνθεί με πιο πιστικό τρόπο.
2: Μετά τις εκλογές
0: και εφόσον πετύχει τον πρώτο του.
2: Άρα στόχο. Τώρα εδώ διεκδικεί το χώρο της αριστεράς. Να ηγεμονεύσει στο χώρο της αριστεράς. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην ηγεμονεύσει. Ποιος θα το αντισταθεί. Εδώ άκουγα την κυρία Δούρου νωρίτερα στον Παύλο Τσίμα, η οποία έλεγε περίπου: παιδιά, πρέπει να βρούμε έναν ωραίο τρόπο για να πάμε όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Τσίπρα.
0: Ερώτηση.
2: Μην ξεφτυλιστούμε, ας πούμε, κλείσουμε το μαγαζί και πάμε. Πρέπει να βρούμε ένα μπαλάζ για να το κάνουμε. Αλλά έχουν αποφασίσει όλοι να πάνε στον Τσίπρα.
1: Να το πιάσουμε ένα-ένα τώρα, γιατί εγώ συμφωνώ ότι το όπως το πήγε ο Ρος, το λες και εσύ νομίζω, ο κύριος Τσίπρας, εδώ και 7-8 μήνες που μας σπρώχνει συνέχεια στη δικιά του κατεύθυνση, στο δικό του ταξίδι, έκανε ένα νέο rebranding χτες. Είδε ότι το πρώτο του άνοιγμα, η αρχή ήταν για μεγαλύτερες, ας το πούμε, ανοιχτές πτήσεις. Διαπίστωσε στην πορεία και με πρόσωπα και συζητήσεις και κινήσεις ότι αυτό δεν έδινε το εύρος που ήθελε ή προσδοκούσε ή τον είχαν πείσει ότι θα το βρει. Ενώ στην περιοχή του Πασόκ κτλ. Να μην πω τώρα τα ονόματα, είναι μικρά αυτά που έχει εξασφαλίσει. Μικρά εννοώ στα πολιτικά μεγέθη. Άρα προσπάθησε να περιφρουρήσει και να περιχαρακώσει ένα πιο στενό ορίζοντα που είναι αυτός της ευρύτερης αριστεράς. Γι' αυτό και οδήγησε στο όνομα. Το όνομα δεν νομίζω ότι είναι επιλογή τριών μηνών, είναι πολύ φρέσκο. Και επειδή είμαι και λίγο μικρός, όπως είπα και πριν.
2: Εγώ δεν ξέρω καθόλου.
1: Έχει επίδραση στενών συνεργατών τώρα, νομίζω, με διαδρομή. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
0: Εγώ απέξω. Εντάξει, πάντως, να κάνω ένα
2: κατέληξε στο Ελλάς.
1: Ότι είναι περιορισμένου εύρους.
0: Να κάνω μια ερώτηση για το Ελλάς. Καταρχάς, θα λέγεται το κόμμα. Το Ελλάς ή Ελλάς.
2: Η Ελλάς. Αφού είναι η ελληνική αριστερή.
1: Μην κολλάσει το κόμμα.
2: Δεν θα μείνει Ελλάς. Θα προσθεθεί κάτι στη συνέχεια. Γιατί για να χωρέσουν όλοι αυτοί οι παραδομένοι που δεν θέλουν να δείξουν ότι παραδίδονται, δηλαδή η Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι συμπαράταξη, είναι έξυπνο αυτό ότι τους έβαλε ήδη μέσα χωρίς να τους το πει.
2: Θα βάλει και κάνα συμμαχία, κανένα.
0: Ερώτηση.
1: Η αν συμπαράταξη να... το έχει αυτό το εύρος, προσέξτε με λίγο. Δεν νομίζω. Ειδικά το θέμα της συμπαράταξης με μια έννοια.
2: Μα η συμπαράταξη ήταν με αυτούς που είναι τώρα. Ναι. Οι άλλοι που θα έρθουν μετά.
0: Όταν θα έρθει κανονική συμπαράταξη, λες.
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι πρακτικό. Αν είσαι ψηφοφόρος αριστερός-αριστερός και για παράδειγμα δεν ήσουν με τα μνημόνια, θεωρείς ότι ο κύριος Τσίπρας έχει προδώσει τις αρχές της αριστεράς λόγω των μνημονίων και του αστικού τρόπου που κυβέρνησε την χώρα ή του συστημικού του καλύτερα, και ψηφίζεις για παράδειγμα ΚΚΕ, μπορεί να σε διαγείρει πολιτικά το όνομα Ελλάς και το αστέρι, το κόκκινο που έχει στον τίτλο του νέου κόμμα?
1: Δηλαδή,
0: θα μπορούσε να απευθυνθεί και σε σκληρούς παραδοσιακούς αριστερούς ψηφοφόρους ο κύριος Τσίπρας να ηγεμονεύσει το χώρο όπως έκανε για παράδειγμα το 2015?
1: Παρότι δεν υπάρχει ιδιοκτησία των ψηφοφόρων, το ξαναλέω και για τον Περισσό. Εγώ λέω Περισσός πολλές φορές για να διαχωρίζω τον κόσμο από την ηγεσία που είναι σε πολλά αγγυλωμένη. Με το συμπάθειο το λέω, τέλος πάντων. Νομίζω ότι δεν προσδοκά εκεί. Απλά προσδοκά αυτό που είπαμε και πριν, αυτή την περιοχή να τη μαρκάρει και να την έχει πιο κοντινή και να ανοιχτεί και σε κόσμο που θα ξεχνάει τα μνημόνια και θα βλέπει την ελπίδα, να το πούμε έτσι, όπως έχεις πει και εσύ παλιότερα. Επίσης, ότι παίζει ένα θέμα.
2: Να πω κάτι. Μην δίνουμε καμιά σημασία στις θέσεις του, στο όνομα, στο χρώμα και σε όλα αυτά. Το κόμμα του Τσίπρα είναι. Είναι άλλο ένα κανονικά αρχηγικό κόμμα.
1: Σωστά, το είπα.
2: Στο οποίο θα πάει κάποιος όταν συμπαθεί τον Τσίπρα, δεν θα πάει όταν αντιπαθεί τον Τσίπρα.
0: Ναι, αλλά τελεία. Στη Νέα Δημοκρατία, αν έχεις ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αν είσαι κεντρός ψηφοφόρος, δεν είναι τόσο εύκολο να ταυτιστείς με κάτι το οποίο έχει ακροαριστερά χαρακτηριστικά.
2: Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά έχεις ιδέα από δυσαρεστημένο δεξιό.
0: Ενώ,
2: παντού πάει.
0: Ενώ ο ψηφοφόρος που ψήφισε Μητσοτάκη το 23. Εύκολα μπορεί να πάει στον Ανδρουλάκη, για παράδειγμα.
2: Ναι,
0: στον Τσίπρα με αυτή την στόχευση στην πολιτική είναι,
2: είναι
0: δύσκολο.
2: Πολύ δύσκολο. Μα δεν άκουσε. Ο Τσίπρας δεν απευθύνεται σε αυτούς. Δεν απευθύνεται στο 40% που τα τελευταία χρόνια ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Απευθύνεται στο 60% που τα τελευταία χρόνια αρνήθηκε να ψηφίσει.
0: Και ζητάει και πολιτική αλλαγή.
2: Σου λέει, αυτός που πάει. Είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και δυσαρεστημένος με το Μητσοτάκη να είναι, εμένα δεν με αφορά. Μ' αφορούν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Και πάμε όμως στο διατάφτα με αυτό που λες. Μήπως τελικά βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να συσπυρώσει αυτό το 40% και να την οδηγήσει σε πιο συμπαθή μεγαλύτερα ποσοστά η παρουσία
2: του
0: κ. Τσίπρα?
2: Ο δυσαρεστημένος δεξιός δεν είναι δυσαρεστημένος γιατί είναι απογοητευμένος από το Μητσοτάκη ή από τη Νέα Δημοκρατία και θα πάει κάπου αλλού. Ο δεξιός το έχει πολλές φορές αποδείξει. Ή σηκώνεται από τον καναπέ και πάει και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
0: Κάθε σπίτι.
2: Ή κάθεται στον καναπέ και μετά λέει τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε, έχουμε κυβερνησία.
0: Και ήρθε η ώρα για την προβοκατόρικη
2: και
0: ερώτηση.
2: Και διορθώνει τη δεύτερη φορά και τέτοια. Ναι.
0: Αλήθεια. Και ήρθε η ώρα για την προβοκατόρικη ερώτηση. Όλοι αυτοί που εχθές πήγαν σε ένα βιβλίο, στο βιβλίο του
2: Φίλη και του Αρβανιτόπουλου.
0: Του συνεργάτη του Sky, του Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, του πρώην υπουργού, εμπίπτουν στην κατηγορία των δυσαρεστημένων δεξιών? Δηλαδή,
2: όχι.
0: Είδαμε πάρα πολλές φυσιογνωμίες εκεί,
2: όχι,
0: μεταξύ των οποίων και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, που μίλησε.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που είναι αυτό ακριβώς που περιγράφεις. Εγώ, Μητσοτάκη, δεν ξαναψηφίζω να μου κοπούν τα χέρια, και επειδή είμαι χρόνια στον Ταλαβέρη, ψάχνω να βρω κανένα καινούργιο Ταλαβέρη να χωθώ.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν και κάποιοι που πήγανε για το βιβλίο.
0: Αυτό ναι, είναι το μόνο βέβαιο. Αλήθεια.
2: Είναι και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να μην πήγαν και για το βιβλίο, αλλά πήγαν να χαζέψουν τη διαδικασία. Ήταν ένα βιβλίο. Δύο σημαντικοί άνθρωποι το γράψανε, γνώστες στο αντικειμένο.
0: Να ρωτήσω όμως
2: κάτι. Θα πήγαινε και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, πάω να χαζέψω.
0: Ο Καραμαλής, από είναι τότε που το θυμάσαι εσύ, πόσα βιβλία έχει παρουσιάσει το τελευταίο χρόνο? Είναι 5-6 που έχει μιλήσει.
2: Ναι.
0: Και πόσα βιβλία έχει παρουσιάσει τα τελευταία 10 χρόνια τα οποία ήταν.
2: Τι θες να σου πω.
0: Είναι ο νέος τρόπος επικοινωνίας.
2: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Καραμαλής μέχρι τώρα είχε μια αρχή που έλεγε: ό,τι και να γίνει, εγώ την παράταξή μου δεν την πληγώνω.
0: και νομίζω ότι το τηρεί αυτό. Δεν είναι η ρητορική.
2: Δεν είμαι βέβαιο πια.
0: Η ρητορική του όμω δεν ξεφεύγει. Η ρητορική του.
2: Δεν είμαι βέβαιο. Όπω λέει ο Δημήτρη.
1: Να πω ένα παράδειγμα.
2: Είναι στο όριο να την υπερβεί. Όταν κάνει την επιλογή να μιλήσει για παράνομε υποκλοπέ σε ένα βιβλίο για τα ελληνοτουρκικά. Είσαι πια στο όριο.
0: Σου θυμίζω,
2: αρκετά σε ανέχθηκα.
0: Το ξέρεις. Είναι ο πρώτος που μίλησε για τις υποκλοπές το καλοκαίρι του 22.
2: Μα ξέρω πόσο ευαίσθητος είναι.
0: Γι' αυτό το θέμα.
1: Σωστό. Και
2: δεν... Είπα στην τηλεόραση ένα παρασκήνιο, αλλά το είπα μισό. Θέλετε να σας το πω ολόκληρο.
0: Μαθαίνω ότι έχεις μαζέψει πολλά παρασκήνια. Για
2: έχω,
0: κάποια στιγμή
2: έχω.
0: Θα έρθει η ώρα να τα εκδώσεις.
1: Για να προχωρήσουμε.
2: Όταν πήγε η Μπακογιάννη να δει τον Καραμαλή για να τον ψήσει να πάει στο συνέδριο. Μίλησα μαζί της, νομίζω έχω την άδειά της να το πω. Και λέω, κατάφερες τίποτα? Τι να καταφέρω, μου λέει. Εγώ περίμενα να μου πει για τα ελληνοτουρκικά. Είναι υπήρχε μανία για τις υποκλοπές. Ξέρουν οι συνομιλητές του πόσο βαρύ ατόπιμα θεωρεί ο Καραμαλής τις υποκλοπές. Αλλά μέχρι τώρα ο Καραμαλής κατάπινε. Δηλαδή ήταν οργισμένος με διάφορα πράγματα, δεν μίλαγε. Και κράταγε αυτή τη γραμμή. Μπορεί να εκφράζω τη διαφωνία μου, αλλά δεν θα πληγώσω την παράταξή μου. Έχω την αίσθηση ότι μετά το χθεσινό το πέρασε το σύνορο και πλέον συμπαρατάσσεται με τον Σαμαρά σε μία διαδικασία που λέει εμείς δεν θα μείνουμε μουγκοί στις επόμενες εκλογές. Κάπου θα δείξουμε
1: πολιτικά
2: με το δάχτυλο.
1: Θα το περπατήσουμε. Να πω ένα
2: και
1: παράδειγμα.
2: Όχι στον Μητσοτάκη.
0: Να πεις ένα παράδειγμα. Φρέσκο. Πολύ γρήγορο. Μπαμ, μπαμ. Μας κάνει ο κύριος Σπανός.
1: Στη Βουλή πριν λίγες μέρες ο Σαμαράς μίλησε για τα ήρεμα νερά που τα απορρίπτει και είπε ότι είναι αποτυχημένα και επικίνδυνα κτλ. Χθες είπε για τα ήρεμα νερά πιο προσεκτικά αλλά χτυπητά και ο Καραμαλής.
0: Μια εβδομάδα πιο πριν και ο Δένδιας. Και ο Δένδιας.
2: Μην τον εξαιρείς.
0: Έτσι, έτσι.
2: Τον γιατί παίζει αυτή η τριάδα.
0: Όχι, μην τον αφήνεις.
1: Εντάξει, εντάξει. Μέσα στις προσθήκες, μέσα.
0: Ήταν μεγάλη χαρά που είχαμε σήμερα τον Βασίλη Χιώτη.
1: Καλά, εξαιρετική ευκαιρία. Βλέπω ότι έχει μεγάλη πολλά χαρά, παρασκήνια, γιατί, θα τον κυνηγάμε.
0: Γιατί πέραν της ανάλυσης μας έδωσε και παρασκήνια, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή για τα νεοδημοκρατικά παρασκήνια. Όταν θα έρθει η ώρα. Και όταν θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις που νομίζω θα έχουμε γρήγορα πολιτικές.
1: Για πολλά παρασκήνια
2: έχουμε να πούμε διάφορα.
1: Παίζουν και άλλα, παίζουν και άλλα. Λοιπόν,
0: την καλημέρα μας. Εγώ πριν σας αφήσω για τις ειδήσεις, να σας ενημερώσω για την δυστρεψία. Γιατί οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω απώλειας βάρους και κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Επίσης, να σας πω ότι ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης και η Big Win, μεγάλος χορηγός της ερυθρόλευκης ΚΑΕ, περήφανα συγχαίρει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Λοιπόν, παιδιά, Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Πάμε! Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
18: Online.
17: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
18: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
17: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
18: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
17: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
19: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
21: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
22: Να το, ήρθε.
20: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
23: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
24: Του αγοριού απέναντι.
25: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας συνταξιούχων στην πλατεία Κοντζιά. Βεβαρημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, την Πανεπιστημίου αλλά και στον άξονα Πυραιός Σταδίου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή προς Πειραιά από το Έδεμ προς το Φαλερικό Δέλτα μετά από σύγκρουση βιτεοφόρου με γιοταχή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει τις τελευταίες ημέρες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία. 8 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία βρίσκονται σε κίτρινη επιφυλακή. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή ήταν σχόλια του Υπουργού Υγείας για την ενοικίαση ακινή του που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο και θα αθωωθώ, απάντησε πριν από λίγο ο κ. Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια θα καταθέσει ο ίδιος αγωγή εναντίον του κ. Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα 22 συλληθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα. Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων με τραυματισμό 14χρονου και σύλληψη 15χρονου σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Τετραπλή επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και διασώθηκαν σε 4 διαφορετικά περιστατικά 160 άτομα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λίγα λεπτά μετά τις 11.30, 11.37 για την ακρίβεια, συζητάμε τις επιδράσεις, την επίδραση του κόμματος Τσίπρα. Εγώ πριν πάμε πάλι στη συζήτησή μας, θέλω να σου πω ότι ανακοινώθηκε η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Φέτος το Όλοι Μαζί Μπορούμε θα έχει θεματική συναυλία με επίκεντρο το Μάνο Λοΐζο και τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και άλλοι. Και μπορείτε από τώρα ήδη να κλείνετε τα εισιτήριά σας στο more.com και να πληροφορήσετε την εξέλιξη, τα πάντα γύρω από την συναυλία στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού, ημέρα Δευτέρα.
1: Να ετοιμάζονται όλοι, γιατί όντως αυτές οι συναυλίες έχουν γράψει ιστορία.
0: Και μια που λέει
1: και αυτή
0: θα είναι σημαντική συναυλία, και μια που λέμε όμως για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, να πούμε ότι ξεκινάει και το podcast, τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι μια πλατφόρμα που μπορεί ο καθένας να ενημερώνεται και να ακούει ζητήματα, θέματα τα οποία τον αφορούν. Ανοίγει ουσιαστικά τα μικρόφωνα το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, που είναι η σύγχρονη τάση στην ενημέρωση νομίζω, και δημιουργεί τη νέα ψηφιακή του πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και επικεντρωμένη στους ανθρώπους που έχουν κάτι πραγματικά να πούν. Αυτό είναι και η διαφορά της πλατφόρμας αυτής από τις υπόλοιπες. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάτι πραγματικά να πούν και δεν μιλούν απλά για να πούν. Οπότε νομίζω ότι καλό είναι να το αναζητήσετε είτε στο Spotify, είτε στο Apple Podcast, είτε στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και θα νομίζω θα είσαστε, θα ικανοποιηθείτε ιδιαίτερα.
1: Πολλαπλές δυνατότητες, πολλή εργαλεία.
0: Σημαντικά ζητήματα. Πέραν αυτού, Δημήτρη, έχει επίδραση το κόμμα Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω, και στους άλλους πολιτικούς χώρους, όχι μόνο στην αριστερά.
1: Εντάξει, φαίνει μια γενικότερη, πώς το λέμε, αναταραχή, αναστάτωση.
0: Αναδιάταξη.
1: Αναδιάταξη είναι η πιο σωστή λέξη, σωστός. Ίσα απλά ήθελα
0: όχι,
1: να προσθέσω.
0: Ρωτάω αν είναι αναδιάταξη. Μέχρι στιγμής είναι. Είμαστε το 23.
1: Έστω και στο λίγο.
0: Έχεις δίκιο. Έστω και με
1: μια σειρά κόμματα, και μετά την ιστορία της Καριστιανού και τα λοιπά, θα δούνε να έχουν μειωμένες επιδράσεις και αποτυπώσεις στις δημοσκοπήσεις. Αλλά ήθελα να προσθέσω κάτι πολύ πιο πολιτικό στην προηγούμενη συζήτηση, το οποίο το θεωρώ σημαντικό.
0: Στη συζήτηση που είχαμε με τον Βασίλη Χιώτη.
1: Ναι, θεωρώ ότι η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, που ήταν ομιλία, δεν ήταν παρουσίαση, στη διακήρυξη, εντάξει, είπε τα 7 σημεία που είναι γενικές αναφορές, τίτλοι, όπως λέμε, μπορεί να τους πεις και εσύ και εγώ και πολλοί άλλοι, εντάξει, τα κρατάμε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η αναφορά στην Ουκρανία, που αναφέρθηκε απλά ότι δεν σιωπούμε μπροστά στα πτώματα που πέφτουν. Το ότι απέφυγε, θα το δούμε και στη συνέχεια, να αναφερθεί στην αιτία της κατάστασης αυτής και στην επίθεση του κυρίου Πούτιν στην Ουκρανία, νομίζω ότι άφησε ένα κενό. Θα δούμε τι έχει ακριβώς στο μυαλό του και πώς θα το σχολιάσει στη συνέχεια.
0: Εννοείς την προσέγγιση που δίνει στα διεθνή
1: στο θέμα αυτό. Και επειδή είναι βαρύ που συνεχίζεται και βλέπουμε τι γίνεται, προχθές το Κίεβο, το Κίεβο δέχτηκε πάνω από 600 drones, ας πούμε, και πυράβλους.
0: Ενημέρωσε μάλιστα ο Λαυρόφ τον ομολογό του, το Ρούμπιο, ότι θα επιτεθεί στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα, και ενημέρωσε και ξένους υπήκοους να φύγουν.
1: Και να προσθέσουμε ότι επλήγει ο λίγων και η πρεσβεία, η ελληνική.
0: Βεβαίως.
1: Άρα εδώ έχουμε φοβερές εξελίξεις, και να μην το αφήνουμε πίσω. Και δεν το λέω μόνο για τον κύριο Τσίπρα, λέω για τη γενικότερη κατάσταση, γιατί πολλοί ασχολούμαστε τώρα με το Ιράν και καλά κάνουμε και τον φοβερό Τραμπ, αλλά η Ουκρανία, η τραγωδία συνεχίζεται και έχει συνέπειες η εισβολή και η επιθετικότητα που συνεχίζει ο κύριος Πούτιν. Αυτά. Θα μπορούμε να πούμε και άλλα στη συνέχεια.
0: Επειδή έβαλες όμως το θέμα της επίδρασης του κόμματος Τσίπρα σε όλους τους πολιτικούς χώρους, έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει και την αριστερά αλλά και τον εξυγχρονιστικό χώρο, το λεγόμενο κέντρο, τον Γιάννη Μεϊμάρογλου.
1: Εσύ είναι μαραθώνιας διαδρομής.
0: Μαραθώνιας, εσύ το γνωρίζεις πολλά χρόνια. Είναι εκδότης του περιοδικού Μεταρρύθμιση.
1: Σωστά.
0: Άνθρωπος επιδραστικός στον χώρο αυτό, και θέλουμε την άποψή του. Αν θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι τόσο επιδραστικός που θα κυριαρχήσει και πάλι στον χώρο της κέντρο αριστεράς. Καλημέρα, κύριε Μεϊμάρογλου.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
2: Να πω μόνο για να κλείσω την προηγούμενη συζήτηση, Είναι, μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι το κοινό ανακοινωθέν Πούτιν και Σι Πινκ αναφέρουν ότι κινδυνεύει ο κόσμος, στον κόσμο να επικρατήσει πάλι ο νόμος της ζούγκλας.
1: Σωστό.
2: Και προσφέρονται οι δύο αυτοί για να το. Και καλά, ο Σι Πινκ, ας το πούμε έτσι, ακολουθεί μια πολιτική κάπως πιο. Αλλά την ώρα που άλλος επιτίθεται και σκοτώνει καθημερινά ανθρώπους να καταγγέλει ότι μπορεί να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας. Αυτό νομίζω ξεπερνάει τα όρια, έτσι δεν είναι?
0: Δεν μπορώ να μην σας κάνω προβοκατόρικη ερώτηση. Κρίνεται ότι στη χώρα μας έχουμε κόμματα που είναι ευεπίφορα, για παράδειγμα, στα κελεύσματα Πούτιν ή σε δεύτερο επίπεδο στον νόμο της ζούγκλας που πρεσβεύει ο πρόεδρος Πούτιν?
2: Κόμματα δεν μπορώ να πω. Ανθρώπους όμως έχουμε που βρίσκονται σε κόμματα.
0: Μάλιστα.
2: Και θα πρέπει να προσέξουν και τα κόμματα αυτά. Δεν είναι μια, γίνεται ένας πόλεμος. Έχουμε αρχίσει τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν είναι ένας πόλεμος. Είναι μια εισβολή, η οποία έχει συγκεκριμένες συνέπειες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Απλώς θέλω να το επισημάνω, γιατί το περνάνε στον ντούκου πάρα πολύ, λέγοντας. Νομίζουν δηλαδή ότι αυτό φορώντας μια μπλουζίτσα με τον Τσέχοφ, τον Τολστόη και τον αυτόν, ας πούμε,
0: εντάξει,
2: βάζουν τα πράγματα στη θέση.
0: Έχετε δίκιο, αλλά να πω και το εξής, ότι όσο έχουμε την Κύπρο με τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή να έχει δεχθεί εισβολή από ξένη δύναμη και να κατέχει η ξένη δύναμη αυτή η Τουρκία το μισό νησί, δεν μπορείς να δικαιολογείς μια αντίστοιχη περίπτωση σε ένα άλλο κράτος.
2: Έχετε δίκιο.
0: Πάμε στα δικά μας. Πιστεύετε ότι ο κύριος Τσίπρας τελικά θα κυριαρχήσει?
1: Και αυτά δικά μας είναι.
0: Είναι και αυτά κυρίως.
1: Ακουμπάνε, έχουν σκιές και διαδρομές.
2: Να σας πω το εξής. Καταρχήν, πραγματικά μου έκανε έκπληξη το όνομα. Το οποίο όντως το φυλάξανε πάρα πολύ καλά ως επιταστράκι στο μυστικό. Αλλά και από την ομιλία και κυρίως και από το μανιφέστο και από αυτά που προηγήθηκαν όλα, μου είχε δώσει την εντύπωση ο κύριος Τσίπρας ότι η επιστροφή του αυτή συνδέεται με κάποιο τρόπο. Εντάξει, μου ξέρετε. Μπορούν να προσπαθήσουν να αλλάξουν.
0: Επειδή έκανε μια διακοπή, συνδέεται με, είπατε.
2: Έκανε
0: μια διακοπή και είπατε.
1: Ναι. Το τηλέφωνο.
0: Το τηλέφωνο. Συνδέεται με, είπατε και δεν σας ακούσαμε.
2: Είπα ότι συνδέεται με κάποια αλλαγή ή προσπάθεια αλλαγή στο προφίλ του.
0: Μάλιστα.
2: Παρά το ότι δεν αλλάζουν εύκολα οι άνθρωποι. Αυτό ισχύει για όλους, δηλαδή, όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει περίμενα ότι τουλάχιστον. Με βάση το μανιφέστο του, τις παρουσιάσεις της Ιθάκης και τα λοιπά, έλεγα ότι τουλάχιστον σε επίπεδο τίτλου του κόμματος θα πρέπει να κάνει αυτό το άνοιγμα, ανεξάρτητα τι αποτέλεσμα θα είχε. Και περίμενα, ας πούμε, στο μυαλό μου, βέβαια δεν είχα ένα πολιτικό πηξίδα, ελπίδα και χαρά και τα λοιπά, αλλά περίμενα τουλάχιστον μια προοδευτική συμπαράταξη, ας το πούμε έτσι. Εγώ τώρα. Και πραγματικά εξεπλάγει όταν είδα, διότι εδώ τώρα βγαίνει ένα μανιφέστο που λέει σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά, οικολογία και τελικά αυτά συμπυκνώνονται στον τίτλο του κόμματος σε μια αριστερή.
1: Κόπηκε.
2: Αυτό φαντάζομαι που έχει ανάγκη αυτή η χώρα. Προφανώς και η αριστερά χρειάζεται και ο Τσίπρας με την ιστορία του και την αυτή δεν μπορούσε να αφήσει την αριστερά απ' έξω. Άλλωστε, κυρία πηγή των ψήφων που αναμένει είναι βασικά από την αριστερά, έτσι δεν είναι?
0: Πιστεύετε ότι μπορεί όμως, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να απευθυνθεί και στους ψηφοφόρους του λεγόμενου κέντρου ή της κέντρου αριστεράς που φιλοδοξεί να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ?
2: Κοιτάξτε, ότι θα απευθυνθεί φυσικά, αλλά εγώ το θεωρώ την ονομασία και μόνο, γιατί είπα και τα σύμβολα παίζουν ρόλο, σαν ένα δώρο στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει ακόμα μια ευκαιρία να κυριαρχήσει, ας το πούμε έτσι, στον χώρο καταρχήν του πολιτικού κέντρου, που πρέπει να είναι ο βασικός στόχος του.
0: Εδώ όμως, εδώ που έχετε δίκιο, μήπως πρόχνει τελικά ο Τσίπρας από αριστερά το ΠΑΣΟΚ σε πιο κεντρώες θέσεις, άρα και τον σπρώχνει ενδεχομένως σε μια αλλαγή στάσης σε σχέση με την κυβέρνηση για μια μελλοντική συνεργασία, ενώ μήπως αυτοπεριορίστηκε το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του βάζοντας ένα φράγμα στις συνεργασίες του και πηγαίνοντας το λόγο του σε πιο αριστερή έτσι ρητορική? Μήπως λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, βγαίνοντας από αριστερά στο ΠΑΣΟΚ, το σπρώχνει και αυτό να ξαναβρει τη χαμένη του ψυχή και να απευθύνει στους πιο κεντρώους
2: ψηφοφόρους? Μπορεί αυτό το σπρόξιμο να μην είναι και τόσο δραματικό για το ΠΑΣΟΚ. Και εγώ προσωπικά τουλάχιστον θεωρώ ότι αυτή η απόφαση του συνεδρίου δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, με την έννοια ότι αν δεν μιλήσει η κάλπη, δεν μπορείς να προκαταλάβεις την επόμενη μέρα. Να δεις τι δύναμη δίνει σε εσένα, στα άλλα κόμματα κτλ. Πρέπει δηλαδή να το σκεφτείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν το σπρώχνει, αλλά αν το ΠΑΣΟΚ κάνει το λάθος, κατά τη γνώμη μου πάντα, να ανταγωνιστεί σε αριστεροσύνη τον Τσίπρα, τότε ο κόσμος, ξέρετε, ψηφίζει τον original, ας το πούμε έτσι, αριστερό. Δεν ψηφίζει κάποιον. Όπως και την προσπάθεια τώρα που κάνει ο Τσίπρας, γιατί τι προσπάθεια έκανε να προσεγγίσει τον Πασόκ? Να φέρει το κοριτσάκι επάνω, να μιλήσει για ραντεβού με την ιστορία, να κουνάει τα χέρια του περίπου σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι μια απομίμηση αυτή, αλλά τελικά πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά. Και θα φανεί στην πολιτική πράξη, και είναι λίγος ο χρόνος μέχρι τις εκλογές, δεν είναι και τόσο λίγος. Ξέρετε, πάρα πολλά κόμματα, και οι δημάρχοι φτάζει 17-18% δημοσκοπικά, και το ποτάμι είχε φτάσει 13-14% δημοσκοπικά.
1: Και ο κύριος Αβραμόπουλος
2: δεν προλάβαν να πάρουν μέρος στις εκλογές. Δημιουργήθηκαν. Επομένως, το Πασόκ πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του, τώρα πια που με την ονομασία ο Τσίπρας απομονώνεται κατά κάποιο τρόπο, και να πει: εδώ είμαστε η σοσιαλδημοκρατία, που δεν την αγγίζει ο Τσίπρας ούτε σαν λέξη, ούτε την κεντροαριστερά αναφέρει. Σοσιαλδημοκρατία λοιπόν, μεταρρυθμιστική αριστερά, γιατί υπάρχει και η μεταρρυθμιστική
0: κάπου
2: αριστερά.
0: Κάπου την έχει βάλει την έννοια της σοσιαλδημοκρατίας, κάπου την έχει βάλει
1: την αναφέρει,
0: την αναφέρει στη διακήρυξή
2: πάντως,
0: του, αλλά όχι στον τίτλο του κόμματος.
2: Η σοσιαλδημοκρατία ή είναι φιλελεύθερη ή δεν είναι σοσιαλδημοκρατία.
0: Mm-hmm.
2: Επομένως είναι δύσκολο κάποιος σοσιαλδημοκράτης, κάποιος δεν λέω σοσιαλδημοκράτης, δεν λέω κάποιος οπαδός ο οποίος ας πούμε ακούει μια λέξη και έτσι. Λοιπόν, πολιτικό κέντρο, σοσιαλδημοκρατία και μεταρρυθμιστική αριστερά ανοίγει για τον Πασόκ ένα δρόμο, αρκεί να το καταλάβει, να το συνειδητοποιήσει και να απευθυνθεί σε αυτόν τον κόσμο. Και ξέρετε, το Πασόκ δεν πρέπει να βάλει στόχο τη δεύτερη θέση. Mm. Όταν έχεις απέναντι μια κυβέρνηση και θες να νικήσεις, τι θα γίνει, θα το αποφασίσει κάποιος.
1: Ωραία, όλη πρώτη πρέπει θέση θα βάλουν, κύριε Μεϊμάραγλου, όλη πρώτη θέση. Αλλά λέω το εξής, δεν δείχνει και μια κάπως κάποια βιαστική ανησυχία κάποια στελέχη ή το γραφείο τύπου του Πασόκ? Μου έκανε εντύπωση που έβαλε μια ανακοίνωση ότι ο κύριος Χιακαντάρης λέει άφησε το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσουν με το Μητσοτάκη. Αυτά δεν είναι προχειράτζες?
2: Ναι. Κοιτάξτε, ας μην πω τη λέξη προχειράτζες, πάντως
1: δεν είναι
2: η κριτική που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή στον
1: τώρα, αυτά είναι κοντόφορα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Rebranding στο rebranding κάνει ο κύριος Τσίπρας και προτιμάει σε δύο χρόνους. Τώρα προσπαθεί την περιοχή την πιο περιορισμένη στην ευρύτερη, ας την πούμε αριστερά, όπως είπατε κι εσείς. Και σε δεύτερο χρόνο βλέπουμε.
2: Να διευκολύνει, θέλει και να διευκολύνει τους συντρόφους του, γιατί στην ουσία τι κάνει. Διαλύει, ας πούμε, φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, τον διαλύει και ξανακάνει ένα κόμμα που είναι ουσιαστικά ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απαλλαγμένος πια από όλες αυτές.
1: Με απόλυτο ηγέτη, ναι.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί
2: έχουμε... Ας πούμε, τις Δευτέρες. Ο καθένας, όλα αυτά τα στελέχη πρωτοστάτησαν τότε, εκφράζει και μια διαφορετική άποψη. Λοιπόν, θέλει να απαλλαγεί από αυτούς και είπε θα κάνω ένα κόμμα δικό μου επιτέλους, της αριστεράς.
0: Και με αυτό
2: είναι το στοίχημά του.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Μεϊμάραγλου, και να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Ήταν κατατοπιστική η
2: συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εμείς.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σήμερα ήταν αφιερωμένη η εκπομπή στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, πιο στη χάρη του Δημήτρη, και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος αποκλειστικότητα είχε ο κύριος Τσίπρας.
1: Εντάξει, είχε και πολυχρωμία. Είχε και πολυχρωμία στο πρόγραμμα. Θα το μελετήσουμε.
0: Ξέρεις τι μου έκανε.
1: Στη διακήρυξη, συγγνώμη, όχι στο πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα ακόμα δεν το έχουμε δει. Θέσεις δεν έχουμε δει. Ήταν γενικόλογη, να πούμε, η διακήρυξη. Εντάξει, είναι τα κείμενα που ο καθένας μπορεί να συντάξει χωρίς να διαφοροποιείται ιδιαίτερα. Βασικές έννοιες.
1: Το μπαλάκι έχει περάσει το πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα και όταν θα γίνει
0: και
1: κεντρική επιτροπή.
0: Και από την άλλη πλευρά πολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα και νομίζω ότι είναι εύκολος αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Νομίζω ότι άμα σκέφτεσαι μόνο τα παρελθόντα θα φαίνεται εύκολος.
0: Έβαλε για παράδειγμα. Ήθελε να δείξει ότι αφουγκράζεται την κοινωνία και έβαλε αυτά τα παραδείγματα, δεν ξέρω αν τα άκουσες, με τον Διονύση 32 χρονών που είναι επαγγελματίας που έφυγε στο εξωτερικό γιατί δεν έβρισκε και δουλειά, με την κοπέλα η οποία είναι δασκάλα και είναι στην επαρχία, με τον συνταξιούχο. Όμως, ας πούμε, αν εγώ ήμουνα άνθρωπος που συμβούλευε τον αντίπαλο του κ. Τσίπρα, θα του έλεγα, έλα εδώ, θα έβγαινα με τη φωνή του Διονύση και θα του έλεγα, ξέρεις γιατί πήγα στο εξωτερικό? Γιατί όταν ήσουν εσύ πρωθυπουργός, η ανεργία ήταν 25% και τώρα έχω πιθανότητες να γυρίσω γιατί η ανεργία είναι μόλις 7. Αυτό θα το έλεγα για καμπάνια.
1: Εντάξει, για να είμαι δίκαιος, εγώ πάντως τη βρήκε 28, την άφησε 18. Να είμαστε ακριβείς. Και η Νέα Δημοκρατία την πήγε 8.
0: 25 τη βρήκε και η ανεργία των νέων όταν ήταν στο 25 ήταν 65%. Πολύ τεράστια.
1: Εγώ λέω να κρατάμε τα θετικά βήματα.
0: Συνταξιούχος, άσε την ανεργία. Ο συνταξιούχος, όταν λέει ότι δεν του φτάνει σύνταξη, ξέρεις, θα του έλεγα ότι όταν ήσουν πρωθυπουργός, κύριε Τσίπρα, μου την έκοψες 14 φορές. Και μου άλλαξες και το νόμο, μου έβαλες και την προσωπική.
1: Και να μην ξεχνάει ότι με Πασόκ και Νέα Δημοκρατία του είχαν κόψει τη 13η και τη 14η.
0: Λέω ότι θα έλεγα εγώ.
1: Θυμόμαστε όλα, λέω, ο συνταξιούχος πρώτα απ' όλα.
0: Ο Μητσοτάκης όμως δεν το έκοψε, τέλος πάντων.
1: Πάμε, έχουμε καιρό, έχουμε.
0: Πάμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αύριο, τα πολιτικά παρελκόμενα της τοποθέτησης του κυρίου Τσίπρα. Λίγο πριν κλείσουμε, εγώ να σας ξαναπώ για την δυστρεψία. Γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυστρεψία, δηλαδή ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Επίσης θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν τα μάθατε, τα ακούσατε ή τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο ΔΕΗ.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και με αυτά τα δύο μηνύματα κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Περισσότερος Τσίπρας αύριο.
1: Και άλλα πολλά.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
5: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
6: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
5: Με Noforce.
6: Και Προσταζάν
5: από τη Vogel.
7: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
6: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
11: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας συνταξιού.

0: χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία. 8 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία βρίσκονται σε κίτρινη επιφυλακή. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες πολλών χωρών προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανήλικου με ηλεκτρικό πατίνι στους δρόμους, ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό, όπως τόνισε, πρέπει να αλλάξει. Ξεκαθαρίσει ότι αφορά και τα μισθωμένα πατίνια και τα ιδιόκτητα. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από Υπουργό της Κυβέρνησης. «Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο και θα αθωωθώ», απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια θα καταθέσει ο ίδιος αγωγή εναντίον του κ. Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε χαρακτηριστικά ότι αδυνατεί να πιστέψει πως υπάρχει δικαστήριο που θα καταδικάσει έναν πολιτικό για πολιτική κριτική που κάνει σε άλλον πολιτικό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. «Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά», τόνισε στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Στην κατάθεση μήνυσης προχώρησε χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στον τελικό της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Για θράσος, άνανδρη και απρόκλητη επίθεση εναντίον του, καθώς και για χυδαίες πρακτικές, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο κ. Δημητριάδης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν σήμερα 22 συλληθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη αλλά και Αθήνα. Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Έφραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Έφοδος στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Ισπανική Αστυνομία. Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, στελέχη της αστυνομίας βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος προκειμένου να συλλέξουν έγγραφα και στοιχεία για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση. Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι στη Γοκόμαστρο Κώστα που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα σε ηλικία 56 ετών. Η εξόδιος ψάλλεται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει ταφή στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον τόπο καταγωγής της, το Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει στις 10. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλι μέχρι το 2028. Στον πρώτο τελικό για την Water Polo League των Ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 15-12. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες. Την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρος μετά την νίκη της επί της Νόσκβα με 2-0 σετ.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Show.

0: social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε, σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
9: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
10: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
11: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Πουλί μου και ζουλούλι μου κι όλα και κατηφέ μου.
13: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
14: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
11: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
16: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
17: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εποχή της Ελλάς. Εντάξει, ομολογώ ότι αυτό που αντίκρισαν τα μάτια μου και άκουσαν τα αυτιά μου χτες δεν το περίμενα τόσο καλό και φαντάζομαι και εσείς. Εννοείται ότι στήθηκα στο YouTube για να δω την παράσταση, την πρεμιέρα της παράστασης ο Τσίπρας ξανά πρόεδρος και ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, παιδιά. Δηλαδή τόσο κακό, τόσο καλό για μένα αλλά θλιβερό για όσοι συμμετείχαν, δεν το περίμενα. Και εννοείται ότι δεν περίμενα και αυτό το όνομα. Δεν περίμενα αυτό το όνομα που αποδεικνύει ότι ο Αλέξης μας, μάλλον που με το οποίο ο Αλέξης μας προσπαθεί να κλείσει το μάτι στους αρρωστημένους με αποθυμένα αριστερούς, αλλά τελικά το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να θυμίζει την ελληνική αστυνομία. Ρε Αλέξη, κάντο τουλάχιστον ο ελληνικός κάτι, αριστερός, ξέρω εγώ κάτι. Όχι ρε, ο Ελλάς να είναι όπως ήταν ο απελευθερωτικός στρατός. Γιατί εκεί κλείνει το μάτι. Κλείνει το μάτι σε αυτούς που έχουν αποθυμένα, αποδεικνύοντας ότι για άλλη μια φορά το μόνο που μπορεί να κάνει ο Φουκαράς είναι να επενδύσει στο διχασμό. Και λογικό είναι, παιδιά, είναι περιορισμένων δυνατοτήτων ο Αλέξης μας, αλλά ευτυχώς δεν το έχει καταλάβει. Και έτσι μας χαρίζει στιγμές όπως η χθεσινή. Να πούμε ότι στην αρχή ήταν περίπου σαν της Καριστιανού η έναρξη. Η Καριστιανού είχε δημοσιογράφο και ηθοποιό. Ο Αλέξης μας είχε δύο ηθοποιούς. Δεν είχαν μάθει τους ρόλους τους, διαβάζαν οι καημένοι μέσα από τα χαρτιά τα πάντα. Ακόμα και τα αστιάκια τους, ακόμα και τα γυαλάκια τους ήταν γραμμένα. Αλλά μας θύμισαν μια μεγάλη στιγμή. Εγώ χτες αυτό το έβαλα πιστεύοντας ότι θέλουν να το ξεχάσουν οι σύντροφοι του Αλέξη.
1: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Αλλά όχι, δεν θέλουν να το ξεχάσουν και κάνουν μια πολύ ωραία αναφορά για όλους τους φαν της Τσαπανίδου και του Αλέξη.
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
0: Εν τω μεταξύ, τι ομάδα να ανακοινώσει που ήταν από κάτω ο Μπίστης, πώς το λένε, ο Μπαλάφας, ο άλλος που ήταν υπουργός παιδείας, αυτός με το γραφείο του Παλαβού, ήταν κάτι αυτούς που αδίκως βέβαια ο Καρανίκας αποκάλεσε ρετάλια. Θα το ακούσουμε, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου γιατί τα ρετάλια χρειάζονται που και που, είναι χρήσιμα σε κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε Αλέξη.
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
1: Έλα με φόρα!
0: Και ήρθε ο πρόεδρος, όχι με πάρα πολύ φόρα είναι η αλήθεια, αλλά υφιστάμενος ένα, τώρα τι να πω, ήτανε γκάφα, ήτανε, αν είναι γκάφα, είναι στο top των γκαφών σε ό,τι έχει να κάνει με το θέαμα. Είναι φάρσα, αν ήταν φάρσα ήταν πάρα πολύ καλή. Εξηγώ αμέσως, δεν ξέρω αν όσοι τέλος πάντων είσαστε λάτρεις της καλής κωμωδίας και είδατε την παράσταση του Αλέξη, αν παρατηρήσατε ότι συνεχώς κοιτούσε κάτω, το βλέμμα του πήγαινε συνεχώς όμως, όχι μία φορά το λεπτό, κάθε 5 δευτερόλεπτα καρφωνότανε κάτω, λες και φοβότανε μην του χυμίξουν τίποτα κατσαρίδες, ήτανε στο πάτωμα καρφωμένο. Δεν ξέρω αν καταλάβατε γιατί συνέβαινε αυτό. Αν δεν καταλάβατε, είμαι εδώ για να σας το εξηγήσω. Του έστησαν πλάκα μάλλον. Ή οι άνθρωποι που οργάνωσαν την παράσταση, πώς να το πούμε, δεν είναι και τρομερά καλοί στο να οργανώνουν πολιτικές συγκεντρώσεις, ή είναι χαβαλέδες. Εγώ θέλω να πιστεύω το δεύτερο. Και έτσι τι κάνανε, του βάλανε τα τηλεπρόμπτερ, τις οθόνες μέσα από τις οποίες θα διάβαζε το κείμενο, στο πάτωμα. Αυτό συμβαίνει καμιά φορά. Αλλά το κάνεις όταν ο άνθρωπος που είναι πάνω στη σκηνή έχει μάθει το κείμενό του, ξέρει τι θα πει, αλλά χρειάζεται κάθε τόσο μια μικρή υπενθύμηση ότι είναι στο σωστό σημείο κτλ. Όπου μπορεί κάθε 5 λεπτά να ρίχνει το βλέμμα του κάτω, δεν τρέχει και τίποτα και να κοιτάζει. Ο Αλέξης όμως ο Φουκαράς δεν είχε μάθει τίποτα από όλα αυτά που του είχαν γράψει. Και έτσι έπρεπε όλα να τα διαβάζει. Και αντί να κοιτάει το κοινό του, κοίταζε κάτω στο πάτωμα. Πώς θα μπορούσε να αποφευθεί αυτό αν οι διοργανωτές ξέρανε πώς να διοργανώνουν πολιτικές συγκεντρώσεις. Τα τελεπρόμπτερ των πολιτικών είναι αυτά τα δύο ή τρία, συνήθως είναι δύο, ένα αριστερά και ένα δεξιά, τζάμια. Τα έχεις δει, που είναι κάτι, τα τζαμάκια. Που λες τι τζαμάκια είναι αυτά, στέκονται πάνω σε ένα στάντ, είναι κάτι τζάμια. Από την πλευρά του κοινού, από την πλευρά των θεατών, από την πλευρά της κάμερας φαίνονται τζάμια. Από τη μεριά που στέκεται ο πολιτικός όμως, εκεί πέρα προβάλλεται το κείμενο που πρέπει να πει. Και έτσι διαβάζει μεν, αλλά φαίνεται την ώρα που διαβάζει ότι κοιτάει το κοινό του. Εννοείται ότι αν δεν είναι τεμπελόσκυλο εντελώς, το έχει πάρει πολλές φορές και το έχει μάθει, το έχει διαβάσει το κείμενο, ώστε να μην χρειάζεται ακόμα και σε αυτή την περίπτωση να διαβάζει συνεχώς. Αλλά εδώ μιλάμε για τον Αλέξη μας, τον οποίο θα τον βοηθούσε αν είχε αυτά τα τελεπρόμπτερ, τα οποία θα έδιναν την εντύπωση ότι τα θυμάται όλα αυτά που λέει και τα λέει από στήθους. Τώρα τον ανάγκασαν τον Φουκαρά να κοιτάζει κάτω, λες και φοβότανε τις κατσαρίδες ή λες και ήτανε κάποια μετανοημένη παρθένα που έκανε ένα φοβερό αμάρτημα. Και βέβαια αν ρωτήσουμε τους κνήτες, έκανε φοβερό αμάρτημα με αυτό το Ελλάς. Αλλά ας απολαύσουμε μερικά ωραία σημεία της ομιλίας. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε ναυτικά, αλίμονο. Την Ιθάκη... Όχι, δεν θα πούμε έχει γράψει, είπαμε είμαστε στο χιουμοριστική εκπομπή, αλλά όχι και έτσι. Την Ιθάκη έχει υπογράψει, άρα ταξίδι.
3: Το ταξίδι που ξεκινάμε απόψε και είστε όλες και όλοι εδώ χιλιάδες συνταξιδιώτες. Το ταξίδι αυτό που ξεκινά απόψε έχει σκοπό να την αλλάξει την πραγματικότητα και όχι να την περιγράψει.
0: Έχει σωστό, είχε δίκιο, γιατί παρουσίασε μια πλασματική εντελώς πραγματικότητα, μια δικιά του πραγματικότητα, αλλά αυτό κάνει τέχνη, έτσι, αυτό είναι, δεν τον κατηγορούμε γι' αυτό. Ο άνθρωπος ανέβηκε στη σκηνή, αυτό γίνεται στα θεάματα. Παρουσιάζεται μια άλλη πραγματικότητα, γιατί την κανονική την πραγματικότητα τη ζούμε και την ξέρουμε. Εννοείται πως είχε όλες τις επιτυχίες, εκτός από το «Έλα Πρόεδρε», είχε και τις γνωστές απόπειρες μίμησης του Ανδρέα Παπανδρέου.
3: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού.
0: Μετά, για να ολοκληρωθεί η μίμηση, κράτησε τη διακήρυξη του κόμματος, όπως ο Ανδρέας στην περίφημη φωτογραφία, τη διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Ανέβασε στη σκηνή κοριτσάκι, έκανε όλα τα παπαντρικά, σαν καρικατούρα ενός ανθρώπου, ο οποίος, αν μη τι άλλο, καταλάβαινε και αγγλικά και οικονομικά. Εν πάση περιπτώσει, στην αρχή της ομιλίας του μας έπεισε ότι είναι του δόγματος οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν το καλό μας, διότι προσέξτε όταν αναφέρονται στις συγκρούσεις της, όχι του πλανήτη, γιατί υπάρχουν πολλές συγκρούσεις του πλανήτη για τις οποίες ο Αλέξης μας και γενικά ο προοδευτικός κόσμος της χώρας δεν δίνει δεκάρα, αλλά στις πιο διάσημες συγκρούσεις στην Δυτική Ευρώπη και στην Ελλάδα περισσότερο, προσέξτε πώς μιλάει για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και πώς μιλάει για τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς.
3: Δεν κάνουμε τσιμπουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο.
0: Στο Λίβανο και στην Παλαιστίνη είναι ο Νετανιάχου και το Ισραήλ. Στην Ουκρανία τα κορμιά πέφτουν από κάποια ίωση μάλλον. Γιατί οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν το καλό μας, Αλέξη.
3: Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά.
0: Πολλοί χαβαλέδες, παιδιά, να πω και εγώ κάνω χαβαλέ, αλλά άμα τον έβλεπα δεν θα του έλεγα τον ανθρώπο να πάει να ξεφτυλιστεί όπως ξεφτυλίζεται. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνετε εσείς άμα δεν τρέπεστε και τα λέτε, γιατί κερδίζουμε όλοι εμείς το γέλιο. Μετά ανέφερε μερικούς από τους ανθρώπους αυτούς που τον πλησίασαν με... και ήταν ίσως η πιο συγκινητική στιγμή της ομιλίας.
3: Με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό, που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσεις. Με τον κύριο Δημήτρη που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα με δύο πτυχία που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό, που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Με τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε το χωριό του, το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του.
0: Η Οδύσσια ενός ριμπραντιασμένου. Έρε καημή, έρε πω, τι ήταν αυτό, παλιό ελληνικό σινεμά, πάρα πολύ ωραία. Ήταν η πιο συγκινητική στιγμή κατά τη γνώμη μου. Βέβαια δεν είχε μόνο συγκίνηση, είχε και σκληρές καταγγελίες η ομιλία.
3: Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές.
0: Τα κόμματα είναι τα κόμματα. Το Πασό και η Νέα Δημοκρατία είναι εξαρτημένα από τις τράπεζες. Τουλάχιστον μπορεί να πει κάποιος, από τον οποίο θα διαχωρίσω τη θέση μου, αυτά μπορούμε να ξέρουμε, να πούμε να εξαρτώνται από τις τράπεζες. Ο Αλέξης από ποιον εξαρτάται? Γιατί ούτε χτες μάθαμε ποιος είναι αυτός που του τασκάει για να κάνει τον ιδρυματάρχη και τον κομματάρχη. Και θέλουν πολλά λεφτά αυτές οι δραστηριότητες. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή, θα έλεγα εγώ τώρα, θα ήθελα, κυρίως για να τον ευχαριστήσω εγώ, ποιος είναι αυτός ή ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που βάζουν το χέρι στην τσέπη και του λένε «Έλα Αλέξη μου, πάρε χρήματα για να κάνεις το κόμμα σου». Και τι μπορώ να κάνω εγώ για σας? Θα τα βρούμε, μωρέ, θα τα βρούμε τώρα, καλή καρδιά, τίποτα, έτσι, στα δίνουμε έτσι.

0: Λοιπόν, περισσότερος Αλέξης σε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά το, μάλλον πριν από αυτό, διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινάω εγώ. Σκεφτείτε λίγο το εξής. Είστε ένας Βίκινγκ, έτοιμοι να κάνετε επιδρομή. Έχετε σηκώσει τσεκούρι, έχετε οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps, τα 19,90 ευρώ το μήνα, και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείτε κι εσείς να έχετε άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκεφτείτε το day.gr/fiber και μάθετε περισσότερα. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι Τσίπρες.
1: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις. Έλα με φόρα!
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
13: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
14: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
14: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
15: πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, όπου ήταν σε εξέλιξη κινητοποίηση των συνταξιούχων. Παραμένουν ωστόσο οι καθυστερήσεις της Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στην κάθοδο της Αρδιτού. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι στο δρόμο, ανέφερε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό θα πρέπει να αλλάξει, ανέφερε ο κύριος Κυρανάκης. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή τα σχόλια του Υπουργού Υγείας για την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα καταθέσω εγώ αγωγή εναντίον σας για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνατε σήμερα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο ο κύριος Γεωργιάδης. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν σήμερα οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα. 160 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και διασώθηκαν σε 4 διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Το τελευταίο αντίο λένε αυτήν την ώρα συγγενείς και φίλοι στη γογό Μαστρο Κώστα που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 56 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
18: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
19: Τι κάνεις?
20: Καλά, με χαρά.
19: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
21: Τι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
22: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
23: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
24: Λίμνη και Ζουλούλη μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
25: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
26: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
23: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
27: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
28: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
29: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξη Τσίπρας στη διασκέδασή μας, ο πρόεδρος της Ελλάς. Της Ελλάς. Που εντάσσεται σε αυτήν την γάδα. Αναλόγως πώς το βλέπει κανείς. Άλλος μπορεί να πει τι θα γίνει, θα έχουμε και όπλα, ΕΑΜ. Ποιος είναι το ΕΑΜ? Ο Καμένος ο Πάνος έσπευσε να καπαρώσει το ΕΔΕΣ για Γοργοπόταμο, έγραψε, γιατί είχαν συνεργαστεί Ελλάς με τον ΕΔΕΣ στο Γοργοπόταμο. Είναι έτοιμος ο καλός συνεργάτης του Αλέξη μας. Έτσι κι αλλιώς από τα παλιά μαζεύει, τι να κάνει ο Φουκαράς, ποιος θα πάει ο Αλέξης. Οπότε ήταν σπαρταριστή η χθεσινή παρουσίαση, τόσο πολύ παιδιά που αρχίζω να πιστεύω ότι υπάρχει και μία πιθανότητα ο Νίκος, όσο άχρηστος και να είναι, να είναι δεύτερος. Θα γίνει μάχη πάντως, έτσι, με αυτά που είδα χθες, δηλαδή λέγαμε όλοι εντάξει θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας, χαμηλά, ακόμα πιο χαμηλά ο Νίκος, τώρα τόσο γάνια που ήταν ο Αλέξης μας, ήταν τέλος πάντων. Και μια και είπα ποιος τον χρηματοδοτεί, δεν αποκλείται να είναι και ο Μητσοτάκης, παιδιά. Δηλαδή, αν πούμε ποιος έχει μεγαλύτερο συμφέρον σε όλη την Ελλάδα από την παρουσία του Τσίπρα και του Νίκου. Αλλά ο Νίκος έχει το Πασόκα, έχει χρηματοδότηση το κόμμα, έτσι κι αλλιώς. Αλλά από την παρουσία του Τσίπρα, ποιος κερδίζει? Να πούμε ότι κερδίζει ο Τάδε. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο μαγαζί του. Ναι, αυτοί, αλλά αυτοί δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν, είναι μεροκαματιάριδες. Ποιος κερδίζει? Ο Μητσοτάκης. Οπότε, δεν, άμα ψάξουμε, πάμε δια του ποιος ωφελείται, καταλήγουμε εκεί. Ο Νίκος ακόμα δίνει νίκη 500 ευρώ στο παραθαλάσσιο στο Σούνιο ή του έκανα αύξηση? Τώρα αυτό είναι αδιάκριτες ερωτήσεις. Ρε, κάνουνε στο γάτο αυξήσεις. Είναι γάτος της διαπραγμάτευσης ο Αλέξης. Πας καλά. Η Λίλη. Είναι μερικοί πονηροί ακροατές. Άμα έχω όρεξη και τώρα μου την έχει φτιάξει την όρεξη ο Αλέξης μας, διαβάζω τα μηνύματά του. Τα μηνύματά τους. Εντάξει, το ιδρυματάκι το έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πρώην Πουθού. Και σίγουρα κανείς δεν βάζει λεφτά από την τσέπη του. Δεν είναι κορόιδα. Όπως βρήκαν λεφτά οι άλλοι, βρήκε και ο Τσίπρας. Αλλά δεν βλέπω να αναρωτιέσαι για τα ιδρύματα των άλλων. Όχι. Κοίτα να δεις, Λίλη. Όταν πάμε επίσκεψη σε ένα σπίτι που δεν πάμε πολύ συχνά, δεν βγάζουμε κατευθείαν γλώσσα. Περιμένουμε να δούμε, τι λένε, τι δεν λένε και μετά βγάζουμε τη γλωσσίτσα μας. Έτσι και εσύ φαίνεται ότι δεν ακούς την εκπομπή, γιατί αν την άκουγες την εκπομπή θα ήξερες ότι τα υπόλοιπα ιδρύματα γίνονται στην υγεία των κορόιδων, επειδή έχουν βρει μια πολύ ωραία μηχανή οι πρώην πρωθυπουργοί να συνεχίζουν να παίζουν τους παράγοντες, προσλαμβάνοντας καθηγητές, δημοσιογράφους κτλ. Στα ιδρύματά τους με τα λεφτά των κορόιδων. Όμως, ένα στέλεχος του Ιδρύματος Τσίπρα μας ενημέρωσε ότι το Ίδρυμα Τσίπρα δεν χρηματοδοτείται από το δημόσιο, σε αντίθεση με τα ιδρύματα των άλλων πρωθυπουργών. Εξού και η απορία. Και καλά το Ίδρυμα. Το κόμμα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, ξέρουμε, χρωστάνε τις Μιχάλου, όχι το χρωστάνε τις Μιχάλου, σημαίνει άλλο πράγμα, χρωστάνε τον ποπό τους, έχουν όμως και μια κρατική χρηματοδότηση αρκετών εκατομμυρίων. Ο Αλέξης για το κόμμα, ας το Ίδρυμα, πάει στο διάλογο το Ίδρυμα. Για το κόμμα τα λεφτά από πού? Ποιος τους κάνει χρήματα για να κάνει? Μπορεί, ρε παιδί μου, ο ίδιος από την τσέπη του, λέμε τώρα. Αλλά δεν είναι, έχουν αυξηθεί τα εισοδήματά του πάρα πολύ και απότομα του Αλέξη μας τα τελευταία χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, από πού χρηματοδοτεί? Δεν είναι λεφτά για κόμμα, θέλω να πω. Από πού? Από όπου και να είναι, εμείς λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ιδιαίτερα για στιγμές σαν αυτή που τώρα είναι περισσότερο τηλεοπτική, προκειμένου να μιμηθεί ακόμα περισσότερο τον Ανδρέα, παίρνει κάτι φωτοτυπίες που έχει εκεί της διακήρυξης, κάτι α4 που τα έχουν δέσει και όλα έτσι πρόχειρα, πώς τα, δεν είναι, και τα σηκώνει, παιδιά, πώς σηκώνει ο Ανδρέας της 3ης Σεπτεμβρίου το χαρτί στην περίφημη φωτογραφία, έτσι και ο Αλέξης μας σηκώνει τα α4 του και λέει:
1: η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω στα χέρια μου είναι η δική μας πηξίδα.
0: Και πάνω εκεί όλοι ελπίσαμε πηξίδα. Μετά ήρθε το Ελλάς ίσα ίσα για να συγχυστούν οι κνήτες. Εμένα αυτό μου αρέσει πάντως. Να πω ότι αν έχω να πω ένα καλό λόγο, ότι θα κάνει Τούρκους τους κνήτες. που έχουν ήδη αρχίσει να τον σκυλοβρίζουν, που πώς τολμάει η Ελλάς και ρε εσείς για την αστυνομία το κάνει. Κάπου δεν διάβασα ότι μπορεί να υπάρχει και νομικό θέμα με το... γιατί είναι Ελλάς και όλοι ξέρουμε αστυνομία. Δεν μπορεί να βγω κάποιος να πω και εγώ είμαι Ελλάς και να χτυπάνε τα κουδούνια από την Ελλάς είμαστε και να ξέρεις, να κρυφτείς, τι να κάνεις. Να κρυφτείς άμα είναι η Σιριζέη, να ανοίξεις άμα είναι, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Οπότε αν υπάρχει νομικό θέμα, παρακαλώ όποιο δικαστήριο δικάσει την υπόθεση να το αφήσει, είναι πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή έχει κάνει ένα φοβερά καλό αστείο ο Αλέξης μας, να μην του το χαλάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, η ιδρυτική διατήρηξη που κρατάει, η ομιλία γενικά χθες δεν ήταν τίποτε. Ήταν σαν ένα κείμενο που έχει γράψει ένας, πώς να το πούμε, ένας πασίκλας, αλλά όχι ευφυής, νεολαίος κόμματος της αριστεράς. Έτσι, λέξεις κενές περιεχομένου που μπορεί να βάλει ο καθένας ό,τι θέλει μέσα, γενικούρες, η αριστερά, οι αγώνες, την βορυχία με ονόματα αγωνιστών, αλλά όλα κλισέ, δηλαδή λέξεις.
1: Νέα Ελλάδα, νέο όραμα, ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο, ηθική επανάσταση, πατριωτισμό, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και την εμβάθυνσή της, φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας, ασφάλεια του πολίτη, δικαιώματα, ισότητα ευκαιριών για όλους, συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Λέξεις. Ρε Γιώργο, σκυλί ήταν αυτό που κρατούσε η Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Λέει, βγήκε και μίλησε με μια γατούλα στην αγκαλιά, σαν το Δόκτωρ Νόκ. Ήταν ένα σκυλάκι του από τα μικρά. Ρε σκυλί ήταν, όχι γάτα. Σε μέγεθος γάτας μένει σκυλί, δε.

0: Λοιπόν, πάμε στις δεσμεύσεις. Έκανε 7 δεσμεύσεις. Πες μας για τις δεσμεύσεις. Αλέξη, δεσμεύσου, Αλέξη.
1: Πρώτον, δεσμευόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Για ζωή,
0: ναι,
1: με αξιοπρέπεια.
0: Τέλεια. Τέλεια. Πολύ ωραίο. Και είναι και ωραία λέξη αξιοπρέπεια. Ο καθένας βάζει ό,τι του γουστάρει στο νου του και έτσι ικανοποιούμε όλο. Πάμε. Δεύτερη δέσμευση, Αλέξη.
1: Δεύτερη δέσμευση.
0: Ναι, δεύτερη.
1: Δεσμευόμαστε, ναι, για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία.
0: Ποπ, τι ωραίο πράγμα. Και ισχυρή δημοκρατία και χωρίς ασυλία. Άρα θα πεις στους παρατρεχάμενους που είναι στη Βουλή να ψηφίσουν την αλλαγή του άρθρου 86. Μπράβο, που θα προτείνει η κυβέρνηση. Πάμε και άλλη δέσμευση θέλω, Αλέξη. Δεσμεύσου.
1: Τρίτη δέσμευση.
0: Ναι, τρίτη.
1: Δεσμευόμαστε,
0: ναι,
1: για μια ισχυρή οικονομία.
0: Ψ.
1: Δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπεια.
0: Πόσο πάλι αξιοπρέπεια. Πάλι σου λέει αξιοπρέπεια. Δεν μπαίνει παντού σιγά τι έγινε να πούμε. Τι ωραία. Ποιος να διαφωνήσει με αυτά. Μπράβο, Αλέξη. Τέτοια άλλη. Δεσμεύσου.
1: Τέταρτη δέσμευση.
0: Μπράβο. Μην κολλώσει πουθενά.
1: Δεσμευόμαστε, ναι, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία.
0: Τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο πράγμα. Όχι στους κερδοσκόπους, ναι στους χασοσκόπους. Δεν θέλουμε τα κέρδη. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Βέβαια, ζωές χωρίς κέρδη δεν υπάρχουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει τώρα. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Δεν καθόμαστε να αναλύσουμε τα θρησκευτικά κείμενα. Συνέχισε, Αλέξη μου.
1: Πέμπτη δέσμευση.
0: Ναι.
1: Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα,
0: ναι,
1: σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων.
0: Ανθεκτική Ελλάδα. Ρε, αυτό είναι λίγο σαμαρικό ή καραμαλικό. Θα μου πεις από εκεί πας να πάρεις πελατεία. Οπότε, ναι, συνέχισε, Αλέξη.
1: Έκτη δέσμευση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία.
0: Θα ψηφίζουμε στο ίντερνετ συνέχεια σαν τους ψεκασμένους. Είμαι μέσα. Πόπου, Αλέξη, έχεις... Για... Κάνε και άλλη... Θέλω άλλη μία, Αλέξη, παρακαλώ. Άλλη μία δέσμευση, για να είμαι σίγουρος ότι θα ψηφίσω.
1: Και έβδομη δέσμευση.
0: Ναι.
1: Δεσμευόμαστε...
0: Μπράβο.
1: Για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της... και χτίζει γέφυρες ειρήνης.
0: Ορίστε ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην τον ψηφίσουμε αυτόν τον άνθρωπο, για τόσα πράγματα δεσμεύτηκε και όλα πολύ καλά είναι, όσα δεν έχουν νόημα, αλλά είναι καλά. Ελλάς, Ελλήνων Χριστιανών, πάει όπως θέλεις. Ελλάς, Ελλάς Αντώνης Σαμαράς, εμπρός Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα, ό,τι γουστάρεις βάζεις εκεί μέσα. Είναι ο Αλέξης μας, είναι ό,τι θέλει ο καθένας.

Ο Μακιαβέλη λέει και το βίντεο του Τσίπρα ακόμα με την μπάλα ήταν τσαπατσούλικο. Όντως, γιατί δεν κάνανε ένα δεύτερο. Έχεις δει που υποτίθεται του πετάνε την μπάλα και την πιάνει και δεν φτιάχνουν να την πιάνει σταθερά. Πάει να του φύγει του φουκαρά η μπάλα. Αλλά ρε παιδιά, αν σίγουρα, έτσι, αν σίγουρα κάτι μάθαμε από το 15-19 είναι ότι οι άνθρωποι τεμπέληδες. Πρώτα και πάνω από. Είναι όλα τα άλλα που είναι. Αλλά πρώτα και πάνω από όλα είναι τεμπέληδες. Και το λέω, πώς το λένε, δεν το κατηγορώ, και εγώ τεμπέλης είμαι. Άξι, απλώς δεν θέλω να κυβερνήσω τη χώρα.

0: Λοιπόν, μετά τις δεσμεύσεις ήρθε το όνομα που του το έφερε το κοριτσάκι για να ξαναπαραστήσει τον Αντρέα. Έκανε ο καημένος και τον έκπληκτο ότι άνοιξε το χαρτί. Για να δούμε τι λέει το χαρτί, δεν ξέρω ούτε εγώ. Τώρα που το σκέφτομαι μπορεί και να μην ήξερε. Να τη στήσαν, τη φάρσαν, να πούμε Αλέξη θα ζούχουμε ένα φοβερό. Ρε παιδιά να μην μου πείτε όχι, όχι. Θα είναι πολύ ωραίο σου λέμε. Ποιος ξέρει, μπορεί. Άνοιξε, ήταν Ελλάς, γελάσαμε όλοι και μετά άνοιξαν τα ναυτικά.
1: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Όρτσα τα πανιά, καλή λευτεριά, δεν ξέρω τι εύχονται συνολικά. Και μετά από αυτό άρχισε και το ψάρεμα από παντού. Έριξε τα δίχτυα του.
1: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Αλέξη, βάλε ρε και τίποτα αγωνιστές μέσα. Παλιούς έτσι καλώς πεθαμένοι είναι. Δεν πρόκειται να διαμαρτυρηθούν. Είσαι αριστερός, δεν μπορεί να μην εκμεταλλευτείς νεκρούς.
1: Εμπνεόμαστε από τις θυσίες και τις νίκες όσων αγωνίστηκαν για ελευθερία, όπως ο Ρήγας Βελεστινλής. Όσων αγωνίστηκαν για κοινωνική χειραφέτηση, όπως ο Μαρίνος Αντίπας. Όσων αγωνίστηκαν για εθνική ανεξαρτησία, όπως η Ηλέκτρα Αποστόλη. Όσων αγωνίστηκαν για ειρήνη, όπως ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Όσων αγωνίστηκαν για δημοκρατία, όπως ο Νικηφόρος Μαντιλαράς.

0: έχουμε κι άλλους. Ου, από εκμετάλλευση νεκρών, άλλο τίποτα. Και μπράβο μας. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Όχι, Δημήτρη Κολιομιχάλη πρώτα, συγγνώμη.
1: Να σας πω και τα καλά τα νέα, ντε. Επιτέλους, πριν από λίγη ώρα ελευθερώθηκε η παραλιακή προς τον Πειραιά, που λόγω τροχαίου στο Δέλτα Φαλήρου είχε μποτιλιάρισμα για πολλή ώρα. Δεύτερο καλό, κυκλοφοριακά καλό νέο. Οι συνταξιούχοι που ήταν στο ΚΕΟ της Αθήνας δεν είναι πλέον. Ελευθερώθηκε το κέντρο. Θα σας πω όμως που έχει κίνηση. Ένα τροχαίο ατύχημα έγινε στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, χαμηλά μετά το πεδίο του Άρεως, με αποτέλεσμα με το που θα περάσετε την Πανόρμου μετά από λίγες εκατοντάδες μέτρα, κατά μήκος του Γκίζη και μέχρι την Πατησίων, συναντάτε σημαντικότατες βραδυπορίες. Κάθοδος Αλεξάνδρας, παραλαμβάνω. Στο κέντρο η Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή κρατάνε κίνηση και η αγαπημένη μας Κηφισού. Ανεβαίνοντας από το ύψος του Μοσχάτου, παρακαλώ. Προς τη γέφυρα της Αχαρνών ανατμήματα με μποτιλιαρίσματα όχι πολύ ισχυρά ακόμα, αλλά δυστυχώς αναμένω να δυσκολέψει κι άλλο.
0: Ο Φαντομάς λέει: ψηφιακή δημοκρατία, δηλαδή ο Αλέξης και το παρεάκι του, δεν φοβάται πια τον τεχνοφασισμό. Τώρα αυτό το μήνα δεν το φοβάται. Αύριο μπορεί να το φοβηθεί πάλι, ρε παιδιά. Δεν είναι ο Πέτρος το Ελλάς, Ελλάς, Αλέξης Σαμαράς, δεν παίζει. Καλό. Σκότωσες. Ανάθεμά σε διαφημίσεις.
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
3: Έλα με φόρα!
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

0: Ο Άιντραχτ Φαφούτης. Δεν μας που δεν μας έλα γράψους την Ελλάς. Δεν είναι το, είναι η Ελλάς, παιδιά, είναι όπως η αστυνομία. Απ' την Ελλάς είμαστε, άνοιξε δία. Από τότε που στον πέταξα μέχρι και ο Λαφόν θα έπιανε την μπάλα καλύτερα από το Φουίτ. Λοιπόν, τώρα γελάμε εμείς με τον Αλέξη μας και τις φάρσες που του κάνουν, που βάζουν τα auto-cue κάτω στο πάτωμα και είναι σαν να... και μιλούσε με μεγάλη ειλικρίνεια προσπαθώντας να διαβάσει τι έγραφε η οθόνη στο πάτωμα. Αλλά οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι, παιδιά, ή του κάνουν χοντρή πλάκα. Ένα από τα δύο. Δεν ξέρω, εγώ και με τα δύο είμαι, και στα δύο είμαι υπέρ. Να ακούσουμε εδώ την εκπρόσωπο, τι είναι, του κόμματος, του ιδρύματος, δεν ξέρουμε. Εκπρόσωπο Τσίπρα, θα τη λέμε εκπρόσωπο Τσίπρα, η οποία μας αποκαλύπτει ότι ο Τσίπρας δεν πάει τώρα για να συνεργαστεί με τα κάτι ανδρουλάκηδες και κάτι άλλους αχρήστους. Πάει για πολύ ψηλά.
1: Ούτε μετεκλογικά σας αφορούν οι συζητήσεις για συνεργασίες.
2: Καθόλου.
1: Τι πάει για αυτοδυναμία το νέο κόμμα?
2: Αυτός ο φορέας, αυτή είναι η στόχευση.
0: Η στόχευση είναι η αυτοδυναμία, γιατί τσάμπα είναι. Και έτσι έχουμε τρεις. Έχουμε Νέα Δημοκρατία που είναι και κάπως ψηλότερα, πάει η αυτοδυναμία. Έχουμε το Πασόκ που έστω και με μία ψήφο θα έρθει. Και είναι και ο Αλέξης μας που πάει για την αυτοδυναμία. Εγώ νομίζω ήταν μια πρώτη εμφάνιση, μια πρεμιέρα πέρα από κάθε προσδοκία, γιατί όλοι ξέραμε ότι θα γελάσουμε. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε όμως ότι θα αντικρίζαμε αυτά τα πράγματα και ότι θα ακούγαμε αυτά τα πράγματα, και πολύ περισσότερο ότι το όνομα θα ήταν του κόμμα, η Ελλάς. Το καινούριο κόμμα είναι η Ελλάς. Οπότε τον εστηρίζω. Τώρα δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε με άλλα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Έχουμε πολλές άλλες μέρες να πούμε και για τη μήνυση του Ανδρουλάκη στον Άδωνη. Βέβαια, το σπίτι δεν τον μηνύει επειδή δεν νοικιάζει η οικογένειά του στο δημόσιο σπίτι. Αλλά αυτό είναι απολύτως νόμιμο και, όπως έχουμε μάθει από τον Γιώργη τον Βουλγαράκη, απολύτως ειδικό. Καλό μεσημέρι, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση ή αύριο στις 12. Και επίσης στο Facebook, στο Twitter, στο TikTok, στο Instagram και σε άλλα μέσα κοινωνικής εκτόνωσης.
3: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις. Έλα με φόρα!
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Πού είναι, Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Στο Γαλατάψιλι.
12: Στον Γαλατάψιλι βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
13: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
15: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και την κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας λόγω τροχαίου νωρίτερα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια με 75 εκατομμύρια το χρόνο, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το Προλαμβάνω γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε, εφόσον, όπως είπε, εμπιστευτεί και πάλι την κυβέρνηση ο ελληνικός λαός, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Υπουργείου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Σε ερώτηση για τη διαφθορά στο σύστημα υγείας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική

0: αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι. Και αυτό τόνισε πρέπει να αλλάξει. Ξεκαθάρισε ότι αυτό αφορά και τα μισθωμένα πατίνια αλλά και τα ιδιόκτητα. Η 31η Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μετά τις 31 Μαΐου δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων επαγωγής στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει 31η Αυγούστου. Τα εγκεκριμένα δάνεια ανέρχονται σε περίπου 14.000, εκ των οποίων 11.000 έχουν ήδη συμβαστεί. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από Υπουργό της Κυβέρνησης. «Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο και θα αθωωθώ», απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια θα καταθέσει ο ίδιος αγωγή εναντίον του κ. Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι αδυνατεί να πιστέψει πως υπάρχει δικαστήριο που θα καταδικάσει έναν πολιτικό για πολιτική κριτική σε άλλον πολιτικό. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν το πρωί 22 συλληθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι αλλά και την Αθήνα. Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Το θάνατο του νέου επικεφαλής του ένοπλου κλάδου της Χαμάς ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Όπως ανέφερε, ο επικεφαλής της Χαμάς σκοτώθηκε χθες με πλήγμα στη Γάζα. Έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Ισπανική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ΕΛΠΑΗ, στελέχη της αστυνομίας βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος προκειμένου να συλλέξουν έγγραφα και στοιχεία για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στη Γοκόμα Στροκώστα που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα σε ηλικία 56 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί εψάλλη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο οξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον τόπο καταγωγής της, το Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρη 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια

0: και κάθε είδους δρογμές στην τοιχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Προσέξτε καλά τα λόγια αυτού του τραγουδιού. Σήμερα θα φτιάξουμε το playlist του Τσίπρα.

0: Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. 210-48-00-170 έως 4.

0: Αυτό είναι απάντηση σε όσους λένε ότι το Ελλάς ήταν ένα όνομα το οποίο δεν περπατάει στον κόσμο γιατί είναι πολύ αριστερό κλπ. Στην πολιτική επικοινωνία όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει να κάνει κλικ το όνομα. Και αυτό το όνομα έκανε κλικ. Εσύ τώρα με ακούς και κουνάς την κεφάλα σου.
1: Ναι, εγώ βρήκα ότι το χειρότερο όνομα που μπορούσα να βγάλει.
0: Δεν συνότι. Έχει καμιά σημασία το όνομα.
1: Πώς δεν έχει.
0: Καμία σημασία δεν έχει.
1: Πω,
0: το κόμμα του Τσίπρα.
1: Όχι, να το παίξει συναισθηματικό, ένα άνθρωπο που κάνει, δείχνει, σκέφτεται. Ηθάκη μου. Και μετά σου ήρθε ένα Ελλάς. Και μάλιστα με ένα λάμδα. Ελληνική αστυνομία. Δηλαδή τρελίω τρελό.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι η πολιτική επικοινωνία. Και για την Ηθάκη δεν το βρίζαμε. Αλλά...
1: Την Ηθάκη το βρίζαμε διότι. Ξέρεις,
0: το βρίζαμε. Του κάναμε
1: ένα
0: καβαλάκι στο καλάμι τον άνθρωπο.
1: Μιλά για την Ηθάκη σου. Παρ' όλα αυτά, η Ηθάκη ήταν κάτι προσωπικό. Ήταν κάτι το οποίο πολύ πιο πετυχημένο τίτλο από το Ελλάς. Δεν το συζητάμε. Φαντάζομαι στου νέου ανθρώπου δεν λέει τίποτα.
0: Το κόμμα του Τσίπρα είναι το κόμμα του Τσίπρα. Όποιο συμπαθεί τον Τσίπρα δεν πάει να το πει και κολοκοτρώνει.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώ. Μην βάλει.
0: Τσίπρα είναι.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι έτσι.
0: Αλλά το Ελλάς προκάλεσε θόρυβο, έγινε χαμός στα social media, ενώ τώρα η άλλη που πήγε και το είπε, πώς το είπε, κίνημα για τη δημοκρατία, μα έβαλε και το όνομά της από δίπλα.
1: Ρε παιδί μου,
0: ο
1: Τσίπρας δεν είναι Χριστιανού. Τσίπρας είναι ένα έμπειρος τέλεχος.
0: Αυτό λέμε.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτά τα έχουμε πει,
0: αυτό
1: με
0: λέμε.
1: Μεγάλη επικοινωνιακή δυνότητα, ξέρει να το χειρίζεται και χτες ήταν πάρα πολύ καλός. Έτσι. Και όλη αυτή η οργάνωση που κάνανε εκεί ήταν.
0: Ωραία ήταν. Αν εξαιρέσει το ότο που ήταν λάθος.
1: Ήταν ζωντανό πράγμα. Έτσι. Ναι, ο κόσμος εκεί δίπλα του γελούσε κτλ. Νομίζω ότι οι ηθοποιείς δεν χρειαζόταν σε τίποτα να γίνει. Προσπάθησε να καμιμηθεί και η Ανούλα και τα λοιπά, τα γνωστά αυτά.
0: Αυτό.
1: Έτσι,
0: αυτό.
1: Η 3η Σεπτέμβρη που τη σήκωσε έτσι, το διαδίκτυο.
0: Αυτό μπορεί να το πει. Ναι. Ότι ενώ μιμείται. Πώς το λένε. Πρακτικές Πασόκ. Την καλή επικοινωνία του Πασόκ. Επιλέγει να κάνει, να εστιάσει στους ψηφοφόρους της αριστεράς, όχι του κέντρου. Γιατί η αριστερά από μόνη της στην Ελλάδα, με τόσα κόμματα που έχει η αριστερά, τα οποία θα ρημάξουν τώρα, έχει μία εκλογική βάση εξασφαλισμένη τουλάχιστον 10%.
1: Ποιος?
0: Ο Τσίπρας. Εγώ πιστεύω ότι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, όλοι αυτοί που τώρα ψάχνουν έναν τρόπο χωρίς να ρεζιλευτούν, να πάρουν τα κόμματά τους και να πάνε να τα βάλουν μέσα στο κόμμα του Τσίπρα, μαζί με κάτι ανταρσίες, κάτι δυσαρεστημένους της ζωής, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, ξεκινάει
1: το
0: από 10.
1: Το κύριο πρόβλημα του Τσίπρα είναι ότι δεν μπορεί να πείσει ότι είναι κάτι καινούριο. Είναι το ίδιο πράγμα, ξαναζεσταμένο. Από αυτά τα πράγματα που είπε, τι.
0: Αυτή είναι η άλλη άποψη.
1: Τα έχει πει 100 φορές. Τα ίδια πράγματα και τα ίδια. Θα μπορούσε να είναι η ίδια διακήρυξη, είναι και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία διαφορά.
0: Ωραία, περίμενε τώρα, για να μην κουβεντιάζουμε μόνοι μας. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφό μας, τον Σπύρο Σουρμελίδη, για να γίνουμε τρεις στην παρέα και να τα πούμε αυτά. Γεια σου, Σπύρο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Χαίρετε, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Πολλά χρόνια.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Πολλά χρόνια.
0: Ναι. Για πες μας τη δική σου. Πριν
2: κάποια χρόνια και εσείς θα μέσω με τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Για πες μας τη δική σου οπτική.
2: Κοιτάξτε, σας άκουγα και λίγο πριν. Πραγματικά. Κοιτάξτε, ήταν η βραδιά του Αλέξη Τσίπρα, είναι οι μέρες και οι εβδομάδες του Αλέξη Τσίπρα. Οι οποιασδήποτε αναλύσεις σε λεπτομέρειες τώρα, αν η εκδήλωση με ήταν έτσι και αν δεν ήταν έτσι, διαβάζω, ακούω διάφορα. Δεν νομίζω ότι έχουν μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι έχει βάλει ένα στοίχημα να μαζέψει από το χώρο της αριστεράς, ίσως και της κεντροαριστεράς, ό,τι μπορεί περισσότερο. Και να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη που έχει δημιουργηθεί ότι κάποιος να εμφανιστεί από την αντιπολίτευση ως αυτός που διεκδικεί να είναι πρωθυπουργήσιμος.
1: Ναι, αντί Μητσοτάκης, ας πούμε. Αντί Μητσοτάκης.
2: Πρωθυπουργήσιμος, ναι. Θα πω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το στοίχημα. Από Σεπτέμβρη, και αυτό δεν το λέω μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, το λέω για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, διότι τώρα μπαίνουμε στο καλοκαίρι, είναι όλα φρέσκα τα πράγματα. Αλλά από Σεπτέμβρη, γιατί μέχρι τις εκλογές θα είναι μαραθώνιος. Mm-hmm. Όσοι πιστεύουν ότι οι εκλογές θα γίνουν ξαφνικά στις 15 Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι δεν σκέφτονται σωστά.
1: Έτσι λες, θα γίνει δηλαδή στις 27 λες τις ίδιες εκλογές.
2: κανονικά του, εκτός αν πάει 4 ευρώ το λίτρο. Εντάξει, εκεί αλλάζουν όλα. Ή αν γίνει κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό δεν μιλάμε για αυτά. Μιλάμε για τη φυσιολογική πορεία των πραγμάτων και το σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επομένως, από Σεπτέμβρη και μετά θα φανούν ακόμα καλύτερα και ιδίως τα νέα σχήματα που εμφανίστηκαν, είτε λέγεται Καρισπιανού, είτε λέγεται Τσίπρας, ή αν εμφανιστεί, ξέρω εγώ, ο Αντώνης Σαμαράς, θα το δούμε και αυτό. Επομένως, πρέπει κάποιος να έχει λίγη υπομονή και ψυχραιμία να δει και τις εξελίξεις μετά, που θα είναι πιο όρημα τα πράγματα και θα έχουν φανεί και θα έχουν φανεί και οι διαδικασίες από την πλευρά του Τσίπρα, εφόσον σήμερα μιλάμε για τον Τσίπρα. Και λέω και πάλι ότι είναι πράγματι οι μέρες του Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, τώρα οι λεπτομέρειες οι πολλές δεν νομίζω ότι έχουν αξία και αντέχουν και στον χρόνο.
1: Κάτσε, Σπύρο. Εντάξει, λεπτομέρειες βέβαια είναι αυτά. Πράγματι.
2: Ναι.
1: Αλλά περιμένεις από τον Τσίπρα. Έκανε ένα rebranding, υποτίθεται, και ήθελε να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Εγώ δεν τη βλέπω αυτή τη στροφή.
2: Ναι, δεν την είδαμε. Αλήθεια είναι. Δεν το είδαμε. Ακόμα και στο όνομα η επιλογή του να υπάρχει το αριστερά σημαίνει πράγματα. Το Ελλάς που από την ομιλία του, το ότι αναφέρθηκε από την εθνική αντίσταση μέχρι σήμερα και τα λοιπά, που είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό για την αριστερά. Έτσι. Και την κεντροαριστερά και τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι πολύ χαρακτηριστικό όμως για την αριστερά. Έτσι, πράγματι απευθύνεται πρωτίστως σε μία βάση, να σιγουρέψει μία βάση. Να πατήσει κάπου.
1: Αυτή
2: να,
1: την
2: να
1: βάση την έχει, νομίζω.
2: Ναι, δηλαδή,
1: το ΣΥΡΙΖΑ τον έχει ο Τσίπρας. Όλους αυτούς είναι
2: σε μεγάλο βαθμό.
0: Εδώ θέλω να τον ακούσω τον Σπύρο.
2: Ναι,
0: άκουγα νωρίτερα την κυρία Δούρου που λέει πρέπει γρήγορα να συζητήσουμε τι θα κάνουμε, γιατί αυτά τα περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα ακούω.
2: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Άρα θέλω να μας πεις την εκτίμησή σου τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
2: Αυτό είναι μια άλλη εκτίμηση. Διότι τα κόμματα και τα κόμματα που ό,τι και να είναι έχουν ιστορία, έχουν βάσεις, έχουν δηλαδή μια πορεία, δεν διαλύονται, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ούτε πηγαίνουν πέρα δόθε.
0: Ναι, αλλά άμα οι 8 στους 10 είναι έτοιμοι με τις αποσκευές μαζεμένες για να πάνε στον Τσίπρα, τι κάνεις.
2: Δεν θέλω να πάμε πάρα πολύ πίσω, να θυμίσω ότι και με άλλα ιδεολογικά προτάγματα και με άλλα πολιτικά επίδυτα, και ο μεγάλος συνασπισμός όταν διαλύθηκε το 1993. Έτσι, 92-93, στην αρχή με την κυρία Δαμανάκη, μάλιστα δεν μπήκε στη Βουλή, μπήκε αργότερα.
0: Ναι.
2: Αλλά ό,τι έχει βάσεις και έχει ιστορία, δεν ούτε πηγαίνει βόλτα πέρα δόθε, ούτε διαλύεται αυτομάτως.
1: Άρα, τι πιστεύεις θα γίνει, τι βλέπεις μπροστά σου?
2: Μπροστά μου βλέπω ότι θα γίνει μια συζήτηση πολύ μεγάλη και επίσης υπάρχουν δυνάμεις εκείνες που θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ζωντανό, δηλαδή να μην φύγει, να υπάρχει,
2: βεβαίως,
1: να κατέβει σε εκλογές.
0: Αλλά
1: ασύλληση.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν είναι
2: φυσικά
0: πλειοψηφία αυτές οι δυνάμεις. Είναι
2: το καταλαβαίνεις, μπορεί κάποιος να το καταλαβαίνει τώρα.
0: Ναι.
2: Επειδή βγήκανε δύο δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό λέω, ας περιμένει κανείς να δει και να δει με ψυχραιμία και τι θα αποφασίσουν και αυτοί οι άνθρωποι σε τελευταία ανάλυση. Mm. Δεν είναι.
1: Και μπορεί να βολεύει και τον Τσίπρα αυτό. Να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και να έτσι να πει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το κόμμα. Είμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά άλλο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο εγώ.
2: Ναι. Λέω ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα και τόσο απλά τελείωσε, έσβησε, καταργήθηκε, φεύγουμε. Δεν είναι έτσι. Πάντα υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις, γιατί λέω ότι αυτά τα πράγματα έχουν ρίζες και ιστορία. Μπορεί σήμερα να είναι δύσκολα και το Πασόκ έφτασε 4 ακόμα κάτι, δεν έφτασε.
1: Βέβαια. Ναι.
2: Έτσι δεν έγινε.
0: Mm-hmm.
2: Παρατρίχα τη γλίτωσε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν πάει έτσι. Πρέπει κανείς να είναι πραγματικά ψύχρεμος και ήρεμος για να δει πώς θα πάνε τα πράγματα. Άλλωστε, παρά το γεγονός ότι, και νομίζω ότι συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι ο Τσίπρας πατάει και θέλει μια στέρεη βάση σε ένα συγκεκριμένο χώρο πρωτίστως, και για τον κύριο Τσίπρα είναι στοίχημα. Όλο αυτό είναι ένα στοίχημα. Διότι είναι μια έτσι κι αλλιώς καινούργια προσπάθεια. Ό,τι και να είναι.
0: Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός και κάνεις κόμμα, πρέπει να πρωταγωνιστήσεις. Αν δεν καταφέρεις να πρωταγωνιστήσεις, σύντομα θα χαθείς.
2: Λοιπόν, επομένως αυτό είναι ένα στοίχημα. Θα το δούμε πώς θα πάει.
0: Ωραία.
2: Θα δούμε. Δεν είναι, δηλαδή, εγώ δεν θα βιαζόμουν ποτέ τόσο εύκολα να βγάλω δεν θα βιαζόμουν με εντυπώσεις μόνο να βγάλω συμπεράσματα.
0: Ωραία.
2: Διότι στην πολιτική το έχουμε ζήσει και το έχουμε ξαναζήσει και έχουμε ζήσει και σκληρές αντιπαραθέσεις. Έτσι δεν είναι, το έχουμε ζήσει.
0: Πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας, Σπύρο.
0: Θα ξαναπούμε.
2: Γεια σας.
0: Ο Σπύρος Ομελίδης, κυρίες και κύριοι, πρώην διευθυντής στο Κόκκινο, συνάδελφός μας. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Εγώ το διάλεξα. Είναι το απόσπασμα που δείχνει ότι στη λογική του θα κινηθεί σχεδόν το ίδιο με τη λογική που κινήθηκε και για τις εκλογές του 2015. Ακούστε.
3: Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσει. Με τον κύριο Δημήτρη που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα με δύο πτυχία που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό, που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του.
0: Τώρα, αν το ακούσα...
1: Εγώ νομίζω ότι είναι το καλύτερο κομμάτι της συνομιλίας του αυτό, αντίθετα από σένα. Έτσι, δηλαδή,
0: ναι,
1: θεωρώ
0: γιατί
1: ότι...
0: σκεφτόμαστε διαφορετικά.
1: Ναι, ότι εκεί που έλεγε διάφορα εκεί θεωρητικά, τα οποία δεν τα έχει πει ξανά και ξανά, τώρα ξαφνικά μιλάει στον κόσμο. Και ναι, λέει
0: μιλάει
1: ότι...
0: στον κόσμο και του υπόσχεται λύσεις που δεν μπορεί να δώσει και το γνωρίζει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή
1: δεν
0: ο αγρότης που θα χάσει το
1: λύση,
0: κοπάδι του για
1: λύση.
0: Τον αυθόδη, ο αγρότης είναι υπεύθυνος να θωρακίσει το κοπάδι του. Άμα
1: αυτά
0: δεν προσέχει, τι να σου κάνει η κυβέρνηση στο κοπάδι ή ο Τσίπρας.
1: Υπάρχει ένα θέμα, σου λέει ο Τσίπρας. Υπάρχει ένα θέμα. Ο Τσίπρας λέει τι λέει εκεί. Λέει εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, συνταξιούχους, οι οποίοι μετράνε ένα, το ευρώ ένα-ένα-ένα. Γιατί
0: έχει
1: δεν
0: δίκιο.
1: Έχουν, δεν έχουν άρα
0: έχει δίκιο.
1: Ακουμπάει τον κάθε
0: αλλά θα έρθει
1: πολίτη.
0: Ο Τσίπρας και θα δώσει 50% αύξηση στο συνταξιούχο.
1: Δεν ξέρουμε τι θα πει.
0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί να το υποσχεθεί, αλλά δεν μπορεί να το δώσει.
1: Αυτό,
0: αυτό
1: είναι άλλο
0: λέω.
1: Πράγμα. Πάντως αυτό, το κομμάτι της ομιλίας αυτό, εμένα με άγγιξε πιο πολύ από όλα.
0: Γιατί είσαι πιο αριστερός από μένα,
1: ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αν είσαι κεντροδεξιός, όπως είμαι εγώ ας πούμε, αυτό με κνευρίζει γιατί το θεωρώ εύκολο λαϊκισμό. Αν είσαι κεντροαριστερός, ακούγεται πολύ ωραίο.
1: Αγγίζει τα προβλήματα του κόσμου, θέλω να πω.
0: Αυτό γι' αυτό το
1: οποίο
0: έβαλα
1: λέει.
0: Αυτό το ναι. κομμάτι. Εξαρτάται ποιος είσαι όταν το ακούς.
1: Αυτούς λοιπόν που τους ανθρώπους οι οποίοι είναι, που δουλεύουν μια ζωή και προσπαθούν να ορθοποδήσουν, τους αγγίζει ο Τσίπρα απολύτως.
0: Τους αγγίζει αλλά πώς, πουλώντα τους φούμαρα, γιατί δεν μπορεί να τα
1: δεν
0: λύσει αυτά
1: τίποτα,
0: τα προβλήματα.
1: Όμως,
0: δεν τα λύσει 5 χρόνια και όταν
1: αυτό,
0: τώρα μπορεί
1: προφανώς,
0: να τα λύσει.
1: Προφανώς, λέω γιατί, μιλάμε για χτες. Δεν μιλάμε γενικώς.
0: Δηλαδή τι θα κάνει στην εκπαιδευτικό που πράγματι το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της πάει στο ενίκιο όταν υπηρετεί εκτός έδρας. Τι θα έρθεις και θα της πεις, σου κάνω δώρο το ενίκιο, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί.
1: Ο κόσμος περίμενε κάτι παραπάνω από την κυβέρνηση αυτή.
0: Ναι,
1: άρα
0: συμφωνώ.
1: Λοιπόν, τον αγγίζει τον
0: αλλά
1: εκπαιδευτικό.
0: Αλλά του κόβει και του εκπαιδευτικού να καταλάβει ότι εδώ ρε φίλε τώρα, μου έρχεσαι να μου λες ότι θα μου λύσεις όλα τα προβλήματα, ενώ ξέρω ότι δεν θα μου τα λύσεις. Γι' αυτό εξαρτάται από ποια πλευρά
1: τότε
0: το
1: δεν θα τα λύσει, δεν θα τα λύσει. Είναι σαφές, ας πούμε. Τώρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα να λυθούν. Θα τα έχει λύσει και ο Μητσοτάκης αν μπορούσε να τα λύσει. Αλλά προσπαθεί. Ποντάρει στην ελπίδα.
0: Εντάξει, αλλά τάζει λαγούς με πετραχίλια. Δηλαδή, αν στην πρώτη σου εμφάνιση λες αυτά, στη δεύτερη ή στην προηγούμενη σου εμφάνιση.
1: Περιμένει να ακούσεις τι θα κάνει.
0: Θα πεις εκπαιδευτικέ 4 όλο το νίκη που πληρώνει δώρο από μένα. Δεν γίνονται αυτά τα
1: όχι,
0: πράγματα.
1: Προφανώς δεν γίνονται.
0: Συνταξιούχε, διπλασιάζω τις συντάξεις. Αυτά δεν έλεγε. 13η σύνταξη, 14η σύνταξη. Αυτά δεν έλεγε. Και πήγαμε και τρακάραμε μετά.
1: Προφανώς. Ο κόσμος όμως που θα τον ψηφίσει ελπίζει ότι θα έρθει ο Τσίπρας και θα φτιάξει, θα βελτιωθεί η κατάστασή
0: και
1: του.
0: Αυτό είπα. Ναι. Ότι έχει μία εκλογική βάση.
1: Με αυτόν τον τρόπο τον ψήφισε και το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ότι είμαστε εκεί που είμαστε, θα έρθει αυτός, θα μας βελτιώσει τη μέρα μας.
0: Θα πούμε και στη συνέχεια, γιατί έχει και άλλες ουρές ναι. αυτό. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω σήμερα για πρώτη φορά ότι η επόμενη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε προγραμματίστηκε ήδη. Θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, εκεί που βρισκόμαστε κάθε χρόνο το φθινόπωρο, και φέτος θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία», είναι ο τίτλος της συναυλίας που προγραμματίζουμε για το Σεπτέμβριο. Έχει ήδη διασφαλιστεί η παρουσία πολύ μεγάλων καλλιτεχνών: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου, και θα προσθεθούν κι άλλοι, είμαι βέβαιος.
1: Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Έγραψε καταπληκτικά τραγούδια ο Μάνος Λοΐζος.
0: Ετοιμάζουμε το νέο event του καλοκαιριού, κάθε κορώνα το κάνουμε. Τα εισιτήρια έχουν ήδη ανοίξει, ξέρω ότι σας το λέμε πολύ νωρίς, αλλά όποιος θέλει να πεινάσει, να μαγειρέψει νωρίς για να μην πεινάσει, μπορεί και να το κάνει. Θα σας ενημερώσουμε και πιο αναλυτικά, αλλά κλείδωσε το πράγμα. 14 Σεπτεμβρίου δίνουμε το νέο μας ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
13: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
14: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς το Νέο Φάλιρο μέσω του άξονα Ακτή, Κονδύλι, Κόνονο, Σομυρίδου, Σκυλίτσι λόγω έργων στο ύψος της 34ου Συντάγματος Πεζικού. Έχει επηρεαστεί ο άξονας Ακτή Μιαούλη Εθνικής Αντιστάσεως. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στη Σταδίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της Κηφισού. Τη συνέχιση του προγράμματος προλαμβάνω για τα επόμενα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 75 εκατομμύρια το χρόνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σήμερα σε συνέδριο για την υγεία. Αναφερόμενος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε εχθές, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό που άκουσα εχθές ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι στο δρόμο, ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μήνυσε κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή τα σχόλια του Υπουργού Υγείας για την ενοικίαση ακινήτου στο δημόσιο, ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα καταθέσω εγώ αγωγή εναντίον σας για ηθική βλάβη, αναφέρει μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο ο κύριος Γεωργιάδης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη και Αθήνα. 160 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και διασώθηκαν σε 4 διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Τζάμπα κόπο έκανε ο Κραουνάκης. Έχει τόσα τραγούδια, δηλαδή έτσι μια γύρα έκανα το πρωί, βρήκα 3-4. Δεν παίξανε κανένα από αυτά, να γίνει λίγο τζόγος.
1: Μα, δεν το κατάλαβα, έπαιξε κάποια μουσική.
0: Δεν ξέρω, εγώ άκουσα τη μουσική του Κραουνάκη, αλλά εδώ έχει ωραία τραγουδάκια, ανεβαστικά, ωραία, μη μιλάς, μη γελάς.
1: Γενικά εκείνο το πρώτο κομμάτι με το σκετσάκια και τα λοιπά, δεν...
0: Με τους ηθοποιούς. Ναι, ρε παιδί μου, είναι κολλημένη η πολιτική με τα κλισέ. Πρέπει να βάλω δύο ηθοποιούς στην αρχή, γιατί θεωρείται ότι οι ηθοποιοί, ξέρεις, επειδή είναι αδέσμευτοι και αυτά. Εντάξει τώρα.
1: Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο συμπαθητικό.
0: Εγώ δεν έχω τίποτα με τους δύο ηθοποιούς που μίλησαν
1: μαζί.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι με εγωίτευσε. Ενώ άμα είχε λίγη μουσικούλα πριν και μετά.
1: Τώρα όμως τύπου... έτσι κι αλλιώς. Η πρώτη εκδήλωση έγινε. Μπορούμε να πούμε και ότι είναι και επιτυχημένη. Η ουσία είναι τι θα πει ο Τσίπρας από εδώ και πέρα. Και δεν νομίζω πως έγινε να πει κάτι καινούριο.
0: Κάτσε να δούμε, κάτσε. Πώς το ξέρεις.
1: Δεν
0: νομίζεις, λες.
1: Δεν νομίζω.
0: Εγώ έλεγα χθες στην τηλεόραση
1: σε αυτά τα οποία λέει,
0: ότι τώρα θα κριθεί ο Τσίπρας. Αν κάνει ρεαλιστικές εφαρμόσιμες προτάσεις, θα κάνει μεγάλη κούρσα.
1: Μπορεί να κάνει ρε Συνότη.
0: Υπάρχουν πράγματα στα οποία η κυβέρνηση έμεινε πίσω. Αν αρχίσει να μιλάει για αυτά, όλος ο κόσμος θα του λέει μπράβο. Τώρα, άμα αρχίζει να λέει ότι εσύ νοσηλευτή που κουράζεσαι, που τον έβαλε στα βαρέα και ανθυγιεινά η κυβέρνηση, το άνευε τις υποδοχές, έρθει και του πει θα σου διπλασιάσω το μισθό.
1: Ο Τσίπρας
0: δεν πρόκειται πράγμα.
1: Θα
0: να
1: πει,
0: το κάνει.
1: Θα αυξήσω το φόρο στους πλούσιους. Να δώσω πιο πολλά λεφτά στον κοινωνικό
0: τον
1: κράτος.
0: Αύξησε
1: το
0: όταν
1: οποίο
0: κυβέρνηση.
1: Δεν είναι πολύ εύκολο να το πεις. Θέλω να πω... Το έχουμε ξανασυζητήσει, το γράφω και σήμερα στην Καθημερινή. Πάνω από 100.000 ευρώ παίρνει το 0,3% των φορολογουμένων.
0: Ναι.
1: 16.000 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις με 16, αν φορολογείς 16.000 ανθρώπους. Αστεία πράγματα.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα φορολογείς τον πλούτο γενικώς. Είναι κάτι
0: αυτό
1: το οποίο
0: μπορεί να γίνει.
1: Είναι κάτι δύσκολο.
0: Να έρθει να σου διπλασιάσει τον έμφυα.
1: Προσπάθησαν να το κάνουν διάφοροι στο εξωτερικό, το πήραν πίσω.
0: Να σου πει, κύριε Νότι, άμα έχεις ένα σπίτι, οκ. Okay, άμα έχεις τρία σπίτια, θα σε τσακίσω στη φορολογία. Μπορεί να το πει. Αλλά να δούμε αν θα το κάνει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στη συζήτησή μας τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για να ακούσουμε και τη δική του ματιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πλεύρη.
1: Γεια σας.
2: Καλά είστε, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε προλίγου ο Πρωθυπουργός για το όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
3: Τι να πω για το όνομα? Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε Πρωθυπουργός, κρίθηκε στους Πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Εσείς, κύριε Πλεύρη, τι λέτε?
2: Ναι, κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποιεί ένα όνομα που, όπως ο ίδιος λέει, απευθύνεται στην ιστορικότητα και στην ιστορική αναφορά της αριστεράς, αλλά βέβαια προσπαθεί να μπερδέψει λίγο και τα πράγματα, βάζοντας το Ελλάς που δεν παραπέμπει αναγκαστικά ως όρος στην αριστερά. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή είμαι από αυτούς που έχω πει, κύριε Χιώτη, πολλές φορές και το λέω και το παραλαμβάνω πολλές φορές, ότι είμαι από αυτούς που δεν σέβομαι τους αγώνες της αριστεράς. Εγώ χαίρομαι που κάνει αναφορά συγκεκριμένη, γιατί βλέπουμε τελικά ποιοι έχουν δικαστικό ρόλο. Γιατί πολλές φορές θέλουν να μας πούν σε εμάς τους δεξιούς ότι δεν πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν γιατί είναι δικαστικό. Προφανώς το παρελθόν πρέπει να το ξεπερνάμε. Αλλά κάποιος πάει να κάνει πολιτική καριέρα ερχόμενος σε αναφορές που παραπέμπουν. Δεν μας είπε μόνο ΕΑΜ, Ελλάς με λιγαλάς. Δεν μας είπε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε.
1: Άρα αισθάνεστε
2: πέρα,
1: ότι
2: λοιπόν,
1: το...
2: εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Προσέχτε. Ναι. Αν εγώ βγω και τώρα και πω ότι η ιστορική αναφορά η οποία αναφέρεται σε μια περίοδο η οποία εν συνεχεία αιματοκύλησε την Ελλάδα και ευτυχώς που υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι και σώσανε την Ελλάδα και βρεθήκαμε στο δυτικό κόσμο, θα είμαι ο διχαστικός. Ο άλλος όμως που κάνει πλήρη αναφορά σε αυτή την ύπαρξη είναι η νέα πρόοδος της Ελλάδας που θα φέρει.
1: Άρα θεωρείτε λοιπόν ότι το όνομα δεν είναι πετυχημένο, γιατί φαντάζομαι ο κύριος Τσίπρας θέλει να πάρει τους αριστερούς, δηλαδή αυτούς που ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλει να κάνει και ένα άνοιγμα προς το κέντρο. Το όνομα δεν έχει αυτή την. Δεν πετυχαίνει αυτό.
2: Εγώ θα σας πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας ήθελε να πάρει ένα όνομα, γιατί βάζει πολύ και το πατριωτικό, όπως βλέπετε. Ναι. Ποιο ήταν ένα από τα προβλήματα του κυρίου Τσίπρα? Ένα από τα προβλήματα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι πολλοί θα πάνε να του χρεώσουν θέματα τα οποία ενδεχομένως ένα ακροατήριο, γιατί θέλει να βρει ένα διευρυμένο ακροατήριο, μπορεί να του το χρεώνει. Είτε σε στάση οικονομικά με την Ευρώπη, είτε πρέσπεση, είτε οτιδήποτε. Άρα, βάζει το πατριωτικό μπροστά και βάζει το Ελλάς, που το Ελλάς είναι αρκετά πιο διευρυμένο και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι και ένα κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να χρησιμοποιεί αυτό το όνομα. Παράλληλα όμως, για να δικαιολογήσει την αριστερά, θα του πούνε καλά, εσύ αριστερός άνθρωπος έρχεσαι και λες Ελλάς που παραπέμπει σε κόμματα που μπορεί να είναι μορφώματα της δεξιάς ή οτιδήποτε. Έρχεται λοιπόν εκεί πέρα να πει ότι, παιδιά, γιατί το παίρνω αυτό? Για να έχω την ιστορική αναφορά του παρελθόντος. Οπότε τελικά, με την έννοια που το θέτεται, είναι αποτυχημένο. Γιατί ένας κεντρός, όταν ακούει για ιστορική αναφορά του παρελθόντος, σίγουρα του δημιουργεί μια εικόνα, μα καλά, είμαστε το 2026 τώρα και θα παραπέμπουμε σε ονόματα που έχουν ιστορική αναφορά, που με τον α ή β τρόπο τελικά οδηγούν και σε δικαστικές διαδικασίες. Και αντιστοίχως, από την άλλη πλευρά, ένας που θα το δει από τον άλλο θα του πει, ρε παιδί μου, μήπως πάει και λαϊκίζει και βάζει έναν τίτλο που λέει ένα πατριωτικό. Άρα νομίζω ότι με αυτή την έννοια περισσότερο θα μπερδέψει παρά θα ξεδιαλύνει κόσμο.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα το δούμε.
2: Βέβαια, ένα τα ονόματα, ξέρετε, είναι το όνομα. Η ουσία της πολιτικής είναι να δούμε τη βάση της πολιτικής. Αυτό έχει.
1: Ένας φίλος που ξέρει από αυτά λέει ότι το Ελλάς μπορεί να μην εγκριθεί από τον Άριο Πάγο.
2: Τι να σου πω, εγώ να σας πω, σας το λέω και ως δική μου θέση, ότι μπορεί να έχει ένα θέμα αυτό. Να σας θυμίσω ότι υπήρχε θέματα αντιστοίχως σε πατρίς, ότι σε κάτι. Δηλαδή το Ελλάς, επειδή η αναφορά, δηλαδή πότε είναι ο Άριος Πάγος, έρχεται πολλές φορές και κοιτάει να μην έχει θέματα ενδεχομένως που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα κατανόησης ή οτιδήποτε άλλο, ερμηνείας ως προς το σύμβολο, ή αν αυτό είναι κατοχυρωμένο με κάποιον τρόπο. Οπότε τι να πω τώρα, αλλά αυτό, εντάξει, είναι ένα θέμα που θα κρυφθεί.
0: Εγώ μια ανησυχία
2: έχω μόνο, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλο, ότι επειδή τα ταμεία του Υπουργείου Μετανάστευσης χρηματοδοτούν περίπου με κοντά στο 1 δισεκατομμύριο την Ελλάς για δράσεις οποίες κάνει, μη τυχόν θεωρηθεί ότι έχει και μερίδιο σε χρηματοδότηση από τα ταμεία του μετανάστευσης ως Ελλάς.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, γιατί το ένα γεγονός της χθεσινής ημέρας ήταν ο Τσίπρας, το καλύψαμε, αλλά το άλλο δεν το έχουμε κουβεντιάσει καθόλου και θέλω να το κουβεντιάσουμε μαζί. Εγώ όσο καιρό παρακολουθώ τον Καραμαλή από τότε που παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είχε ένα μόνιμο μότο. Έλεγε, έχω τις δικές μου απόψεις, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να κάνω κάτι που θα πληγώσει την παράταξή μου. Έχω την αίσθηση ότι χθες υπερεύει αυτό το όριο. Οι αναφορές του για τη δικαιοσύνη που χειραγωγείται, για τις υποκλοπές που δεν πρέπει να γίνονται και για την κρίση των θεσμών, ήταν η πιο βαριά κριτική που θα μπορούσε να κάνει προς την κυβέρνηση και να τη χτυπήσει στο μαλακό της υπογάστριο.
1: Δηλαδή βαριά λόγια. Και επειδή κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν τι έχει πει ο Καραμαλής, να πω, λέει, μιλάει για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Υπάρχει, λέει, διευρυμένη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί και πρωτίστως η δικαιοσύνη χειραγωγείται.
0: Έτσι το είδατε κι εσείς?
2: Προσέξτε, πρώτα απ' όλα, εκτός από το βασικό που λέμε πάντα, ότι οι πρώην πρωθυπουργοί τοποθετούνται και έχουν μια ευρεία τοποθέτηση και σε επίπεδο κριτικής, εγώ νομίζω ότι ο πρώην πρωθυπουργός περισσότερο, και αυτό κάνει ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, όλο αυτό το διάστημα, αναφέρεται περισσότερο σε διευρυμένα θέματα θεσμικά και πολλές φορές να σας πω και πράγματα τα οποία λέει και εμείς ως Νέα Δημοκρατία. Είπαμε ότι το θεσμικό πλαίσιο των νόμιμων επισυνδέσεων ήταν προβληματικό και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο και υπήρξαν παραιτήσεις. Οι ίδιοι έχουμε πει ότι προφανώς πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη στο κομμάτι που δεν συνδέεται πια με τις νόμιμες επισυνδέσεις, με παράνομες επισυνδέσεις. Και φαντάζομαι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, όταν αναφέρεται σε χειραγώγηση της δικαιοσύνης, θέλω να πιστεύω ότι προφανώς εννοεί ότι και επί Υπουργεία, επί Πρωθυπουργίας και κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν 10 πολιτικά πρόσωπα που συκοφαντήθηκαν για την υπόθεση Νοβάρτης και υπήρχε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ με αρμοδιότητα τη δικαιοσύνη που καταδικάστηκε για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
1: Άρα θέλω το ένα το άλλο.
0: Επειδή το κάνανε αυτοί, δεν σημαίνει ότι
1: είναι εσείς.
2: Εγώ θα λέω, εδώ λοιπόν έχουμε μια αποδεδειγμένη θεσμική εκτροπή. Για αποδεδειγμένη γιατί το λέω, γιατί έχουμε καταδικαστική απόφαση υπουργού, συγκεκριμένου υπουργού, με συγκεκριμένη ιστορία ο συγκεκριμένος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, που καταδικάστηκε γιατί παρενέβησε εισαγγελέα. Άρα εκεί ήταν το πρόβλημα.
0: Ξεφεύγουμε από το θέμα. Εκτροπής. Εγώ θέλω να μου πείτε ως
2: τέλος. Εμάς σας λέω θεωρώ ξεκάθαρα ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο παρέμβασης και αν τυχόν κάνουμε κάποια κριτική σε θέματα της Ευρωπαίας Εισαγγελέας λόγου χάρη. Νομίζω ότι αυτή η κριτική μας δικαιώνεται, γιατί τώρα ακούω ότι υπάρχει πόρισμα που φαίνεται ότι δεν υπάρχει ζημία από τις πράξεις βουλευτών που έφτασαν οι φάκελοι στη Βουλή και απορώ γιατί η Ευρωπαίος Εισαγγελέας δεν είχε κάνει αυτή την έρευνα πιο νωρίς.
0: Ξέρουμε αυτό το πόρισμα.
2: Αυτό το οποίο άκουσα τώρα αυτή τη στιγμή που πήρανε.
0: Εγώ πάντως
1: αλλού θέλω, είναι αυτό, είναι άλλο θέμα.
0: Αλλού θέλω να σταθώ. Εσείς έτσι όπως ακούσατε τον κύριο Καραμαλή.
2: Ο πρωθυπουργός σε ένα πλαίσιο, ο πρώην πρωθυπουργός, να κάνει γενικότερη θεσμική κριτική και όχι εξατομικευμένη.
0: Δεν έχετε την αίσθηση λοιπόν ότι ο κύριος Καραμαλής έχει περάσει απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία συμπλέοντας με τον Αντώνη Σαμαρά?
2: Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς έχει ξεκαθαρίσει τις θέσεις του, πιστεύω εγώ, και είναι ένα πρόσωπο που το εκτιμώ ιδιαιτέρως, πιστεύω εγώ ότι δεν θα υλοποιηθεί αυτό το οποίο έχει ακουστεί από διάφορες περιπτώσεις.
0: Θα κάνει κόμμα.
2: Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ωραία. Δεν λέω ότι έχω πληροφόρηση. Ο Κώστας Καραμαλής είναι ενεργός στη Νέα Δημοκρατία, είναι ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Είναι ο πρωθυπουργός,
2: ο οποίος έφερε σε μεγάλες επιτυχίες στην παράταξη και με συγχωρείτε, έχει και μια σφραγίδα ενός ισχυρού ονόματος. Θεωρώ αδιανόητο και ότι σε καμία περίπτωση ο Κώστας Καραμαλής έχει περάσει σε οποιοδήποτε επίπεδο αντίθετα της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο. Θεωρώ ότι και η κριτική του έχει μια κριτική περιπτώσεων διόρθωσης και σε καμία περίπτωση στοχοποίησης.
1: Άρα γιατί το κάνει αυτό, για να διορθώσει την κυβέρνηση, να κάνει σωστά?
2: Δεν ξέρω να σας πω τώρα, ο πρώην πρωθυπουργός, κύριε Παπαδοπούλο, ο πρώην πρωθυπουργός προφανώς και θα βγει να τοποθετηθεί όποτε κρίνει. Θα κάνει. Δεν σημαίνει ότι η κριτική που θα κάνει είναι αναγκαστικά σωστή. Αλλά είναι προφανέστατο δικαίωμά του όταν βλέπει κάποια πράγματα να θέλει να το.
1: Θέλω να πω ότι όταν έκανε αυτή την κριτική ο κύριος Σαμαράς, τον διαγράφει, αν θυμάστε καλά. Εδώ πέρα είναι πολύ πιο βαριά αυτά που λέει ο Καραμαλής.
2: Ναι, ήταν βέβαια λίγο ένα διαφορετικό πλαίσιο για να συνδυαστούμε. Τότε πήγαινε πάρα πολύ με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι εκεί ήταν το πλαίσιο τη συζήτηση που είχε
1: εδώ γίνει. Εδώ όμως θέτατα δημοκρατία ο Καραμαλής. Και αυτό είναι...
2: Ναι, δεν νομίζω ότι τα θέτει όμως σε πλαίσιο ευθύνης της κυβέρνησης. Τα θέτει ως πλαίσιο ενός γεγονότος ότι κάποια πράγματα που γίναν δημιουργούν μια κρίση στους θεσμούς και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και αυτό εγώ νομίζω διορθώνεται από τη Νέα Δημοκρατία, όχι χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είδαμε περίπου 50 μετανάστες πάλι σήμερα στην Ιεράπετρα. Έχουμε πάλι έξαρση του μεταναστευτικού στην Κρήτη.
2: Ακούστε, στην Κρήτη αυτή τη στιγμή στα νούμερα, όπως κλείνει περίπου ο Μάιος, ήμασταν όπως είμαστε πέρυσι. Γύρω στα 4.500 άτομα από αρχή του έτους, τόσο ήταν και πέρυσι. Είναι ένα μέτωπο που θα μας απασχολήσει, γιατί οι περσινές ροές ήταν αυξημένες ροές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μείωση, δηλαδή σε ιστορικό χαμηλό στο Ανατολικό Αιγαίο. Συνεπώς θεωρούμε, και αυτός είναι ο στόχος, με κινήσεις που έχουμε κάνει και με επαφές με την Ανατολική Λιβύη, γιατί το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου υπήρξαν 1.200 παράνομες αφήξεις, αλλά έχουμε και 530 αποτροπές από τους Λίβιους. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι οι Λίβοι αρχίζουν να συνεργάζονται. Είναι βασικό μέτωπο που θα μας απασχολήσει. Ο στόχος μας είναι να κινηθεί, αν γίνεται, κατώτερα των περσινών ροών και μαζί με τις μειώσεις που έχουμε από το Ανατολικό Αιγαίο να έχουμε συνολικά μειωμένες ροές. Αλλά είναι βέβαιο ότι ροές τέτοιες φύσεως και ειδικά όταν οι συνθήκες είναι πολύ καλές θα υπάρξουν. Κυρίως αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ότι οι λιβικές αρχές θα ανταποκρίνονται, γιατί πέρυσι δεν υπήρχε ανταπόκριση, πολύ μικρή, γιατί θεωρώ ότι όταν μπουν στο παιχνίδι βρίσκεται άτομο δικό μας κάτω. Έχουν αυξηθεί τα μέσα της Frontex στο κομμάτι της παρακολούθησης. Και τώρα θέλουμε να δούμε ότι οι πληροφορίες που τους δίνουμε ανταποκρίνονται, διότι αν πετύχουμε αυτό, μεσοπρόθεσμα θα έχουμε το αποτέλεσμα που είχαμε και με τη συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή στο Ανατολικό Αιγαίο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Μπούλη. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Ο κύριος Θάνος Πλεύρης ήταν στη τηλεφωνική γραμμή, υπουργός μετανάστευσης.
1: Πριν διαφημίσει, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες, nova.gr.
4: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε, ένα παίξω.
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική ίνα, ε.
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες, nova.gr.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
9: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
8: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
9: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
12: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
13: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
12: Με Noforce.
13: Και Προσταζάν
12: από τη Vogel.
14: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
13: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
15: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
16: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λέ.
19: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
20: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα. Είπε
20: μπαμπά.
19: Όχι.
20: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα.
19: Ναι.
20: Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
23: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
24: Να το, ήρθε.
22: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
25: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
26: Να δω

0: Τώρα είχαμε κι άλλα να πούμε σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Να σας πω μόνο ότι το κόμμα μας θεριεύει, το κόμμα που ανακοινώσαμε χθες με τον Νότι για τις ευρωεκλογές. Επαναλαμβάνω, θεριεύει μέρα με την ημέρα. Καλωσορίζουμε στο νέο κόμμα τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Χρήστο Κούτρα.
1: Άρα τι θες,
0: θα σας πούμε, σκάει, όχι ρε εσύ, αλλά τώρα εδώ είναι η μαγιά. Φτιάχνουμε την ιδρυτική μας διακήρυξη. Θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Όλοι γυρίσανε και τρέχουν, έτσι. Τι. Λοιπόν, θέλω να πω, όλος ο Σκάι είναι εδώ. Πρέπει να περιμένουμε και από άλλα μέσα.
0: Περίμενε ρε
1: βιαστικέ.
0: Άσε στον πρόεδρο την πρωτοβουλία του κινήσεων.
1: Μάλιστα πρόεδρο.
0: Ακόμα ότι το όνομα δεν έχουμε ανακοινώσει.
1: Περίμενε. Το όνομα δεν θα πρέπει να βγει, όπως του βγήκε του Τσίπρα. Να κάνουμε δημοψήφισμα.
0: Όχι με τι, με μπουκαλάκι και με χαρτάκι και με τέτοια. Εμάς θα έρθει το ντρόουν από πάνω, θα κάνει ο Ιωαννίδης τρεις λούπες. Έχουμε.
1: Είναι αδίκημα ποινικό, λέει, η χρήση του Ελλάς. Λέει ο φίλος που επιμένει.
0: Καλά, ο φίλος που επιμένει, πες του χαιρετίσματα ότι άμα βγει ένα δικαστήριο και απαγορεύσει το όνομα του Τσίπρα, θα του δώσει 5-6 μοναδούλες παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθεται μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
12: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε αμέσως τώρα με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Ελλάς στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια ονόματος και ιδρυτικής διακήρυξης έγιναν στο Θησίο. Πλούσιο το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις από πολιτικούς φίλους και πολιτικούς αντιπάλους.
1: Πρώτον, δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια, που σημαίνει δεσμευόμαστε για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία.
2: Περιμένεις και εσύ να πει κάτι για τους μισθούς, να πει κάτι για την οικονομία, να πει κάτι για το κοινωνικό μέρισμα, να πει κάτι για τις συντάξεις, να πει κάτι. Ρε παιδί μου, δεσμεύομαι για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Μετά σταματάς.
3: Το βασικό του πρόβλημα είναι η μνήμη, η μνήμη του ελληνικού λαού,
4: ναι,
3: ο οποίος δεν ξεχνάει αυτά που έχει κάνει, παρά την απέλπιδα, κατά την άποψή μου, προσπάθεια του κύριου Τσίπρα. Είχε πολύ μιμητισμό, προσπάθησε να το παίξει και λίγο Αντρέας Παπανδρέου ακόμη μια φορά.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν αρχίσει τα όργανα, έτσι. Στις δικαστικές αίθουσες μεταφέρεται το μπιφ μεταξύ Ανδρουλάκη και Γεωργιάδη για την ενοικίαση του κτηρίου της οικογένειας Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Μήνυση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στον Άδωνη Γεωργιάδη.
5: Έχει αιμονή με τον κύριο Ανδρουλάκη και το δείχνει σε κάθε φάση. Αποδεικνύεται ότι ό,τι είπε είναι ψέμα. Από το ποσό που έχει πάρει, ναι, από το πώς έγινε η διαγωνιστική διαδικασία.
6: Δεν είσαι το αλάθητος. Αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ κύριε πρόεδρε ΠΑΣΟΚ, κάνετε πολύ μαρόλα.
0: Μια στο καρφί και μια στο πέταλο από την Τουρκία για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε, παρατηρήθηκε μια λιγότερο επιθετική ρητορική για τον φημολογούμενο νόμο. Τώρα Τούρκοι αναλυτές

0: μπορείς να το εφαρμόσεις, σημαίνει σύραξη, σημαίνει ναι. κρίση.
1: Βέβαια.
0: Έτσι ξεκάθαρα τα πράγματα.
2: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη σταθερά στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, με μία ανάσα στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε προβλήματα στις τρεις γέφυρες, στην άνοδο της Κηφισού, αλλά επίτρεψέ μου να αρχίσω από τον Πειραιά.
2: Ναι.
3: Τεράστιο πρόβλημα, επειδή έχει βγει ένα συνεργείο στην Ομυρίδου Σκυλίτση και κάνει εργασίες. Ομυρίδου Σκυλίτση είναι ο δρόμος που μας πηγαίνει από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο. Αμέσως μετά την 30η ετά του Συντάγματος και πριν τη Γρηγορίου Λαμπράκη είναι αυτές οι εργασίες. Με αποτέλεσμα, όσοι είναι στην Ιετιώνια ακτή πριν τον Άγιο Διονύση, συναντούν μποτιλιάρισμα, περνούν με μποτιλιάρισμα. Τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα μπαίνουν στην Κόνονος, όλοι οι Κόνονος ακίνητοι, φτάνουν πλατεία Υποδαμίας, μπαίνουν στην Ομυρίδου Σκυλίτση και μέχρι να περάσουν την 30η ετά του Συντάγματος είναι ακίνητοι λόγω αυτών των εργασιών. Έχει επηρεαστεί εξίσου πολύ όμως και ο άξονας ακτή Μιαούλη μέχρι την πλατεία Ρολογιού και Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι την Ομυρίδου Σκυλίτση. Χάος στον Πειραιά, όπως αντιλαμβάνεσαι. Καλύτερα να κάνουν τον κύκλο μέσα από το Πασαλιμάνι, ας πούμε, ο κόσμος και να βγει κατευθείαν στο Νέο Φάληρο παρά αυτό το πράγμα. Πάμε στην άνοδο της Κηφισού, της πολύπαθης Κηφισού, η οποία από το Εγάλεο, αμέσως μετά την Πέτρου Ράλη, προς και μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, λόγω και τροχαίου ατυχήματος, έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα όμως έχουμε στις Τρεις Γέφυρες, στο σημείο συνάντησης της Στρατηγού Καλάρη με τη Λιωσίων και με τη Ρεγκούκου. Είναι ακίνητοι και οι τρεις αυτοί άξονες, κυρίως η Λιωσίων, επιμακρών, χιλιόμετρα ακινητοποιημένοι. Καλύτερα μέσω της Αχαρνών και της Πατησίων να πάνε βορειότερα οι ακροατές μας και να στρίψουν αριστερά να βγουν στην Εθνική Οδό Σπύρο.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Δεν καθυστερήσω πολύ τον Αντώνη Ατζολέτο να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Μόνο μπλήκα δευτερόλεπτα, επειδή ακούτε συνεχώς το κεφάλαιο κυκλοφοριακό, εκεί θέλω να μείνω, επειδή ακούτε βαρύγδουπες εξαγγελίες από υπουργούς περιοδικής ασφάλειας και καμερών, γράφει σήμερα η Καθημερινή. Πρώτον, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ματέωσε το διαγωνισμό για την εγκατάσταση 1000 έξυπνων καμερών, AI καμερών, μετά από προσφυγές που κατέθεσαν εταιρείες. Δεύτερον, ο διαγωνισμός του πληροφοριακού συστήματος πάνω στο οποίο θα κουμπώσουν οι κάμερες έχει μπει σε ένα κύκλο προσφυγών και αυτός. Τρίτον, ο μεγάλος διαγωνισμός για να μπουν κάμερες σε 600 αστικά λεωφορεία είχε άδοξο τέλος, γράφει η Καθημερινή, λόγω επίσης προδικαστικής προσφυγής. Μάλιστα, αντί να μπουν σε 600 λεωφορεία, τώρα θα γίνει ένας διαγωνισμός για 250 λεωφορεία. Όλα αυτά για να ξέρετε τι συμβαίνει όταν ακούτε κάποιους να εξαγγέλουν πληροφοριακά συστήματα και κάμερες σε πρώτο χρόνο. Το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος λοιπόν παρουσίασε στο Θησίο ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, συμβάλλοντας και αυτός από την πλευρά του, το είχε κάνει και η Καριστιανού χθες, στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού. Ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε να εκπέμψει μηνύματα μέσω συμβολισμών από το όνομα και το λογότυπο ακόμα του ονόματος και να σηματοδοτήσει μέσω της διακήρυξης τις θέσεις του νέου εγχειρήματος.
4: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.
2: Και ήδη μας περιμένει ο Αντώνης Ατζολέτος, τον ευχαριστώ και για την υπομονή του. Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
2: Σε τρεις-τέσσερις γραμμές το σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή νομίζω σκιαγραφείς την όλη κατάσταση, δηλαδή λες, μιλάς για αριστερόστροφη ρητορική, καταλαβαίνει κανείς που θα κινηθεί ο Τσίπρας. Δεύτερον, μιλάς για ένα διμέτωπο που ανοίγει απέναντι σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τρίτον, για τους συμβολισμούς με την ιδρυτική διακήρυξη που τη σήκωσε ψηλά όπως ο Ανδρέας Παπαδρέου το 1974, συμβολισμούς που είχαμε δει και στο παρελθόν. Έτσι μέσα σε 2-3 γραμμές δίνεις το περίγραμμα αυτού του εγχειρήματος.
5: Ναι, και νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σας πήρε χθες, στήριξε την εκδήλωση στην ίδρυση του κόμματος, στην έκπληξη του ονόματος και λιγότερο σε προγραμματικές θέσεις. Αυτές τις περιμένουμε αργότερα. Όλοι άλλωστε χθες εκεί στο Θησίο αυτό αναρωτιόντουσαν, ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος, και κρατήθηκε μυστικό τι ήταν, μια επικοινωνιακή νίκη του επιτελείου της Αμαλίας αυτή που κρατήθηκε μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήθελε

0: πάνω σε αυτό που είπες, να δείξει πως υπάρχει ένα συνδετικός κρίκος των ιστορικών σταθμών της αριστεράς με το νέο του κόμμα. Γι' αυτό και αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ της αλλαγής, στο ΕΑΜ, στην ΕΔΑ και ήταν η μόνη φορά που αναφέρθηκε και στο ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστεράς. Ουσιαστικά παρουσίασε τον εαυτό του συνεχιστή αυτόν τον σχηματισμό.
1: Βεβαίως μπορεί να πει κάποιος ότι η ουσία βρίσκεται στις βασικές θέσεις της διακήρυξης και αργότερα όταν θα αρχίσει να αναλύει τις θέσεις του. Αλλά επειδή μίλησες και για τις αναφορές στο ΕΑΜ, αρκετή συζήτηση έγινε για το όνομα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Δηλαδή, έχω διαβάσει σχόλια ότι επιχειρεί να τραβήξει ψηφοφόρους λόγω πατρίδας, δηλαδή με την παραπομπή στο ΕΛΑ στην Ελλάδα, μέχρι το ακριβώς αντίθετο, ότι είναι στο Βελουχιώτη, δηλαδή παραπέμπει στον ΕΛΑ, στο Βελουχιώτη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο ψαρίδι είναι παντού, γιατί είχαν πει και πέρυσι πολλές μέρες πως υπήρχε το μπλε και το κόκκινο. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει να μιλήσει και στα δύο κοινά. Σίγουρα μιλάει πιο πολύ στο κοινό της αριστεράς. Μιλάει για αριστερή συμπαράταξη. Το ΕΛΑΣ παραπέμπει βεβαίως στη στρατιωτική, στο στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ. Οπότε αυτός είναι ο συνδυασμός που γίνεται. Άσχετα αν γίνονται και άλλοι με ελληνική αστυνομία και όλα αυτά που έχουμε δει.
1: Ναι, εντάξει, και με δόσεις χιούμορ, βέβαια, ναι.
0: Βεβαίως. Έγινε η επιλογή της λέξης συμπαράταξη, γιατί εκτιμήθηκε πως είναι πιο δυνατή από τη συμμαχία. Και τι εννοεί? Εννοεί συμπαράταξη με την κοινωνία, με τους πολίτες, με προοδευτικούς πολίτες. Δεν μιλάει για συμπαράταξη με κόμματα. Αυτό είναι άλλωστε κάτι που το είχε εξορκίσει από την εκθεστή εξ αρχής ο Αλέξη Τσίπρας. Και βέβαια εκεί υπάρχει και το άλλο το στοιχείο, μιλάει για την ελληνική συμπαράταξη της αριστεράς με το μπλε το χρώμα, προκειμένου είναι λίγο ιδιαίτερο και γραφιστικά, το πρόσεξαν πιο πολύ. Έχει συμβολισμούς, έχει πολλούς συμβολισμούς, σίγουρα θέλει να δέσει ένα αριστερό πρόσημο, αλλά επειδή Σπύρο όλο το προηγούμενο διάστημα είχε μιλήσει πολύ για την πατριωτική αριστερά, όπως μίλησε και χθες, καταλαβαίνουμε πως είναι ένα κομμάτι το οποίο, όπως λένε συνεργάτες του, το κομμάτι της πατρίδας και το πώς μπορεί αυτό να το δούμε διευρυμένα πλέον, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, δεν θέλει να το αφήσει μόνο η δεξιά παράταξη στο κέντρο του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, γι' αυτό θα σε παρακαλέσω να μείνεις λίγα δευτερόλεπτα ακόμη μαζί μας, να σε ρωτήσω τι γίνεται και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τοποθετήσει σήμερα βουλευτών και στελεχών, παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αλλά πρώτα, επειδή μετά την επανεμφάνισή του με νέο κόμμα άρχισαν και τα προειδοποιητικά πυρά, Τσίπρας από θυσίο, Μητσοτάκης από μια συζήτηση, συνέδριο σήμερα για θέματα υγείας.
2: 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν και είναι αμετανόητοι. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας, για να το πω ευγενικά, που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο.
3: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Και ο Σύπρας υπήρξε πρωθυπουργός. Κρίθηκε ως πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
1: Ακούσαμε, Αντώνη, και την πρώτη, ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά βεβαίως την ανακοίνωση του κόμματος, έτσι.
0: Ναι, και αυτές είναι οι κατηγορίες πάνω λίγο πολύ που συμπυκνώνονται από τα άλλα κόμματα, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι μια ανακύκλωση του παλιού ή από το ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά περιμέναμε τόσο καιρό για το τίποτα. Σαφώς και οι δύο αντισταρευτημένοι, γιατί σε αυτή την επικέντρωση τη δυτική. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για τα παλιά κόμματα και το παλιό σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα. Από εκεί και πέρα, δεν το ξέρω, να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
1: Όχι τώρα. Πρώτα θα ακούσεις Ρένα Δούρου στον Παύλο Τσίμα. Ρένα Δούρου στον Παύλο Τσίμα για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλεί να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.
4: Τα ψέματα τέλος. Εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος δικαιολογίες αιρετών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα.
1: Δεν μπορείτε να πατάτε σε δύο βάρκες, λέει Δούρου.
0: Ναι, η κυρία Δούρου επικοινώνει τις εμφανίσεις και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο το τελευταίο διάστημα. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, θέλει να παίξει έναν πιο ενεργό ρόλο. Αυτή της αρχής έχει καλέσει όλους τους βουλευτές οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίσουν θέσεις τους. Γιατί ουσιαστικά τι γίνεται εδώ πέρα, Σπύρο. Από τη μία απέχει τη σημεία του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη θα υποστηρίζει τη δημοκρατική διαχείριση.
1: Είναι προβληματικό αυτό, είναι από τη φύση.
0: Προβληματικό. Αλλά λοιπόν τι έχουμε μπροστά μας, μια κεντρική επιτροπή.
1: Θα σου πω και γι' αυτό, Αντώνη, μισό λεπτό. Γιατί για κεντρική, κεντρική επιτροπή, νομίζω, είναι στις 6 Ιουνίου. Δεν το κόψαμε το απόσπασμα, αλλά η κυρία Δούρου λέει 6 Ιουνίου είναι πολύ μακριά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τις 6 Ιουνίου. Τώρα πρέπει να γίνουν κινήσεις. Τώρα να αποφασίσουν. Δηλαδή βγαίνουν στελέχη που λένε ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σέρνεται μέχρι τις 6 Ιουνίου. Δεν ξέρω δηλαδή μήπως οι δηλώσεις της δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και πριν.
0: Δείχνουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποφασισμένοι οι βουλευτές, ειδικά πριν δουν το όργανο να συνεδριάζει, ειδικά πριν δουν τις προθέσεις του Σοκάτη Φάμελου, τις προθέσεις της πλειοψηφίας, τις προτάσεις που θα κατευθούν για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να πορευτεί από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, να προβούσε κάποια κίνηση. Εννοώ κίνηση ανεξαρτητοποίησης ή παράδοση έδρας.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Υπάρχει ακόμα κάποια τέτοια εικόνα, σε αντίθεση με τη Νέα Αριστερά που εκεί φαίνεται ότι επισπεύδονται οι διαδικασίες.
1: Μα, μάλιστα, εκεί λες ότι μπορεί να έχουμε και παρετήσεις βουλευτών, δηλαδή.
0: Εκεί, κοίταξε να δεις, νομίζω σύντομα θα προχωρήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτική ομάδα, με τις αποχωρήσεις 5-6 ή ανεξαρτητοποιήσεις 5-6 βουλευτών της λεγόμενης ομάδας Χαρίτη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τις ανακοινώσεις Τσίπρα χθες, την ανακοινώση δηλαδή του νέου κομματός του, την Ελλάς από το Θησίο. Να δούμε πώς τοποθετήθηκαν τώρα εκπρόσωποι και άλλων χώρων και άλλων κομμάτων. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν στο Open.
5: Προσπάθησε με ένα rebranding να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει στην Όπισθεν, στο να γυρίσουμε πίσω. Είναι η ίδια ίσως και πιο έντονη ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες.
1: Αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπήρχε βεβαίως απάντηση και από το ΠΑΣΟΚ, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι εδώ μαζί μας, γιατί έχουμε τώρα δύο θέματα. Ένα, το πώς στέκεται, απαντάει, τι θέση παίρνει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στο Τσίπρα. Και το δεύτερο είναι η κόντρα που μεταφέρεται στις δικαστικές αίθουσες, Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Να αρχίσουμε από το πρώτο, κάτσε. Εισαγωγή μας. Καλώς ήρθες καταρχάς.
6: Καλώς σας βρήκα, με πήρε.
1: Ναι. Εισαγωγή μας, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν στο Μέγκα.
7: Ντεμπούτο ενός ιδιωτικού προσωποπαγούς κόμματος, έτσι μας φάνηκε. Ένα κόμμα το οποίο δεν δημιουργείται ως κοινωνική ανάγκη, αλλά ως μια προσωπική ανάγκη και επιδίωξη. Εγώ κατάλαβα και αισθάνθηκα και μια αγωνία του να συνδεθεί με κάτι, με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο. Με το κέντρο και λίγο πιο δεξιά, αλλά όχι και τόσο ώστε να μην παρεξηγηθούμε.
1: Πήρα φόρα από το Θησίο, γι' αυτό σε πιάσα τα μούτρα. Κατάλαβες.
6: Έτσι εξηγείται. Ναι. Τώρα όμως είμαστε Φάληρο.
1: Τώρα είμαστε Φάληρο. Λοιπόν.
6: Χθες το βράδυ είχαμε μια ανακοίνωση, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Θα έχεις παρατηρήσει όλο αυτό το διάστημα, απέφευγαν ουσιαστικά να ρίξουν απευθείας βέλη, περίμεναν να δουν το κόμμα Τσίπρα να δημιουργείται, επιμένουν όπως και τώρα ότι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι τα προβλήματα του κόσμου και η κυβέρνηση. Αυτός είναι ο αγώνας εναντίον στη Νέα Δημοκρατία και ζητούν από τον κόσμο να στηρίξει ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Αλλά χτες στην ανακοίνωση αναφέρθηκαν στο κόμμα Τσίπρα ως ένα ιδιωτικό κόμμα που είναι ουσιαστικά παλιό, ενώ πολλοί διαφημίζονταν ως νέο. Έριξαν πυρά για τα φαντς που, όπως λένε, τα έφερε ο κύριος Τσίπρας. Θύμισαν εδώ την αποκάλυψη του Γιούγκερ για το,
1: τη φορολόγηση.
6: Ότι προτίμησε να, για να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές να κόψει τις συντάξεις. Και βεβαίως όλα αυτά προκλήθηκαν από την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για τα χρέη των κομμάτων.
1: Αυτό ήθελα
6: ήταν
1: να πω,
6: κάτι που ενόχλησε σφοδρά τα στελέχη της Πράσινης Παράταξης. Αυτό ήταν. Έδωσαν τον τόνο και βεβαίως σήμερα τα στελέχη του Πασόκ, όπως ο κ. Μάντσος, αλλά και άλλα στελέχη που βγήκαν στα
1: πάνελ.
6: Έριξαν βέλη προς τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Σήμερα όμως το Πασόκ έχει ανοίξει άλλο μέτωπο κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Ο πρόεδρος του Πασόκ κατέθεσε μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη.
6: Είναι μια κίνηση που έχει προαναγγείλει εδώ και μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το νομικό επιτελείο του πρόεδρου του Πασόκ έβρισκε τα έγγραφα προκειμένου να κατατεθεί αυτή η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο Υπουργός Υγείας είχε αναφερθεί αρκετές φορές και σε τηλεοπτικές συζητήσεις και μέσω του Twitter σε ένα κίνητο που επινοικιάζει στο δημόσιο η οικογένεια Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφήνοντας εχμές για μια σειρά από ζητήματα, από το πότε και με ποια κυβέρνηση έγινε το συμβόλαιο, μέχρι και για την ανακαίνιση, ποιος έκανε την ανακαίνιση και ποιος πήρε τα χρήματα, μέχρι και ότι ενδεχομένως κάποια από τα χρήματα που έχει ο πρόεδρος του Πασόκ στο εξωτερικό έχουν να κάνουν και με αυτήν του τη συναλλαγή. Πηγές κοντά στον πρόεδρο του Πασόκ αναφέρουν ότι με τα έγγραφα που παρουσιάζονται στη μήνυση καταρρύπτονται μία προς μία όλες αυτές οι επικρίσεις που είχε δεχτεί δημοσίως ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Άδωνη Γεωργιάδη και κάνουν λόγο για προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Βεβαίως το σήκωσε το γάντι ο Υπουργός Υγείας, δεν θα περίμενες κάτι άλλο πιστεύω. Υπήρχε μια ανάρτηση στο Twitter, απάντησε λοιπόν ότι ότι εκτιμά ότι θα οθωθεί και ότι στη συνέχεια θα καταθέσει αγωγή εναντίον του πρόεδρου του Πασόκ για ηθική βλάβη. Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη, ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του Πασόκ στην ΕΡΤ, ο κύριος Γεωργιάδης με αυτό το βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα.
8: Μάζει προφανώς πανικόβλητος, πολιτική κριτική, τα ψεύδι που έλεγε για ποσά και για μαϊμού και καλά διαγωνιστικές διαδικασίες. Αυτό είναι πολιτική κριτική. Το να λες ψευδός ενώ το ξέρεις ότι έβγαλε κάποια λεφτά στο εξωτερικό ενώ δεν έχει βγάλει από αυτά είναι πολιτική κριτική. Τι είναι ψέματα.
9: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκαραθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου. Να σας πω δε ότι κάνετε με τη σειρά όλα τα βήματα των μικρών κομμάτων. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτε μηνύεις πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανέναν και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, διότι η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
1: Στη χώρα μας το τελευταίο διήμερο το πολιτικό θερμόμετρο έχει τυπήσει κόκκινο. Στη Δυτική Ευρώπη δυστυχώς υπάρχει ένα κύμα καύσωνα και το κανονικό θερμόμετρο έχει τυπήσει κόκκινο και μάλιστα σε περιοχές που δεν είναι και τόσο συνηθισμένοι όσο εμείς στη Μεσόγειο σε θερμοκρασίες πάνω από 35, 38, 40 βαθμούς και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει και τη ζωή τους. Σε τέτοιες ασυνήθιστες καταστάσεις είναι και βρίσκεται και η Βρετανία. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη.
10: Καλησπέρα από το πολύ πολύ ζεστό Λονδίνο. Αναμφίβολα διανύουμε την εβδομάδα των καιρικών ρεκόρ εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χθες ο υδράργυρος έφτασε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα Μάιο μήνα. Καταρρίφθηκαν όμως και άλλα ρεκόρ όπως αυτό της θερμότερης ημέρας του 2026 μέχρι στιγμής, αλλά και της θερμότερης ημέρας αργίας που ήταν η περασμένη Δευτέρα. Δυστυχώς είχαμε και τον θάνατο 6 ανθρώπων συνολικά στη χώρα, 5 εφήβων από πνιγμό σε θάλασσες ή λίμνες και ενός 60χρονο ο οποίος πέθανε από ανακοπή αφού του μπήκε στη θάλασσα. Και από σήμερα έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας, ωστόσο ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αναμένεται να κυμαίνεται γύρω από τους 30 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση. Η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη για αυτού του είδους τις θερμοκρασίες. Τα περισσότερα σπίτια δεν διαθέτουν κλιματισμό, Το ίδιο και το μετρό, πολλές γραμμές στο μετρό του Λονδίνου, που έχουμε δει σκηνές συνωστισμού αυτές τις ημέρες, με την ατμόσφαιρα βέβαια να είναι αποπνικτική. Οπότε θα έχουμε για λίγες ακόμα ημέρες αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία.
1: Και όπου και εκεί υπάρχουν θύματα από αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λέω υψηλές γιατί κάποιος τώρα που μας ακούει, Γιάννη, ξέρει, σου λέει εντάξει, 35 βαθμούς, αλλά.
10: Για μας τέτοια... είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Έτσι. Για τέτοια εποχή και στη Βρετανία 35 βλέπουμε...
10: Ούτε μέσα καλοκαιριού δεν βλέπουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Ναι. Δηλαδή, όταν φτάσει και Αύγουστο μήνα να φτάσει 35 βαθμούς ο υδράργυρος, είναι πάλι είδηση για εμάς εδώ. Ναι. Πόσο μάλλον το Μάιο.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο, αυτός ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, στη Βουλή και προανήγγειλε νομοσχέδιο εντός 10 ημερών, το οποίο θα απαγορεύει τη χρήση πατινιών σε ανηλίκους, πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με ηλεκτρικό πατίνι των ανηλίκων και σε ό,τι αφορά τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα πατίνια. Πριν από λίγο αυτά τα είπε στη Βουλή ο κύριος Κυρανάκης.
11: Έχουν αποδείξει δυστυχώς οι ανήλικοι συμπολίτες μας ότι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο ως ένα πλαίσιο συμβίωσης και συνύπαρξης με άλλα οχήματα σεβόμενοι κοινωνικούς κανόνες, τον αντιμετωπίζουν περίπου ως βίντεο παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αφορά και τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα.
1: Τα ηλεκτρικά πατίνια, έτσι, γιατί τώρα μας ακούν και πιτσιρικά, κυρίως οι γονείς δηλαδή, που παίρνουν το πατίνι, όχι το ηλεκτρικό, να παίξει το παιδί σε μια πλατεία στην παιδική χαρά. Φαντάζομαι, ερμηνεύοντας όσα είπε ο υπουργός, ότι δεν αναφέρεται σε αυτά τα πατίνια, έτσι, για τα πιτσιρίκια, αλλά στα ηλεκτρικά που έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
21: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
22: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
23: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, στον Μανώλη Κωστίδη, γιατί παρακολουθούσα τις αναλύσεις του Μανώλη το πρωί στην τηλεόραση του Sky, όπως πάντοτε, στην πρωινή εκπομπή, και η αλήθεια είναι πως υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, της Άγκυρας, Τούρκων αναλυτών ως επιτοπλίστων, που δημιουργούν κάποια επιπλέον ερωτήματα σχετικά με το νομοσχέδιο για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
25: Καλό μεσημέρι.
1: Θα μου επιτρέψεις να αρχίσω από μια τοποθέτηση να την ακούσουμε μαζί του κυρίου Γεραπετρίτη στη Βουλή. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών που το έθεσαν αυτό το θέμα, ότι είναι προετοιμασμένη η ελληνική κυβέρνηση αν κάνει μια τέτοια κίνηση στην Τουρκία. Και ήταν σε αυστηρό τόνο η απάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη.
26: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το κάζους Μπέλ είναι τετελεσμένο. Ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένωμη συνέπεια.
1: Και μάλλον έχουν σχολιαστεί και στην Τουρκία οι τοποθετήσεις του Υπουργού, έτσι δεν είναι?
25: Ναι, θεωρούν ότι η Ελλάδα σκληραίνει στάση στο Αιγαίο, ότι τα ήρεμα νερά κάπως δεν είναι όπως το παρελθόν ήρεμα και ότι αρχίζει κάποια κινητικότητα. Διαβάζουν τα μηνύματα με αυτόν τον τρόπο. Επίσης θεωρούν τις διαρροές, τις πληροφορίες που έχονται από την ελληνική κυβέρνηση ότι έχουν γίνει παραβιάσεις του εναερίου χώρου στο Αιγαίο. Βέβαια, κατά την άποψη της Τουρκίας δεν υπάρχουν παραβιάσεις, γιατί έχει μια διαφορετική άποψη
1: για τα 10 μίλια, τα 6 και τα 10 μίλια στον αέρα.
25: Η Τουρκία λέει, όπως λέει ο διεθνής κανονισμός, όσο τα χωρικά ύδατα. Η Ελλάδα έχει την άποψη και τη θέση που υποστηρίζει εδώ και χρόνια για τα 10 μίλια και θεωρούν ότι οι πληροφορίες που έρχονται από την ελληνική πλευρά δείχνουν ότι κάτι άλλο αλλάζει στο Αιγαίο.
1: Να πω κάτι, τώρα μπορεί εσύ είσαι ο πλέον ειδικός, αλλά λες ότι η Τουρκία, διαβάζοντας τις δηλώσεις για Γεραπετρίτη, λέει ότι σκληραίνει τη θέση της η Ελλάδα. Εγώ θα το πήγαινα λίγο πιο πίσω. Μήπως ο Γεραπετρίτης βλέπει κάτι μπροστά και γι' αυτό διατυπώνει με τόσο αυστηρό τόνο τις ελληνικές θέσεις?
25: Νομίζω ναι. Δηλαδή νομίζω...
1: Γιατί ήταν σε πολύ αδρές, σκληρές γραμμές η τοποθέτηση Γεραπετρίτης ό,τι αφορά το λεγόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ενώ είχαν προηγηθεί δηλώσεις του που έλεγε ότι εντάξει, να το δούμε, δεν μπορώ να τοποθετηθώ πάνω σε θεωρίες που κυκλοφορούν. Στη Βουλή όταν κλήθηκε να απαντήσει ήταν πολύ αυστηρός σε ό,τι αφορά τις θέσεις του. Δεν θα δεχθούμε οτιδήποτε τετελεσμένο και κανένας εσωτερικός νομοθέτης, δηλαδή της Τουρκίας, δεν πρόκειται να επιβάλλει πράγματα στο Αιγαίο. Και λέω, μήπως προχώρησε αυτές τις δηλώσεις επειδή η ελληνική διπλωματία βλέπει ότι η Τουρκία ετοιμάζει κάποια πράγματα.
25: Αυτό θα έλεγα. Νομίζω η ελληνική διπλωματία υποψιάζεται ότι ακόμη και το νομοσχέδιο να έρθει λίγο πιο
1: μαλακό, ας το πούμε.
25: Ναι, θα έχει, μπορεί να έχει κάποιες παγίδες. Και αυτό το λόγο σε κάθε τόνο προσπαθεί να στείλει μήνυμα στην Άγκυρα για να μην το κάνει.
1: Ναι.
25: Διότι και στην Τουρκία γνωρίζουν ότι ήδη υπάρχουν τα σενάρια το τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή. Και δεν μιλάω για πολεμικά σενάρια, μην πάμε εδώ. Διπλωματικά βήματα που μπορούν να προκαλέσουν άλλου είδους ζημιές.
1: Ναι, και σε φόρα και στην Ευρώπη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
25: Και σε χωρικά ύδατα, όχι στο Αιγαίο.
1: Βλέπουν ότι μπορεί να υπάρχει. Ναι, γιατί κάθε δράση προκαλεί και αντίδραση.
25: Ακριβώς. Αλλά όχι για το Αιγαίο. Δεν αναφέρουμε στο Αιγαίο.
1: Ναι. Ο Ερντογάν παρόλα αυτά είναι επικεντρωμένος στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ. Έτσι, δεν...
25: Στο Νετανιάχου. Ναι,
1: στο Νετανιάχου.
25: Ακριβώς. Στο Ισραήλ, βεβαίως. Στο Ισραήλ είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ. στο πρώτο του μήνυμα μετά την προσευχή της ημέρας της γιορτής των θυσιών, τον Μπαϊράμ, όπως το ονομάζουν. Στην Τουρκία ευχήθηκε ο Θεός να τιμωρήσει τον Νετανιάχου για όλα όσα έχει κάνει στους μουσουλμάνους και ότι αυτό ευελπιστεί να συμβεί σύντομα. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ ζητάει να υπογράψουν όλες οι χώρες τη συμφωνία του Αβραάμ και η Τουρκία είναι μεταξύ αυτών. Το έχει αναφέρει ονομαστικά και την Τουρκία ο Τραμπ. Άρα θα δούμε άλλο η ρητορική, ίσως και άλλο η πράξη. Γι' αυτό το λέω, ας το έχουμε υπόψη και να το δούμε στο μέλλον.
1: Πάντως εκεί του βάζει εμπόδια του Τραμπ και η Σαουδική Αραβία, θέτουν προϋποθέσεις, θέτουν όρους και τα αραβικά κράτη ότι να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη και μετά, και αν η Σαουδική Αραβία ανεβάζει εκεί τον πύχη, φαντάζομαι η Τουρκία θα το κάνει με ακόμα πιο σκληρό τρόπο σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, του Ισραήλ δηλαδή με τους Άραβες.
25: Δεν θα διαφωνήσω, αλλά μας έκανε εντύπωση η δήλωση του Ερντογάν πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, εκεί παραμένει αυτή η θυελώδης κατάσταση στην αντιπολίτευση, Εμμανουέλ.
25: Βέβαια, για να σας δώσω την εικόνα, ναι, υπάρχει αυτή η αναταραχή, αλλά σας δίνω την εικόνα της χώρας.
1: Ναι, ναι.
25: Πώς είναι σε εμάς το Μεγάλο Σάββατο, η Κυριακή του Πάσχα, ή στην Τράση Τουρκία. Δηλαδή, η δικαστική απόφαση βγήκε σε τέτοιες ημέρες που όλοι απουσιάζουν. Σήμερα μιλούσα για να ευχηθώ κάποιους φίλους μου και μέσω ραδιοφώνου ευχόμαστε καλό Μπαϊράμι στους μουσουλμάνους ακροατές μας. Επίσης, το λέω αυτό διότι με όποιον συνομίλησα, διευθυντή, δημοσιογράφο, πολιτικό, όλοι είναι στις παραλίες της Τουρκίας γιατί γιορτάζουν τον Μπαϊράμι και είναι αργία. Άρα, καταλαβαίνετε, είναι μετά τη Δευτέρα και Τρίτη θα καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ, ο Μανώλης Κωστίδης. Ο κύριος Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά προκειμένου με την ιδιότητα του καθηγητού Διεθνών Σχέσεων, ήταν στο Sky.
0: Ήρεμα νερά δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε ότι η Τουρκία έγινε καλός γείτονας. Η Τουρκία είναι κακός γείτονας.
2: Ναι.
0: Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι πολεμικό δόγμα και επί του πεδίου, αν τολμήσει κανείς να το εφαρμόσει, σημαίνει σύραξη, σημαίνει κρίση.
2: Βέβαια.
1: Αυτά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και Νίκος Φιλιππίδης τώρα μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο, γεια σου.
1: Να το αρχίσουμε πάλι από τις διεθνείς αγορές. Καλύτερα αν κάτι έχει αλλάξει.
3: Πτωτικό το κλίμα γενικώς και σήμερα συνεχίζει κοντά στα 95-96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Όλο αυτό συνεχίζει για τις επόμενες ημέρες εδώ στην εγχώρια αγορά. Αναμένονται σημαντικές μειώσεις τόσο στις βενζίνες όσο και στο πετρέλαιο κίνηση αλλά και στο υγρά αέριο κίνηση, όσο και το τέλος της εβδομάδας, όσο και την Παρασκευή. Δεν έχουμε δει ακόμα σε μέσα επίπεδα το κάτω το 2.10, έτσι παραμένουμε στην αμόλυβη κοντά στο 2.12-2.13.
1: Ναι. Νίκο, μιλούσαμε χθες για τον τουρισμό που τα πάει καλά και είναι και αυξημένα τα έσοδα τους πρώτους μήνες. Από τις έρευνες όμως που γίνονται, ναι μεν και το θέλουμε, το επιδιώκουμε και γεμίζουν τα ταμεία από τους ξένους τουρίστες, αλλά στην Ελλάδα δυσκολεύεται ο Έλληνας. Η Έλληνα Χελβατζόγλου είναι μαζί μας. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
4: Να ξεκινήσω από αυτό που είπες για τους τουρίστες, γιατί βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και η αλήθεια είναι ότι έχει πλημμυρίσει από τουρίστες από διάφορες χώρες του κόσμου. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό. Βέβαια, βλέπουμε ότι οι τουρίστες πηγαίνουν διακοπές. Για εμάς δεν ξέρω, Γιατί σύμφωνα με την έρευνα από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, την έρευνα δηλαδή του ΙΕΛΚΑ, το 50% των Ελλήνων δεν σχεδιάζει να κάνει φέτος διακοπές. Από το 52% που ήταν το ποσοστό πέρσι, και η μέση διάρκεια των διακοπών περιορίζεται περίπου στις 11 ημέρες. Δηλαδή, να πούμε πιο αναλυτικά, από όσους θα φύγουν, οι περισσότεροι βάζουν φρένο στις ημέρες των διακοπών. Το 34% θα κάνει πιο περιορισμένες αποδράσεις, το 14% θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρσι, ενώ μόλις το 2% δηλώνει ότι θα αυξήσει τις ημέρες των διακοπών του. Η ίδια τάση καταγράφεται και στις καθημερινές συνήθειες των εκδρομέων. Το 41% μαγειρεύει συχνά προκειμένου να εξοικονομήσει κάποια χρήματα, το 70% ψωνίζει από σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ, ενώ το 79% επιλέγει φούρνους και αρτοποιία. Εμείς που ρωτήσαμε τους Έλληνες πολίτες, μας επιβεβαιώνουν αυτό που λέει και η έρευνα. Ότι δηλαδή πλέον προσαρμόζονται σε χαμηλότερο κόστος διακοπών.
1: Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, δεν είναι μόνο οι διακοπές. Εσύ σήμερα στο βασικό σου άρθρο στην Καθημερινή αναλύεις μια κατάσταση που δείχνει ότι τα χειρότερα ίσως είναι μπροστά μας, λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Και ότι σε έρευνα που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις πριν τον πόλεμο έλεγαν ότι θα δώσουμε και αυξήσεις και τέλος πάντων θα, το κόστος παραγωγής κυμαίνεται σε ένα χαμηλό επίπεδο. Και όταν μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων βγαίνουν οι επιχειρήσεις και λένε δεν θα δώσουμε και τόσο υψηλές αυξήσεις, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής, να δούμε πόσο θα αυξηθούν και τα προϊόντα και μάλιστα γιατί πρέπει να ξεμπερδεύουμε γρήγορα με τον πόλεμο. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου σου. Θέλω να πω, ναι, θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ αυτό για τις διακοπές είναι ενδεικτικό το ότι αρχίζει αυτή η κρίση να πιέζει πολύ το νοικοκυριό.
3: Και πιέζει σε όλες τις οικονομίες παγκοσμίως. Χθες ήταν το πρωτοσέλιδο θέμα της Financial Times, που έλεγε ακριβώς τη μείωση του πραγματικού εισοδήματος, δηλαδή ότι οι μισθοί πλέον αυξάνουν με μικρότερο ρυθμό από ότι ο πληθωρισμός σε όλο το δυτικό κόσμο. Και με επίκεντρο το ρεπορτάζ αναφέρονταν στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία, κατά κύριο λόγο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι φαίνεται και από την έκθεση της, από της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι επί της ουσίας ακόμα και οι χώρες που έχουν μια οικονομική δυνατότητα και έχουν ανακοινώσει κάποια πακέτα μέτρων συγκράτησης του εισοδήματος, η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Τώρα είναι το επίδομα των παιδιών που θα δοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και υπάρχουν και άλλα επιδόματα προς τέλος του έτους. Όλα αυτά έχουν στόχο την συγκράτηση της πτώσης της κατανάλωσης. Ακόμα και αυτές οι χώρες θα αντιμετωπίσουν το εξής πρόβλημα: μικρότερη αύξηση από την προσδοκόμενη σε επίπεδο μισθών. Ακόμα και στην ελληνική στενή αγορά από πλευράς εργαζομένων αναμένεται να παρατηρηθεί το ίδιο φαινόμενο σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη της, αυτής που περιμέναμε στις αρχές του έτους πριν τον πόλεμο, αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή του κόστου ζωής. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος για το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Για την Ελλάδα γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί εμείς ακόμα ήμασταν στη φάση που προσπαθούσαμε, οι πολιτικοί δεν το λένε για κάποιο λόγο, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δηλαδή μιλάνε γενικώς για αύξηση εισοδήματος. Εμείς προσπαθούμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Εμείς είμαστε στην Ευρώπη για αυτό το λόγο. Προσπαθούμε όταν αποκτάμε μια απόσταση από κάτι να πηγαίνουμε κοντά στο μέσο όρο το ευρωπαϊκό. Το πραγματικό μας εισόδημα απέχει παρασάγκας από το μέσο ευρωπαϊκό. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος μέσω δύο παραγόντων. Ένας είναι η αύξηση του μισθού και ο άλλος είναι η συγκράτηση του κόστου ζωής. Αυτή τη στιγμή και τα δύο οδηγούν προς την απόκληση και όχι προς τη σύγκληση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχει εντείνει ο πόλεμος και δημιουργεί μεγάλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερε νωρίτερα η Έλληνα Χελβατζόγλου, το οποίο μπορεί να φαίνεται μικρή αλλαγή, το 52 που έγινε 50, γιατί στην ουσία αυτό κρατάμε, ότι το 52 έλεγε πέρυσι θα κάνει διακοπές, αλλά δείχνει και μια μικρή τάση. Ότι,
1: η τάση αρχίζει, είναι αρνητική. Αυτό το 52 σε μια χώρα που θα υπήρχε χρήμα στην τσέπη, αυτό το 52 μπορεί να γινόταν 53, 54, 55. Θα ήταν μια αυξητική τάση. Το ότι υποχωρεί σημαίνει κάτι.
3: Εδώ είναι η επίπτωση του πολέμου. Τον περνάμε έτσι χαλαρά. Το κόστος ζωής έχει επιβαρυνθεί και θα επιβαρυνθεί και ακόμα περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Μακάρι να ξεμπερδέψουμε γρήγορα από αυτήν την ιστορία. Αλλά τα τιμητικά φαινόμενα όταν έρχονται σε μια οικονομία δύσκολα υποχωρούν πολύ γρήγορα.
1: Εγώ είπα ότι τα χειρότερα μπορεί να μην τα έχουμε δει ακόμη. Βεβαίως με την προσδοκία να μην είναι πάλι θευτό. Αλλά διαβάζοντας εκθέσεις όπως προχθές της Μούντις που αναδημοσίευε η Καθημερινή, που έλεγε ότι ξέρετε κάτι, στα τρόφιμα τις αυξήσεις ακόμα δεν τις έχετε δει. Θα τις δείτε από το φθινόπωρο που θα ενσωματωθούν τα κόστη από τα λιπάσματα και άλλους παράγοντες που αυξήθηκαν.
3: Ναι, και τότε και το εμπόδιο που υπάρχει, η παρενόχληση στο διαμετακομιστικό εμπόριο. Όλα αυτά είναι παράγοντες, για παράδειγμα το μεταφορικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει επίσης, ειδικά σε χώρες που βασίζονται στις οδικές μεταφορές. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε ένα κλίμα επιβαρύνσεων. Θα έπρεπε φυσιολογικά, επειδή αυτοί που παρακολουθούν την οικονομία και παίρνουν επιτελικές αποφάσεις, η λύση για να προχωρήσει είναι να πας να ελέξεις αν η προσφορά είναι επαρκής. Δηλαδή, αν έχουμε άφθονα προϊόντα, η κάλυψη της μιας αγοράς με επαρκή αριθμό προϊόντων δεν είναι απλώς για να τα καταναλώσουμε, είναι και για να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Δηλαδή να υπάρχει η αυξημένη προσφορά, συγκρατεί συνήθως τις αυξήσεις, ειδικά αν αυτή φτάνει τη ζήτηση και την ξεπερνά. Πράγματα τα οποία ενδεχομένως έχουμε ξεχάσει να ασχολούμαστε, αλλά πλέον δεν δικαιολογούμαστε να το λέμε, γιατί είμαστε πόσα χρόνια με πληθωρισμό. Είμαστε από το 22, είμαστε μια τετραετία πλέον με πληθωρισμό, μετά από πολλές δεκαετίες που είχαμε να τον δούμε. Άρα πρέπει να αρχίσουμε λίγο να προσαρμοζόμαστε λίγο πιο γρήγορα και σε αποφάσεις πολιτικής, οι οποίες έχουμε παραδοσιακά στραφεί και το βλέπω τώρα και στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων, στο πώς θα ενισχύσουμε τη ζήτηση. Βγαίνουν όλοι και λένε, οι πάντες και η κυβέρνηση, ότι όλες οι απόψεις είναι στο πώς θα ενισχύσουμε το εισόδημα, δηλαδή τη ζήτηση στην αγορά. Μα αν αυξήσει τη ζήτηση, απλώς θα προκαλέσει μεγαλύτερη ακρίβεια. Πρέπει να αυξήσει και την προσφορά. Και για να αυξήσει την προσφορά, πρέπει να αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή. Άρα η βασική συζήτηση είναι πώς θα αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή πρώτα.
1: Εντάξει. Η βασική συζήτηση σε προεκλογική περίοδο με ένταση δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει.
3: Εντάξει,
1: σε ευχαριστώ, Νίκο. Να είσαι
3: Γεια,
1: καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove!
27: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
28: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
7: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
12: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
14: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Επιστρέφουμε για να πάμε αμέσως στον Πάνο Γορεφαλιά, γιατί σήμερα είχαμε την επανέναξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Γεια σου Πάνο.
18: Καλό μεσημέρι. Ένα μήνα μετά λοιπόν ξεκίνησε εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη, η έκτη συνεδρίαση πλέον. Είχε εντάσεις, είχε αντιρρήσεις, είχε και ικανοποίηση όμως για τις παρεμβάσεις που γίνανε στο χώρο μέσα στην αίθουσα και πλέον έχουμε περισσότερους από 150 επιπλέον ανθρώπους που μπορούν να την παρακολουθήσουν, αλλά και 110 τετραγωνικά περισσότερα σε αυτή την αίθουσα. Είχαμε λοιπόν ένταση καταρχήν από τον ίδιο τον Νίκο τον Πλακιά, ο οποίος αντέδρασε.
1: Είπες, συγγνώμη πάνω μου, είπες ένταση ή ένσταση?
18: Είπαμε εντάσεις, αντιρρήσεις και ικανοποίηση.
1: Μάλιστα. Όχι, άρα, λέω λοιπόν, από τον κύριο Πλακιά δεν άκουσα τη λέξη ένταση ή ένσταση. Αυτό.
18: Είχαμε λοιπόν ένταση με τον κύριο Νίκο Πλακιά. Αντέδρασε έντονα όταν ο δικηγόρος της κατηγορμένης πρώην Προέδρου της ΤΡΑΣ άρχισε να αναφέρει το βιογραφικό της. Εκεί λοιπόν ο κύριος Πλακιάς είπε: δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε το βιογραφικό της συγκεκριμένης. Αμέσως αντέδρασε. Μάλιστα ζήτησε ο κύριος Πλακιάς να προσέλθει ίδια. Δεν ήταν εντός των 6 κατηγορουμένων που σήμερα παρακολουθούσαν την διαδικασία. Να προσέλθει και να είναι παρούσα εδώ, είπε χαρακτηριστικά, ότι υπήρξε αντίδραση του Προέδρου του Δικαστηρίου που ζήτησε την αποβολή του από την αίθουσα. Πρέπει να σας πω ότι στην διαδικασία προς υποστήριξη κατηγορίας του ελληνικού κράτους κατά των 4 από 36 κατηγορουμένους, σήμερα είχαμε τις αντιρρήσεις των δικηγόρων αυτών των 4 κατηγορουμένων. Πρόκειται για τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή. Μάλιστα, ο κύριος Σοφός, ο δικηγόρος ο κύριος Σοφός, Θέμης Σοφός, ο οποίος εκπροσωπεί τον επιθεωρητή, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν οι παραλήψεις των πελατών τους που προκάλεσαν την τραγωδία, αλλά δεν υπήρχαν συστήματα ασφάλειας τα οποία είχαν τονίσει πολλές φορές με εγγραφά τους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και τα είχαν κάνει γνωστά στην ενεργεία στα πιο πάνω κλιμάκια. Πρέπει να σας πω επίσης ότι υπήρχαν δικηγόροι που ζήτησαν την αποβολή από τη διαδικασία της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Και να θυμίσω ότι σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εικόνα είναι ότι θα έχουμε δικαστήριο κάθε Τρίτη και Τετάρτη μέχρι και την 1η Ιουλίου, ενδεχομένως η έδρα να δώσει και ημερομηνίες μέχρι τα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η διαδικασία για το καλοκαίρι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Πάνο, ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Αυτά έγιναν σήμερα στη Λάρισα. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
29: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
30: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Τετελεσμένα σε Λίβανο και Γάζα επιχειρεί να δημιουργήσει το Ισραήλ. Ανεμική ανάπτυξη 0,5% για την γερμανική οικονομία προβλέπουν οι αποκαλούμενοι πέντε σοφοί. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον του Κιέβου μετά και τις προειδοποιήσεις προς ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Για μια βαριά παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου κάνει λόγο το Βερολίνο σε σχέση με τις απειλές για το χτύπημα ξένων πρεσβειών. Στο Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Περισσότερη ενίσχυση της Ουκρανίας από τους συμμάχους θα είναι η καλύτερη απάντηση στις απειλές του Πούτιν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. 6 μήνες μετά την πανηγυρική σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή και δεν έχει κατατεθεί ούτε ένα δολάριο στο ταμείο του από τους δωρητές του. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ ουσιαστικά επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα τόσο στη Γάζα όσο και στο Λίβανο με στοχευμένα χτυπήματα στην πρώτη περίπτωση και σφοδρές επιθέσεις στη δεύτερη. Χωρίς πρόοδο οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, κάτι που διευκολύνει αυτή την Ισραηλινή τακτική. Ανεμική ανάπτυξη μόλις 0,5% του ΑΕΠ προβλέπουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες που συμβουλεύουν τη γερμανική κυβέρνηση για θέματα οικονομίας, οι αποκαλούμενοι και πέντε σοφοί. Αιτία η αστάθεια στις αγορές ενέργειας. Υπό αυτή τη συνθήκη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα η επίσκεψη της Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας Κατερίνα Γάιχε στο Πεκίνο με στόχο την αναθέρμανση των εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών.
1: Από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
0: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Τελικός Conference League απόψε στις 10 με την Crystal Palace να αντιμετωπίζει την Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Πού?
0: Στη Λειψία. Η Ράγιο Βαγεκάνο απέκλεισε την ΑΕΚ. Έχει τη δική της ιστορία. Είναι προάστιο της Μαδρίτης στο Βαγέκας. Είναι μια, για όποιον θέλει να ψάξει λίγο την ιστορία της ομάδας, είναι κάτι πολύ ωραίο. Το πρώτη φορά φυσικά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Νομίζω ότι όλη η πόλη πρέπει να έχει όλο το πράσινο πρέπει να έχει μετακομίσει στη Λειψία σήμερα για να ζήσουν από κοντά.
1: Μπράβο τους, μπράβο τους. Καλύτερα, ακόμα καλύτερα να ήταν η ΑΕΚ στη θέση της. Εννοείται όλη η ελληνική ομάδα θέλαμε, αλλά ναι, όταν υπάρχει έτσι και μια ιστορία από πίσω και έχει και το ρομάτζο.
0: 10 η ώρα λοιπόν ο τελικός στη Λειψία και η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League, στο League Phase του Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είχαμε σήμερα τις ομάδες να ψηφίζουν την πρόταση που είχε γίνει στην Super League για αναδιάρθρωση της κατηγορίας που ζητούσαν να γίνουν 16 ομάδες από το επόμενο πρωτάθλημα, άμεσα δηλαδή. Απορρίφθηκε, δεν συγκέντρωσε τα 3/4 που απαιτούνταν και που και τα 3/4 να συγκέντρωνε πάλι έπρεπε να γίνει μέσω βουλής. Δεν ήταν δηλαδή κάτι πολύ εύκολο. Δεν συγκέντρωσε τα 3/4.
1: Οπότε τέλειωσε αυτό
0: και
1: το σενάριο.
0: Τελείωσε, ναι. Θα συνεχιστεί όπως έγινε φέτος, θα γίνει και του χρόνου το πρωτάθλημα. Είχαμε το Δήμο Αθηναίων να γνωστοποιεί ότι όλα βαίνουν βάσει σχεδιογράμματος για την διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό, καθώς επέλεξε και την εταιρεία η οποία θα αναλάβει να υλοποιήσει το σχέδιο για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Και έχουμε και στις 7:30 πόλο γυναικών, πρώτο τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Βουλιαγμένη. Στις 3 νίκες θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια. Χθες για το πόλο των ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 15-12. Και όπως και να το κάνεις, όταν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε οποιοδήποτε άθλημα, αυτόματα έχει άλλη έγκλη η τελική.
1: Και όχι σε οποιοδήποτε, εγώ σε χαίρομαι, γιατί δεν είσαι απλά ένας δημοσιογράφος που ασχολείσαι με τα αθλητικά, αλλά ταγμένος στο πόλο.
0: Πολύ
1: δηλαδή,
0: λατρεία.
1: Είσαι, ναι, σε παρακολουθώ παντού. Δεν λείπει ποτέ το πόλο από τα.
0: Όταν έχει, δεν θα λείψει ποτέ το πόλο.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Να σε καλά, Σπύρο.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα.
4: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται η Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
19: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
20: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
21: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
22: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
23: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
22: Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
24: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
25: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
26: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
25: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
31: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
32: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
33: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
34: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιο σε Πόλιανα τμήματα, στην κάθοδο που μεταμόρφωσε ως κόκκινο μήλο, στον Σκαραμαγκάλα και στην είσοδο του Πειραιά, από Πειραιός και από Αλυπέδου προς το λιμάνι. Τραγωδία σήμερα στις Σέρες. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Οι αρχές ενημερώθηκαν λίγο πριν από τις 12 από κάτοικο του οικισμού για την πτώση του ανήλικου και αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν το αγοράκι από το νερό και το παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια με 75 εκατομμύρια το χρόνο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το Προλαμβάνω γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε, εφόσον, όπως είπε, εμπιστευτεί και πάλι την κυβέρνηση ο ελληνικός λαός, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Υπουργείου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Αναφερόμενο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που ανακοινώθηκε χθες, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας ως και χθες. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν από 8.000 το 2025 σε 3.000 το 2026, δηλαδή κατά 63%. Στο νότιο μέτωπο, από τη Λιβύη προς την Κρήτη, οι ροές εμφανίζονται συγκρατημένες, με μικρή μείωση περίπου 3% σε σχέση με πέρυσι. Στο μεταξύ, κλιμάκιο του λιμενικού σώματος επισκέφθηκε τη Βεγγάζη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών για επαφές με την λιβική ακτοφυλακή, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στη συγκράτηση των ροών στα λιβικά παράλια. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα προβλέπεται η εκπαίδευση 35 στελεχών της λιβικής ακτοφυλακής. Μιλώντας στο Sky, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έκανε γνωστό πως για πρώτη φορά οι λιβικές αρχές συνεργάζονται με τις ελληνικές και μάλιστα είπε έχουν γίνει τουλάχιστον 530 αποτροπές από τη Λιβύη. Για τη μείωση στο Ανατολικό Αιγαίο ανέφερε ότι

0: Κενά στα συστήματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο και την απειρία του όταν ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη, επισήμανε στην ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου ο συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη. Τόνισε πως το πολύ νεκρό δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα συστημικής αποτυχίας και όχι αποκλειστικά ατομικού λάθους. Η 31η Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μετά τις 31 Μαΐου δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων επαγωγής στο πρόγραμμα. Σημειώνεται πάντως ότι για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει 31η Αυγούστου. Τα εγκεκριμένα δάνεια ανέρχονται σε περίπου 14.000, εκ των οποίων 11.000 έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Ισορρός ενός άνδρα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σήμερα στην παραλία Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τη σωρό εντόπισαν πολίτες. Εκτιμάται πως πρόκειται για άνδρα περίπου 60 ετών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα ηπειρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Να περάσει ο ερχόμενος.
7: Ποιος έχει σειρά, παρακαλώ.
8: Αλέξη, από τα 10 τα 8 φέρνουμε τίποτα άλλο. Αυτά που μας είπες τα 8. Εγώ ήμουν Πασόκ και σε ψηφίζω, να ξέρεις.
9: 10 στα 10.
10: Δύο να κάνεις αυτό, δύο αντίχειμενος αυτός.
9: Δύο. Άλλος μου 8 στα 10, συμπλέγει. Πέφτει ο πύχης, βλέπω.

0: Λοιπόν, για να σας προλάβω.
1: Τι θες?
0: Τον έκανε το σαματά του Αλέξης χθες.
1: Ναι, κάτι έγινε. Κάτι καταλάβαμε.
0: Για να προλάβω, λέω.
1: Ναι, σαματά.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Θα σχολιάσουμε. Τώρα ξέρεις τι σκέφτομαι.
1: Τι έχεις πάθημα,
0: γιατί? Ότι πρέπει να λέμε η Ελλάς του Αλέξη και όχι του Χρυσοχοίδη, για να μην μπερδευόμαστε. Επίσης, η κυρία Δημογλίδου, είμαι βέβαιη ότι τώρα είναι σε μια δύσκολη θέση.
1: Έχει πρόβλημα τώρα, ναι.
0: Μου λέγε ο Γιάννης Πιταράς, ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος πρόλυπου.
1: Ο οποίος δεν έχει πατήσει μια φορά το πόδι σε αυτήν την εκπομπή.
0: Κανονικά, να σου πω κάτι, σήμερα ειδικά πρέπει να τον καλέσουμε.
1: Αν θέλει.
0: Μπορούμε, παρακαλώ, να καλέσουμε τον κύριο Πιταρά. Τον θέλουμε μαζί με τον κύριο Ατζολέτο στις 4, αν σας είναι εύκολο.
1: Αν μπορούν τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και πολύ επιμένοι.
0: Είναι ήδη φιξαρισμένο.
1: Όχι, ο κύριος Ατζολέτο.
0: Είναι σήμερα ο Αντώνης.
1: Είναι η μέρα του.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Τον έχω ακούσει.
0: Να φύγουμε εμείς, να έρθει ο Αντώνης.
1: Ο Αντώνης όμως έχει κουραστεί ήδη.
0: Ναι,
1: από χθες το βράδυ.
0: Ναι, σίγουρο. Μου λέγει ο Γιάννης λοιπόν ότι έχουν κανονίσει την κυρία Δημογλίδου ως εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας για μια σειρά από αστυνομικά θέματα που έχουμε. Και μου λέει, σκέφτομαι τώρα. Πρέπει να βάλω την τελεία. Αλλιώς έχουμε θέμα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Πρέπει να αλλάξει πια αυτό. Να είναι εκπρόσωπος τύπου αστυνομίας να γράφουμε, να τελειώνουμε με αυτό.
0: Σας φάνηκε το χθεσινό λοιπόν? Θα το συζητήσουμε στο Sky Radio.
1: Διεξουλικά.
0: Στέλνετε τα μηνύματά σας και ξέρεις τι θυμηθήκα.
1: Εντάξει, ας πούμε τα ίδια ψυχοποιεί όλοι. Θα προσπαθήσουμε να το διαφοροποιηθούμε λιγάκι.
0: Ναι.
1: Γιατί σας έχουν πρίξει από το πρωί με τον Τσίπρα, εντάξει.
0: Εντάξει, χθες ανακοίνωσε ο άνθρωπος το κόμμα. Τι να
1: κάνεις. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα σχολιάσουμε κι εμείς, αλλά μην νομίζετε ότι θα πούμε ακριβώς τα ίδια.
0: Περιμένω τη δημοσκόπηση που θα τον δείχνει πρώτο σήμερα. Γιατί αφού
1: δεν
0: τον έδειχνε να δημοσκοπήσει δεύτερο πριν καν ανακοινώσει το κόμμα, σήμερα λογικά έχει φτάσει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ περιμένω και γνωστού τύπου να βγουν αύριο μεθαύριο, αλλά είναι με. Και οπότε δεν παίζει.
0: Είπα όμως, έτσι για να διαφοροποιηθούμε λιγάκι, το συζητήσαμε στην σύσκεψη που κάνουμε πριν την εκπομπή. Εκτενέστατη σύσκεψη, καμία σύσκεψη. Ναι.
1: Ναι, σύσκεψη κάνουμε πριν την εκπομπή, ναι, με το επιτελείο μας.
0: Με όλο το επιτελείο. Είπαμε να διαφοροποιηθούμε λίγο τουλάχιστον στην εκκίνηση και να θυμηθούμε έναν πάρα πολύ αγαπημένο μας, ο οποίος, όπως και να το κάνεις, συμφωνείς, διαφωνείς, τα λέει παιδιά πολύ καλά.
2: Δεν φτάνουν τα χρήματα για ένα ζευγάρι να παντρευτεί.
3: Άρα πού καταλήγω? Καλά κάνω και δεν κάνω παιδιά. Καλά κάνω και μένω με τη μάνα μου. Και περνάω μια χαρά. Το έχω σκεφτεί σωστά?
4: Αν ήταν όριστα και σένα, θα είχε τελειώσει ο κόσμος.
3: Πρόβλημα της Ελλάδας είναι αυτό. Οι νέοι φεύγουνε και δεν κάνουμε και παιδιά, γιατί δεν έχουμε. Άρα εγώ τι κάνω? Μένω με τη μανούλα μου στο σπίτι μου. Μου πληρώνετε εσείς τη στέγη. Μου πληρώνεις εσύ το σούπερ μάρκετ. Κρατάω τα λεφτά μου και κάνω ζουάρα και πίνω τις κρασάρες μου με τον μπουμπάκι. Τις προάλλες πήγα σε ένα γάμο που είχε μια φίλη μου στην ηλικία μου. Έβλεπα εκεί τις παλιές μου συμμαθήτες με τα μωρά τους και τα παιδιά τους. Όχι πάνε ξεσκάτω σετ, όχι πάνε. Και εγώ τι καθόμουν και έκανα? Εγώ έπαιρνα τα πυρολάκια μου και με έφαγα. Μια χαρά. Fight.

0: πω όμως την αλήθεια, επειδή θέλω να βρω και καινούργια βιντεάκια του Μάκη τώρα.
1: Έχει πολλά, αυτοί κάνουν πάρα πολλά.
0: Χαμός, με τη μαμά μαζί, ναι, με τη μαμά από δίπλα.
1: Η μαμά και το σύντροφο.
0: Η μαμά είναι superstar.
1: Είναι πατριός, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν έχω μπει τόσο βαθιά στην
1: οικογένεια. Δεν ξέρω αν είναι ο μπαμπάς, αλλά είναι πατριός. Μπορείς του λέει, για μέχρι πότε ρε, θα μένεις εδώ.
0: Μέχρι πότε θα γίνεται αυτή η δουλειά. Τους γλεντάει ο Μάκης κανονικότατα.
1: Εντελώς.
0: Εγώ πιστεύω όμως ότι ο Μάκης, αγαπητέ Μάκη, αν ακούς Sky σήμερα και τα παιδιά της αλλαγής, πιστεύω ότι θα την πατήσει χοντρά. Θα ερωτευτεί πάρα πολύ και θα παντρευτεί πολύ γρήγορα.
1: Θα γίνει χειρότερο.
0: Ναι, ναι, είμαι βέβαιη γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά θα πρέπει μόνος του να σηκώνει τα βάρη. Όχι να του παίρνει το σούπερ μάρκετ η μαμά.
1: Γιατί θες τώρα.
0: Ο Μάκης πόσο είναι, 35.
1: Ναι, κάπου εκεί. Γιατί θες να του χαλάσεις όμως τώρα όλη τη ζωή του Μάκη. Ο Μάκης το ζει τώρα. Απολαμβάνει τη ζωή του. Ας τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εσύ έτσι θέλει να πίνει τα περολάκια του σουσκάμου και να βλέπει άλλου να τρέχουν τα παιδιά. Τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Αυτός ο Μάκης είναι πολύ ωραίος τύπος.
1: Αυτός ο Μάκης είναι πολύ ωραίος τύπος. Ποιος είναι ο Μάκης, αυτός είναι ο Μάκης που θέλουμε εμείς. Λοιπόν, από το πρωί ακούγεται το τραγούδι Ελλάς του Βασίλη Παγκοσταντίνου. Υπάρχει κι άλλο τραγούδι που είναι και σύνθημα.
2: Στις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα.
3: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα.

0: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
1: Ελάτε όλοι οι Έλληνες στο κίνημα. Ελλάδα, πολιτική κάθαρση, διασώση, απελευθέρωση, Ελλάδα.
0: Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα.
2: Πεθαίνω.
3: Αυτό.
2: Φανταστικό.
3: Το κίνημα Ελλάδα.
2: Συγχαρητήρια.
3: Πάσε καλά,
2: και
3: παιδιά.
2: Μπράβο σας. Ποιοι είμαστε εδώ, η πιο δυνατή ομάδα. Για να ξέρετε, 3 και 4 το έχει πάει η ώρα.
3: Ναι.
2: Πόσο
3: με αυτά και είναι εκείνα που λένε.
2: Ξέρω ποιος φταίει. Η Τζέννη Πουπουλίδου.
3: Γιατί?
2: Φταίει και γι' αυτό. Θα σου εξηγήσω για ποιο
3: α,
2: λόγο.
3: Εντάξει, okay.
2: Γιατί με βρήκε πριν μέσα που εργαζόμουν. Ήσυχα,
3: ναι.
2: Ήσυχα στη γωνία μου και μόνταρα.
3: Πριν κάνουμε τη σύσκεψη.
2: Και μου λέει, έχω διαπιστώσει ότι η εκπομπή δεν έχει πάρα πολλά ηχητικά τον τελευταίο καιρό.
3: Ποιανού
2: λοιπόν σήμερα έχει να γίνει, δεν καταλαβαίνετε.
3: Ποιανού εκπομπή δεν έχει ηχητικά?
2: Η εκπομπή.
3: Ποιανού?
2: Τον ήχο της οποίας επιμελείται αυτή τη στιγμή ο Κώστας Πανός.

0: Βλέπω εκτόξευση σε καινούρια δημοσκόπηση που εμφανίστηκε του Αλέξη Τσίπρα,
1: το
0: να
1: είδα,
0: ξέρετε.
1: Το
0: δεν
1: είδα.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται
1: το,
0: τώρα.
1: Το είδα, Real Polls.
0: Ναι. Το Πασόκ οριακά.
1: Όχι, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει. Ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ πέφτει. Είναι μονοψήφιο το Πασόκ.
0: Okay. Mm. Να τα πούμε λίγο τα ποσοστά. Η δημοσκόπηση αυτή, καταρχάς, για να είμαστε εξηγημένοι, είναι της Real Polls. Mm. Okay, η συγκεκριμένη.
1: Για το protagon.gr.
0: Για το protagon.gr. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, για να πάμε στην εκτίμηση,
1: να,
0: δεν
1: να
0: είναι πρόθεση,
1: εννοείται,
0: είναι εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,1% αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Έτσι.
0: Με 16,1 παιδιά.
1: Να.
0: 16, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό να φτάσει ένα κόμμα που μόλις ιδρύθηκε στο 16. Είναι. Τρίτο κόμμα είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
1: Με πόσο?
0: Με 13,1.
1: Ωραία.
0: Το Πασόκ παλεύει στο 9%, 9,6%.
1: Σωστά.
0: Και αμέσως μετά ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7,4. Ελληνική Λύση Βελόπουλος 5,6. Πλεύση Ελευθερίας 4,5,
1: ναι.
0: Και Φωνή Λογικής 4,1.
1: Ωραία. Ωραία. Η νίκη που είναι?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι? 1,2 ο ΣΥΡΙΖΑ. Η νίκη είναι στο 2%.
1: Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2. Ωραία. Ωραία. Είναι μια πραγματική δημοσκόπηση αυτή.
0: Να κάνω μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπεις κιόλας. Σε όλες τις μετρήσεις που έχουν βγει μέχρι τώρα, γιατί η δική μας δουλειά δεν είναι να αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά μπορούμε να τις σχολιάζουμε.
1: Υπάρχει ειδικό όργανο για αυτά, άμα θέλει.
0: Ναι. Ωραία. Υποτίθεται ότι σε όλες τις προηγούμενες μετρήσεις και τις πολύ σοβαρές εταιρείες, οι οποίες δεν είχαν βάλει το κόμμα Τσίπρα στην παριέρα ακόμα μέχρι να ανακοινωθεί,
1: ναι,
0: μας έλεγαν ότι το κόμμα Καριστιανού δεν επηρεάζει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν επηρεάζει. Δεν, ναι, δεν, ναι, επηρεάζει
1: γιατί
0: ιδιαίτερα.
1: Γιατί απευθύνεται σε ένα πιο συντηρητικό κοινό.
0: Άρα το 16,1, καταλαβαίνω, του κυρίου Τσίπρα είναι κυρίως από τις δυνάμεις που έχει πάρει από το Πασόκ. Αυτό μας λέει αυτή η
1: μάθηση. Α, ναι, σωστά. Είναι ακριβώς από το Πασόκ και η κυρία Καριστιανού το 13,1 το έχει πάρει από τη νίκη, λογικά, που είχε 15%.
0: Ναι, η νίκη έπρεπε να έχει γύρω στο 20% είχε για να 15%. Είναι στο 13% η
1: Καριστιανού. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο είχε 16%, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 1,2%, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κοντά στο 17%, έχει πάρει και λίγο από το Πασόκ, άρα κανένα 25% είχαν όλοι μαζί αυτοί.
0: Και η Νέα Δημοκρατία πείραχτη.
1: Η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε. Λογικό δεν είναι.
0: Κάνω τα μαθηματικά.
1: Δεν βγαίνουνε, αλλά δεν πειράζει. Μια χαρά είναι η δημοσκόπηση.

0: Δεν αμφισβητεί κανένας ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Για να τελειώνουμε. Εντάξει, πάμε παρακάτω και δεν θέλω να αμφισβητήσει κανένας την πραγματική εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα. Σε λίγο τα σχολιάσουμε όλα αυτά και περιμένουμε φυσικά και τα δικά σας σχόλια, γιατί έχουν περισσότερο ενδιαφέρον τα δικά σας που τα βλέπετε πιο αυθεντικά και πιο αγνά από εμάς. Γιατί εμείς είμαστε διεφθαρμένα μυαλά. Έτσι. Δηλαδή εκεί που είσαι τώρα στο Κηφισό και ανεβαίνεις στο Κηφισό και έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Από εδώ χαμηλά, ναι. Από το Φάληρο μέχρι και το Περιστέρι, έχει κινησούλα αρκετή και βλέπω έχει ένα τύχημα. Θα μάθει τώρα η κυρία Καλαβρού τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή σκέφτεσαι τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα, αν είναι δεύτερο ή τρίτο ή πρώτο σήμερα. Και κατεβαίνοντας στο Κηφισό από την Κηφισιά και μετά, εσύ που είσαι νεοδημοκράτης, ας πούμε, και έρχεσαι από την Κηφισιά, λέω εγώ τώρα, κατεβαίνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, σίγουρα έχει αλλάξει άποψη και έχει ψηφίσει άλλο κόμμα. Τσίπρα, Καριστιανού ή κάποιο άλλο. Το κέντρο έχει κινησούλα, η Αττική Οδός έχει από Πεντέλη μέχρι και Μαρούση, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και βλέπω να δούμε και λίγο τα νότια, γιατί στα νότια γίνεται χαμός τώρα τελευταίες ημέρες. Είναι πολύ καλύτερα και αυτό το κρατάμε, είναι πολύ καλύτερα πραγματικά. Μόνο Πειραιάς έχει λίγο κίνηση εντός του Πειραιά.
1: Λοιπόν, έχει όμως αυτή η δημοσκόπηση ένα φανταστικό στοιχείο, το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Έτσι, πάρε χαρτί, μολύβι, σημείωνε. Έχω τα τρία σενάρια για τις εκλογές.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Λοιπόν, σενάριο πρώτο, Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Στη δεύτερη κάλπη, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτής της μέτρησης, 33% και το Πασόκ 27%. Η διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας είναι 6 μονάδες, η μεγαλύτερη από τα τρία σενάρια. Το δεύτερο σενάριο λέει Νέα Δημοκρατία πρώτη, κόμμα Τσίπρα δεύτερο. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη αυτό δεν αλλάζει, έτσι το καταλαβαίνετε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν συγκεντρώνει σε αυτό το σενάριο με δεύτερο τον Τσίπρα 37% και πλησιάζει υπό προϋποθέσεις την αυτοδυναμία.
0: Ναι, ναι.
1: Και το κόμμα Τσίπρα πάει στο
0: 31,93.
1: Σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση.
0: Σχεδόν 32 δηλαδή.
1: Εντάξει. Σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση. Μπορεί να εξηγηθεί για ποιο λόγο έχει φαγωθεί η Νέα Δημοκρατία απέναντι της να βάζει ως αντίπαλο τον Τσίπρα. Γιατί θεωρεί ότι έτσι είναι ευκολότερη η αυτοδυναμία.
0: Ακριβώς.
1: Και πιο μεγάλη η συσπήρωσή της που προκύπτει σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Σωστό.
1: Τρίτο σενάριο.
0: Έχει σενάριο με Καριστιανό, δεν έχει.
1: Δεύτερο κόμμα η Καριστιανού.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Λοιπόν, σε αυτό το σενάριο καταγράφεται, λέει, η μικρότερη διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία να είναι στο 34 και το κόμμα Καριστιανού στο 30. Είναι το σενάριο όπου η κυβέρνηση έρχεται πιο κοντά στο να χάσει την πρωτιά. Με Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Ζούμε εμείς σε κάποιο άλλο πλανήτη,
0: ναι.
1: Πιστεύετε?
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Ζεις εσύ στο δικό σου διεφθαρμένο δημοσιογραφικό πλανήτη. Δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς.
1: Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί έξω ένα 30%
0: ναι, ναι.
1: Αγανακτισμένων,
0: ναι, ναι.
1: Οι οποίοι δεν θέλουν την παρούσα κατάσταση,
0: ναι.
1: Και πιστεύουν ότι η ανατροπή της θα έρθει μέσω Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι κάπου εδώ.
0: Ναι. Okay. Ζουν ανάμεσά μας που λέγεται.
1: Εντάξει. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Α, μπράβο. Είναι μια καλή αρχή,
1: κουτί,
0: Μαρία μου.
1: Κουτί.
0: Όχι, είναι μια καλή αρχή, Μαρία μου. Να λες, εγώ δεν το καταλαβαίνω και να προχωράς. Άρα είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Επίσης, τρελαίνομαι που ακούω τους δεξιούς να λένε από την κυβέρνηση να κατηγορούν τον Ανδρουλάκη επειδή δεν μπορεί να κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Δηλαδή, όλο. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός.

0: Εννοείται ότι θα πούμε και για Καραμαλή και αν θέλετε μια κουβέντα μπορούμε να την πούμε και τώρα.
1: Θα ακούσουμε και μετά, να πούμε τώρα όμως λίγο Καραμαλής. Α, θέλω να μου πεις Καραμαλή, γιατί μου αρέσει που είσαι έτσι.
0: Για όσους δεν ακούσατε,
1: πιο απ' όλα.
0: Ο κύριος Καραμαλής χθες σε εκδήλωση,
1: ναι.
0: Ξαπέλυσε μια, όχι εξαπέλυσε, έκανε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και για το θέμα των υποκλοπών,
1: ναι.
0: Και για το θέμα των εθνικών ζητημάτων και συγκεκριμένα των ήρεμων νερών.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Καλά, για τα εθνικά θέματα λένε συνέχεια.
0: Έκρινε τα ήρεμα νερά.
1: Και ο Καραμαλής.
0: Το δόγμα αυτό.
1: Και ο Σαμαράς λένε συνέχεια για τα εθνικά, ναι, θέματα. Για το θέμα των υποκλοπών θέλω να σου πω κάτι, χωρίς να μπω στην ουσία, αλλά η κριτική ήταν έντονη, θα το πω έτσι. Ναι, ήταν λίγο πιο σκληρή. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει αιμονή με τις υποκλοπές.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν λένε από την κυβέρνηση, ότι έχει αιμονή με τις υποκλοπές ο Ανδρουλάκης.
0: Σε ένα βαθμό έχει.
1: Ναι, δεν λένε ότι έχει Ανδρουλάκης αιμονή με τις υποκλοπές. Ωραία. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Καραμαλής που μιλάει για τις υποκλοπές. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Σαμαράς που μιλάει για τις υποκλοπές. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Τσίπρας που μιλάει για τις υποκλοπές. Ξαφνικά εμφανίστηκε και ο Φάμιλος όταν ήταν έτσι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή που μιλάει για τις υποκλοπές. Τι έγινε, ρε παιδιά, μόνο ο Ανδρουλάκης έχει μονίμη τις υποκλοπές.
0: Έχω και άλλη απορία.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει βγει ο εν ενεργεία, ο νυν Υπουργός Εθνικής Άμυνας και έχει πει ότι εγώ δεν είμαι υπέρ των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός, ναι, ναι, Εθνικής Άμυνας που εφαρμόζει την πολιτική Μητσοτάκη και της κυβερνήσεως. Mm. Και μας πείραξε η κριτική που άσκησε ο Καραμαλής για τα εθνικά θέματα.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Αλλά ο Δένδες είναι ο κακός.
0: Ορίστε.
1: Ο Δένδες είναι ο κακός.
0: Είναι υπουργός του όμως.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Okay. Βέβαια δεν μπορώ από την άλλη να μην σχολιάσω και ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια αφωνίας ο κύριος Καραμαλής έχει γίνει πάρα πολύ ομιλητικός το τελευταίο διάστημα.
1: Σχεδόν μαϊντανός.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
1: Όχι, το λέω το μαϊντανός γιατί είναι πολύ συχνές.
0: Χρειάζεται σεβασμός στους
1: εγώ το σέβομαι τον πρώην Πρωθυπουργό και ας έχει καταστρέψει, ναι, τη χώρα. Υπάρχουν όμως οι συνάδελφοί του. Γιατί, εγώ λέω πραγματικά, ναι, πολιτικά, ναι, μιλάμε. Ναι, αλλά υπάρχουν συναδελφοί του που απλά λένε δεν τον ακούνε και ξαφνικά δεν κάνουμε κριτική, αλλά του τυχώνουν όλοι σιγά σιγά από τη Νέα Δημοκρατία. Εντός Νέας Δημοκρατίας είναι ο Καραμαλής ακόμα, μην ξεχνιόμαστε. Εντός Νέας Δημοκρατίας είναι ο Καραμαλής. Δεν έχει φύγει. Σοβαρά σε έφυγε.
0: Επειδή όμως κάθε εβδομάδα το πάμε και ανακοινώνεται και ένα καινούριο κόμμα.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει με το Σαμαρά. Και επίσης.
1: Θα κάνει.
0: Είδες την ανάρτηση Καμένου. Έκανε μια ανάρτηση εκεί πάρα πολύ περίεργη ο κύριος Καμένος.
1: Συγγνώμη, μου διέφυγε. Δεν παρακολουθώ τέτοιους λογαριασμούς.
0: Θέλω αυτή. Εγώ εννοείται παρακολουθώ το λογαριασμό του κύριου Καμένου. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, ειδικά, ναι, όπως καταλαβαίνεις, είχε πολύ ενδιαφέρον
1: να
0: ακούσω.
1: Χθες το βράδυ να δω τον Καμένο, τι αν προετοιμάζεται να συγκυβερνήσει τον Αλέξη.
0: Ο πρώην συγκυβερνήτης. Λοιπόν, ναι, ανήρτησε. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Καμένος, την οποία προσπαθώ τώρα να βρω γιατί θέλω να σας τη διαβάσω.
1: Κάτι για ένα κόμμα.
0: Όπου είχε και το δικό του κόμμα, ναι.
1: Α, ωραία, χέρι μου.
0: Το δικό του κόμμα, δεν ξέρω, αλλά έγραφε ο άνθρωπος μετά την ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς Τσίπρα. Ανέβασε το εξής, προσπαθώ να το βρω τώρα, δεν βοηθάς όμως και εσύ λίγο την κατάσταση. Ναι. Βόηθα λίγο
1: δεν
0: την
1: ξέρω
0: κατάσταση.
1: Πώς λέγεται το κόμμα του κύριου Καμένου. Έχει δει μια ανάρτηση του Καμένου. Δεν έχω δει καν τον Καμένο.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορεί κάποιος Καμένος.
0: Λοιπόν.
1: Θέλει και αυτός να κάνει κόμμα.
0: Ναι, αυτό αναρωτιέμαι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ναι. Άμα θέλουν όλοι να κάνουν κόμμα, ρε παιδιά, πόσοι θα μπουν στη Βουλή τελικά. Γιατί αν ακούω όλες τις δημοσκοπήσεις και όλους τους δημοσκόπους ή όλους τους γυρολόγους που το παίζουν δημοσκόποι και λένε τα σχόλιά τους για τις μετρήσεις, είναι όλοι στη Βουλή. Και απλά σιγά σιγά βγαίνει το Πασόκ εκτός Βουλής.
0: Για το Γοργοπόταμο επιβάλλεται ΕΔΕΣ. Αυτό ανέβασε ο κύριος Καμένος. Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, λέει, με επικεφαλή στο ΖΕΡΒΑ. Ναι, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει αυτή την ανάρτηση. Και εγώ αναρωτιέμαι, ο κύριος Καμένος ονειρεύεται να ξανασυνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Και επίσης ο κύριος Καμένος θα κάνει κόμμα.
1: Τι να σου πω, βρε Μαρία μου. Δεν είχα προβληματιστεί για τον Καμένο καθόλου.
0: Λοιπόν, έρχεται πολύ δυνατό δίδυμο, να ξέρετε, στις 4. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Γιάννης Πιταράς, Αντώνης Ατζολέτος σε λίγο θα είναι κοντά μας για να τα κουβεντιάσουμε όλα. Και σας έχω και ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα πω μετά το διάλειμμα, βέβαια.
1: Καυτό.
0: Μην το αφήσουμε για τόσο μετά. Τι θα γίνει με αυτό το όνομα και πώς προέκυψε αυτό το όνομα. Καυτό ρεπορτάζ αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Κατάπια. Δηλαδή, στραβοκατάπια. Ξέρω καταπίνοντας.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Πόσο κάνει 50x200?
15: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
13: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι ως Πατήσια, στην κάθοδο που μεταμόρφωσε ως κόκκινο μήλο και στην περιοχή του Ρέντι, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, αλλά και στην είσοδο του Πειραιά από Πειραιός και από Ελιπέδου ως το λιμάνι. Τραγωδία σήμερα στις Σέρες, χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Τη συνέχιση του προγράμματος προλαμβάνω για τα επόμενα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 75 εκατομμύρια το χρόνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα σε συνέδριο για την υγεία. Αναφερόμενος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς σε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που ανακοινώθηκε χθες, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Ποινική δίωξη βάρος 22 ατόμων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθια αλλά και Αθήνα ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με επιχορηγήσεις που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 63% από 8.000 σε 3.000. Μείωση περίπου 3% εμφανίζουν οι ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Για πρώτη φορά, οι λιβικές αρχές συνεργάζονται με τις ελληνικές και έχουν γίνει τουλάχιστον 530 αποτροπές αφίξεων από τη Λιβύη, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στην Αθήνα και τους 31 στη Θεσσαλονίκη.
18: Δεν μου λέτε, κύριε Μακροχέρι.
19: Είπαμε Μπελαλής.
18: Καλά, βρε αδερφέ.
19: Όχι καλά, βρε αδερφέ, Μπελαλής.
18: Μα μην του δίνετε σημασία.
19: Πώς να μην του δώσω σημασία. Έχω μαλλιά, ορίστε. Κοίτα ο άλλος, τούφες, δάσος.
18: Εντάξει, εντάξει, Μπελαλής.
20: ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ευρώπη που αλλάζει. Εργαζόμενοι, άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέες και οι νέοι, οι αγρότησες και οι αγρότες έχουν ήδη πάρει την απόφαση να γυρίσουν σελίδα σε αυτόν τον τόπο. Το δίλημα είναι μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα είναι υποταγή ή αποφασιστική σκληρή διαπραγμάτευση. Μνημόνιο καταργείται από την ψήφο του λαού το βράδυ της 25ης του Γενάρη. Καταργείται από την ψήφο
21: η
20: του λαού.
21: Η συνέχεια του κράτους δεν υπάρχει. Έχουν μπει υπογραφές από
20: κύριε
21: τις
20: κυβέρνηση. Κύριε Χατζηνικολάου, συνέχεια του κράτους δεν είναι όσα υπέγραψε ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς.

0: Τώρα καταλαβαίνω ότι έχετε λιγάκι. Είναι πολλά
1: τα δεδομένα.
0: Ναι. Ας πούμε, λέει ο Πέτρος, ο κύριος της Ραφίνας θα ασκήσει κάποια στιγμή κριτική στον εαυτό του. Βλέπω ότι πιο πολύ σας τσιγκλάει η ιστορία του Καραμαλή που έχει προκύψει από χθες παρά το Τσίπρας.
1: Ναι, γιατί χτυπάει στο συντηρητικό κοινό. Συντηρητικό κοινό.
0: Ναι.
1: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που είναι συντηρητικοί. Και
0: είναι αυτοί.
1: Γιατί με νοιάζει ο Τσίπρας, με νοιάζει ο Καραμαλής που φωνάζει.
0: Η περίφημη, για την οποία έχουμε μιλήσει πρώτη σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Η περίφημη δεξιά ψυχουλίτσα.
1: Αυτή η ψυχουλίτσα.
0: Είναι αυτή η δεξιά ψυχουλίτσα που είναι, παιδιά, τόσο παραπονεμένη.
1: Ήταν θωρακισμένη για καιρό.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά.
0: Έμεινε εκτεθειμένη.
1: Έμεινε εκτεθειμένη και διαβάζει.
0: Την παντού. Καταλαβαίνω εγώ αυτή.
1: Ναι, και εγώ. Διαβάζει παντού περιοδικά, εφημερίδες, site κτλ. Πότε έχει παρουσιάσει βιβλίων που θα πάνε το Δίδυμο. Το Δίδυμο Φωτιά. Δηλαδή, όταν πάει Καραμαλή Σαμαράς, δηλαδή λέει παρουσίαση βιβλίου του τάδε βουλευτή. Οχ, λένε. Θα πάνε και οι δύο μαζί. Γιατί εκεί πάει ένας και καλεί και τον άλλον.
0: Είναι δυνατό Δίδυμο.
1: Και πάντα μιλάει ο ένας από τους δύο. Δεν μιλάνε και οι δύο μαζί. Ένας από τους δύο μιλάνε πάντα. Οπότε και τα ρίχνουνε. Και τα χώνουν. Από τους λέει, όχι, ρε φίλε, και εσύ.

0: skyradio.gr. Στο κουτάκι που γράφει.
1: Δηλαδή έχει μπει ο ρυθμός. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι καινούριο.
0: Μην γουνιές ολόκληρος μας.
1: Το λέγαμε με τον Νίκο στο διάλειμμα. Αυτό το τραγούδι το έχουμε ακούσει σε Walkman. Αλλά στα Walkman τα κανονικά με το καλώδιο.
2: Ναι.
1: Με μεταλλικό ακουστικάκι. Που ήταν όλο σαν στέκα που ήταν αυτό κανονικό. Όχι τώρα. Τέτοια, Wi-Fi και τα λοιπά.
0: Τι εννοείς με το καλώδιο που συνδεόταν με το Walkman?
1: Καλώδιο που συνδεόταν κανονικά με το Walkman. Όλο το καλώδιο που πνιγόσουν κανονικά κάποια στιγμή. Ναι, το οποίο ήταν, τα ακουστικά ήταν όλο μαζί στέκα, μεταλλική από πάνω και ακουστικά με βαμβακάκια. Αναγιά σου, είδες. Με μαξιλαράκια, ναι.
0: Καλά, το Walkman, εντάξει, γιατί σας κάνει εντύπωση τώρα που είχε το καλώδιο με τα ακουστικά και στους υπολογιστές
1: μας δεν
0: χρησιμοποιούμε ακόμα
1: ναι.
0: Ακουστικά με καλώδιο.
1: Ναι, δεν έχουμε με Wi-Fi.
0: Εσύ, ας πούμε, ναι. Νίκο, τι φοράς τώρα, ακουστικά με καλώδιο?
1: Ναι, αλλά δεν είναι σε κονσόλα.
0: Σκέψου ότι τα έχεις συνδέσει το Walkman τώρα αυτά.
1: Ναι. Όχι πάλι, δεν θέλει πάλι.
0: Εμείς παίξαμε πολύ Bluetooth.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Πάρα πολύ Bluetooth.
1: Η γενιά σου και Bluetooth. Εμείς είχαμε αυτά. Εντάξει.
0: Εντάξει, προλάβαμε όμως και εμείς καλά εννοείται CD προφανώς
1: CD,
0: και προλάβαμε και κασετούλες που γράφαμε μπροστά και πίσω
1: Mix.
0: Ελληνικά ξένα.
1: Ξένα.
0: Εγγλέζικα.
1: Προλάβαμε και την περίοδο πριν βγουν τα Walkman, με τον Νίκο σίγουρα, που παίρναμε κασετόφωνο.
0: Ναι.
1: Το κανονικό καστόφωνο. Ναι. Είχαμε φορητό κανονικά.
0: Τώρα
1: σαν τσουράπερ στην Αμερική.
0: Να σας πω κάτι. Ο Άρης λέει: είστε τόσο εκπληκτικά κακοί. Κλαίω τα γέλια.
1: Είμαστε.
0: Λοιπόν.
1: Το έχουμε δουλέψει πολύ.
0: Μισό λεπτάκι. Και ο Γιάννης Τσιάπας λέει: το θέμα είναι ο Καραμαλής θα ασκήσει κριτική στο Τζίπρα ή το ανάποδο, γιατί δεν έχει γίνει και ποτέ.
1: Όχι, γιατί να γίνει. Δεν κατάλαβα. Παστηρίζουν μια ζωή.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε ο κύριος Καραμαλής χθες. Μέρα που ανακοινώνει ο άλλος από το Θησίο το κόμμα να πηγαίνει να πάρει τη λάμψη.
1: Νομίζω ότι το βιβλίο ήταν προγραμματισμένο πριν τον Τσίπρα.
0: Α, εντάξει.
1: Και δεν μπορούσαν να τα αλλάξουν τώρα γιατί εκεί είναι και πολύ νοματή.
0: Επειδή λέμε τώρα για το Walkman και αυτά. Παιδιά, έχω πάρα πολύ έντονα στο μυαλό μου μέσα από το παιδικό δωμάτιο, ας πούμε. Πέραν των CD που ήταν πάρα πολλά σε αυτές τις θήκες που τα βάζαμε το ένα κάτω από το άλλο, ξέρεις. Είχες και για κασέτες εσύ? Όχι, εντάξει.
1: Είχε φύγει για κασέτες, ναι.
0: Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στη βιβλιοθήκη, εκτός από τα βιβλία για το σχολείο, θυμάμαι τα λυσάρια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όχι. Ήταν τα βοηθητικά βιβλία τα οποία είχες για κάθε μάθημα, που εκτός δηλαδή της κανονικής ροής των μαθημάτων, έπρεπε ταυτόχρονα να κάνεις και για να προχωρήσεις παρακάτω και να εκπαιδεύεσαι, να προχωράς και με τα λυσάρια. Λοιπόν, τα έχω τόσο έντονα στο μυαλό μου. Στίβες από λυσάρια που έπρεπε να λύσεις, είχαν τις απαντήσεις κάτω-κάτω. Εσύ όμως έπρεπε να προσπαθήσεις να λύσεις το πρόβλημα, ας πούμε, μόνος σου. Όλα τα προβλήματα μόνοι μας πρέπει να τα λύνουμε τελικά, Γιάννη.
1: Όλα τα προβλήματα μόνοι μας.
0: Τώρα κάποιος σου έχει στείλει μήνυμα. Αν δεν είναι ο Καραμαλής και έχει αφαιρεθεί τόσο πολύ, είναι πρόβλημα.
1: Ο Καραμαλής θα μου στείλει μήνυμα, εμένα αποκλείεται. Σίγουρα. Δεδομένο.
0: Και αν σου στείλει, θα είναι από λάθος.
1: Δεδομένο. Έχω δει την κόρη του πολλές φορές στο γήπεδο, καθόμαστε εκεί μαζί δίπλα-δίπλα, είναι κανονικός άνθρωπος. Να πω απλά.
0: Η Στέλλα λέει: η στέκα στο Walkman ήταν ρυθμιζόμενη.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, για να είναι. Εγώ δεν μπορούσα να βάλω στέκα που φούσε εσύ. Δική μου κεφάλαια έφυλε τέρμα. Να τα ανοίξει όλο. Ναι, εννοείται.
0: Τι λες μου. Καλά και στα ακουστικά τώρα σου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτή ήταν στέκα μεταλλική.
2: Ήταν αυτορυθμιζόμενο.
0: Ναι. Τι αυτορυθμιζόμενο, μωρέ Νίκο.
1: Άσε, βρε Νίκο, κι εσύ.
0: Και εμείς μέσα που έχουμε τα ακουστικά στον υπολογιστή, τα ανοίγεις άμα θες περισσότερο.
1: Θα το χτυπήσω. Αυτά που λες στο Βουλαρίνο και σε πιστεύει, όχι σε εμάς. Εντάξει, άιντε τώρα.
0: Που τα καταπίνει αμάστα, δηλαδή τώρα, ό,τι και να του πει.
1: Αυτά που λες στους Βουλαρίνους.

0: Ναι, ρε, ήταν φίλε. Φανταστικό αυτό που έφτιαξες.
1: Ναι.
0: Φανταστικό. Και μου λείψε ήδη. Έχουμε να το ακούσουμε τουλάχιστον μισή ώρα.
1: Σόπα μου, ωραία, και σε φανταστικό.
0: Πάμε με αυτό σε διάλειμμα σιγά-σιγά.
2: Στις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα.
3: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα.

0: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
1: Ελάτε όλοι οι Έλληνες στο κίνημα. Ελλάδα, πολιτική κάθαρση, διασωσή, απελευθέρωση, Ελλάδα.
0: Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα.
2: Θα σας πω ένα μικρό τραγουδάκι για να αρπάξουμε και λίγο αισιοδοξία, διότι τα πράγματα, ναι μεν είναι δύσκολα, αλλά χρειαζόμαστε και την αισιοδοξία.
3: Όλα θα το πείτε.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Του αγοριού απέναντι.
12: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Ναι, γεια σας. Ο Πικιπέ εκεί. Ναι, ξέρετε, νοικίασα και έσπερα κάτι καινούργιο χουραφάκια και θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι επιδοτήσεις. Ναι, θα σας πω. Έχω σπείρει 2.000 στρέμματα στα Ιμαλάια Σιτάρι, ψηλά τέρμα πάνω στην ψηλότερη κορυφή εκεί στο Everest. Να τα βλέπω ήλιος. Δικαιούμαι, δικαιούμαι κανονικά, ε. Ωραία. Έχω σπείρει 3.000 στρέμματα ρύζι στον Ατλαντικό ωκεανό. Ναι, αφού το ρύζι θέλει πολύ νερό, πού να το σπέρνα. Κανονικά και εκεί δικαιούμαι, έτσι. Τέλεια. Και έχω σπίρει και 5.000 στρέμματα, βαμβάκι, στον πλανήτη Άρη. Τε σημαντική τα άρξα λίπασμα και τώρα έβαλα τα ποτίζω. Δικαιούμαι για όλα κανονικά, έτσι. Ωραία. Α, να μην ξεχάσω, έχω να δηλώσω και κάτι ζωάκια. Ναι, ναι, ζώα, δικά μου. Ναι, ναι, δικά μου είναι, ναι. Έχω 3.000 καμήλες στη Σαχάρα και 6.000 πιγκουίνους στο Βόρειο Πόλο. Κανονικά. Έγινε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μια χαρά δουλεύετε. Δεν ξέρω τι κακίες είναι αυτές που ακούγονται για εσάς.
14: Τραγουδάκι έχει λοιπόν, μόνο ροκ όμως. Και ο χρόνος αρχίζει τώρα.
15: Πάμε.
16: Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Μη με αφήσεις τώρα που είναι όλα πια δύσκολα.
17: Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βερολίνο, έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας.

0: Ο Γιώργος Μπαλής μας.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
0: Λέει θα γίνει μεγάλη επιτυχία του Daddy Cool, βάλτε το. Είναι
1: μαζί με το ρόλο που κάνουμε νωρίτερα.
0: Ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Στην κασέτα και τα δύο αυτά.
0: Ναι, αλλά αυτή
1: μέσα.
0: Η βερσιόν λέει ο Σπανός που είναι ειδικό ότι είναι η καλύτερη.
1: Τι
0: εσύ
1: αυτή.
0: Βέβαια.
1: Πλασίμπο, ναι.
0: Πλασίμπο. Πήγε Metallica και δεν πήγε Iron. Μου είπαν ότι έγινε χαμός. Α, δεν είσαι τον Iron εσύ. Είσαι Metallica. Είσαι Metallica.
1: Ξέρεις τι με απογοήτευσε, το έλεγα στον Κώστα
0: να.
1: Για τη συναυλία των Iron Maiden. Στους Metallica δεν το είδα τόσο πολύ αυτό. Είχε όμως πολύ. Στους Iron Maiden, όπου είναι ένα συγκρότημα πάρα πολλών ετών και αυτοί που ήταν από κάτω ήταν οι περισσότερα 50-60, που γουστάρουν Iron Maiden, παιδί μου. Ήταν όλοι με τα κινητά πάνω. Δηλαδή, κατέγραφαν όλοι με το κινητό. Δεν είναι ένα 20 που έχει πάει στην συναυλία που καταγράφει έναν 20 25 ράπερ ή οτιδήποτε άλλο συγκρότημα που είναι πιο σύγχρονα πια τα πράγματα. Η συναυλία αυτή θα ανέβει στο YouTube, μου λέει ο Κώστας. Εγώ λέει, δεν σήκωσα ποτέ κινητό και θέλω να ζήσω τη συναυλία. Θέλω να ακούσω τη μουσική, θέλω να ακούσω το.
0: Είστε boomers, δεν είναι τίποτα.
1: Τα μπασίματα κτλ. Μα δεν είναι boomer. Αυτό δεν είναι boomer. Απολαμβάνει μια συναυλία. Άμα είναι την έχει όλη στο κινητό.
0: Συμφωνεί, δεν θα ήταν όλοι στο κινητό προφανώς. Κάποια αγαπημένα τραγούδια μπορεί να ήθελαν να τα.
1: Ποιο είναι το τραγούδι, το γνωστό, το Unbreak the Beast, πώς είναι αυτό. Ήταν όλοι με τα κινητά πάνω.
0: Εντάξει, λογικό, άμα δεν βγάλουν αυτό, τι θα βγάλουν.
2: Πες στο YouTube να το δεις.
1: Μα στο YouTube, θα είναι σε μια μέρα στο YouTube.
0: Θέλουν να το ανεβάσουν στα social. Απλά επειδή δεν ασχολείστε με social, δεν έχετε αυτό το mindset.
1: Να ανεβάσει στα social. Παρακολουθεί πάρα πολλά κορίτσια ο Κώστας.
0: Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Δηλαδή για να παρακολουθήσει κορίτσια χρειάζεσαι το Instagram, είναι πρόβλημα.
1: Σωστό είναι αυτό, ναι. Σωστό. Αρχίζω και
0: να
1: σχολιάσω.
0: Να το συζητήσουμε κάποτε. Τι παρακολουθείς, TikTok. Τι.
1: Instagram, πολύ ωραία.
0: Είπε Ιντερνετ. Ωραία. Δεν ακούγεσαι όμως τώρα.
1: Παραγωγή. Content, φίλε. Content, μια ώρα, άιντε.
0: Πάμε να σας δώσω το ρεπορτάζ τώρα, πριν έρθουν τα αγόρια.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Θέλεις το πεις τα ρεπορτάζ στα αγόρια.
0: Θέλω. Όχι, θέλω. Καλά, το ρεπορτάζ θα το ξέρουν τα αγόρια.
1: Πάμε.
0: Γιατί κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ και ο Αντώνης μας ειδικά πήγα να πω ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη. Ελλάς. Πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν. Το κόμμα λέγεται Ελλάς, δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε μέσα στον τίτλο του κόμματος να υπάρχει η λέξη ελληνική ταυτόχρονα με τη λέξη αριστερή. Αλλά δεν είναι και καθόλου τυχαίο ότι χρησιμοποίησε τη λέξη συμπαράταξη. Σε ερώτηση που έκανα λοιπόν σε ένα από τα πρόσωπα που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα νωρίτερα,
1: καταλάβα.
0: Μου είπε ότι, λέω καλά συγγνώμη τώρα, δηλαδή θα λέτε εμείς στην Ελλάς λέμε αυτό, όπως λέγαμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, θα λέτε εμείς στην Ελλάς. Λέει, η αίσθηση μου είναι, γιατί ήταν επιλογή του Τσίπρα αυτό το όνομα, θα μας το επιβεβαιώσει, θα το διαψεύσει ο Αντώνης μετά, και κάπως θορύβησε αρκετούς, θα μείνει το συμπαράταξη. Δηλαδή από εδώ και πέρα, αυτό που θα χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για το κόμμα Τσίπρα, θα είναι η συμπαράταξη. Η συμπαράταξη λέει, και αυτό γίνεται και για συμβολικούς λόγους, για το μετά. Για το μετά τις εκλογές εννοώ. Και εδώ δεν μιλάμε για συμπαράταξη κομμάτων, δηλαδή το αφήγημα δεν είναι πάμε όλοι μαζί να συμπορευθούμε, είναι συμπαράταξη προσώπων. Αυτός είναι ο κεντρικός άξονας.
1: Ναι.
0: Το λέω στην
1: Ελλάδα
0: τρικού που τι κάνουν για όλα αυτά.
1: Μ' αρέσει το ρεπορτάζ σου.
0: Όταν έχουν έτσι, είδαν χθες.
1: Όχι, πώς θα, μια χαρά τα έχουν δει όλα. Μ' αρέσει το ρεπορτάζ σου. Έχω ανατριχιάσει με το συμπαράταξη, πραγματικά. Νομίζω ότι. Ναι, οκ. Okay. Θα είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ότι. Το λέω για σένα τώρα, αλλά επειδή βλέπω έτσι μια απαξίωση από το πρωί. Δεν θεωρώ ότι πρέπει έτσι να αντιμετωπίσουμε το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Όχι, δεν το νομίζω έτσι. Το συμπαράταξη.
0: Είναι ένα πολιτικό γεγονός.
1: Δεν μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Που μπορεί να ανακατέψει πολύ τα πράγματα.
1: Μα είτε ανακατεύει.
0: Ναι. Όσο δηλαδή το υποτιμάμε. Τόσο κάνουμε σαν να μην υπάρχει.
1: Υπάρχουν κάποιοι που το υποτιμούν.
0: Αυτό.
1: Δεν το υποτιμώ καθόλου εγώ. Αν αναφέρει σε μένα, εγώ το υποτιμώ καθόλου. Απλά σχολιάζουμε τα πράγματα με το διαφορετικό τρόπο που σχολιάζουμε εμείς. Αλλιώς θα ακούγανε κάποια άλλη κομπή. Αυτό τώρα με το συμπαράταξη με ακούγεται λίγο πολύπλοκο. Το αριστερή παρόλα αυτά. Θα προτιμούσα, ναι.
0: Ελλάς.
1: Τι να κάνουμε. Αυτό είναι το όνομα. Στο να βγάζει πηξίδα.
0: Πηξίδα θα λέγαμε πόσο ξενέρο το είναι.
1: Ναι, το αριστερή όμω.
0: Θα λέγαμε ρε παιδιά.
1: Είχε μια παράγραφο για την πηξίδα και έλεγε πηξίδα μα είναι αυτό. Και από κάτω παραλυρούσαν. Μα είπε το όνομα. Δεν το είπε. Το αριστερή βέβαια το σχολιάσουμε αμέσω μετά με τα παιδιά. Να δούμε πόσο δεσμεύει το Τσίπρα το αριστερή.
0: Το ελληνική.
1: Το ελληνική όλα ελληνικά δεν είναι.
0: Το ελληνική. Σε κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το ελληνική όλα ελληνικά δεν είναι.
0: Πατριωτισμός.
1: Πρωθυπουργός ήταν της
0: χώρας. Που επίσης αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά πώς μπορούν να μπουν μαζί κάτω από την ίδια ομπρέλα.
1: Η μνημονιακός θα μπορούσε. Γιατί όχι.
0: Τρίτο μνημονιακός.
1: Πάμε στα Hondo Center στα γρήγορα που μας περιμένουν φυσικά για να πάρουμε μια ανάσα. Στα Hondo Center αυτήν την εβδομάδα θα βρείτε καλλιντικά Tom Ford σε προσφορά έως και 35%.
2: Στραβοκατάπια. Δηλαδή, στραβοκατάπια, ξέρω καταπίνοντας.
3: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: ΣΚΑΙ Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι σε πόλια ανατμήματα, στην κάθοδο από Λυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο και στο Ρέντι, στο Σκαραμαγκά, το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στην είσοδο του Πειραιά από Πειραιός και από Αλυπέδου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Μαραθώνος και από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στις εξόδους για Λαμία. Η Τεχεράνη έχει στην κατοχή της προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει μέσα σε ένα μήνα τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Η διαχείριση και η χάραξη των διαδρομών της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Το πρόγραμμα προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια με 75 εκατομμύρια το χρόνο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το προλαμβάνω γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική. Αναφερόμενο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί εάν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Ποινική δίωξη σε βάρος των 22 ατόμων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και την Αθήνα ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με επιχορηγήσεις που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν από 8.082 το 2025 σε 3.000.

0: Τόνισε στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Την άλλη Τρίτη θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων. Τα διαχρονικά κενά στα συστήματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο και την απειρία του όταν ανέλαβε καθήκοντα σταρμάρχη, επισήμανε στην ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου ο συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη. Τόνισε πως το πολύ νεκρό δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα συστημικής αποτυχίας και όχι αποκλειστικά ατομικού λάθους. Η 31η Μαΐου του 2026 είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει η 31η Αυγούστου. Τα εγκεκριμένα δάνεια ανέρχονται σε περίπου 14.000, εκ των οποίων 11.000 έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν το αγοράκι από το νερό και το παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε σταθερή κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής παιδών του Παγνή το 3χρονο κοριτσάκι που φέρεται να κοκοποιήθηκε στα Χανιά. Το παιδί αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, κύριο Χαλκιαδάκη, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Η σωρός ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στην παραλία Πορτοκατσίκη στη Λευκάδα. Ένα ακόμα καθοριστικό βήμα για τη διπλή ανάπλαση. Το βοτανικό γίνεται πράξη, επελέγει ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τετραγωνικών μέτρων με κλειστό γυμναστήριο, Ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρους προπόνησης που θα κατασκευαστεί δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Εραστέχνη Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν αντάξιο της ιστορίας του συλλόγου, τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα γύρω λινά το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με πρόσκυρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο λινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός θα είναι ο καιρός στο Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες.

0: μέσα στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
2: Ίσια, δίπλα σας, δεξιά σας είναι η καρέκλα. Καθίστε.
3: Ευχαριστώ. Το όνομά μου είναι...
2: Σας παρακαλώ. Δεν θέλω να μου πείτε τίποτα. Θα μας τα πει όλα το φλιτζάνι.
3: Α, έτσι. Ας μας τα πει λοιπόν το φλιτζάνι.
2: Μπερδεμένη ζωή, μπερδεμένοι τελβέδες και καλά ξεμπερδέματα.
4: Προσέξτε, κύριε Πέτσα. Με φαντάζεστε γιατρό οριλά ο Αυτιάς και εσείς κρεοπολίων ο Πέτσας?
5: Όχι, κύριε Αυτιά.
4: Το φαντάζεστε, ε?
5: Καλημέρα καταρχάς.

0: γιατί είμαι οριακά συγκινημένη σήμερα.
1: Γιατί?
0: Γιατί νιώθω, ρε παιδί μου, ότι έχουμε γυρίσει σε εκείνα τα χρόνια που δεν ξέραμε τι μας ξημερώνει.
1: Είναι για καλό, το λες αυτό?
0: Όχι, δεν ξέρω το λέω για καλό. Δεν έχω καταλήξει ακόμη μέσα μόνο.
1: Ζούμε ιστορικές στιγμές, πες απλά.
0: Ιστορική. Δεν μπορώ.
1: Μια ιστορική στιγμή θα γίνει σε λίγα λεπτά στούντιο τώρα.
0: Θα
1: σε
0: γίνει
1: λίγο.
0: Μια ιστορική σύμπραξη. Λοιπόν, Αντώνης Ατζολέτος, ο σούπερ στάρ της ημέρας.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Ο Τσίπρας μας, ο Αντώνης, κακά τα ψέματα. Γεια σου, Αντώνη.
1: Και ο Πιταράς θα κάνει την Ήρα, αυτό που πάει το διακήρυξη.
0: Και ο Γιάννης Πιταράς θα κάνει το κοριτσάκι.
1: Θα κάνει το κοριτσάκι.
2: Γεια σου.
0: Ήρα λέμε.
2: Παλιά, Ανούλα. Για την Ήρα, εγώ παιδιά είμαι αλλού.
1: Εμείς Ανούλα δεν ξέρουμε.
2: Εμείς Ανούλα δεν ξέρουμε. Τον Ατζολέτο.
1: Γιάννου.
2: Τον Ατζολέτο το φωνάξατε για αστυνομικό συντάκτη.
1: Έχει πληροφορήσει από την Ελλάς.
3: Από την Γαδά.
2: Θα ακούει σκάνερ τώρα, έτσι.
0: Ποιο σύντροφο περίμενε, γιατί θα έρθει και κάποια ώρα που θα μάθουμε τον εκπρόσωπο τύπου, ότι θα γίνει εκπρόσωπο τύπου Ελλάς και αρχηγό αυτού του κόμματο ήταν ο Τσίπρας.
3: Έλατε.
0: Ρε εσύ, Αντώνη, αυτό τι ήταν? Θε να μου πει τώρα την αλήθεια.
3: Τι ήταν? Θα συζητούσε τώρα εδώ πέρα αν το κόμμα το λέγανε προοδευτική αριστερά?
0: Θα σου το γυρίσω τώρα, το έλεγα στι άρε μάρε στον κύριο Πορτοσάλτη και του τη βγήκα λίγο έτσι από εκεί που δεν περίμενε.
1: Περίγω,
0: μου αρέσει πάρα πολύ το όνομα, παιδιά. Κανένα δεν θα ασχολιόταν σήμερα. Προκάλεσε ένα λοιπόν σοκ που κανεί δεν περίμενε.
2: Σε ποιον μόνο
3: συναντήθηκαν τα μεγάλα πνεύματα.
2: Ποιο ασχολείται με αυτά?
0: Τι εννοεί, Γιάννη?
2: Σε ένα συγκεκριμένο κοινό απευθύνεται τώρα.
1: Το κόμμα του Τσίπρα, δεν λέμε.
2: Ναι, σιγά το πράγμα.
1: Τι ψηφίζει Τσίπρα, δεν λε.
3: Όλοι αυτό να του
2: αντιμετωπίσουν.
3: Δεν περίμενε κανεί να ακούσει το πρόγραμμα και την ιδρυτική διαχείριξη. Και το όνομα περίμενε.
1: Πώ το κατάφεραν και δεν το έμαθε κανένα?
3: Έλαντε. Εσύ
0: ούτε εσύ. Καλά, εσύ σίγουρα κάτι ξέρει τώρα.
3: Εσύ,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Εγώ λέγε για συμπόρευση, αν θυμάστε.
0: Συμπαράταξη. Όμως.
1: Εσύ, ρε, σου πια σίγουρα ξέρει.
2: Αυτά έχουν ξαναγίνει. Ιστορικά έχουν ξαναγίνει. Επειδή ο Τσίπρας παίζει με πολλοί συμβολισμούς και επειδή από ό,τι καταλάβαμε χθες ήθελε να έχει μια πολύ σαφή αναφορά στην πρώτη, στην αρχή της διακυβέρνησης.
0: Ωραία,
2: από την αστυνομία είναι. Στην αρχή της διακυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, δεκαετία του 80-81. Ωραία. Αυτά τα έχει κάνει ο Γιάννης Σκουλαρίκης πρώτος.
1: Οπα.
2: 1981, Σκουλαρίκης, Γιάννης Σκουλαρίκης, αναλαμβάνει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη. Ωραία.
1: Δημόσιας τάξης τότε.
2: Δημόσιας τάξης. Τι κάνει, ποια είναι η πρώτη του απόφαση για όσους δεν ξέρουν? Παίρνει τη χωροφυλακή, που τότε ήταν χωροφυλακή, και την ονομάζει Ελλάς.
3: Ενσωματώθηκε χωροφυλακή με την
2: Ελλάς.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Με ό,τι συμβολισμό υπέκρυπτε αυτό τότε και ως αρκτικό λέξο κτλ. Και υποτίθεται ότι δεξί παθαίνουν 800 εγκεφαλικά.
1: Ναι.
2: Το ίδιο πάει να κάνει και ο Τσίπρας τώρα. Ακριβώς το ίδιο. Απλά έχει να κάνει με κόμμα αυτό. Δεν έχει να κάνει με φορέα, με θεσμό.
0: Πάντως, εγώ θα πω, μετέφερα μια πληροφορία. Σίγουρα ο Αντώνης ξέρει πολύ πολύ καλύτερα. Μου έλεγε ένα πρόσωπο που είναι πάρα πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα σήμερα το πρωί, ότι αυτό που θα κρατηθεί τελικά, δεν θα λέμε Ελλάς, θα είναι η συμπαράταξη. Με αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πορευτούμε.
3: Ναι, η συμπαράταξη ήταν μια λέξη που την έλεγε, την είπε και χθες.
1: Δημοκρατική γιατί... συμπαράταξη την έλεγε κάποτε.
3: Ναι, και η δημοκρατική συμπαράταξη, ναι, το έχει πει πάρα πολλές φορές και στις ηθάκες και στις παρουσιάσεις. Τώρα βέβαια αυτό, πολλοί βγήκαν και το παρεξήγησαν μετά και λένε συμπαράταξη, άρα θα πάρει και κόμματα. Εκεί έρχονται και απαντούν ότι όχι, εννοούμε συμπαράταξη με την κοινωνία, με τους πολίτες.
0: Και πρόσωπα.
3: Και πρόσωπα, και πρόσωπα βέβαια.
1: Πρωτότυπο αυτό με τους πολίτες, δεν το λέει κανένας.
3: Όχι.
1: Ερώτηση. έλα τώρα. Το αριστερή δεν είναι κάπως δεσμευτικό?
3: Δεν είναι, γιατί έχει το συμπάρασμα.
2: Εξαρτάται από πού το βλέπεις.
0: Και έχει και το ελληνική δίπλα.
2: Εξαρτάται από πού το βλέπεις.
0: Και έχει και το ελληνική σούπα δίπλα. Δεν είναι όμως, δεν επιμένεις.
1: Κοίτα, υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και οι οποίοι δεν είναι Νέα Δημοκράτες. Υπάρχουν κάποιοι που είχαν ψηφίσει Πασόκ. Και δεν είναι Πασόκ οι φανατικοί. Αυτό. Και θα λένε, θα πάω να ψηφίσω τώρα Τσίπρα. Αλλά άρα είμαι αριστερός, ψηφίζω Τσίπρα.
3: Με ένα ελληνική.
0: Είσαι Έλληνας όμως.
1: Έλληνες είμαστε όλοι.
3: Ναι. Με ένα ελληνική που είναι στο μπλε.
1: Ναι, ναι.
3: Και μια συμπαράταξη που είναι επίσης στο μπλε.
1: Ναι.
3: Και μια πατρίδα από πίσω η οποία αναφέρεται συνέχεια.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά τα είδατε χθες στο Θησίο.
1: Δεν
2: τα
1: καταλάβει τώρα. Αυτό είναι πώς.
2: Ωραία.
3: Δεν τα είδαμε στο Θησίο.
0: Έκανε μια πρόβλεψη χθες ο Γιάννης Κολοκυθάς. Έλεγε ότι για να βγάζουν οι δημοσκοπήσεις ήδη δεύτερο τον Τσίπρα που είχαν ανακοινώσει κόμμα, λογικά σήμερα θα έχει περάσει τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω τώρα μια δημοσκόπηση, ας πούμε, που βγάζει τέταρτο το Πασόκ, έχει πέσει το 9%. Τρίτη κυρία Καριστιανού με 14% και ο Τσίπρα έχει εκτοξευθεί στο
3: 16%. Δεν είναι. Εσείς πρέπει να περιμένουμε τις 4 μέρες.
1: Θέλει και βάλε. Αλλά σίγουρα θα ανέβουν και άλλα κόμματα πάνω από το Πασόκ. Δηλαδή σίγουρα το Πασόκ σιγά σιγά θα φτάσει 6ο κόμμα, 7ο. Σίγουρα.
2: Θα εξαϊλωθεί.
1: Αν ακόμα και τους δημοσκόπους και τους γυρολόγους που
3: πηγαίνουν
1: και
3: κάνουν τους δημοσκόπους. Ναι.
2: Μαρία, έχεις υπολογιστή μπροστά σου. Έχεις.
1: Ναι. Ναι.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Πάμε να δούμε την είδηση. Ναι. Ξεκινάμε είδηση. Πάτα. Εκεί ναι. που λέει σελίδα, μπες σε μια σελίδα.
1: Ναι.
2: Και πάτα www.elas.gr.
0: Ωραία.
2: Πάμε. Τι σου βγάζει. Και διάβασε το όπως το βγάζει.
0: Ελλάδα, στρατός και ασφάλεια.
2: Και σύντομα κοντά σας.
0: Έρχεται σύντομα.
2: Μάλιστα.
0: Στίζουμε ένα σύγχρονο πόρταλ με ειδήσεις κλπ. Αυτό δεν έχει σχέση.
1: Ποιανού φίλου
3: να
1: φτιάξει.
3: Όχι, πάντα το myelas.gr.
0: Τι θέλετε να κάνω τώρα, δεν έχετε να πείτε. Θέλω να
3: πατήσει το myelas.gr που σου λέω. Γιατί πάτησε τη Γιάννη και δεν πατά το δικό μου.
1: Το σάκι δεν είναι. Τι δίκιο άνθρωπο.
2: Περί τίνο πρόκειται.
3: Θα φύγω.
1: Πέρασε άλλη διάσταση.
2: Ερχόμαστε.
1: Άρα ο Σαμαράς τι θα πει μετά. Άμα τα λέει αυτά ο Τσίπρας.
2: Εδώ είναι ο στρατός από πίσω.
3: Ελλάς. Είναι δύο φορές το Ελλάς.
2: Εδώ είναι ο παιδί μου ο στρατός. Κατά όχι καταλάβει.
1: Ναι, καλέ, ναι.
0: Λοιπόν, επειδή οι συνάδελφοι.
1: Αυτά είναι τα παραπολιτικά που θα λέγαμε Σαββατοκύριακο.
2: Τα
1: κέω
2: όπως σήμερα.
0: Εγώ είμαι με τον Ατζολέτο καταρχάς να διαχωρίσω.
1: Χρόνια βρε Μαρία μου αυτόν τον Ατζολέτο. Τι είναι αυτό το πράγμα πια. Ό,τι λέει Ατζολέτο είναι Ευαγγέλιο. Εγώ με τον Πιταρά.
0: Επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά χθες που λέει κανείς δεν ξέρει το όνομα και μην ακούτε τα πηξίδες κλπ. Δεν τα έλεγε εδώ ο Αντώνης. Πάρτε το τώρα.
1: Ναι, τον άκουγα σε άλλες εκπομπές που βγαίνει.
0: Όχι, εντάξει, λοιπόν.
3: Όπου με καλούν πηγαίνει.
1: Τα γνωστά, εντάξει.
0: Μπορώ να παρατηρήσω κάτι, κύριε Πιταρά. Εχθές πάντως ο Τσίπρας, επειδή είδα όλη την εκδήλωση, εσύ από κοντά, Αντώνη μου, οπότε θα μας περιγράψεις και το κλίμα.
3: Το έχω ζήσει
0: στιγμή-στιγμή. Έτσι. Εμείς το δούμε από μακριά. Εγώ αισθάνομαι ότι δεν επανήλθε ως αντισυστημικός. Δηλαδή, το γεγονός ότι πια οι οπαδοί από κάτω δεν ήταν όρθιοι σε πλατείες, κάθονταν με τάξη, ο ένας δίπλα στον άλλον. Με φόντο την Ακρόπολη. Ήσουν εκεί.
1: Ναι, ξέρω. Ναι.
0: Τους είδες όλους δηλαδή.
3: Τα βλέπω από τον drone.
1: Έμαθα ότι.
0: Ήταν στον drone πάντα.
1: Οι 6, 7, 10 δεν ήταν.
0: Χειριζόταν τον drone.
1: 20 και 30 που θα ήθελα.
3: Ήταν λίγο μικρότερη από τη Καριστιανού.
2: Το φιλί τη ζωή το ξέραν όλοι πάντως εκεί. Όσοι ήταν παρόντες, έτσι. Δηλαδή, κάνα δύο περιστατικά που γίνανε, σωθήκανε.
0: Παιδιά, αλλάζει όλο το παιχνίδι ο Τσίπρας τώρα. Ναι, ή όχι.
1: Καλά, έλα ή μόνο.
0: Γιατί
2: ξεκινάμε, ναι.
0: Γιατί ηρωνεύεστε τότε.
1: Μα αλλάζει. Εγώ πιστεύω ότι αλλάζει. Εδώ δεν συντάσσομαι με τον συνάδελφο.
0: Ωραία. Επειδή μόνο με σένα μπορώ να συνονοηθώ. Η εποχή της σύγκρουσης, εγώ κατάλαβα και της ρήξης, έχει περάσει. Ναι. Και τώρα ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να μπει στην εποχή της διαχείρισης. Της νέας κατάστασης.
2: Έχεις καταλάβει σε ποιο κοινό απευθύνεται ο Τσίπρας. Απευθύνεται σε ένα κοινό που δεν είμαστε εμείς σε καμία περίπτωση, ούτε καν ηλικιακά. Απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο σε πρώτη φάση είναι πολύ νεότατο ηλικιακά,
1: ναι,
2: το οποίο το 2015 ήταν 10 χρονών. Mm. Άρα, ό,τι και να του λέμε εμείς, είτε μέσα από το χιλιοστό, είτε από το εκατομμυριοστό, είτε από το.
1: Είτε του λέμε για μνημόνια ή όχι.
2: Αυτό, δεν έχει πάρει χαμπάρι περί τίνος πρόκειται. Είναι παραμυθάκι που πάει. Δεν το ξέρει.
3: Σε αυτό το κοινό που λέει ο Γιάννης και στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Αυτή είναι η αρχή.
1: Δεν
3: είναι
1: εκεί το κοινό αυτό.
2: Όχι, το κοινό άρδες. Αυτό ήταν στο YouTube και τον έβλεπε.
1: Αυτό θέλω να
2: σε μεγάλη έκταση.
1: Όχι, αυτό θέλω να εξηγήσετε. Αυτό θέλω να πω ότι αυτοί που ασχολούνται και πάνε συγκεντρώσεις είναι ένα κοινό μεγαλύτερο.
3: Ναι.
1: Μεγαλύτερο και από εμάς.
2: Ναι, καλά.
1: Έτσι,
2: ναι.
1: Είναι αυτοί που είναι κλασικοί. Θέλουν να δουν το κόμμα από κοντά. Τα παιδιά, οι νέοι αυτοί που λέτε, που δεν έχουν πάρει χαμπάρι τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Το είδαν το YouTube.
3: Βεβαίως.
1: Και τον πιστεύουν. Επίσης δεν έχουν μάθει τι ήταν μνημόνιο. Δεν έχουν μάθει τίποτα από όλα αυτά. Οπότε ό,τι ακούν τώρα παίρνουν.
2: Μπορεί το σοβαρέψει. Μπορεί να διαβάσει τι την ανακοίνωση που μου ήρθε.
1: Βεβαίως.
2: Διάβασε τι.
0: Δεν βλέπει ο Πιταράς γι' αυτό.
2: Ναι, τώρα δεν έχω βγει.
1: Λοιπόν.
2: Διάβασε.
1: Εντάξει. Δήμος Αγίου Στεφάνου. Ανακοινώνουμε ότι ο Κόκορας Θεοδόσιος του Γεωργίου και της Ειρήνης, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, εντάξει, γεννήθηκε σχολεία, είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια του Δήμου Διονύσου. Με ΑΑ έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή του επωνύμου του από Κόκορα σε Αλέκτορας.
2: Και έγινε δεκτό. Συνεκλήθη δημοτικό συμβούλιο.
1: Φανταστικό. Αυτό πάντα βρίσκεται στο Σαββατοκύριακο.
0: Να βρούμε τον Κόκορα.
3: Και από Θανάση σε Γιώργος.
0: Λοιπόν, επειδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και για το πόσος κόσμος ήταν χθες. Γιατί σκηνοθετικά, ό,τι και να λέτε, ο Τσίπρας το έχει αυτό περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.
2: Εντάξει, χάρισμα αυτό.
0: Πόσο ηθοποιός ήταν τη στιγμή που πήρε το χαρτί από την Ήρα, υπέροχο κοριτσάκι.
3: Εξεπλάγει.
0: Ναι, είναι φανταστικό, παιδιά. Αυτή η σκηνή είναι πραγματικά υπέροχη.
1: Είναι σαν να του στέλνει φωτογραφία ή. Το λέπανε. Σαν να του στέλνει φωτογραφία η σύντροφό σου περίεργη, πρόστιχη, ενώ είσαι μπροστά σε κόσμο.
0: Αυτό που λες τώρα.
1: Αυτό λέγανε οι περισσότεροι.
0: Είσαι το μυαλό σου. Πού έτρεξε τώρα.
3: Οι περισσότεροι.
1: Κάποιοι άλλοι το λέγανε, δεν του ξέρετε.
3: Περισσότεροι το λέγανε.
1: Κάποιοι άλλοι. Δεν ψηφίζουν Τσίπρα αυτοί, είναι άλλοι.
3: Ήταν στο YouTube, ήταν στο YouTube.
2: Έγραφε το τηλέφωνο πάνω. Όχι. Η Ρο, έγραφε η μικρή Ρο το τηλέφωνο.
1: Ότι σου στέλνει το κορίτσι σου.
0: Όχι
1: το παιδάκι, το παιδάκι. Κάποια φωτογραφία περιέργεια την ώρα που είσαι σε τραπέζι και το κοιτάς
0: και λες... άλλος άνθρωπος
1: και γουρλώνει τα μάτια.
0: Μόνο εσύ το σκέφτεσαι.
1: Εγώ και ο Κώστας Πανός σκεφτήκαμε.
0: Μόνο εσύ οι δύο έχεις.
3: Η αλήθεια είναι θα μπορούσε να μην γουρλώσει τα μάτια. Όλοι ξέραμε ότι το ξέρει.
1: Άρα γεια σου. Αυτό λέμε.
3: Θα μπορούσε να πει...
0: Κόσμος ήταν όντως 30.000.
3: 30.000 δεν νομίζω να ήταν.
2: Ναι και 30 δευτερόλεπτα.
0: Υπάρχει μια εκτίμηση ότι ήταν 30.000 ενώ θεωρούσα...
3: Εγώ για 10.000 διάβασα και αυτό θα ήταν επιτυχία βέβαια αν ήταν 10.000.
0: 10 λέει ήταν ο στόχος.
3: Και ξεπεράστηκε.
1: Μαζί με τις καφετέρειες. Μαζί σε 2 εκατομμύρια στο θεσίο.
2: Είχανε βάλει και την Καριστιανού την προηγούμενη
3: σχέδια. Ο κόσμος έφτανε στο Σύνταγμα.
1: Έφτανε.
3: Η ουρά έφτανε στο Σύνταγμα.
1: Είναι κάτι που δεν προλάβαμε να φτάσουμε.
0: Ρε παιδιά, επειδή λέμε για την Ήρα και την Ανούλα κλπ. Έχει πεθάνει αυτός ο ηγέτης. Πέθανε το 1996. Έχουμε 2026. Και ακόμα όπως βλέπετε, γιατί έχουμε φτιάξει και ένα βίντεο με τις στιγμές που έμοιαζε πολύ με κινήσεις χαρακτηριστικές.
2: Λες και έχει στερέψει η επικοινωνία πια, έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή ο ένας αντιγράφει τον άλλον.
1: 30 χρόνια μετά, έτσι.
2: Και πρόσεξε ποιο είναι το πιο σοβαρό. Ότι επικοινωνιακά, okay, κάποια πράγματα έχουν δοκιμαστεί τα πάντα, δεν υπάρχει εφευρετικότητα πια. Ούτε να καλύψει κανείς την περίτητα. Το θέμα είναι πάνω να καλύψει την ένδυα σε πολιτικό λόγο με όλα αυτά. Γιατί και ο Τσίπρας χθες πολιτικά δεν είπε τίποτα.
0: Μα δεν θα έλεγε χθες πρόγραμμα ρε
2: Σιάννη. Κάτι ρε παιδί μου λένε, δεν ξέρω. Ακόμα και η Καριστιανού βγήκε, είπε 20 σημεία, κάτι.
0: Και τι κατάλαβες
3: δηλαδή. Αυτά σημεία, αλλά ποιος ασχολήθηκε ρε Σιάννη.
2: Ναι, εντάξει, όχι, απλά το λέω σαν...
3: Και δεν ήταν και τίποτα καινούργιο.
0: Εσύ έχεις κουραστεί ήδη από
2: το πιο πολλά είπε του Μασάτου πολιτικά.
3: Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ.
1: Δεν μην είναι σκυλάκης έτσι, δικός μας άνθρωπος.
0: Η κυρία του Μασάτου είπε πρόεδρε Ελλά. Αλλά το έκοψε στη φόρα, ευτυχώς. Γιατί την προηγούμενη φορά δεν είχε πάει καλά.
1: Δεν είχε πάει καλά την κυρία Τσαπανίδου. Αυτό είναι αλήθεια, δεν είχε πάει.
0: Πάντως, αν κρίνουμε, ή μάλλον αν θέλουμε να σχολιάσουμε λιγάκι και τα της κυβερνήσεως, κύριε Πιταρά, γιατί από τα μηνύματα που βλέπω πιο πολύ ο κόσμος έχει ασχοληθεί με τη δήλωση Καραμαλή, παρά με την εκδήλωση στο Θησείο, από τα μηνύματα που έχουν έρθει σε εμάς τουλάχιστον, είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα από ό,τι καταλαβαίνω και εκεί.
2: Καλά, ο Καραμαλής έχει πια ξεκαθαρίσει το. Το ρόλο του. Πολύ ξεκάθαρος. To the point.
1: Εντός, αλλά θα τα λέει. Ναι.
2: Και σε όριο. Πολύ συγκεκριμένο. Πολιτικό όριο. Ούτε κραυγές, ούτε φωνές, ούτε αού και τα λοιπά. Πολιτικά, με βάση τα γεγονότα, σχολιάζει πάρα πολύ ωραία τα πάντα.
0: Ναι, δεν μιλούσε καμιά δεκαπενταριά χρόνια, τώρα παραμιλάει όμως.
2: Εντάξει, τι εμείς παραμιλάει. Εμείς παραμιλάμε, όχι αυτός.
0: Σε κάθε παρουσίαση βιβλίου είναι εκεί μαζί με τον Σαμαρά.
2: Γιατί σου κάνει εντύπωση.
0: Μου κάνει.
2: Είναι και ο Παυλόπουλος εκεί.
0: Έχεις δίκιο.
2: Μισό. Αν μιλάμε για συμπαράταξη γενικότερα, βλέπεις ότι υπάρχει μια γενικότερη συμπαράταξη. Ήτανε και άλλοι υπουργοί εκεί εχθές και χειροκροτούσανε.
1: Ήταν και κάποιοι που
2: σημαίνει κάτι. Αυτό.
0: Πάει να μπλεδίσει τη συμπαράταξη και εσύ δεν λες τίποτα.
3: Ποιοι υπουργοί ήταν εκεί, δεν λίγο, παιδιά, έρχονται μηνύματα, συγγνώμη.
0: Για την κουβέντα μας.
3: Όχι, όχι, εκτός κουβέντα.
0: Υποχρεώσεις σου για το δελτίο. Άλλη μόνη.
1: Πάντως, χθες στην εκδήλωση αυτή που ήταν ο κύριος Καραμαλής, επειδή ο Καραμαλής τα είπε απλά, είναι απλά Τετάρτη σήμερα. Ενώ άμα τα λέγε κάποιος από το Πασόκ, ας πούμε, τα λέγε ο Γερουλάνος, σήμερα θα είχε πέσει ο Ανδρουλάκης και θα ήταν 18 κόμμα. Αλλά τέλος πάντων, μείνουμε στη Νέα Δημοκρατία και στον Καραμαλή. Ήταν εκεί όλη η οικογένεια Καραμαλή, η οποία αποθεώθηκε η οικογένεια Καραμαλή. Επειδή ζούμε σε μια άλλη διάσταση όλοι οι υπόλοιποι και λέμε για τον Κώστα Καραμαλή, τον υπουργό. Και τον Αχιλλέα Καραμαλή, αποθεώθηκαν αγκαλιές, φιλιά, το ένα τ' άλλο. Είναι άλλος κόσμος αυτός. Είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν ακούει αυτά που λέμε.
3: Είναι μεταξύ τους.
1: Είναι μεταξύ τους, ναι, είναι μεταξύ τους.
2: Θυμίζει κάτι αυτό εδώ.
1: Φυσικά. Δημοκρατική συμπαράταξη, ναι, βέβαια.
2: Γιατί έχουν υποθεί όλα.
1: Ναι, με αυτό είχα μείνει εγώ. Δημοκρατική συμπαράταξη από τη Φόφη γεννηματά.
2: 2015.
1: Ναι, ναι.
2: 2015, 2015, με Φόφη, βέβαια.
1: Βέβαια.
2: Φυσικά.
0: Και τι χρώματα είχε το σήμα.
2: Τα ίδια χρώματα που με τον Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας δεν έχει πράσινο.
2: Εντάξει, εδώ είχε και πράσινο.
0: Ναι.
2: Λογικό είναι να
1: ήταν
2: έχει.
1: Ήταν η Ελιά τότε.
2: Όχι, η Ελιά ήταν τον Βενιζέλο.
1: Μετά τον Ελιά.
3: Ήταν σε ευρωεκλογές.
1: Μετά, μπράβο, ναι.
0: Ωραία.
2: Τα βλέπετε. Όλα έχουν γίνει.
0: Αδελφοί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτό ήταν.
0: Θες κι άλλο. Πήγε και μισή ώρα.
1: Έχετε και δουλειές.
0: Ναι.
1: Σας καταλαβαίνουμε.
0: Καλή προετοιμασία εκπομπής.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε και εμείς
0: για τους Δεκατιανούς. Καλό δελτίο, Αντώνη.
1: Αντώνη,
0: δημοσκόπηση θα έχουμε αυτή την εβδομάδα.
3: Δεν ξέρω.
0: Σαφής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εβδομάδα θα εξάξει την επόμενη όμως,
0: λοιπόν,
1: σίγουρα.
0: Μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ευχαριστώντας πολύ τους συναδέλφους. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, περήφανα πανηγυρίζει την κατάκτηση της Euroleague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
4: Θα σας πω ένα μικρό τραγουδάκι για να αρπάξουμε και λίγο αισιοδοξία, διότι τα πράγματα ναι μεν είναι δύσκολα, αλλά χρειαζόμαστε και την αισιοδοξία.
3: Όλα θα το πείτε. Όλα θα το πείτε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Να δω

0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Be Well Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
8: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
9: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
8: Be Well Festival 2026. Να είσαι εκεί.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού σε μεταμόρφωση Περιστέρη και από Ρέντιο στην Παραλιακή και στην είσοδο του Πειραιά από Πειραιώς και από Αλυπέδου. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως σε Μαρούσι και Χαλάνδρη. Περιορίζονται οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά. Τη συνέχιση του προγράμματος προλαμβάνω για τα επόμενα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 75 εκατομμύρια το χρόνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σήμερα σε συνέδριο για την υγεία. Αναφερόμενος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που ανακοινώθηκε χθες, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Ποινική δίωξη σε βάρος των 22 ατόμων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθια αλλά και την Αθήνα ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό Αιγαίο. Μείωση περίπου 3% εμφανίζουν οι ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Για πρώτη φορά οι λιβικές αρχές συνεργάζονται με τις ελληνικές και έχουν γίνει τουλάχιστον 530 αποτροπές αφήξεων από τη Λιβύη, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
14: Εγώ πρέπει να φεύγω.
15: Καλά θα κάνεις, γιατί σε βαρέθηκα.
14: Έχω μαστόρους. Κλείνω τη βεράντα με τζαμαρία. Φοβάμαι με καρφώσει και κανένας γείτονας.
15: Γιατί να σε καρφώσει? Τόση κακία πια.
14: Έλαντε, αυτό λέω κι εγώ. Άντε, γεια.
15: Πλήττω.

0: Πού είσαι? Ναι, πολεοδομία. Καλημέρα σας. Μία καταγγελία θέλω να κάνω. Στους Απελογκήπους, στην οδό Λακωνίας, στο νούμερο 8, κλείνουν τη βεράντα με μια τζαμαρία. Ναι, αν έρθετε αυτή τη στιγμή θα τους πιάσετε από αυτό φόρο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα θέλω να σας πω ότι όλοι μαζί πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία. Αλλά αυτή η νέα πράσινη σημαία είναι η σημαία της πράσινης αριστεράς.
2: Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί.
1: Πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία.

0: τι έγινε, παιδιά. Σας γλύκανα λιγάκι.
1: Ναι, ρωτευτήκαμε τόσο πολύ με τον Κώστα που. Ναι.
0: Όχι, απόν, ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Εντάξει, και πού και πού βάζω μία πινελιά. Λοιπόν, έχετε ξετρελαθεί η Μανιάνα, λέει, ακόμα κλαίω με. Δεν θυμάμαι καθόλου το όνομά του. Είναι ένας υπέροχος, ο οποίος αγρότης, ο οποίος είχε ανεβάσει αυτό στο TikTok όταν έσκασε η υπόθεση ο ΠΚΠ και νομίζω καλύτερο από τότε δεν έχουμε βρει.
2: Ναι, γεια σας. Ο ΠΚΠ εκεί. Ναι, ξέρετε, νοικίασα και έσπερα κάτι καινούργιο χωραφάκια και θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι επιδοτήσεις. Ναι, ναι, θα σας πω. Έχω σπείρει 2.000 στρέμματα στα Ιμαλάια Σιτάρι, ψηλά τέρμα πάνω στην ψηλότερη κορυφή εκεί στο Everest. Να τα βλέπω ήλιος. Δικαιούμαι, δικαιούμαι κανονικά, ε. Ωραία. Έχω σπείρει 3.000 στρέμματα ρύζι στον Ατλαντικό ωκεανό. Ναι, ναι, αφού το ρύζι θέλει πολύ νερό, πού να το σπέρνα. Κανονικά και εκεί δικαιούμαι, έτσι. Τέλεια. Και έχω σπείρει και 5.000 στρέμματα βαμβάκι στον πλανήτη Άρη. Τέσσερα εκεί τα αρξαλίπασμα και τώρα έβαλα τα ποτίζω. Δικαιούμαι και όλα κανονικά, έτσι. Ωραία. Α, να μην ξεχάσω, έχω να δηλώσω και κάτι ζωάκια. Ναι, ναι, ζώα, δικά μου. Ναι, ναι, δικά μου είναι, ναι. Έχω 3.000 καμήλες στη Σαχάρα και 6.000 πιγκουίνους στο Βόρειο Πόλο. Κανονικά, έγινε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μια χαρά δουλεύετε. Δεν ξέρω τι κακίες είναι αυτές που ακούγονται για σας.
0: Μπήκαμε σε περιβάλλον κουβεντός και προφανώς ξεκινάμε για Τσίπρα.
1: Για Ελλάς, για Ελλάς. Μην το ξεχνάς.
3: Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Αυτά, ας πούμε, το... με βήρα της
1: είναι παλιά, αυτά είναι παλιά.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ παλιά, ενώ παλιά. Το Ελλάς είναι ολόφρεσκο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αντιδράσεις τώρα που έχουν ενδιαφέρον.
1: Αρχικά εντός του ΣΥΡΙΖΑ, καμπανάκι από τη Ρένα Δούρου.
0: Μιλάει αρκετά η κυρία Ρένα Δούρου το τελευταίο διάστημα. Από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί και να θέλει ρόλο.
4: Τα ψέματα τέλος. Εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος δικαιολογίες αιρετών του ελληνικού κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα.
0: Σχολίασε και ο κύριος Μητσοτάκης το κόμμα Τσίπρα.
1: Με τρομερό χιούμορ πάντα. Πάντα τρομερό χιούμορ. Ήδη δηλαδή στις Μοσκοπίες έχει πάρει δύο μονάδες από το χιούμορ του Μητσοτάκης.
5: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά. Κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταγερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει.
0: Το καλύτερο δεν είναι, εντάξει, η ατάκα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ότι γέλασαν από κάτω.
0: Το καλό είναι ότι από κάτω γελάνε, λες και τους έχεις πει το καλύτερο ανέκδοτο που έχει βγει ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Λες και έχει πάει ο Τσουβέλας εκεί.
0: Είναι το,
1: Ατζαράκης.
0: Ναι, είναι το αναγκαστικό γέλιο. Αυτό που βγαίνει, ρε παιδί μου, ξέρεις.
1: Πώς τα λέτε, πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν.
0: Το όνομα πάντως δεν άρεσε σε κάποιους.
1: Ειδικά σε αυτούς που έχουν μάθει να τρέχουν στην ιστορία.
6: Το όνομα ήταν τραγικό. Όλο το rebranding που είχε διαφύγει και σήμερα καταστράφηκε από το όνομα. Το όνομα Ελλάς απευθύνθηκε σε δύο ειδών ακροατήρια. Στο ακροατήριο που είναι το μικρότερο, μεγαλύτερη ηλικία άνθρωποι που ξέρουν ιστορία, τους γυρίζει μνήμες του εμφυλίου πολέμου, των Δεκεμβριανών, σε κάποιους εθνικής αντίθεση, των Πενολανδικά και έχει και θετικά. Εδώ σε μια πολύ ταραγμένη και επώδυνη περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Αυτό είναι το μικρό κομμάτι. Το μεγάλο κομμάτι, δυστυχώς, αυτοί που δεν ξέρουν τι είναι από ιστορία, θα μην μιλάει την ελληνική αστυνομία. Το αστέρι έτσι του Τσε Γκεβάρα στη μέση του αναρχισμού, για να που έχει υπάρξει ότι μπορεί να κολλάσει μνημόνια, είναι σχεδόν κωμικό.
0: Δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν περίμενα και στον κύριο Γεωργιάδη τώρα να κάνω ένα ενθουσιασμό για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν του δίνει credit του Τσίπρα για κάτι χθες. Δεν του άρεσε τίποτα.
1: Όχι, του άρεσε πάρα πολύ η εκδήλωση.
7: Η συνολική εμφάνισή του, το κοριτσάκι.
6: Ωραία σήμερα. Ήταν ωραία τα ακροπέλα. Πίσω αρκετά λεπτά ξόδευσε. Καλώ τι επιτύχει. Αυτά δεν έχω να πω. Πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Πολύ ωραία εκδήλωση ήταν. Ακούς.
0: Ό,τι Γεωργιάδης ήταν.
1: Έχει πει κι άλλα για τον Τσίπρα στο παρελθόν, όπως θυμάσαι. Το συμπαθώ τον Τσίπρα, ωραίος πολιτικός. Πολιτικά δεν μπορώ να πω κάτι, βγάζω το καπέλο, κάτι τέτοια.
0: Ναι, το Πασόκ έχει ξυπνήσει, έχει κοιμάται τώρα. Που έχει ρίξει ένα νυπνάκο.
1: Από τα χθες έχει ξυπνήσει, ναι. Έχει μιλήσει για συμφέροντα, για διαπλοκή που προωθούν τον Τσίπρα. Τα έχει πει αυτά, όλα τον Πασόκ.
8: Ντεμπούτο ενός ιδιωτικού προσωποπαγούς κόμματος, έτσι μας φάνηκε. Ένα κόμμα το οποίο δεν δημιουργείται ως κοινωνική ανάγκη, αλλά ως μια προσωπική ανάγκη και επιδίωξη. Εγώ κατάλαβα και αισθάνθηκα και μια αγωνία του να συνδεθεί με κάτι, με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο. Με το κέντρο και λίγο πιο δεξιά, αλλά όχι και τόσο ώστε να μην παρεξηγηθούμε.
0: Ωραία. Κοιμούνται ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έλα.
0: Ναι. Θα ξυπνήσουν κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Οι μετρήσεις πάντως, όπως είπαμε, ήδη τον κύριο Τσίπρα τον έχουν στη δεύτερη θέση.
1: Τον έχουν ακόμα δεύτερο. Ακόμα, τώρα.
0: Περιμένετε.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε.
1: Είναι πρώτες ώρες.
9: Αυτός που πρέπει να ανησυχεί είναι ο Ανδρουλάκης. Διότι ο Ανδρουλάκης έχει κάνει το μεγάλο λάθος να στρέψει το κόμμα του αριστερά. Και μεταξύ της Μαϊμούς και του Γνησίου, ο κόσμος προτιμάει το Γνήσιο. Λοιπόν, ο Τσίπρας είναι ο Γνήσιος αριστερός. Ξέρετε, έχω κάνει μια πρόβλεψη ότι πολύ πιθανό να δούμε τον Τσίπρα αξιωματική αντιπολίτευση.
10: Δεύτερο δηλαδή.
9: Δεύτερο.
0: Εντάξει. Είναι πιο εύκολη η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα απέναντι. Αυτό είναι γεγονός. Μπορεί και η κυρία Καριστιανού να είναι δεύτερη όμως.
1: Ο κύριος Δημιουργιώτης, να ξέρεις, έχει μετρήσει ήδη.
0: Ναι.
1: Και έχει μετρήσει ο κύριος Δημιουργιώτης. Και ας μην έχει εταιρεία δημοσκοπήσεων. Δεν έχει εταιρεία δημοσκοπήσεων. Ποτέ δεν έχει εταιρεία δημοσκοπήσεων.
0: Θα αμφισβητήσεις εσύ τον κύριο Δημιουργιώτη.
1: Όχι, έχει μετρήσει ήδη. Αυτό λέω. Αυτό τον ακούω, το σοφό.
11: Πρώτος ήταν ο Μητσοτάκης, όπως όλα δείχνουν.
12: Μακράν.
11: Δεύτερος πώς ήταν.
12: Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες αν θα παραμείνει δεύτερος ο Ανδρουλάκης, διότι έχει στρίψει το κόμμα πορεία αριστερά και όταν το στρίψει αριστερά μεταξύ της, αν θέλεις, του Αντιγράφου και του Γνησίου, ο κόσμος προτιμάει τον
11: Γνησίου. Μπορεί να πάει ο Τσίπρας δεύτερος.
12: Μπορεί να πάει ο Τσίπρας δεύτερος.
11: Και μετά Ανδρουλάκης Καριστιανού.
12: Και μετά Ανδρουλάκης Καριστιανού και παίζεται. Και
11: είδαμε και τι παίζεται.
12: Μπορεί για να το δεις και τέταρτο.
11: Το γιο Ανδρουλάκη,
12: το ξέρω εγώ.
0: Καλά, εμείς ψοφάμε για τέτοιο καφενείο, παιδιά. Τέτοιες αναλύσεις τέτοιου τύπου μπορούμε να κάνουμε οι πάντες.
1: Ναι, προφανώς. Άμα δεν έχει εταιρεία,
0: μπορεί να είναι και τρίτος, μπορεί να είναι και δεύτερος, μπορεί να είναι και πέμπτος.
1: Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να είναι και έκτος, αν ακούω τον Δρυμιώτη.
0: Ωραία. Η κυρία Καριστιανού είπε ο Δρυμιώτης μπορεί να είναι και δεύτερη, έτσι.
1: Μπορεί να είναι και δεύτερη κατά τον κύριο Δρυμιώτη. Μέχρι και ο Νατσιός μπορεί να είναι δεύτερος. Αρκεί να μην είναι Ανδρουλάκης, εξυπηρετεί.
12: Δεύτερον, έχει τα χαρακτηριστικά που είχε και ο Κασελάκης.
11: Άρα θα έχει και την τύχη του Κασελάκη, λες.
12: Νομίζω, ναι, θα έχει και την τύχη του Κασελάκη, ο οποίος ήταν ένας διάτονας αστέρας.
11: Απέσει, θα υποχωρήσει τόσο πολύ.
12: Γιατί να μην υποχωρήσει.
11: Στη Βουλή θα μπει, Καριστιανού, κατά τη γνώμη σου.
12: Ναι, στη Βουλή θα μπει.
11: Διψήφιο μπορεί να πιάσει. Διψήφιο μπορεί να πιάσει.
12: Και μπορεί να πιάσει και διψήφιο.
11: Τότε δεν είναι άσχημο. Κάτσε, ρε Αντρέα. Αυτό είναι άσχημο.
1: Αυτά όλα σε μία φράση.
0: Μπορεί να μπει στη Βουλή, μπορεί να πιάσει και διψήφιο.
1: Αλλά θα έχει τύχει του Κασελάκη.
0: Ωραία. Okay. Σήμερα πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης το κλιμάκωσε και έκανε τη μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη για το ακίνητο στο Ηράκλειο. Γιατί το έκανε τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης και όχι μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν.
1: Επί την περασμένη εβδομάδα το συζητούσαν, τώρα το έκανε. Αποφάσισε να το κάνει. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως αυτή η δίκη, ε.
13: Μάζει προφανώς πανικόβλητος, πολιτική κριτική, τα ψεύδη που έλεγε για ποσά και για Μαϊμού και καλά διαγωνιστικές διαδικασίες. Mm. Αυτό είναι πολιτική κριτική. Το να λες ψευδός ενώ το ξέρεις ότι έβγαλε κάποια λεφτά στο εξωτερικό ενώ δεν έχει βγάλει από αυτά είναι πολιτική
11: ήταν
13: κριτική.
11: Την
13: τι είναι ψέματα.
14: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκραθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου. Να σας πω δε ότι κάνετε με τη σειρά όλα τα βήματα των μικρών κομμάτων. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτε μηνύεις πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανέναν και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, διότι η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
0: Και για το τέλος, Κώστα Καραμαλή τα είπε, κάποιοι ταρακουνήθηκαν ξανά, κάποιοι άλλοι κάνουν σαν να μην συνέβη.
1: Κάποιοι που νοιάζονται για το χώρο τους ταρακουνήθηκαν, Μαρία. Κάποιοι άλλοι τι είναι? Αχάμπαροι.
0: Οι άλλοι δεν νοιάζονται για το χώρο τους δηλαδή?
1: Όχι.
10: Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα.
15: Εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω κάθε δήλωση ξεχωριστά, ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό. Επί της ουσίας του θέματος δεν το έχουμε υποτιμήσει. Την υπόθεση αυτή τη χειρίζεται η δικαιοσύνη και μάλιστα εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει εκδώσει μια σειρά από αποφάσεις.
1: Και πάμε γρήγορα σε διάλειμμα, αφού τα πάμε πάρα πολύ ωραία. Και πάμε στα Hondo Center, μας περιμένουν, έτσι να πάρουμε λίγο μια ανάσα. Εκεί μας περιμένει το brand Clinique για περιποίηση προσώπου και μακιγιάζ 35%. Μόνο στα Hondo Center, παιδιά.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
19: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
20: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
21: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
20: Με Noforce.
21: Και Προσταζάν.
20: Από τη Vogel.
22: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
21: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
23: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
24: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
23: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
24: Α, είπα κι εγώ.
25: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
26: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
27: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
27: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Είπα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Για ακούστε λιγάκι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αρχίζουμε σιγά σιγά και μάλλον ξεκινάμε και το δουλεύουμε όλοι μαζί. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το Καλλιμάρμαρο Στάδιο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποιήση και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς αλφαβητικά οι καλλιτέχνες Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλεγοπούλου. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήρια σας μέσω του ticketmaster.gr, ticketmaster.gr ή πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο olimazimborume.gr. Η μεγάλη συναυλία λοιπόν έρχεται, Μάνος Λοΐζος. Τα έσοδα της συναυλίας θα κατευθυνθούν για την αγορά δενδρυλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Έρχεται Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Φυσικά θα είμαστε εδώ στη θέση μας λίγο μετά τις 3.
1: Να σε διορθώσω. Όχι σιγά σιγά. Φεύγουμε γρήγορα.
0: Σφαίρα. Έρχονται οι ατέρια στις κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Τα λέμε αύριο ορεξάτη ξανά μετά τις 3. Γεια

0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα πρωτεύγεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
13: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος της μεταμόρφωσης του Περιστερίου και στο Ρέντι. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Η Τεχεράνη έχει στην κατοχή της προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει μέσα σε ένα μήνα τη διαλύμψη εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Η διαχείριση και η χάραξη των διαδρομών της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια με 75 εκατομμύρια το χρόνο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το Προλαμβάνω γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική. Αναφερόμενο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Απίθμενο θράσος, καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Νέου Κόμματος. Όπως ανέφερε, επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του. Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Ποινική δίωξη σε βάρος των 22 ατόμων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με επιχορηγήσεις που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι παράνομες αυξήσεις μειώθηκαν από 8.082 το 2025 σε 3.029 το 2026, δηλαδή κατά 63%. Στο νότιο μέτωπο, από τη Λιβύη προς την Κρήτη, οι ροές εμφανίζονται συγκρατημένες με μικρή μείωση περίπου 3% σε σχέση με πέρυσι, παρά τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Για πρώτη φορά, οι λιβυκές αρχές συνεργάζονται με ελληνικές και έχουν γίνει τουλάχιστον 530 αποτροπές αφίξεων από τη Λιβύη, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Την άλλη Τρίτη θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων. Τα διαχρονικά κενά στα συστήματα ασφαλείας στο ελληνικό σιδηρόδρομο και την απειρία του όταν ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη επεσήμανε στην ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου ως συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη. Τόνισε πως το πολύ νεκρό δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα συστημικής αποτυχίας και όχι αποκλειστικά ατομικού λάθους. Χωρίς

0: του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τετραγωνικών μέτρων με κλειστό γυμναστήριο, Ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρους προπόνησης που θα κατασκευαστεί δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν, αντάξιο της ιστορίας του συλλόγου, τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με πρόσκυρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός θα είναι ο καιρός στο Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Είναι Τετάρτη 27 Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026. Τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο, σύμφωνα με το Γιάννη Τζούνο. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται, Κώστα?
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Όλα καλά? Κανένας άλλος heavy metal που λέει ο Τζούνος έρχεται?
1: Δεν έρχεται. Ήτανε light metal το άλλο. Α, δεν ξέρεις.
0: Pop δεν πας εσύ, pop και τέτοια.
1: Εδώ δεν πάει στα heavy metal.
0: Θα πάει στα Βύση, έχεις κλείσει? Όχι.
1: Θα ήθελες όμως.
0: Φρόντισε να κλείσεις 14 Σεπτεμβρίου. Όλοι μαζί του μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ticketmaster.gr. Ξεκίνησε η προπόληση. Βρείτε το εισιτήριό σας τώρα, γρήγορα θα κλείσουν. Θα είναι μια μεγάλη συναυλία για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Στο 210-48-00-170 σε 174, κυρία Αργυρό και Μελιάρη. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι φροντίζει για τις μουσικές που ακούμε και η κυρία Σοφία Καλαβρού είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εντάξει, έτσι και έτσι.
1: Κατάκοπη τη βλέπω.
0: Κατάκοπη, ταλαιπωρημένη.
1: Ταλαιπωρία.
0: Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνο Κούτρα θα είμαστε εδώ μαζί με τους συναδέλφους μας και όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας. Ο κύριος Αντζολέτος είναι ήδη εδώ. Περιμένουμε να μπει στο στούντιο και η κυρία Βλεπάκη για να δούμε τι γίνεται. Έχουμε και τις πρώτες κόντρες, έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις.
1: Τις δημοσκοπήσεις.
0: Μετά τον Ελλάς. Αμελάς και τα σχετικά. Εντάξει, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν ωραία η ατάκα του Μητσοτάκη, Αντώνη.
2: Ναι, ήταν καλή.
0: Ήταν καλή η ατάκα. Άφησε, ο Μητσοτάκης είπε ότι άφησε το
2: ΕΑΜ στον Πολάκη.
0: Το ΕΑΜ στον Πολάκη. Ναι. Σωστό. Εντάξει, καλή ατάκα. Να τα λέμε και αυτά.
2: Δουλεμένη.
0: Επίσης, δουλεμένη ήταν και η παρουσία του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, απ' την άλλη, έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση. Μετά την. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση.
2: Πολύ βιάζονται, ρε παιδί μου.
1: Μετά την ανακοίνωση του κόμματος όμως.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι περιλαμβάνει. Θα δούμε την ταυτότητα. Ναι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εδώ έχουμε από τη Real Polls για το protagon.gr δημοσκόπηση. Πολύ γρήγορα. Διεξήχθη το τριήμερο 23 με 25 Μαΐου. Ανακοινώθηκε μετά το Τζίπρα, αλλά έχει γίνει πριν το Τζίπρα, ναι. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή που πέρασε, σε πανελλαδικό δείγμα 1.667 ατόμων και καταγράφει μεγάλες αλλαγές. Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Νέα Δημοκρατία πρώτη 27,5%. Κόμμα Αλέξη Τσίπρα, δεν έχουν προλάβει το Ελλάς. Έχουν προλάβει
2: χωρίς το
0: Ελλάς, 14,1. Κόμμα Μαρίας Καριστιανού που υπάρχει όνομα.
2: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία. 11,4.
2: Ναι.
0: Πασόκ Κίνημα Αλλαγής 8,6. Κομμουνιστικό Κόμμα 5,1. Ελληνική Λύση 4,3.
2: 5,1 το κουκουέ.
0: Βεβαίως. Ναι. Φωνή Λογικής 3,9. Πλεύση Ελευθερίας 3,7. Από 1,7 έχουν Δημοκράτες. Ο Δημοκράτης είναι ο
1: Κασελάκης. Κασελάκης.
0: Και η Νίκη. ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον Μέρα 25, 1,5%.
1: Μάλιστα.
0: ΣΥΡΙΖΑ 1,2%.
1: Ναι.
0: Νέα Αριστερά 0,5%. Σπαρτιάτες 0,3%. Άλλο κόμμα 2,6. Δεν έχω αποφασίσει 9%. Δεν θα ψηφίσω 0,2. Λευκό 0,4. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ γιατί έτσι γουστάρω 2,3.
1: Ναι.
0: Μεγάλες διακυμάνσεις. Το Πασόκ το δείχνει τώρα. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος έχουμε Νέα Δημοκρατία 29,1. Τσίπρας 16,1. Καριστιανού 13,1. Πασόκ 9,6. Κουκουέ 7,4, Ελληνική Λύση 5,6, Πλεύση Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογικής 4,1, 1,7 Μέρα 25, 1,2 ΣΥΡΙΖΑ, 2 η Νίκη, Δημοκράτες 2 κτλ.
2: Αναλυτικά τα διαβάζεις, βλέπω.
0: Αναλυτικά, αλλά στην τετράδα
1: εδώ έχουμε μεγάλες αλλαγές.
0: Ναι.
1: Μεγάλες αλλαγές.
0: Για πες, Αντώνη, πώς το είδαν το πράγμα εκεί? Καταρχάς, πώς το είδες εσύ που ήσουν εκεί?
2: Καλά, εγώ είδα ένα πράγμα το οποίο ήταν απολύτως στημένο πάνω στο όνομα,
0: ναι.
2: Πάνω στην εκδήλωση, πάνω στην έκπληξη, πάνω στο βίντεο, πάνω στο κοριτσάκι, πάνω στη διακήρυξη και πολύ λιγότερο σε σχέση με το πρόγραμμα και με ό,τι άλλο έχει να κάνει με το καινούργιο κόμμα. Ήταν απολύτως στοχευμένο εκεί και με μια επικοινωνιακή επιτυχία ότι δεν καταφέραμε να μάθουμε τίποτα μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Ναι. Το όνομα δεν μαθεύτηκε αυτό. Ναι,
2: πραγματικά. Αυτό τους το δίνουμε όλοι δηλαδή. Mm-hmm. Και ότι ακούγονταν ήταν τελικά εμπνεύσεις.
3: Συγγνώμη, ρε παιδιά, αλλά μετά είχε μάθει το όνομα, θα το είχε πει ο Ατζολέτος τώρα. Μεταξύ μας τα κοροϊδευόμαστε. Θα το είχε βρει άμα ήταν να το βρει κάποιο.
0: Καλύτερα που δεν μαθεύτηκε.
1: Δεν σου άρεσε.
2: Γιατί το λες αυτό, σαν να μη σ' άρεσε.
0: Εμένα δεν μου άρεσε το. Τι ελληνική αστυνομία, δεν καταλαβαίνω.
1: Παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία, παραπέμπει στην Ελλάδα.
0: Ακούω τη λογική. Ακούω τη λογική ότι δημιούργησε δώρο, συζητήσει κτλ.
1: Αλήθεια είναι και αυτό.
0: Ναι, αλλά αυτά είναι για ένα διάστημα, παιδιά. Μετά αρχίζει τώρα. Η Δημοκλήδου τι θα βγαίνει και θα λέει. Εκπρόσωπο Ελλά.
1: Εκπρόσωπο τύπου Ελλά.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρα κινήθηκε μέσω τη ασφαλή οδού. Και σε αυτή τη φάση αυτό που θέλει είναι να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που θα του δώσουν ένα 15% απευθυνόμενος βεβαίως και ενδεχομένως και σε παιδιά μικρότερης ηλικίας που το 15 δεν είχαν ζήσει τα μνημόνια και όλα αυτά και τώρα θέλουν λίγο να ριζοσπαστικοποιηθούν, λίγο να πάνε προς την αριστερά.
1: Ακούγεται αυτό σαν
2: ναι,
1: να έχει βάση.
2: Αυτή μέσω του YouTube.
0: Και θα πάνε στον Τσίπρα βεβαίως που είναι ριζοσπάστης.
2: Εντάξει, είναι πιο γνωστός από το Γαβρίλη Σακελαρίδη.
0: Ότι είναι ριζοσπάστης, βέβαια. Ναι.
2: Σοκράτη Φάμελο, κατάλαβες.
0: Ναι, δηλαδή, ένα νέο παιδί είναι τώρα, λέει, ποιος είναι ο ριζοσπάστης, ο Τσίπρας.
2: Έλκει περισσότερο κόσμο, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Εγώ θα έλεγα πάντως προσωπική άποψη πάλι ότι η εκδήλωση χθες ήταν προσανατολισμένη πάνω στην φιλοτέχνηση του προφίλ του Αλέξη του Τσίπρα. Ήταν.
2: Και αυτό μαζί, βέβαια.
0: Δηλαδή, για μένα η χθεσινή εκδήλωση δεν τα ακούω. Εντάξει, το όνομα, οκ, εντάξει, το κοριτσάκι κτλ. Εδώ το θέμα ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ναι, το μέσο όμως ήταν το όνομα.
0: Το μέσο ήταν.
2: Που να κάνει και θόρυβο.
0: Ναι, το μέσο ήταν το όνομα. Καλά το πήγανε. Έκανε θόρυβο, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν θα πιάσει ή όχι, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ουσιαστικά ήθελε να επιβεβαιώσει το rebranding, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας.
2: Εντάξει, ήταν και rebranding στο rebranding αυτό.
1: Rebranding στο rebranding.
0: Δηλαδή, έφυγε κάτι, έπιασε τους Γάλλους και τους είπε, σας πω εγώ πώς θα γίνει.
2: Έτσι, έτσι.
0: Είμαι
1: βέβαιος.
0: Δηλαδή, κάτι του έχουν πει αυτοί, κάτι άλλο. Αποκλείεται να του έχουν πει να έχουν πληρωθεί για να πούν το Ελλάς. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λες εσύ.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο. Εγώ θα του έπαιρνα τα λεφτά πίσω. Δεν θα πληρωνόντουσαν ποτέ.
1: Έλα, ρε Χριστοσόπα.
0: Λοιπόν, και του λέει ο Τσίπρας, θα σας πω εγώ πώς θα γίνει.
1: Θα το
0: σκεφτότανε, λέει, δύο μήνες, το σκεφτότανε.
1: Τρεις.
2: Όχι, το έχει πει εδώ και δύο μήνες.
0: Ναι.
2: Το έχει πει οι συνεργάτες.
0: Να δει πού πας να το ρίξει.
2: Ναι.
0: Οι συνεργάτες. Δεν υπάρχει συνεργάτης πολιτικού που να του πει, αδελφέ, είναι λάθος.
2: Συνεργάτης Προέδρου.
0: Συνεργάτης Προέδρου με τίποτα.
1: Να, καλά, ναι.
0: Να του πει, ρε Πρόεδρε, όχι. Κανένας. Ελλάς του είπανε.
1: Πού το
0: ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Σταμάτα.
1: Πώς το σκέφτηκε.
0: Βρε Σατανά, του είπανε. Είσαι Θεός. Μπράβο. Κατάλαβες. Έτσι λοιπόν το κρατήσανε κρυφό. Για δεν θέλουν να το πουν παρά έξω. Γι' αυτό έμεινε κρυφό.
2: Σκιάχτηκαν.
0: Σκιάχτηκανε. Και μετά λέμε εμείς επικοινωνιακή επιτυχία. Ήτανε. Επικοινωνιακή επιτυχία.
1: Άρα και ο άλλος που το ήξερε το όνομα και θα μπορούσε να το πει, σου λέει τι να πάνε. Άσε να μην.
0: Ας το καλύτερα μην το πούμε, βγει παρά έξω.
3: Μπορεί να σκέφτηκε και ότι δεν το πιστεύανε, ρε παιδιά.
0: Μην βγει παρά έξω, μήπως αλλάξει.
1: Μήπως αλλάξει, όχι.
2: Μα εδώ πέρα μπήκαν μέσα εταιρείες, μπήκαν γραφίστες. Κάπου κάποιος δεν διέρευσε να πει κάτι, να ακουστεί, να πάει από εδώ, να πάει από εκεί, να γραφτεί. Περιμέναμε το τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Του είχε πιάσει όλου ρεθυρίο.
1: Καλά.
0: Γραφίστε από εδώ, από εκεί. Να βρει το όνομα.
2: Εταιρεία λίγων γραφιστών.
3: Να πώ γίνεται η δουλίτσα.
0: Ωραία.
1: Και πάλι δεν το μάθαμε.
0: Λοιπόν.
1: Μας το είπε το χαρτί.
0: Με τις δημοσκοπίες ψιλοχαίρονται.
2: Εντάξει, δεν έχουν και ακόμα δημοσκοπήσει.
0: Αυτή είναι η πρώτη.
2: Όχι, δεν χαίρονται. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Κάτσε, μην βγουν οι άλλες και δείχνουν 7.
2: Σωστό γι' αυτό. Από Δευτέρα και πάλι νωρίς θα είναι, αλλά από Δευτέρα εντάξει θα έχουμε. Ίσως έχουμε και το Σαββατοκύριακο χιλιακάτοικες, δεν ξέρω.
3: Μα πώς να χαίρονται, αφού έρχεται η ώρα του Τζούνου που κοροϊδεύει το Πασόκ που θέλει να βγει πρώτο και από την Αμαλία πρώτη θέλω να βγουν.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Παιδιά, όλοι θέλουν να βγουν πρώτοι. Δεν κατεβαίνει κανείς για να βγει δεύτερος.
1: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, κατεβαίνει κανείς για να βγει να χάσει.
3: Ναι, όχι. Ωραία.
0: Εγώ τότε θα γιατί κατέβαινα μόνο για να μπω στη Βουλή και να παίρνω την επιχορήγηση. Για τίποτα άλλο.
1: Ωραία.
0: Θα το έλεγα.
1: Γι' αυτό τα ίδια.
2: Κόμμα διαμαρτυρίας ο
1: Κόντρας. Είσαι κόμμα διαμαρτυρίας. Οι υποδέλυποι κατεβαίνουν για να νικήσουν. Έτσι και ο Τσίπρας.
0: Αυτό.
1: Και τώρα.
3: Ξέρεις ότι άμα το έλεγες μπορεί και να βγαίνεις έτσι. Ηλικία. Ναι, για αλήθεια.
0: Κάτι ετοιμάζεται, ηρεμήστε, θα το δείτε μπροστά σας όταν θα έρθει όλα.
1: Τι εννοείς, κι άλλο σχηματισμό.
0: Και σοβαρό σχηματισμό, όχι ότι και ότι. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει: αν θέλει το Πασόκ να δει δημοσκοπική άνοδο, να βάλει τη Βλεπάκη εκπρόσωπο τύπου. Δέσποινα Δαγκωτό, λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
1: Συμφωνώ και εγώ.
3: Όχι, εγώ ψηφίζω Τσουκαλά. Αγαπητέ ακροατή.
0: Εσύ που ψηφίζεις τον καλά για να μην χάσεις τις πηγές σου, πες μας σε παρακαλώ τι λένε στο Πασόκ και για τον Τσίπρα και για τις δημοσκοπήσεις.
3: Καλά, όπως τα είδατε, ήταν σκληρή ανακοίνωση του Πασόκ. Τόσο καιρό περιμένανε. Εξηγούν σε κάθε τόνο φυσικά ότι αντίπαλος είναι τα προβλήματα και η κυβέρνηση, αλλά χτες το Πασόκ έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει αυτό ήταν το παλιό που πλέον έρχεται πίσω με τα συμφέροντα, είχε έρθει παλιά με την τοξικότητα και σήμερα ακούσαμε και τον εκπρόσωπο τύπου να λέει ότι περισσότερο μοιάζει με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μια πολιτική πρόταση, η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα βεβαίως. Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στα χρήματα των κομμάτων ήταν αυτό που ήταν κόκκινο πανίκι για τη Χαριλάου Τρικούπη και γι' αυτό ήταν και άμεση αντίδραση και αυτό το οποίο εξηγούν σε κάθε τόνο είναι ότι όταν το Πασόκ στα χρέη των κομμάτων. Όταν το Πασόκ προκαλείται, θα παίρνει άμεσα και τις απαντήσεις. Και έτσι είδαμε ένα προς ένα τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σήμερα και στα τηλεοπτικά πάνελ να έχουν πολύ επιθετικούς τόνους σε σχέση με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις. Η μάχη φαίνεται ότι θα είναι για τη δεύτερη θέση.
0: Αναφέρθηκε ο Τσίπρα στα χρέη. Δεν το είδα, είπε για τα χρέη.
2: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ φορεμένα όλα αυτά.
2: Εντάξει.
0: Είναι εντάξει.
2: Για τη δεύτερη θέση πάει. Δεν θα πει για τα χρέη του Πασόκ.
0: Θα ξανακάνουμε την αστή.
1: Ναι. Σωστό και αυτό, ναι. Γιατί τώρα εδώ.
0: Όχι. Αν πάει να πει για το τι θα γίνει με τα συστήματα εδώ, με την ακρίβεια.
1: Θα τα πει, βέβαια. Μόνο πρέπει να πει και δύο πράγματα.
2: Τα είπε και αυτά.
0: Αλλά εντάξει, ποιο δίνει σημασία κανένα. Ενώ τα χρέη του Πασόκ, το Πασόκ τσίμπησε αμέσω και έδωσε σημασία.
3: Εντάξει, όμω είπε και για τι αποκαλύψει εδώ, αυτά που είπε ο Γιούγκερ, η ανακοίνωση του Πασόκ αναφέρεται σε αυτά. Ότι. Αντί για να, ότι έκοψε τις συντάξεις αντί για να βάλει φόρο στους εφοπλιστές. Γενικά ήταν ιδρυμή επίθεση
0: της. Τώρα το καταλάβαμε σε καλό. Τι κούπα από τη Δευτέρα έχει παίξει το
2: ντοκιμαντέρ.
0: Παίζει και στα τρέιλερ. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Άρε Τρίφωνα.
1: Για τις δημοσκοπήσεις λένε τίποτα.
3: Φαντάζομαι ότι θα το έχανε στα κοιτάπια τους. Να υπάρξει μια αφορμή. Υπήρξε η αφορμή, είπε για τα χρέη του Πασόκου Αλέξη Τσίπρας και έτσι επιτέθηκαν με αυτόν τον τρόπο.
1: Για τις δημοσκοπήσεις λένε τίποτα και αυτό το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο.
3: Κοίταξε, έχω παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες μια στάση του Πασόκ των στελεχών που λένε ναι, βεβαίως είναι φωτογραφία τη στιγμή, αλλά με εμά στην περίπτωση του Πασόκ έχουν κάνει λάθος και το 23. Δεν ήταν έτσι όπως τα λέγανε. Ότι πάντοτε το Πασόκ είναι αδικημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η πραγματική δημοσκόπηση είναι η μέρα των εκλογών και εκεί θα απαντήσει ο λαό και θα
1: όλε οι απαντήσει
3: και θα τι δούμε τώρα. Νομίζω ότι κάπως έτσι σε αυτού του τόνου θα κοιμανθεί το επόμενο διάστημα η Χαριλάου Τρικούπη σε σχέση με τι δημοσκοπήσει. Θα τι δούμε να έρχονται. Αλλά πάντως αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το αφήγημα που θα ακούμε τις επόμενες μέρες. Βεβαίως σήμερα είχαμε και την μήνυση του Νίκου Τανουλάκη στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ήταν μια κίνηση που την είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του Πασόκ για συκοφαντική δυσφήμιση, για όσα είπε και έγραψε ο Υπουργός Υγείας το τελευταίο διάστημα σε σχέση με το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στελέχη και κομματικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ένα προς ένα αυτά τα οποία έλεγε ο Υπουργός Υγείας δεν αντιστοιχούν στην αλήθεια. Και έτσι προχώρησε σε αυτή την κίνηση σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ. Δεν την άφησε αναπάντητη βεβαίως την κίνηση αυτή ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και είπε ότι θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου και να πάμε στα δικαστήρια και
3: βέβαια, θα καταθέσει και αγωγή για ηθική βλάβη.
0: Ωραία. Ένας άνθρωπος χαίρεται με όλα αυτά. Υπάρχει ένας που χαίρεται.
1: Και πολύ.
0: Τι τυχερός είναι αυτός. Μιλάμε για πολύ τυχερός.
1: Για τον ίδιο.
2: Άστρο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Μιλάμε για τύχη, όχι αστεία.
1: Μα με αυτά που γίνονται με
0: μόνο το Τζόκερ δεν το έχει τύχει. Εκτός αν το έχει τύχει και δεν το ξέρουμε. Καταλάβες. Πέρασε ο Μητσοτάκη.
1: Μπορώ.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα ποιες είναι.
2: Τις επόμενες κινήσεις του Τσίπρα θα τις δούμε πάρα πολύ σύντομα.
0: Δηλαδή.
3: Αυτά είναι.
0: Τι θα πας με το πες δηλαδή. Τι θα κάνει.
1: Μας απειλήσει.
0: Θα κάνει περιοδίες.
2: Έχει και τη διεθνή διάσκεψη που κάνει κάθε χρόνο με το ΖΑΕΦ, θυμάστε.
0: Α, στην αρθή ο ΖΑΕΦ. Τι άλλος.
2: Μάλλον Κύπρο θα πάνε.
0: Α, θα πάνε Κύπρο. Να παίξουν Τζόκερ, εκεί έπεσε την τελευταία φορά.
1: Θα τα πει και εκεί.
2: Το Euro Jackpot.
0: Όχι το Euro, το ελληνικό, αλλά το μεγάλο το ποσό.
3: Προστάμενε, μήπως με στείλει.
0: Βεβαίως, εννοείται.
3: Μήπως με στείλει. Γιατί με στέλνει μόνο εδώ πέρα στα γύρω-γύρω. Λοιπόν, το είπε δημοσίως. Δεσμεύτηκε, παιδιά, σας έχω μάρτυρες.
1: Σε στείλει, ναι.
3: Πρόσεχε
1: τώρα στην
3: τι λες μπροστά σε ατέρια.
0: Αυτός δεν είναι προϊστάμενος.
3: Ναι.
0: Εγώ με τον προϊστάμενο πάντα.
3: Και εσύ.
0: Εγώ με το κεφάλαιο.
3: Ο Γιάννης είναι μαζί μου.
0: Αυτό είναι άφραγκος. Γεια σας,
1: Αντώνη. Γεια σας, παιδιά.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.ac.gg.edu.
0: Αυτό. Ο κριτικός λέει: εγώ θα σας πω για το όνομα. Στην αρχή ήταν να το βγάλει ελληνική ριζοσπαστική αριστερή συμπαράταξη, αλλά έβγαινε αέρας. Για να μην τρώει καζούρα όμως με το αέρος, ανήκατε μάχα κτλ., έβγαλε το ριζοσπαστική. Το δε πρώτο όνομα
4: ναι.
0: ήταν ελληνική ριζοσπαστική αριστερή συσπήρωση τέως ηγέτη ΣΥΡΙΖΑ. Εραστής. Το απέρριψε αμέσως. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρών ήσουνα!
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
15: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, του Περιστερίου και στο Μοσχάτο. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ έχει στην κατοχή της η Τεχεράνη. Σύμφωνα με αυτό, το Ιράν θα αποκαταστήσει μέσα σε ένα μήνα τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Τη συνέχιση του προγράμματος προλαμβάνουν για τα επόμενα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 75 εκατομμυρίων το χρόνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Αναφερόμενος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που ανακοινώθηκε χθες, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Απίθμενο θράσος καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, και έκανε την πιο θεματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία. Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Δικογραφία έχει σχηματιστεί και σε βάρος ενός ακόμη ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Αξάμωσε τη Ζαβά.
1: Τι έκανε?
0: Αξάμωσε τη Ζαβά.
1: Ε, καλά, για να τι το λέει έτσι αυτό. Δίκιο θα έχει. Πού να ξέρω τι.
0: Αναφορά στη λανθασμένη τοποθέτηση της γραμμής του offside από τον βαρίστα.
1: Ας το καλό.
0: Ναι. Βουρά όπως τον άπαρο.
1: Βουρά όπως τον άπαρο. Το άπαρος για να έχει το άτομο μπροστά το στερεοθυσικό σημαίνει δεν ξέρει. Δεν ξέρει.
0: Τρέχει άσχετο. Σαν το άλογο, φράση που λέγεται για να χαρακτηρίσει τον ταχύ ποδοσφαιριστή.
1: Επό.
0: Έκαμαν τα σιόνι.
1: Το έκαμαν το κατάλαβα. Τα σιόνι. Τι.
0: Όταν. Κατάλαβες το έκαμαν. Τι μου λες, Γιάννη,
1: μπράβο.
0: Όταν αρχικά περιμένεις επιτυχία, λέει, από μια ομάδα, αλλά τελικά χάνει εύκολα.
1: Τα σιόνι λέγεται αυτό.
0: Ε, έκαμαν αλλαγή, Ματ.
1: Εντάξει, αυτό το κατάλαβα όλο. Το έκαμαν.
0: Εν δουλεύκει το σφυρί ρε φτάνε, να σου αγοράσω άλλο.
1: Ε, ναι, καλά. Ναι.
0: Για το διαιτητή κοροϊδευτικά, διότι διασφυράει φάουλ.
1: Ας το καλό.
0: Εν θορκούμαστε.
1: Και θα έρθουμε.
0: Η ομάδα παίζει χάλια. Κοινώς δεν βλέπετε.
1: Εν θορκούμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βλεπόμαστε δηλαδή.
0: Εν πιάνει ούτε ανέκδοτο.
1: Εντάξει, αυτό είναι για τον τερματοφύλακα.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Εσήκωσεν τον Ίσα πάνω.
1: Τον Ίσαν.
0: Εσήκωσεν τον Ίσα πάνω.
1: Το κορμί του.
0: Πολύ σκληρό τάκλιν λέει.
1: Α, τον εσήκωσε στο μάλιστα.
0: Έπεψεν την στον Πέκιο γιου. Όχι, δεν είναι στον κανείς.
1: Έπεψε σημαίνει έπαιξε.
0: Φράση που χαρακτηρίζει το σουτ που καταλήγει απελπιστικά μακριά με πολύ ύψος πάνω από την εστία.
1: Λέτε, έπεψε στον.
0: Έπεψε την στον Πέκιο γιου.
1: Στο Πέκιο γιου την ουρανός δηλαδή. Ρε τον Πέκιο γιου.
0: Έφαν την για πατήχα. Έφαν την για πατήχα.
1: Έφαν την για πατήχα.
0: Έφαν μία λέξη. Την για πατήχα.
1: Την πατήσαμε.
0: Λέγεται αρνητικά για τον αμυντικό και σημαίνει ότι τον πέρασε με τρίπλο επιτιθέμενος.
1: Ναι, την πατήσαμε. Κάτι, κάτι.
0: Έχασε τη μάπα, τζάι το λεωφορείο.
1: Έχασε το.
0: Ο παίκτης ή ο διαιτητής που είναι εντελώς εκτός φάσης.
1: Λοιπόν, άρα τον άνθρωπο
0: αυτό που διαβάζουμε τώρα είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που μας ήρθε στα χέρια μας.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και β' έκδοση. Είναι το λεξικό του ποδοσφαίρου από το Στέλιο του Βραδέλη. Mm. Τον έχουμε φιλοξενήσει στο Στέλιο για το προηγούμενο που είχε γράψει. Είναι καταπληκτικό. Έρχεται και το Μουντιάλ τώρα, οπότε καταλαβαίνετε.
1: Και,
0: και έχει και κυπριακή διάλεκτο.
1: Αυτά τα στα κυπριακά που διάβασε πάντω είναι φοβερά. Φοβερά.
0: Ωραία. Τι άλλο έχουμε. Ασχολείστε τώρα με τον Τσίπρα όλοι. Προφανώ χαίρεται ο Τσίπρα, μια χαρά. Mm. Ο Μιχάλης λέει: έκαμαν τα σιόνιν. Τα σιόνιν είναι το χιόνι, λέει. Το αντίστοιχο είναι τα έκαναν θάλασσα. Μπέικιο γιου είναι ένα τουρκικό χωριό. Α, τη στείλανε στο τουρκικό.
1: Α, τη στείλανε στο τουρκικό. Μα, μάλιστα.
0: Εν και που καταλαβαίνει, ίντα του λαλούσι. Αυτό, γεια σου, ρε Στέλιο. Στα γρήγορα, τι σημαίνει κριτική λέξη, δεν το λέμε. Γεια σου, Μιχάλη. Γρόθο, δεν την παίρνει στον αέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γεια σου, Σμαράγδα, να είσαι καλά.
1: Καλησπέρα, Σμαράγδα.
0: Από τη χθεσινή εκδήλωση, ποιο την πλήρωσε. Τι είναι έξω, ο ίδιος.
1: Το νέο κόμμα, πώς το
0: είδαμε. Ωραίο, Γεράσιμε. Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Δεν μπορώ να το πω, ναι, καταλαβαίνετε. Ο Παλαιοφιλελεύθερος αναλάβει εκπρόσωπος τύπου, λέει, Βλεπάκη στο κόμμα όλα για όλα τον Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλου. Αλλιώς θα λέγεται το κόμμα.
1: Επίσης, αφήστε την κοπέλα.
0: Ο GBU 57 λέει, Χρήστο, τι έμαθα, θα κάνεις κόμμα μαζί με το Χιώτη και τον Θάνο το κολοκυθάκι της Φρουτοπίας. Με το Χιώτη μπορεί. Το κολοκυθάκι δεν το ξέρω. Ο Σπύρος λέει το ερασιτεχνικό λογότυπο Ελλάς νομίζω ότι το έφτιαξε γραφίστας. Ο ίδιος λέει το έφτιαξε με AI του.
1: Άντε ρε αφήστε το. Γραφίστας το έφτιαξε. Το πω, ναι. Αντώνης.
0: Γεια σου Χρήστο, να είσαι καλά. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε. Α, ο Στρατής λέει: έχετε πλούσιο υλικό από τα δύο κόμματα και τις παρεμβάσεις Καραμαλή από χθες. Εγώ θα σας προσγειώσω στην Ελλάδα. Σήμερα πήγα στον ΕΦΚΑ με ραντεβού για δική μου υπόθεση και μου τύπωσε ο υπάλληλος μια βεβαίωση από το σύστημά του να την καταθέσω στο διπλανό υπάλληλο που καθόταν στην διπλανή καρέκλα και στη συνέχεια να κάνω ηλεκτρονική αίτηση να τυπώσω σπίτι μου τον αριθμό του πρωτοκόλλου και να φέρω το χαρτί να καταθέσω στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Αυτά ήταν όντως τρία γραφεία μακριά. Πραγματικά νόμιζα ότι με τρολάρανε. Εκεί που τελειώνει η λογική αρχίζει η Ελλάδα 2.0 μακριά. Για να μην ξεχνιόμαστε. Καταπληκτικό.
1: Φοβερό είναι αυτό.
0: Και ο Νίκος από τη Χαλκίδα, καλησπέρα φίλοι μου. Πάμε με το καλό στο καλύτερο. Σύμφωνα με τον Γιάννη, Ντάουνι. Χρήστο, σύμφωνα με τον Γιάννη, κάθε χρόνο πάω είναι φαβορί για το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Ναι, γίτσες. Μπράβο.
0: Συγγνώμη. Άρα το καλύτερο θα το δούμε σε 20 χρόνια.
1: Ναι, τι λέτε, μωρέ.
2: Έχω αλλεργία.
0: Τι
2: λέτε.
0: Ναι, ωραία. Γιώργο, τι γίνεται.
3: Τα σέβη μου, να
1: γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Πε τον κύριο Κούτρα, ζεστό χρήμα στην αγορά.
2: Δεν τα κάνει η αγορά τα λεφτά. Δεν μπορεί να τα απορροφήσει.
3: Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 17.000 δικαιούχοι που έχουν καταθέσει την αίτησή του στο εξοικονομώτη 25 ήδη έχουν στείλει προκαταβολές για τα συνεργεία. Σας θυμίζω ότι όλοι οι δικαιούχοι που είχαν καταθέσει αίτηση ήταν λίγο κάτι παραπάνω από 35.000. Mm. Άρα λοιπόν οι 17.000 έστειλαν τις προκαταβολές. Άρα λοιπόν πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν έργα. Επίσης 5.000 έχουν ήδη αρχίσει έργα.
1: Α, άρα δουλεύουν συνεργεία.
3: Δουλεύουν συνεργεία εκεί.
0: Αμός.
3: Και 700 τελειώνουν το σπίτι τους.
1: Ναι. Βέβαια, όλοι αυτοί, Γιώργο, θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει πολύ νωρίτερα.
3: Φυσικά και πολύ
1: πάρει
3: νωρίτερα.
1: Τα πολύ νωρίτερα και.
3: Ποια είναι λοιπόν τα εμπόδια. Ναι. Μάλιστα και ένας με πήρε και σήμερα το πρωί τηλέφωνο. Τα εμπόδια είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Δεν υπάρχουν μηχανικοί στην αγορά. Όπως επίσης δεν υπάρχουν και συνεργεία στην αγορά. Γιατί αυτή τη στιγμή πέρα από το εξοικονομώτη 25 τρέχει και το εξοικονομώτη 23,
0: ναι.
3: Τρέχει και το ανακαινίζω, τρέχει και ο θερμοσύφων.
0: Τόσες κατασκευές
3: που
0: γίνονται έτσι κι αλλιώς. Άνθρωποι που ανακαινίζουν χωρίς να παίρνουν προγράμματα.
3: Και τα χήμα.
0: Άρα δηλαδή, τι ζεστό χρήμα πέρασε στην αγορά.
1: Αυτό να το πει.
3: Με την έννοια, μπήκαν 247 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τις προκαταβολές.
1: Ωραία, χαμός γίνεται.
3: Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στην Ελλάδα πρέπει να είναι οι υδραυλικοί. Πρέπει να είναι αυτοί που τοποθετούν κουφώματα, πρέπει αυτοί που τοποθετούν ηλιακούς, πρέπει αυτοί που κάνουν θερμοκρασία.
0: Αλλά δεν πάνε να την κάνουν τη δουλειά. Ευτυχισμένοι αυτοί, αλλά δεν βλέπω πολύ κόσμο να τρέχει να πάνε να κάνει τη δουλειά.
3: Πώς δεν τρέχει.
0: Δεν τρέχει. Πάνε όλοι και κάνουν άλλες δουλειές.
1: Θα πάρουν περισσότερα χρήματα.
3: Τρέχει.
0: Από πού θα πάρουν περισσότερα χρήματα.
1: Από τους υπόλοιπους. Θα κάνουν τις δουλειές.
3: Δεν μπορούν να.
0: Γιάννη, λέω ότι δεν πάει κανένας να κάνει αυτές τις δουλειές. Δεν πάνε τα νέα παιδιά να γίνουν.
1: Α, αυτό λες.
3: Ναι, φυσικά. Αυτό.
0: Τι κατάλαβες.
1: Άλλο κατάλαβα.
0: Μήπως το παλάθος να
3: κάνει. Όχι. Τώρα μπήκα και εγώ στο νόημα. Λοιπόν, όντως,
0: άρα το παλάθος.
3: Ναι, δεν το πες λάθος. Απλά έπρεπε να μας το εξηγήσει καλύτερα.
0: Σήμερα κατάλαβες.
3: Λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν.
0: Κοιτάζοντας τα μάτια.
3: Και υπάρχει λοιπόν τέτοιο τόση εργασία για αυτές τις ειδικότητες που δεν προλαβαίνουν τα ραντεβού τους. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν προλαβαίνουν ραντεβού να κλείσουν.
0: Το ίδιο
3: δηλαδή, υπάρχουν.
0: Όλοι πάνε στις προάλλες που είναι μια παρέα 15 παιδιών, ας πούμε. Τι θα γίνει εσύ οικονομολόγος, τι θα γίνει οικονομικά. Εσύ τι θα γίνει οικονομικά. Εσύ ένα, ήταν μηχανικός.
1: Όλοι θα γεμίσουν
3: Έχω έναν μηχανικό στη γειτονιά μου, του ζήτησε ένας πελάτης του ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, του κλείσε ραντεβού τον Οκτώβριο.
0: Είναι τα ταλαιπωρία.
3: Του κλείσε ραντεβού τον Οκτώβριο.
1: Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα
3: λοιπόν,
1: πολύ.
3: Χρειάζεται προσοχή.
1: Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής, εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα alba.acq.edu.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Η
7: εισιτήρια more.com.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, άκου τώρα ένα πράγμα. Κάτι που μου. Και στο είπα και μέσα. Είναι μια πολύ εύλογη απορία.
1: Α, ναι, είπαμε να ξεκινήσουν με αυτό.
0: Ναι, αλλά είχαμε τα παιδιά εδώ πέρα, δεν μπορούσαμε. Δεν θα το ξέχναγα όμως γιατί μου το είπες. Λοιπόν, να σε ρωτήσω το εξής που με ρώτησε και εμένα κάποιος και δεν μπορούσε να απαντήσω. Ναι. Λέει. Η Οσμή, θυμάστε εδώ στα νότια προάστια.
1: Βεβαίως.
0: Που δεν μπορέσαν να βρουν τι είναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Που τρομάξαμε όλοι.
0: Που τρομάξαν. Πώς γένεν λέει να μην μπορούν να τη βρούνε όταν στα lockdown βρίσκανε πόσο σπανακόριζο έχουμε φάει, πόση φακή, πόσα φασόλια, πόσα κοκορέτσια, πόσο ποτό έχουμε πιει, πόσο αλκοόλ,
1: πόσα πτάλα,
0: πόσα ναρκωτικά κτλ. Κτλ. Ε, θα απαντήσει κάποιος. Πώς τότε το βρίσκανε και λέγανε. Στην Αττική αυτό που πιο πολύ είναι και τα... ήταν το αλκοόλ για παράδειγμα. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη ήταν άλλο
1: ο
0: πράγμα.
1: Ο πάφος ήταν. Ναι.
0: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη ήταν άλλο πράγμα. Ναι. Στην Καλαμάτα άλλο πράγμα.
1: Πρωτεΐνες τόσο, υδατάνθρακες τόσο.
0: Ολόκληρη εξέταση. Και εδώ πέρα την Οσμή, κανείς. Ούτε στα λίμματα, ούτε στα νερά, ούτε στα βράχια, ούτε στα βότσαλα.
1: Προφανώς η Οσμή δεν είχε απόβλητα.
0: Δεν χρειάζεται, γιατί και
1: από εδώ. Αυτά από τα απόβλητα ήταν. Από τα κακάκια ήταν.
0: Ναι,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Από την Ψιτάλια τα μέτρα.
0: Σου έχω απάντηση. Όλοι εμείς που εισπνεύσαμε την Οσμή.
1: Ναι.
0: Δεν αποβάλαμε μετά. Να πάμε να μετρήσουν εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Η απορία.
1: Όχι, η σοβαρή η απορία.
0: Και είναι και σοβαρή. Δεν νομίζω ότι.
1: Το έχουμε πει. Δηλαδή, δεν νοείται σοβαρό κράτος να μην ξέρει.
0: Από τι προέρχεται. Εν τω μεταξύ δεν μιλάει και κανείς, δεν λέει και τίποτα. Εμείς λέμε βέβαια. Λοιπόν, γιατί είχε ξανασυμβεί, ήταν σε λιγότερη έκταση, ένταση. Ναι, να το δεχτώ. Τώρα, άμα ξανασυμβεί, τι θα λέμε πάλι. Άντε, παιδιά, ήταν η ξαδέρφη τη αυτινή που δεν βρήκαμε. Δεν είχαμε βρει την άλλη, γιατί να βρούμε και αυτή. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν. Υπάρχει έρευνα όμως σε εξέλιξη. Yeah. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή ένα έρμο πόρισμα θα βγει.
1: Ναι, έγινε η φορολοταρία, πρέπει να σας πούμε.
0: Όξο είμαστε.
1: Για τις συναλλαγές. Το είδες ήδη.
0: Ποιο?
1: Το έλεγξες.
0: Όχι, αλλά δεν θα έρχονταν ένα μήνυμα.
1: Α, δεν ξέρω, έρχεται. Πού να ξέρω.
0: Α, ούτε εγώ ξέρω αν έρχεται μήνυμα. Συγγνώμη, αλλά νομίζω θα έρθει. Θα σου λέει, κέρδισες κάτι.
1: Wow! Άμα έρχεται μήνυμα, δεν το έχουμε κερδίσει.
0: Ο, καλά είσαι.
1: Δεν το ξέρω όμως. Φαντάζομαι δίκιο έχεις όμως. Θα έρχονται
0: πρέπει να έρθει ένα μήνυμα. Τι, κάθε μέρα κοιτάς πότε είναι η φωτολοταρία και αυτό. Άρα... Ότι έχουν κερδίσει άνθρωποι, έχουν κερδίσει πάντως. Εμείς ούτε εκεί.
1: Έχεις δει κανέναν εσύ.
0: Έναν.
1: Έχεις δει,
0: Μου έχει πει. Αλήθεια ψέματα, τι να ξέρω.
1: Γιατί να σου πει ψέματα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Καλά. Λοιπόν. Γιατί αν πιψεύω...
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, γίνεται, αλλά δεν. Θα... Mm. Είναι σαν και αυτό με τα υπόλοιπα τυχερά παιχνίδια. Λέει, κέρδισε ο τάδε. Ναι. Αυτό το ποσό. Δεν το πιστεύω.
0: Καλά.
1: Γιατί δεν το έχει κερδίσει εσύ, άμα το έχει κερδίσει εσύ.
0: Κρίσταλ Πάλας ή Βαγιακάνο.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Α, η Νία της έχει έρθει το mail.
0: Έρχεται mail. Α, για να
1: αλλά έρχεται mail δύο μέρες μετά, λέει.
0: Γραφείο τύπου Κοτσόβο. Αυτό πώς το λέει. Γραφείο του Υπουργείου Υγείας, λέει εδώ. Τι δεν είναι. Μάλιστα.
1: Πες τι θες να πεις για να κλείσουμε.
0: Σε ρωτάω, Κρίσταλ Πάλας ή Ράγια Βαγιακάνο.
1: Τι με ενδιαφέρει.
0: Τελικός Europa League το βράδυ.
1: Ούτε που με απασχολεί, ούτε που θα το δω, ούτε που με ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα. Ράγιο Βαγιακάνο.
1: Λες εσύ Ράγιο Βαγιακάνο. Έτσι για την αλητία θα πω πώς την είπες την άλλη.
0: Κρίσταλ Πάλας.
1: Κρίσταλ Πάλας.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
2: Πάμε! Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove!
4: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της.
9: Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
16: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
17: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
18: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σημερινό μας καλεσμένος φίλος μας είναι ο πρόεδρος των ιδιωτικών κτέων, κ. Κωνσταντίνος Βίκας, και έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα να μιλήσουμε μαζί του, όπως το θέμα που ενδιαφέρει όλους τους φίλους του αυτοκινήτου και αφορά τα αυτοκίνητα τα μεταχειρισμένα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ήρθε πρόσφατα μια ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, που μας λέει ότι τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 30 έως και 50% που πουλούνται από τη μια χώρα στην άλλη έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα, ειδικά δε στα Βαλκάνια το 50%. Κύριε Βίκα, καλό σε απόγευμα.
21: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
20: Να είστε καλά. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το θέμα που προανέφερα ή να δώσουμε μια άλλη διάσταση ενημερωτική που θέλετε κι εσείς?
1: Κοιτάξτε, ναι, εγώ θα σας μιλήσω από την πλευρά των ΚΤΕΟ πώς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα. Καταρχάς, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι ένα ζήτημα διαχρονικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν εξαντλείται στα πλαίσια της χώρας μας, αλλά είναι πανευρωπαϊκό. Η αλλίωση χιλιομετρικών ενδείξεων στα μεταχειρισμένα οχήματα στη χώρα μας έχει, σαν φαινόμενο, έχει αρχίσει να παίρνει πτωτική τροχιά από το 2019, όπου τότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η υποχρεωτική καταγραφή των χιλιόμετρων στο ΚΤΕΟ και η καταγραφή της ιστορικότητας στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών, όπως αυτά καταγράφηκαν σε προηγούμενους ελέγχους ΚΤΕΟ.
20: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα από ένα μέγεθος περίπου 25% το 2009, να φαίνεται ότι περιορίζεται σήμερα σε ένα ποσοστό μόλις του 5%. Αυτό φυσικά αφορά οχήματα που προσκομίζονται στα ΚΤΕΟ και υπάρχει ιστορικότητα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι μέχρι στιγμής 3 εκατομμύρια οχήματα περίπου αυτή τη στιγμή δεν προσκομίζονται στο ΚΤΕΟ. Άρα για αυτά τα οχήματα το πιθανότερο να μην υπάρχει ιστορικό. Περαιτέρω, παραμένουν κενά, κυρίως στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι οποίες δεν διαθέτουν βάσεις δεδομένων ΚΤΕΟ ή τουλάχιστον ανοιχτές βάσεις δεδομένων, προκειμένου να πιστοποιούνται.
20: Για να μπορεί κανείς να έχει μια πιστοποίηση τι παίρνει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σε αυτόν τον άξονα γίνονται διεργασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια ενιαία πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων οχημάτων, η οποία πιστεύω ότι θα εξελιχθεί μέσα στα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Τα ευχάριστα νέα για την ελληνική αγορά είναι ότι σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του κυρίου Κυρανάκη από το Υπουργείο Μεταφορών, ενισχύεται περαιτέρω η διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία της κάρτας ελέγχου καυσαερίων, καθώς ψηφιοποιείται πλέον πλήρως η διαδικασία. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι επειδή η κάρτα καυσαερίων κατά τη διαδικασία έκδοσης της καταγράφονται τα χιλιόμετρα και είναι μια υποχρέωση η οποία ακολουθεί τον κάθε ιδιοκτήτη καινούργιου οχήματος από το πρώτο έτος κυκλοφορίας και κάθε χρόνο μετά, ουσιαστικά με αυτή την εξέλιξη, την αναβάθμιση της κάρτας, θα συσταθεί για πρώτη φορά και ένα μητρό χιλιομετρικών ενδείξεων όλων των οχημάτων που εισέρχονται ή πρωτοκυκλοφορούν στην ελληνική αγορά από το πρώτο έτος κυκλοφορίας τους.
20: Μάλιστα. Όταν μου λέτε όμως ότι 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, αυτό δεν είναι θετικό. Και θα πρέπει και η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να κάνει κάτι σε αυτό.
1: Είναι μια μεγάλη πληγή καταρχάς για την οδική ασφάλεια όλων μας. Πρέπει να πούμε πάνω σε αυτό ότι γίνονται διεργασίες, ολοκληρώνεται εντός των επόμενων μηνών η ηλεκτρονική διασταύρωση όλων των οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου τέτοιο καιρό δεν θα μας απασχολεί το φαινόμενο.
20: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για όλη αυτή την αναλυτική ενημέρωση που είχαμε, κύριε Βίκα, και να ευχηθούμε τα καλύτερα. Και να κλείσω και εγώ ότι όταν έρχεται, λέει, ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, ο εισαγωγέας παροτρύνει τον πελάτη να κυκλονίσει ο ίδιος για να αποφύγει ευθύνες. Και δεν πρέπει να το αποδέχεται ποτέ ο πελάτης. Αυτό μας λέει η ενημέρωση που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είστε καλά και πάλι.
1: Καλή συνέχεια.
20: Να είστε καλά. Ήταν κύριε ο κύριος Κωνσταντίνος Βίκας, ο πρόεδρος των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, και μιλήσαμε τι άλλο για όλη αυτή την εικόνα που ακούσατε που αφορά τα αυτοκίνητα που έρχονται από το εξωτερικό και για τα 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και αυτό που ίσως κουράζει, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα σε ελληνικούς δρόμους, αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
21: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγωπούλου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της μεταμόρφωσης του Περιστερίου και στο Μοσχάτο. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωση έως κόμβο Κηφισίας. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, την αναφορά στα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για εντελώς κατασκευασμένη είδηση που δεν ισχύει. Νωρίτερα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς στα πρώτου πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί εάν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Απίθμενο θράσος, καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου. Όπως ανέφερε, επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο αθεματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύθηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του. Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών θέτει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας για Σάργκιουλέρ σε ομιλία του σε στρατόπεδο στην Ανδριανούπολη. Όπως είπε, δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας, ιδιαίτερα στη γαλάζια πατρίδα. Οι δραστηριότητες ως προς την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο κύριος Γκιουλέρ. Ποινική δίωξη σε βάρος των 22 ατόμων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και την Αθήνα ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη, με επιχορηγήσεις που ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Την άλλη Τρίτη θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων. Τα διαχρονικά κενά στα συστήματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηροδρόμο και την απειρία του όταν ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη, επισήμανε στην ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη. Τόνισε πως το πολύ νεκρό δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα συστημικής αποτυχίας και όχι αποκλειστικά ατομικού λάθους. Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία και σε βάρος ενός ακόμα ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για ιδιοκτήτη σπιτιού, ο οποίος, όπως κατήγγυλαν οι άνθρωποι από τον οικισμό, έκανε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο μέσα από το νερό. Εκφράζονται φόβοι ότι ότι το παιδί μπορεί να χτυπήθηκε από το ρεύμα μέσα στο νερό. Αύριο θα γίνει νεκροψία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Ένα ακόμα καθοριστικό βήμα για τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό γίνεται πράξη. Επελέγει ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τετραγωνικών μέτρων με κλειστό γυμναστήριο, Ολυμπιακό κολυμβητήριο

0: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με το ισχύον σύστημα θα πραγματοποιηθεί το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η πρόταση 5 ομάδων για αναδιάρθρωση δεν πέρασε, καθώς δεν συγκέντρωσε τα 3 τέταρτα των ψήφων. Στο πρώτο τελικό για την Water Polo League των γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 7.30 τη Βουλιαγμένη. Το πρωτάθλημα θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με πρόσκυρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός θα είναι ο καιρός στο Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Εκείνη του μιλάει στα γαλλικά, εκείνος απαντά στα αγγλικά. Σημασία έχει να καταλαβαίνονται και κρίνοντας από την μουσική τους χημεία, μια χαρά καταλαβαίνονται. Έφτασε που λέτε αυτή η εποχή του χρόνου που και το ακούς και το πίνεις βεβαίως ευχάριστα ένα κρασάκι, το κρασάκι του καλοκαιριού. Στο μεταξύ, αν υποθέσουμε ότι βρίσκει κανείς το απαραίτητο θάρρος ή μην πω και θράσο σε ορισμένες περιπτώσεις και πηγαίνεις ένα από αυτά τα τηλεπαιχνίδια που έχουν ερωτήσεις γνώσεων και απαντάμε πάρα πολύ άνετα όταν είμαστε στον καναπέ του σπιτιού μας, πέφτει λοιπόν η ερώτηση, το κρασί ποιας χώρας κατακτά πια τον κόσμο? Με Παρισία φαρό, πολλοί θα απαντούσαμε Γαλλία. Μα η Γαλλία φημίζεται για τα κρασιά της και εκεί κάπου θα έβγαινε ο κύριος Ζόγκ, για όσους θυμούνται. Διότι τις προάλλες το διάβαζα στην Καθημερινή πως τώρα πια ήρθε η ώρα ο κόσμος όλος να μάθει πως η Βρετανία θα φημίζεται για το κρασί της και για τους αμπελώνες της και λόγω της κλιματικής αλλαγής που έτσι κι αλλιώς, κοιτάξτε τι γίνεται τριγύρω, η Βρετανία έχουν βγει πρόωρα στις παραλίες, ανατρέπει καταστάσεις πάνω κάτω δεδομένες, έχει καταφέρει να τετραπλασιάσει τις εκτάσεις της και κατ' επέκταση και την παραγωγή του κρασιού της. Σε σημείο που οι Γάλλοι ενοποιοί της Βουργουνδίας πουλάνε, λέει ο Guardian, τις εκτάσεις τους και αγοράζουν γη εκεί. Αγοράζουν γη στη Βρετανία. Όπου εκεί στην κοιλάδα του Crouch, στο Essex, στο τέλειο μικροκλίμα για καλό κρασί. Όλα αυτά τώρα βεβαίως σας τα λέω θεωρητικά για την απειροελάχιστη πιθανότητα κάποια στιγμή να βρείτε το θάρρος και να πάτε στο τηλεπαιχνίδι και να σας πέσει και αυτή η ερώτηση. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 14 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του, ό,τι ιστορία και αν έχει σήμερα ημέρα, σημαντική, αστεία, γοητευτική, οι δημοσιογράφοι την προσπερνούν. Όσοι παρακολουθείτε από νωρίς, νομίζω καταλαβαίνετε ακριβώς τι θέλω να πω, διότι αν το χθεσινό απόγευμα ανήκε στον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα που παρουσίασε στην καρδιά της Αθήνας, όλη η σημερινή μέρα ανήκει στους υπόλοιπους, εμάς τους υπόλοιπους, που έχουμε μια γνώμη, μια άποψη, μια παρατήρηση, ένα σχόλιο, ένα αστεϊσμό, μια ειρωνία, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, κάτι να πούμε τέλος πάντων. Και το όνομα αυτού, Ελλάς. Όπου όλοι, ενώ οι άμεσα θυγόμενοι, βλέπε και πολιτικοί αντίπαλοι, αλλιώς τα κόμματα που βγήκαν να κάνουν το σχόλιο τους, μαζί και οι πρώην, εκείνοι που περιμένουν το πράσινο φως και άλλοι που το κοινό τους παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα θα παραμείνει παρελθόν. Και εμείς θα τα πούμε, αλλά όχι ακόμα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Να δούμε πρώτα κανένα άλλο θέμα της επικαιρότητας. Αργότερα όμως έχουμε προγραμματίσει μια συζήτηση με τον συνάδελφο δημοσιογράφο από την εφημερίδα των συντακτών, τον κύριο Τάσο Παπά. Για την ώρα συστάσεις, δηλαδή Δήμητρα Σταματίου απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το απόγευμα είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-4800-170 έως 174 τα τηλέφωνά μας, μας καλείτε ή οτιδήποτε θέλετε, εναλλακτικά στέλνετε το μήνυμά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Και αν είστε στο δρόμο, αποφύγετε το καθοδικό του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης έχει πρόβλημα, επίσης στο Περιστέρι λίγο πιο κάτω, ξανακλίνει, και στο Μοσχάτο, εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας. Έχουμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση μποτιλιάρουν αυτήν την ώρα και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις μόνο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Αυτή είναι μια κλασική έτσι, εικόνα της κίνησης για τα απογεύματα της εργάσιμης εβδομάδας στην πρωτεύουσα. Η κίνηση γενικά δεν περιορίζεται, παρότι θα έλεγε κανείς ότι έχουμε μπει στη διαδικασία να περιορίζουμε πράγματα. Το διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή. Είναι τα στοιχεία της Ελστάτ για τα οποία γράφει η Δήμητρα Μανιφάβα. Περιορίσαμε μετακινήσεις, περιορίσαμε ταβερνάκια. Περιορίζουμε γενικώς και ειδικώς και οι έρευνες τουλάχιστον που γίνονται δεν είναι ιδιαίτερα ευίωνες. Οι ιονοί με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας Καταναλωτικών Αγαθών, δεν είναι καθόλου θετική για τον κλάδο της εστίασης. Ένας στους δύο δηλώνει, τουλάχιστον τώρα στην παρούσα φάση, 27 Μαΐου, ότι δεν θα κάνει διακοπές φέτος. Και ένα 41% που θα κάνει διακοπές, από εκείνους που θα κάνουν διακοπές, λέει ότι σκοπεύει να μαγειρεύει στις διακοπές του. Θυμάστε που κάποτε διακοπές σήμαινε όχι μαγείρεμα, ήταν βασική προϋπόθεση. Τώρα πηγαίνουμε διακοπές, αλλά πηγαίνουμε και στο σούπερ μάρκετ, στα πολλά πια καταστήματα των σούπερ μάρκετ που έχουν ανοίξει στα νησιά. Αγοράζουμε ό,τι μας είναι χρήσιμο, μαγειρεύουμε και βγαίνουμε λιγότερο έξω, άντε για κανένα παγωτάκι το βράδυ ή για κανένα κοκτέιλ. Διακοπές πάντως, όσοι πάμε θα πάμε και εξαρτάται πού θα πάμε και πώς, από το πού θα πάμε εξαρτάται και το πώς θα περάσουμε, γιατί τα γράφει ο Γιώργος σήμερα, ο Γιώργος Ολιάλιος, και θα κάνουμε και εμείς την κουβέντα αυτή αργότερα σήμερα. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η πυκνότητα του πληθυσμού το καλοκαίρι σε ορισμένα νησιά είναι υψηλότερη από αυτήν της Αττικής, το διανοείστε. Στην πραγματικότητα μεταφέρουμε αυτό το όμορφο ή για άλλους καθόλου όμορφο, τερατόμορφο χάος μας από την πόλη στο νησί. Λοιπόν, μιλώντας για νησιά τώρα, υπάρχουν νησιά τα οποία υποφέρουν από το μεταναστευτικό. Το βασικό νησί που αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό στη χώρα μας είναι η Κρήτη, το ξέρετε, το καταγράφουμε εδώ και αρκετούς μήνες, εδώ και αρκετά χρόνια. Το θέμα είναι και με έναν τρόπο επίκαιρο, διότι χθες κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που φέρνει μεγάλες αλλαγές σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αλλαγές και στο άσυλο και στον έλεγχο των συνόρων και στον τρόπο με τον οποίο θα επιστρέφονται πίσω οι μετανάστες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα δουλέψει στην πράξη. Σίγουρα όμως κινούμαστε πάνω στην ευρωπαϊκή γραμμή, διότι ερχόμαστε να ενσωματώσουμε βασικές προβλέψεις του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Έχω μπροστά μου τα στοιχεία του Ηλία Μπέλου για το τι ακριβώς συμβαίνει με το μεταναστευτικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παρότι υπάρχει μείωση, 63% γράφει, στις ροές από την Τουρκία, το ζήτημα της Κρήτης είναι ιδιαιτέρως σύνθετο. Πριν δώσω το λόγο στο Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος είναι εκεί και το παρακολουθεί και καταγράφει και τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένταση στο Ηράκλειο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, για την δημιουργία μιας νέας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Να σας πω μια ενδιαφέρουσα ιστορία για το τι κάνουν οι άλλοι και εν προκειμένου το τι κάνουν οι Ισπανοί. Τι κάνει ο δημοφιλής αυτό το φεγγάρι, σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Πέδρο Σάντσε, στέλνει τους μετανάστες στα χωριά, στα ισπανικά χωριά που έχουν την ίδια μοίρα με τα δικά μας χωριά, με τα ελληνικά χωριά, τα χωριά τα οποία ερημώνουν. Στην ενδοχώρα της Ισπανίας λοιπόν, στα ξεχασμένα χωριά που στέκουν άδεια εδώ και δεκαετίες, γιατί οι νεότεροι φεύγουν και οι μεγαλύτεροι πεθαίνουν, θα στείλει η κυβέρνησή του μετανάστες, ευελπιστώντας πως θα αναστήσει τις αγροτικές περιοχές και θα αποσυμπιέσει παράλληλα τις πόλεις, δίνοντας και ένα κίνητρο στους μετανάστες βεβαίως να πάνε και να εγκατασταθούν στα ξεχασμένα χωριά της Υπαίθρου. Είναι ένα σχέδιο αρκετά φιλόδοξο, αλλά και πρακτικό. Πάμε να καλησπέρισουμε το Χάρη, θα μας πει τι γίνεται στην Κρήτη. Γεια σου Χάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
0: Λοιπόν,
1: γίνεται στην Κρήτη, Θα σας δώσω τρία νούμερα για να καταλάβετε τι γίνεται στην Κρήτη. 686 μετανάστες το 2023, 5.000 μετανάστες το 2024, 21.000 μετανάστες το 2025 και είμαστε κοντά στις 4.000 μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τα νούμερα. Η Κρήτη αποτέλεσε ίσως την βασική πύλη εισόδου μεταναστών το 2025. Είχαμε 21.000 και πλέον ανθρώπους να μπαίνουν από τα νότια παράλια, mm-hmm. να φιλοξενούνται σε υποτυπώδεις υποδομές, στα Χανιά, σε έναν εκθεσιακό χώρο, χωρίς κρεβάτια, χωρίς τους απαραίτητους χώρους υγιεινής, χωρίς να μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο καλά-καλά αυτοί οι άνθρωποι. Φτάσαμε στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας να μπαίνουν 1250 τον Ιούλιο, όταν είχαμε τα κύματα μεταναστών στην Νότια Κρήτη, ειδικά στα Χανιά. Στο δε Ηράκλειο τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ χειρότερα, θα έλεγα. Σε ένα κτίριο που ήταν παλιά γραφεία, ήταν παλιά, φιλοξενούσε στο λιμάνι του Ηρακλείου το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης. Ένα κτίριο που με τα βίας μπορεί να χωρέσει 100 άτομα, να φτάνει να μπαίνουν μέσα μέχρι και 300. Τι γίνεται? Από το 2022 υποτίθεται ότι το Υπουργείο θα προχωρούσε στη δημιουργία χώρων προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Μέχρι σήμερα στα Χανιά, μετά το σοκ που είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι, φέτος έγιναν κάποιες εργασίες σε αυτόν τον εκθεσιακό χώρο της Αγίας για να μπορεί να φιλοξενήσει ανθρώπινες συνθήκες 400 με 500 ανθρώπους. Το Υπουργείο, και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό, παρά τα λάθη που έχει κάνει, τηρεί αυτό που έχει πει, ότι δηλαδή οι άνθρωποι που θα φτάνουν στην Κρήτη φέτος, από φέτος αυτό τηρείται, θα μένουν 2 με 3 μέρες, το πολύ 4, μία εβδομάδα. Αυτό τηρείται μέχρι στιγμής. Οι ροές μεταφοράς των μεταναστών από την Κρήτη στην υπηρετική χώρα είναι σύντομες.
0: Ναι. Δηλαδή, άρα δεν στηβάζονται. Ναι, μεν φτάνουν πολύ, αλλά δρομολογείται η διαδικασία, λες.
1: Ναι. Φτάνουν εδώ, γίνεται η πρώτη καταγραφή. Διαχωρίζονται ποιοι έχουν προσφυγικό προφίλ, ποιοι δεν έχουν. Και αναλόγως μετακινούνται σε κλειστά κέντρα κράτησης για την επαναπροώθησή τους στις χώρες από που κατάγονται, ή σε κέντρα κράτησης για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, όσοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν άσυλο. Τι γίνεται στο Ηράκλειο? Στο Ηράκλειο το Υπουργείο είχε ζητήσει από τους τοπικούς φορείς να υποδείξουν χώρους, έτσι ώστε το Υπουργείο με τις υπηρεσίες του να επιλέξει ποιος είναι ο καταλληλότερος για να κάνει μια κλειστή δομή για την φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Να.
0: Υπήρξε πρόταση όντως από την τοπική αυτοδιοίκηση, μάλιστα.
1: Όχι. Και εδώ είναι το λάθος και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί καταλαβαίνετε είναι μια καυτή πατάτα.
0: Ναι, και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Κανείς δεν θέλει να χρεωθεί την επιλογή ενός χώρου. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί, τουλάχιστον κανείς δεν στάθηκε απέναντι στις τυχόν αντιδράσεις, οπότε δεν προχώρησε στην επιλογή χώρου.
0: Και τώρα το πεδίο της αντιπαράθεσης ποιο είναι? Δηλαδή τώρα θέλω να πω να κάτι ακούμε για τις Μαλάβες.
1: Το Υπουργείο προχώρησε στην εξέταση κάποιων χώρων. 2 στρατόπεδα εγκατελειμμένα στο Ηράκλειο. Έναν χώρο που ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου, στον οικιστικό ιστό της Νέας Αλικαρνασσού, δίπλα στο υπάρχον αεροδρόμιο. Ο Δήμος Ηρακλείου το απέρριψε, όπως και τα παλιά στρατόπεδα. Έναν άλλο χώρο στο Δήμο Μαλεβιζίου, ήταν δίπλα ακριβώς από την τουριστική περιοχή, μέσα στον πολύ μέσα στον οικιστικό ιστό, δηλαδή μέσα στη γειτονιά ουσιαστικά, απερίφθη. Και υπήρξε μια πρόταση για ένα χώρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στην περιοχή Μαλάβες. Η περιοχή Μαλάβες είναι μια περιοχή όπου υπάρχει υπάρχουν ανεπτυγμένες αρκετές βιοτεχνίες εκεί, αλλά υπάρχουν και κατοικίες. Υπήρξε έντονη αντίδραση από τους κατοίκους, πολύ έντονη αντίδραση. Το Υπουργείο αντιπαραβάλλει ως επιχείρημα ότι μα και η περιοχή της Αγίας στα Χανιά, όπου έχει δημιουργηθεί ο κλειστός χώρος, και εκεί υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση ανάπτυξη από ό,τι στις Μαλάβες. Παρ' όλα αυτά, η αντίδραση των κατοίκων προκάλεσε την αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου, που με απόφαση του λέει όχι στις Μαλάβες, όπως και του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Και εκεί είμαστε, λασκάρι,
1: την ίδια όμως στιγμή, οι πληροφορίες λένε ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο κτίριο, είναι ένα κτίριο τεράστιο.
0: Τι θα κάνει?
1: Παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης και αποθήκες, όπου που δεν θα χρησιμοποιηθεί καν όλο και με μεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Η Ένωση έχει συμφωνήσει και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι έχει υπάρξει και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Άρα προχωρά κανονικά παρά τις αντιδράσεις. Μάλιστα.
1: Ο Υπουργός λέει ότι θα προχωρήσει κανονικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη, για το ρεπορτάζ. Θα το δούμε, γιατί είπαμε έχει κατατεθεί και ένα νομοσχέδιο. Ο κύριος Πλεύρης κάνει δηλώσεις. Το άκουγα και χθες. Πιθανότατα θα εμφανιστεί και τις επόμενες ημέρες. Θα δώσει μια απάντηση και για το Ηράκλειο. Είναι όμως μια δύσκολη κατάσταση αυτή που την αντιμετωπίζει κυρίως η Κρήτη. Εμείς το βλέπουμε και το παρακολουθούμε από μακριά το ζήτημα. Με τη βοήθειά σου πάντα. Να σε καλά, ο Χάρης Λεοντάκης. Και πάμε στις πρώτες διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
12: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
13: Βάζουμε Star App από την B2 Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
12: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
13: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
12: Star App από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Του αγοριού απέναντι.
15: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στην αναφορά στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, που προβλέπει αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για εντελώς κατασκευασμένη είδηση που δεν ισχύει. Το νέο κόμμα Τσίπρα θα φανεί εάν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό, σχολίασε ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Φαντάζομαι, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, το εάν το άφησε στον κ. Πολάκη. Απίθμενο θράσος, καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, και έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία. Θέμα γαλαζιές πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών, θέτει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γεσάρ Γκουλέρ σε ομιλία του σε στρατόπεδο στην Ανδριανούπολη. Συνελήφθη η μετέρα του 10χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Εσερών. Δικογραφία έχει σχηματιστεί και σε βάρος ενός ακόμη ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί. Την απαγόρευση για 3 μήνες παράλληλων εξαγωγών και ενδοκινητικής διακίνησης για 82 φάρμακα αποφάσισε ο ΕΟΦ. Στόχος η εξασφάλιση της επάρκειάς του στην εγχώρη αγορά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, παραμένει ιδιαίτερως αυξημένη η κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στην άνοδο έχουμε πρόβλημα στο ύψος του Περιστερίου αυτή την ώρα. Θα συναντήσετε προβλήματα αν κινήσετε στην παραλιακή, από Ελληνικό έως Άλυμο, αλλά φαντάζομαι τα περιμένατε. Τίποτα από αυτά δεν είναι έκπληξη. Και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Έχουμε καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλη. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας σχετικά με την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα και κυρίως γύρω από αυτό το δημοσίευμα των Financial Times για το τι σκοπεύει να κάνει η Ισπανία για το δημογραφικό της, παύλα μεταναστευτικό της θέμα. Το λέω αυτό γιατί μέσα σε λιγότερο από 25 χρόνια ο πληθυσμός της Ισπανίας που γεννήθηκε στο εξωτερικό έχει αυξηθεί από έναν στους 20 κατοίκους σε σχεδόν έναν στους 5, και αυτό είναι ποσοστό υψηλότερο ακόμη και από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετανάστες, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχουν συμβάλει στη μετατροπή της Ισπανίας σήμερα στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη προηγμένη οικονομία στον κόσμο τα τελευταία 2 χρόνια. Και τώρα ο Σάντζεφ θέλει να αναστήσει την Ισπανική Ήπεθρο, τα αγροτικά χωριά που ρημάζουν, έχουν δηλαδή ακριβώς την ίδια μοίρα που έχουν και τα δικά μας χωριά. Ο αρμόδιος για το δημογραφικό υπουργός δήλωσε σήμερα πως χωρίς τους μετανάστες το μέλλον της αγροτικής Ισπανίας προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολο. Και ένας ακροατής γράφει αυτό, ότι η υποχρεωτική εγκατάσταση των μεταναστών σε συγκεκριμένες και μικρές περιοχές μπορεί να είναι μια κατάσταση win-win, δηλαδή επιτρέπει και στα κράτη να καλύπτουν τις δημογραφικές και οικονομικές τους ανάγκες εκεί που υπάρχουν, αποφεύγει αυτή τη μαζική συγκέντρωση της πόλης, την γετοποίηση περιοχών, και διευκολύνει βεβαίως και την ένταξη στις τοπικές κοινωνίες, στο να μάθουν τη γλώσσα, να ενσωματωθούν με το χρόνο τους, με το ρυθμό τους. Αυτό το κάνει η Νορβηγία. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε? Δεν ξέρω. Χρειάζονται δομές, χρειάζεται έλεγχος. Θα μπορούμε να το εξασφαλίσουμε? Αν όχι σήμερα όμως, φαντάζομαι ότι τα επόμενα χρόνια είναι μία από τις λύσεις που πρέπει να δούμε σοβαρά. Τώρα, σε άλλα νέα, διαβάζω τι γίνεται και τα ακούτε βεβαίως και εσείς στις ειδήσεις. Σε αυτό το μνημόνιο συμφωνίας που όλοι αναμένουμε να ξεμπλοκάρει την διέλευση των πλοίων στα στενά του Ορμούς. Τα στενά παραμένουν κλειστά. Δεν νομίζω ότι πια τσιμπάμε. Δηλαδή, σε αυτό το παιχνίδι που γίνεται αδιαστήματα, κλείνει η συμφωνία. Μετά από λίγο βγαίνει μία, είτε η μία είτε η άλλη πλευρά, να πει ότι δεν είμαστε εκεί. Πια το έχουμε αφήσει και πηγαίνει μόνο. Είμαστε όμως σε ένα ενδιαφέρον timing. Αύριο θα την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Για την ώρα κρατήστε τη διάψευση του Λευκού Οίκου στην ιρανική αναφορά, ότι είμαστε κοντά, ότι όντως έχει καταρτιστεί ένα μνημόνιο κατανόησης για τα στενά του Ορμούς που προβλέπει αυτό που θέλουμε όλοι, δηλαδή την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Θυμάστε το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ? Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ που θα με έναν τρόπο θα έκανε τη δουλειά που κάνει ο ΙΕ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι σε ένα νομικό και πολιτικό αδιέξοδο, γράφουν οι Financial Times, παρά τις δεσμεύσεις των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Υπάρχει ένα αδιέξοδο καθώς δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπάρχουν χρήματα τα οποία πέφτουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Τα κράτη-μέλη είχαν δεσμευτεί να διαθέσουν 7 δις δολάρια για αυτό το πακέτο βοήθειας. Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί επιπλέον 10 δις σε χρηματοδότηση από τη ΣΥΠΑ, αλλά το επίσημο ταμείο του Συμβουλίου της Ειρήνης είναι μείον. 4 μήνες μετά την ίδρυσή του, το χρηματοδοτικό ταμείο δεν έχει λάβει καμία χρηματοδότηση από δωρητές. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε μια πολύ σοβαρή καταγγελία που κάνει η ΟΙΕΛΕ. Είναι η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος και είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ, ο πρόεδρος της, ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος. Γεια σας, κύριε Χριστόπουλε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο καταθέσατε μήνυση κατά παντός υπευθύνου?
1: Γιατί είδαμε και από, είδαμε ότι δεν κάνει κανείς τίποτα, οπότε υποχρεωθήκαμε δυστυχώς να προχωρήσουμε σε αυτή την ενέργεια.
0: Αν θέλετε να μας πάρετε την ιστορία λίγο από την αρχή, για να μπουν οι ακροατές στο κλίμα.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, εμείς οι συνδικαλιστές έχουμε το κακό να μιλάμε λίγο ξύλινα μερικές φορές και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι λέμε, οπότε πρέπει να το εκλαϊκεύσουμε λιγάκι. Λοιπόν, όπως είναι γνωστό, υπάρχουν πολλοί διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ και ειδικά διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών. Αυτοί λοιπόν έχουν και μια μοριοδότηση, δηλαδή προσφέρουν μόρια, μέσω πτυχίων και πιστοποιήσεων. Π.χ. μεταπτυχιακά διδακτορικά, γνώση αγγλικής και πληροφορικής. Και ναι. δεν μιλάω τυχαία για τα συγκεκριμένα, γιατί εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Από τη στιγμή λοιπόν που, ειδικά για το διαγωνισμό των εκπαιδευτικών, μπήκε αυτή η μοριοδότηση των προσόντων, άρχισε ένα αδιανόητο κυριολεκτικά εμπόριο χαρτιών. Ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα, ένα βρώμικο κύκλωμα, επιτρέψτε μου την έκφραση, το οποίο κυριολεκτικά έχει σαρώσει τα πάντα. Δεν μιλάμε ότι είναι η εξαίρεση. Δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι πια μιλάμε για τον κανόνα, ότι πάρα πολλά από αυτά τα πτυχία, κυρίως τα μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως και τα διδακτορικά εξ αποστάσεως, όπως και πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής, ένα πολύ μεγάλο τμήμα τους είναι πλαστά. Παύλα εικονικά, παύλα παράνομα.
0: Πλαστά με την έννοια ότι, ας πούμε, κάποιος έχει πληρώσει μια εταιρεία να φτιάξει τις εργασίες. Όταν λέτε πλαστά.
1: Θα σας εξηγήσω λίγο τους τρεις βασικούς πυλώνες του κυκλώματος. Ο πρώτος πυλώνας, λοιπόν, είναι, όπως το είπατε πολύ σωστά, κάποιες εταιρείες, παύλα ψηφιακές πλατφόρμες.
0: Κατά τώρα οποίες... γράφει και η τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Χριστόπουλε.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Βέβαια, υπάρχουν λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια πλέον για να πιάσουν σε ένα μεγάλο βαθμό τις αντιγραφές ή το AI. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Έχουμε εταιρείες, ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες ανερυθρίαστα διαφημίζουν στο διαδίκτυο ότι εμείς σου αναλαμβάνουμε τη διατριβή. Αν κάνετε μια αναζήτηση στο Google και πείτε θέλω βοήθεια για τη διατριβή μου,
0: βγαίνει εταιρεία.
1: Βγαίνουν καμιά τριανταριά, όχι μία. Το 2023 είχαμε κάνει λοιπόν μια πρόταση τότε και είχαμε πει, παιδιά, κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να τους πιάσουμε, γιατί εδώ γίνεται χαμός. Λοιπόν, και είπαμε ότι μπορεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, να κάνουν ένα ψηφιακό αρχείο και να πιάσουν έστω κάποιους. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ο Μιχάλης Γελαστάκης, συνάδελφος από τα Νέα, που μετά την καταγγελία μας έκανε μια έρευνα, βρήκε ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες και μάλιστα μία εξ αυτών είχε το θράσος κυριολεκτικά να διαφημίζει ότι έχει την γράψει αυτός με τους συνεργάτες του περίπου μισό εκατομμύριο προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές από το 2014. Είχε να πείτε κάτι, λοιπόν. Όχι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο πυλώνα. Μεταπτυχιακά και διδακτορικά, κυρίως εξ αποστάσεως, κυρίως πανεπιστήμια του εξωτερικού. Εδώ, λοιπόν, έχουμε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν τη μερίδα του λέοντος της παρανομίας. Είναι, κατά κύριο λόγο, δύο ιταλικά πανεπιστήμια. Εμείς πλέον τα λέμε και δημοσίως. Παρ' όλα αυτά, δεν υδρώνεται αυτή τους. Έχουν υπάρξει και δημοσιεύματα στον τύπο. Συνεχίζουν να διαφημίζονται στο διαδίκτυο. Είναι το Πέγκασο και το Μαρκόνι, που έχουν κάποιους ανθρώπους εδώ μεσάζοντες, οι οποίοι διαφημίζουν εδώ διδακτορικό, μεταπτυχιακό κτλ. Η πιάτσα ξέρει τι γίνεται. Εσείς, αν ενδιαφέρεστε, π.χ. επικοινωνείτε, στέλνετε ένα μήνυμα στο Messenger, στον Έλληνα μεσάζοντα. Αυτός, λοιπόν, σας στέλνει μια επιστολή. Έχουμε στείλει αυτή την επιστολή στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς κομμάτων, στο Υπουργείο Παιδείας, για να δουν πώς λειτουργεί η μηχανή. Mm-hmm. Τι σου λένε, λοιπόν, κοίτα. Εσύ, λοιπόν, θα κάνεις ότι μπαίνεις μια φορά την εβδομάδα σε ένα Zoom, ότι τάχα παρακολουθείς. Θα αναλάβουμε εμείς τις εργασίες σου και τη μετάφρασή τους.
0: Και στο τέλος θα σου χαρτί σου.
1: Και μάλιστα, θα σου δώσουμε και το C2. Εκτός από το πτυχίο, παίρνεις και proficiency ιταλικών. Ενώ οι άνθρωποι δεν ξέρουν να πούνε τα arrivederci, έτσι. Δηλαδή, είναι τι να σου
0: με
1: πω.
0: Με το πτυχίο και ένας τίτλος γλωσσομάθειας.
1: Ένας τίτλος δώρο. Έτσι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ο δεύτερος πυλώνας. Ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με πιστοποιήσεις πληροφορικής και ξένων γλωσσών. Υπάρχουν, για παράδειγμα, αλυσίδες εδώ που πουλάνε εντός εισαγωγικών proficiency εντός 4 μηνών. Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Αν ρωτήσετε παΐοντες του χώρου, θα σας πούν ότι ένα proficiency χρειάζεται τουλάχιστον 2 έτη από το προηγούμενο πτυχίο. Και αυτό για τον εφιέστερο, έτσι, των μαθητών. Το ίδιο συμβαίνει και με την πληροφορική. Για τα αγγλικά, επιτρέψτε μου να πω κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πλέον στην πιστοποίηση των αγγλικών η κατάσταση έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Κάθε ιδιώτης έχει φτιάξει ένα φορέα και μοιράζει πτυχία αβέρτα. Θα σας πω μόνο ότι η Γερμανία των 80 εκατομμύριων κατοίκων έχει 3 φορείς πιστοποίησης. Π.χ. Cambridge, Michigan, κάτι τέτοιου τύπου. Ξέρετε πόσοι έχει η Ελλάδα των 10 εκατομμύριων?
0: Πόσο?
1: 47.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Κύριε Χριστόπουλε, εσείς όλα αυτά τα έχετε θέσει υπόψη της αρμόδιας υπουργού. Λέτε ότι είναι μια ιστορία την κυνηγάτε από το 23, καλά το συγκράτησα.
1: Την ιστορία των παράνομων τίτλων ευρύτερα, όχι μόνο για τον ΑΣΕΠ, αλλά γενικότερα, την κυνηγάμε πολύ συστηματικά το 2005. Αλλά ειδικά για το ζήτημα αυτό με τις μοριοδοτήσεις και αυτά τα κυνηγάμε τα τελευταία 4-5 χρόνια. Έκανα μάλιστα και μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, ο οποίος έκανε μια δήλωση σήμερα για το θέμα. Είπε ότι θα καταθέσει προτάσεις στην πολιτική ηγεσία. Εγώ το θεωρώ ενθαρρυντικό αυτό. Εμείς έχουμε πει τις δικές μας ιδέες και προτάσεις. Μια ιδέα, για παράδειγμα, που θα έπιανε πολύ μεγάλο κομμάτι της παρανομίας είναι ο ΑΣΕΠ να έκανε εσωτερικές εξετάσεις πιστοποίηση των δεξιοτήτων. Δηλαδή, έχετε πάρει εσείς π.χ. το πτυχίο από το Πέγκασο, μάλιστα. Έλα εδώ αγόρι μου να κάνεις, κορίτσι μου να κάνεις 30 ερωτησούλες στα ιταλικά. Ξέρεις ή το μόνο το τι άμο γνωρίζω το Ραμαζότη ή κάτι αντίστοιχο. Γιατί πλέον το γελιοποιούμε βέβαια, γιατί η κατάσταση είναι πραγματικά μεταξύ σοβαρού και αστείου. Δεν μπορεί η χώρα να συνεχίσει έτσι. Και ο κίνδυνος είναι να απαξιωθούν γενικώς οι τίτλοι σπουδών. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που με τον υδρότατο μόχθο τους παίρνουν το μεταπτυχιακό τους και το διδακτορικό τους. Και χάνουν τη θέση τους από ανθρώπους οι οποίοι αγοράζουν πτυχία. Μια φίλη μου ήταν σε ένα καφέ της Λευκάδας το καλοκαίρι και μου είπε ότι άκουσε με τα αυτιά της δύο κορίτσια, νέα παιδιά, να λένε «Πού είναι το πιο φτηνό διδακτορικό να αγοράσω?» Δηλαδή πλέον αυτό είναι προσβολή για τη χώρα. Είναι προσβολή για το χώρο της εκπαίδευσης. Είναι η απόλυτη απαξίωση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς να διαθέσουμε στο θέμα αυτό, το οποίο έτσι αναδεικνύεται και το θέτεται έτσι υπόψη όλων και με τη μηνυτήρια αναφορά που έχετε καταθέσει. Ελπίζω όμως ότι θα υπάρξει συνέχεια. Είπατε ότι έχει κάνει μια παρέμβαση ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Να δούμε. Γιατί είναι μια ιστορία. Να, εδώ έρχονται μηνύματα. Μας θέλει ένας ακροατής. Από το 6 που ήμουν μεταπτυχιακό στο ΕΑΠ, την περίοδο των εξετάσεων, ερχόντουσαν και μας μοίραζαν διαφημιστικά για εργασίες και μεταπτυχιακές. Τώρα που έχει μπει στο κόλπο και τεχνητή νοημοσύνη, τους το κάνουμε και ακόμα πιο εύκολο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να
0: καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας. Και μας λέτε ότι έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος στον Προαστιακό, στην Πλακεντίας, περιμένοντας τον σειρμό που οδηγεί προς αεροδρόμιο. Προαστιακός άφαντος, κανένας να μας δώσει πληροφορίες, χάνουμε τις πτήσεις μας. Ψάχνουμε να δούμε τι έχει συμβεί. Σας ενημερώνουμε, ελπίζω, μετά τις διαφημίσεις.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
5: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
6: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
5: Με Noforce.
6: Και Προσταζάν
5: από τη Vogel.
7: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
6: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
8: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
17: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
16: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
17: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
18: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.

0: Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Λοιπόν, ο Πέτρος το ψάξε και μας ενημερώνει πως πράγματι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον προαστιακό. Μας στείλατε νωρίτερα ένα μήνυμα για κόσμο που έχει συνοστιστεί εκεί στις αποβάθρες του προαστιακού στην Πλακεντίας, περιμένοντας το σειρμό που θα τους οδηγήσει στο αεροδρόμιο. Και καθυστερούν, έχει καθυστερήσει πολλή ώρα ο προαστιακός, δεν τους έχει δοθεί καμία εξήγηση, καμία πληροφορία. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να εκνευρίζονται και να αγωνιούν για δικαίως, γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν πτήσεις μπροστά τους, πτήσεις που μπορεί να είναι και χαμένες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχει λοιπόν τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή του προαστιακού που επηρεάζει τη γραμμή Πειραιάς αεροδρόμιο, αεροδρόμιο Άνω Λιώσια. Αυτό εξηγεί τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Επηρεάζονται όλα τα δρομολόγια και κάποια μάλιστα έχουν ακυρωθεί τελείως. Είναι στη Δουκίση Πλακεντίας η βλάβη. Είναι ακριβώς όπως μας επισήμανε ο Νικηφόρος που μας έστειλε νωρίτερα το μήνυμά του. Ευχαριστώ, Πέτρο, για την ενημέρωση. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε φαντάζομαι χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αποκατασταθεί. Άντε να πείσεις μετά εσύ την αεροπορική σου για τον λόγο που δεν έφτασες εγκαίρως στο αεροδρόμιο για την πτήση σου. Λοιπόν, 2-3 μηνύματα πριν πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρώτο ποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη, την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι μια ομάδα προσωπικότητων σε υποδομές σύγχρονες, σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην Ιπποκράτους. Βρίσκεται περισσότερα, αν σας αφορά, στο killgreece.gr. Και επίσης, να ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά και για τα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού. Η άλλη μια χρονιά, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι και τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Έρχονται οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Μα επιστρέφουμε και εμείς μετά το δελτίο ειδήσεων, λίγα λεπτά μετά τις 7. Συνομιλητής μας ο κ. Τάσος Παπάς και το θέμα της συζήτησης στο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, βεβαίως. Τι άλλο.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα

0: δυνατότητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
9: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στην αναφορά στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Κάνει λόγο για εντελώς κατασκευασμένη είδηση που δεν ισχύει. Νωρίτερα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ στα πρώτου πολέμου επίπεδα, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα περίχωρα της πόλης Τύρου στο νότιο Λίβανο, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση.

0: ποίηση του Ισραηλινού στρατού προς τους κατοίκους της πόλης και των γύρω περιοχών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί εάν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Απίθμενο ο θράσος, καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλη. Όπως ανέφερε, επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε την υπεράσπισή του. Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατικοποίησης νησιών, θέτει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, σε ομιλία του σε στρατόπεδο στην Ανδριανούπολη. Όπως είπε, δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας, ιδιαίτερα στη γαλάζια και την ουράνια πατρίδα μας. Οι δραστηριότητες ως προς την στρατικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο κύριος Γκιουλέρ. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στα Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται αύριο η νεκροψία νεκροτομή για να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Τριμήνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκινητικής διακίνησης για 82 φάρμακα από Pfizer EOF. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 27 Αυγούστου με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την εξασφάλιση της επάρκειας στην εγχώρια αγορά. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στα δρομολόγια του προαστιακού αυτή την ώρα λόγω τεχνικού προβλήματος στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο φέρεται να έπεσε στην αποβάθρα. Αναμένεται να τον παραλάβει ασθενοφόρο. Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό γίνεται πράξη. Επελέγει ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τετραγωνικών μέτρων, με κλειστό γυμναστήριο, Ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρες προπόνησης, που θα κατασκευαστεί δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν, αντάξιο της ιστορίας του συλλόγου, τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας. Ιδιαίτερα φορτισμένο είναι το κλίμα στους δρόμους της Λειψίας με εντάσεις μεταξύ των οπαδών της Κρίστας Πάλας και της Ράγιο Βεγιακάνο που διεκδικούν απόψε στις 10 το τρόπαιο του Conference League. Μερίδα οπαδών των Άγγλων συναντήθηκε με τους Ισπανούς στην κεντρική πλατεία της Λειψίας και αμέσως ξέσπασαν επεισόδια με την αστυνομία να επεμβαίνει για να μην κλιμακωθούν. Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν φαίνονται άτομα και από τις δύο πλευρές να χειροδικούν και να πετούν αντικείμενα. Η ομάδα που θα επικρατήσει απόψε θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με πρόσκυρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος,

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα παρέα και μουσική, μουσικά μάλλον, η Κωνσταντίνα έχει φροντίσει να είναι πάντα εντός, είναι πάντα έτσι κι αλλιώς εντός θέματος. Summer in the City, διότι βλέπω ότι την Πέμπτη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει, όπως λέει και το κλισέ, στους 34 βαθμούς. Αν δηλαδή δεν το έχετε πολύ συνειδητοποιήσει, ότι ήρθε το καλοκαιράκι, εδώ είναι πρώτον πυλών, την Πέμπτη θα το καταλάβετε. Σήμερα όμως η αίσθηση μπορώ να πω ότι ήταν εκεί κοντά στο τριαντάρι, δηλαδή όποιος κινήθηκε στο κέντρο της Αθήνας το κατάλαβε ότι μπήκαμε πια σε αυτό το διάστημα. Ιδιαιτέρως καλοκαιρινός λοιπόν ο καιρός, γιατί η θερμοκρασία θα φτάσει την Πέμπτη τους 34 και όσοι τυχεροί έχετε ρεπό, άδεια, έχετε εξασφαλίσει ένα τριημεράκι, γιατί έχουμε και αργία την επόμενη εβδομάδα. Η εβδομάδα ξεκινά με αργία, την αργία του Αγίου Πνεύματος. Θα το ευχαριστηθείτε, διότι σε αντίθεση με τα τερτύπια που μας έκανε ο καιρός την Πρωτομαγιά, που θύμιζε κυρίως χειμώνα, τώρα θα είναι ένα τρίμερο που προσφέρεται για καλοκαιρινές βολτίτσες και γιατί όχι και για βουτιές. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι παραμένουν καθυστερήσεις στο καθοδικό του Κηφισού, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ανωδικό, στο Περιστέρι. Εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα, έχουμε προβλήματα στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Το σημαντικό πρόβλημα, και αυτό γιατί έχει αποδιοργανώσει αρκετό κόσμο, συμβαίνει αυτή την ώρα στο Προαστιακό και συγκεκριμένα στο Προαστιακό και στη Δουκίσης Πλακεντίας. Έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού. Έχει προκύψει ένα τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή. Οι πληροφορίες είναι διαφορετικές από αυτές που σας μετέφερα νωρίτερα με τη βοήθεια του Πέτρου Κυρκυλή, που μας συντονίζει δημοσιογραφικά. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι ένα άτομο έπεσε, επιχείρησε να πέσει στην αποβάθρα και αναμένεται να το παραλάβει το ασθενοφόρο. Δεν έχω περισσότερα να σας πω. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι όσοι περιμένατε το σειρμό με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, θα περιμένετε. Λοιπόν, συστάσεις εν τάχει για να πάμε παρακάτω. Δήμητρα Σταματίου παραμένει απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές. Επικοινωνείτε με την Αργυρό για Μελιάρη, αν κάτι θέλετε να μας πείτε. 210-48-00-170-174. Εναλλακτικά μας δέλετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Λοιπόν, το θέμα που συζητάμε περισσότεροι νομίζω σήμερα, από πολύ νωρίς ανοίγοντας καλή στην τηλεόραση, συνεχίζοντας αργότερα με ιστοσελίδες και ραδιόφωνα, είναι η μεγάλη επιστροφή που ανακοινώθηκε με επίσημο τρόπο χθες στο κέντρο της Αθήνας, στο Θησείο, του Αλέξη Τσίπρα. Και αν κρίνω από όσα βλέπω να γράφονται και να λέγονται σήμερα, ήταν μια επιτυχημένη επιστροφή από επικοινωνιακής τουλάχιστον πλευράς. Ένας διάσημος θεατρικός παραγωγός έλεγε κάποτε και σε δύο φράσεις συμπύκνωσε και όλη τη δύναμη της δημοσιότητας ότι δεν με νοιάζει τι λένε για μένα, αρκεί να προφέρουν σωστά το όνομά μου. Θέλοντας να πει ότι κάθε προβολή είναι χρήσιμη, ακόμα και η κακή κριτική, εφόσον το κοινό συγκρατεί το όνομά σας. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ένας πρωτοεμφανιζόμενος για να συγκρατήσουμε το όνομά του. Το όνομά του το ξέρουμε και τη μέχρι πρώτη πορεία το ξέρουμε. Όμως έχει πάντα ένα ενδιαφέρον αυτή η νέα προσέγγιση που επιχείρησε χθες. Ελάτε να το συζητήσουμε με τον κύριο Τάσο Παπά, δημοσιογράφο στην Εφημερίδα των Συντακτών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς σας φάνηκε

0: η εκδήλωση χθες.
1: Σκηνοθετικά ήταν πολύ καλή. Τώρα, επί της ουσίας, ναι, πολιτικά δεν περίμενα κάτι πιο κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, σε τέτοιου τύπου συνάξεις, οι ομιλίες είναι γενικού περιεχομένου, ευρύχωρες. Γίνεται μια προσπάθεια να ακουμπήσουν, εν πάση περιπτώσει, ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Οι λεπτομέρειες ή οι συγκεκριμένες προγραμματικές προτάσεις θα έρθουν σύντομα. Γιατί υπάρχουν θεματικές ομάδες που έχει συγκροτήσει ο κ. Τσίπρας γύρω από το Ινστιτούτο του, που επεξεργάζονται διάφορα θέματα με διάφορες προοπτικές. Δηλαδή, εμφανίστηκε χθες ένα κόμμα, το οποίο δεν ήταν ένα κόμμα το οποίο πάει για την δεύτερη θέση, όπως λένε οι δημοσκόποι. Είναι ένα κόμμα, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία και τη ρητορική του επικεφαλής του, πάει να χτυπήσει την πρώτη θέση.
0: Ένα αρχηγικό κόμμα. Κύριε Παπά, να ξεκινήσουμε. Λέτε σκηνοθετικά, αυτό που είδατε σας ικανοποίησε. Δεν βρήκατε κάποιο ψεγάδι. Έχουμε και ένα πρόσφατο παράδειγμα, έτσι, την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να συγκρίνει σε διάστημα μιας εβδομάδας, έτσι.
1: Το... καλά, το ένα δεν ήταν επαγγελματικό, το άλλο ήταν επαγγελματικό.
0: Ναι, συμφωνώ και με αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο καθένας έχει μια άποψη. Θέλω να μείνουμε όμως σε αυτό το οποίο προκάλεσε και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Και είναι αυτό το οποίο το συζητά κανείς σήμερα και βλέπει απόψεις σοβαρές, άλλες έτσι στο πλαίσιο του αστεϊσμού ή και της ηρωνίας. Το όνομα του κόμματος του πιστώνουμε μια επιτυχία. Ότι κατάφερε να το κρατήσει μέχρι κυριολεκτικά το παραπέντε.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακό για κόμμα της αριστεράς.
0: Ναι.
1: Που υπάρχουν πολλά τρύπια στόματα. Που υπάρχουν πολλά τρύπια στόματα, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι καλό για τη δημοσιογραφία αυτό όμως. Το ότι δεν διέρευσε τίποτα ενώ είχαν καταλήξει το όνομα εδώ και δύο μήνες, δεν είναι καλό για τη δημοσιογραφία.
0: Ναι. Έπρεπε, λέτε, κάποιοι να έχουν φροντίσει να το έχουν αλλιεύσει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, όλο αυτό συνετέλεσε και στην έκπληξη που νιώσαμε, όσοι ένιωσαν έκπληξη και ενδεχομένως περίμεναν κάτι διαφορετικό.
1: Έγινε μια προσπάθεια συγκερασμού. Πρώτον, μίλαγε συνεχώς για τον νέο πατριωτισμό. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει το ελληνικός. Έπρεπε να καταγραφεί ή να υπηρετηθεί ένα ιδεολογικό στίγμα. Γιατί μέχρι τώρα λέγανε διάφοροι ότι κλείνει προς το εκτοπλήμιο, τα κλείνει προς το κέντρο και ξεχνάει την αριστερά. Υπάρχει η λέξη αριστερά στο τίτλο. Και συμπαράταξη είναι αυτό που έχει πει εδώ και αρκετό καιρό ο κ. Τσίπρας. Μια προσπάθεια δηλαδή συνομιλίας, συνεννόησης και συνεργασίας ανάμεσα στα τρία πολιτικά ιδεολογικά ρεύματα. Τη σοσιαλδημοκρατία, τη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος του.
0: Μάλιστα. Κάποιοι λένε.
1: Υπήρχαν βέβαια και μπόλικοι. Αρκετοί Ανδρεοπαπανδρεϊσμοί.
0: Α, ναι. Ποιοι, εκτός από το κοριτσάκι που πήγε και του
1: παράδειγμα. Το κοριτσάκι, το ραντεβού με την ιστορία και η κίνηση του χεριού που σήκωσε την ιδρυτική διακήρυξη που παρέπεμπε την ανάλογη κίνηση του Ανδρέα Παπανδρέου του 1974 με την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Και
0: το κόμμα ακόμα, και ακόμα και η αναφορά του κόμματος. Δηλαδή θέλω να πω και ο Παπανδρέου αναγνώρισε την εθνική αντίσταση. Ήταν τα πρώτα πράγματα που έκανε.
1: Και υπάρχει και η αναφορά του Τσίπρα όταν περιγράφει τα επιτεύγματα της προοδευτικής παράταξης στη διαδρομή του χρόνου. Βάζει μέσα και την πρώτη τετραετία του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, 81-85.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής, νέας στρατηγικής, είναι κάτι που κουβαλά μαζί του από το πρώτερο πολιτικό του παρελθόν. Γιατί
1: έχει
0: αυτή η σύγκριση έχει ξαναγίνει έτσι, μεταξύ.
1: Και έχει πει στο παρελθόν ότι είχε βοητευτεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου σε διάφορες φάσεις. Δεν είχε αρνηθεί αυτή την τοποθέτηση. Τώρα θα μου πείτε, είναι αντιγραφή, είναι κακή αντιγραφή, είναι δημιουργική αντιγραφή. Στην πολιτική δεν υπάρχει παρθενογένεση.
0: Δεν ξέρω, κάποιοι λένε ότι ήταν ένας τίτλος, πώς να το πω, που προσφέρεται για αστεϊσμό, μην πω και για χοντράδες. Τα έχουμε δει και τα ακούμε. Άλλοι λένε ότι ήταν κάτι έξυπνο, δηλαδή ακόμα και το «Ελλάς συνειρμικά» αν σε πηγαίνει στην ελληνική αστυνομία, και αυτό είναι ένας συνειρμός ασφάλειας, ας πούμε, για κάποιους στα δεξιότερα. Είναι και ένας θεσμός που είναι σε αυτή την ιεραρχική τάξη. Με τους θεσμούς δεν τα πάμε και καλά. Τα παρακολουθείτε κι εσείς. Βλέπω ότι
1: φαντάζομαι ότι ένας κριτικός ψηφοφόρος δεν θα ψηφίσει το κόμμα του κ. Τσίπρα επειδή μπορεί να κάνει την παρήχηση με την Ελλάς, την ελληνική αστυνομία.
0: Θέλω να πω, αν υποθέσουμε ότι λειτουργούν όλα κάπως στο θυμικό και στους συνειρμούς που γίνεται.
1: Το θυμικό είναι ενθερμό. Όταν θα περάσει αυτή η πρώτη ενθερμό αντίδραση, θα αρχίσει να μπαίνει η λογική και η σκέψη. Mm-hmm. Άλλωστε, ο τίτλος ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο εύρυχος. Όταν το Πασόκ ξεκίνησε το 1974, ξέρετε πώς λέγανε, μα είναι δυνατόν να υπάρχει λέξη σοκ μέσα στον τίτλο, θα γίνουμε ρεζίλοι. Δεν γίνανε ρεζίλοι όμως.
0: Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι σωστή επισήμανση. Η ανθρωπογεωγραφία πώς σας φάνηκε, οι εικόνες που είδαμε, εντάξει, είναι ένας χώρος που δεν χωρά πολλούς, δεν μπορεί να συγκριθεί με την πλατεία Συντάγματος ενδεχομένως. Αλλά
1: όχι, δεν είμαστε σε εποχή τώρα που γίνονται μαζικές συγκεντρώσεις σε πλατείες και αυτά είναι από τις δεκαετίες του 70 και του 80.
0: Σε ένα μικρό πολιτικό χρόνο, γιατί δεν είμαστε και σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι. Πάντως ο κόσμος ήταν αρκετός. Τουλάχιστον έτσι δηλώνουν οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα, ότι είναι ικανοποιημένοι από την προσέλευση. Και είναι ικανοποιημένοι και από την ηλικιακή σύνθεση. Εντάξει, η πλειονότητα ήταν πάνω από 50 χρονών, mm-hmm. αλλά υπήρχαν και πολλοί νεολαίοι. Και αυτό τους ευχαρίστησε. Πρέπει εδώ, όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε, περιέγραφε το κόμμα του χωρίς να λέει τον τίτλο, ότι χρειάζεται νέο ύφος, νέο ήθος, νέα πρόσωπα, νέα γλώσσα, πρέπει να επινοήσει μια γλώσσα με την οποία θα μπορούν να επικοινωνούν οι παλιότερες γενιές με τις σημερινές γενιές. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, ξέρετε.
0: Ναι. Όχι, είναι δύσκολο. Και δεν ξέρω, αν λέτε ότι αν είναι ικανοποιημένοι από τον ηλικιακό μέσο όρο, διαβάζω ότι οι νέοι δεν ήταν και τόσοι πολλοί. Και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο στοίχημα για κάθε πολιτικό κόμμα σήμερα.
1: Προφανώς. Να πείσουν τους νέους ότι πρέπει να πάνε στις κάλπες. Να ψηφίσουν. Γιατί οι νέοι μέχρι τώρα επιλέγουν το κόμμα της αποχής. Άλλοι με χαβαλετζίδικη λογική, άλλοι επειδή είναι δυσαρεστημένοι και δυσφορούν με τις επιλογές των κυβερνήσεων και τις αποφάσεις των κομμάτων που προσπαθούν να προσελκύσουν τις νέες γενιές. Mm-hmm. Δεν το έχουν καταφέρει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Το κόμμα της εποχής είναι πρώτο κόμμα, έτσι δεν είναι?
0: Το κόμμα της εποχής είναι πρώτο κόμμα και όσο περνούν τα χρόνια, νομίζω και τα ποσοστά του καταφέρνει σε αντίθεση με άλλα κόμματα που έχουν υπάρξει πρώτα.
1: Να
0: τα μεγαλώνει.
1: Σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Έτσι, αυτοδύναμη κυβέρνηση. Κύριε Παπά, πάντως υπήρχαν εκεί άνθρωποι, θέλω να πω, έβλεπε κανείς και παλιά στελέχη, έβλεπε και ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά γενική ομολογία και το πλήθος ήταν ετερόκλητο, αλλά με έναν τρόπο ταιριαστό, έτσι, σε αυτό,
1: ναι,
0: το οποίο
1: το μεγάλο στοίχημα του εγχειρήματος του κ. Τσίπρα θα είναι τώρα ποια στελέχη σε ποια στελέχη θα ανατεθεί η υπεράσπιση του κόμματος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Δηλαδή, πιθανότατα λέτε ότι είναι άνθρωποι που δεν τους γνωρίζουμε, τώρα θα αρχίσουμε να τους μαθαίνουμε.
1: Τώρα θα αρχίσουμε να τους μαθαίνουμε και από το πώς θα σταθούν. Θα είναι κατώτεροι ή ανώτεροι των περιστάσεων.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αυτό θα φανεί.
0: Κάποιοι έχουν δώσει, η κυρία Κουφανού-Νικολάκου, ας πούμε, έχει δώσει κάποια δείγματα γραφής, έχει εμφανιστεί. Σήμερα είδαμε και την αναπληρώτριά της να δίνει την πρώτη της στην παρθενική της συνέντευξη. Νωρίτερα συνέβη αυτό στο Μέγκα. Οι παλιοί σύντροφοι, άκουγα τον κύριο Σκουρλέτη σήμερα, ο οποίος επεφύλαξε μια σκληρή κριτική στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι...
1: Και ο κύριος Σκουρλέτης και ο κύριος Καρανίκας.
0: Και ο κύριος Καρανίκας, ναι. Κόμμα Γιουταχή, είπε ο κύριος Σκουρλέτης ότι έκανε.
1: Ναι.
0: Μίλησε για συντρίμμια.
1: Συντρίμμια θα υπάρχουν στο κόμμα της Νέας Αριστεράς και στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται. Γιατί αναμένονται το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, μαζικές αποχωρήσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι ανεξαρτητοποιήσεις ή αν θα είναι παραιτήσεις και παράδοση εδρών. Γιατί αυτόν τον όρο τον έχει βάλει ο κ. Τσίπρας.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν είναι? Αυτοί που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και θα ανεξαρτοποιηθούν δεν μπορούν να μην παραδώσουν την έδρα. Γιατί όταν είχαν φύγει οι σύντροφοί τους της Νέας Αριστεράς και κάναν την Νέα Αριστερά, τους είχαν καταγγείλει τότε επειδή δεν παρέδιδαν τις έδρες. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο με αυτό που καταδίκαζαν που έκαναν οι σύντροφοί τους. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι πριν καλά-καλά μας προλάβει να μας συστηθεί, rebranded βέβαια, και ως Τσίπρας, οι δημοσκοπήσεις τον δίνουν δεύτερο κόμμα?
1: Εγώ δεν τις πολύ πιστεύω αυτές τις δημοσκοπήσεις που γίνονται εν θερμό. Τώρα, μέσα στην τούρα του Σαββάτου, κάνει δημοσκόπηση, δεν είναι αντικειμενική εντός εισαγωγικών. Να περιμένουμε τις επόμενες δημοσκοπήσεις, το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων, τις επόμενες μέρες. Έτσι, όπου θα έχει φύγει αυτή η ένταση που υπάρχει. Γιατί σήμερα όλοι συζητάνε για το κόμμα Τσίπρα, έτσι δεν είναι?
0: Να.
1: Και τις επόμενες μέρες αυτό θα γίνει. Είτε με βάση τις τοποθετήσεις που κάνουν οι εκπρόσωποι του κόμματος, είτε με βάση τις αντιδράσεις που έχουμε από την πλευρά των άλλων κομμάτων. Για παράδειγμα, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι γυρίζει στις κομμουνιστικές του ρίζες. Η ανακοίνωση του Πασόκ ήταν πολύ πιο σκληρή από την ανακοίνωση από τις δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων.
0: Mm-hmm. Καταλαβαίνει κανείς γιατί.
1: Το Πασόκ βλέπω να έχει διμέτωπο. Δηλαδή, από τη μια πλευρά εναντίον της κυβέρνησης, γιατί θέλει να πείσει ότι αυτό είναι μόνο. Μπορεί να προσφέρει την εναλλακτική λύση διακυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβάται μην χάσει τη δεύτερη θέση. Mm-hmm.
0: Είναι όμως εφικτό να τη χάσει.
1: Εάν κρίνουμε από τις δημοσκοπήσεις, δεν αποκλείεται καθόλου.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: εάν χάσει τη δεύτερη θέση, νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα η ηγεσία.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε όλοι από το πρωί, κάποιες έτσι, ο καθένας με βάση την προσέγγιση του πάντα, έτσι, κάποιες εκτιμήσεις. Τίποτα όμως δεν ξέρουμε για το τι είναι τελικά αυτό το νέο κόμμα. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι σήμερα λένε ότι πήγε τζάμπα το rebranded και ότι είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα να επανακάμπτει ως αριστερός, μπορεί και να έχουν βιαστεί, γιατί πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το εγχείρημα.
1: Θα δούμε τις λεπτομέρειες με βάση το πρόγραμμα.
0: Το χρονοδιάγραμμα πώς έχει από εδώ και πέρα.
1: Δεν είναι έτοιμοι να απαντήσουν, γιατί ρώτησα εγώ ένα τέλεχος πότε θα κάνει την τριτικό συνέδριο. Πρέπει να κάνουν την τριτικό συνέδριο, δεν είναι.
0: Να.
1: Διαφορετικά δεν γίνεται. Είναι ζήτημα χρόνου, χωρίς να μπουν σε λεπτομέρειες.
0: Mm-hmm.
1: Ποιος θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει ο κ. Τσίπρας προφανώς για το πώς θα συγκροτηθούν οι ηγετικές ομάδες που θα χρειαστεί να διεκπαιρεώσουν το πολιτικό τους αυτό έργο. Αλλά όλα αυτά φαντάζομαι τα υπόλοιπα και τα αναγκαία και τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν για να εμφανιστεί ένα κόμμα συγκροτημένο, σοβαρό και αξιοπρεπές, θα γίνουν μετά τις εκλογές κατά πάσα πιθανότητα, εκτός αν οι εκλογές πάνε το 27.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι μέχρι τότε θα έχει ξεδιαλύνει το πράγμα και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και εκεί έχουν μια κρίσιμη συνεδρία σύμπροστα.
1: 6 Ιουνίου.
0: Ναι. Πλησιάζει
1: εκεί καιρός. Εκεί πρέπει να αποφασίσουν αν θα υπάρχουν και πώς θα υπάρχουν. Και υπάρχουν διαφορετικές τάσεις. Υπάρχουν απόψεις που λένε, άλλοι λένε για αυτοδιάλυση, άλλοι λένε για αναστολή λειτουργίας.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Άλλοι λένε να πάμε όλοι μαζί στο κόμμα Τσίπρα.
0: Αυτό βέβαια το λένε, θέλω να πω, χωρίς να ρωτηθεί ο ξενοδόχος.
1: Ναι, άλλοι λένε ότι πρέπει να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομος και να κατεβεί στις εκλογές ο κ. Πολάκης, ο κ. Παπάς, κυρία Δούρου. Έτσι. Κάποιοι θα διεκδικήσουν τον τίτλο, τα κτίρια, τα κομματικά μέσα ενημέρωσης. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ζητήματα και απορώ γιατί κάνουν τόσο καθυστερημένα τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής 6 Ιουνίου.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς πιστεύετε ο κύριος Τσίπρας είναι ικανοποιημένος αυτή τη στιγμή με αυτό που βλέπει να δημιουργεί, έστω και σε επίπεδο δυναμικής, δημοσκοπικής, κοινωνικής, η ταραχή που προκαλεί στα κόμματα τους ενδυνάμει πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά και στην πρώτερη οικογένειά του, έτσι, στις φίλες
1: δυνάμεις. Δεν έχει λόγους να μην είναι ικανοποιημένος με βάση αυτά που βλέπει μέχρι σήμερα. Τώρα, αύριο μεθαύριο που θα αρχίσουν να το μετράνε σοβαρά. Γιατί μέχρι τώρα τον μετράγανε στη βάση της προσδοκίας για τη δημιουργία ενός κόμματος. Έτσι, τώρα τα αρχίζουν να μετράνε ως κόμμα κανονικά. Με βάση αυτά που έχουν πει, με βάση αυτά που καταθέτει, τα οράματα, τις προτάσεις, τη στρατηγική, την τακτική, όλα αυτά θα κρίνονται από το εκλογικό ακροατήριο. Και βέβαια αυτά θα διαμορφώνονται και με βάση την αντιπαράθεση που θα γίνεται ανάμεσα στα κόμματα.
0: Ναι.
1: Γιατί μην νομίζετε ότι θα επιστρέψουμε πάλι σε μια δημόσια συζήτηση όπου το επίκεντρο θα είναι η περίοδος 2015-2019.
0: Είναι βέβαιο. Πάντως φάνηκε και από την χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα ότι εκείνος αυτό δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο πολιτικής. Θέλω που είχε μια πρώτη στάξη ως ευκαιρία να απαντήσει. Γιατί μίλησε για την αναδιανομή του πλούτου, αλλά δεν απάντησε στο Γιούγκερ που είπε ότι.
1: Είχε απαντήσει τότε.
0: Ναι. Ναι,
1: θέλω
0: να πω, ήταν ένα θέμα πολιτικά στον πολιτικό δημόσιο διάλογο ζωντανό, γιατί υπήρξε μια φρέσκια δήλωση και υπήρξε και η αντίδραση της κυβέρνησης. Εκείνος όμως επέλεξε να κοιτάξει μπροστά. Και αυτό είναι μέρος, φαντάζομαι, της στρατηγικής του.
1: Ναι, είναι μέρος στρατηγικής του, αλλά θα περιμένει πειρά και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασόκ για την περίοδο 15-19. Είχαν συμφωνήσει τότε στην κριτική που κάνανε στο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ,
0: mm-hmm.
1: θα συνεχίσουν στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν πρόκειται να υποστείλουν τη σημαία της καταγγελίας για αυτά που νομίζουν ότι συνέβησαν 15-19. Και θα είναι υποχρεωμένος ο Τσίπρας και οι συνεργάτες του να απαντούν. Δεν μπορούν να αφήνουν να κυκλοφορούν δηλητηριώδεις υπενιγμοί. Ήδη έχουμε ήδη δηλητηριώδεις υπενιγμούς από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Άρα ένα κομμάτι της αντιπαράθεσης, λέτε, το ξέρουμε. Μένει να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, για την κουβέντα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό
0: απόγευμα.
1: Καλή
0: συνέχεια. Λοιπόν, και ο Στάσος Παπάς, συνάδελφος δημοσιογράφος από την Εφημερίδα των Συντακτών. Και συνεχίζουμε με την περιήγηση στα νέα πρωτοποριακά προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα το 2025. Το προπτυχιακό πρόγραμμα Διερευνητική Εγκληματολογία, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, συνδυάζει μια πληθώρα επιστημών, μεταξύ άλλων μοριακή βιολογία, γενετική, χημεία, φυσική, νομική και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία κορυφαία προγράμματα στην Μεγάλη Βρετανία για το 2026, σύμφωνα με τον Guardian. Επικεφαλής του προγράμματος η Δόκτωρ Πινελόπη Μινιάτη, βιολόγος, δεκανική γενετήστρια, εξέχουσα επιστήμονας στον χώρο των εγκληματολογικών ερευνών στη χώρα μας, ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου DNA της Ελληνικής Αστυνομίας και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, τίτλοι στις 7.30 επιστρέφουμε.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Άνω Πατήσια λόγω τροχαίου. Προβλήματα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, λίγο πριν τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διαμήνυσε ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ικανοποιημένες. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διέψευσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, την αναφορά στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, που προβλέπει αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έκανε λόγο για εντελώς κατασκευασμένη είδηση που δεν ισχύει. Το νέο κόμμα Τσίπρα θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό, σχολίασε ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Φαντάζομαι, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη. Απίθμενο θράσος καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Οίκων Σταντοπούλου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, και έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία. Θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατικοποίησης νησιών θέτει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας για Σαργκιουλέρ σε ομιλία του σε στρατόπεδο στην Αδριανούπολη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο παρέα σας με τις ιστορίες πάντα και ιστορία που δεν λείπει, ιστορία που δεν λείπει από τα απογεύματά μας είναι η κίνηση. Κρατήστε λοιπόν αυτό, ότι θα συναντήσετε καθυστερήσεις τώρα να ανεβαίνετε τον Κηφισό, καθυστερήσεις από Περιστέρι μέχρι Άνω Πατήσια, ευτυχώς όχι για ένα μεγάλο διάστημα, λόγω τροχαίου. Συνέβη ένα τροχαίο, αυτό θα σας καθυστερήσει κάποια λεπτά. Έχουμε προβλήματα και στην Κηφισία σε αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Δεν έχω νεότερη ενημέρωση για τον προαστιακό. Φαντάζομαι ότι η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί και το λέω ιδίως για εσάς που με αγωνία επικοινωνήσατε μαζί μας, γιατί είχατε προγραμματισμένη πτήση. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω στη συζήτηση που έχουμε επιλέξει να κάνουμε αυτό το απόγευμα, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω για τα προγράμματα που σας εξασφαλίζει η Vodafone για εσάς τους επιχειρηματίες που δεν δικαιούστε να κοιμάστε πια ήσυχοι. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορεί να πλήξει την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacking. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στο vodafone.gr / business. Και επειδή σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, αύριο σε πολλά σπίτια θα είναι μια μέρα περίεργη, ομολογώ, αν κρίνω δηλαδή από τις δικές μου αναμνήσεις, ούτε θέλω να το θυμάμαι, παραμονή της έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξεκινούν οι πανελλαδικές, πολλά παιδιά αγχωμένα, πολλοί γονείς περισσότερο αγχωμένοι από τα παιδιά. Να σας πω αυτό το οποίο διάβαζα πριν από λίγο και το βρήκα ενδιαφέρον, το μήνυμα που στέλνει ο CEO της Nvidia. Τώρα όπου λες ακούς Nvidia, μιλάμε για την εταιρεία που κάνει κουμάντο αυτή τη στιγμή, που είμαστε στο απόγειο της τεχνητής νοημοσύνης. Εκείνος λοιπόν πιστεύει ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει καμία σημασία τι θα σπουδάζουν τα παιδιά, και έρχεται με ένα διαφορετικό τρόπο να επιβεβαιώσει αυτό που λέμε όσοι έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία. Δεν πειράζει, δεν κρίνονται όλα από εκείνες τις μέρες. Έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά. Λέει λοιπόν ο Τζένσεν Χουάνγκ, γιατί του ζητήθηκε ας πούμε να πει ποια είναι τα επαγγέλματα τα

0: Οποία δεν απειλούνται. Η δημοσιογραφία, το storytelling, οι τέχνες και το design είναι ανάμεσα στους τομείς που θα παραμείνουν σημαντικοί, κυρίως γιατί κατά την άποψή του η ικανότητα να φυγεί σε μια ιστορία σε ένα κοινό θα παραμείνει εξίσου σημαντική στο μέλλον όσο σημαντική είναι και σήμερα. Αλλά όχι, μην ψάχνετε να βρείτε επαγγέλματα τα οποία θα ανθίσουν το επόμενο διάστημα. Κατά τον ίδιο, αντί να δίνετε έμφαση σε σπουδές που θεωρούνται ανθεκτικές στην εποχή μας, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να επικεντρώσουμε στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας και να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Το συζητάμε, αύριο νομίζω θα προγραμματίσουμε και μια σχετική συζήτηση παραμονή των πανελλαδικών. Τώρα ελάτε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Πολλοί από εσάς θα φύγετε το τριήμερο, θα πάτε στα νησιά. Και αυτό θα είναι το πρώτο crash test για το φετινό καλοκαίρι. Αργότερα θα κάνετε τις βασικές διακοπές όσοι μπορείτε, γιατί υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας που πια δεν μπορεί να κάνει τις διακοπές που κάποτε έκανε ή που ονειρευόταν. Αυτοί λοιπόν που θα καταφέρετε να πάτε στα νησιά, πιθανότατα να δείτε εκεί πολύ κόσμο, δηλαδή να δείτε στην πραγματικότητα μια κατάσταση παρόμοια, να πω, εφάμιλη με αυτή που συναντά κανείς στην πόλη. Διότι σε πολλά η πυκνότητα του πληθυσμού είναι ψηλότερη από αυτή της Αττικής. Έχει γίνει έρευνα που το καταδεικνύει αυτό, μια έρευνα που θα παρουσιαστεί επισήμως αύριο, όμως ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα ηγείται αυτής της έρευνας, ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο κύριος Γιάννης Πιλάνης, είναι μαζί μας για να μας δώσει έτσι τα βασικά στοιχεία που μας οδηγούν σε αυτό το τίτλο και για τη φετινή χρονιά, για τα νησιά που βουλιάζουν κυριολεκτικά. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κυρία Δράκου. Είναι γεγονός ότι τα δεδομένα είναι αμήλικτα. Εμείς δουλεύουμε, επειδή το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης δουλεύει τα δεδομένα των νησιών εδώ και 30 περίπου χρόνια, έχουμε δεδομένα των κλινών που υπάρχουν σε όλα τα νησιά, όχι μόνο των επίσημων επαγγελματικών καταλυμάτων, δηλαδή ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων και κάμπινγκ, αλλά και δεδομένα σπιτιών που χρησιμοποιούνται για ενοικίες ή για παραθερισμό.
0: Επομένως, από τότε που ήρθε το Airbnb, νομίζω ότι το να μείνει κανείς μόνο στα ξενοδοχεία και σε αυτά τα στοιχεία είναι μια παραπλανητική εικόνα αυτή που στο τέλος έχει, έτσι δεν είναι?
1: Είναι, αλλά πάντα δεν ήταν ξεκάθαρη εικόνα έτσι, μόνο με τα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Σίγουρα με τα Airbnb, ένα μεγάλο κομμάτι, ειδικά στα νησιά, ένα μεγάλο κομμάτι των σπιτιών που ενοικιαζόντουσαν ή και τα χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι κάτοικοι τους για 20 μέρες την περίοδο των διακοπών τους, τώρα τα νοικιάζουν και κάποια μάλιστα επισκευάστηκαν για αυτό το σκοπό, για να χρησιμοποιηθούν ως ενοικιαζόμενα, και οι πλατφόρμες βέβαια βοηθάνε πολύ περισσότερο να βρει ο επίδοξος τουρίστας να βρει το κατάλημά του και να μην πηγαίνει, και το βλέπουμε με μεγάλη διαφορά τώρα, να μην πηγαίνει στο νησί και να ψάχνει να βρει δωμάτιο. Δεν βλέπουμε πια στα νησιά τους ανθρώπους με τις ταμπέλες που κάνανε αλίευση τουριστών. Απλώς μαζεύουν τους τουρίστες που ξέρουν ότι έχουν κλήσεις αυτούς για να τους πάνε στο κατάλημά τους. Παλιότερα ήταν κάτω στο λιμάνι και περιμένανε τους τουρίστες που δεν είχαν κλήσει. Τώρα έχει αλλάξει. Απλώς πάνε κάτω για να μεταφέρουν τους τουρίστες, επειδή δεν είναι κοντά μέσα στην πόλη, μέσα στο λιμάνι, και πρέπει να μεταφέρουν αρκετά μακριά από το λιμάνι πολλές φορές.
0: Ναι. Πάντως, αν βάλεις ξενοδοχεία, βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλωμένες, αδήλωτες, εξοχικά, γιατί κάποιοι είναι προνομιούχοι, έχουν τα πατρικά τους σπίτια ή τα εξοχικά τους σε νησιά. Όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση κυριολεκτικά αφόρητη. Δηλαδή, πας διακοπές και ψάχνεις να βρεις να παρκάρεις τρεις ώρες. Ό,τι συμβαίνει και στην Αθήνα.
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχουν νησιά που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, και οι έρευνες μας δείξανε, που κάναμε σε τουλάχιστον 10 νησιά, ότι το πρόβλημα του κυκλοφοριακού είναι ένα πρόβλημα που οι κάτοικοι το θεωρούν πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ένα θέμα που τους απασχολεί. Επειδή ξεκινήσαμε τις έρευνες αυτές από τα Ιόνια νησιά, μας λέγανε ότι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο μήνα, δεν πάνε για μπάνιο. Δεν μπορούν να πάνε για μπάνιο, δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν υπάρχουν παραλίες για αυτούς, και επομένως προτιμάνε να κάτσουν στο σπίτι τους και να πάνε για μπάνιο εκτός του

0: της περίοδου, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι. Που όμως και αυτό έχει αλλάξει πια, γιατί κάποτε το πήγε ήταν 2 μήνες, τώρα ξεκινάς από Ιούλιο, τώρα καλή ώρα, και τελειώνει αυτό Οκτώβριο.
0: Είναι γεγονός ότι το Αγίου Πνεύματος ήταν η πρώτη μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς όλες τις κατευθύνσεις και τα νησιά ιδιαίτερα, γιατί θεωρούμε ότι πια ο καιρός είναι καλός και δεν κινδυνεύουμε από κακοκαιρίες, αν και όλα αυτά έχουν αλλάξει, δεν έχουμε καμία βεβαιότητα όπως είχαμε πριν. Και τουλάχιστον έχουμε μία περίοδο πολύ υψηλή στα πιο πολλά νησιά, 1,5 μήνα. Εκεί είναι το, θα έλεγε κανείς, το πρόβλημα, όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για υπερτουρισμό. Βέβαια στα νησιά που είναι παραδοσιακά τουριστικά, όπως η Ζάκυνθος και η Κέρκυρα, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η περίοδος σαφώς δεν είναι 1,5 μήνες, είναι 3-4 μήνες, και πραγματικά υπάρχουν πολλά προβλήματα σε αυτά τα νησιά τα οποία δεν αντιμετωπίζονται.
1: Αν σας ζητούσε, κύριε Σπυλάνη, να μου πείτε ποια είναι τα πιο υπερκορεσμένα, με αυτά τα δεδομένα που μιλάμε, νησιά αυτή τη στιγμή, ποια θα ήταν?
0: Κοιτάξτε, τα δύο αυτά που ανέφερα, τα τέσσερα που ανέφερα είναι τα πιο υπερκορεσμένα. Δηλαδή, με διαφορετικό τρόπο, η Σαντορίνη και η Μύκονος στις Κυκλάδες, η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος στα Ιόνια, οικός επίσης, αλλά έχουμε οικός, μεγάλο συνοστισμό.
1: Οικός,
0: βεβαίως. Οικός, ναι.
1: Δωδεκάνησα.
0: Δωδεκάνησα έχουν μεγάλη, πολύ κόσμο και νησιά τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά, όπως τα Κουφονίσια, για παράδειγμα. Όλοι λένε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Εμείς βλέπουμε τα νούμερα. Δεν κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι. Προτιμάμε να μείνουμε κι εμείς. Εγώ κατάγομαι από ένα νησί των Κυκλάδων, τη Σέριφου, προτιμώ να μείνω εκεί παρά να κάνω διακοπές το καλοκαίρι σε ένα νησί, διότι η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη. Έτσι. Και μικρά νησιά έχουν πολύ κόσμο. Η Σέριφος είναι ένα από τα νησιά που έχει μικρή περίοδο, αλλά στο πικ της περίοδου υπάρχουν προβλήματα, αυτά που συζητάμε και στους άλλους προορισμούς. Και βέβαια τώρα έχουμε και περισσότερα προβλήματα έλλειψης νερού, τα οποία επεκτείνονται. Είδαμε πέρσι, ας πούμε, τι έγινε στην Γκαία με το που άνοιξε το Only One, πήρε το νερό από τον οικισμό. Τι συμβαίνει τώρα φέτος στην Αστυπάλεια, που το Δήμαρχος την έβγαλε σε έκτακτη ανάγκη για να μπορέσει να δει τι λύση θα υπάρξει με αφαλάτωση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Γίνεται χαμός με τις μονάδες αφαλάτωσης. Τρέχουν, έχει δημιουργηθεί συνωστισμός, λίστα, όποιος προλάβει, για να καλύψει τις ανάγκες του.
0: Για να καλύψει τις ανάγκες από πέρσι ξεκίνησε, που ήταν η τελευταία χρονιά της μεγάλης ανομβρίας. Φέτος ίσως να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Δεν το περιμένεις. Δηλαδή, η Λέρος έχει πρόβλημα λειψιδρίας, ας πούμε. Που δεν, παραδοσιακά δεν ήταν ένα νησί που το λες δημοφιλές νησί ή τουριστικό νησί.
0: Μα δεν είναι το θέμα αυτό. Ναι. Είναι ότι καταρχάς η Λέρος ξεκίνησε να δημιουργηθεί μία λιμνοδεξαμενή πριν από 20 χρόνια. Αυτή απέτυχε. Τεχνικά. Το έργο τελείωσε, νερό δεν μαζεύει, λέει δεξαμενή, αλλά οι ανάγκες αυξηθήκανε. Μπορεί να μην θεωρείται η Λέρος ένα νησί τουριστικό, να μην την υπολογίζει κανείς, αλλά δεν ήταν τα νούμερα της κανείς, έχουν αυξηθεί. Επομένως, και επειδή όλοι καταναλώνουμε όλο και περισσότερο νερό, χωρίς να σκεφτόμαστε από πού θα βγει αυτό το νερό, όλοι και οι υδροφόροι των νησιών δεν ήταν ποτέ μεγάλοι. Όποιος θυμάται, έχει ζήσει μικρός και τώρα τα παιδικά χρόνια, πηγαίναμε στις πηγές, πηγαίναμε σε πηγάδια, αυτά άλλαξαν εντελώς οι τρόποι κατανάλωση νερού. Από τότε που υπάρχει τρεχούμενο νερό, η κατανάλωσή μας πολλαπλασιάστηκε, από εκεί παίρναμε μια στάμνα νερό για να βγούμε την ημέρα, τώρα ανοίγουμε τη βρύση και θέλουμε να τρέχει νερό καθαρό. Ναι. Επομένως οι καταναλώσεις αυξήθηκαν πολύ.
1: Το έχουμε υποτιμήσει το θέμα τώρα, κύριε.
0: Ναι, κάναμε ανακύκλωση μόνοι μας στο σπίτι. Εγώ θυμάμαι την οικογένεια να χρησιμοποιεί τα νερά από τις διάφορες χρήσεις και να μην τα πετάει. Τώρα όμως πάνε όλα στον υπόνομο και θέλουμε καθαρό νερό για οποιαδήποτε χρήση, ακόμη και για την τουαλέτα. Επομένως καταλαβαίνετε ότι έχουμε και εμείς οι ίδιοι πολλαπλασιάσει την κατανάλωσή μας, πόσο μάλλον όταν έχουν χτιστεί πολλά σπίτια. Χτίζεται περίπου το 1/3 των σπιτιών που χτίζεται στην Ελλάδα, χτίζεται στα νησιά.

0: χωρίς να αυξάνεται ο πληθυσμός τους. Αυξάνουμε διότι υπάρχει ζήτηση για τουρισμό, για εξοχικά, golden visa και οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί. Η ζήτηση αυξάνεται παντού. Λοιπόν, τα νούμερα της έκθεσης που δημοσίευσαμε είναι αυτά που είναι και θα πρέπει να σκεφτούμε με ποιον τρόπο πρώτον θα διαχειριστούμε την κατάσταση και δεύτερον, που έχει να κάνει και με το χωροταξικό του τουρισμού και τα τοπικά χωροταξικά, είναι η ανάπτυξη θέλουμε. Μπορούν τα νησιά να αντέξουν?
1: Να αντέξουν, όχι. Νομίζω η απάντηση, το ερώτημα είναι ρητορικό, κύριε Σπυλάνη. Δεν μπορούν. 6, 7, ακόμη και 8 κλίνες ανά μόνιμο κάτοικο. Όχι. Και, επειδή θέσατε και το θέμα του νερού, να σας πω μια ενδιαφέρουσα είδηση που έτυχε να διαβάζω νωρίτερα. Μια γυναίκα στην Ιταλία μπήκε σε διαμάχη δικαστική, έφτασε δηλαδή μέχρι το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας, με ένα πολύ απλό αίτημα. Τουρίστρια, για ένα ποτήρι νερό βρύσης σε εστιατόριο ξενοδοχείου. Ζήτησε ένα ποτήρι νερό βρύσης. Έδωσε πάρα πολλά λεφτά, τράβηξε η ιστορία πολλά χρόνια και τελικά το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το σερβίρισμα νερού βρύσης δεν αποτελεί δικαίωμα του καταναλωτή. Εκείνη πήγε με το επιχείρημα που θα πηγαίναμε όλοι μας, ότι μιλάμε για ένα φυσικό πόρο και άρα είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Όχι, η ιταλική απόφαση της δικαιοσύνης ήταν τελείως διαφορετική. Εδώ δεν είναι η Ιταλία.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει ότι πρέπει να υπάρχουν και δημόσιες βρύσες πόσιμου νερού και ταυτοχρόνως, και αυτό έχει περάσει και στην ελληνική νομοθεσία. Άλλο αν δεν τηρείται.
1: Ναι.
0: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό το πόσιμο νερό πραγματικά να σερβίρεται. Όλοι μας ξέρουμε ότι μας φέρουν αμέσως όταν καθόμαστε ένα εμφιαλωμένο μπουκάλι. Έτσι, πρέπει να ζητήσεις και μπορεί να σου πούνε ότι δεν δίνουμε πόσιμο νερό γιατί δεν εμπιστευόμαστε το νερό. Εμείς ως εργαστήριο καταθέσαμε σήμερα μάλιστα μια πρόταση για να δούμε πώς θα επεκταθούν οι δημόσιες βρύσες και το δικαίωμα αυτό που είπατε,
1: αυτό,
0: το αυτονόητο,
1: ναι,
0: δικαίωμα που δεν είναι αυτονόητο, να μπορεί ο καθένας να ζητάει νερό της βρύσης και να μην χρειάζεται ούτε να μεταφέρει στο σπίτι του, μπορεί δεν μπορεί, ούτε να πληρώνει σε πολλαπλάσιες τιμές το νερό. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Όμως αυτό που είπατε, το αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο.
1: Όχι.
0: Όπως είδατε ότι ακόμη και ο Πρωθυπουργός είπε ότι η φέρουσα ικανότητα των νησιών δεν υπάρχει και είναι ελαστική. Αυτό δεν ισχύει.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ισχύει.
1: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, θα σας καλέσω να τα ξαναπούμε.
0: Νομίζω
1: ότι η συζήτηση θα είναι επίκαιρη έτσι κι αλλιώς από εδώ και πέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Διευθυντής του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού και ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κύριος Γιάννης Σπυλάνης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό!

0: Σπύρι του 2001 μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Του αγοριού απέναντι.
11: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Πέντε λεπτά μας χωρίζουν από τις 8 και το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3, εκεί όπου θα ακούσετε τα βασικότερα της ημέρας. Με βασικότερο νομίζω, αν αυτό που είδαμε ήταν ένας παλιός ή ένας νέος Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως και το εξωτερικό δελτίο έχει σημαντικές ειδήσεις σήμερα. Καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν, ακόμη και αν μας δώσουν το ουράνιο, λέει ο Τραμπ. Να δούμε πού θα βγάλει. Είχαμε και ένα σοβαρό επεισόδιο νωρίτερα με πυροβολισμούς, μέρα μεσημέρι, έτσι. Απόγευμα, πριν από λίγες ώρες, στην Πατησίων υπήρξε και μεγάλη κινητοποίηση. Ένας άντρας μπήκε σε ένα κατάστημα με κινητά τηλέφωνα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και έφυγε. Ευτυχώς ο άνθρωπος. Εντάξει, ευτυχώς. Έχει τραυματιστεί σοβαρά. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή για νοσηλεία στον Ερυθρό Σταυρό. Θέλω να πω, είναι εν ζωή. Όλα αυτά θα τα ακούσετε σε πολύ λίγο. Εγώ να σας πω ένα ακόμα μήνυμα που έρχεται από τη Vodafone. Πως αν έχεις μια επιχείρηση και ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν, τόσα ακούμε, τόσα καταγράφουμε καθημερινά, έχεις τον τρόπο να το κάνεις. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά εσύ. Τα αναλαμβάνει όλα το Vodafone Business, που σου δίνει τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Vodafone.gr / business ψάχνετε περισσότερα. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Μπανγκόνγκ, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
13: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με

0: Σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
6: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
10: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου διεμήνησε ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ικανοποιημένες. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τεχεράνη πίστευε πως θα με ανάγκαζε να υποχωρήσει με καθυστερήσεις. Για τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ σχολίασε γελώντας, τι να πω, λατρεύει τον πόλεμο. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters την αναφορά στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης νωρίτερα ότι υπάρχει μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για εντελώς κατασκευασμένη είδηση που δεν ισχύει. Νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σύμφωνα με το προσχέδιο το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ στα πρώτου πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Το πρόγραμμα προλαμβάνου έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια με 75 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το προλαμβάνου γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική. Αναφερόμενο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Απίθμενο θράσος καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του νέου κόμματος. Όπως ανέφερε, επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύθηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του. Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Πηγές του Υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις καταλήγουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας, διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια.
Ποινική δίωξη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 22 ατόμων από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίδη αλλά και την Αθήνα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με επιχορηγήσεις που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και

Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε το 2026 ο κλάδος της εστίασης, ενώ πτωτικά κινείται και η κατανάλωση της βενζίνης λόγω της αύξησης της τιμής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή, στην εστίαση ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο του έτους υποχώρησε κατά 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, με απώλειες που υπερβαίνουν τα 42 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η κατανάλωση βενζίνης μειώθηκε κατά 2,2%, ενώ η τάση μείωσης δείχνει να ενισχύεται περαιτέρω το Μάιο, καθώς ανεπισήμως εκτιμάται στο 5%. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 14 νεκρούς πλήττει τις τελευταίες ημέρες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία, όπως και η Ιταλία και η Ισπανία. Στο επίκεντρο του φαινομένου βρίσκεται ένας ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από τη Δυτική Ευρώπη, ο οποίος παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Το αποτέλεσμα είναι θερμοκρασίες 10 έως 15 βαθμούς υψηλότερες από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 63%. Στο νότιο μέτωπο, από τη Λιβύη προς την Κρήτη, οι ροές εμφανίζονται συγκρατημένες, με μικρή μείωση περίπου 3% σε σχέση με πέρυσι, παρά τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Την άλλη Τρίτη θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων. Τα διαχρονικά κενά στα συστήματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο και την απειρία του όταν ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη επεσήμανε στην ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου ο συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη. Τόνισε πως το πολύ νεκρό δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα συστημικής αποτυχίας και όχι αποκλειστικά ατομικού λάθους. Την κορυφαία θέση παγκοσμίως διατηρεί η ελληνόκτητη ναυτιλία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης Ελλήνων εφοπλιστών για την περίοδο 2025-2026. Η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 19,1% του παγκόσμιου στόλου σε όρους χωρητικότητας, ενώ ο συνολικός αριθμός των πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανέρχεται σε 5.800 ποντοπόρα εμπορικά πλοία. Μία υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα αρκεί πλέον αντί για πλήθος δικαιολογητικών στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το δημόσιο. Για παράδειγμα, οι πολίτες δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίου, απολυτήριο στρατού, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών ή διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά. Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό γίνεται πράξη, επελέγει ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τετραγωνικών μέτρων, με κλειστό γυμναστήριο, Ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρους προπόνησης, που θα κατασκευαστεί δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν, αντάξιο της ιστορίας του συλλόγου, τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην αθλητική επικαιρότητα, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και πολύ σύντομα ο καιρός.

0: Έφριος προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική έως 30 βαθμούς Κελσίου, το θερμόμετρο στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, με σκηνικό το Θυσίο και φόντο την Ακρόπολη, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο πολιτικό του εγχείρημα, δίνοντας το στίγμα και το όνομα του κόμματος. Τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε προς τον προοδευτικό χώρο πάντως έχουν προκαλέσει ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις ακόμα και εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιου.
1: Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο Θυσίο.
2: Με φόντο την Ακρόπολη και τα χρώματα του Δειλινού, 5 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβηκε στο βάθρο που είχε στηθεί στην πλατεία Θυσίου και έδωσε το σύνθημα για το νέο του πολιτικό εγχείρημα.
3: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Με κινηματογραφική σκηνοθεσία, το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα συνέδεσε τα γυρίσματα που έγιναν για την εκδήλωση με τη σκηνή που βρισκόταν ο ίδιος και από χέρι σε χέρι ανθρώπων της καθημερινότητας, το χαρτί με το όνομα του κόμματος έφτασε στη σκηνή του Θυσίου με αγγελιοφόρο τη Μικρή Ήρα. Τα χειροκροτούμενος το όνομα το είχε περιγράψει στην ομιλία του.
1: Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
2: Τον Ανδρέα Παπανδρέου του 1974 εξάλλου θύμισε και η χαρακτηριστική κίνηση από σκηνής, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.
1: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε είναι η δική μας πηξίδα, η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο.
2: Με αριστερό πρόσημο στην ομιλία του και ασκώντας κριτική στις πολιτικές της κυβέρνησης, αποφεύγοντας την πρώτη επίσημη ναυάλη κατά προσώπων ονομαστικά, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη της Ελλάς.
1: Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν τον τόπο, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη.
2: Από την συγκέντρωση δεν έλειψαν και τα απρόοπτα όταν ο Αλέξης Τσίπρας έσπευσε να ζητήσει βοήθεια για έναν παριστάμενο που αισθάνθηκε αδιαθεσία.
1: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος είναι καλά. Θα είμαστε όλοι καλά.
2: Συζητήσεις προκάλεσαν και οι αιχμές που άφησαν οι παρουσιαστές της εκδήλωσης Μαριάννα του Μασάτου και Εμίλιος Χιλάκης για το κόμμα Καριστιανού.
4: Μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
5: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία.
2: Η Κουμουνδούρου παρακολουθεί τις εξελίξεις, την ώρα που εκτιμάται ότι αρκετά στελέχη θα επιχειρήσουν να ενταχθούν στο νέο κόμμα Τσίπρα, ενώ άλλα επιμένουν σε κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει. Το καλύτερο θα ήταν να μετέχει σε μια μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη.
7: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι και από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ.
8: Τέλος δικαιολογίες αιρετών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση.
2: Τα στελέχη του νέου κόμματος πάντως βάζουν τον πύχη στην εκλογική νίκη.
9: Προφανώς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Βεβαίως θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Άρα, για μας μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Ήδη από νωρίς διάχυτο ήταν στη συγκέντρωση και το άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πολλά στελέχη του, αλλά όχι εν ενεργεία βουλευτές, έδωσαν το παρόν, μεταξύ των οποίων οι Διονύσης Τεμπονέρας, Γιώργος Βασιλιάδης, Γιάννης Σερακιώτης, Παναγιώτης Κουρουπλής, Αθηνά Λινού, Δώρα Αβιέρη και Γιάννης Μπαλάφας.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και το παρασκήνιο της χθεσινής ημέρας και το κλίμα που υπήρχε στο Θησίο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί ήταν ο Αντώνης Αντζολέτος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Χριστίνα Βίδου.
10: Το όλο κλίμα χτες το βράδυ, η ατμόσφαιρα, οι συζητήσεις, αυτό που έβγαινε, ήταν πως περισσότερο αυτή η εκδήλωση στηρίχθηκε στην έκπληξη του ονόματος. Και πραγματικά υπήρχε μία έκπληξη και στην εικόνα. Πολύ λιγότερο στο πρόγραμμα, στους σχεδιασμούς ή ακόμα και στην ιδρυτική διακήρυξη. Αυτά άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει την ευκαιρία να τα πει σε περιοδίες που ξεκινάει πάρα πολύ σύντομα. Υπήρχε και αυτή η επικοινωνιακή επιτυχία που μέχρι τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε το όνομα. Και αυτό σχολιάστηκε
11: καμία
10: πάρα
11: διαρροή,
10: πολύ.
11: Καμία διαρροή. Συζητάγαμε και χθες στο δελτίο.
10: Αυτό.
11: Έχει τη σημασία όμως η κάθε λέξη που χρησιμοποίησε τελικά.
10: Οπωσδήποτε. Όλες οι λέξεις. Και το παρασκήνιο λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και περίπου 2 μήνες από την αρχή της άνοιξης είχε καταλήξει στο όνομα. Το είπε σε 2-3 συνεργάτες του. Μετά άνοιξε λίγο περισσότερο κύκλος. Σχολιάστηκε πάρα πολύ η συμπαράταξη. Και μάλιστα σχολιάστηκε γιατί κάποιοι εκεί είδαν ότι η συμπαράταξη, άρα θα πάμε με κάποιο κόμμα, μήπως πάει τελικά με το ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ναι.
10: Όχι, λένε συνεργάτες του. Συμπαράταξη σημαίνει συμπαράταξη με την κοινωνία, με πρόσωπα, με ρεύματα, με σχηματισμούς.
11: Ναι.
10: Δεν έδειξε τον ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα. Υπήρχε μπροστά η λέξη Ελλάδα, ελληνική, που είναι ένα πάντρεμα του εθνικού με το κοινωνικό. Ήθελε να βγάλει γι' αυτό το στοιχείο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λένε και αυτό που εξάγεται σαν συμπέρασμα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε έναν αριστερό προσανατολισμό, γιατί θέλει σε κάθε περίπτωση να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που άφησε πίσω το 2023. Είναι το κλειδί για τη δεύτερη θέση. Αυτό τονίζουν.
11: Μιλώντας για θέσεις και συμπαρατάξεις και συμπορεύσεις, αυτή τη στιγμή μάλλον τα δύσκολα έρχονται σε αυτή τη φάση για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά.
10: Ναι, για τη Νέα Αριστερά είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί εκεί φαίνεται ότι η ομάδα Χαρίτση, 5-6 βουλευτές, το επόμενο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα φύγουν από το κόμμα, θα ανεξαρτητοποιηθούν. Άρα λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα θα πάψει να υπάρχει. Μένει να γίνει ένα συντονισμό τελευταίο και πιθανότατα ένα κείμενο που θα εξηγούν γιατί διαφωνούν με την ηγεσία του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Άρα λοιπόν από τα 8 κόμματα στη Βουλή θα πάμε στα 7. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο θολά τα πράγματα, γιατί εκεί οι βουλευτές της πλειοψηφίας είναι σε δύσκολη θέση. Θα κληθούν το επόμενο διάστημα τι, να έχουν τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη να υποστηρίζουν την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα. Δύσκολο. Ή θα σταματήσουν τις εμφανίσεις. Άρα λοιπόν, 6 Ιουνίου στην Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να δοθεί ένα συγκεκριμένο σήμα για το πού πηγαίνει το κόμμα μετά την ίδρυση της Ελλάς.
0: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, η επιλογή του ονόματος του κόμματος Ελλάς και οι αναφορές του στην κέντρο αριστερά και όχι μόνο έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Για θεαματική βουτιά στο παρελθόν έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, ενώ και οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων καυτηρίωσαν έντονα το πολιτικό στίγμα και τις επιδιώξεις του νέου εγχειρήματος. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπαγή.
1: Έφτασε η ώρα.
12: Το καυστικό σχόλιο του Πρωθυπουργού προκάλεσε η ονομασία και το ίδιο το νέο κόμμα Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για επιστροφή στο παρελθόν.
13: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλος μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μία θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
12: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έφεραν σφοδρές αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το ΠΑΣΟΚ.
14: Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος. Κύριος Τσίπρας επενδύει στην όπισθεν, στο να γυρίσουμε πίσω. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Τώρα βέβαια, στο τέλος της ημέρας όλοι μας κρινόμαστε τους πολίτες.
15: Προφανώς το παρελθόν πρέπει να το ξεπερνάμε, αλλά κάποιος πάει να κάνει πολιτική καριέρα ερχόμενος σε αναφορές που παραπέμπουν, δεν μας είπε μόνο εάν μελάς με λιγαλάς.
16: ντεμπούτο ενός ιδιωτικού προσωποπαγούς κόμματος. Ένα κόμμα το οποίο δεν δημιουργείται ως κοινωνική ανάγκη, αλλά ως μια προσωπική ανάγκη και επιδίωξη. Εγώ κατάλαβα και αισθάνθηκα και μια αγωνία του να συνδεθεί με κάτι, με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο.
2: Επίθεση στο νέο εγχείρημα εξαπολύουν και τα κόμματα της Ελλάσσων ως αντιπολίτευσης με αναφορές τόσο στο θέμα της ονομασίας, όσο και του πολιτικού προσανατολισμού.
17: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία. Η κατάληξή του είναι γνωστή. Ξεκίνησε από την Κεσαριανή και κατέληξε στο Τρίτο Μνημόνιο.
18: Ανοίγουν σαμπάνιες στο Τσίπρα, ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες στο Μητσοτάκης για το νέο του Δεκανίκη.
19: Το δεξί φλάς δεν θα αργήσει. Δεν θα αργήσουμε να το δούμε.
20: Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα.
2: Με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ασχολήθηκαν και τα διεθνή μέσα, με το πολίτικο να αναφέρει ότι ο πρώην πρωθυπουργός Τσίπρας επιδιώκει να ενώσει την κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση της Ελλάδας με ένα νέο κόμμα. Το δημοσίευμα του Associated Press να τιτλοφορείται «Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην πολιτική», το Reuters να σημειώνει ότι ο αριστερός Τσίπρας επιστρέφει με νέο πολιτικό κόμμα και τη Handelsblatt να σχολιάζει πως ο Έλληνας αριστερός λαϊκιστής Τσίπρας ανακοινώνει την επιστροφή του.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
21: Έχουμε νέο κόμμα, δεν έχουμε νέο αρχηγό, είναι ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας είναι ακριβώς όπως ήταν και πριν. Έχει άνεση προφανώς, είναι πολιτικός που έχει μεγάλη άνεση επικοινωνιακή με τον κόσμο. Έκπληξε το όνομα, αλλά πρόσεξε. Δεν χάλασε ο κόσμος. Το ισχυρό όνομα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο ίδιος ο Τσίπρας. Έχει παρελθόν και φροντίζει να μας θυμίζει μάλιστα κάθε φορά το χειρότερο παρελθόν του. Δεν λέω για χθες, ήταν πολύ προσεκτικός, έκανε γενικές διατυπώσεις, η διακήρυξη είναι γενική. Ναι. Χωράνε όλοι εκεί σε αυτή τη διακήρυξη. Αλλά λίγες μέρες πριν, λίγες εβδομάδες πριν, φρόντισε να μας θυμίζει το χειρότερο εαυτό του ως πρωθυπουργού. Όταν μας είπε ότι έπρεπε να έχει κλείσει εκείνους τις τράπεζες και μια σειρά άλλα πράγματα.
11: Την άρα, επόμενη
21: λοιπόν,
11: μέρα
21: το κιόλας. Προϊόν είναι ο Τσίπρας. Αυτός θα κριθεί, αυτός θα μετρηθεί, αυτός θα ζυγιστεί.
11: Θέσεις πολιτικές δεν ακούσαμε. Τη διακήρυξη ούτως ή άλλως τις επόμενες ημέρες και μετά την κατάθεσή της. Και θα, όπως είπε και ο Αντώνης, θα το δούμε και στις περιοδίες. Ωστόσο. Ακόμα και από τα δείγματα που έχει δώσει μέχρι τώρα, εσύ τι έχεις καταλάβει?
21: Κοιτάξτε,
11: για τις πολιτικές θέσεις του κόμματος και το άνοιγμα που έκανε σε πάρα πολλές πλευρές.
21: Προσπαθεί να κάνει άνοιγμα προς το κέντρο και μετά στρίβει, κάνει στραβοτιμονιά αριστερά. Προσπαθεί να κάνει άνοιγμα στη λογική και μετά μας θυμίζει τη βαρουφάκιο πολιτική του Λουκέτου στις τράπεζες. Υπάρχει ένα μπέρδεμα στις απόψεις. Δεν τον αφήνει κάτι που κουβαλάει από το παρελθόν του το πολιτικό. Δεν τον αφήνει η αγωνία του για προσωπική δικαίωση, αναδρομική. Θεωρεί ότι τον αδίκησε η κοινωνία και η ζωή και η ιστορία, ενδεχομένως, δεν ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι δέσμιος και του παρελθόντος. Γιατί είμαστε και αυτό και τα πίσω δρόμος είναι που λένε.
11: Μιλώντας για παρελθόν, πολλοί σχολίασαν ότι κάποιες από τις στιγμές της χθεσινής εκδήλωσης τους θύμισαν ξανά τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν κάτι που επίσης το παρελθόν είχε σχολιαστεί για τον κύριο Τσίπρα. Αναφέρθηκε και στο Πασόκ με έναν τρόπο ο κύριος.
21: Ναι, είχα πει μια Τσίπρα. Φορά ότι ο κύριος Τσίπρας μιμεί τον Ανδρέα Παπανδρέου και ότι ο Χάρη Κλίνο Μακαρίτη τον έκανε καλύτερα και παρεξηγήθηκα. Αστειευόμενος. Κοίταξε, αντιγράφει Πασόκ. Επικαλέστηκε το Πασόκ του 81.
11: Ανέφερε.
21: Το όνομα συμπαράταξη, μία από τις τρεις λέξεις, το είχε χρησιμοποιήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1989. Δημοκρατική συμπαράταξη που είχε πάρει τότε κάποια στελέχη από την αριστερά κλπ. Θέλω να πω, προσπαθεί να κάνει το Πασόκ. Δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ Πασόκ ο κ. Τσίπρας. Είναι άλλο πράγμα ως πολιτική κουλτούρα, ως πολιτική συμπεριφορά που την έχουμε ζήσει. Το Πασόκ, για παράδειγμα, δεν συνεργαζόταν ποτέ με την ψεκασμένη δεξιά. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει μια άλλη ιστορία, μια άλλη κουλτούρα. Ο κ. Τσίπρας ήταν το κόμμα που κυνήγησε περισσότερα, τα στελέχη του Πασόκ που τα πετροβολούσαν κυριολεκτικώς.
11: Άρα
21: λοιπόν δεν μοιάζουν αυτά τα δύο. Όσο και αν προσπαθεί να μιμηθεί τη φωνή ακόμα μερικές φορές στον Παπανδρέου ή τα συνθήματά του.
11: Ή τις κινήσεις κιόλας.
21: Και τις κινήσεις του. Μου έχουν πει και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ότι έχει δει πάρα πολλά βίντεο. Καλό είναι κανείς να μαθαίνει. Δεν είναι κακό.
11: Ο καθένας.
21: Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Εν πάση περιπτώσει, θα τον δούμε, θα τον κρίνουμε στην πορεία. Εγώ θα περιμένω όχι τις πρώτες δημοσκοπήσεις μόνον που θα έρθουν τις επόμενες μέρες, αλλά κυρίως εκείνες του Σεπτεμβρίου, του φθινοπόρου, να το πω έτσι πιο μακροπρόθεσμα, ας πούμε, αυτό που μεσοπρόθεσμα μάλλον. Εκεί θα κριθεί.
11: Θα δούμε.
21: Εκεί θα φανεί αν η απήχηση που θα δημιουργήσει, λογικό είναι το πρώτο διάστημα, ένα πρόσωπο γνωστό, ένα πρόσωπο με ιστορία πολιτική, θα δημιουργήσει κάτι περισσότερο. Δηλαδή θα δημιουργήσει ρεύμα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
11: Το rebranding δεν είδαμε συναισθησμό. Πέτυχε. Το rebranding πέτυχε από αυτό που είδες, από αυτό που άκουσες και από τον κόσμο κάτω, αν πέρασε εκεί.
21: Κοίταξε, για να μην χρησιμοποιήσω τα λόγια του κυρίου Καρανίκα που είπε δεν είδαμε κανένα συναισθησμό από κάτω, είδαμε κάποια πολιτικά ρετάλια. Δεν μου πάει στο λεξιλογιό μου, δεν μου αρέσει. Αλλά δεν είδαμε και κανένα σεισμό. Είδαμε, ξέρω εγώ, κάποιους ανθρώπους, okay, τίποτα που να δημιουργεί την πεποίθηση ή την προσδοκία ότι εδώ δημιουργείται ένα ρεύμα πολιτικό που έρχεται να ανατρέψει το σκηνικό. Είναι όμως νωρίς, επαναλαμβάνω, θα το δούμε και θα το κρίνουμε στην πορεία.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
22: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
23: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
24: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
22: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
25: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
26: Ήρθα!
25: Ένας θείος.
27: Α, ήρθες.
25: Καμία αλλαγή.
27: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
25: Και μια μεγάλη ανατροπή.
26: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
27: Τι έκανες?
26: Έβαλα πρωτέρια.
27: Καλά έκανες. Μπράβο.
25: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
27: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
26: Έτσι.
27: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
26: Να, εδώ.
27: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
26: Ναι, ναι.
25: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
28: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
29: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
30: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Οκτώ και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα συζητήσεις πυροδοτεί η χθεσινή παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή με εχμές για τις παρακολουθήσεις και τα ελληνοτουρκικά. Όλα αυτά έγιναν παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, επαναφέροντας στο κάδρο τα σενάρια για νέο πολιτικό φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Άντζη Κούκη.
31: Σε επικριτικούς τόνους προς την κυβέρνηση κινήθηκε και η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή στη παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη. Στο στόχαστρο του πρώην Πρωθυπουργού μπήκαν οι παρακολουθήσεις.
32: Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται.
31: Το θέμα βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ο κ. Καμπλής είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι πιστεύει. Επί της ουσίας του θέματος δεν το έχουμε υποτιμήσει. Έχει την σοβαρότητα που έχει και δεν, την υπόθεση αυτή τη χειρίζεται η δικαιοσύνη και μάλιστα εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
5: Σε καμία περίπτωση ο Κώστας Καραμαλής έχει περάσει σε οποιοδήποτε επίπεδο αντίθετα της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο. Θεωρώ ότι και η κριτική του έχει μια κριτική περιπτώσεων διόρθωσης και σε καμία περίπτωση στοχοποίησης.
31: Στα ελληνοτουρκικά, ο Κώστας Καραμαλής στάθηκε στο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση, αφισβητώντας την τακτική των ήρεμων νερών.
32: Η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν. Συνθηκών.
31: Το παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως» έδωσε και ο Αντώνης Σαμαράς. Οι φήμες για δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό ουριάζουν, με εκείνον όμως να αποφεύγει να απαντήσει σε σχετικό ερώτημα.
6: Ουντών τα σενάρια θα κάνετε καινούριο κόμμα. Έχουν βάσει αυτά τα σενάρια.
31: Έμεση απάντηση στις κινήσεις και όσα έχει πει το τελευταίο διάστημα ο Αντώνης Σαμαράς κατά της κυβέρνησης θεωρήθηκε η αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη σε σημερινή του συνέντευξη.
1: Το να παρουσιάζουμε τα όπλα μας πριν καλά καλά δούμε τι θα ψηφιστεί, μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια, δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνο. Είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά συμφέροντα και όχι για να γινόμαστε δημοφιλείς.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο Βασίλης Χιώτης, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
7: Αυτή την περίοδο κάθε κόμμα έχει τον πονοκέφαλό του. Για τη Νέα Δημοκρατία, ο πονοκέφαλος είναι τα ονοματεπώνυμα των δύο πρωθυπουργών της. Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία από τη μία είναι πολύ μακριά από τους υπόλοιπους, είναι καθαρά πρώτο κόμμα όποια δημοσκόπηση και αν κοιτάξεις. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι πολύ μακριά και από το στόχο της αυτοδυναμίας. Άρα δεν της περισσεύουν ψήφοι, ούτε εκείνης. Mm. Και βλέπει κάθε τρεις και λίγο δύο πρώην πρωθυπουργούς να δισασκούν κριτική, ολοένα και αυξανόμενη, και ειδικά για την περίπτωση του κυρίου Καραμαλή, που μέχρι τώρα έλεγε ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πληγώσω την παράταξή μου, έχουν αρχίσει και επικρατούν κάποιοι φόβοι μήπως τελικά και το κάνει. Γιατί η κριτική που έκανε για τους θεσμούς και τις υποκλοπές κυρίως τρόμαξαν κάπως τη Νέα Δημοκρατία, αλλά προφανώς δεν θα το ομολογήσουν.
11: Ναι. Θεωρείς ότι αυτό το ρήγμα μπορεί με έναν τρόπο να γεφυρωθεί με τον κύριο Καραμαλή ή να στο πάω και λίγο πιο πέρα? Αν ποτέ μπορεί αυτό το ρήγμα Καραμαλή Σαμαρά Νέας Δημοκρατίας να γεφυρωθεί?
7: Κοίταξε, με τον κύριο Σαμαρά είναι οριστικό το ρήγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί τρόπος να γεφυρωθεί, αν και στην πολιτική ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ. Με τον κύριο Καραμαλή είναι βέβαιο ότι θα γίνουν κάποιες προσπάθειες, έχουν γίνει ήδη κάποιες. Κάποια πρόσωπα κοινής αποδοχής του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Καραμαλή προσπαθούν εδώ και καιρό να τους φέρουν πιο κοντά. Όσο παράξενο και αν σ' ακούγεται, είναι πιο πιθανό να έρθει πιο κοντά ο κύριος Καραμαλής στη Νέα Δημοκρατία αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα. Διότι αν δεν κάνει κόμμα, αυτοί οι δύο είναι πολύ πιθανό να πάνε μέχρι το τέλος πιασμένοι χέρι-χέρι. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Καραμαλής θα πάρει αποστάσεις από αυτό, γιατί δεν πιστεύω ότι ο κύριος Καραμαλής ποτέ θα εναντιωθεί στην παράταξή του με τόσο ακραίο τρόπο. Το δικαίωμα της άποψής τους το έχουν κερδίσει και οι δύο. Και εγώ προσέχω πάντα τις διατυπώσεις του κυρίου Καραμαλή, που ακόμα και χθες ήταν κάπως πιο προσεκτικές. Δεν χτυπάγαν στο ψαχνό, παρότι η ουσία αυτών που έλεγε χτύπησαν στο ψαχνό. Άρα, πιστεύω ότι με τον κύριο Καραμαλή έχει μια ελπίδα ακόμα η Νέα Δημοκρατία να τον φέρει πιο κοντά της. Για τον κύριο Σαμαρά όχι. Για τον κύριο Σαμαρά έτσι κι αλλιώς λέει οι συνεργάτες του τουλάχιστον λένε ότι ετοιμάζει το κόμμα. Εγώ έχω τις αφιβολίες μου αν θα γίνει μέχρι τέλους. Αυτός είναι ο πονοκέφαλος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στις δικαστικές αίθουσες μεταφέρεται πλέον η πολιτική σύγκρουση μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για όσα υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας σχετικά με ακίνητο της οικογένειάς του που μισθώνεται στο δημόσια. Πάμε να ακούσουμε την περισσότερα στο ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου.
2: Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση αναφορικά με το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο νοικιάζεται στο δημόσιο. Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνης Γεωργιάδης προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός και ότι το ακίνητο επελέγει λόγω πολιτικής εύνοιας, προσθέτοντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενοικία 1,2 έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το δημόσιο.
8: Η σημερινή κίνηση του Προέδρου δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων. Αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου, εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλείψιμο.
2: Αγωγή για ηθική βλάβη, προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
9: Αγαπητέ κύριε Ανδρουλάκη, πρώτον σας ευχαριστώ. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ. Και μετά θα σκαθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό.
10: Ο κύριος Γεωργιάδης, πανικόβλητος, ονομάζει δίθεν πολιτική κριτική τα ψεύδια και τις συκοφαντίες που εν γνώση του εκτόξευε κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη με σκοπό την ηθική του εξόντωση. Ο κύριος Γεωργιάδης περιφέρει τον ιό της λάσπης και μολύνει το πολιτικό σύστημα. Επιλέγει να είναι ο φορέας της τοξικότητας.
2: Σκληρή απάντηση στο ΠΑΣΟΚ έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνοντας λόγο για ηθικό ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Είπαμε ότι υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα σε μια διάσταση την οποία ψέξαμε εφόσον ρωτηθήκαμε, όσα κυβερνητικά στελέχη ρωτηθήκαμε, χωρίς να γίνουμε δικαστές. Αυτός που γίνεται δικαστής ή εισαγγελέας θέτει νομικά θέματα. Όταν κατηγορείς τον πρωθυπουργό της χώρας ότι είναι ο ενορχιστρωτής της συγκάλυψης ενός τραγικού δυστυχήματος, δεν του κάνεις πολιτική κριτική, δεν του μιλάς για ηθικά ζητήματα, του απευθύνεις κατηγορίες.
12: Αντί να βογκάει ο γάιδαρος, βογκάει το σαμάρι. Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει δεχθεί διαρκείς επιθέσεις και δολοφονίας χαρακτήρα κυριολεκτικά.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών έθεσε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ. Θα μας πει περισσότερο ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.
13: Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, επισκέφθηκε την Αδριανούπολη και εκεί έθεσε πολλά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, έθεσε το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας, τονίζοντας ότι δεν θα παραμείνει η Τουρκία αδιάφορη για καμία πρωτοβουλία που συμβαίνει στο Αιγαίο, ούτε θα επιτρέψει κανένα τετελεσμένο, κατηγορώντας ουσιαστικά την Ελλάδα για αυτό το ζήτημα. Από εκεί πέρα όμως, αναφέρθηκε ότι η Τουρκία δεν θα κάνει υποχωρήσεις στα ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και την Κύπρο, αλλά αυτό που μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και μάλλον ανεβάζει εδώ τους τόνους, θέτει ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, ότι τονίζει ότι οι δραστηριότητες προς τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, δεν συνάδουμε σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της καλής συμμαχίας. Αναφέρει ότι δεν θα αδιαφορεί η Τουρκία σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ασφάλεια της Τουρκίας και τα δικαιώματα της στις θαλάσσιες περιοχές. Καταλήγοντας, υπενθυμίζει ότι οι Τουρκίες ενόπλες δυνάμεις μπορούν με αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας. Αυτή η δήλωση πηγαίνει σε πολλά ζητήματα και για την ασφάλεια της Τουρκίας αλλά και για τα νησιά, τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ προσεκτική ανάγνωση σε συνδυασμό με τις παραβιάσεις που έχουν γίνει προχτές και με το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που ετοιμάζει η Άγκυρα και θα εγκριθεί μάλλον το επόμενο διάστημα.
11: Και τι μπορεί να ορίσει ως απειλή η Άγκυρα? Ποια κίνηση, οποιαδήποτε κίνηση μπορεί η ίδια να την ερμηνεύσει ως απειλή επίσης?
13: Μάλιστα. Από τις δηλώσεις που ακούσαμε με μεγάλη προσοχή, ακόμα και η στρατιωτικοποίηση των νησιών μπαίνει σε αυτά τα πλαίσια.
0: Άμεση ήταν η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας στις αναφορές του Γιασάρ Γκιουλέρ. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Τσιλινίκου.
3: Μέσω πηγών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τονίζεται ότι σε μία περίοδο έντονων, αυξημένων γεωπολιτικών διεθνών προκλήσεων, δηλώσεις που αναπαράγουν έολες και αβάσιμες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζουν οι αρμόδιες πηγές. Και μάλιστα, όπως θα δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ενέργειες σε πολιτικά τετελεσμένα. Καταλήγουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως.
0: Στη Μέση Ανατολή το σκηνικό παραμένει εκρηκτικό και αβέβαιο, με τις απειλές και τις προειδοποίησεις από τις δύο πλευρές να συνεχίζονται. Πάμε να ακούσουμε από τον Γιώργο Φελίδη τι νεότερα υπάρχουν από τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς υπάρχει ομοβροντία αντικρουόμενων δηλώσεων και διαρροών.
4: Δηλώσεων και διαρροών. Και αρχίζουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη με καινούργια, βλέπεις, καπελάκια εδώ, κόκκινα, Make America Great Again του Donald Trump. Ο πρόεδρος λοιπόν στο Υπουργικό του Συμβούλιο σε έναν μονόλογο είπε πως οι Ιρανοί θέλουν πάρα πολύ να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που θέτουν στο τραπέζι οι Ιρανοί μέχρι στιγμής. Αυτοί, οι Ιρανοί, είπε, δεν έχουν άλλη επιλογή, αφού έχει καταστραφεί όλο τους το ναυτικό, όλη τους η αεροπορία, ενώ η ιρανική οικονομία είναι σε ελεύθερη πτώση με 230% πληθωρισμό. Επανέλαβε ο πρόεδρος ότι ο υπαριθμόν ένα χορηγός της παγκόσμιας τρομοκρατίας δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε και μια απειλή, πρόσθεσε υπαινικτικά, ίσως επιστρέψουμε εκεί, στο Ιράν, για να τελειώσουμε τη δουλειά. Νωρίτερα, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ραδιοτηλεόραση, στο PBS, στο κανάλι PBS, ο πρόεδρος είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να πάρει από εμάς ως δώρο την άρση των κυρώσεων, εάν ως αντάλλαγμα δώσει την παράδοση, παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του. Στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά τον πρόεδρο Τραμπ, πήρε το λόγο και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είπε, εκτίμησε ότι είχε σημειωθεί πρόοδος προς μια συμφωνία με το Ιράν. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και ημέρες, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, από την ιρανική πλευρά έχουμε διάφορες διαρροές για ένα προσχέδιο συμφωνίας με διάφορους όρους, τους οποίους η Ουάσιγκτον, είδαμε και στο βίντεο, τα χαρακτηρίζει πλήρη μυθεύματα, αλλά έχουμε και το νεότερο από το πρακτορείο Φαρς των Φρουρών της Επανάστασης, το προσκύμενο πρακτορείο, που λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να ανακοινώσει μονομερός επιτυχίας της συνομιλίας, αλλά τα μέλη της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας λένε ότι παραμένουν ακόμα άλυτα ζητήματα.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
14: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
15: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
14: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε.
17: για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
20: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
19: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
21: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
22: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
23: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
22: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
23: Και οι επιστροφές?
22: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
23: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
22: Φυσικά. Μα πού πας?
23: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
22: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
25: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 49 πρώτα λεπτά, με τις καταθέσεις μαρτύρων για τα αιματηρά επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Συνεχίστηκε η δίκη για την εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να είχαν συστήσει και να συμμετείχαν οπαδοί του Ολυμπιακού. Για φοβισμένους μάρτυρες κάνουν λόγο οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που τραυματίστηκε θανάσιμα από τη ναυτική φωτοβολίδα.
26: Λειτουργούν υποκαθεστώς φόβου, πιέσεων, εκβιασμών.
27: Και να στις καταθέσεις κάποιων μαρτύρων ενώπιον του δικαστηρίου σε σχέση με όσα έχουν καταθέσει προανακριτικά, βλέπουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι.
26: Ενώ έχουν επίσης αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία, ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος, δεν αναγνωρίζουν κάποια πρόσωπα. Φαίνεται ότι είναι φοβισμένοι.
28: Οι μάρτυρες είναι τόσο φοβισμένοι που όταν τους ρωτάει ο συνήγορος εάν αναγνωρίζει κάποιον, ενώ τον δείχνει στη φωτογραφία και λέει ότι δεν τον αναγνωρίζω, ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα, για ρε γυρίστε και δείτε καλά. Με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη, είπε ναι, τον αναγνωρίζω.
27: Σε κάθε συνεδρίαση οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη είναι παρόντες. Στοικά ακούν τους μάρτυρες που καταθέτουν ο ένας μετά τον άλλον. Κάποιοι από αυτούς έχουν αφήσει αιχμές για το ρόλο του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, για τον οποίο ο εισαγγελέας έχει προτείνει να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχει τελέσει αξιόπινες πράξεις.
28: Θα είναι μια άλλη καινούργια αρχή. Θα ανοίξουμε ένα άλλο βιβλίο. Θα ανοίξουμε μια άλλη σελίδα, την οποία προσπαθούν να την κλείσουν. Η διοίκηση του Πειραιά, του ερασιτέχνη και του Ολυμπιακού, της ομάδος Ολυμπιακού, του ποδοσφαίρου, και όλοι αυτοί οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δεν ξέρω τι είναι, όλοι αυτοί προσπαθούν να κρύψουν πράγματα με αυτόν τον κύριο. Θα έρθει αυτή η στιγμή που αυτός ο κύριος θα εμφανιστεί στο δικαστήριο μπροστά και να δούμε τι έχει να μας πει.
27: Η απόφαση του δικαστηρίου δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί κατά την αυριανή συνεδρίαση. Επιπλέον, οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη περιμένουν και την απόφαση της έδρας για το εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι φέρονται να έχουν δώσει σημαντικές πληροφορίες για κάποιους εκ των κατηγορουμένων, μπορούν να καταθέσουν στο δικαστήριο ή όχι.
0: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, εξελίξεις έχουμε στο σοβαρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στο ΟΑΚΑ την περασμένη Κυριακή μεταξύ του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κατέθεσε μήνυση κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
1: Είναι για το αδίκημα της πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης, είναι σε βαθμό πλημελήματος. Ήδη η μήνυση του κ. Μαρινάκη βρίσκεται στα χέρια εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος τη μελετά, θα εξετάσει εάν από τα όποια αδικήματα, εάν προκύψουν αδικήματα, εάν αυτά εμπίπτουν στον αθλητικό νόμο, δηλαδή εάν είναι αδικήματα τα οποία έχουν αθλητικό υπόβαθρο. Τώρα, άμεση ήταν η αντίδραση του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος πληροφορήθηκε για την μήνυση, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για άναδρη και απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε από τον κύριο Μαρινάκη. Για οργανωμένο στρατό υποδίκων μπράβων, χαρακτηρίζοντας χυδαίες τις πρακτικές του κυρίου Μαρινάκη, τη στιγμή που, όπως αναφέρει, ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες στην ιστορία του. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Δημητριάδης αναφέρει στην ανακοίνωσή του: για να το ξεκαθαρίζουμε, το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, τη τιμή και την υπόλοιψή μου. Λέξεις που ο κύριος Μαρινάκης δεν γνωρίζει. Είναι αδιανόητο, όποιες διαφορές και αν υπάρχουν, να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις. Για να τελειώνουμε. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στο βούρκο του. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος δεν αποκλείεται, Χριστίνα, να απαντήσει και εκείνος με μήνυση σε βάρος του κύριου Μαρινάκη.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την καρδιά σταθερά στο ιστορικό σπίτι της Λεωφόρου, ο Παναθηναϊκός αποχαιρετά την έδρα στην οποία έγραψε τις πιο λαμπρές σελίδες της πορείας του. Η νέα εποχή του Βοτανικού είναι γεγονός και αυτή τη μετάβαση αφήγεται το ντοκιμαντέρ του Sky με την υπογραφή του Παύλου Τσίμα.
2: Το νέο παλάτι του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό.
5: Ήταν πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, σύγχρονο. Με διαφορά τεράστια το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας και με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν μπορεί να το αντιγράψει κανείς άλλος, ότι από μεγάλο μέρος του γήπεδου θα φαίνεται η Ακρόπολης, θα φαίνεται ο Παρθενώνας.
2: Με φόντο την ιστορία της Αθήνας, οι εργασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς.
5: Τον Ιούνιο έρχονται τα πρώτα κομμάτια της σκεπής και το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να τοποθετούνται. Το Μάιο θα γίνει σπορά του γήπεδου.
2: Η ώρα πλησιάζει, ο Παναθηναϊκός θα μπει στο πιο σύγχρονο γήπεδο της χώρας και η άβρα της Λεωφόρου θα το συντροφεύει για πάντα.
6: Για μένα το γήπεδο της Λεωφόρου είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού. Το λέω και συγκινούμαι, αλλά έτσι.
7: Φιλοξένησε δράματα και τριάμφους, μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Η Λεωφόρος είναι πολύ περισσότερα από ένα απλό ποδοσφαιρικό γήπεδο.
2: Εκεί γιγαντώθηκε ο σύλλογος και το ντοκιμαντέρ Prime Time του Sky με τον Παύλο Τσίμα ξεδίπλωσε κάθε στιγμή του θρυλικού γηπέδου.
8: Η ενέργεια που σου έβγαζε αυτό το γήπεδο και αυτή η ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν κάτι το καλύτερο που ό,τι καλύτερο έχω ζήσει στην καριέρα μου πραγματικά.
2: Μεγάλες μορφές που φόρεσαν τα πράσινα παραθέτουν τις δικές τους αναμνήσεις από το σπίτι του Παναθηναϊκού.
9: Η Λεωφόρο την είδα όταν ήμουν ακόμα στο δημοτικό, μαθητής του δημοτικού σχολείου. Όταν άρχισε η προπόνηση, εγώ πήγα. Πήγα στην Κερκίδα, πίσω από τη θύρα 13.
10: Ήταν Λεωφόρο τέτοια, τα φώτα τα παλιά, ψιλοκίτρινα, καπνό από τα σουβλάκια έξω, μέσα στο γήπεδο. Μιλάμε, ήταν μια ανούσυρα περίεργη. Έρχεται το Ταρδέλε, μου λέει, του λέω, έτσι είναι. Έτσι κάτσε εγώ.
12: Το λεπτό του αγώνα, ο Σάρτας φτάνει. Γκολ, 1-0 από τον Βασίλη Σάρτα.
29: Είναι ένα ιστορικό γήπεδο. Μην το ξεχνάμε το 1971 που αυτή η ομάδα πήγε στο Wembley.
2: Το Απόστολος Νικολαίδης ήταν η καρδιά του Παναθηναϊκού για 104 χρόνια.
30: Το γήπεδο του Λεωφόρου είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Όταν θα φύγω από αυτό το γήπεδο θα πάω να ανάψω ένα κεράκι, ούτως ώστε το άλλο γήπεδο να είναι το φως που λένε για τους νέους, για την καινούργια ομάδα του Παναθηναϊκού, για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
31: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
11: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
13: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
13: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
14: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
15: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
17: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
31: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
32: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
33: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
32: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
34: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
35: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
36: ΣΚΑΙ Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
37: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν τη συνεδρίωση του Υπουργικού Συμβουλίου διεμήνυσε ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ικανοποιημένες. Νωρίτερα σήμερα ο Λευκός Οίκος διέψευσε την αναφορά στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρο το Ομάν, απειλώντας ευθέως τη χώρα μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του στενού του Ορμούς με την Τεχεράνη. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να μοιραστούν τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, ο Τραμπ ανέφερε: «Το Ομάν θα συμπεριληφθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε». Στο μέτωπο του Λιβάνου, τώρα οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εκτεταμένη οδηγία εκένωσης, προτρέποντας τους κατοίκους σε όλο τον Νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας ότι όλες οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται ζώνες μάχης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γεσάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε το απόγευμα ένας αλλοδαπός άνδρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 6.30 το απόγευμα, ένας άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στα δύο πόδια. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Το όχημα των δραστών εντοπίστηκε στη λεωφόρο Κηφισού και μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε στο ύψος της οδού Τσούντα στο ρεύμα προς Λαμία. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος που κατάφερε να διαφύγει. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική αλλά και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του φαινομένου της διασυνοριακής εγκληματικότητας, γνωστού ως εγκληματικός τουρισμός. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άνδρες και μία γυναίκα, αλλοδαπή, ηλικία 40, 33 και 26 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Μεταξύ των δραστών είναι και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, που ήδη βρίσκεται έγκλειστο σε σοβρονιστικό κατάστημα, καθώς και μία 23χρονη Ελληνίδα. Η αξία της παράνομης δράσης τους υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ. Η Θεόνη Κουφονικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Μια υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα αρκεί πλέον αντί για πλήθος δικαιολογητικών στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά. Όπως για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίου, απολυτήριο στρατού, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά κλπ. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, η σχετική ρύθμιση έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και τώρα εκδόθηκε και η εγκύκλωση του Υπουργείου Εσωτερικών που παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος. Και στα αθλητικά, απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ της Crystal Palace και της Ράγιο Βαγεκάνο για το τρόπαιο του Conference League. Νωρίτερα σε κεντρική πλατεία της Λεψίας, οπαδοί των Άγγλων συναντήθηκαν με Ισπανούς οπαδούς με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια. Η ομάδα που θα επικρατήσει απόψε θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με πρόσκυρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5. Μποφόρκη θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός θα είναι ο καιρός στο Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του

1963 ο Bob Dylan κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ και μέσα σε αυτό και το συγκεκριμένο τραγούδι που νομίζω ότι όλοι το αγαπάμε, έτσι. Και καλώς ορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε και αυτό το βράδυ, Τετάρτης 27 του μήνα.

τι δεν έχουμε να πούμε απόψε. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Χθες δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα για την συνέντευξη που είχαμε με τη Λένα Διβάνη. Ήταν, δεν ξέρω, έξω από τα δόντια και λίγα λέω. Ήταν τόσο απολαυστική, χύμαρος, αλλά και δεν μάσησε καθόλου τα λόγια της, μα καθόλου, για πάρα πολλά πράγματα που την ρώτησα. Και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Το βιβλίο της είναι πολιτικό, θα το διαβάσω αυτές τις μέρες και όπως σας είπα θα σας πω την άποψή μου την Τρίτη που μας έρχεται. Πολλά έχουμε να πούμε, πολλά και ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι ένα από αυτά που ήθελα να μείνω ήταν το ότι... Εντάξει, έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο και έχουμε πάθει παράκρουση, έτσι, το έχετε καταλάβει. Έρχονται πια από το Λονδίνο εδώ για να δροσιστούν. Οριακά είμαστε σε αυτή την εικόνα. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι. Μας τα έλεγε και χθες ο φίλος ο Γιάννης Αβόπουλος, που ταξιδεύει από Ολλανδία, Λονδίνο, το τι ακριβώς συνέβαινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αλλά αυτό που μας είπε... Και επειδή τα είπαμε αργά εχθές μαζί του, για ακούστε το. Αν είστε Έλληνες οι οποίοι ασχολείστε με τοποθέτηση κλιματιστικών, χρυσές δουλειές λέει στην Ολλανδία, γιατί αυτή τη λογική δεν την είχανε να έχουν κλιματιστικά, είτε σε άλλες περιοχές, σε εκείνο το κομμάτι της Ευρώπης. Και μας έλεγε ότι πάρα πολλοί, επειδή έχουν αλλάξει πια οι συνθήκες, οι καιρικές και οι κλιματικές, αν θέλετε, τοποθετούν πια κλιματιστικά. Και λέει όσοι, μου το είπε χαρακτηριστικά εχθές, όσοι στην Ελλάδα ασχολούνται με αυτό το θέμα, ας το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά, να έρθουν να βγάλουν λεφτά, με αυτή την έννοια. Το καλύτερο βέβαια, πρέπει να σας πω ότι το άκουσα από την Μόνικα Μπελούτσι.

0: την ρώτησαν πώς βιώνει την αναπόφευκτη πορεία προς το γύρας. Υπάρχουν, λέει, δύο επιλογές. Ή γερνάς ή πεθαίνεις. Το ωραίο με την ηλικία μου, είπε η Μπελούτσι, είναι ότι σταματάς να είσαι στο επίκεντρο της προσοχής και γίνεσαι θεατής. Μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Αρκεί βεβαίως, το είπε πάρα πολύ ωραία ο Κώστας Γιαννακίδης, να είσαι θεατής, μάλλον όταν είσαι θεατής, να μην θυμάσαι όσα δεν έκανες και όσα έχασες όταν ήσουν πρωταγωνιστής. Βέβαια, αυτό νομίζω ότι ισχύει για όλους μας. Γιατί μεγαλώνοντας, κακά τα ψέματα, είναι κάτι που το συζητάω με τους δικούς μου ανθρώπους, ελάχιστοι είναι, και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι πια παρατηρούμε τελείως διαφορετικά τα πάντα και δίνουμε και μεγαλύτερη αξία σε σχέση, σε ένα κρασάκι που θα πιούμε, έτσι. Είδες πως έρχεται το Σαββατοκύριακο και το σκέφτομαι από τώρα. Αυτό είναι. Διότι τι κάνεις για να μπορέσεις να απορρευτείς? Κλείνεις τραπέζι σε ένα ωραίο μεζεδοπωλείο, έτσι που πας, δεν θέλει πολλά. Το κλείνεις από αρχής εβδομάδας. Και με αυτό πορεύεσαι. Άσε το ότι είναι και η πρώτη αργία που θα κάτσω. Και έρχεται η Πουπουλίδου και μου λέει, μέσα στον Ιούνιο θα κάνεις και δύο φορές μαγκαζίνο. Έτσι κατάλαβες. Αυτό είναι η Πουπουλίδου. Σου δίνει μια αργία, αλλά το πληρώνεις με κάποιο τρόπο. Δεν πειράζει. Γελάμε πολύ με την διευθύντρια προγράμματος. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι οι πανελλαδικές είναι ένα από τα θέματα. Ηρεμία, παιδιά. Θα το συζητήσουμε και αυτό το θέμα στην πορεία. Και βεβαίως έχουμε και δύο νέα κόμματα πια, επίσημα, από χθες που εισάγονται και βέβαιως εγγράφονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Τώρα αρχίζει και η μέτρηση, αν θέλετε, το αν θα επιδοκιμάσει κάποιος τις θέσεις, το πρόγραμμα, γιατί βέβαια ο τελευταίος κριτής σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία ποιος είναι? Είναι ο πολίτης. Η Ελλάδα σίγουρα έχει τραυματιστεί στο παρελθόν από κόμματα και από μια προσέγγιση λαϊκίστικη της πραγματικότητας. Εδώ τώρα είμαστε, αν θέλετε, σε ένα κομβικό σημείο έτσι κι αλλιώς. Τα κόμματα, και παρά την κρίση που διανύουν ως θεσμοί, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση της δημοκρατίας, όχι νομίζω, σίγουρα είναι μια κατάκτηση της δημοκρατίας, και κρίνονται για τα όσα λένε, για τα όσα υποστηρίζουν και με τον τρόπο που, αν θέλετε, ακόμη και εσωτερικά λειτουργούν. Είχαμε χθες τον κύριο Τσίπρα, ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, επιστρέφει στην πολιτική σκηνή, έχοντας καλλιεργήσει ο ίδιος υψηλές προσδοκίες. Νομίζω ότι αυτές θα μείνουν ευσεβείς πόθη του, αν δεν παρουσιάσει έναν εναλλακτικό τρόπο διακυβέρνησης, ουσιαστικό όμως, όχι με τσιτάτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ιάκωβο Αρμάο, είναι διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και επικοινωνιολόγος. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία.
0: Λίγο πιο κοντά τώρα στο ακουστικό, δεν ξέρω πώς μιλάτε. Hands free, από τι μιλάτε?
1: Με ακούτε καλά ή να βάλω κατευθείαν το τηλέφωνο στο αυτή?
0: Κατευθείαν το τηλέφωνο στο αυτή.
1: Αυτό θα κάνω αμέσως.
0: Εντάξει, εντάξει. Γιατί θα διοικήσουμε την συνομιλία, καταλάβατε. Αυτό είναι και δεν θα ακούμε με προσοχή τι λέτε. Τώρα σας ακούμε, για να δω. Ναι. Το χάσαμε. Χάσαμε τη μεταφορά. Κάτσε, περίμενα να ξανακαλέσουμε. Θανάση μου, ας ξανακαλέσουμε τον κύριο Αρμάγιο, γιατί κόπηκε η γραμμή. Λοιπόν, να κάνουμε συστάσεις. Δήμητρα Σταματίου, μεγάλη τύχη, μετά από καιρό, άφησε την πρωινή ζώνη και τους διευθυντές και θυμήθηκε και εμάς τους ταπεινούς, θνητούς. Έτσι είναι, Δήμητρα. Να τα λέμε και αυτά. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αριστεραξία και μέλεια παραγωγής της εκπομπής στο 210-48-00-174. Μηνύματα καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη. Ισχύει το www.skyradio.gr. Τα υπόλοιπα θα τα πω συνέχεια. Τώρα νομίζω ότι μας ακούει ο κύριος Αρμάος. Για να δω.
1: Αν με ακούτε κι εσείς καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Πάντως είδατε τι είναι οι εταιρείες τηλεφωνίας. Από το hands free στο αυτή σας χάσαμε.
1: Έτσι. Κοιτάξτε, είναι μια περιπέτεια, όπως οι περιπέτειες που θέλουν.
0: Δηλαδή είναι τεράστια απόσταση. Έτσι. Λοιπόν, πώς τα είδατε χθες τα πράγματα?
1: Τι να σας πω, με πάσα ειλικρίνεια ο Θεός και η ψυχή του.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας Καταρχάς να σας κάνω μια άλλη εισαγωγή.
0: Ναι, ό,τι θέλετε.
1: Με όλο το σεβασμό προς όλα τα πολιτικά κόμματα. Η Ελλάδα χρειαζόταν, χρειάζεται και σίγουρα θα χρειαστεί μια πολιτική ισορροπία, την οποία δεν τη διαθέτει κομματικά. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα πολιτικό κόμμα και υπάρχει σε μεγάλο μικρό βαθμό θα φανεί, το οποίο πρακτικά είχε μια πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο, τουλάχιστον όσο αφορά τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό δημιουργήσε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα μια ανισορροπία, διότι δεν ήταν εύκολο είτε να δεχτεί κάποιος την κριτική, γιατί αισθανόταν πάρα πολύ ισχυρός, είτε ακόμα και αυτή η κριτική, η οποία δεν μπορεί να μην υπάρχει, να φτάνε σε όλους τους πολίτες με τον ίδιο σωστό τρόπο. Ο κύριος Τσίπρας, όταν ξαναξεκίνησε αντικειμενικά με δύσκολες συνθήκες, γιατί προσπαθεί να το κάνει σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ξεκίνησε με μια πραγματικότητα την οποία δεν μας είχε συνηθίσει την πρώτη του θητεία ως πρωθυπουργός, θα έλεγα. Ήταν πάρα πολύ οργανωμένος και ο Γιατζόπουλος. Ήταν πάρα πολύ συστηματικός, ήταν πάρα πολύ επαγγελματίας στα εργαλεία της πολιτικής. Διάβαζε τις έρευνες, η όλη διαδικασία την οποία είχε μαζί του ανθρώπους, είχε εταιρείες, είχε ανθρώπους ειδικούς επικοινωνίας. Φαινόταν ότι κάθε βήμα, δεν σας το κρύβω, με βάση αν θέλετε το χειρίδιο της πολιτικής επικοινωνίας, το έκανε σωστά.
0: Ναι.
1: Μέχρι που για κάποιο λόγο επέλεξε να γίνει, τι να σας πω, αρχηγός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για 24 ώρες, γιατί αυτά τόσο διαρκεί. Και να αποφασίσει και να επιλέξει ένα όνομα το οποίο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι το βάλαν στις έρευνες και είπαν οι έρευνες
0: ότι τι ωραίο όνομα. Θα κάνουμε τη διαφορά.
1: Πάμε με αυτό και θα ασκήσουμε. Ναι. Πάμε με αυτό και θα πάρουμε όλο το κόμμα της αριστεράς, όταν ξέρετε υπάρχουν βασικά δεδομένα που θα έπρεπε στην πολιτική να εξηγήσει.
0: Να επικαλεστώ την ιδιότητά σας, είστε επικοινωνιολόγος. Υπόθεση εργασίας. Σας καλούσε ο κύριος Τσίπρας στο επιτελείο του και σας έλεγε: Ιάκωβε, να σου πω κάτι. Πες μου, έχω αυτό το όνομα. Σκέφτομαι με αυτό. Ή του είχαν πει οι συνεργάτες, τι θα του λέγατε. Και ζητούσε την άποψή σας.
1: Ειλικρινά σας λέω: πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος που είναι δίπλα του να μην του είπε το πρόβλημα του ονόματος. Είμαι σίγουρος ότι θα υπήρχαν άνθρωποι.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα του ονόματος?
1: Το πρόβλημα του ονόματος είναι ότι φέρνει συνειδημούς, ένα, ότι είναι ένα όνομα το οποίο μπορεί πάρα πολύ εύκολα να γίνει προϊόν κοροϊδίας, δύο, τρία, ότι
0: και
1: είναι
0: φάνηκε αυτό
1: το
0: από τον τρόπο που τρολάρει η ΚΝΕ σήμερα.
1: Μόνο ΚΝΕ,
0: λέμε, ναι.
1: Μόνο ΚΝΕ, δηλαδή, μα και σε εσάς είμαι σίγουρος ότι σας είχαν πάρα πολλά αστεία με όλη την ιστορία του ονόματος.
0: Ναι.
1: Είναι ότι έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα και το Ελλάδα, σας θυμόσαστε, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν τουλάχιστον πολιτικά περιθωριακοί. Είναι μια διαδικασία που κανείς λέει ότι θα μπορούσε να με βοηθήσει, αλλά μετά ψάχνει να δει πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει. Και είναι, να σας πω την αλήθεια, μια λογική, την οποία την είχαμε πολλές φορές στην επικοινωνία, ότι ξέρετε κάτι, αν βγεις γυμνός στο Σύνταγμα, σίγουρα θα τραβήξει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Γιατί σας το λέω και για το παιδί, ότι ο κ. Τσίπρας πήρε μια απόφαση, πολύ σημαντική απόφαση, να φύγει από το κόμμα του, θεωρητικά να απαγκιστρωθεί από αυτό, θεωρητικά σας λέω ακόμα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ έχει σαφέστατα αντιστοιχεί σε πολλές διαδικασίες, να επανέλθει για τον οποιοδήποτε λόγο επανήλθε, προσωπικό, κοινωνικό, ουσιαστικό, μοιάζει περισσότερο προσωπικό προς ώρας. Και ενώ ακολούθησε, αν θέλετε, σας το ξαναλέω, γιατί έχει μεγάλη σημασία.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι για το καλό, να σας πω, την αγία της χώρας. Δηλαδή, η χώρα χρειάζεται και κανείς να είναι επαγγελματίας, και κανείς να είναι τεχνοκράτης, και κανείς να έχει μεγάλη, να δίνει σημασία στην κοινωνία και στην κοινωνική πολιτική. Άρα καλό θα ήταν ένας Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα είχε μια ακολουθία ή μια νέα κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, να έρθει πολιτικά, να πει γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, να πει γιατί επέλεξε να κάνει μια νέα αρχή, να πει ακόμα και γιατί κάνει αυτή την επιλογή την οποία κάνει. Όταν όμως εσύ επιλέγεις ένα όνομα το οποίο του δίνει τη δυνατότητα είτε επικοινωνιακά να γίνει αντικείμενο χλέβης, είτε στο όνομα της επικοινωνίας ότι θα τραβήξει κόσμο και θα συζητηθεί, να χάσει την πολιτική του ιδιότητα και ταυτότητα, τότε κάνεις από την αρχή ένα πολύ μεγάλο φάουλ. Και αυτό το φάουλ, δεν θα σκρύβω, αδικεί και τους ψηφοφόρους και τους ανθρώπους των οποίων πιστεύουν, και τα στελέχη των οποίων τον ακολουθούν, και τον ίδιο. Είναι νωρίς. Θα δούμε ακόμα πάρα πολλά πράγματα.
0: Καλά, έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Να δούμε πρόγραμμα πρώτα απ' όλα. Αν έχει ένα πρόγραμμα. κυβερνησιμότητας.
1: Κοιτάξτε, η διακήρυξή του
0: είναι
1: μια προσπάθεια, ναι, γενικό μεν, αλλά κακά τα ψέματα είναι μια προσπάθεια ανασύνθεσης.
0: Και εγώ να γράφω ένα λόγο αν ήμουν υποψήφιος, τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή πώς να, δεν είχε κάτι συγκεκριμένο.
1: 8 στους 10, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα όμως παντού, δεν έχει πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα, να ξέρετε.
0: Ναι,
1: αυτό
0: δηλαδή,
1: είναι το πρόβλημα
0: κάτι, πανευρωπαϊκό. Θέλω καλή παιδεία, θέλω δικαιοσύνη, θέλω... ποιος δεν θέλει στα χαρτιά και στα λόγια.
1: Απ' την άλλη δείχνει, και αυτό είναι μια πραγματικότητα κανείς μπορεί να πει, ότι είναι ένα πολιτικό κείμενο,
0: ναι.
1: Είναι ένα επεξεργασμένο κείμενο, είναι ένα κείμενο το οποίο δείχνει έμεσα και σε ορισμένες φορές και άμεσα ότι υπάρχει μια κυβερνητική εμπειρία. Δεν έχει να κάνει μόνο με... Αν βάλετε το κείμενο της κυρίας Καστιανού, δεν έχει καμία σχέση. Είναι πιο
0: σημαντικό, ναι, καλά, εντάξει.
1: Πιο αντιστημικό, πιο καθαρό θεωρητικά, ηθικά. Θα σας πω όμως ότι υπάρχει διαφορετική αφετηρία και είναι πολύ ξεχωριστά τα δεδομένα. Στον κύριο Τσίπρα όμως, αυτή η επιλογή που έκανε στο όνομα, ειλικρινά σας μιλώ, ήταν ο απόλυτος εφηδιασμός, νομίζω, για πάρα πολύ κόσμο. Ακόμα και σε αυτούς που το λέγανε και το ψιθυρίζανε, στην τελική επιλογή, που είναι σαφέστατο ότι ήταν μια.
0: Μάλλον το λέγανε για να το εξορκίσουν.
1: Εικάζω να σας πω την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι το σύμβολο συμβουλεύει.
0: Ναι.
1: Ή ότι κάποιος δεν είχε το θάρρος να του πει ότι πρόεδρε, με αυτό το, όνομα το κόμμα δεν θα προχωρήσει. Κακά τα ψέματα, θα φάμε πολύ ξύλο. Σας το λέω πάρα πολύ απλά. Ή ο ίδιος ήταν τόσο επίμονος για αυτό το πράγμα και θεώρησε ότι ήταν μια τόσο πολύ έξυπνη ιδέα, που είπε προχωρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω τις επόμενες μέρες να πιάσουμε μαζί. Ξέρετε, εκτιμώ την άποψή σας. Να δούμε λίγο και το θέμα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και θέλω να πιάσουμε λίγο και τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας καλέσουμε τις επόμενες μέρες, όχι μαζί, ένα-ένα θα τα πιάσουμε, να τα πούμε αναλυτικά. Εντάξει.
1: Χαρά μου μεγάλη, συγγνώμη για την περιπέτεια της αρχής.
0: Καλά, δεν είναι.
1: Αλλά...
0: Να σας πω.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Καλά, ζωντανή εκπομπή είναι.
1: Αλλά να σας πω, και επειδή έχετε απόλυτο δίκιο, ότι έτσι κι αλλιώς ξεκινά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, ναι, με τη χώρα. Πλέον τα δεδομένα είναι ανοιχτά. Πλέον σιγά σιγά, δεν σας λέω στην αρχή, ούτε καν στις πρώτες μετρήσεις, ίσως στις δεύτερες, στις τρίτες.
0: Ναι. Θα αξιολογηθούν κι αυτά.
1: Θα υπάρχει μια συνολική αξιολόγηση.
0: Κυρίως μετρήσεις του καλοκαιριού θα το δούμε. Μάλλον εκεί. Οι τελευταίες μετρήσεις πριν το καλοκαίρι θα φανεί κάτι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ να είστε καλά για όλα.
0: Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, πάντως, επειδή λέγαμε για τρολάρισμα, εχμήρωσε ο τρόπος και η διάθεση που έτσι υποδέχτηκε η ΚΝΕ το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Και ειδικότερα βγήκε και ένα βίντεο που αναρτήθηκε και υπενθυμίζει τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την συμβολή του στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Ισραήλ. Τα επενετικά λόγια του για τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο, το ναι που είπε στην Βουλή για το τρίτο μνημόνιο κτλ. Και λέει, του Τσίπρα το rebranding είχε επιτυχία. Σκεφτείτε το κόμμα του, σκάει η αστυνομία. Για να μάθετε τις θέσεις του κόμματος Τσίπρα, καλέστε το 100. Αυτό είπε το... η νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Λοιπόν, θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Γεια σου ρε Γιάννη, την καλησπέρα μου. Μας ακούει μέσα από το τρόλεϊ. Γραμμή 21, Νίκαια Ομόνοια. Σήμερα δεν μου κάνεις μεγάλο κύκλο, άρα είμαστε εντάξει. Να πω την καλησπέρα μου και στην Σόφη. Γεια Σόφη μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Η Σόφη θα διαβάσει και το βιβλίο της Ελένας Διβάνη. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, κυρία Σταματίου, και επιστρέφουμε.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center. Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
12: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, χαρακτηριστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Τόνισε ότι το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό σε όλους και κανείς δεν θα το ελέγχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρο και το Ομάν, απειλώντας ευθέως τη χώρα, μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του στενού του Ορμούς με την Τεχεράνη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τρεις αλλοδαποί συνέλειψαν στον Κυφισό στο ύψος της Τσούντα μετά από καταδίωξη, ενώ αναζητείται ένα ακόμα άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Το απόγευμα, ένα άτομο εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία οι δράστες προσέκρουσαν σε αυτοκίνητα και εγκατέλειψαν το όχημα. Μια συμμορία χιλιανών βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου σε βίλα στα νότια προάστια με θύμα έναν οφοπλιστή και λύει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φυλακισμένος στον Καρυδαλό, καθώς και μια γυναίκα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Και σαν σήμερα έφυγε δολοφονημένος από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης.

Η ζωή και ο θάνατος του Γρηγόρη Λαμπράκη ενέπνευσε τον Βασίλη Βασιλικό στο περίφημο πολιτικό του μυθιστόρημα «Το Ζήτα», κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λιβάνη, και το 1969 μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με τεράστια επιτυχία από τον Κώστα Γαβρά. Πρωταγωνιστές ήταν ο Ιβ Μοντάν, έτσι, μην το ξεχνάμε, η Ειρήνη Παπά και από εκεί βεβαίως ο Μικής Θοδωράκης.

Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Καλά θα κάνουμε να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, έτσι. Ήταν λοιπόν 27 Μαΐου του 1963, τότε που ο Γρηγόρης Λαμπράκης άφησε την τελευταία του πνοή. Βέβαια νωρίτερα ήταν 22 Μαΐου όταν παρέστηκε, μίλησε για την ειρήνη στην Θεσσαλονίκη και μετά το τέλος της εκδήλωσης δέχτηκε την δολοφονική επίθεση σε κεντρικό δρόμο της πόλης από τρίκυκλο, στο οποίο ήταν ο Σπύρος Κοντζαμάνης και ο Εμμανουηλίδης. Τραυματίστηκε λοιπόν σοβαρά και έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1963, σε ηλικία μόλις 51 ετών. Κάτι που προκάλεσε αγανάκτηση στην κοινή γνώμη, οξύτατη πολιτική κρίση αλλά και διεθνή κατακραυγή. Τώρα κατά τα άλλα, ναι, ο Γιουλέρ έβαλε την στρατιωτική στολή του σε μια προκλητική ομιλία του στην Αδριανούπολη, στην οποία έθεσε θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Είπε πολλά, είπε πάρα πολλά. Ακούσαμε και μια ενδιαφέρουσα ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη και βέβαια είχαμε και την απάντηση από τη μεριά της Ελλάδος, από το αρμόδιο Υπουργείο. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Βέβαια, ο στρατάρχης Γιασάρ Γκιουλέρ δεν έμεινε εκεί, γιατί μίλησε για την γαλάζια πατρίδα. Μάλλον το είπε εξής: γαλάζια και ουράνια πατρίδα μας. Έτσι, και ότι δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας. Εσωτερικό το ακροατήριο. Όχι ότι είμαστε και στην καλύτερη φάση, έτσι κι αλλιώς. Στην καλύτερη φάση πρέπει να είναι ψυχολογικά τα παιδιά. Και το λέω αυτό γιατί παίζει ρόλο όσοι περάσαμε στα νιάτα μας τότε. Κοντεύουμε να τα ξεχάσουμε αυτά τα χρόνια, έτσι. Έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι λέω. Αναφέρομαι στις πανελλαδικές εξετάσεις που είναι πρώτων πυλών για χιλιάδες μαθητές, μαθήτριες και μαθητές, που κορυφώνεται, ξέρετε, μια προσπάθεια μηνών, ετών για κάποια άλλα παιδιά, ως προς την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι νομίζω διαμορφωμένο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, γιατί έτσι λειτουργεί δυστυχώς, ως ένας προθάλαμος αυτές οι εξετάσεις, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται ψυχραιμία. Το λέμε και το ξαναλέμε, ποιος θα ακούει? Ο νέος που δεν εισάγεται στο πανεπιστήμιο, τουλάχιστον με την πρώτη προσπάθεια, δεν είναι ένας αποτυχημένος νέος. Καταλαβαίνω ότι και εμείς στην ηλικία εκείνη, στο μυαλό μας, προφανώς ήταν η αρχή και το τέλος. Θα μου πεις και εσύ, αν δεν είχες περάσει τότε με την πρώτη, τι θα έλεγες τότε. Ναι, αλλά περνώντας τα χρόνια, κάπως θα αξιολογείς τα πράγματα. Και ειδικά τώρα πια που εμείς όταν ξεκινήσαμε, πήγαμε, σπουδάσαμε, είχαμε κάτι στο μυαλό μας που θέλαμε να κάνουμε. Και αυτό το κάναμε και μια ζωή. Έτσι. Τουλάχιστον προσωπικά είμαι και από τους τυχερούς ανθρώπους που έκαναν δουλειά αυτό που είχαν φανταστεί να κάνουν. Ραδιόφωνο ήθελα να κάνω, Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Τώρα πια οι νέοι

0: ήταν μάλλον μια περίπτωση που δεν θα είχε χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο μηχάνημα, γι' αυτό το λέτε, έτσι.
1: Όχι, θα σας πω γιατί το λέω.
0: Ναι.
1: Πάση περιπτώσει. Μετά από περίπου 16-17 ώρες, δηλαδή Δευτέρα προς Τρίτη ξημερώματα, γύρω στις 4 με 5 το πρωί, κάποιος άγνωστος τηλεφώνησε στο νοσοκομείο και είπε ότι, ξέρετε, αυτή τη συσκευή θα τη βρείτε σε αυτό το σημείο, το οποίο σημείο είναι στην άλλη γωνία,
0: ναι,
1: σε μια γωνία που δεν είναι πολύ σύγχρονη, και είπε στο προσωπικό του νοσοκομείου που θα το βρουν. Εγώ αυτή την ερμηνεία θεωρώ σαν...
0: Να ρωτήσω κάτι όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι εύκολα μπαίνει κάποιος μέσα και παίρνει ό,τι θέλει.
1: Άμα είναι γενική εφημερία και κάποιος έρθει στο τμήμα επικών περιστατικών και πει ότι ήρθα και θέλω ψυχιατρική εκτίμηση, θα το δεχτούμε. Τι θα κάνουμε.
0: Ναι, άλλο αυτό.
1: Ναι, προσέξτε τώρα, σε αυτό που λέτε τώρα έρχομαι.
0: Ναι, το παίρνω, ρε παιδί μου, παίρνω ένα πράγμα που είναι σε μια βαλίτσα με ρόδες. Πού είναι, μια βαλίτσα με ρόδες.
1: Όχι, είναι το μέγεθος.
0: Το μέγεθος, ναι. Δεν είπα ότι μοιάζει με βαλίτσα.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου, δηλαδή.
1: Είναι, είναι ιατρική συσκευή. Λοιπόν, να σας πω, εγώ τώρα κατά τη γνώμη μου, ποια είναι τα τρωτά σημεία που πρέπει να διορθωθούν, έτσι. Πρώτον, δυστυχώς εκείνο το σημείο, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών δηλαδή, υπήρχε το ιδιωτικό συνεργείο φύλαξης του ιδιώτη εργολάβου.
0: Ναι.
1: Δεν φταίνε σε τίποτα τώρα τα παιδιά, οι χαμηλόμεστοι εργαζόμενοι εκεί πέρα που έρχονται για ένα μισθό πολύ χαμηλό. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι ανεκπαίδευτοι, δεν έχουν εμπειρία από φύλαξη και τέτοια. Άσε που αυτοί οι εργολάβοι αλλάζουν τα μπουκάμισα. Κάθε διοικητής του νοσοκομείου που έρχεται φέρνει κι άλλον ιδιώτη εργολάβο φύλαξης. Ενώ αντίθετα το προσωπικό που είναι στην πύλη, κεντρική πύλη, είναι επικεφαλής έμπειρους υπαλλήλους επιστασίας φύλαξης που είναι υπάλληλοι του νοσοκομείου. Την ημέρα με γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς κλπ. Είναι άδειος. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Για να έχουν και το νου τους. Ο πιο ουσιαστικός λόγος είναι όμως, ο κυριότερος, ο πιο σοβαρός, είναι ότι είχαμε τονίσει ότι αυτό είναι επικίνδυνο για τους ασθενείς, κυρία Τζούλου.
0: Ναι.
1: Γιατί μερικές φορές ένα οξύψυχο σύνδρομο που εκδηλώνεται μπορεί να έχει οργανικά αίτια και πρέπει το νοσοκομείο να είναι σε διάταξη κανονικής πλήρους
0: για να προλάβει και τα υπόλοιπα.
1: Και να μπορεί να διερευνηθεί επαρκώς το συμβάν. Και είναι πραγματικά λυπηρό που αυτό, σας πληροφορώ και σας υπενθυμίζω, δεν αναφερόταν στην υπουργική απόφαση την αρχική με την οποία άλλαξε η διάταξη των εφημερευόντων νοσοκομείων τον Οκτώβριο του 2024. Αυτό ήταν μια εγκύκλιος της τελευταίας στιγμής, δύο μέρες πριν αλλάξει το σύστημα. Ανέρεσε αυτό που είχαμε πείσει την πολιτεία επιτέλους και ίσχυε 3-4 χρόνια πιο πριν. Στα γενικά νοσοκομεία η ψυχιατρική εφημερία να είναι την ίδια μέρα με τη γενική εφημερία του υπόλοιπου νοσοκομείου. Mm-hmm. Προφανώς ήταν μια επιμονή του κ. Βαρτζόπουλου αυτό. Τώρα μας έφυγε ο κ. Βαρτζόπουλος από το Υπουργείο Υγείας για άλλους λόγους. Αλλά όμως αυτό έμεινε και επιτέλους πρέπει να διορθωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτά θεωρώ σαν αιτίες.
0: Ωραία,
1: και πλευρές.
0: Τα κρατάμε. Εγώ ήθελα ακριβώς επειδή είστε και στο νοσοκομείο. Μου έκανε εντύπωση η είδηση. Δεν ήθελα να περάσει η απαρατήρηση. Άνοιξε ο τρόπος που θα απομυθευτείτε το ειστήριό σας και φέτος, όλοι μαζί μπορούμε, θα τιμήσει το Μάνο Λοΐζο. Γιατί ο δρόμος έτσι κι αλλιώς και του Μάνου Λοΐζου έχει τη δική του ιστορία. Πρέπει να σας πω, επειδή πέρυσι κάναμε μια υπερπροσπάθεια το βράδυ της μετάδοσης, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί στην ουσία έκανα εδώ την κάλυψη, είχα έρθει και από την άδειά μου, της βραδιάς αυτής και μόνταρα την εκπομπή στον αέρα. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Με ηχητικά, με συνδέσεις, με αποσπάσματα, με... δεν σας κρύβω ότι άρχισα από τώρα, επειδή να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός, έτσι χτυπάμε και ξύλο. Πέφτει 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα κιόλας, στο Καλλιμάρμαρο. Όλοι μαζί μπορούμε, προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία, αφιερωμένη λοιπόν στο Μάνο Λοΐζο. Σε ό,τι μου αντιστοιχεί λοιπόν για την εκπομπή, να δούμε, βέβαια θα είμαστε σε αυτή την ώρα, δεν το ξέρω. Εγώ θέλω να είμαι έτοιμος. Οπότε άρχισα από τώρα και συγκεντρώνω υλικό για το Μάνο Λοΐζο. Και έχω βρει παπάδες. Να είμαστε καλά. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Και έτσι λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε, 14 Σεπτεμβρίου Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. διαχρονικές μέρες.

μελωδίες. Μεγάλοι καλλιτέχνες, αφιλοκερδός. Γαλάνη, Νταλάρας, Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Σάτι, Ιτσαλικοπούλου. Μπορείτε λοιπόν στο ticketmaster.gr να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Τώρα υπάρχουν και πληροφορίες, όπως πάντα, στο olimazimbourume.gr. Θα σας λυθεί οποιαδήποτε απορία. Δημητρά, πάμε μια ζωζό σαμπουτζάκι.

0: Ναι, σε ενοχλεί. Σε ενοχλεί αυτό που είπε ο καλεσμένος. Που του το ξαναλέω. Θέλει κάποιος από το Υπουργείο να βγει να απαντήσει αυτό που είπε, να βγει να απαντήσει. Δεν έχω πρόβλημα. Ανοιχτά είναι τα μικρόφωνα. Αλλά πήγε να φύγει ένα μηχάνημα 25.000 ευρώ από ένα νοσοκομείο. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Λίγο το μυαλό μας να δουλέψει, έτσι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι. Με την Αγγελική Καρδιόλακα. Της αρέσει και η Ζωζό Σαμπουτζάκη, να της το αφιερώσουμε και επιστρέφουμε.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
1: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε
4: πετακράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τα ασθενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας επιτευχθεί με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Διευκρίνησε ότι μέρος των διαπραγματεύσεων που γίνονται είναι να παρακολουθούνται τα ασθενά, αλλά κανείς να μην τα ελέγχει. Αναφερόμενο στο Ομάν, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον συντονισμό της διαχείρισης της θαλάσσιας οδού, ο Τραμπ τόνισε ότι θα πρέπει να συμπεριφέρεται όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα τους ανατινάξουμε. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητούν καμία χαλάρωση των κυρώσεων με την Τεχεράνη, καθώς και ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την πρόταση του Ιράν. Στο μέτωπο του Λιβάνου τώρα, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εκτεταμένη οδηγία εκένωσης, προτρέποντας τους κατοίκους σε όλο τον Νότιο Λιβανό να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας ότι όλες οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται ζώνες μάχης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γεσάρ Γκιουλέρ,

0: που έθεσε θέμα γαλάζιες πατρίδες και αποστρατηγοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαπείες στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του, αλβανικής καταγωγής, και διέφυγαν. Συμμορία χιλιανών βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου σε Βίλα, στα νότια προάστια, με θύμα έναν εφοπλιστή και λία 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της συμμορίας αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια κορυφαίων οίκων, αλλά και συλλεκτικά κομμάτια κατασκευασμένα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη και μέλη της οικογένειάς του. Ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται υπήκος Χιλής, φυλακισμένο στον Κορυδαλό για παλαιότερη υπόθεση διαρρήξεων σε πολυτελείς κατοικίες. Μία γυναίκα, συγγενικό πρόσωπο του φερόμενου αρχηγού, αναλάμβανε να εξασφαλίζει διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και οχήματα μέσω τρίτων προσώπων για τη διευκόλυνση της πείρας. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άντρες και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Η Θεόνη Κουφονικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Μία υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα αρκεί πλέον αντί για πλήθος δικαιολογητικών στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά. Όπως, για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίου, απολυτήριο στρατού και άλλα. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, η σχετική ρύθμιση έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και τώρα εκδόθηκε και η εγκύκλωση του Υπουργείου Εσωτερικών, που παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος. 38 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex και διασώθηκαν νότια της Γάβδου. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας στην Κρήτη. Και στα αθλητικά, αυτή την ώρα διεξάγεται ο τελικός του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και στην Ράγιο Βαγεκάνο. Η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με πρόσκυρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός θα είναι ο καιρός στο Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια έκθεση που γίνεται και λέγεται Holy Pop. Γίνεται στο Λονδίνο και φανταστείτε, μπορεί κάποιος να δει κάποια και κάποιος να δει σε αυτή την έκθεση φύλλα από τον κήπο της Dolly Parton. Ένα βάζο για μπισκότα με σχέδιο το εξώφυλλο του άλμπουμ των Beatles, Yellow Submarine, γεμάτο με στάχτη όμως. Μπορεί να δει ένα κλαδί από το δέντρο που πάνω του προσέκρουσε το αυτοκίνητο του Mark Bolan. Μπορεί να δει τέτοια πράγματα, δηλαδή μία έκθεση που συνδυάζει τη λατρεία των θαυμαστών για τα είδωλά τους με ένα είδος, αν θέλετε, θρησκευτικότητας. Και γιατί βάλαμε Νίνα Σιμών? Γιατί σε αυτή την έκθεση στο Λονδίνο, προσέξτε, υπάρχει η τσίχλα της Νίνα Σιμών που παρουσιάζεται στο ημίφος σαν ιερό λείψανο μέσα σε μια γυάλινη βιτρίνα. Οπότε γι' αυτό σκέφτηκαν Νίνα Σιμών για την έναρξη της δεύτερης ώρας μας. Να πω την καλησπέρα μου στην Σταυρούλα. Μου λέει καλησπέρα, είμαι εκπαιδευτικός και με αφορμή τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν την Παρασκευή θα ήθελα να πω τα παρακάτω στους μαθητές και στους γονείς. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας δρόμος, όχι όλη η ζωή. Κανένα παιδί δεν πρέπει να φοβάται ότι θα χάσει την αγάπη και την αποδοχή επειδή ίσως αποτύχει. Τα όνειρα αλλάζουν, οι δρόμοι αλλάζουν, η ζωή συνεχίζεται. Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να χαθεί από τους μαθητές είναι η ελπίδα και η πίστη στον εαυτό τους. Γιατί κάθε παιδί αξίζει περισσότερο από έναν βαθμό. Να είσαι καλά, Σταυρούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο μήνυμα. Γιώργο μου, πρόσεξε να δεις. Είναι ο Γιώργος που μου έστειλε το μήνυμα πριν για τον Παπα-Νικολάου, επειδή ο Παπα-Νικολάου είναι ανταρσία. Okay. Εμένα δεν με νοιάζει τι είναι ο άλλος. Και πρόσεξε να δεις. Έχεις δίκιο σε αυτό που είπες ότι έφτισαν, ξέρω εγώ, τον πολιτικό τους προϊστάμενο. Δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο χαζοί ως κοινωνία που δεν καταλαβαίνουμε ή δεν θα το κατακρίνουμε αυτό. Έτσι. Ή δεν θα το... Δεν νομίζω ένας σόφρον άνθρωπος, θέλω να πιστεύω, ότι λειτουργεί έτσι. Ή ότι θα πάρει τον νόμο στα χέρια του. Ή ότι και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά εγώ ζήτησα τον άνθρωπο, επειδή δουλεύει στο νοσοκομείο, κρίνεται προφανώς για αυτά που λέει. Είδες, μέχρι την παράθεση του θέματος στο επίπεδο, αν θέλεις, του ρεπορτάζ, μας είπε τα στοιχεία πως ήταν. Δεν μας είπε κάτι. Μετά σχολίασε το θέμα ότι εντάξει, καλό θα ήταν η Γενική Εφημερία, μάλλον από τη Γενική Εφημερία να μην εξαιρείται η εφημερία που γίνεται για ψυχιατρικούς λόγους και το εξήγησε ο άνθρωπος επιστημονικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, ξέρεις, εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η κουβέντα και δεν ανήκω και σε εκείνους τους δημοσιογράφους που θα πολλώσουν. Όχι. Αν θέλεις, όταν σηκωθεί η εκπομπή, άκου ακριβώς τι τον ρώτησα. Από εκεί και πέρα, το τι θα πει ο άλλος, δεν μπορώ εγώ να τον σταματήσω στον αέρα. Έτσι, δουλεύει στο νοσοκομείο, μου είπε για το περιστατικό που πήγε να αφαιρεθεί ένα μηχάνημα 25.000 ευρώ που κάνει υπέρηχους καρδιάς. Εμένα αυτό με νοιάζε. Ξανάκουσε λοιπόν την συνομιλία και άκουσε τι τον ρώτησα. Το αν είναι ανταρσία ή όχι, τι να κάνω. Δεν θα βγάλω και διόδια στην πολιτική του άποψη. Αυτά. Λοιπόν, είχαμε μια συνομιλία με τον κύριο Αριστίδη Χατζή, εξαιρετικός επιστήμονας, προσωπικά τον εκτιμώ πολύ και για την βιβλιογραφία του, ειδικά το τελευταίο του βιβλίο που από ό,τι κατάλαβα έχει και συνέχεια, για το 1821, τον ενδοξότερο αγώνα. Νομίζω ότι σας είπα την άποψή μου. Αλλά το θέμα που πιάσαμε με τον κύριο Χατζή ήταν με αφορμή ένα άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή για το θέμα, θέλετε, της έρευνας στην Ελλάδα. Βγήκε λοιπόν κάποια στιγμή μια ιστορία που έλεγε ότι θα, ξέρω εγώ, θα υπάρχουν κάποια ερευνητικά προγράμματα που θα ξεχωρίζουν. Το λέω λίγο έτσι γενικόλογα, γιατί έχουμε τον άνθρωπο που θα μας τα εξηγήσει. Και μείναμε στο ότι πέτυχαν κάποιοι με χρήματα, δε, από ευρωπαϊκά κονδύλια. Πέτυχαν κάποιοι, αλλά ήμουν στο περίμενε. Γιατί ήταν όλα εκπρόθεσμα από ό,τι κατάλαβα και έτσι τα χρήματα πήγαν πίσω στα ταμεία τους. Δεν χρησιμοποιήθηκαν κάπου αλλού. Πήγαν πίσω στα ταμεία. Επικοινώνησε μαζί μας λοιπόν μέσω mail και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Πέτρος Μπούρας Βαλιανάτος, είναι αναπληρώτης καθηγητής ιστορίας των επιστημών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και είχε αρθρογραφήσει και ο ίδιος για το ίδιο θέμα στο Βήμα. Και χάρηκα πάρα πολύ που ανοίγουμε έναν διάλογο. Ξέρετε, λέγαμε τόσο καιρό για το ότι έφυγαν φωτεινά μας μυαλά, πήγαν έξω τα χρόνια της κρίσης και δεν είναι μόνο, το είπα και προχθές, δεν είναι μόνο γιατροί, δεν είναι μόνο άνθρωποι που πήγαν να κάνουν ένα επάγγελμα, είναι και ακαδημαϊκοί που ασχολούνται και με την έρευνα, ασχολούνται και με τέτοιου είδους ζητήματα κτλ. Και κάποιοι γύρισαν. Το μετάνιωσαν. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, γιατί έχει μια τέτοια εμπειρία, είναι ο καλεσμένος μας. Καλά είστε?
1: Μια χαρά, εσείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ και για την, αν θέλετε, διάθεση να τα πούμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την
0: εξηγήστε μου τι έχει συμβεί μέσα σας. Πρώτα απ' όλα, έχετε εμπειρία. Ήσασταν έξω, έτσι?
1: Ναι, ναι. Ήμουν 15 χρόνια στη Βρετανία. Το 22 αποφάσισα να γυρίσω με την οικογένειά μου. Είπα ότι θα πρέπει να προσφέρω και στη χώρα μου. Να σας πω, είχα κουραστεί και στο εξωτερικό αρκετά χρόνια και θέλησα να επιστρέψω και πίστεψα και πιστεύω ότι υπάρχουν οι συνθήκες να εργαστεί κάποιος και να αποδώσει πραγματικά και να βοηθήσει το πανεπιστήμιο, τους φοιτητές και τη χώρα του. Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι βαθιά, θέλω να πω, είναι τεράστιο το πρόβλημα με την έρευνα και τη χρηματοδότηση έρευνα στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είχε προκηρυχθεί το 24, το λεγόμενο εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, ναι, από το Υπουργείο Παιδείας, πήρε περίπου 13 μήνες για να γίνει αξιολόγηση. Τελικά βγήκαν κάποιοι πίνακες τον Ιούλιο του 25. Αρκετές προτάσεις χρηματοδοτήθηκαν, μεταξύ αυτών και δική μου. Και μαθαίνουμε σήμερα πια από επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το έργο είχε απενταχθεί κατόπιν αιτήσεως της Ελλάδας πριν, λίγες μέρες πριν βγουν οι πίνακες. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, η επιτελική δομή του ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Παιδείας που ήταν αρμόδιο δεν μπόρεσε να απορροφήσει το κονδύλι το ευρωπαϊκό για να βοηθήσει την έρευνα. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι γενικότερα στην Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες ευρωπαϊκά, το γνωρίζω αυτό, επειδή είμαι και σε επιτροπές άλλες, σε άλλα κράτη αξιολόγηση και στη Βρετανία και στην Πολωνία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο. Δεν έχουμε σταθερό κονδύλι στον προπολογισμό για μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες. Τη ραχοκαλιά δηλαδή της έρευνας. Στην ουσία λέμε στα νέα παιδιά, ελάτε, σπουδάστε, κάντε το διδακτορικό σα τσάμπα, δεν σας πληρώνει κανείς γι' αυτό, αν έχετε χρόνο. Και μετά δεν υπάρχει καμία ελπίδα για εσάς. Αν ανοίξει μια θέση, μπορεί να υπάρχουν 50 υποψήφοι. Επομένως, δεν υπάρχει σταθερά από το ελληνικό κράτος όθηση στη χρηματοδότηση νέων ερευνητών. Αυτή ήταν ένα πρόγραμμα εξαιρετικό, διότι εκτός ότι προέβλεπε συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων, ήταν υποχρεωτικό να υπάρχουν υποψήφοι διδάκτορες στη δράση 2 και υπήρχε και μια δράση ειδική για μεταδιδάκτορες, για τα παιδιά που μόλις έχουν τελειώσει το διδακτορικό του. Και γνωρίζουμε ότι πια στην ελληνική οικογένεια, έτσι όπως έχει εξελιχθεί γενικότερα η παιδεία, είναι πρόσβασιμα περισσότερο η παιδεία, τρίτο βάθμιο στα παιδιά, ότι όλες οι οικογένειες έχουν ένα παιδί στην έρευνα πια. Και πολλές οικογένειες έχουν και παιδί στο εξωτερικό που κάνει έρευνα. Επομένως το θέμα είναι βαθιά κοινωνικό, πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι πια το θέμα του καθηγητάδων που ήταν κάποτε. Είναι ένα ευρύτερο θέμα κοινωνικό για το πώς δηλαδή μπορεί να υποστηρίξει το κράτος γενικότερα την έρευνα και τελικά αυτή η έρευνα πώς μπορεί να βοηθήσει την ίδια την Ελλάδα να καινοτομήσει, να πρωτοτυπήσει. Δεν έχουμε δηλαδή, εγώ πιστεύω, να φοβηθούμε τίποτα σχέση με το εξωτερικό. Έχουμε δομές. Το θέμα είναι να υπάρξει σταθερή χρηματοδότηση. Και ήταν μεγάλη απογοήτευση για μας αυτό που έγινε και ιδιαίτερα για μένα και για άλλα παιδιά. Εγώ έχω έρθει, έχω μόνιμη θέση, είμαι αναπληρωτής καθηγητής. Υπήρχαν όμως παιδιά τα οποία ήλπιζαν, τα οποία μπορούσαν να πάρουν μια θέση στην Ελλάδα ως μεταδιδάκτορες και σιγά σιγά να μπορέσουν να βρουν, παραδείγματος χάρη, και μια μόνιμη θέση και να γυρίσουν από το εξωτερικό. Δυστυχώς, άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει σταθερότητα και βεβαιότητα για τους ερευνητές στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς ήσασταν από αυτούς που πέτυχαν, έτσι, αν καταλαβαίνω.
1: Ναι, ήταν πετυχημένοι.
0: Δηλαδή, εγκρίθηκε το δικό σας.
1: Ήταν στη σειρά περίπου 60 από τα 90 που εγκρίθηκαν.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και τι έγινε με το δικό σας? Ό,τι έγινε και με του κυρίου Χατζή?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, εξηγήστε μας. Ωραία. Περάσατε από αυτή την ιστορία. Να εμπιστευτούμε τα στέρια μας, λοιπόν, έτσι.
1: Χαλάσαμε περίπου 6 μήνες για να ετοιμάσουμε. 3-6 μήνες περισσότερο από εμάς για να ετοιμάσουμε την πρόταση.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, από το ερευνητικό μας χρόνο, το οποίο είναι μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ετοιμάζει μια πρόταση και τελικά η πρότασή του έχει. Στην ουσία έχει ευοδοθεί, είναι επιτυχημένη, περιμένει να χρηματοδοτηθεί, διότι είναι σημαντικός ειδικός χρόνος που ξοδεύει κάποιος.
0: Ναι, ωραία.
1: Έτσι.
0: Πέρασε λοιπόν και η δική σας.
1: Ναι, και μαθαίνουμε μετά, έχουμε μάθει ότι τέλος πάντων τον 22 Ιουλίου του 2025 ότι έχουν εγκριθεί προτάσεις μας και περιμένουμε να βγουν οι τελικοί πίνακες, ώστε να μάθουμε πότε θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση, να πούμε και σε όλα αυτά τα παιδιά που έχουμε υποσχεθεί ότι θα δουλέψουν το πρόγραμμά μας και περιμένουν, τα νέα παιδιά που δεν έχουν δουλειά είτε εδώ στο εξωτερικό, να έρθουν να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα. Και δεν μαθαίνουμε τίποτα. Περνάει καιρός, και τελικά μαθαίνουμε τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου του 26, με επίσημο έγγραφο, ότι το πρόγραμμα έχει απεταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή από μια χρηματοδότηση.
0: Φοβερό, που ήταν.
1: Από τη φούλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Φοβερό. Ναι, είναι αυτό που λένε, συγγνώμη κιόλας που θα το πω, σου χαρίζει ο Χάιδαρο και το κοιτά στα δόντια.
1: Ναι, 80 εκατομμύρια. Δηλαδή απορρόφηση μηδέν.
0: Απορρόφηση μηδέν. Φοβερό. Έχετε μετανιώσει που γυρίσατε?
1: Να σας πω, δεν το έχω μετανιώσει.
0: 15 χρόνια νομίζω μου είπατε στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι.
1: Και μάλιστα άφησα μόνιμη θέση στη Βρετανία για να επιστρέψω, έτσι. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Δηλαδή, είχα χτίσει μια καριέρα εκεί με δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο να εδραιωθεί κάποιος, ακόμα και στη Βρετανία, που είναι ένα ανοιχτό σύστημα που επιτρέπει σε ξένους να βρίσκουν θέσεις στα πανεπιστήμια. Δεν είναι εύκολο να εδραιωθείς, να βρεις μια μόνιμη θέση, να ανοίξεις μια καινούργια ζωή. Δεν το έχω μετανιώσει, διότι πραγματικά υπάρχει δυναμικό. Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και εμένα με γεμίζει να τα διδάσκω και να τα εκπαιδεύω και στην έρευνα και στη διδασκαλία. Υπάρχουν συνάδελφοι με τους οποίους πραγματικά μπορώ να συνεργαστώ και να βγάλω νέες ιδέες. Δηλαδή το πρόγραμμά μου στην ουσία το φαντάστηκα και πρώτη φορά το σκέφτηκα εδώ στην Ελλάδα, γιατί βρήκα κατάλληλους συνεργάτες.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, εγώ είμαι ιστορικός ιατρικής. Ασχολούμαι με το Βυζάντιο για πρώτη φορά να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλη αυτή τη σημαντική ιατρική φαρμακευτική γνώση στο Βυζάντιο και να τα αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση και να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι από αυτά τα φάρμακα. Δηλαδή.
0: Η έρευνά σας ήταν σε αυτό το πλαίσιο?
1: Ναι. Ήταν στην αξιοποίηση της βυζαντινής φαρμακευτικής γνώσης με ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα με ιστορικούς, φιλολόγους, φαρμακοποιούς, βιολόγους, γιατρούς, γεωπόνους.
0: Οπό.
1: Ήταν εξαιρετικά διεπιστημονική ομάδα και πρωτότυπη παγκοσμίως σαν ιδέα. Έτσι, δεν
0: ναι, καλά, ακούγεται και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Και να σας πω ότι, παραδείγματος χάρη με την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, είναι κάτι που γίνεται συνεχώς. Η Κίνα έχει βγάλει και Νόμπελ σε αυτό το 2015 σε κάτι ανάλογο. Στις ευρωπαϊκές παραδόσεις δεν έχουμε προς το παρόν κάποια ανάλογη προσπάθεια. Επομένως, θα ήταν μια σημαντική προσπάθεια για το ελληνικό βάσιο, για την Ελλάδα να καινοτομήσει. Δηλαδή, και είναι μόνο το πρόγραμμά μου. Γνωρίζω πολλά άτομα και πολλά προγράμματα επιτυχημένα, γιατί είχαμε την τύχη να συναντηθούμε και να μιλήσουμε με άλλους ανθρώπους που ήταν και αυτοί απογοητευμένοι. Και πραγματικά, όλοι οι άνθρωποι που γνώρισα είναι εξαιρετικοί στο πεδίο τους, σε πρωτοτυπούν παγκοσμίως και πρεσβεύουν την Ελλάδα σημαντικά και στο εξωτερικό. Δηλαδή όλα τα προγράμματα επιτυχημένα ήταν πραγματικά καινοτόμα και σημαντικά.
0: Μάλιστα.
1: Προγράμματα.
0: Μάλιστα. Ειλικρινά, το θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Καλά κάνετε.
0: Δεύτερον, θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι ήσασταν ο δεύτερος με τον οποίο συνομιλήσαμε γι' αυτό. Να το πω με δύο λόγια, αν κάποιος άνοιξε τώρα, κάποια ακροάτρια, κάποιος ακροατής άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο, ότι είχαμε λοιπόν την προκήρυξη, αν θέλετε, πώς το είπαμε,
1: χρηματοδότησης για έρευνα.
0: Χρηματοδότησης για έρευνα, εμπιστευτείτε τα στέρια μας. Κάπως έτσι.
1: Εμπιστοσύνη στα στέρια.
0: Ωραία. Και προφανώς ήταν κάτι το οποίο χαροποίησε ιδιαίτερα στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έγινε προσπάθεια να δομηθούν οι προτάσεις.
1: Και να στήσουμε σε σύντομο χρόνο ερευνητικές ομάδες.
0: Που σημαίνει ότι κινητοποιήθηκε μεγάλη κοινότητα επιστημόνων της χώρας και όχι μόνο από ό,τι κατάλαβα.
1: Σωστά, και από το εξωτερικό.
0: Ωραία.
1: Προσπαθήσαμε και, δηλαδή, να φέρουμε και παιδιά από το εξωτερικό.
0: Πέρασαν κάποιοι. Πέρασαν 90 προτάσεις που είπατε ότι πέρασαν.
1: Ναι, 90.
0: 90. 80 εκατομμύρια που ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν αυτό. Πού ήταν?
1: Ναι, από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Και τα οποία δεν τα πήραμε και τα γυρίσαμε πίσω γιατί είχαμε την πολυτέλεια. Και δεν έγινε και έρευνα.
1: Σωστό. Και κάτι τελευταίο. Το Υπουργείο έβγαλε μια ανακοίνωση τον Απρίλιο. Πολύ σύντομη ότι το έργο απεντάχθηκε. Έστω και τώρα θα πρέπει να μας εξηγήσουν τι πήγε στραβά, τι μπορεί να βελτιωθεί. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουμε στο να έχουμε μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με το ελληνικό κράτος, με τον τρόπο που αξιολογεί τα προγράμματα, με τον τρόπο που δίνει πρόσβαση χρηματοδότηση. Πρέπει να ξέρουμε για το μέλλον.
0: Να σας παρακαλέσω κάτι, γιατί εγώ δεν ήξερα και ακριβώς το αντικείμενο. Ήξερα ότι καθηγητής ιστορίας των επιστημών. Δεν ήξερα ότι ήσασταν της ιατρικής.
1: Ιστορικός
0: ιατρικής. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό. Θα έρθει ένα βραδάκι εδώ 10-11.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Θα το κανονίσουμε.
0: Θα σας καλέσει ο Θανάσης Καραγιάννης. Ίσως προλάβουμε, θα δω τώρα για την επόμενη εβδομάδα γιατί θα λείπω τη Δευτέρα. Αλλιώς αρχές μεθεπόμενης θα γίνει οπωσδήποτε η συνομιλία εδώ στο στούντιο.
1: Ωραία.
0: Για να έχουμε χρόνο να πούμε πολλά.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιατζούλη.
0: Εγώ ειλικρινά ευχαριστώ. Και χάρηκα πολύ να σας πω κάτι. Θεωρώ πολύ χρήσιμο όταν ακούνε κάποιοι κάτι στην εκπομπή να μπορούν να το πάνε και ένα βήμα παρακάτω.
1: Είναι σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Και εγώ θέλω πάλι να τονίσω ότι δεν είναι ένα πρόβλημα μια ελίτ.
0: Όχι.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Είπατε μια κουβέντα στο τέλος, κύριε καθηγητά. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Ακριβώς. Με το κράτος.
0: Με το κράτος. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Και δεν μιλάμε για ένα κράτος που το κοιτάει κάποιος ως πατερούλι να το αρμέξει. Όχι.
1: Όχι.
0: Έτσι. Ωραία. Τέλεια. Θα περιμένετε ένα τηλεφώνημα να τα πούμε άμεσα. Ειλικρινά ευχαριστώ και χάρηκα ιδιαίτερως.
1: Χάρηκα. Καλό σας βράδυ.
0: Λοιπόν, να θέματα. Γιώργο μου, αυτά είναι θέματα. Δεν μπάνανε ο άλλος ό,τι θέλει να είναι. Αυτό, Γιώργο μου, είναι θέμα. Μου λέει ο Βαγγέλης, έχει χιούμορ. Υπογράφει κάποιος Βαγγέλης.μη. Το μη κεφαλαίο και λέει: αν βρει κανένα δόντι τώρα που καθαρίζουν το ΑΕΚΑ, αφήνω την ταχυδρομική διεύθυνση στο κέντρο. Υπόψη, κύριε Βαγγέλη. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω ό,τι θέλετε. Έχει κάνει το θέμα κάποιος από το Sky, δεν θυμάμαι ποιος. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εντάξει. Πες μας τώρα ότι τα βάλαμε και με το Υπουργείο Παιδείας. Δύο επιστήμονες είχα. Επιστήμονες. Ο ένας είναι ο Αριστίδης Χατζής που αρθρογραφεί στην Καθημερινή. Η Καθημερινή το έγραψε. Δηλαδή το είχε ως θέμα. Καθημερινή. Έτσι. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για την κορυφαία εφημερίδα στην Ελλάδα. Η κορυφαία εφημερίδα στην Ελλάδα. Είτε αρέσει είτε όχι. Και βρε Γιώργο μου, γιατί, ωραία, άστο. Δεν θα μπω στο μυαλό κανενός. Κανενός. Και είχα τώρα έναν επιστήμονα, ο οποίος πέρασε. Ωραία, πώς ήταν το θέμα, για πες μου Γιώργο μου. Πώς ήταν το θέμα. Αν αναφέρεσαι σε αυτό. Να πω στη Ζαφυρία την καλησπέρα. Να ήταν λέει η πρώτη φορά που η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Έχει συμβεί λέει και με ένα κορίτσι που είχε βρει στην Αυστραλία κάτι πολύ σημαντικό για τον καρκίνο του μαστού. Μάλιστα. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Για πάμε. Μουσικά τι έχουμε. Ό,τι θες. Κάτι τόσα ωραία τραγούδια μας έχει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Να σου πω, επειδή μου αρέσει αυτό, να ξεκινήσουμε μετά. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη Σαββόπουλο, ο οποίος μου στείλε τώρα φωτογραφία. Ταξιδεύει από Ολλανδία προς Αγγλία. Είναι μέσα στο. Μου στείλε και το. Τη θέα μέσα από το εστιατόριο του πλοίου. Ένα φοβερό ηλιοβασίλεμα και τρώει χοιρινό με πατάτες, σαλάτα και φρουτοσαλάτα για το τέλος. Ευτυχώς δεν κουνάει από ό,τι βλέπω, είναι μια χαρά. Άρα, τι ωραία θέα είναι αυτή, ρε φίλε. Άκου τώρα, ο άλλος μας ακούει από, στο πλοίο από Ολλανδία προς Αγγλία. Τι ωραίο που είναι το ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αυτό το τραγούδι γιατί μ' άρεσε. Τώρα και ήταν κρίμα, το πετσοκόψαμε. Θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων, με την Αγγελική Καρδιόλακα, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα πάμε στη Μυτιλίνη και στο κέντρο της Αθήνας.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ξεκαθάρισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Ερωτηθεί σε αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξουν σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο Διαμηνίων Πηγαίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σάρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατικοποίησης νησιών. Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαπείς στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Συμμορία χιλιανών βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου σε Βίλα, στα νότια προάστια, με θύμα έναν εφοπλιστή και λέει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, που είναι φυλακισμένος στον Κορυδαλό, καθώς και μια γυναίκα σε βάρος, των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όντως ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι. Μου λέει η Ζαφυρία, λέει, ψάχνετε λέει τραγούδι. Έχω φτιάξει λέει 10 CD από τα τραγούδια σας. Ξέρω τι κάνετε. Βάζετε εκεί το Σαζάμ εκεί, γράφει την ώρα που μιλάμε. Το κάνω και εγώ αυτό σε μερικές εκπομπές που μου αρέσουν, ας πούμε, τα τραγούδια. Οπότε καταλαβαίνω τη δουλίτσα. Μια χαρά. Βρε Γιώργο μου, δεν σου είπα κάτι. Απλώς η κατάληξη του προηγούμενου μηνύματός σου λέει, δεν σου είπα κάτι, συμφωνώ για την καθημερινή. Όχι, δεν μου πες αυτό. Μου είπες, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δες το προηγούμενο μήνυμά σου. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Όπου και αν είστε αυτό το βραδάκι. Βράδυ Τετάρτης, ευτυχία. Έρχεται τέλος του μήνα. Σημαίνει δροσιά στην τσέπη. Είναι τριήμερο που θα κάτσουμε. Δηλαδή, το είχα κάνει παραγγελία. Έτσι, μια χαρά. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Έχουμε Δήμητρα Σταματίου. Έχει συμπάθειες. Έχει τον κύριο Μούρουτη. Δεν τον αφήνει. Δηλαδή, για να τη δούμε και εμείς βράδυ εδώ, δεινοπαθούμε. Μία φορά στο τόσο. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη. Αυτόν τον έχουμε εδώ πέρα μόνιμο. Στην άρχη δεξιά και μελέτη παραγωγή τη εκπομπή. Η Αργυρό και Μελιάρη σας απαντά στο 210-48-00-170-4. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε? Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε μέχρι τη Μυτιλίνη? Ωραία ώρα είναι. Ήρεμη η θάλασσα, ένα βοριαδάκι έχει, δεν θα ταλαιπωρηθούμε. Η Λέσβος επιστρέφει στο επίκεντρο της Διεθνούς Ελαιοκομείας. Και επειδή μιλάμε για το ελαιόλαδο, υπάρχει ένα φεστιβάλ που γίνεται εκεί, 27 με 30 του μήνα. Καλά θα κάνουμε να τα προσέχουμε όλα αυτά, γιατί εντάξει, είναι προϊόντα που πέρα από το ότι έχουν άμεση σχέση με τη χώρα, παράδοση, ας το δούμε και έτσι, βγαίνουν και εκτός συνόρων. Οπότε έχει σημασία να τα δούμε όλα αυτά, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και πτυχές που σίγουρα επηρεάζουν στο από εδώ και πέρα. Όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, πόσο ανθεκτική μπορεί να είναι η ελαιοκαλλιέργεια? Όταν μιλάμε για αλλαγές, καινοτομίες, όταν μιλάμε για ελαιοτουρισμό. Είχα πετύχει κάποτε όταν έκανα τα γυρίσματα εδώ στη τηλεόραση του Sky μια τέτοια ιστορία. Όταν μιλάμε για την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής. Όταν. Οπότε θα μας τα πει η Βέρα Πάρδου και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι συντάκτρια του cookout.gr, το παιδάκι μας. Το οποίο είναι μια φοβερή δουλειά, πάρα πολύ ωραία ιστορία το cookout, και κλέβω πολλά θέματα από εκεί, πρέπει να σας πω, ειδικά το καλοκαίρι. Είναι λοιπόν στη Μυτιλίνη για το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Ευχαριστώ.
1: Εδώ
0: πάρα
1: πολύ. Είναι όλα εξαιρετικά.
0: Πού σε βρίσκουμε τώρα, Βέρα μου?
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα δείπνο.
0: Ναι.
1: Με επίκεντρο το ελαιόλαδο,
0: ναι.
1: Και στην ουσία μελετάμε πώς μπορούν οι ποικιλίες που έχει ήδη το νησί που παράγει,
0: mm-hmm,
1: να ενταχθούν σε διάφορα πιάτα και να τα ενισχύσουν στη γεύση, στην απόλαυση, στην οστιμιά, γιατί το νησί θυμίζεται για την κολοβή, είναι μια ποικιλία που είναι και η πιο γνωστή και είναι και η μόνη που βγαίνει στο νησί στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν το γνωρίζουμε ιδιαίτερα, που είναι πάρα πολύ, πολύ καλή ποικιλία ποιοτικά και αξίζει πολύ και στις σαλάτες, σε ομές δηλαδή, επειδή είναι εξαιρετικό παρθένο το ελαιόλαδο, είναι φοβερή πηγή. Γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο συνέδριο. Πραγματοποιείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελέας Νήσος Λέσβος.
0: Mm-hmm.
1: Και φέτος πραγματοποιείται ανά 2 χρόνια και φέτος είναι η φορά που δίνουν τρομερή έμφαση και στην υγεία.
0: Δηλαδή?
1: Επομένως, πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει το ελαιόλαδο για την ευζωία μας, να συμβάλλει στη μακροζωία μας, πώς μπορεί να βοηθήσει σε παθήσεις στομαχικές που δεν το γνωρίζουμε.
0: Mm.
1: Φυσικά γίνονται και σήμερα, δηλαδή ήταν η πρώτη δράση που πραγματοποιήθηκε, που ήταν ελαιογνωσία. Και μπορέσαμε να μάθουμε βεβαίως ποια χαρακτηριστικά έχει το ελαιόλαδο που το καθιστούν εξαιρετικό παρθένο, πώς πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν και θεωρούν αυτό το κάψιμο που μπορεί να νιώθουμε στον ουρανίσκο κάποιες φορές, ότι είναι κακό χαρακτηριστικό. Ενώ αντιθέτως είναι πολύ θετικό.
0: Δείχνει το πόσο καλό είναι το λάδι, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτή η πικάντικη αίσθηση και το κάψιμο που αισθανόμαστε στον ουρανίσκο είναι κάτι που πρέπει να αναζητούμε στην ουσία στο ελαιόλαδο. Που
0: αυτό δεν σημαίνει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, Βέρα μου.
1: Και αυτό.
0: Είναι όμως ένα χαρακτηριστικό, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και είναι και πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό και ίσως είναι το πιο σημαντικό που χρειάζεται να γνωρίσει κάποιος, να μάθει κάποιος που ξεκινάει τώρα να ασχολείται και να μαθαίνει, γιατί είναι αυτό το οποίο μπερδεύουμε οι περισσότεροι. Mm-hmm. Θεωρούμε δηλαδή ότι όταν κάτι μας καίει στον ουρανίσκο και μας αφήνει αυτή την έντονη αίσθηση καψίματος, ότι είναι χαλασμένο, ότι είναι, έχει αυτό το αγγισμένο που λέγεται για το ελαιόλαδο. Ενώ δεν είναι αλήθεια.
0: Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του. Ένα από τα χαρακτηριστικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, είχαμε κάνει μια βραδιά γευσηγνωσίας ελαιολάδο εδώ και τα είχα βρει.
1: Α, μπράβο.
0: Τα είχα βρει. Σε πληροφορώ ότι κατάλαβα ποιο είναι εξαιρετικά παρθένο και ποιο όχι.
1: Ορίστε. Στο επόμενο συνέδριο πρέπει να έρθουμε παρέα.
0: Άμε. Εγώ άνετα. Μέχρι και τη βαλίτσα σου κουβαλάω. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Μεγάλη μου τιμή. Αλλά πραγματικά έχει τρομερό ενδιαφέρον. Υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες από το Yale, γιατί το συγκεκριμένο συνέδριο υποστηρίζεται.
0: Και θα έχουμε αύριο βράδυ έναν καλεσμένο Έλληνα επιστήμονα από το Yale. Έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί τώρα δεν θα προλαβαίνουμε και θα δικούσαμε την συνομιλία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βοήθησες.
1: Είναι και πολύ σημαντικό. Γιατί,
0: οπότε αύριο το βράδυ θα τον έχουμε κοντά μας να μας τα πει αναλυτικά.
1: Βεβαίως. Γιατί αυτό είναι και ο στόχος. Το πώς μπορεί όντως να προβληθεί και να διατηρηθεί αυτό το προϊόν. Mm-hmm. Και να μάθουμε στην ουσία την σωστά την τεχνική επεξεργασίας.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί. Στην Ελλάδα υπάρχουν τόσα ελαιόδεντρα. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι φτιάχνει λάδι. Το θέμα είναι να γίνεται με έναν σωστά τεχνικό τρόπο.
0: Να σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Είχα μια γνωστή που. Καλά, έτσι ξεκίνησαν πολύ και ασχολήθηκαν και με το ελαιόλαδο ακόμα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Που υποστήριζε ότι εγώ εξαιρετικά παρθένο το δίνω στα παιδιά μου. Γιατί είχε κάποιες ελιές και εγώ στην Καλαμάτα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Όταν το πήγε στο χημείο, ακριβώς επειδή η διαδικασία δεν ήταν αυτή που είπες, που είπες πόσο σημασία πρέπει να δίνουμε στη διαδικασία, δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό.
1: Ναι.
0: Παίζουν ρόλο τα πάντα, ακόμα και η μέρα που θα πας την ελιά να την τρίψουν, να την κάνουν λάδι. Που λέει ο λόγος.
1: Μα εννοείται. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη διαδικασία και την τεχνική πίσω από αυτό. Γιατί έτσι μαθαίνουμε να εκτιμάμε και ένα προϊόν το οποίο έχει τεράστια αξία. Και εμείς, επειδή έχουμε μεγαλώσει μέσα σε αυτό, στην ουσία, θεωρούμε πολλά πράγματα δεδομένα. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχει πολύ σημασία. Γι' αυτό και είναι πολύ ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο συνέδριο το γεγονός ότι πραγματοποιείται για πρώτη φορά και ένα καινοτόμο πάνελ που έχει να κάνει με την αφήγηση και την ιστορία της ελιάς μέσα από την οθόνη και τον κινηματογράφο. Και θέλουν να δείξουν πώς μπορεί να διατηρηθεί η ιστορία της ελιάς και όλη αυτή η.
0: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω χάρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αύριο θα βγάλουμε τον καθηγητή από το Yale.
1: Βεβαίως.
0: Θα μου βρεις κάποιον την Παρασκευή για το θέμα αυτό που είπες τώρα. Η ελιά μέσα από την οθόνη.
1: Κάποιον, για την οθόνη. Ναι, εννοείται. Θα κάνω εγώ έρευνα, διαφήμιση και θα βρω τον καλύτερο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βέρα μου.
1: Εγώ, ήταν μεγάλη μου χαρά.
0: Παιδί μου, πας καλά. Υποχρέωσή μας. για τον κόσμο το κάνουμε, δεν το κάνουμε για το μεταξύ μας.
1: Εντάξει. Αλλά για το μεταξύ μας θα φέρω και λάδι.
0: Εκεί που είναι η τιμή θα το εκτιμήσω δεόντως.
1: Α, ορίστε.
0: Θα το εκτιμήσει δεόντως και αυτή που μαγειρεύει. Όχι, δεν το λέω δεν το λέω σεξιστικά ούτε φαλοκρατικά. Επειδή εγώ είμαι άσχετος. Α, παίζει πάνω στο παξιμαδάκι ωραίο ελαιόλαδο. Θα το χρησιμοποιήσω εγώ.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει, Βέρα μου, οπότε, αύριο θα βγάλουμε τον κύριο από το Yale και βρες κάποιον για την Παρασκευή, για την πρώτη ώρα στο 9 με 10, να βγάλουμε κάποιον για αυτή την ιστορία που μας είπες ότι έχει σημασία το πώς παρουσιάζεται και η ελιά.
1: Ακριβώς. Την αφήγηση που δίνουμε στο κάθε προϊόν έχει τρομερή σημασία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Είστε εξαιρετικοί. Όλες και όλοι στο Cookout.
1: Είμαστε.
0: Ωραία.
1: Δεν θα το.
0: Και επειδή έρχεται καλοκαίρι και θα έχουμε και αντικαταστάσεις, περιμένω να μου δώσει και θέματα.
1: Χαμός.
0: Εντάξει, χαμός. Άντε, να είσαι καλά. Γεια. Σε ευχαριστώ. Yeah. Μου λέει ο Αλέξανδρος το εξής. Καλό λέει το ελαιόλαδο. Αλλά αν σου έλεγε κάποιος ότι αν βάλεις 4-5 κουταλιές τη σούπα σε ελαιόλαδο στη σαλάτα και το γεύμα σου είναι σαν να τρως 2-3 κομμάτια πίτσα, τι θα έλεγες? Πρόσεξε, υπάρχει μια διαφορά. Ναι, χρειάζεται μέτρο. Αλλά φίλε μου, είναι τελείως διαφορετικά τα λιπαρά που θα πάρεις από 2-3 κομμάτια πίτσα, που 2-3 κομμάτια πίτσα θα τα φάμε. Και αλλιώς θα ρίξεις 4-5 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο καλό στη σαλάτα. Είναι τελείως διαφορετικά τα λιπαρά. Μπορεί θερμιδικά να είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι δεν είναι, Δήμητρα? Αλλά θα κάνεις και την παπαρούλα σου στη σαλάτα, μια χαρά είναι. Δεν είναι σαν να τρως πίτσα με τυριά, με αλαντικά, με δεν ξέρω τι βάζουν μέσα. Γράσο. Δεν θα σου βάλει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στην πίτσα ή στην ντομάτα που θα σου φτιάξει την σάλτσα, εκτός κι αν είναι ο Βαγγέλης. Γιατί ο Βαγγέλης στο εστιατόριό του φτιάχνει τα καλύτερα. Πω πω τι πάσα έκανα.
2: Δυνατή πάσα.
0: Δυνατή πάσα, έτσι.
2: Δυνατή πάσα. Έχεις γίνει γκουρμέ, ακούω ελαιόλαδο στο παξιμάδι. Πω πω, έτοιμος για σέφι.
0: Καλά, να σου πω, δεν ανακαλύψα και την Αμερική. Ηρέμησε λίγο, σε παρακαλώ. Περιβολικός, έτσι.
2: Εγώ φταίω, πάω να σε ανεβάσω.
0: Όχι, ρε φίλε, είπαμε. Κάντο για άλλο λόγο. Πες, έχεις αδυνατήσει, να το καταλάβω.
2: Καλά, αυτό είναι προφανές.
0: Ναι,
2: είναι προφανές, αυτό δεν χρειαζόταν. Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, αυτό δεν το καταλάβω. Αλλά ότι βάζω ελαιόλαδο στο παξιμάδι, εδώ υπάρχει και το άλλο που λέμε. Τι το έκανες. Αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν ξέρω από τέτοια. Δεν ξέρω από τέτοια. Όχι, όχι.
0: Λοιπόν. Για πες μου τώρα πώς πάμε τα πράγματα, τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας με τον τουρισμό?
2: Εντάξει, έχει ξεκινήσει, έχει τουρισμό, τα γνωστά, είναι η εποχή μας που πρέπει να δουλέψουμε.
0: Έρχονται?
2: Έχει κόσμο, έχει κόσμο, ναι, ξεκίνησε η κρουαζιέρα, έχει αρκετό κόσμο.
0: Α,
2: εντάξει, δεν μπορώ να πω.
0: Συγκριτικά με άλλες χρονιές ξοδεύουν?
2: Εντάξει, είναι μια κανονικότητα.

0: και τα ξεχνάμε εύκολα. Νομίζω ότι.
1: Το κακό ξέρεις ποιο είναι, Ευαγγέλη μου, ότι θεωρούμε τον πόλεμο και ένα τέτοιο πόλεμο που μας έχει, να μην πω τι, γονατίσει να πω. Πώς το λένε, ότι είναι πια κομμάτι και αυτό της κανονικότητας.
0: Αυτό λέω, φεύγει πια αυτό όλο που υπήρχε στην αρχή και ναι, γίνεται ένας πόλεμος. Okay, κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν, υπάρχει ένας οικονομικός αντίκτυπος στην ευρύτερη οικονομία. Okay, αλλά έτσι είναι. Επομένως, ξέρεις, δεν είναι ωραίο, αλλά έτσι είναι.
1: Ναι. Πόσο σου έχει ανεβάσει το κόστος, εσύ μ' αρέσει γιατί κρατάς τευτεράκι, όλη αυτή η ιστορία σε επίπεδο ενέργειας, σε επίπεδο πρώτων υλών, γιατί η ακρίβεια, παιδιά, έχει ξεφύγει.
0: Κοίταξε, όλο μαζί είναι γύρω στο
1: 20%. 20% επάνω συγκριτικά με πέρυσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ, ρε Βαγγέλη.
0: Είναι πολύ.
1: Τι έχεις περάσει από αυτό στο κατάλογο.
0: Εσύ δεν έχεις, άρα κάτι πρέπει να κάνεις. Ναι. Γενικά τα πράγματα είναι έτσι. Ξεκίνησε η δουλειά εδώ και 15-20 μέρες, είναι ακριβότερο το κόστος σε σχέση με πέρυσι. Okay, θα είσαι 10% κάτω στην κερδοφορία σου.
1: Ναι.
0: Μπορεί και παραπάνω. Okay, θα ζήσουμε με αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εκτός αν θέλεις να σκεφτείς να κάνεις κάτι φοβερά έξυπνο, που τώρα πια δεν νομίζω ότι έχω έτσι πολύ έξυπνες ιδέες πλέον.
1: Καλά, άστο τώρα. Εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι, θέλω να πω, okay, αυτά που είδα. Ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: Μεγάλη, δηλαδή, να πω ότι αν ακούει κάποιος με συνέπεια την εκπομπή, ξέρει πολύ καλά ότι ο Βαγγέλης είναι φίλος ακρότης. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα πριν από πέρυσι. Χαρλεάς είναι, τέλος πάντων, και έχει και ένα εστιατόριο έξω από την έξοδο είσοδο του μετρό στην Ακρόπολη και έχει και ρούχα. Όταν του λέγα, τι τα θες ρε φίλε τα ρούχα, το κατάστημα με την ένδυση τέτοια εποχή, μου λέει αυτό και... Ναι. Και, Βαγγέλη μου, πώς πάνε τα ρούχα?
0: Δεν πάνε καλά. Τα ρούχα δεν πάνε καλά.
1: Κοντεύεις να μου γίνεις μοντέλο, έτσι. Δηλαδή...
0: Έχω. Ναι, δεν πάνε καλά τα ρούχα. Αλλά και αυτό βαρέθηκα πια να σκάω εντός εισαγωγικών.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά περίμενε. Εσύ έχεις μια άλλη επιχειρήση που ενδεχομένως τροφοδοτεί λίγο τη χασούρα της άλλης. Ένας που έχει μόνο ένα μαγαζί με ρούχα, τι κάνει?
0: Μάλλον το σταυρό του, ξέρω εγώ.
1: Πόσο καλός χριστιανός να είσαι?
0: Μπορεί να είσαι πολύ, δεν ξέρω. Ή αν το έχει χρόνια.
1: Και αν δεν ήσουν έγινες, λέει.
0: Προφανώς, κοίταξε να δεις, ένας άνθρωπος που είναι χρόνια μέσα σε ένα χώρο έχει μια άλλη δυναμική, έχει δημιουργήσει μια άλλη πελατεία. Έχει μια άλλη σχέση με τους προμηθευτές του, γνωρίζει καλύτερα το τι εμπορεύματα πρέπει να, το τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Okay. Υπάρχει μια άλλη διαδικασία. Εγώ επειδή είμαι καινούριος, ακόμα ψάχνω. Ψάχνω να δω ποιο είναι αυτό το ρούχο που ταιριάζει στο μαγαζί που έχω. Πληρώνω αλλιώς τους προμηθευτές σε σχέση με φίλους που έχουν μαγαζιά χρόνια και πληρώνουν διαφορετικά. Okay, πάμε και βλέπουμε, Δημητρή. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω. Πότε είναι? 15 Ιουλίου.
0: Νομίζω κάπου εκεί ξεκινάνε. Εντάξει, τώρα είναι όλοι μαζεμένοι. Έτσι κι αλλιώς ο καιρός τώρα έφτιαξε λιγάκι.
1: Έβλεπα τώρα το μεσοδιάστημα κάτι προσφορές. Ήταν κάτι που είχε γίνει. Δεν το πρόσεξα.
0: Προσφορές, ρε Δημήτρη, από ό,τι ξέρω, τα μαγαζιά κάνουν έστω και στο Μιλητό όλο το χρόνο.
1: Όχι. Εννοώ σε κεντρικό πολυκατάστημα στην Αθήνα είδα προσφορές. Ότι είχε, ξέρω εγώ, 20%. Έχει γίνει κάτι?
0: Από όσο ξέρω, όχι. Δεν το παρακολούθησα, όχι. Δεν έκανα γιατί.
1: Μάλιστα, νόμιζα ότι γιατί είχε σταματήσει αυτό το μεσοδιάστημα με τις προσφορές και μου έκανε εντύπωση. Τέλος πάντων. Να πω, φίλε μου, στις εκτός θα έρθω να κάνω σε αυτέ. Γιατί πουλάς και κάτι ρούχα, ρε φίλε, δηλαδή ειλικρινά.
0: Για
1: τουρίστα Αμερικανό από το κρουαζιερόπλοιο είναι.
0: Για εμάς τους νέους.
1: Ναι. Όχι, άλλο είπα.
0: Έτσι είναι. Ναι, όχι. Να μην λες γιατί δεν έχεις έρθει. Θα έρθει, θα δεις και μετά θα πεις.
1: Εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, ένα γρήγορο, είμαι πολύ χαρούμενο σήμερα.
1: Γιατί?
0: Πήγα για δουλειά το πρωί. Γύρισα, άφησα τη μηχανή στο σπίτι, πήρα τη σύζυγο και το αυτοκίνητο, πήγα μέχρι τη Λάρισα, μπήκα μόλις τώρα και μετά από ένα χρόνο περίπου ξαναπήρα ένα σκυλάκι.
1: Τι σκυλάκι?
0: Πήρα ένα, για κοκόνι μου το δώσανε, δεν ξέρω,
1: από μια φιλοσοφική,
0: μια ελληνική μικρόσωμη

0: Ένα κοπροσκυλάκι είναι, τέλος πάντων.
1: Στείλε μου φωτογραφία.
0: Ναι, τώρα μόλις μπήκαμε στο σπίτι και έχω ξετρελαθεί. Γιατί
1: είναι κουταβάκι.
0: Είναι 2,5 μηνών.
1: Πώς θα το πείτε?
0: Δεν ξέρω ακόμα. Περιμένω να κάνουμε σύσκεψη στο σπίτι. Το πρώτο που μου σκέφτηκε ήταν το Λάρι.
1: Τι Λάρι,
0: τον πήρα τη Λάρισα.
1: Α, παίζει γι' αυτό. Όχι.
0: Έχει,
1: όχι.
0: Δηλαδή
1: είναι ένα ωραίο όνομα ελληνικό. Μίτσο, πείτε το.
0: Μίτσο. Σου πω, ναι.
1: Τώρα που έχει το μπουστάκι. Μπαρμπα Μίτσο, πείτε το.
0: Και έτσι έχω, έχω αφήσει τη σκέψη όλη αυτή για τις δουλειές και
1: σου
0: για αυτά.
1: Σου κάνει ένα κουταβάκι,
0: ναι, ναι. Μου είχα χαλάσει ήδη τη σίτα, γιατί βγήκα στον μπαλκόνι να μιλήσουμε και πέρασα μαζί με τη σίτα. Αλλά οκ, okay, ναι, δεν πειράζει.
1: Τι να κάνω, είδες, η δημοσιότητα έχει και το κόστος της.
0: Τι να κάνουμε, αυτά πληρώνουμε. Εμείς τα δημόσια πρόσωπα.
1: Θα σου πω, στείλε μου φωτογραφία.
0: Θα σου στείλω.
1: Μην το πείτε Λάρι. Έλεος.
0: Θα δούμε. Έλεος. Περιμένω δηλαδή την οικογένεια να μαζευτεί, να δούμε λίγο. Εντάξει, τι φάτε,
1: εσύ πάτα λίγο πόδι. Έτσι, πάτα λίγο πόδι.
0: Θα κάνω το σκληρό.
1: Ναι, Λάρι. Τι Λάρι.
0: Αφού είναι από τη Λάρισα.
1: Και.
0: Ο άλλος είπαμε.
1: Δηλαδή, αν ήταν πολιτόχρονο Λίτο, θα το λέγατε.
0: Κάπως, θα το βρίσκαμε, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα ενημερώσω και για το όνομα πάρα αυτά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, στείλε μου φωτογραφία να δω το κουτάβι.
0: Έγινε.
1: Άντε.
0: Έγινε.
1: Να είναι χαρούμενο, πάντα χαρούμενο. Ωραία τα κουτάκια. Για χαρά.
0: Έλα, φιλιά.
1: Λοιπόν, είδες. Να πω το εξής. Πινελόπη μου, ισχύει αυτό που λες για το Πακιστάν, ότι ξεκίνησε παραγωγή ελαιόλαδου και ετοιμάζεται και για εξαγωγές. Και θα το πω αυτό γιατί η Τάνια Γεωργιοπούλου είχε ένα φοβερό θέμα σήμερα. Έγινε έναν διαγωνισμό και ήταν μέσα και το Πακιστάν και το Αζερβαϊτζάν και πολλά άλλα κράτη. Και θα δούμε πώς πήγε. Μήπως τη φωνάξω την Τάνια αύριο να τα πούμε για το ελαιόλαδο. Έχει έναν διαγωνισμό, Ατένα λέγεται, που ήταν εξαιρετικός. Σόφη μου, να σου πω ότι μου λες για τον Βαγγέλη και τον Γιάννη, τον φίλο μας, τον Αντρέα. Έχεις δίκιο, τον Αντρέα, που είναι νυχτοφύλακας. Ξέρεις κάτι, είναι η ώρα που πηγαίνει στη δουλειά και δεν μπορώ να τον έχω κοντά, γιατί όταν κάναμε πιο αργά εκπομπή, τον πετυχαίναμε στο φυλάκιο. Τώρα δεν είναι εύκολο. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα του δώσω τα χαιρετίσματα. Μα τώρα Λάρι. Δεν μ' άρεσε αυτό το όνομα για το κουτάβι. Λάρι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο το βράδυ. Πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης μας, ο Βασίλης Κουφόπουλος. Δήμητρα, θα σε προλάβουμε πριν το Σεπτέμβριο καμιά φορά. Θα μας έρθεις, θα σε αφήσει ο κύριος Μούρτης, γιατί έτσι. Βλέπω εκεί κατάσταση το πρωί. Άντε, γεια.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων για την κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Ερωτηθεί εάν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του ορμού. Ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες αν μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος, είπε ο Ρούμπιο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει στη Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Στο μέτωπο του Λιβάνου τώρα, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εκτεταμένη οδηγία εκένωσης, προτρέποντας τους κατοίκους σε όλο τον Νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας ότι όλες οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται ζώνες μάχης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιες πατρίδας και αποστρατικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής εξημάνει σε ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης, ενώ ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους. Παράλληλα, πυράβλοι φαίνεται να κατευθύνονται δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση. Η Ρωσία είχε προειδοποιήσει ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου, καλώντας ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα. Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους ελευθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του, αλβανικής καταγωγής, και διέφυγαν. Συμμορία χιλιανών βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου σε Βίλα, στα νότια προάστια, με θύμα έναν εφοπλιστή, κοιλία 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της συμμορίας αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια κορυφαίων οίκων, αλλά και συλλεκτικά κομμάτια κατασκευασμένα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη και μέλη της οικογένειάς του. Ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται υπήκοος Χιλής, φυλακισμένος στον Κορυδαλό για παλαιότερη υπόθεση διαρρήξεων και σε πολυτελείς κατοικίες. Μία γυναίκα, συγγενικό πρόσωπο του φερόμενου ως αρχηγού, αναλάμβανε να εξασφαλίζει διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άντρες και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Αυτοψία σε περιοχή του Δήμου Κηφισιάς. Στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου, πραγματοποίησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κατά την αυτοψία εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την κατάσταση των μεικτών ζωνών, την πρόσβαση πυροσβεστικών δυνάμεων, την ύπαρξη ακαθάριστων ή περιφραγμένων οικοπαίδων, καθώς και την ανάγκη διατήρησης ανοιχτών οδών διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Όπως ανέφερε ο κ. Τουρνάς, οι αυτοψίες θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε περιοχές μεικτών ζωνών και ορεινών όγκων της Αττικής, μεταξύ άλλων στην Πάρνηθα και στον Ημιτό. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη είναι ο τελικός του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και την Ράγιο Βαγεκάνο. 0-0 είναι το παιχνίδι στο ημίχρονο. Η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με πρόσκυρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός θα είναι ο καιρός στο Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr ακολουθούν τα στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3, Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη 1, 2, 10, 48, 0, 170, ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Θέλουμε τα σχόλιά σας, τη συμμετοχή σας, τις παρατηρήσεις και ό,τι άλλο έχετε και κρίνετε αναγκαίο να πείτε, διότι απόψε θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα επιχειρήσουμε, κυρίες και κύριοι, να προσεγγίσουμε δύο θέματα. Το πρώτο είναι, μάλλον έχουμε δύο προσκεκλημένες κάνα ώρα για μία γκάμα θεμάτων. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, η στεγαστική πολιτική, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τα θέματα της αγροτικής ανάπτυξης, και στη δεύτερη ώρα, η ψυχολογία των ανθρωπίνων σχέσεων. Πώς το λέει το τραγούδι, θάλασσα γυαλί στα μέρη του Μπαλί. Αυτό τέτοιο, σε ένα ωραίο ροζ συννεφάκι. Δεύτερη ώρα προσκεκλημένη, όπως κάθε βράδυ Τετάρτη, η Δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος. Την πρώτη ώρα, εδώ στο Ραδιοθάλαμο, η Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης, η Δόκτωρ Φέη Μακαντάς. Καλησπέρα, κύριε Μακαντάς. Ευχαριστούμε πολύ
1: που είστε από εμάς. Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Είστε καλά?
1: Τώρα που σας βλέπω καλύτερα, μιας και είμαστε και από κοντά.
0: Πώς σας φαίνεται το ραδιόφωνο?
1: Ωραία εμπειρία, ναι, νομίζω.
0: Πρώτη φορά.
1: Νομίζω είναι από τις λίγες φορές, ναι, τουλάχιστον που φορά αυτά τα ακουστικά εδώ στα αυτιά,
0: ναι,
1: μου.
0: Και ακούτε τη φωνή σας. Μας έρχεστε, ωραία, κατευθείαν από μια παρουσίαση μιας σημαντικής εκδήλωσης με σημείο αναφοράς τεχνητή νοημοσύνη, σωστά?
1: Ακριβώς, κάνουμε μια πολύ μεγάλη δουλειά στη διανέωση. Ξέρετε, είμαστε ένα πολυθεματικό think tank. Απλά κάθε χρόνο, όπως πέρυσι, τον αφιερώσαμε μεταξύ άλλων ερευνών στη συνταγματική αναθεώρηση, που παρουσιάσαμε και κάποια στοιχεία από αυτή τη μεγάλη δουλειά που έκανε η διανέωση. Φέτος, μαζί με τις άλλες έρευνες, στεγαστική πολιτική, αγροτικός τομέας και άλλες που θα ακολουθήσουν, έχουμε βάλει στον πυρήνα της συζήτησης τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Της τεχνητής νοημοσύνης μας ενδιαφέρουν δύο πράγματα να δούμε, γιατί πάντα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και την πρόσληψη του κόσμου γύρω από τα θέματα τα οποία συνήθως συζητάνε οι ειδικοί. Αν γνωρίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη, το επίπεδο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν και πώς τους αντιλαμβανόμαστε αυτούς τους κινδύνους, ποιον θεωρούμε υπεύθυνο να μας προστατεύσει από αυτούς τους κινδύνους, τι συναισθήματα μας γεννάει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι ένα επίπεδο, ένας δείκτης ουσιαστικά, το να μετρήσει κανείς αυτές τις αντιλήψεις, κύριε Κουφόπουλε, πάντα λειτουργεί για μας και νομίζω και για όλους ως ένας δείκτης διάχυσης της τεχνολογίας στην ελληνική κοινωνία, αλλά και μας βοηθάει να διαμορφώσουμε και στρατηγικές διείσδυσης των νέων τεχνολογιών. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό που θα έλεγε κανείς ένα panoramic view, ένα x-ray, τα λέω όλα σε καλή επέστερα ελληνικά από ό,τι παρατηρείτε, της ελληνικής κοινωνίας γύρω από τα θέματα που συζητάμε.
0: Η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης συμβαίνει τώρα και δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε σε επίπεδο εφαρμογών, είναι πάρα πολλά επίπεδα μαζί. Είναι μια σοβαρή εξέλιξη για την ανθρώπινη ιστορία και έχει μια σειρά από σοβαρούς παραμέτρους, έχει ανισότητες, έχει στοιχεία δημοκρατίας. Ορισμένοι θεωρούν ότι μπορεί να την απειλήσει μακροπρόθεσμα, έχει ευκολίες, πράγματα που θα δούμε, ελπίζω, και στην συνέχεια μέσα από την έρευνά σας. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να δώσουμε το λόγο στον Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε εν συντομία τα νέα από το sky.gr για τα μέσα ενημέρωσης, τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό.
2: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από την Έμιλι στο Παρίσι, διότι πέθανε, απεβίωσε ο Πιέρ Ντενί σε ηλικία 69 ετών μετά από μάχη με την ALS. Έχει προκληθεί, αν μη τι άλλο, θλίψη σε όλο το γαλλικό καλλιτεχνικό κόσμο με την είδηση αυτή του θανάτου του Πιέρ Ντενί, του ηθοποιού που έγινε γνωστός στο διεθνές κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά του Netflix Emily in Paris. Ο Γάλλος, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 69 ετών έπειτα από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση γνωστή ως ALS. ALS που κόστησε τη ζωή και στον Παρασκευά Άντζα, παρεμπιπτόντος, μόλις προχτές συνέβη αυτό. Έχει πέσει γενικώς πάρα πολύ θανατικό στον καλλιτεχνικό κόσμο, δυστυχώς. Και από την Emily in Paris πάμε σε μια άλλη, έτσι, διαχρονική, πάρα πολύ γνωστή και δημοφιλή σειρά, στα Φιλαράκια, διότι ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο στην εξάρτηση του Start των Friends από την κεταμίνη και του έκανε ένεση με θανατηφόρα δόση του ναρκωτικού, καταδικάστηκε σήμερα Τετάρτη σε 3 χρόνια και 5 μήνες φυλάκιση με διετή αναστολή. Η δικαστής Σέρλιν Πις Γκάρνετ επέβαλε την ποινή στον 60χρονο Κένεθ Ιβαμάσα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες. Επίσης επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 δολαρίων. Και κλείνω προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, με μια είδηση. Δεν ξέρω αν υπάγεται στα αθλητικά, σίγουρα υπάγεται στο θέαμα, και επειδή αυτή η πρώτη μας ενότητα διέπεται και από ειδήσεις από το χώρο του θεάματος, να πούμε ότι ο Λευκός Οίκος θα μετατραπεί σε ρινγκ για τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Ένα ακόμη κατασκευαστικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λευκό Οίκο, αν και αυτή τη φορά πρόκειται να έχει προσωρινό χαρακτήρα, όπως διαβάζουμε στο Associated Press. Μιλάμε για τον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου, όπου στείνεται το περίφημο οκτάγωνο για αγώνα UFC, MMA επί της ουσίας, όπου όλα επιτρέπονται σε αυτό, δεν είναι ούτε τζούντο ούτε ταϊκβοντό που υπάρχουν όρια, εδώ δεν υπάρχει κανένα μα κανένα όριο. Θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών και τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, Βασίλη.
0: Ο Στεφάνης Νικολαίδης, 11 και 13 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι Πασκάει 100,3, 2-10-48-0-0-170, ως 4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr, στο σελίδα. Έχετε και εσείς απορίες για τεχνητή νοημοσύνη? Πώς την εφαρμόζετε, την αξιοποιείτε ή όχι? Εδώ θέλουμε τις δικές σας προσεγγίσεις, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, αυτά που θέλετε να απαντηθούν, αν είναι αυτό εφικτό, γιατί πάντα δεν είναι, να ξέρετε. Δεν υπάρχουν απαντήσεις για όλα και γι' αυτό υπάρχει η επιστήμη και η φιλοσοφία. Δηλαδή, αυτό που πραγματικότητα συμβαίνει είναι το πίστευε και μη, αντίθετα στο πίστευε και μη ερεύνα, το πούμε σωστά, είναι το αναφιβάλλει, το πιντάτουμε. Γιατί προτίθενται οι ερωτήσεις, το σημαντικό είναι αυτό, και προσπαθούμε να βρούμε τις απαντήσεις. Διευθύντρια ερευνών της διανέωσης, η Dr. Φέη Μακαντάς, λοιπόν, είναι απόψε στο ραδιοθάλαμο μαζί μας για το κρίσιμο ζήτημα της ανάπτυξης και λειτουργίας τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα από τη δικιά σας έρευνα.
1: Από αυτή την πανελλαδική, ναι, έρευνα, είναι η δεύτερη, κύριε Κουφόπουλε. Την πρώτη την διενεργήσαμε τον Ιανουάριο του 2026. Αυτή που έγινε πριν μερικές μέρες αφορά συγκεκριμένα στα θέματα ηθικής, θεοντολογίας, ρύθμισης και ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Και ξέρετε, σήμερα είχαμε αυτή την εκδήλωση της διανέωσης με τον keynote speaker, τον Χρήστο Παπαδημητρίου, από τον ακαδημαϊκό από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και σκεφτόμουν, όταν λέω, Φέη, πώς θα πεις αυτά τα στοιχεία τώρα της έρευνας, δηλαδή θα μιλήσεις για την ηθική, πράγματα, αισθάνομαι είναι σαν να υπάρχει ένας μικρός σηματοδότης, ένα μικρό φανάρι μέσα σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας αλγορίθμων. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα για να μιλήσουμε για το κομμάτι της ηθικής, αλλά είναι σημαντικό να δούμε και το πώς προσλαμβάνει ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Οπότε τον ρωτήσαμε αν γνωρίζει, αν έχει ακουστά την τεχνητή νοημοσύνη, και βλέπουμε ότι 8 στους 10 έχουν ακούσει ή γνωρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη. Μετά, το επίπεδο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μικρότερο σε σχέση με το επίπεδο γνώσης. Οπότε η χρήση και εξοικείωση τη μετρήσαμε τον Οκτώβριο του 2025, την μέτρηση μέτρων ανάλυσης, η οποία διενέργησε, ήταν ο φορέας υλοποίησης αυτής της έρευνας και λογαριασμού της διανέωσης, ήταν στο 47% και σήμερα είναι στο 69%. Μέσα σε λίγους μήνες βλέπουμε μια εκθετική αύξηση στη χρήση της τεχνολογίας. Τους ρωτήσαμε αν χρησιμοποιούν εφαρμογές επιπληρωμή δωρεάν. Οι περισσότεροι χρήστες επιλέγουν δωρεάν εφαρμογές. Ένα 5,2% μας είπε ότι επιλέγει μόνο τη συνδρομητική χρήση. Και επίσης σχεδόν ένας στους δύο πιστεύει ότι οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας θα είναι θετικές. Βέβαια, όπως καλά γνωρίζετε, οι μέση όροι, αυτοί που έχω αναφέρει μέχρι στιγμής, ναι, κύριε Κουφόπουλε, είναι η μία πλευρά της ιστορίας, ενώ αν κοιτάξει κανείς διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά, διάφορες άλλες μεταβλητές, θα δει ότι, ας πούμε, η θετική άποψη για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ακριβώς ομοιόμορφο. Έχουν περισσότερο οι άντρες, είναι στο 62-61% έναντι των γυναικών που οι θετικές απόψεις είναι στο 38%. Και αναρωτήθηκα γιατί μπορεί να υπάρχει αυτή η διαφορά, ναι, μεταξύ, αυτή η έμφυλη τέλος πάντων διαφορά. Και εδώ έχει να κάνει, νομίζω, με τα deepfakes, τα οποία έχουν θύματα κυρίως γυναίκες.
0: Όντως. Επίσης, πολύ σοβαρή αυτή η διάσταση του προβλήματος. Τα deepfakes που επηρεάζουν κυρίως το γυναικείο πληθυσμό.
1: Και τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζονται με γυναικεία μορφή, έτοιμα ουσιαστικά να εξυπηρετήσουν πυθύνια, ναι, τους χρήστες τους.
0: Ναι, ναι.
1: Και ακόμα και σε θέματα αλγοριθμικής προκατάληψης, αυτά τα biases που, που λέμε, υπάρχουν πολλές χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση της διαλογής στα βιογραφικά. Δηλαδή εκεί το φύλο παίζει ρόλο, οπότε έχω την αίσθηση ότι βλέποντας αυτά τα πράγματα, προφανώς οι γυναίκες ως αποτέλεσμα όλων αυτών είναι πιο επιφυλακτικές,
0: ναι,
1: και είναι λιγότερο, δεν έχει να κάνει με τη τεχνοφοβία, δηλαδή μην πούμε ότι οι γυναίκες είναι τεχνοφοβικές, έχει να κάνει με ακριβώς αυτά. Άρα τα φαινόμενα τα οποία παρατηρούμε.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη ακολουθεί τη λογική της πατριαρχίας, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, δεν διαπερνά.
1: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει, αν διαχέεται, ναι, αυτή, ναι, η λογική, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι,
0: γιατί ξεκινάμε τότε και με
1: ότι υπάρχει η έμφυλη. Και επίσης ένας από τους μεγάλους κινδύνους στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά είναι το ζήτημα των ανισοτήτων που δημιουργούνται εξαιτίας αυτής. Δηλαδή υπάρχουν οι πιο εγγράμματοι τεχνολογικά, και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, πώς δεν θα αφήσουμε πίσω, που βλέπουμε ότι οι πρεσβύτεροι, ας πούμε, είναι πιο δύσκολο να εξοικειωθούν με τη τεχνολογία και να αντιληφθούν σε ένα επαρκές βάθος αυτά τα οποία συζητάμε. Οπότε είναι εξόχως σημαντικό να βρίσκουμε τρόπους, ας πούμε, να γινόμαστε συμπεριληπτικοί, αν και η συμπερίληψη έχει γίνει λίγο μια σούπα. Αλλά είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος διάρρηξης αυτής της διαγενειακής αλληλεγγύης, που ούτως ή άλλως βλέπουμε ότι είναι περιορισμένη, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο, ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας, η επιτάχυνση με την οποία συμβαίνει αυτή η τεχνολογική επανάσταση, κάνει όλα τα πράγματα ουσιαστικά να αμβλύνονται, ναι, αυτές οι επιπτώσεις.
0: Και είναι όπως συμβαίνει με τους μαθητές στα σχολεία. Αν ένας μαθητής χάσει το ένα μάθημα και η δασκάλα ή ο δάσκαλος δεν τον την φροντίσει, στη συνέχεια θα χάσει και άλλο, θα έχει κενά, και τα κενά θα γιγαντώσουν και στο τέλος θα πάψει να ασχολείται με το μάθημα. Έτσι γίνεται και λίγο με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Αν κάτι χάσεις, μετά αδυνατίζει να το παρακολουθήσεις.
1: Σωστό.
0: Βγαίνει αυτό, δεν ξέρω αν βγαίνει στην έρευνα.
1: Το είπατε πολύ έτσι γλαφυρά, πολύ ευσύνοπτα. Συμβαίνει αυτό. Μάλιστα, όταν τους ρωτήσαμε, υπήρχε μια ερώτηση στην έρευνα σχετικά με το τι θα βλέπανε ως ένα επίπεδο, ας πούμε, πέραν της προστασίας, από ποιον θα θεωρούμε ότι θα προστατευτούμε, που θεωρούμε την κυβέρνηση.
0: Θα φτάσουμε γι' αυτό και σε αυτό, ναι.
1: Το σημαντικό είναι ότι τους είπαμε μια αναγκαιότητα μέτρων, ένα, ναι, κατάλογο τέλος πάντων μέτρων προστασίας από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπου στην πρωτοκαθεδρία είχε το θέμα της καλύτερης εκπαίδευσης των πολιτών στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μετά αφορούσαν τα θέματα διαφάνειας στη λειτουργία όλων των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και θέματα ελέγχου και εποπτείας. Αλλά το ζήτημα της εκπαίδευσης νομίζω, ξέρετε, προβάλλει πάντα για όλα τα δεινά του, ναι, του ναι. νέου Έλληνα. Πάντα θέλουμε εκπαίδευση. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί ακούμε. Λέμε, είμαστε τεχνολογικά αναλφάβητοι. Είμαστε οικονομικά αναλφάβητοι, γιατί μιλάμε και για το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. Στα θέματα υγείας επίσης είμαστε αναλφάβητοι. Δηλαδή, λέω, τι πρέπει εκτός από το σχολείο, πώς αλλιώς θα πρέπει να καλύψουμε όλο αυτό το έλλειμμα των γνώσεων.
0: Αν με ρωτάτε προσωπικά, να αλλάξουμε το περιεχόμενο του σχολείου και να μην, ας πούμε, εστιάζουμε στα θρησκευτικά. Να ξεκινάει ένα σχολείο από τις 9 ώρα το πρωί και τελειώνει το 4 ώρα το απόγευμα και τα παιδιά να έχουν μάθει τα πάντα όσα είναι απαραίτητα και να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο.
1: Τα παιδιά νομίζω είναι πολύ πιο εξοικειωμένα και φαίνεται και από την έρευνα πόσο είναι, είναι πιο εξοικειωμένη.
0: Να δούμε μια σειρά από ζητήματα για το τι ανησυχεί ο πληθυσμός.
1: Αλλά είναι χρήσιμο να πω αυτό, ότι επειδή αναφερθήκατε στα θρησκευτικά, νομίζω ότι πια ακόμα και η πνευματική νοημοσύνη, γιατί μιλάμε για τεχνολογική νοημοσύνη. Είναι και αυτή μια παράμετρο που πρέπει να βρούμε, αλλά και θέματα φιλοσοφίας, ηθικής. Αυτά προκύπτουν από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, που γενικά οι ανθρωπιστικές επιστήμες το ξέρουμε και το βλέπουμε όλοι, με όλη αυτή την μονομανία και μια κατεύθυνση σε συγκεκριμένα μαθήματα, να είσαι καλό στα μαθηματικά. Θέλω να πω ότι λίγο.
0: Και να γνωρίζει τη φιλοσοφία.
1: Ναι, λίγο υστερούν. Ενώ είναι η εποχή που, επειδή καλεί για διεπιστημονικές προσεγγίσεις, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Είναι πολύ χρήσιμες και πρέπει να είναι στο επίκεντρο, και επειδή λέμε για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση των πραγμάτων, πόσο χρήσιμο είναι να έχουμε και αυτά τα μαθήματα στο επίκεντρο και να μην τα...
0: Από νωρίς να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα θέματα της τεχνολογίας, να καταλαβαίνουν τεχνολογία και να γνωρίζουν τα θέματα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Διότι η παραπληροφόρηση, προκύπτει νομίζω και από την έρευνα, είναι μία από τις ανησυχίες που θέτουν οι ερωτώμενοι στην έρευνα.
1: Ναι, είναι πολύ σωστά. Τα θέματα της παραπληροφόρησης έχουν μια έτσι περίοπτη θέση. Γι' αυτό και στην αναγκαιότητα των μέτρων προστασίας προβάλλουν και οι κίνδυνοι που λέμε, η παραπληροφόρηση και οι αληθοφανείς ψευδείς ειδήσεις ουσιαστικά. Και το κομμάτι της αδρανοποίησης της κριτικής σκέψης είναι τα δύο πράγματα τα οποία θέτουν πρώτα στο κομμάτι των κινδύνων, ας πούμε, από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Διότι τα παιδιά τώρα που είναι 18, 19, 20 λένε, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα το βάλω θα ρίξω στην τεχνητή νοημοσύνη την εργασία και θα μου την έχει έτοιμη. Και παρουσιάζουν όλοι την ίδια εργασία στο πανεπιστήμιο, στο ΚΕΚ, στο ΙΕΚ, στο Λύκειο.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Μάλιστα τους ρωτήσαμε σε μια σειρά από διλήμματα γύρω από διάφορες πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρχε μια φράση: να επιτρέπεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για δημιουργία εικόνων, βίντεων και άλλου περιεχομένου που μοιάζει πραγματικό, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτό στο γενικό πληθυσμό ήταν στο 11%, στους νέους ήταν στο 23,3%. Άρα, παρότι αυτή η φράση φαίνεται να είναι μειοψηφική στο σύνολο, είναι πολύ περισσότερο δημοφιλή στις νεότερες ηλικίες. Και το ποσοστό είναι συντριπτικό και μάλλον εύλογα, αν θυμηθούμε και ότι ο ισχυρότερος βαθμός ανησυχίας για κινδύνους από τη χρήση τεχνητή νοημοσύνη αφορά την παραπληροφόρηση και το ψευδές περιεχόμενο που λέγαμε πριν.
0: Ναι, το οποίο συνδέεται και με τη δημοκρατία. Δηλαδή, αν κάποιος διοχετεύσει μια ψεύτικη πληροφορία, έναν διάλογο ο οποίος δεν είναι πραγματικός, το είδαμε να συμβαίνει στην Κύπρο για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες κρίσης. Και σε εποχές πολέμου που παραπληροφόρηση είναι συνυφασμένες με αυτές, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται ως επιτοπλίστων.
1: Γι' αυτό υπήρχε και σε ένα ακόμα από τα διλήμματα, η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις ενισχύουν και το αίτημα για διαφάνεια, για σήμανση στο περιεχόμενο της τεχνητής νοημοσύνης. Το 86,2% η συντριπτική πλειονότητα αναφέρεται σε αυτό.
0: Καλά, αυτά είναι λίγο είναι ευρωπαϊκά. Η Αμερικανία, υπό την έννοια ότι αν πολεμάει η Ρωσία με την Ουκρανία, κανείς δεν θα βάλει μια ετικέτα ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης οι ΗΠΑ με το Ιράν. Προσέξτε, διαβάζετε.
1: Ναι, σίγουρα έχετε να.
0: Το λέω χαριτολογώντας. δεν πρόκειται να μας πούν. Ξέρεις εξ αρχής ότι μπορεί να συμβαίνει και αυτό, δηλαδή το να παίρνει πληροφορίες. Όπως υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι πολύ εξίσου σοβαρά, ας πούμε, τα ιατρικά δεδομένα, η πληροφόρηση. Πάρα πολλοί έχουμε δει ανθρώπους αντί να απευθύνονται στον γιατρό να το βάζουν, να ρωτάνε το chat GPT τι έχουν.
1: Το ενδιαφέρον βέβαια και στην έρευνα ισχύει αυτό. Ρωτάμε το ChatGPT νομίζω για όλα τα πράγματα. Από τα αν θα τι να πάρουμε επειδή μας πονάει ο αφιένας, μέχρι ακόμα και πιο σοβαρά ιατρικά θέματα, μέχρι το τι μας προτείνει να κάνουμε γιατί βαριόμαστε τώρα. Οπότε έχουμε έναν συνομιλητή εκείνη την ώρα. Σε κάθε περίπτωση τα θέματα τα υγείας, ιατρικά και υγείας, μιας και το αναφέρατε, τους ρωτήσαμε σε μια σειρά από τομείς αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης απαγόρευση χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, αν θα χρήση υπό προϋποθέσεις ή ελεύθερη χρήση. Και στο ζήτημα της ιατρικής διάγνωσης και θεραπείας, εκεί το που υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στο 48% πλήρης απαγόρευση. Παρότι η τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζει ήδη υψηλή αποτελεσματικότητα στις απεικονιστικές εξετάσεις. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει, έλεγε και ο κύριος Παπαδημητρίου στην παρουσίασή του, βρίσκει περισσότερους όζους, έλεγε για τις μαστογραφίες ένα παράδειγμα. Κατά 20% είναι πιο αποτελεσματική από τους γιατρούς. Γιατί ουσιαστικά αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ας πούμε, έχουμε βάλει μέσα τόσα data, έχουν δει τόσες απεικονίσεις που είναι που πολύ δύσκολο να κάνουν λάθη. Βλέπουν δηλαδή καλύτερα από έναν γιατρό. Αλλά αυτό έχει να κάνει, νομίζω, προσπαθώντας να ερμηνεύσω το αποτέλεσμα, γιατί λέμε πλήρη απαγόρευση. Παρότι έχει μια υψηλή αποτελεσματικότητα, φαίνεται να δυσκολεύονται να αποδεχθούμε οι πολίτες και όλοι μας την πλήρη υποκατάσταση του ανθρώπινου γιατρού, καθώς υπάρχει μια ανάγκη ανθρώπινης ευθύνης και το ζήτημα εμπιστοσύνης παραμένει καθοριστικό.
0: Στο Star Trek το είχαν λύσει αυτό. Έτσι. Υπήρχε ο Data. Υπήρχε στο Enterprise πάντα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είχε όλες τις λύσεις και είχε αυτόματες θεραπείες, αλλά πάντα υπήρχε και ο γιατρός άνδρας στα πρώτα επεισόδια, γυναίκα στη συνέχεια.
1: Η τέχνη ήταν προφητική, νομίζω. Είναι μερικά βήματα μπροστά.
0: Σε επίπεδο, η επιστημονική φαντασία εξ αρχής και στα βιβλία και στις σειρές έδωσε πολλές προτάσεις. Δεν ξέρω αν έδωσε απαντήσεις, γιατί όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Είναι, κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Δόκτωρ Φέη Μακαντάς, διευθύντρια ερευνών στη διανέωση. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα από το Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλακα και συνεχίζουμε και με τα θέματα στεγαστικής πολιτικής.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Του ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο Διεμηνίων πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαν Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημάνει σε ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους. Παράλληλα, πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονται δυτικά του Κιέβ, ενώ και η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση. Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαπείς στο ύψος της Σούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμιότητα πας Sky 100,3 2-10-48-0-1-170 στο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Νωρίτερα τα σχόλιά σου. Γιώργος Χαραπουλάκης με δεύτερη θέση να πηγαίνει περίπατο για το Πασόκ μετά τις νέες δημοσκοπήσεις και την εδραίωση Τσίπρα. Αναρωτιόμαι για πόσο ακόμα θα είναι πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ειλικρινά απορώ με τα τέρμονη υπομονή αξιολόγηση τηλεχών στη Χαριλάτρικου που πανέχουν την κατάσταση αυτή. Παιδιά, έρευνες είναι μην. Όλα θέλουν η πολιτική. Δεν στηρίζεται μόνο σε έρευνα. Η πολιτική έχει περιεχόμενο και πράξη. Οι έρευνες είναι ενδείξεις. Δεν είναι αποδείξεις. Και μέσα σε ώρες να ήρθε στη δεύτερη θέση το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, για το οποίο δεν ήξερε κανείς πριν την ύπαρξή του. Και σίγουρα δεν έχει καταλάβει κανείς ποιο είναι το περιεχόμενο πολιτικά που κινείται. Ο Βλάς γράφει με τη φράση: πίστευε και μία ερεύνα. Κανονικά σημαίνει ότι δεν πρέπει να δέχεις αυτά που σου λέμε τυφλή εμπιστοσύνη, χωρίς να κάνεις ερωτήσεις, να αφιβάλλεις ή να ψάχνεις για αποδειξή, μα χρησιμοποιείται λανθασμένα συχνά για να περιγράψει την άκρητη αποδοχή ιδεών και καταστάσεων, γράφει ο Βλάς. Παιδιά, λέω και θέλουμε και πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις, αν έχετε, οι απορίες σχέση με τεχνητή νοημοσύνη. Κυρία Φέη Μακαντάση, η διευθύντρια ερευνών της διανέωσης είναι στο ραδιοθάλαμο, αφορμή την έρευνα που έκανε ο φορέας για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική κοινωνία. Πάμε να δούμε τα συμπεράσματα, κυρία Μακαντάση.
1: Μάλιστα. Νομίζω το κεντρικό είναι ότι λέμε ναι στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με όρια και έλεγχο. Ναι. Όχι
0: ωραία, ο έλεγχος εκεί, ποιος τον ασκεί.
1: Ναι, πολύ σωστά. Το 60% εμπιστεύεται το κράτος για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει θέσει το νομικό πλαίσιο με το EU AI Act και τα σχετικά.
0: Ναι, περίεργο όμως, γιατί εδώ δεν έχουμε κάνει τίποτα.
1: Εδώ ενσωματώνουμε το κοινοτικό δίκαιο.
0: Μας λείπει η πράξη όμως, η πράξη εφαρμογής που λέμε και στην πολιτική.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί περισσότερο ρυθμιστικά παρά παράγει τεχνολογία, παρά παράγει τεχνητή νοημοσύνη. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή είναι οι δύο χώρες, γνωρίζουμε ποιες, είπα και Κίνα, και οι τρεις μεγάλες εταιρείες οι οποίες ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι ένα ζήτημα μεγάλο, όπως είπαμε πριν, και το ζήτημα των ανισοτήτων που δημιουργούνται. Όχι μόνο μεταξύ αυτών που έχουν γνώση ή χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και αυτών που παράγουν την τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, ένα περίπου 28% εμπιστεύεται τους παρόχους τεχνητής νοημοσύνης για προστασία, ενώ η ευθύνη για βλάβες και ζημίες αποδίδεται πρωτίστως στους παρόχους. Δηλαδή, τους λέμε, φταίτε εσείς, αλλά δεν σας εμπιστευόμαστε για να ρυθμίσετε τον εαυτό σας. Κυρίαρχη επιλογή η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης υπό προϋποθέσεις, υψηλή συμφωνία για αναγκαιότητα μέτρων προστασίας, για διαφάνεια, λογοδοσία και εποπτεία. Η μεγάλη πλειονότητα ζητά αυστηρότερη ρύθμιση έναντι της καινοτομίας, προτεραιότητα στην προστασία της εργασίας. Προφανώς ανησυχούμε για την αντικατάσταση θέσεων εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη. Το αισθανόμαστε όλοι μας και εδώ οι ομιλούντες. Την επόμενη φορά μάλλον κάποιο αβατάρ μου μπορεί να έρθει εδώ και να κάνει αυτό που κάνουμε τώρα εμείς, κύριε Κουφόπουλε. Βέβαια θα στερηθώ αυτή τη χαρά της συνύπαρξης. Η ιδιωτικότητα υπερισχύει της πλήρους αξιοποίησης δεδομένων. Υπάρχει αυτό το αίτημα που λέγαμε πριν για τη σήμανση περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης κατά της παραπληροφόρησης. Χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην αστυνόμευση είναι αποδεκτή, αλλά μόνο για σοβαρά εγκλήματα.
0: Ναι.
1: Και τέλος, υπάρχει μια περιορισμένη αλλά υπαρκτή ανησυχία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι γύρω στο 37,4%. Ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς αυτό το ποσοστό για τους νέους, ηλικίες 17-24, είναι στο 55,3%. Είναι αυτό που συζητούσαμε πριν, ότι ελαφρώς διαφοροποιούνται αυτά ανάλογα με αν είσαι χρήστης ή μη χρήστης και σε ποιο... σε ποια ομάδα ηλικιακή ανήκεις, ποιο είναι το μορφωτικό σου επίπεδο, ποια είναι η οικονομική κατάσταση. Μπορεί να μας πούν κάπως ελαφρώς διαφοροποιημένες από αυτά τα πράγματα τα οποία συζητάμε.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι συντομία. Αυτή είναι συντομία.
1: Αλλά όλα τα στοιχεία της έρευνας, κύριε Κουφόπουλο, όπως πολύ καλά ξέρετε, υπάρχουν δημόσια δωρεάν στο διανέωσης.org, ώστε κανείς να κάνει τις διάφορες συσχετήσεις του, να δει και να εξετάσει ενδελεχέστερα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν είναι ένα από τα ζητήματα της άειλης καθημερινότητας. Πάμε όμως σε εκείνα στο θέμα της εργασιακής πολιτικής που σχετίζεται με την οικονομική καθημερινότητα των πολιτών και παράγει στρες ή και δυσφορία εξαιτίας της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί. Τι λένε, κυρία Μακαντάση, τα στοιχεία σας?
1: Έχετε δίκιο. Κάναμε μια μελέτη σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, γιατί παρατηρούμε ότι υπάρχει μια παράδοξη διαδικότητα στο στεγαστικό ζήτημα. Από τη μία είναι μια αγορά ακινήτων η οποία αναπτύσσεται δυναμικά, τροφοδοτούμενη από τις ξένες επενδύσεις και από τον τουρισμό, και από την άλλη όλο ένα και περισσότεροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν οικονομικά προσιτή στέγη, και έτσι οι κοινωνικές ανισότητες, γιατί μιλούσαμε πριν για τις τεχνολογικές, εδώ βαθαίνουν και γίνεται ξεκάθαρη η ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και συστηματικές παρεμβάσεις.
0: Και όπου υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες, παράγεται κοινωνικός αποκλεισμός. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Ένα κομμάτι της κοινωνίας βγαίνει εκτός και παράγονται και άνισα πολιτικά αποτελέσματα. Δηλαδή δεν λειτουργούν όσοι. Είναι στο φάσμα της ανισότητας, δεν λειτουργούν όλοι με τον ίδιο τρόπο και πολιτικά. Άλλοι βγαίνουν, υπερθεματίζουν, άλλοι φωνάζουν πάρα πολύ, άλλοι γίνονται πολύ τοξικοί, άλλοι αποδέχονται την κατάσταση ως έχει. Και επειδή μπαίνω σε προεκλογική περίοδο, το ζήτημα του στεγαστικού, είναι δικό μου σχόλιο πέραν της έρευνας, είναι ένα από αυτά που θα είναι στο επίκεντρο των πολιτών. Ποιος θα το δώσει λύση στο πρόβλημα?
1: Είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που δεν θα μπορούσε να απουσιάζει, ενώ από την πολιτική συζήτηση, γιατί το στεγαστικό είναι εδώ, καλή για λύσεις οι οποίες, και όχι συστηματικές αποσπασματικές παρεμβάσεις, θέλει συστηματική παρέμβαση. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κουφόπουλε, το 35,5% του εισοδήματος οι Έλληνες το διαθέτουν στη στέγαση. Είναι το μεγαλύτερο.
0: 35,5%.
1: Ναι. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά στο 20%, 19, κάτι είναι. Βέβαια, στο κόστος στέγασης συμπεριλαμβάνονται οι πληρωμές ενοικίου, το ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου, τα δημοσιονομικά τέλη, ένφια και τα σχετικά, και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, λέει κανείς μας, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να έχουμε ένα τόσο υψηλό κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος να πηγαίνει στη στέγαση. Ναι, ενώ έχουμε υψηλή ιδιοκατοίκηση, και η ιδιοκατοίκηση βέβαια έχει μειωθεί. Ήταν το 2010, ήταν στο 78%, τώρα είναι στο 70%, αλλά αυτό είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Το άλλο που είπαμε πριν για το πόσο δαπανούμε από το διαθέσιμο εισόδημα αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Ο μέσος όρος στην ιδιοκατοίκηση είναι στο 68,4%. Αλλά γιατί βλέπουμε αυτή τη διαφορά αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή απουσίασαν μεταξύ, αν κοιτάξει κανείς τα δεδομένα από το 2008 στο 2015, περίπου 18 δις επενδύσεων σε κατοικίες εξαφανίστηκαν. Άρα τρέχουμε τώρα να καλύψουμε ένα κενό σίγουρα προσφοράς, ότι δεν υπάρχουν αυτές οι κατοικίες στην προσφορά. Δεν πιέζονται όλοι το ίδιο, οι νέοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι ενοικιαστές είναι αυτές οι ομάδες πληθυσμού που πιέζονται περισσότερο. Εδώ, όπως όλες τις αγορές, βέβαια, κύριε Κουφόπουλε, για να δει κανείς γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πρέπει να δει την προσφορά, τη ζήτηση και το κανονιστικό πλαίσιο, τι ισχύει για την αγορά. Και εδώ, στο θέμα της ζήτησης, έχουμε την εγχώρια και την εξωτερική ζήτηση. Η εγχώρια δεν έχει σημαντική επίδραση στα επίπεδα τιμών. Έχει αλλάξει η σύνθεση. Παλιά, με την τελευταία απογραφή, την πρώτη τελευταία μάλλον το 2011, κάθε νοικοκυριό είχε περίπου 2,6 άτομα. Αυτή τη στιγμή είναι στα 2,4 άτομα. Έχει αυξηθεί η διαζυγιότητα. Υπάρχουν άλλες ανάγκες για μικρότερες κατοικίες, οπότε έχει αλλάξει η σύσταση. Επίσης, η πτώση της ιδιοκατοίκησης που λέγαμε, που παρατηρείται στα εγχώρια νοικοκυριά, σημαίνει ότι έχει εξασθενήσει και η εγχώρια στεγαστική πίστη, δηλαδή το ζήτημα της χρηματοδότησης και του δανεισμού. Οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων το 2006 ήταν στα 15,5 δις. Το πέρυσι ήταν στο 1,4 δις και φυσικά
0: τεράστια
1: και,
0: απόσταση
1: τεράστια. Και ο πληθωρισμός που λέγαμε πριν μπούμε μέσα στην αίθουσα, επίσης έχουν αυξηθεί τα επιτόκια λόγω του πληθωρισμού, οπότε έκαναν και τον δανεισμό
0: τώρα την
1: ακριβότερο.
0: Το 2006 λοιπόν ήταν προνομιακοί όροι και φτάσαμε το 2007, ξέσπασε η κρίση των υπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ, προκάλεσε αυτό το οικονομικό τσουνάμι, το οποίο χτύπησε αλήπητα την Ελλάδα και την ταλαιπώρησε για περίπου 10 χρόνια σε πρώτο στάδιο, και τώρα βλέπουμε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Και ενώ λοιπόν ήταν υψηλές χρηματοδοτήσεις, δηλαδή υπήρχαν κινήτρα για την απόκτηση σπιτιού, άρα δούλευε και η οικοδομή, άρα όλα τα επαγγέλματα γύρω από αυτό, τώρα ενώ έχει δραστηριότητα ο λεγόμενος κλάδος οικοδομής, δεν υπάρχει δυνατότητα για την απόκτηση του σπιτιού, διότι έχει ακριβένει.
1: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ, έχετε δίκιο, και μάλιστα στο κομμάτι της προσφοράς θα κλείσω λίγο, λίγο μετά θα πω αυτό και θα κλείσω μετά και με τη ζήτηση, γιατί έχει να κάνει και η εξωτερική ζήτηση, αλλά μιας και αναφέρεται το κόστος. Το κόστος ενέργειας είναι ιδιαίτερα υψηλό, που συμπιέζει και αυτό τα εισοδήματα των οικοκυριών, αλλά και οι νέες κατασκευές. Επηρεάζει το κόστος των κατασκευών, καθότι ο κατασκευαστικός τομέας χρησιμοποιεί ενεργοβόρα υλικά, το τσιμέντο, χάλιβα, το γυαλί. Επίσης, έχουμε λήψη στο εργατικό δυναμικό της οικοδομής. Μοιραία λοιπόν, όταν οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται, όταν δεν υπάρχει αρκετό εργατικό δυναμικό, το κόστος
0: προφανώς.
1: Όλο αυτό το κόστος αυξάνει και μεταφέρεται...
0: και των υλικών. Από τον πόλεμο και μετά, το κόστος των υλικών ανεβαίνει της πρώτης ύλης. Συγκλονιστικά.
1: Είναι αλήθεια. Και επίσης σκεφτείτε ότι υπάρχουν και τα σύγχρονα ενεργειακά πρότυπα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Στα οποία πρέπει να προσαρμοζόμαστε, οπότε το κόστος αυξάνεται περαιτέρω. Τώρα να κλείσω το κομμάτι της εξωτερικής ζήτησης, που είναι η ζήτηση από το εξωτερικό προκειμένου η στέγαση να χρησιμοποιηθεί ως επενδυτικό αγαθό, οδηγεί σε άνοδο των τιμών, κυρίως για τα νοικοκυριά που νοικιάζουν. Γιατί οι τιμές αυξάνονται με ταχύτερο, βλέπουμε αυτή την κατάσταση, γιατί οι τιμές των ακινήτων αυξάνουν με ταχύτερο ρυθμό από την αύξηση των μισθών. Γι' αυτό μας είναι δύσκολο να βρούμε οικονομικά προσιτή στέγη. Στο θέμα των επενδύσεων έχουμε 2 δις ευρώ ήταν οι άμεσες ξένες επενδύσεις στα ακίνητα εμπορικά και κατοικίες το 2024. Έχουμε σημαντικές αυξήσεις αιτήσεων για χρήση Visa. Ακίνητα, για να το πούμε έτσι απλά, ακίνητα κοντά στο κατόφλι ουσιαστικά ανατιμώνται ώστε να πληρούν τα επενδυτικά κριτήρια. Και τέλος είναι η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι γνωστές πλατφόρμες Airbnb, ειδικά στις μεγάλες πόλεις και συνήθως σε τουριστικές επιρροχές, οι οποίες έχουν επηρεάσει την εξωτερική ζήτηση. Και σε συνδυασμό με την προσφορά, γιατί μιλάμε για περίπου 700.000 ακίνητα, αυτή είναι η εκτίμηση, τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης, 700.000 ακίνητα, τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης ή πληστηριασμού λόγω χρεών και παραμένουν εκτός αγοράς. Υπολογίζεται η συνολική ονομαστική τους αξία στα δάνεια υποδιαχείριση να είναι περίπου στα 23 δις. Και υπάρχουν επίσης και 2,3 εκατομμύρια κενές κατοικίες. Είναι ένας αριθμός
0: συνταρακτικός.
1: Αντιστοιχεί στο 35% του οικιστικού συνόλου.
0: Άρα έχουμε την εξίσωση του προβλήματος. Αυτές είναι οι τιμές, αυτές είναι οι παράμετροι. Και κάποιος πρέπει να προσπαθήσει να τη λύσει αυτή την εξίσωση και να έχει και διπλή συνεπαγωγή, έτσι. Δηλαδή να πηγαίνεις και από το τέλος να πηγαίνεις στην αρχή.
1: Ναι, απλά αναφέρουμε αυτά τα νούμερα. Είναι δύσκολο. Αυτές οι καινές κατοικίες, ας πούμε, που πάμε 2,3 εκατομμύρια καινές κατοικίες, περιλαμβάνουν εξοχικά και δευτερεύουσες κατοικίες. Πολλές από αυτές δεν είναι άμεσα κατοικήσιμες. Άλλες βρίσκονται...
0: Στην Κυψέλη, δεν τη διακόπτω, νοικιάζονται και... Τι να πούμε, οι πιο μικρές αποθήκες που μπορεί κάποιος να φανταστεί. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Άρα αλλάζουν και οι προδιαγραφές.
1: Είπατε όμως.
0: Συγγνώμη, είναι ένα σχόλιο δικό μου.
1: Όχι. Δράτω με τις ευκαιρίες του σχολείου σας για να πω το εξής που νομίζω ότι κάνει τα πράγματα πολύ πολύ κατανοητά. Επειδή είπατε υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή τι παρατηρείτε? Παρατηρείτε υπερβάλλουσα ζήτηση. Δηλαδή η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Δεν μπορεί η ζήτηση να καλύψει την προσφορά. Και γιατί δεν μπορεί να καλύψει την προσφορά? Γιατί όπως είπα πριν, για πάρα πολλά χρόνια, από το 2008 στο 2015, είχαμε μία αποεπένδυση. Ουσιαστικά δεν είχαμε κατασκευές, δεν γινόντουσαν νέες οικοδομές, οπότε το απόθεμα αυτό το οικιστικό δεν αυξανόταν. Αυτό μοιραία, όταν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση, οι τιμές θα αυξηθούν. Γι' αυτό βλέπουμε και τις τιμές να είναι πολύ, πολύ ψηλά. Αλλά υπάρχουν και κομμάτια σε αυτή στην αγορά, πέραν της προσφοράς και της ζήτησης, που έχουν να κάνουν με θέματα φορολογίας, νομοθεσίας, γραφειοκρατίας.
0: Γραφειοκρατία, που είναι τεράστιο, νομίζω, για τον τόνο, αλλά είναι τεραστίων διαστάσεων στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τα δικαιολογητικά, τα έγγραφα. Παλαιότερα ο ΤΑΠ, που έπρεπε να περιμένει στην ώρα πριν ο Δήμος Αθηνών αλλάξει το σύστημα, για να σηκωνόταν κάποιος 5 ώρα το πρωί για να είναι 6 ώρα στην ουρά, ήταν μια λευκή πόρτα, ένα

0: πήγαινε στο ταμείο. Μέχρι τις 11 η ώρα. Ναι, αλλά αυτό είναι, ήτανε... δεν ισχύει τώρα.
1: Δεν ισχύει, ναι. Αλλά έχουμε προχωρήσει.
0: Αλλά είναι και το δείγμα πως δεν καταλαβαίνουμε την οικονομία πως λειτουργεί. Και η κτηνώδης αδιαφορία που υπήρχε στο παρελθόν από τις υπηρεσίες για τέτοια κρίσιμα ζητήματα. Τόσο κρίσιμα.
1: Φαίνεται να έχουμε αντιληφθεί και νομίζω να, ναι. να έχουμε προχωρήσει, να έχουμε κάνει
0: σε
1: αρκετά
0: σχέση
1: βήματα.
0: Με αυτό, ναι.
1: Και στο ψηφιακό, έτσι.
0: Ναι, ναι. Έχει γίνει, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πάρτε μια ανάσα να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Κυρίες και κύριοι, ακούμε τη Δόκτωρ Φέη Μακαντά, στην Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης. Στέφανος Νικολαίδης είναι μαζί μας με τα τελευταία νέα, όπως τα καταγράφει στο sky.gr.
2: Πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπογραμμίζει ότι δεν ξέρει αν πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν, εάν στον κόλπο δεν προχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ, όπως επισημαίνει. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι θέλει η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και οι άλλοι να συμμετάσχουν στις συμφωνίες του Αβραάμ, μας το οφείλουν, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, απέκλεισε άρση κυρώσεων έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων του Ιράν και μάλιστα άνοιξε ακόμη ένα μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί ευθέως το Ομάν για το στενό του Ορμούζ. Ή θα συμμορφωθεί ή θα πρέπει να το βομβαρδίζουμε, όπως είπε. Πάντως παραμένει εύθραυστη σε κάθε περίπτωση η ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Μεταδίδονται αντικρουόμενα μηνύματα στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, ενώ παραμένει η κλιμάκωση στο Λίβανο και τη Τυρητό, όπως σημειώνουμε χαρακτηριστικά στο sky.gr. Να μείνουμε, θα πάμε από το ένα μέτωπο στο άλλο. Πάμε τώρα λίγο πιο πάνω, πάμε προς την Ουκρανία, διότι έχει σημάνει συναγερμό σε όλη τη χώρα μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυράβλων Κιντζάλ. Είναι μια καινούρια πολύ σημαντική εξέλιξη. Μάλιστα, η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών αναφέρει ότι σχεδόν 500.000 Ρώσοι στρατιώτες είναι νεκροί, έχουν πέσει νεκροί στον πόλεμο της Ουκρανίας, από την αρχή του πολέμου δηλαδή, τον Φεβρουάριο του 2022. Και πάμε πάρα πολύ γρήγορα, κυρίες και κύριοι, στα δικά μας. Εντός συνόρων, είχαμε σκληρή απάντηση της Αθήνας στον Γιασάν Γιούλερ, τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Χαρακτήρισε η Αθήνα αναθεωρητικές και αυθαίρετες τις τουρκικές σχέσεις για τα ελληνικά νησιά. Νωρίτερα σήμερα ο Γιασάν Γιούλερ τόνισε σε δηλώσεις του ότι τα ελληνικά νησιά έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, ως εκ τούτου η Τουρκία δεν πρόκειται να αποδεχτεί τετελεσμένα. Και όλα αυτά στον απόϊχο των διάφορων διαρροών σχετικά με το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Και κλείνω προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε ακόμη μια δημοσκόπηση από τη Real Polls αυτή τη φορά, όπου παραμένει σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Στη δεύτερη θέση σκαρφαλώνει ο Αλέξης Τσίπρας, μία μόλις ημέρα μετά και τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Τρίτη η κυρία Καρισιανού και το Πασόκ πέφτει πλέον σε μονοψήφιο ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση η έλευση δύο νέων κομμάτων αναδιατάσσει εντυπωσιακά τον πολιτικό χάρτη, αν και μόνο ως προς εκείνο το τμήμα του που αφορά στην αντιπολίτευση. Και τελευταίο μας θέμα
0: μισό λεπτό. Εδώ μια υποσημείωση ότι είναι μια δημοσκόπηση ωρών μετά την παρουσίαση του κόμματος.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει. Δηλαδή, δεν θυμόμαστε τι έχει υποθεί χθες.
2: Καλά. Ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή είναι, διαμορφώνεται μια τάση, κανείς δεν... αλλά...
2: Μένει να κεφαλαιοποιηθεί και κατά πόσο, να αποδειχθεί κατά πόσο...
0: Είναι σαν να έχουμε, έχει παίξει για πρώτη φορά ένα τραγούδι και το έχουμε μάθει απ' έξω και το λέμε... Μέρα και νύχτα, να είναι το μεγάλο σου ξέ. Λέω, πλώς, οι έρευνες έχουν μια αξία σίγουρα υπό τον όρο, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται σωστά και πάντα με όρους και προϋποθέσεις.
2: Μα το θέμα είναι και τις αδείξεις ο χρόνος κιόλας, για ως προς την ανεκτικότητα.
0: Είναι ο χειρότερος γιατρός.
2: Λοιπόν, και τελευταίο μας θέμα, πάρα πολύ γρήγορα, έχουμε και ένα σχετικό βίντεο από το μετρό του Ελληνικού. Καρέ-καρέ φαίνεται καταδίωξη άντρα από δύο αστυνομικούς. Στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Sky μεταδόθηκε το βίντεο ελληνικό υλικό της καταδίωξης. Ο άντρας συνελήφθη για απίθεια και βία κατά υπαλλήλων, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης. Στιγμή ότι πασκάει 100,3, 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα, η διευθύντρια ερευνών της διανέωσης, η Dr. Φέη Μακαντάς είναι στο ραδιοθάλαμο.

0: και μας παρουσιάζει τα στοιχεία για την, για την έρευνα περί στεγαστικής πολιτικής. Λοιπόν, που βρισκόμαστε, είμαστε στο...
1: Νομίζω αναλύσαμε το κομμάτι της αγοράς ακινήτων, είπαμε και για το ρυθμιστικό, έτσι, το κανονιστικό πλαίσιο, για τις, ότι υπάρχουν, ναι, έχουν γίνει βήματα, οι πλατφόρμες όπως το My Property και το ψηφιακό κτηματολόγιο κάνουν τις συναλλαγές ταχύτερες, ναι. Αλλά παρά τη σημαντική πρόοδο, πολλές διαδικασίες παραμένουν χρονοβόρες και πάντα ο χωροταξικός σχεδιασμός επηρεάζει και αυτό στην προσφορά κατοικιών, γιατί οι συντελεστές δόμησης και χρήσης γης καθορίζουν ουσιαστικά
0: τα πάντα όλα. Ναι. Τι μπορείς να χτίσεις και πώς.
1: Και πόσο μπορεί να χτιστεί, ναι, κάτι. Και αυτά, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν αλλάζουν μέρα με τη μέρα ή, ναι, δεν αλλάζουν προκειμένου να ισορροπήσουν την αγορά ακινήτων.
0: Και κρεμεί και μια επίσης για το μέλλον, μια κρίσιμη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα καθαρίζει μια και για πάντα το που κάποιος, που ένας άνθρωπος μπορεί να χτίσει εκτός οικισμού, ποια θα είναι η βασική προϋπόθεση. Διότι ακόμη και σήμερα δεν είναι λυμένο. Πολύ βασικό αυτό.
1: Διάφορα θέματα. Όντως...
0: Γιατί και για τον ξένο, όταν έρχεται ένας ξένος επενδυτής, ρωτάει, παιδιά, άμα το εξηγήσεις.
1: Είναι νομοθεσία.
0: Άμα το εξηγήσεις, ποια είναι η νομοθεσία στην Ελλάδα, θα τρελαθεί. Σηκώνει. Αυτός είναι ένας λαβύρινθος.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει ο μύτος, η Αριάδνη να δώσει το μύτο να βγει ο άνθρωπος από το λαβύρινθο. Παραδίδεται, πρέπει να είναι εκπαιδευμένος. Έχει περάσει, να έχει καταναλώσει τρία προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Βαθιά γνώριση, κατανόηση.
1: Και επίσης,
0: συγγνώμη για το σχόλιο.
1: Και επίσης ένα ακόμα θέμα που έχει αναδείξει και η διανέωση και μας έχει απασχολήσει από αρχής λειτουργίας του οργανισμού, γιατί συνδέεται με το κομμάτι των επενδύσεων, είναι το ζήτημα της βραδύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης, που
0: βέβαια
1: μπορεί κανείς να μιλάει.
0: Πολύ σωστά.
1: Για ιονή αρνησή δικία.
0: Ναι, αλλά και να μην λύνει το πρόβλημα και να είναι εκεί διαρκώς.
1: Ναι.
0: Παγιδευμένη στο χώρο-χρόνο. Ταξίδεψε κάποιος, έμεινε εκεί στο...
1: Και θα μας ακούνε όλοι και θα λένε, μα καλά, δεν έχουμε κάνει κανένα βήμα σαν
0: μα
1: χώρα.
0: Έχουν...
1: Έχουν γίνει βήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση τα περιθώρια βελτίωσης είναι πολύ πολύ μεγάλα και σίγουρα πρέπει να κοντοστεκόμαστε και να πανηγυρίζουμε τις όποιες νίκες κάνουμε. Η χώρα δεν είναι η ίδια χώρα που ήταν πριν μία δεκαετία.
0: Προφανώς.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι επίμονα και επίπονα και χρειάζονται για λύσεις, όπως είπαμε και στην αρχή, οι οποίες δεν θα είναι αποσπασματικές και δεν θα εξαρτώνται από τους εκλογικούς κύκλους, ναι, ή από το τι
0: πολύ
1: βρίσκεται
0: βασικό
1: στην επικαιρότητα.
0: Ναι, πολύ βασικό, και γιατί η Ελλάδα ανταγωνίζεται με άλλες χώρες δίπλα της, που έχουν,
1: ναι,
0: πιο εξελιγμένες, πιο προχωρημένες νομοθεσίες σε σχέση με το περιβάλλον, με την προστασία του ή με την επιχειρηματικότητα. Έχουν καταφέρει να τα λύσουν. Εδώ είναι ανάμεικτες οι χρήσεις.
1: Εμείς κοιτάξαμε και τις διεθνείς καλές, ναι, πρακτικές,
0: ναι,
1: όπως κάνουν οι έρευνες της διανέωσης, όχι για να υιοθετήσουμε ad hoc αυτές τις πρακτικές,
0: προφανώς,
1: αλλά προσαρμοζόμενες φυσικά στα ελληνικά δεδομένα. Και είδαμε τι γίνεται σε άλλες, κυρίως ευρωπαϊκές χώρες, που διαχειρίζονται αντίστοιχα προβλήματα πρόσβασης σε προσιτήσεις στέγη. Κοιτάξαμε το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας, ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Θυμηθείτε ότι, κύριε Κουφόπουλε, υπήρχε η μνημονιακή υποχρέωση του 2012 για την κατάργηση του οργανισμού εργατικής κατοικίας και εκεί από έκτοτε δεν υπήρχε κάποια πρόνοια. Χώρες όπως είναι η Αυστρία, η Γαλλία. Στην Αυστρία μία στις πέντε κατοικίες είναι διατίθεται ως ενοικιαζόμενες κοινωνικές κατοικίες. Στη Γαλλία η κοινωνική στέγαση έχει μία μακρά ιστορία, το 14% του αποθέματος των κατοικιών. Επίσης το γαλλικό κράτος προσφέρει επιδόματα ενοικίου, ατοκαδάνεια στην αγορά πρώτης κατοικίας, διάφορα φορολογικά κίνητρα. Αλλά και χώρες όπου δεν είναι περιορισμένη ουσιαστικά η κοινωνική στέγαση, όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, έχουν δημιουργήσει νέους δημόσιους φορείς στέγασης, αξιοποιούν τα κενά κίνητα και ενισχύουν μέσω επιδομάτων την κατάσταση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε εκ νέου για μια σειρά από
1: φυσικά,
0: άλλα πράγματα.
1: Νομίζω μιλήσαμε για την τεχνητή νοημοσύνη, μιλήσαμε για τη στέγη, το αγροτικό θα έρθω με χαρά να το να ενημερώσουμε, αλλά νομίζω ότι τελικά καταλήγουμε στο ίδιο πράγμα, πως θα μείνει ο άνθρωπος στο επίκεντρο των αλλαγών. Οπότε να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους και όλες και να κρατάμε πάντα λίγο χώρο για σκέψη, αλληλεγγύη και μια ελπίδα για να κλείσω και με κάτι αισιόδοξο.
0: Η Δόκτωρ Φέη Μακαντάς, Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης, η Διακοπή, το Δελτίο Ειδήσεων του Sky τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε με την ψυχολόγο Αλεξάνδρα Πάλι.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Τα ασθενά του ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει τη Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εκτεταμένη οδηγία εκένωσης, προτρέποντας τους κατοίκους σε όλο τον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας ότι όλες οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται ζώνες μάχης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημάνει σε ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους. Παράλληλα, πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονται δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση. Η Ρωσία είχε προειδοποιήσει ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου, καλώντας ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμα άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Συμμορία Χιλιανών βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου σε βίλα στα νότια προάστια, με θύμα έναν εφοπλιστή και λέει ανάμεσα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη και μέλη της οικογένειάς του. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άντρες, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φυλακισμένος στον Κορυδαλό, καθώς και μια γυναίκα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους που ολοκληρώθηκε αργά απόψε οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση ξυλία στην περιοχή Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχειρούν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Λόγω των έφλεκτων υλικών, η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τη Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα είναι απόγευμα την αστάθεια από τα ορεινά υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

όπως κάθε βράδυ Τετάρτης προς Πέμπτη είναι μαζί μας η ψυχολόγος Αλεξάνδρα, η δόκτωρ Αλεξάνδρα πάλι ψυχολόγος, για να μπούμε στην ενότητα Ράδιο Ψιμ και θα σας πάμε και μέχρι τον Παλί. Πριν όμως φτάσουμε σε αυτό το σημείο,

0: ειδικός επί του διαστήματος, Στέφανος Νικολαίδης, με το ξεχωριστό θέμα της μέρας ή της νύχτας του sky.gr.
1: Απόψε μάλλον θα απογοητεύσω τα πλήθη, κυρίες και Βασίλη, κυρίες και κύριοι, διότι από το διάστημα θα πάμε λίγο στο βυθό. Συγκεκριμένα στα βαθύ, όχι πάρα πολύ μακριά από την Αθήνα, στα βαθύ της παραλίας των Κεχριών. Είχαμε κάτι το οποίο μπορεί να μην ήταν UFO, ήταν όμως καρχαρίας. Ένας καρχαρίας μήκους περίπου 2,5 μέτρων. Έκανε λοιπόν την εμφάνισή του στην Κορινθία, εκεί στα βαθιά, στην παραλία των Κεχριών. Εμφανίστηκε να προσπαθεί να φύγει από τα ρηχά μάλιστα, προκαλώντας αναστάτωση, αλλά και το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία. Γιατί συνήθως όταν έχουμε και καρχαρίες, ο νους μας πάει στη Φλόριντα, στην Αυστραλία, σίγουρα, σε κάθε περίπτωση μακριά από τη Μεσόγειο, πόσο μάλλον από την Ελλάδα, έτσι. Και μάλιστα να πούμε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο καρχαρίας ο συγκεκριμένος επισκέπτεται τις παραλίες της περιοχής, διότι καταγράφηκε ξανά πριν από μερικές μέρες που κολυμπούσε στα ρηχά στην παραλία των Λουτρών της Ωραίας Ελένης, εκεί στους Αγίους Θεοδόρους. Έχουμε και βίντεο μάλιστα στο sky.gr, το οποίο ανέβασε πολίτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι πραγματικά αποκαλυπτικό. Δεν το χωράει ο νους, παράξενη, ιδιαίτερη είδηση. Εμένα προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Εντάξει, δεν μας έδειξε και τα σαγόνια του.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
0: Υπάρχει ο φόβος.
1: Υπάρχει, αλλά καλό θα ήταν να όποιος βρέθηκε εκεί να κάνει τον μπάνιο του, καλό θα ήταν να κρατούσε τις αποστάσεις του, μην χρειάζεται να τις αγώνει από κοντά.
0: Ναι, μην φωτογραφηθεί με τον καρχαρία.
1: Μην βγάλει selfie, ναι, ή να κάνει live στο Instagram ότι παιδιά κοιτάξτε είμαι εδώ με το φίλο μου τον καρχαρία.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: σωστά
1: να είναι το τελευταίο που θα κάνει, καλύτερα όχι.
0: Δεν ξέρουμε τι καρχαρίας είναι. Προφανώς, τι διαθέσεις έχει, τι προθέσεις.
1: Εντάξει, 2,5 μέτρα.
0: Μπορεί να έχουμε και κανέναν καρχάριο μάχο, για να θυμηθούμε μια άλλη ταινία.
1: Ωραία ταινία, πολύ ωραία ταινία. Πολύ ωραία ταινία αυτή. Και με τον Will Smith, ε.
0: Ναι, ναι, μπράβο, τα θυμάσαι όλα. Αν και εμένα μου αρέσει το αναζητώντας τον Νέμο.
1: Το ψάχνοντας τον Νέμο.
0: Ναι, ναι, ψάχνοντας.
1: Υπέροχο κι αυτό. Εκεί, βέβαια, οι καρχαρίες ήταν καλοί εκεί.
0: Εκεί ήταν καλοί οι καρχαρίες. Έδιναν λύση στα προβλήματα.
1: Ήταν καλούλιδες, ναι. Σωστά, σωστά. Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 14 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Πάμε να βουτήξουμε, κυρίες και κύριοι, στην θάλασσα των νησιών Μπαλί για να δούμε πώς μπορεί να διατηρηθεί μια σχέση. Σωστά.
2: Αυτή ήταν η ιδέα. Η ιδέα ήταν αυτό που συζητούσαμε.
0: Η ιδέα Αλεξάνδρα πάλι στο ραδιόφωνο.
2: Αυτό που συζητούσαμε και ο παρασύρα μου και το Στεφάνο Νικολαίδη σήμερα να φύγει από το διάστημα και να πάει και αυτό σε παραλίες του και αν είναι στις Κεχριές. Γιατί παραλία με παραλία δεν έχει διαφορά στην πραγματικότητα. Και το ερώτημα που είχαμε βάλει για τη σημερινή εκπομπή, το πόσες βουτιές τελικά σε μια παραλία χρειάζεται μια σχέση για να καταφέρει να διατηρηθεί. Μιλούσαμε τις προηγούμενες φορές για τον έρωτα και για το πώς επιλέγουμε σύντροφο και για το πώς τελικά οι έρευνες δείχνουν ότι είτε επιλέξουμε σύντροφο αυτόματα με την πρώτη ματιά, είτε επιλέξουμε αφού καλά γνωρίσουμε κάποιον και σιγά σιγά εξελιχθεί ένας έρωτας, ότι αυτός μπορεί να κρατήσει σύμφωνα με τις έρευνες και 10 και 20 χρόνια και να καταγράφεται με την ίδια ένταση ακόμη και μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Κάτι το οποίο απεικονίστηκε στις μαγνητικές τομογραφίες και αποδεικνύεται δηλαδή και επιστημονικά και ανατομικά, εάν αυτός ο έρωτας φροντιστεί και παραμείνει ζωντανός. Λίγοι είναι οι έρωτες που φροντίζονται και παραμένουν ζωντανοί, αλλά όταν αυτό τυχαίνει και πετυχαίνει, τότε οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ τυχεροί.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Πάμε να την αναλύσουμε.
2: Ναι, η ιδέα ήταν.
0: Οι βουτιές δηλαδή πώς βοηθάνε καταρχήν, που είναι ωραίες βουτιές, γιατί είναι καλοκαίρι, σχετίζονται με τη θάλασσα και φέρνουν την αναζωογόνηση του σώματος και του πνεύματος.
2: Και κυρίως φέρνουν τη δυνατότητα του να δημιουργείς κοινές στιγμές μέσα σε μια σχέση και αυτές οι κοινές στιγμές να συνδέονται με πράγματα τα οποία είναι ευχάριστα, με πράγματα τα οποία είναι χαλαρωτικά και με πράγματα τα οποία πραγματικά με συνθήκες που δίνουν ένα χρόνο για να μπορείς να φροντίσεις τη σχέση σου. Γιατί όλοι ξέρουμε αυτές τις μεταφράσεις των φράσεων σχετικά με το γρασίδι, που είναι πράσινο το γρασίδι το δικό μου, το γρασίδι του γείτονα, ποιο είναι καλύτερο και όλα αυτά. Θα έκανα την επιλογή και θα έλεγα το γρασίδι είναι πράσινο εκεί που το ποτίζεις. Εκεί δηλαδή η σχέση είναι αυτή η οποία διατηρείται και ο έρωτας ο οποίος συνεχίζει και συνεχίζει να υφίσταται.

0: όταν πραγματικά κάνεις πολλά πράγματα για να τον φροντίσεις. Και μια σχέση που δεν τη φροντίσεις είναι μια σχέση η οποία θα διαλυθεί. Για να φροντίσεις λοιπόν έναν έρωτα έχει διάφορες διαστάσεις του τι χρειάζεται κανείς να κάνει για να το καταφέρει αυτό το πράγμα. Και παίζει ρόλο σίγουρα η προσωπικότητα του καθενός που μπαίνει σε μια σχέση, γιατί πριν μπούμε σε μια σχέση αυτό το οποίο κάνουμε είναι να φέρνουμε μαζί το χαρακτήρα μας. Και έχει σημασία λίγο να ρίχνουμε μια ματιά στο χαρακτήρα μας και στις δυσκολίες που έχει ο χαρακτήρας μας, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν μερικές δυσκολίες, ώστε να προσπαθούμε αυτές τις δυσκολίες να τις κρατάμε έξω από τη σχέση μας αυτή ή τέλος πάντων να τις ελέγχουμε. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχουμε κοινές αξίες και κοινές αρχές, να έχουμε ένα κοινό αξιακό σύστημα θα έλεγα, με τον ή την σύντροφο που επιλέγουμε, γιατί αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία θα βασιστούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα πράγματα που παίζουν έτσι ένα σημαντικό ρόλο. Πρώτα απ' όλα το πώς σχετίζεται κανείς.
1: Δηλαδή,
0: αν δηλαδή είναι ένας τύπος που είναι πολύ αγχώδης, άρα θα πέσει σε μια σχέση με τα μούτρα και θα πρέπει συνέχεια να παίρνει επιβεβαίωση ότι ο άλλος ενδιαφέρεται για αυτόν, ότι είναι και το μυαλό του, ότι είναι διαθέσιμος, ότι τον σκέφτεται συνέχεια και όλο αυτό. Και αυτό αν γίνεται συνέχεια, γιατί κάποιος είναι πάρα πολύ αγχώδης, δηλαδή πάρα πολύ ανασφαλής, θα είναι πολύ κουραστικό και θα βλάπτει τη σχέση. Αν γίνεται σε ένα μικρό βαθμό, σε ένα μικρό βαθμό τα έχουμε όλοι, όλα τα στοιχεία στους χαρακτήρες μας, και αυτό είναι καλό. Αν γίνεται σε ένα μικρό βαθμό.
1: Τι έχουμε σε μικρό βαθμό, γιατί αγχωνόμαστε τώρα. Όλα αυτά τα αγχωτικά χαρακτηριστικά.
0: Όλα αυτά τα αγχωτικά τα έχουμε όλοι σε μικρό βαθμό.
1: Αλλά το λέτε δεν είναι σωστό, καλό δηλαδή.
0: Ναι. Okay. Σε μικρές δόσεις έχουμε όλοι απ' όλα. Έχουμε άγχος, έχουμε κατάθλιψη, έχουμε κακή διάθεση, έχουμε κέφι, έχουμε μπριό, έχουμε χιουμόρ, έχουμε πολλά. Ναι. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αυτά γίνονται σε μεγάλες δόσεις και χάνεται η ισορροπία. Αν λοιπόν είναι πολύ αγχώδης κανείς, είναι δύσκολο να κρατήσει μια σχέση, γιατί θα είναι συνέχεια σε μια αγωνία του της επιβεβαίωσης και θα είναι πολύ πιεστικός. Όπως και αν είναι πάρα πολύ ανασφαλής, δεν θα νιώθει εύκολα ασφαλής, θα έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και συνέχεια θα θέλει επιβεβαίωση. Αυτά είναι έτσι κακής ποιότητας στοιχεία που όταν κανείς θα αναγνωρίζει τον εαυτό του πρέπει λίγο να ρίξει μια ματιά πριν μπει έτσι πολύ σοβαρά σε μια σχέση και να σκεφτεί ότι κάτι πρέπει να κάνει λίγο για αυτά, να τα διορθώσει λίγο, γιατί θα φλάπτουν συνέχεια τον έρωτα που έχει. Όπως και αν κανείς είναι καταθλιπτικός, δηλαδή έχει κάποια συμπτώματα κατάθλιψης ή οποιοδήποτε λόγο στη ζωή του, γιατί θα είναι επίσης ένα κομμάτι το οποίο θα επιβαρύνει πολύ μια σχέση και θα την εμποδίζει να εξελιχθεί.
1: Άρα πώς τα φροντίζουμε όλα αυτά?
0: Αυτά τα φροντίζουμε με το να φροντίζουμε τον εαυτό μας.
1: Είναι δύσκολο σε αυτή την εποχή.
0: Αν σκεφτούμε ότι ο έρωτας είναι σαν μια, άντε να πω μια λέξη που δεν τη συνηθίζω πολύ, θα την πω, μια μεγάλη κατσαρόλα στην οποία βάζει κανείς μερικά συστατικά για να φτιάξει ένα φαγητό που θέλει να είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό για να το απολαμβάνει στη συνέχεια. Ο καθένας φέρνει μια βαλίτσα όταν μπαίνει μέσα σε μια σχέση και αυτή η βαλίτσα έχει μέσα μερικά υλικά. Έχει σημασία λοιπόν να προσέχω τι υλικά ρίχνω μέσα, ώστε αυτό το φαγητό να τρώγεται και να είναι και νόστιμο. Έτσι κάπως θα το περιέγραφα. Και
1: εγώ θα σας έφερα το παράδειγμα ενός τραγουδίου συγκλονιστικού από τα ωραιότερα της ελληνικής δισκογραφίας, του Νικόλα Παπάζογλου, ο Αύγουστος, ο οποίος περιγράφει τι, τον έρωτα.

0: Ο Αύγουστος του Νικόλα Παπάζογλου στο Sky, είστε συντονισμένοι. Εκπομπή Στιγμιότητα, ενότητα Ράδιο Ψ με την ψυχολόγο Αλεξάνδρα Πάλι.
1: Θα κρατήσω δύο φράσεις από αυτό το ωραίο τραγούδι. Η μία είναι το «Θα πάω και ας μου βγει και σε κακό». Και θα πω ότι ο έρωτας χρειάζεται ένα ρίσκο, όπως και η ζωή χρειάζεται ένα ρίσκο, γιατί χωρίς ρίσκο είναι πάρα πολύ βαρετή και δεν κερδίζει τίποτα. Και κανείς πρέπει να τολμάει να κάνει πράγματα και να δοκιμάζει πράγματα και να σκέφτεται ότι παρακάτω υπάρχει πάντα κάτι ωραίο, το οποίο είναι άγνωστο και το οποίο δεν το έχει ανακαλύψει ακόμα, αλλά που σίγουρα θα προκύψει. Νομίζω ότι τα ωραία πράγματα προκύπτουν αναπάντεχα, εκεί που δεν τα περιμένεις, αλλά όταν είσαι έτοιμος για να τα δεις. Και θα κρατήσω και από αυτό το τραγούδι το «Σ' αγαπάω, μα δεν έχω μιλιά να σου το πω», γιατί αυτό μου θυμίζει.
0: Και αυτός είναι ένας καημός αβάστακτος, λέει στη συνέχεια ο στίχος.
1: Ναι. Το να μην μπορείς να το πεις ή το να σ' αγαπάς, δεν ξέρω τι εννοεί τα δύο. Θα μείνω στο «δεν μπορείς να το πεις» και θα πω ότι αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Είναι σημαντικό να έχουμε μια επαφή με το συναίσθημά μας και να έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε για το συναίσθημά μας. Το να μπορούμε να το αναγνωρίσουμε και να πούμε αυτό που αισθανόμαστε και να το μοιραστούμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να το κάνουν αυτό. Το ακούω πολλές φορές, μου το διηγούνται πολλές φορές και το βλέπω πολλές φορές. Το να μην μπορούν να το κάνουν λέξεις από φόβο μην εκτεθούν, μην κινδυνεύσουν, μην πληγωθούν, μην έχουν μια αντίδραση που δεν είναι αυτή που θέλουν. Ή πολλές φορές επειδή είναι κάτι αμήχανο, είναι κάτι το οποίο απλά δεν έχουν μάθει ποτέ να το κάνουν. Υπάρχει ένα ωραίο κείμενο, σε ένα πολύ μικρό κείμενο, σε ένα βιβλίο του Αλέν Ντεμποτόν που γράφει πολλές ιστορίες για τον έρωτα και είναι διάσημος έτσι αυτά τα κομμάτια, ναι. Που σε αυτό το κείμενο περιγράφει ένα κορίτσι, τη Χλόη, που την περιγράφει κάπου σε μια εφηβική ηλικία, ένα μικρό απόγευμα έξω, ένα βροχερό απόγευμα έξω από ένα μικρό κινηματογράφο που γνωρίζει ένα αγόρι που κρατάει ένα βιβλίο για να μην βραχεί. Χαμογελάνε, μιλάνε για την ταινία, ερωτεύονται και πριν χωρίσουν εκείνος τη ρωτάει τι φοβάται περισσότερους ανθρώπους. Η Χλόη που της αρέσει και τον ερωτεύεται κοντοστέρνει και του λέει «Οι άνθρωποι δεν ερωτεύονται αυτό που είσαι, ερωτεύονται την

0: ιστορία που λένε στους άλλους για σένα. Mm. Εκείνος χαμογελάει, σαν να μου πολύ καταλαβαίνει, και του λέει μην το πει σε κανέναν όμως αυτό. Εκείνος όμως την άλλη μέρα αρχίζει και το λέει σε όλους, η φράση της έχει ταξιδέψει, κάποιος την έχει ακούσει στο καφέ που βρίσκονταν, κάποιος άλλος την επαναλαμβάνει στο πανεπιστήμιο, και μέχρι το βράδυ έχει γίνει σύνθημα σχεδόν στα social media. Άγνωστοι την ανεβάζουν κάτω από φωτογραφίες χωρισμών και παλιών ερώτων, όπως γράφει ο Μποτόν. Έτσι λοιπόν η Χλόη μαθαίνει τυχαία ότι τα λόγια της έχουν γίνει βούκινο στην πραγματικότητα, αισθάνεται μια παράξενη λύπη, σαν να έχει χάσει κάτι πολύ προσωπικό που είχε μοιραστεί μόνο με το αγόρι αυτό, και από τότε αποφασίζει σε όλες τις υπόλοιπες σχέσεις της ζωής της να μην ξαναμοιραστεί κανένα συναίσθημα.
1: Και δίκιο έχει.
0: Και δίκιο δεν έχει πραγματικά, αλλά μπορούμε να αναγνωρίσουμε
1: για να προχωρήσω τη συζήτηση
0: ότι ήταν μια τραυματική εμπειρία αυτή για εκείνη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό όταν μπορείς να τολμήσεις και να μιλήσεις για τα συναισθήματά σου, ακόμη και όταν τα συναισθήματά σου είναι τόσο ωραία και τόσο δυνατά, γιατί συνήθως μιλάμε με ευκολία για τα άσχημα συναισθήματα. Αυτά θεωρούμε ότι δικαιούμαστε, ότι επιτρέπεται να τα μοιραζόμαστε. Το δεν είμαι καλά το λέμε εύκολα, το είμαι καλά το λέμε πολύ πιο δύσκολα, ή το τελειώνουμε με ένα καλά είμαι και χωρίς να δίνουμε ποτέ παραπάνω σημασία. Οπότε ένα στοιχείο λοιπόν που χρειάζεται για να διατηρηθεί μια σχέση είναι η καλή επικοινωνία, που η καλή επικοινωνία περικλεί μέσα το μοιράζομαι τα συναισθήματά μου, περικλεί όμως και άλλα πράγματα. Περικλεί το να δίνεις χρόνο στη σχέση για να μιλάς και να συζητάς, περικλεί το να έχεις μια συγκεκριμένη στάση, ας πούμε να μην είσαι ποτέ επικριτικός, να δέχεσαι τον άλλον έτσι όπως είναι, χωρίς να επικρίνεις διάφορα στοιχεία που έχει ο καθένας και είναι διαφορετικά, που είναι πλευρές δυνατές ή αδύναμες, και χωρίς να έχεις επιθετικότητα στο λόγο σου, και με το να μπορείς να μοιράζεσαι θετικά συναισθήματα ή να περιγράφεις τα αρνητικά σου συναισθήματα με τέτοιο τρόπο όμως που να μην χαρακτηρίζεις τον άλλον, να μην τον φύγεις, να μην φύγεις την προσωπικότητά του, αλλά μόνο τις συμπεριφορές. Να λες δηλαδή ότι αυτή η συμπεριφορά που έκανες δεν μου άρεσε ή με έφερε σε δύσκολη θέση, με στεναχώρησε, και με αυτόν τον τρόπο να μοιράζεσαι τη δυσκολία που υπάρχει εκεί πέρα, χωρίς όμως να χαλάς τη σχέση και χωρίς να θίξεις την προσωπικότητα του άλλου ατόμου, άρα χωρίς να τον βάζεις σε μια άμυνα και σε μια επίθεση. Να μην γίνεται δηλαδή συνέχεια μια μάχη εκεί πέρα, αλλά να υπάρχει ένας μοιρασμός, ένα μοίρασμα των σκέψεων ή και των συναισθημάτων που έχει κανείς και των συμπεριφορών. Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι σημαντικές. Όλα τα ζευγάρια έχουν συγκρούσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Είναι όμως σημαντικό. Πρώτα απ' όλα, οι συγκρούσεις αυτές να είναι σπάνιες. Βλέπω πολλές φορές ζευγάρια τα οποία έχουν συνεχόμενες συγκρούσεις. Αυτό δεν είναι σχέση. Αυτό είναι τρόπος αυτοκαταστροφής. Είναι τρόπος να καταστρέφει ο ένας τον άλλον. Και πραγματικά το να μένει κανείς σε τέτοιες σχέσεις είναι θλιβερό. Και πρέπει κανείς να έχει την τόλμη να φεύγει από μια κακή σχέση. Αυτό που είναι σημαντικό λοιπόν είναι το να μπορείς να μιλάς για αυτά, να συγκρούεσαι, αλλά να συγκρούεσαι με ένα στόχο, να συγκρούεσαι γιατί έχεις ένα πρόβλημα και θες να λύσεις αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή είναι σύγκρουση για την εκτόνωση, αλλά είναι σύγκρουση γιατί έχουμε ένα πρόβλημα και χρειάζεται απάντηση στο πρόβλημα αυτό, και χρειάζεται να συμφωνήσουμε τι θα κάνουμε και πώς θα το χειριστούμε.
1: Θυμήστε μας τον τίτλο του βιβλίου του Alain de Botton.
0: Νομίζω δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
1: Δεν πειράζει, θα το βρούμε.
0: Διαβάσει παλιότερα. Θα το βρω.
1: Η κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, η τίτλη των ειδήσεων του Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθεί σε αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο.

δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημάνει σε ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους. Παράλληλα, πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονται δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση. Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την αυλαία του Αγοριού Απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, του Αγοριού Απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και κλείστε εγκαίρως εισιτήρια, διότι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμο Στάδιο ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το Καλλιμάρμαρο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδευσαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποιήση και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς αλφαβητικά οι καλλιτέχνες Δημήτρα Γαλάνη, Γιώργος Δάλαρας, Βασίλης Πόκος, Κωνσταντίνου Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλικοπούλου. Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, Μάνος Λοΐζος, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Στο ράδιο θάλαμο, κυρίες και κύριοι, η Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος. Και το βιβλίο του Αλέν Τεμποτών που μαζί της ο ακροατής ο Κώστας είναι.
2: Που δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο είναι, αλλά λέγεται, έχει πάρα πολλά στα ελληνικά. Όμως έχω διαβάσει μόνο τρία από αυτά, οπότε είναι σίγουρα ένα από τα τρία. Και όλη η ιστορία είναι για τη Χλόη. Δηλαδή, αν κανείς λίγο ξεφυλίσει ένα βιβλιοπωλείο, θα δει ότι όλο το βιβλίο ασχολείται με αυτό το κορίτσι και την εξέλιξη της σχέση της. Είναι η τέχνη του ταξιδιού, η μικρή φιλοσοφία του έρωτα ή πόσο Προύστ μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Τα άλλα δεν τα έχω διαβάσει.
1: Δεν πειράζει. Προτείνουμε και βιβλιογραφία ως εκπομπή. Είμαστε λοιπόν στο... Εξηγούμε, παρουσιάζουμε τις όψεις που μπορεί να έχουν οι σχέσεις και τι χρειάζονται για να μπορούν να διατηρηθούν στο διεινικές.
2: Στο πώς να γίνεται μια καλή σχέση, όπου να λειτουργεί μια μακροχρονιά σχέση. Η φροντίδα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πω ότι μια άλλη πλευρά είναι η πλήξη και η αποξένωση. Ένας από τους λόγους που τα ζευγάρια πολλές φορές διαλύονται και κυρίως τα μακροπρόθεσμα ζευγάρια, αφενός μπορεί να είναι τα παιδιά. Όταν έρχονται παιδιά, εκτός από τη χαρά, αλλάζουν και πάρα πολύ τη σχέση και είναι μια μεγάλη πρόκληση, γιατί πρέπει εκεί πέρα να πολύ συνειδητά να μπει κανείς και να προσπαθήσει να μην λειτουργεί μόνο σαν γονέας, αλλά να προσπαθήσει να δώσει χώρο και χρόνο και να διατηρήσει τη σχέση του. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί συνήθως στους ανθρώπους τους παίρνει καθημερινότητα και τους παίρνει υποχρεώσεις και χάνονται μεταξύ τους. Και πάρα πολλές φορές ακούμε ζευγάρια και βλέπουμε ζευγάρια τα οποία έχουν αποξενωθεί μεταξύ τους, δηλαδή συνεχίζουν να λειτουργούν σαν οικογένειες ή κοινωνικά εισαγωνείς, αλλά πάβουν να λειτουργούν σε ζευγάρι. Είναι πλέον περισσότερο παρέα, περισσότερο σύντροφοι, αλλά πάβουν να είναι ζευγάρι. Αυτό μερικές φορές συνδέεται και με τη σεξουαλικότητα. Ό,τι χάνεται η σεξουαλικότητα γίνεται τόσο σπάνια ή πάβει να είναι ενδιαφέρουσα. Και είναι και φωτογραφίζει αυτό και λίγο πραγματικά αυτή την αποξένωση, ότι ο άλλος, ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ οικείος, είναι εκεί, αλλά που δεν υπάρχει πλέον επιθυμία για αυτόν τον άνθρωπο. Και η αποξένωση είναι σημαντική, γιατί όταν οι άνθρωποι αποξενωθούν μεταξύ τους συναισθηματικά, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναπλησιάσουν. Νομίζω ότι δεν γίνεται. Θα πω από την κλινική εμπειρία, χωρίς ποτέ να θέλω να αποκλείσω, γιατί πολλές φορές βλέπω ανθρώπους που με εκπλήσουν με τις δυνάμεις τους και με εκπλήσουν με τις στροφές που κάνουν στη ζωή τους, τις τούμπες και όχι κολοτούμπες. Αλλά.
1: Γιατί μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις, γεωπολιτική.
2: Ναι. Αλλά ο κανόνας είναι ότι όταν υπάρξει αποξένωση, ότι πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να ξαναπλησιάσει, γιατί απλά δεν υπάρχει πλέον το συναίσθημα εκεί πέρα. Όπως και όταν χαθεί η επιθυμία, δεν μπορεί να ξαναδημιουργήσει την επιθυμία. Όταν την αφήσει να χαθεί για πολύ καιρό, μετά η επιθυμία δεν είναι κάτι που μπορούμε να το ελέγξουμε και να το ξαναζωντανέψουμε. Χάθηκε και χάνεται, θα πω λίγο νομοτελειακά. Αντίθετα, η συντροφικότητα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αναζωογονούμε και να το διατηρούμε και να το, ακόμα και να το χάνουμε, να το ξαναδημιουργούμε σε διάφορες στιγμές της ζωής μας. Στην πλήξη και στην αποξένωση θα πω ότι παίζει ρόλο και η καθημερινότητα, παίζει ρόλο και το στρες, παίζει ρόλο και οι δυσκολίες της ζωής μας, αλλά κυρίως παίζει η μη κινητοποίησή μας να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Έτσι πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που διηγούνται ότι ζουν μαζί, αλλά ο καθένας ζει εντελώς μόνος του, και αυτό το βλέπεις κυρίως όταν σου διηγούνται τις ιστορίες του Σαββατοκυριακού τους. Και σε αυτές τις ιστορίες του Σαββατοκυριακού, όταν μιλάνε για τον σύντροφο ή τη σύντροφο, όχι για τους εαυτούς τους κατά κανόνα, αλλά για τους άλλους, περιγράφουν πάντα ότι το Σαββατοκύριακο ή η σύντροφος είναι η χειρότερη version του ever. Δηλαδή, δεν είναι περιποιημένη, περιποιωμένος, δεν είναι ωραία ντυμένος, φοράει τις φόρμες ή οτιδήποτε ρούχα του σπιτιού, δεν είναι φροντισμένος, περνάει πολλές ώρες στο κρεβάτι, βαριέται να κάνει πράγματα. Δεν μοσχοβολάει, δεν είναι ελκυστικός, και αυτά τα Σαββατοκύριακα είναι τα Σαββατοκύριακα που καταστρέφουν μια σχέση στην πραγματικότητα του ζευγαριού.
1: Να καταργηθούν δηλαδή τα Σαββατοκύριακα.
2: Να καταργηθούν αυτά τα Σαββατοκύριακα, να γίνουν τα Σαββατοκύριακα ωραία και να γίνουν θελκτικά, σαν να πρόκειται να φλερτάρεις.
1: Ναι. Άρα θέλουμε Σαββατοκύριακα γεμάτα ένταση, διεργασίες και αυτό, και όχι, όχι παρέτηση.
2: Και όχι φόρμες και σούπερ μάρκετ.
1: Όχι φόρμες και σούπερ μάρκετ. Πότε μπορεί να γίνει το σούπερ μάρκετ μετά? Δεν είναι δύσκολο. Άμα δεν γίνει το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο δηλαδή, χωρίς το σούπερ μάρκετ. Διότι διαφορετικά. Μάλιστα. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος. Λοιπόν.
2: Δεν μπορώ να απαντήσω το πότε μπορεί να γίνει. Μπορώ όμως σίγουρα να απαντήσω τι θα γίνει αν γίνει το Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, για τον έρωτα είναι ο λόγος, ο οποίος έχει θεωρηθεί ότι είναι και Άγιος. Άγιος ο έρωτας και έχει τραγουδηθεί.

0: Άγιος ο Έρωτας, από που, προς, ένα τραγούδι που μιλάει ξανά στις, στο πώς γεννιέται αυτό το συνέστημα και πώς έχει διάρκεια το έρωτα. Βεβαίως και χρειάζεται και άλλα χαρακτηριστικά.
1: Για να διατηρηθεί, γιατί για να υπάρξει δεν χρειάζεται άλλα τα χαρακτηριστικά. Το σίγουρο είναι ότι αυτοί που είναι ερωτευμένοι και είναι σε σχέση είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι άνθρωποι. Και...
0: Το λέει και αυτό το τραγούδι που λέει «Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι και πάρε το μετρό για Πειραιά». Του... Ο Βαγγέλης Γερμανός δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και λέει «Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη». Προσδιορίζει δηλαδή ένα σχήμα που δεν υπάρχει, αλλά λέει να, πού είναι το ώρα, πώς το εύκολο, πώς μπορεί να γίνει ένας έρωτας να έχει μια διάρκεια με ένα απλό ταξίδι στα νησιά.
1: Ναι, με ένα απλό ταξίδι στα νησιά, αλλά βλέπετε όλα τα τραγούδια που βάλαμε μέχρι τώρα έχουν όλα παραλίες, νησιά. Εγώ ξεκίνησα με τον Παλί, φτάσαμε στις Κυκλάδες, με το καρπούζι στον Αχέρι κλπ. Και βλέπετε ότι όλα λοιπόν έχουν την ίδια διάσταση. Ναι. Που αυτή η ίδια διάσταση ποια είναι, ότι εμείς οι δύο θα βρούμε χρόνο κοινό για να περάσουμε καλά.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό λοιπόν είναι. Το φροντίζω τη σχέση, το ότι φροντίζω τον
0: έρωτα. Ο κοινός χρόνος δηλαδή.
1: Ο κοινός χρόνος και οι κοινές δραστηριότητες. Το δημιουργούμε παρέα αναμνήσεις. Αυτό είναι το στοιχείο, η ειδοποιώς διαφορά που κάνει μια σχέση να παραμένει ερωτική και δεν την κάνει απλά συντροφική, συζυγική ή οικογενειακή. Χρειάζεται αυτός ο κοινός χρόνος, χρειάζεται κανείς να παραμελεί άλλα πράγματα για να φροντίζει τη σχέση του, γιατί όπως μου διηγόταν κάποτε κάποιος, μου λέγει ότι που είχε παιδιά, μου λέει γιατί η γυναίκα του, μου κοιτάς μου λέει τα παιδιά μου, γιατί κάτι του είπα, ξέρω κάτι πολύ, ξέρω κάτι ωραίο είπα για τα παιδιά, ότι τι γλυκά παιδιά που ήταν αυτά και τι, έτσι πολύ ζωντανά και δημιουργικά, και μου λέει, α, δεν τα θαυμάζω, μου λέει, τα παιδιά μου, παιδιά που αν κάνω σου θέλα, γυναίκα όμως μου λέει σαν αυτή δεν μπορώ να ξαναβρω εύκολα, οπότε αυτό μου λέει να θαυμάζει σε μένα, ναι. Και νόμιζα ότι είχε ένα, έτσι, μια στάση η οποία ήταν πολύ ξεκάθαρη και που μου έκανε τότε εντύπωση και είπα μπράβο του. Πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ συνειδητά στο μυαλό του να φροντίζει τη σχέση του.
0: Η σεξουαλική
1: ζωή λοιπόν είναι σημαντική. Υπάρχουν ζευγάρια χωρίς σεξουαλικότητα, με ρωτάνε καμιά.

0: διαφορά. Θα πω, αν κανείς έχει ιατρικά προβλήματα, μπορούν να υπάρχουν. Εάν όμως δεν έχει ιατρικά προβλήματα, το να έχει μια σχέση ζευγαριού χωρίς σεξουαλικότητα, να είναι μια συντροφιά, είναι μια οικειότητα, είναι κάποιος από την οικογένειά σου, αλλά σίγουρα δεν είναι ένας έρωτας, σίγουρα δεν είναι μια σχέση ζευγαριού αυτή. Γιατί το ζευγάρι προϋποθέτει να υπάρχει μια σεξουαλική ζωή. Συνήθως οι άνθρωποι, όταν μιλάνε για σεξουαλικότητα, κολλάνε, ψάχνουν να βρουν τους αριθμούς. Το κύριο ερώτημα είναι πόσο συχνά πρέπει να κάνω σεξ και πόση ώρα πρέπει να κρατάει. Αυτά είναι από τα πολύ αγαπημένα ερωτήματα. Προσπαθούν να το ποσοτικοποιήσουν και με αυτόν τον τρόπο να βρουν μια απάντηση αν πηγαίνει καλά η σχέση τους. Θα πω ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο νούμερο, ούτε μια συγκεκριμένη διάρκεια χρονική. Αρκεί οι δύο που συμμετέχουν να είναι ευχαριστημένοι με αυτό. Δηλαδή να έχουν την ίδια ποσότητα επιθυμίας και οι δύο, και να μπορούν σε αυτό να συντονίζονται. Να μην έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει πάρα πολύ συχνά σεξ και έναν που θέλει να κάνει πάρα πολύ αραιά, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Δεν μας πειράζει το πόσο συχνά, αλλά πρέπει και οι δύο κάπως να βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση, να έχουν έτσι μια παρόμοια επιθυμία ως προς σεξουαλικότητα και να μπορούν σε αυτό το πράγμα να συντονίζονται. Όπως και στο πόση ώρα επίσης πρέπει να συντονίζονται και σε αυτό. Να πω για να το γελάσουμε ότι οι παντρεμένοι κάνουν σεξ στο κρεβάτι τους γενικά. Οι εραστές κάνουν σεξ παντού. Και νομίζω ότι αυτή τη διήγηση την ακούω πολλές φορές. Όχι ότι είναι κακό να κάνεις σεξ στο κρεβάτι, εάν μπορείς πραγματικά να κρατάς τα παραπάνω και να δημιουργείς μια συνθήκη που να είναι ερωτική. Δηλαδή να μην είναι ένα σεξ που γίνεται επειδή τώρα βρεθήκαμε εδώ πέρα και λίγο βαριόμαστε, αλλά να είναι κάτι που το έχεις δημιουργήσει, που έχεις δημιουργήσει μια συνθήκη πριν από αυτό, που αυτή η συνθήκη να είναι μια συνθήκη ενός φλερτ, να είναι μια συνθήκη που το κάνει ερωτικό. Νομίζω ότι αν κανείς ακολουθήσει έστω και το 1/10 από αυτά που λέω σήμερα, θα βελτιώσει πάρα πολύ τη σχέση του.
1: Έχει πολλά πράγματα να κάνει, γιατί είναι πάρα πολλά τα βήματα.
0: Δηλαδή. Πολλά. Είναι πολλά τα βήματα, αλλά είναι και μεγάλο το κέρδος.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αναλυτικές σημειώσεις και να τεστάρεις κάθε κουνά, να βάλεις ένα κουτάκι. Το έκανες, το πέτυχες, πάμε στο επόμενο στάδιο. Είναι ο οδηγός χρήσης που προσφέρει απόψε η κυρία πάλι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να τηρηθούν όλα τα βήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μπουν τα υλικά στην κατσαρόλα και να αρχίσει να δουλεύει.
0: Η αλήθεια είναι ότι θέλει λίγο κόπο. Ναι.
1: Αυτομάτως δεν γίνεται. Και αυτή η εκπομπή, αυτή η εποχή έχει εγκαθιδρύσει το αυτόματο. Αν δεν κατέβει η εικόνα σε πρώτο χρόνο, αν δεν τα έχουμε όλα αμέσως μόλις τα επιθυμούμε, απογοητευόμαστε.
0: Έχει και την ταχύτητα, είναι η αλήθεια. Πρέπει όλα να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα.
1: Ναι.
0: Οπότε δύσκολα μπαίνουμε στον κόπο για να το κάνουμε.
1: Ενώ
0: αυτό,
1: η ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη μας έχει πει και άλλα πράγματα, γιατί χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσεις αυτό που θες.

0: Μα του λέει Ζαμάνη το τι και το ε, Οδυσσέα Σελίτης, από το μονόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι πια και όλα απ' έξω. Περνάνε τα χρόνια.
1: Χρειάζεται χρόνος για να οριμάζουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και όταν οριμάζουν τα πράγματα, πραγματικά μπορούν και βαθαίνουν. Θα πω ότι σε αυτό το χρόνο ένα μεγάλο κομμάτι είναι κλεμμένο από τα dating app και από τα social media και από τις ώρες μας στις οθόνες. Πάρα πολλοί άνθρωποι μου δείχνονται ότι ξαπλώνουν στα κρεβάτια τους και έχουν από ένα κινητό μπροστά τους και ο καθένας είναι στο κινητό του και χάνει τους ώρες τους. Είναι ένας χαμένος χρόνος, θα πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει εκεί πέρα την ευτυχία ούτε τον έρωτα, όσο date και αν κάνει και όσο ραντεβού και όσο σεξ και αν κάνει. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι ένας ή χαμένος χρόνος ή κερδισμένη απογοήτευση. Δεν νομίζω ότι πουθενά άλλου μπορεί να σε οδηγήσουν όλες αυτές οι εφαρμογές και οι ώρες μπροστά στις οθόνες, όταν υπάρχει κάποιος άνθρωπος κοντά σου που μπορείς να ασχοληθείς με τον άνθρωπο κοντά σου.
0: Ναι. Το ψηφιακό είναι και άειλο. Είναι... δεν έχει παρουσία.
1: Ναι.
0: Είναι υποκατάστατο.
1: Νομίζω δεν είναι καν υποκατάστατο.
0: Ούτε υποκατάστατο.
1: Νομίζω δεν είναι καν. Εντάξει, είναι ένας τρόπος για να γνωρίζεις ανθρώπους. Αλλά μετά το γνωρίζεις ανθρώπους, το ότι περνάς τις ώρες μπροστά στην οθόνη δεν είναι για να γνωρίζεις ποιοι ανθρώπους. Είναι για να διοχετεύσεις άλλα συναισθήματα και κυρίως μια δάνεια. Πάρα πολλές φορές για να διοχετεύσεις το στρες που έχεις από την υπόλοιπη ζωή και χάνεις το χρόνο σου στην πραγματικότητα, γιατί δημιουργείς μια ψευδαίσθηση ότι σχετίζεσαι, ενώ στην πραγματικότητα βουλιάζεις μέσα σε μια μοναξιά, είτε αν είναι δίπλα σου άλλοι άνθρωποι είτε δεν είναι. Και αυτό το βλέπουμε έτσι και σε πολλές έρευνες που μιλούν για τη σεξουαλικότητα των ανθρώπων και που δείχνουν ότι κανείς μπορεί να είναι σε μια σχέση, μπορεί να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με κάποιον άλλον, αλλά στην πραγματικότητα να είναι πάρα πολύ μόνος του, τόσο στη σεξουαλικότητα όσο και συναισθηματικά. Και ενώ δεν μπορούμε να προβλέψουμε πραγματικά, παρά τις άπειρες έρευνες που έχουν γίνει και τα συνεχή ερωτήματα ποιος με ποιον θα γίνει ζευγάρι, όσο και αν βάζουμε κριτήρια και όσο και αν βάζουμε αυτό και προσπαθούμε να απαντήσουμε σε τι ταιριάζουν οι άνθρωποι, στην πραγματικότητα η επιστήμη λέει ότι είναι αδύνατο να το προβλέψεις. Μηδέν στο πηλίκον είναι αυτό. Όποιος λέει το αντίθετο, κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Οι αστρολόγοι δεν λένε ταιριάζει ο κρυός με το λιοντάρι.
1: Έτσι είναι. Και πολλά άλλα τέτοια για πώς θα περάσει τη μέρα τους. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε ιδέα ποιος θα ταιριάξει με ποιον. Ούτε οι ίδιοι έχουν ιδέα όταν βλέπονται, αλλά ούτε και εμείς δεν μπορούμε να το βρούμε όσους ερωτήσεις.
0: Συγγνώμη, αν έριξε τα ταρό, δηλαδή.

0: δεν έχεις απαντήσεις.
1: Και αν κάνεις άπειρα ερωτηματολόγια, ούτε τότε έχεις απαντήσεις.
0: Ούτε τότε, ούτε επίσης.
1: Που οι άνθρωποι θα τα απαντήσουν με μεγάλη ειλικρίνεια και με μεγάλη κόπο και με μεγάλη προσπάθεια. Ειδικά όταν θέλουν να βρουν κάποιον για να ταιριάξουν και θεωρούν ότι αυτό θα τους βοηθήσει, θα πούνε ό,τι καλύτερο και πιο ειλικρινές μπορούν να πούνε, αλλά τελικά δεν θα ματσάρει ποτέ, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα αυτό.
0: Άρα είναι μια ανθρώπινη ιδιότητα. Είναι μια,
1: το ποιον ερωτευόμαστε.
0: Ναι, ή μια ανθρώπινη αδυναμία.
1: Δεν είναι αδυναμία. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι το συνειδητό, οπότε δεν είναι προβλέψιμο. Νομίζουμε ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ποιον, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι που μας συμβαίνει χωρίς να έχουμε καταλάβει καλά-καλά γιατί μας συνέβη. Όμως, ενώ δεν μπορούμε να προβλέψουμε από πριν ποιος θα γίνει ζευγάρι, μπορούμε πάρα πολύ καλά με τις έρευνες, ένα ποσοστό 80% θα πω, να προβλέψουμε, παρατηρώντας ένα ζευγάρι, ποιο ζευγάρι θα μείνει μαζί. Εκεί είμαστε πάρα πολύ καλά. Εκεί μπορούμε, μελετώντας τη δυναμική ενός ζευγαριού, να ξέρουμε εάν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μείνουν μαζί ή ακόμη καλύτερα, να ξέρουμε αν αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν θα έπρεπε να μείνουν μαζί. Γιατί μερικές φορές μια κακή σχέση είναι πολύ χειρότερη από ένα καλό χωρισμό.
0: Μάλιστα. Να και ο επίλογος. Είναι συμπεράσματος.
1: Όχι, εντάξει, είναι ένα πράγμα που έχουμε δεδομένα και που ξέρουμε τη μεθοδολογία για το πώς θα το προβλέψουμε.
0: Έχουμε πρόταση και για την επόμενη, μία από τις εκπομπές. Θέμα της οι εξαρτήσεις και η οριακή διαταραχή της προσωπικότητας.
1: Παθολογία λοιπόν.
0: Oh.
1: Παθολογία. Φαίνεται ότι ο κόσμος και την άλλη φορά να μας ρωτήσει ένα κατάθλιψη θέλει να μάθει για την παθολογία. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά. Είχα πάντα σκεφτεί όλη αυτή τη χρονιά.
0: Πολύ φωτεινό θέμα τώρα το καλοκαίρι.
1: Είχα σκεφτεί αυτή τη χρονιά ότι επειδή αυτή η εκπομπή είναι μετά τις 12, ότι ίσως τα θέματα να ήταν θέματα που δεν θα έχουν τόσο πολύ παθολογία, αλλά θα μας βοηθάνε πιο πολύ να πλησιάσουμε την ευτυχία. Αλλά σίγουρα στο επόμενο θα μπορούμε να αφιερώσουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι για να απαντήσουμε στον ακροατή που έκανε τον κόπο να κάτσει και να γράψει τέτοια ώρα.
0: Ευχαριστούμε. Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, Ράδιο Ψή, η ενότητα στην εκπομπή Στιγμιότυπα. Είναι κάθε βράδυ Τετάρτης προς Πέμπτη εδώ στον Sky 100,3. Η Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, ήταν απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική υποστήριξη. Αργιώργια Μελιάρη, τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσική επιμέλεια. Βασίλης Χουφόπουλος, μικρόφωνο. Δελτίο ειδήσεων στη Μία, Αθηνά Μαράκη. Μάνος Βουλαρίνος, Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Θα πω έναν επίλογο. Ποιο είναι το καλύτερο σεξ? Αυτό το οποίο έχει συναισθηματική σύνδεση.
0: Εδώ στο χρόνο τα μισά. Το παράπονο, Οδυσσέας Ελίτης, ένα φοβερό τραγούδι με ένα πολύ ωραίο ποίημα, Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθήνα Μαράκη. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του ορμού, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη η αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει Τεχεράν τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εκτεταμένη οδηγία εκένωσης, προτρέποντας τους κατοίκους σε όλο το νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας ότι όλες οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται ζώνες μάχης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημάνει ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης, ενώ ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους. Παράλληλα, πυράβλοι φαίνεται να κατευθύνονται δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση. Η Ρωσία είχε προειδοποιήσει ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου, καλώντας ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του, αλβανικής καταγωγής, και διέφυγαν. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ στο Κερατσίνι. Μηχανάκι διανομής φαγητού κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε και τραυμάτισε μια 15χρονη κοπέλα που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η κοπέλα αλλά και ο διανομέας. Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας. Η τροχέα διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Συμμορία Χιλιανών βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου σε Βίλα, στα νότια προάστια, με θύμα έναν εφοπλιστή και λύει 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της συμμορίας αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια κορυφαίων οίκων, αλλά και συλλεκτικά κομμάτια, κατασκευασμένα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη και μέλη της οικογένειας του. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άντρες, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φυλακισμένος στον Κορυδαλό, καθώς και μια γυναίκα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους που ολοκληρώθηκε αργά απόψε οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις και διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Σε φυλάκιση 3 ετών και 5 μηνών καταδικάστηκε χθες από δικαστήριο του Λος Άντζελες ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι που έκανε τακτικά ενέσεις και ταμείνει στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Ο 61 ετών Κένεθ Ιγουαμάσα έχει ομολογήσει την ενοχή του και είναι ο 5ος άνθρωπος που καταδικάζεται για αυτή την υπόθεση. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγιακάνο με 1-0. Και εξασφάλισε έτσι τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Κοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση.
8: Όπα!
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Λίμου και Ζουλούλου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
11: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
12: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
14: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
9: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εποχή της Ελλάς. Εντάξει, ομολογώ ότι αυτό που αντίκρισαν τα μάτια μου και άκουσαν τα αυτιά μου χτες δεν το περίμενα τόσο καλό και φαντάζομαι και εσείς. Εννοείται ότι στήθηκα στο YouTube για να δω την παράσταση, την πρεμιέρα της παράστασης ο Τσίπρας ξανά πρόεδρος και ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, παιδιά. Δηλαδή τόσο κακό, τόσο καλό για μένα, αλλά θλιβερό για όσους συμμετείχαν, δεν το περίμενα. Και εννοείται ότι δεν περίμενα και αυτό το όνομα. Δεν περίμενα αυτό το όνομα που αποδεικνύει ότι ο Αλέξης μας, μάλλον με το οποίο ο Αλέξης μας προσπαθεί να κλείσει το μάτι στους αρρωστημένους με αποθυμένα αριστερούς, αλλά τελικά το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να θυμίζει την ελληνική αστυνομία. Ρε Αλέξη, κάτω τουλάχιστον ο ελληνικός κάτι, αριστερός, ξέρω εγώ κάτι. Ε, όχι ρε, ο Ελλάς, να είναι όπως ήταν ο απελευθερωτικός στρατός. Γιατί εκεί κλείνει το μάτι. Κλείνει το μάτι σε αυτούς που έχουν αποθυμένα, αποδεικνύοντας ότι για άλλη μια φορά το μόνο που μπορεί να κάνει ο Φουκαράς είναι να επενδύσει στο διχασμό. Και λογικό είναι, παιδιά, είναι περιορισμένων δυνατοτήτων ο Αλέξης μας, αλλά ευτυχώς δεν το έχει καταλάβει. Και έτσι μας χαρίζει στιγμές όπως η χθεσινή. Να πούμε ότι στην αρχή ήταν περίπου σαν της Καριστιανού η έναρξη. Η Καριστιανού είχε δημοσιογράφο και ηθοποιό. Ο Αλέξης μας είχε δύο ηθοποιούς. Δεν είχαν μάθει τους ρόλους τους, διαβάζαν οι καημένοι μέσα από τα χαρτιά τα πάντα. Ακόμα και τα αστιάκια τους, ακόμα και τα γυαλάκια τους ήταν γραμμένα. Αλλά μας θύμισαν μια μεγάλη στιγμή. Εγώ χτες αυτό το έβαλα πιστεύοντας ότι θέλουν να το ξεχάσουν οι σύντροφοι του Αλέξη.
1: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Αλλά όχι, δεν θέλουν να το ξεχάσουν και κάνουν μια πολύ ωραία αναφορά για όλους τους φαν της Τσαπανίδου και του Αλέξη.
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
0: Εν τω μεταξύ, τι ομάδα να ανακοινώσει που ήταν από κάτω ο Μπίστης, πώς το λένε, ο Μπαλάφας, ο άλλος που ήταν υπουργός παιδείας, αυτός με το γραφείο του Παλαβού, ήταν κάτι αυτούς που αδίκως βέβαια ο Καρανίκας αποκάλεσε ρετάλια. Θα το ακούσουμε, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου γιατί τα ρετάλια χρειάζονται που και που, είναι κρίσιμα σε κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε Αλέξη.
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα.
1: Πρόεδρε, έλα!
2: Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
1: Έλα με φόρα!
0: Και ήρθε ο πρόεδρος, όχι με πάρα πολύ φόρα είναι η αλήθεια, αλλά υφιστάμενος ένα, τώρα τι να πω, ήτανε γκάφα, ήτανε, αν είναι γκάφα, είναι στο top των γκαφών σε ό,τι έχει να κάνει με το θέαμα. Είναι φάρσα, αν ήταν φάρσα ήταν πάρα πολύ καλή. Εξηγώ αμέσως, δεν ξέρω αν όσοι τέλος πάντων είσαστε λάτρεις της καλής κωμωδίας και είδατε την παράσταση του Αλέξη, αν παρατηρήσατε ότι συνεχώς κοιτούσε κάτω, το βλέμμα του πήγαινε συνεχώς όμως, όχι μία φορά το λεπτό. Κάθε 5 δευτερόλεπτα καρφωνότανε κάτω, λες και φοβότανε μην του χυμίξουν τίποτα κατσαρίδες. Ήτανε στο πάτωμα καρφωμένο. Δεν ξέρω αν καταλάβατε γιατί συνέβαινε αυτό. Αν δεν καταλάβατε, είμαι εδώ για να σας το εξηγήσω. Του έστησαν πλάκα μάλλον. Οι άνθρωποι που οργάνωσαν την παράσταση, πώς να το πούμε, δεν είναι και τρομερά καλοί στο να οργανώνουν πολιτικές συγκεντρώσεις ή είναι χαβαλέδες. Εγώ θέλω να πιστεύω το δεύτερο. Και έτσι τι κάνανε, του βάλανε τα τηλεπρόμπτερ, τις οθόνες μέσα από τις οποίες θα διάβαζε το κείμενο, στο πάτωμα. Αυτό συμβαίνει καμιά φορά. Αλλά το κάνεις όταν ο άνθρωπος που είναι πάνω στη σκηνή έχει μάθει το κείμενό του, ξέρει τι θα πει, αλλά χρειάζεται κάθε τόσο μια μικρή υπενθύμηση ότι είναι στο σωστό σημείο κτλ. όπου μπορεί κάθε 5 λεπτά να ρίχνει το βλέμμα του κάτω, δεν τρέχει και τίποτα και να κοιτάζει. Ο Αλέξης όμως ο φουκαράς δεν είχε μάθει τίποτα από όλα αυτά που του είχαν γράψει και έτσι έπρεπε όλα να τα διαβάζει και αντί να κοιτάει το κοινό του κοίταζε κάτω στο πάτωμα. Πώς θα μπορούσε να αποφευθεί αυτό αν οι διοργανωτές ξέρανε πώς να διοργανώνουν πολιτικές συγκεντρώσεις? Τα τελεπρόμπτερ των πολιτικών είναι αυτά τα δύο ή τρία, συνήθως είναι δύο, ένα αριστερά και ένα δεξιά, τζάμια. Τα έχεις δει, που είναι κάτι, τα τζαμάκια. Που λες τι τζαμάκια είναι αυτά, στέκονται πάνω σε ένα στάντ, είναι κάτι τζάμια. Από την πλευρά του κοινού, από την πλευρά των θεατών, από την πλευρά της κάμερας φαίνονται τζάμια. Από τη μεριά που στέκεται ο πολιτικός όμως, εκεί πέρα προβάλλεται το κείμενο που πρέπει να πει. Και έτσι διαβάζει μεν, αλλά φαίνεται την ώρα που διαβάζει ότι κοιτάει το κοινό του. Εννοείται ότι αν δεν είναι τεμπελόσκυλο εντελώς, το έχει πάρει πολλές φορές και το έχει μάθει, το έχει διαβάσει το κείμενο, ώστε να μην χρειάζεται ακόμα και σε αυτή την περίπτωση να διαβάζει συνεχώς. Αλλά εδώ μιλάμε για τον Αλέξη μας, τον οποίο θα τον βοηθούσε αν είχε αυτά τα τελεπρόμπτερ, τα οποία θα έδιναν την εντύπωση ότι τα θυμάται όλα αυτά που λέει και τα λέει από στήθους. Τώρα τον ανάγκασαν τον φουκαρά να κοιτάζει κάτω, λες και φοβότανε τις κατσαρίδες ή λες και ήταν κάποια μετανοημένη παρθένα που έκανε ένα φοβερό αμάρτημα. Και βέβαια αν ρωτήσουμε τους κνήτες, έκανε φοβερό αμάρτημα με αυτό το Ελλάς. Αλλά ας απολαύσουμε μερικά ωραία σημεία της ομιλίας. Πώς ξεκίνησε ναυτικά, αλίμονο. Την Ιθάκη, όχι δεν θα πούμε έχει γράψει, είπαμε μα έχει χιουμοριστική εκπομπή, αλλά όχι και έτσι. Την Ιθάκη έχει υπογράψει, άρα ταξίδι.
3: Το ταξίδι που ξεκινάμε απόψε και είστε όλες και όλοι εδώ χιλιάδες συνταξιδιώτες, το ταξίδι αυτό που ξεκινά απόψε έχει σκοπό να την αλλάξει την πραγματικότητα και όχι να την περιγράψει.
0: Έχει σωστό, είχε δίκιο, γιατί παρουσίασε μια πλασματική εντελώς πραγματικότητα, μια δικιά του πραγματικότητα, αλλά αυτό κάνει τέχνη, έτσι, αυτό είναι, δεν τον κατηγορούμε γι' αυτό. Ο άνθρωπος ανέβηκε στη σκηνή, αυτό γίνεται στα θεάματα. Παρουσιάζεται μια άλλη πραγματικότητα, γιατί την κανονική την πραγματικότητα τη ζούμε και την ξέρουμε. Εννοείται πως είχε όλες τις επιτυχίες, εκτός από το «Έλα Πρόεδρε», είχε και τις γνωστές απόπειρες μίμησης του Αντρέα Παπανδρέου.
3: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού.
0: Μετά, για να ολοκληρωθεί η μίμηση, κράτησε τη διακήρυξη του κόμματος, όπως ο Αντρέας στην περίφημη φωτογραφία, τη διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, ανέβασε στη σκηνή κοριτσάκι, έκανε όλα τα παπαντρικά, σαν καρικατούρα ενός ανθρώπου, ο οποίος, αν μη τι άλλο, καταλάβαινε και αγγλικά και οικονομικά. Εν πάση περιπτώσει, στην αρχή της ομιλίας του μας έπεισε ότι είναι του δόγματος, οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν το καλό μας, διότι προσέξτε όταν αναφέρονται στις συγκρούσεις της, όχι του πλανήτη, γιατί υπάρχουν πολλές συγκρούσεις του πλανήτη για τις οποίες ο Αλέξης μας και γενικά ο προοδευτικός κόσμος της χώρας δεν δίνει δεκάρα, αλλά στις πιο διάσημες συγκρούσεις στην Δυτική Ευρώπη και στην Ελλάδα περισσότερο, προσέξτε πώς μιλάει για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και πώς μιλάει για τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς.
3: Δεν κάνουμε τσιμπουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο.
0: Στο Λίβανο και στην Παλαιστίνη είναι ο Νετανιάχου και το Ισραήλ. Στην Ουκρανία τα κορμιά πέφτουν από κάποια ίωση μάλλον. Γιατί οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν το καλό μας, Αλέξη.
3: Εδώ και καιρό, χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά.
0: Πολλοί χαβαλέδες, παιδιά, να πω και εγώ κάνω χαβαλέ, αλλά άμα τον έβλεπα δεν θα του έλεγα τον ανθρώπο να πάει να ξεφτυλιστεί όπως ξεφτυλίζεται. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνετε εσείς άμα δεν τρέπεστε και τα λέτε, γιατί κερδίζουμε όλοι εμείς το γέλιο. Μετά ανέφερε μερικούς από τους ανθρώπους αυτούς που τον πλησίασαν με... και ήταν ίσως η πιο συγκινητική στιγμή της ομιλίας.
3: Με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό, που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσεις. Με τον κύριο Δημήτρη που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα με δύο πτυχία που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό, που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Με τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε το χωριό του, το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του.
0: Η Οδύσσια ενός ριμπραντιασμένου. Έρε καημή, έρε πω, τι ήταν αυτό, παλιό ελληνικό σινεμά, πάρα πολύ ωραία. Ήταν η πιο συγκινητική στιγμή κατά τη γνώμη μου. Βέβαια δεν είχε μόνο συγκίνηση, είχε και σκληρές καταγγελίες η ομιλία.
3: Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε, τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές.
0: Τα κόμματα είναι τα κόμματα. Το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία είναι εξαρτημένα από τις τράπεζες. Τουλάχιστον μπορεί να πει κάποιος, από τον οποίο θα διαχωρίσω τη θέση μου, αυτά μπορούμε να ξέρουμε, να πούμε να εξαρτώνται από τις τράπεζες. Ο Αλέξης από ποιον εξαρτάται? Γιατί ούτε χτες μάθαμε ποιος είναι αυτός που του τασκάει για να κάνει τον ιδρυματάρχη και τον κομματάρχη. Και θέλουν πολλά λεφτά αυτές οι δραστηριότητες. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή, θα έλεγα εγώ τώρα, θα ήθελα, κυρίως για να τον ευχαριστήσω εγώ, ποιος είναι αυτός ή ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που βάζουν το χέρι στην τσέπη και του λένε «Έλα Αλέξη μου, πάρε χρήματα για να κάνεις το κόμμα σου». Και τι μπορώ να κάνω εγώ για αυτά? Θα τα βρούμε, μωρέ, θα τα βρούμε τώρα, καλή καρδιά, τίποτα, έτσι, στα δίνουμε έτσι.

0: Λοιπόν, περισσότερος Αλέξης σε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά και πάλι Τσίπρες.
1: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις. Έλα με φόρα!

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα ασθενά τουρμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των ασθενών τουρμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημανίσει ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους. Παράλληλα, πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονται δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι, όταν μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 15χρονη κοπέλα που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η κοπέλα αλλά και ο διανομέας και μεταφέρθηκαν και οι δύο στο Γενικό Κρατικό Νικαίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίγου και Ζουλούλου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξη Τσίπρα στη διασκέδασή μας, ο πρόεδρος της Ελλάς. Της Ελλάς. Που εντάσσεται σε αυτήν η γάδα, αναλόγως πώς το βλέπει κανείς. Άλλος μπορεί να πει τι θα γίνει, θα έχουμε και όπλα, η ΕΑΜ. Ποιος είναι το ΕΑΜ? Ο Καμένος ο Πάνος έσπευσε να καπαρώσει το ΕΔΕΣ για Γοργοπόταμο, έγραψε, γιατί είχαν συνεργαστεί Ελλάς με τον ΕΔΕΣ στο Γοργοπόταμο. Είναι έτοιμος ο καλός συνεργάτης του Αλέξη μας. Έτσι κι αλλιώς από τα παλιά μαζεύει, τι να κάνει ο Φουκαράς, ποιος θα πάει ο Αλέξης. Οπότε ήταν σπαρταριστή η χθεσινή παρουσίαση, τόσο πολύ παιδιά που αρχίζω να πιστεύω ότι υπάρχει και μία πιθανότητα ο Νίκος, όσο άχρηστος και να είναι δεύτερος. Θα γίνει μάχη πάντως, έτσι, με αυτά που είδα χθες, δηλαδή λέγαμε όλοι εντάξει θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας, χαμηλά, ακόμα πιο χαμηλά ο Νίκος, τώρα τόσο γάλια που ήταν ο Αλέξης μας, ήταν τέλος πάντων. Και μια και είπα ποιος τον χρηματοδοτεί, δεν αποκλείται να είναι και ο Μητσοτάκης, παιδιά. Δηλαδή, αν πούμε ποιος έχει μεγαλύτερο συμφέρον σε όλη την Ελλάδα από την παρουσία του Τσίπρα και του Νίκου. Αλλά ο Νίκος έχει το Πασόκα, έχει χρηματοδότηση το κόμμα έτσι κι αλλιώς. Αλλά από την παρουσία του Τσίπρα, ποιος κερδίζει? Να πούμε ότι κερδίζει ο Τάδε. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο μαγαζί του. Ναι, αυτοί, αλλά αυτοί δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν, είναι μεροκαματιάριδες. Ποιος κερδίζει? Ο Μητσοτάκης. Οπότε, δεν, άμα ψάξουμε, πάμε δια του ποιος ωφελείται, καταλήγουμε εκεί. Ο Νίκος ακόμα δίνει νίκη 500 ευρώ στο παραθαλάσσιο στο Σούνιο ή του έκανα αύξηση? Τώρα αυτό είναι αδιάκριτες ερωτήσεις. Ρε, κάνουνε στο γάτο αυξήσεις. Είναι γάτος της διαπραγμάτευσης ο Αλέξης. Ε, πας καλά. Η Λίλη, είναι μερικοί πονηροί ακροατές. Άμα έχω όρεξη και τώρα μου την έχει φτιάξει την όρεξη ο Αλέξης μας, διαβάζω τα μηνύματά του. Τα μηνύματά τους. Εντάξει, το ιδρυματάκι το έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πρώην Πουθού. Και σίγουρα κανείς δεν βάζει λεφτά από την τσέπη του. Δεν είναι κορόιδα. Όπως βρήκαν λεφτά οι άλλοι, βρήκε και ο Τσίπρας. Αλλά δεν βλέπω να αναρωτιέσαι για τα ιδρύματα των άλλων. Όχι. Κοίτα να δεις, Λίλη. Όταν πάμε επίσκεψη σε ένα σπίτι που δεν πάμε πολύ συχνά, δεν βγάζουμε κατευθείαν γλώσσα. Περιμένουμε να δούμε, τι λένε, τι δεν λένε και μετά βγάζουμε τη γλωσσίτσα μας. Έτσι και εσύ φαίνεται ότι δεν ακούς την εκπομπή, γιατί αν την άκουγες την εκπομπή θα ήξερες ότι τα υπόλοιπα ιδρύματα γίνονται στην υγεία των κορόιδων, επειδή έχουν βρει μια πολύ ωραία μηχανή οι πρώην πρωθυπουργοί να συνεχίζουν να παίζουν τους παράγοντες, προσλαμβάνοντας καθηγητές, δημοσιογράφους κτλ. Στα ιδρύματά τους με τα λεφτά των κορόιδων. Όμως, ένα στέλεχος του Ιδρύματος Τσίπρα μας ενημέρωσε ότι το Ίδρυμα Τσίπρα δεν χρηματοδοτείται από το δημόσιο, σε αντίθεση με τα ιδρύματα των άλλων πρωθυπουργών. Εξού και η απορία. Και καλά το Ίδρυμα. Το κόμμα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, ξέρουμε, χρωστάνε της Μιχαλού, όχι το χρωστάνε της Μιχαλού, σημαίνει άλλο πράγμα, χρωστάνε τον ποπό τους, έχουν όμως και μια κρατική χρηματοδότηση αρκετών εκατομμυρίων. Ο Αλέξης για το κόμμα, ας το Ίδρυμα, πάει στο διάλογο το Ίδρυμα. Για το κόμμα τα λεφτά από πού? Ποιος τους κάει χρήματα για να κάνει? Μπορεί, ρε παιδί μου, ο ίδιος από την τσέπη του, λέμε. Αλλά δεν είναι, έχουν αυξηθεί τα εισοδήματά του πάρα πολύ και απότομα του Αλέξη μας τα τελευταία χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, από πού χρηματοδοτεί? Δεν είναι λεφτά για κόμμα, θέλω να πω. Από πού? Από όπου και να είναι, εμείς λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ιδιαίτερα για στιγμές σαν αυτή που τώρα είναι περισσότερο τηλεοπτική, προκειμένου να μιμηθεί ακόμα περισσότερο τον Αντρέα, παίρνει κάτι φωτοτυπίες που έχει εκεί της διακήρυξης, κάτι α4 που του τα έχουν δέσει κιόλας έτσι πρόχειρα, πώς τα, δεν είναι, και τα σηκώνει, παιδιά, πώς σηκώνει ο Αντρέας της 3ης Σεπτεμβρίου το χαρτί στην περίφημη φωτογραφία, έτσι και ο Αλέξης μας σηκώνει τα α4 του και λέει:
1: η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω στα χέρια μου είναι η δική μας πηξίδα.
0: Και πάνω εκεί όλοι ελπίσαμε πηξίδα. Μετά ήρθε το Ελλάς ίσα ίσα για να συγχυστούν οι κνήτες. Εμένα αυτό μου αρέσει πάντως. Να πω ότι αν έχω να πω ένα καλό λόγο, ότι θα κάνει Τούρκους τους κνήτες. που έχουν ήδη αρχίσει να τον σκυλοβρίζουν που πώς τολμάει η Ελλάς και ρε εσείς για την αστυνομία το κάνει. Κάπου δεν διάβασα ότι μπορεί να υπάρχει και νομικό θέμα με το... γιατί είναι Ελλάς και όλοι ξέρουμε αστυνομία. Δεν μπορεί να βγω κάποιος να πω και εγώ είμαι Ελλάς και να χτυπάνε τα κουδούνια από την Ελλάς είμαστε και να ξέρεις, να κρυφτείς, τι να κάνεις. Να κρυφτείς άμα είναι οι Σιριζέοι, να ανοίξεις άμα είναι, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Οπότε αν υπάρχει νομικό θέμα παρακαλώ όποιο δικαστήριο δικάσει την υπόθεση να το αφήσει, είναι πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή έχει κάνει ένα φοβερά καλό αστείο Αλέξη μας, να μην του το χαλάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, η ιδρυτική διατήρηξη που κρατάει, η ομιλία γενικά χθες δεν ήταν τίποτε. Ήταν σαν ένα κείμενο που έχει γράψει ένας, πώς να το πούμε, ένας πασίκλας, αλλά όχι ευφυής, νεολαίος κόμματος της αριστεράς. Έτσι, λέξεις κενές περιεχομένου που μπορεί να βάλει ο καθένας ό,τι θέλει μέσα, γενικούρες, η αριστερά, οι αγώνες, την βορυχία με ονόματα αγωνιστών, αλλά όλα κλισέ, κλισέ, δηλαδή λέξεις.
1: Νέα Ελλάδα, νέο όραμα, ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο, ηθική επανάσταση, πατριωτισμό, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και την εμβάθυνσή της, φραγμός στην ασυδοσία της ολιγαρχίας, ασφάλεια του πολίτη, δικαιώματα, ισότητα ευκαιριών για όλους, συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Λέξεις. Ρε Γιώργο, σκυλί ήταν αυτό που κρατούσε η Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Λέει, βγήκε και μίλησε με μια γατούλα στην αγκαλιά, σαν το Δόκτωρ Νόκ. Ήταν ένα σκυλάκι του, από τα μικρά. Σκυλί ήταν, όχι γάτα. Σε μέγεθος γάτας μένει σκυλί, δε.

0: Λοιπόν, πάμε στις δεσμεύσεις. Έκανε 7 δεσμεύσεις. Πες μας για τις δεσμεύσεις, Αλέξη. Δεσμεύσου, Αλέξη.
1: Πρώτον, δεσμευόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Για ζωή,
0: ναι,
1: με αξιοπρέπεια.
0: Τέλεια. Τέλεια. Πολύ ωραίο. Και είναι και ωραία λέξη αξιοπρέπεια. Ο καθένας βάζει ό,τι του γουστάρει στο νου του και έτσι ικανοποιούμε όλο. Πάμε. Δεύτερη δέσμευση, Αλέξη.
1: Δεύτερη δέσμευση.
0: Ναι, δεύτερη.
1: Δεσμευόμαστε, ναι, για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία.
0: Πω, τι ωραίο πράγμα. Και ισχυρή δημοκρατία και χωρίς ασυλία. Άρα θα πεις στους παρατρεχάμενους που είναι στη Βουλή να ψηφίσουν την αλλαγή του άρθρου 86. Μπράβο, που θα προτείνει η κυβέρνηση. Πάμε, και άλλη δέσμευση θέλω, Αλέξη. Δεσμεύσου.
1: Τρίτη δέσμευση.
0: Ναι, τρίτη.
1: Δεσμευόμαστε,
0: ναι,
1: για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπεια.
0: Πόσο πάλι αξιοπρέπεια. Πάλι σου λέει αξιοπρέπεια. Δεν μπαίνει παντού σιγά τι έγινε, να πούμε. Πω, τι ωραία. Ποιος να διαφωνήσει με αυτά. Μπράβο, Αλέξη. Τέτοια άλλη. Δεσμεύσου.
1: Τέταρτη δέσμευση.
0: Μπράβο. Μην κολλώσει πουθενά.
1: Δεσμευόμαστε, ναι, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία.
0: Τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο πράγμα. Όχι στους κερδοσκόπους, ναι στους χασοσκόπους. Δεν θέλουμε τα κέρδη. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Βέβαια, ζωές χωρίς κέρδη δεν υπάρχουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει τώρα. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Δεν καθόμαστε να αναλύσουμε τα θρησκευτικά κείμενα. Συνέχισε, Αλέξη μου.
1: Πέμπτη δέσμευση.
0: Ναι.
1: Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα,
0: ναι,
1: σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων.
0: Ανθεκτική Ελλάδα. Ρε, αυτό είναι λίγο σαμαρικό ή καραμαλικό. Θα μου πεις από εκεί πας να πάρεις πελατεία. Οπότε, ναι, συνέχισε, Αλέξη.
1: Έκτη δέσμευση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία.
0: Θα ψηφίζουμε στο ίντερνετ συνέχεια σαν τους ψεκασμένους. Είμαι μέσα. Πόπο, Αλέξη, έχεις για κάνε και άλλη. Θέλω άλλη μία, Αλέξη, παρακαλώ. Άλλη μία δέσμευση για να είμαι σίγουρος ότι θα ψηφίσω.
1: Και έβδομη δέσμευση.
0: Ναι.
1: Δεσμευόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης.
0: Ορίστε, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην τον ψηφίσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Για τόσα πράγματα δεσμεύτηκε και όλα πολύ καλά είναι. Όσα δεν έχουν νόημα, αλλά είναι καλά. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, πάει όπως θέλεις. Ελλάς Αντώνη Σαμαράς. Εμπρός, Ελλάς για την Ελλάδα. Ό,τι γουστάρεις βάζεις εκεί μέσα. Είναι ο Αλέξης μας. Είναι ό,τι θέλει ο καθένας.

Μακιαβέλη λέει και το βίντεο του Τσίπρα ακόμα με την μπάλα ήταν τσαπατσούλικο. Όντως, γιατί δεν κάνανε ένα δεύτερο, έχεις δει. Που υποτίθεται του πετάνε την μπάλα και την πιάνει και δεν φτιάχνουν να την πιάνει σταθερά. Πάει να του φύγει του φουκαρά η μπάλα. Αλλά ρε παιδιά, αν σίγουρα, έτσι, αν σίγουρα κάτι μάθαμε από το 15-19 είναι ότι οι άνθρωποι τεμπέληδες. Πρώτα και πάνω. Είναι όλα τα άλλα που είναι. Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα είναι τεμπέληδες. Yeah, και το λέω. Πώς το λένε, δεν το κατηγορεί. Και εγώ τεμπέλης είμαι. Αν ξαπλώσει, δεν θέλω να κυβερνήσω τη χώρα.

0: Λοιπόν, μετά τις δεσμεύσεις ήρθε το όνομα που του το έφερε το κοριτσάκι για να ξαναπαραστήσει τον Ανδρέα. Έκανε ο καημένος και τον έκπληκτο ότι άνοιξε το χαρτί. Για να δούμε τι λέει το χαρτί, δεν ξέρω ούτε εγώ. Τώρα που το σκέφτομαι μπορεί και να μην ήξερε. Να τη στήσαν, τη φάρσαν, να δούμε. Αλέξη θα ζούχουμε ένα φοβερό. Ρε παιδιά, να μου πείτε όχι, όχι. Θα είναι πολύ ωραίο, σου λέμε. Ποιος ξέρει, μπορεί. Άνοιξε, ήταν. Ελλάς, γελάσαμε όλοι και μετά άνοιξαν τα ναυτικά.
1: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Όρτσα τα πανιά, καλή λευτεριά, δεν ξέρω τι εύχονται συνολικά. Και μετά από αυτό άρχισε και το ψάρεμα από παντού. Έριξε τα δίχτυα του.
1: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Αλέξη, βάλε ρε και τίποτα αγωνιστές μέσα, παλιούς έτσι κι αλλιώς πεθαμένοι είναι, δεν πρόκειται να διαμαρτυρηθούν. Είσαι αριστερός, δεν μπορεί να μην εκμεταλλευτείς νεκρούς.
1: Εμπνεόμαστε από τις θυσίες και τις νίκες όσων αγωνίστηκαν για ελευθερία, όπως ο Ρήγας Βελεστινλής, όσων αγωνίστηκαν για κοινωνική χειραφέτηση, όπως ο Μαρίνος Αντίπας, όσων αγωνίστηκαν για εθνική ανεξαρτησία, όπως η Ηλέκτρα Αποστόλη, όσων αγωνίστηκαν για ειρήνη, όπως ο Γρηγόρης Λαμπράκης, όσων αγωνίστηκαν για δημοκρατία, όπως ο Νικηφόρος Μαντιλαράς.

0: έχουμε κι άλλους. Ου, από εκμετάλλευση νεκρών, άλλο τίποτα. Και μπράβο μας. Ο Φαντομάς λέει: ψηφιακή δημοκρατία, δηλαδή ο Αλέξης και το παρεάκι του, δεν φοβάται πια τον τεχνοφασισμό. Τώρα αυτό το μήνα δεν το φοβάται. Αύριο μπορεί να το φοβηθεί πάλι, ρε παιδιά. Δεν είναι ο Πέτρος το Ελλάς, Ελλάς, Αλέξης Σαμαράς, δεν παίζει. Καλό. Σκότωσες. Ανάθεμά σε διαφημίσεις.
1: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις. Έλα με φόρα!

0: Ο Άιντραχτ Φαφούτης. Δεν μας που δεν μας έλα γράψου στην Ελλάς. Δεν είναι το, είναι η Ελλάς, παιδιά, είναι όπως η αστυνομία. Απ' την Ελλάς είμαστε, άνοιξε δία. Από τότε που στον πέταξα μέχρι και ο Λαφών θα έπιανε την μπάλα καλύτερα από το Φουβίτ. Λοιπόν, τώρα γελάμε εμείς με τον Αλέξη μας και τις φάρσες που του κάνουν, που βάζουν τα auto-cue κάτω στο πάτωμα και είναι σαν να... και μιλούσε με μεγάλη ειλικρίνεια προσπαθώντας να διαβάσει τι έγραφε η οθόνη στο πάτωμα, αλλά οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι, παιδιά, ή του κάνουν χοντρή πλάκα. Ένα από τα δύο, δεν ξέρω, εγώ και με τα δύο είμαι, και στα δύο είμαι υπέρ. Να ακούσουμε εδώ την εκπρόσωπο, τι είναι, του κόμματος, του ιδρύματος, δεν ξέρουμε, εκπρόσωπο Τσίπρα, θα τη λέμε εκπρόσωπο Τσίπρα, η οποία μας αποκαλύπτει ότι ο Τσίπρας δεν πάει τώρα για να συνεργαστεί με τα κάτι ανδρουλάκηδες και κάτι άλλους αχρίστους. Πάει για πολύ ψηλά.
1: Ούτε μετεκλογικά σας αφορούν οι συζητήσεις για συνεργασίες.
2: Καθόλου.
1: Τι πάει για αυτοδυναμία το νέο κόμμα?
2: Αυτός ο φορέας, αυτή είναι η στόχευση.
0: Η στόχευση είναι η αυτοδυναμία, γιατί τσάμπα είναι. Και έτσι έχουμε τρεις. Έχουμε Νέα Δημοκρατία που είναι και κάπως ψηλότερα, πάει η αυτοδυναμία. Έχουμε το Πασόκ που έστω και με μία ψήφο θα έρθει. Και είναι και ο Αλέξης μας που πάει για την αυτοδυναμία. Εγώ νομίζω ήταν μια πρώτη εμφάνιση, μια πρεμιέρα πέρα από κάθε προσδοκία, γιατί όλοι ξέραμε

0: Δεν τον μείνει επειδή δεν νοικιάζει η οικογένειά του στο δημόσιο σπίτι, αλλά αυτό είναι απολύτως νόμιμο και όπως έχουμε μάθει από τον Γιώργη τον Βουλγαράκη, απολύτως ειδικό. Καλό μεσημέρι, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση ή αύριο στις 12 και επίσης στο Facebook, στο Twitter, στο TikTok, στο Instagram και σε άλλα μέσα κοινωνικής εκτόνωσης.
1: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις. Έλα με φόρα!

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Τα ασθένα του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των ασθενών του ορμού. Ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη η αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι 23 πλοία διέσχισαν τα στενά του ορμού το τελευταίο 24ωρο υπό την ασφαλή συνοδεία των Ιρανικών δυνάμεων, ενώ προειδοποίησε ότι πλοία χωρών που χαρακτηρίζει ως εχθρικές εξακολουθούν να εμποδίζονται από τη διέλευση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εκτεταμένη οδηγία εκένωσης, προτρέποντας τους κατοίκους σε όλο το νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας ότι όλες οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται ζώνες μάχης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημάνει σε ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης, ενώ ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εκτόξευσαν υπερηχετικούς πυράβλους. Παράλληλα, πύραυλοι φέρεται να κατευθύνονται δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση. Η Ρωσία είχε προειδοποιήσει ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου, καλώντας ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χθες, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού, κατά από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 15χρονη κοπέλα που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η κοπέλα αλλά και ο διανομέας και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας. Η τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Συμμορία Χιλιανών βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου σε βίλα στα νότια προάστια, με θύμα έναν εφοπλιστή και λία 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της συμμορίας αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια κορυφαίων οίκων, αλλά και συλλεκτικά κομμάτια κατασκευασμένα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη και μέλη της οικογένειάς του. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άντρες, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, που είναι φυλακισμένος στον Κορυδαλό, καθώς και μια γυναίκα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους, που ολοκληρώθηκε αργά χθες βράδυ, οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, ευχόμενος τα καλύτερα για εμάς που κατοικούμε στην Ελλάδα, για όλους εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό και ακούτε τη συγκεκριμένη εκπομπή εδώ στον συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό, για να παίρνετε τα νέα της πατρίδας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για την επικοινωνία που έχουμε, τη σταθερή κτλ. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 27 Μαΐου και στο Ρεδοθάλαμο βρίσκεται ο κύριος Μάκης Βορύδης. Κύριε Βορύδη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θα μου επιτρέψετε πρωτού ξεκινήσουμε, θα σας καθυστερήσω λίγο στην έναρξη της συζήτησής μας, διότι έκλεισα λέγοντας, αναφερόμενος στην μήνυση την οποία κατέθεσε ο κύριος Μαρινάκης προς τον κύριο Δημητριάδη. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια δήλωση, Γρηγόρη Δημητριάδη, να την διαβάσω και να προχωρήσουμε. Πληροφορήθηκα, λέει ο κύριος Δημητριάδης, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεσή του, με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του, θέλει να βγει και από πάνω, συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της ιστορίας του. Για να ξεκαθαρίσουμε. Άνω κάτω τελεία. Το μόνο που έκανα, λέει ο Δημητριάδης, ήταν να αμυνθώ και να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόλοιψή μου. Λέξεις που ο κύριος Μαρινάκης δεν γνωρίζει. Είναι αδιανόητο όποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, εγώ, συνεχίζει ο Δημητριάδης, δεν κρύβομαι στο Λονδίνο, παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις. Άλλωστε, ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη. Αντίθετα, ο κύριος Μαρινάκης την έχει απασχολήσει πολλάκις, με πιο πρόσφατη την ποινική δίωξή του στην υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη. Είναι το λιγότερο οξύμορο λοιπόν να παριστάνει ο κύριος Μαρινάκης τον θεματοφύλακα της νομιμότητας και τον κίνσορα της ηθικής. Για να τελειώνουμε. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στον βούρκο του. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Γρηγόρης Δημητριάδης. Λοιπόν, απλώς να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι, αυτό που υπόθηκε χθες από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Φλωρίδη. Είπε λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης στην τηλεόραση του Sky ότι με βάση τον αθλητικό νόμο, τον καινούριο αθλητικό, τις διατάξεις, τις νέες διατάξεις του αθλητικού νόμου, οι όποιες ποινές καταλογιστούν δεν μετατρέπονται ούτε δεν μετατρέπονται ένα και η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Άρα, εάν κάποιος καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για πράξη η οποία χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο, θα πάει φυλακή. Ο κανόνας είναι αυτός, είπε ο Φλωρίδης. Και απλώς να υπενθυμίσω με βάση το βίντεο που βλέπουμε, ότι καθώς μιλούν κοντά πρόσωπο με πρόσωπο ο κύριος Δημητριάδης με τον κύριο Μαρινάκη, δέχεται την μπούφλα του κυρίου Μαρινάκη. Απρόκλητα. Απλώς μιλούν. Αυτά. Θέλετε κάτι, κύριε Βορύδη, επί του θέματος?
3: Κοιτάξτε, εγώ το μόνο το οποίο θέλω να πω για αυτή την εικόνα, γιατί τα υπόλοιπα προφανώς είναι ζητήματα δικαιοσύνης, είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι ισχυροί, γιατί είναι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες, γιατί έχουν μεγάλες εταιρείες, γιατί εμπλέκονται στον αθλητισμό με πολύ μεγάλες ομάδες.
2: Και διεθνείς εταιρείες, δηλαδή θέλω να πω ότι διεθνούς περιβάλλοντας.
3: Γιατί έχουν μέσα ενημέρωσης. Αποτελούν ένα κομμάτι αντικειμενικά της ηγεσίας αυτού του τόπου. Η ηγεσία αυτού του τόπου δεν είναι μόνο η πολιτική ηγεσία. Η ηγεσία είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι εκ της θέσεώς τους έχουν να παίξουν αντικειμενικά έναν ηγετικό ρόλο.
2: Και ο ρόλος τους απηχεί σε χιλιάδες ανθρώπους, για να μην πω εκατομμύρια ανθρώπους.
3: Αυτή η κοινωνία λοιπόν όλοι, αυτούς τους ανθρώπους που είναι η ηγεσία του, τους κοιτάει, τους παρακολουθεί. Βλέπει πώς ενεργούν και πώς δρούν.
2: Ενίοτε παραδειγματίζεται.
3: Θα έπρεπε να αποτελούν πρότυπα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι εικόνα. Αυτό το οποίο είδαμε εκεί δεν είναι εικόνα. Εγώ το λέω σε ένα επίπεδο, ας το πω, ηθικό προτύπου, σε ένα επίπεδο παραδείγματος για αυτούς που φέρουν ευθύνη ηγεσίας. Λοιπόν, όλοι όσοι έχουν αυτό το ρόλο έχουν τις αντίστοιχες ευθύνες και οφείλουν να αφέρονται ανάλογα. Τα υπόλοιπα είναι ζητήματα της ποινικής δικαιοσύνης, θα τα δει η ποινική δικαιοσύνη. Εμπολής, η αλήθεια είναι αυτή που είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης από πλευράς ποινικής μεταχειρίσεως.
2: Πόσο μάλλον όταν ο κ. Μαρινάκης είναι και ιδιοκτήτης ομάδας στη Βρετανία. Ναι. Λοιπόν, ορίστε λοιπόν, έχουμε δύο εγγένεια.
3: Αυτό είναι.
2: Κύριε Βορύδη, και φαντάζομαι ότι τα χθεσινοβραδινά εγγένεια θα σας έχουν ενθουσιάσει. Υποθέτω.
3: Μα περιμέναμε το rebranding, δεν περιμέναμε. Ναι, τώρα δεν είχατε μια αγωνία, ας πούμε, χτες, να δείτε ότι μετά από αυτή την δεδομένη πενταετία του κυρίου Τσίπρα, μετά από τις ήττες του από το Μητσοτάκη, μετά από αυτή τη διαδρομή του, μετά από την αποχώρησή του για ένα χρονικό διάστημα που τους άφησε να κάνουν αυτό που ήθελαν, δεν είχατε και μια έτσι αγωνία, δηλαδή, να δείτε τι είναι αυτό το rebranding, ρε παιδί μου.
2: Πλήρωσε κάποιο.
3: Και καταλήξαμε στον Ελλάδα.
2: Ανατέθηκε το rebranding, ας πούμε, σε αυτήν την γαλλική εταιρεία για την οποία λέγεται, δεν ξέρω, δεν έχω και ειδικά στοιχεία, αυτά που διαβάζω επαναλαμβάνω. Έκατσαν κάποιοι επαγγελματίες οι έρμοι και παρήγαγαν κανένα αποτέλεσμα. Φαντάζομαι τα βγάλαν και τίτλους και λογότυπα και γραφιστικά και κείμενα και θέσεις και διακηρύξεις και απ' όλα. Το πήρε όμως ο Ελληνάρας και είπε, α, έμπρεπε, ξέρετε εσείς τα...
3: Εγώ λέω το εξής, λέει 7 δεσμεύσεις. 7 δεσμεύσεις λέει το Αλέξη Τσίπρα και ξεκινάει. Δεσμεύομαι για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Περιμένεις κι εσύ να πει κάτι για τους μισθούς, να πει κάτι για την οικονομία, να πει κάτι για το κοινωνικό μέρισμα, να πει κάτι για τις συντάξεις, να πει κάτι. Ρε παιδί μου, δεσμεύομαι για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Μετά σταματάς. Τελείωσε η ανάγνωση. Λίγη.
2: Αυτό λοιπόν, το Ελλάς. Ναι. Αυτό το Ελλάς. Προσέξτε, υπάρχει αυτή η εκδοχή αυτό του συνθήματος. Τώρα... Παρακαλώ, θα σας επιθυμίσει κάτι από το παρελθόν, το πρόσφατο δηλαδή.
3: Εκεί έχουμε δύο λάμδα όμως. Ναι. Έχουμε Ελλάς, Αντώνη Σαμαρά, δύο λάμδα. Ναι. Εδώ έχουμε ένα. Εδώ έχουμε αναφορά, είναι προφανώς ότι έχουμε αναφορά στον Ελλάς. Φαντάζομαι ο συνειρμός είναι ξεκάθαρος.
2: Τώρα προσέξτε...
3: Εθνική ναι. αντίσταση, μάλιστα. Κατοχή, ναι. Γερμανία. Η αριστερά έχει το φορέα της, ο οποίος αντιστέκεται.
2: Ας υποθέσουμε τώρα ότι στο παράθυρο ενός τηλεοπτικού σταθμού σε μια ενημερωτική εκπομπή είναι εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς. Με ένα λάμδα. Συμβαίνει ένα θέμα και η αρχισυνταξία λέει να μιλήσουμε και με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Θα λέει από κάτω.
3: Ελλάς, Ελλάς.
2: Ελλάς, Δημοκλίδου, Ελλάς, Ελλάς.
3: Χίλια χρόνια φάνω ο Μητσοτάκης σε αυτό το συμπέρασμα. Χίλια χρόνια. Δεν θα φύγει ποτέ ο Μητσοτάκης, πραγματικά. Ποτέ.
2: Είναι αλαζονία, λέει. Συστήνουν, λέει, στον κύριο. Διαβάζω τα άρθρα πολιτικών σχολιαστών αλητών. Λένε, συστήνουν στον κύριο Μητσοτάκη, μην χρησιμοποιεί αυτό το εγώ ή το χάος, ούτε να λέει επιχειρήματα τύπου ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο κτλ. Γιατί αυτό είναι αλαζονικό προ του αντιπάλου του. Του πολιτικού του αντιπάλου.
3: Ο Μητσοτάκης το έχει διευκρινίσει λίγο το χάος.
2: Όχι, εγώ το λέω το
3: έργο. Μητσοτάκης λέει, εγώ ή ο Ανδρουλάκης ή η Κωνσταντοπούλου, τώρα θα λέει ή ο Τσίπρας, αυτό θα λέει. Θα πρέπει να διαλέξετε, γιατί αυτή είναι η επιλογή. Όταν πάμε να ψηφίσουμε σε εκλογές, τι διαλέγουμε. Διαλέγουμε τον Πρωθυπουργό.
2: Εκείνος δεν πρέπει να το λέει. Εμείς από την άλλη πλευρά, εγώ ως πολίτης, εγώ δεν είμαι πολιτικός, ούτε θέλω να γίνω. Αλλά εγώ δεν πρέπει να δω ότι. Και κάνω και μια δουλειά που απηχεί επίσης σε κάποιους ανθρώπους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνουν να μας παρακολουθούν. Αλλά δεν πρέπει να πούμε κι εμείς ότι. Πάμε να το τελειώσουμε από την πρώτη Κυριακή τη δουλειά. Παρά την κριτική που έχουμε στο Μητσοτάκη, έχουμε κριτική στο Μητσοτάκη, θα τα συζητήσουμε. Και έχουμε. Εννοείται. Και τον πιέζουμε να κάνει και άλλα που δεν μας είναι αρκετά κτλ. Μαζί τα έχουμε συζητήσει σε προγενέστερο χρονικό. Και από αυτό θα ξεκινήσω να σας πω την αλήθεια. Θυμάμαι κάτι που το συζητούμε όταν ήσασταν ακόμη στο Μαξίμου. Λοιπόν, για να μου πείτε τώρα ποια είναι η εκδοχή καινούργια. Λοιπόν. Αλλά ναι, όμως. Από εκεί και μετά, αν μπλέξουμε στην δεύτερη Κυριακή, θα μπλέξουμε με το χάος. Αυτό προσπαθώ να πω, ότι όσοι είμαστε με το μυαλό στο κεφάλι που λένε και παρά τις αντιρρήσεις μας, ή ακόμη και με να πω και από αυτό το επιχείρημα που δεν του αρέσει του κυρίου Πρωθυπουργού, ότι δεν έχουμε άλλον, σε αυτόν στηριζόμαστε, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι με τους άλλους θα μπλέξουμε, πάμε από την πρώτη Κυριακή να τελειώσουμε την αυτοδυναμία για να του πούμε σοβαρέψου Πρωθυπουργέ. Δηλαδή, μην κάνεις αυτά που έκανες το πρώτο εξάμεινο του 23, ενώ μετά τις εκλογές. Που ήταν πάρα πολύ οδυνηρό για πολλούς ανθρώπους που ψήφισαν το 41 και βλέπαν τον Πρωθυπουργό να περιφέρεται τώρα με ένα θέμα. Το ξαναπάω στο ακαθόδες ζήτημα, με ένα θέμα που αφορά 10 ανθρώπους όλους και όλους.
3: Λοιπόν, να πούμε το εξής.
2: Ναι.
3: Πρώτα απ' όλα, η διακυβέρνηση μιας οποιασδήποτε χώρας, αλλά και η καθημερινότητα του οποιοδήποτε ανθρώπου, τα συνδέω και τα δύο, γιατί όλα έχουν δυσκολίες, όλα έχουν προκλήσεις και δεν έχουμε λύσει το θέμα του να έρθει η ΕΔΕΜ επί της γης, το παράδεισο όπου έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα. Αυτό δεν το έχει καταφέρει καμία χώρα.
2: Συγκεκριμένα της ελλαδικής γης.
3: Εν προκειμένου, με την οποία ασχολούμαστε, ναι. Αλλά εγώ θα πω, κατά ψέματα και στον πλανήτη αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Είμαστε αρκετά τυχεροί για να έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών, γιατί ζούμε και σε μία περιοχή, αλλά και σε μία χώρα και σε ένα σύμπλοκο δυνάμεων που είναι από τα πιο προηγμένα και τα πιο ισχυρά και τα πιο ευημερούντα στον κόσμο. Δεν λέω ότι είμαστε οι πρώτοι, ούτε έχουμε πάθει καμία τέτοια σχετική, ας το πω, παράνοια, αλλά κακά τα ψέματα η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ ισχυρό σύμπλοκο δυνάμεων. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση τι θα κάνει, τι κάνει και τι θα κάνει. Πάντα θα αγωνίζεται με τα προβλήματα. Και πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Και σε κάποια θα επιτυγχάνει περισσότερο και σε άλλα ενδεχομένως και να αστοχεί. Εδώ όμως, κακά τα ψέματα, πάλι επειδή είπατε το θέμα της λεγόμενης πρώτης Κυριακής, το θέμα των εκλογών, η απάντηση εδώ ποια είναι? Ότι οι επιλογές πάντοτε είναι δεδομένες. Δηλαδή, όταν θα πάμε, δεν υπάρχουν κάτι ψηφοδέλτια που μπορεί να έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Θα πάρουμε τα ψηφοδέλτια που είναι εκεί απλωμένα. Άρα είναι συγκεκριμένες οι επιλογές. Και επομένως εκεί θα πρέπει να διαλέξεις. Είναι ο Α, είναι ο Β, είναι ο Γ. Δόξα τω Θεώ, δεν είναι και λίγοι, πολλοί είναι. Αλλά επίσης θα πρέπει να διαλέξεις και ένα πρόγραμμα. Και θα πρέπει να διαλέξεις και να κοιτάξεις αν αυτά που σου λέει άλλος.
2: Γιατί το θέτω, σας καταλαβαίνω, εγώ θα πάω στο
3: ζουμί. Είναι στοιχειώδως αξιόπιστα.
2: Κύριε Βορή, εγώ...
3: Άρα να την κάνουμε την κριτική μας στη Νέα Δημοκρατία, να την κάνουμε την κριτική μας στην κυβέρνηση. Σωστό πράγμα είναι αυτό. Επιβεβλημένο είναι αυτή η κριτική. Τη χρειάζεται η κυβέρνηση για να καταλαβαίνει και προς τα πού πρέπει να ανακατευθυνθεί και πού πρέπει να βάλει τις προτεραιότητες της. Αλλά όταν έχουμε να επιλέξουμε, θα επιλέξουμε μέσα από συγκεκριμένες επιλογές.
2: Ακούω πολλούς ανθρώπους, είτε από το κοινωνικό περιβάλλον μου, είτε και από ακροατές που μου το γράφουν, ότι την πρώτη Κυριακή λέμε να το στείλουμε ένα μήνυμα.
3: Τα μηνύματα, ναι.
2: Ναι. Αν όμως το μήνυμα, ξέρετε, υπάρχει ένα σενάριο που λέει να τιμωρηθεί κάτω από το 25 ο Μητσοτάκης, προκειμένου μετά όλα αυτά που θα διασκορπιστούν, ακόμη και ενδεχομένως ο Αντώνης Σαμαράς με το κόμμα του, να το προσφέρει το ποσοστό του στη Νέα Δημοκρατία, αλλά με το Μητσοτάκη έξω, με έναν καινούριο αρχηγό.
3: Λοιπόν, δύο πράγματα να πω εδώ.
2: Ναι.
3: Πρώτα απ' όλα, το κάτω από το 25, να ξέρουμε ότι μετατρέπει και πρέπει να το ακούσουν όλοι το σύστημα σε απλή αναλογική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παραδείγματος χάρη, όποιος πάρει 25% θα έχει 75 βουλευτές. Έτσι, ας πούμε, ότι πήρε ακριβώς 25, θα έχει 75 βουλευτές. Και επομένως η αντιπολίτευση, αν αυτός είναι ο πρώτος, θα έχει 225. Και τι θα ψάχνει η αντιπολίτευση? 150, είναι, καθώς αρχίσει, δεν θα έχει κανένα αυτοδυναμία, άρα θα αρχίσει ο κύκλος των διερευνητικών εντολών για τη συγκρότηση κυβέρνησης. Αν ο πρώτος αποτύχει, ας πούμε, Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι ο πρώτος, θα του δώσουν για τρεις ημέρες εντολή. Έκανες κυβέρνηση, δεν έκανε κυβέρνηση, πάμε στο δεύτερο. Όποιος είναι ο δεύτερος, έκανες κυβέρνηση, εκεί ο δεύτερος ψάχνει τους 151 από τους 225.
2: Οι πιθανότητες είναι περισσότερες.
3: Είναι περισσότερες. Επομένως εκεί μπορεί να βρεθούμε πραγματικά σε πολιτικά εκτρώματα από πλευράς διακυβερνήσεως, τα οποία τα έχουμε ζήσει, έχουμε μια τέτοια πείρα πια σε αυτόν τον τόπο, και τα οποία να ξέρουμε ότι μετά ξεμπλέκεις πάρα πολύ δύσκολα, είναι επώδυνη διαδικασία και χτυπάς το κεφάλι σου και έρχεσαι και λες αμάν τι έκανα. Ναι, εντάξει, επειδή έχουμε πια πείρα, γίνεται να μην το χτυπήσουμε το κεφάλι μας και να πούμε ότι πάμε να κάνουμε την επιλογή μας κανονικά και δεν υπάρχουν πρώτες και δεύτερες Κυριακές. Υπάρχει η Κυριακή των εκλογών που πρέπει να κάνουμε την επιλογή μας. Αυτό λοιπόν είναι, κατά τη γνώμη μου, το πρώτο μεγάλο και σημαντικό. Το δεύτερο.
2: Όχι, επειδή το δεύτερο ακούω, το πούμε μετά.
3: Επειδή ακούω, θα φύγει ο Μητσοτάκης.
2: Ναι. Με συγχωρείτε, ναι.
3: Πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης? Δύο λεπτά τώρα, γιατί αυτά είναι άλλο.
2: Θα σηκωθούν οι βουλευτές, λέει, και θα πούνε.
3: Σοβαρά τώρα.
2: Θα
3: σηκωθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και θα πούνε φύγε.
3: Ναι.
2: Γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε το εξαχιλιαρό, ένα. Ναι.
3: Ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι θα κάνουμε μεταξύ χιλιάρε βουλευτές. Λέω εγώ όμως τώρα. Ότι θα σηκωθούν οποιοδήποτε, εγώ θα πω. Καλά, για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το αφαιρώ αυτά τώρα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αλλά θα σηκωθεί οποιοδήποτε από την αντιπολίτευση και θα πει: παιδιά, ναι, είστε εσείς 75, είστε πρώτοι. Είναι πρόεδρός σας ο Μητσοτάκης. Ο πρόεδρός σας έχει πάρει τη σχετική πλειοψηφία.
2: Και για να έρθω εγώ ως Πασόκ, δεν θέλω.
3: Αλλά τώρα, εγώ που είμαι 10 μονάδες κάτω. Θα σας πω ποιον θα κάνουμε πρωθυπουργό, έστω από τους δικούς σας. Τι λέτε, ρε, πού να υποθούν αυτά. Αυτά είναι ευθεία προσβολή της βουλής.
2: Γιατί θέλουμε να σώσουμε την Ελλάδα, θα πει.
3: Είναι ευθεία προσβολή της βουλής του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας αυτό. Όποιος έχει πλειοψηφίσει σχετικά, σχετική θα είναι η πλειοψηφία σε κάθε περίπτωση, αυτός είναι που έχει κερδίσει τις εκλογές με σχετική πλειοψηφία, του τονίζω στο σενάριο αυτό, αλλά τις έχει κερδίσει και κανείς δεν μπορεί να του πει ότι εσύ δεν θα είσαι. Δεν γίνονται αυτά.
2: Κάνω διάλειμμα, κύριε Βορύδη, και συνεχίζουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα στενοδρομούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθήσε αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σάρκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλαζιές πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Τροχιό με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι, όταν μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 15χρονη κοπέλα που διέσχιζε τηλεοφόρο Σαλαμίνος. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε η κοπέλα αλλά και ο διανομέας και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για όσες κυρίες και όσοι, για όσους κυρίους που έχετε ενταχθεί τώρα, να ενημερώνω αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ότι στο ραδιοθάλαμο βρίσκεται ο κύριος Μάκης Βορύδης. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, καλημέρα σας και πάλι.
4: Καλημέρα και πάλι.
3: Εντάχει λοιπόν αυτές οι αλλαγές, για να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Να επαναλάβετε αυτά που είπατε προηγουμένως, ότι αυτό το σενάριο του χειμώνα περί της αλλαγής εν κινήσει του Πρωθυπουργού, που όταν έλεγες πώς θα γίνει αυτό πρακτικά, δεν υπήρχε απάντηση, ότι θα σηκωθούν βουλευτές σε συνδυασμό με ένα αποτέλεσμα της τάξης του 25% την πρώτη Κυριακή για το κυβερνών κόμμα, με μια απόσταση από το δεύτερο κόμμα φυσικά. Θα το φέρει σε μια θέση να υποδειχθεί ότι πρέπει να αλλάξει ο πολιτικός αρχηγός, δηλαδή ο υποψήφιος πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, να έρθει κάπως άλλος προκειμένου να επιτευχθεί συνεργασία και να πάμε σε δεύτερες εκλογές.
4: Εντάξει, να ξεκινήσω με το εξής. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω ότι διάφοροι άνθρωποι, ενδεχομένως και ισχυρά κέντρα, που μπορεί να τους έχει στεναχωρήσει η κυβέρνηση γιατί κάνει πολιτικές που δεν τους αρέσουν, ειδικώς των ισχυρών κέντρων. Γιατί εδώ ακούω και αυτό, ότι ο Μητσοτάκης λέει τα έχει καλά με τα μέσα ενημέρωσης. Ψάχνουμε να βρούμε κανένα μέσο ενημέρωσης το οποίο να στηρίζει την κυβέρνηση.
3: Μανιφέστο έχει μείνει,
4: λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε κανένα μέσο. Αλλά λέμε τώρα.
3: Και κανένα site liberal κτλ.
4: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ο καθένας έχει την άποψή του, λέει ότι κάνει την κριτική του. Κανονικό πράγμα είναι, δημοκρατία είναι. Μπορεί να είναι και άνθρωποι που έχουν στεναχωρηθεί τα σφαίροντά τους γιατί ο πολεμός θα εξακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική. Οκ, τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Και σκέφτονται τώρα, αυτοί κάθονται μόνοι τους και σκέφτονται. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά τα σενάρια, να ξέρουμε, δεν υποστηρίζονται από δημοσκοπικά ευρήματα, έτσι. Αυτό τώρα είναι λίγο φαντασιακό. Συζητάμε κάτι 24 και κάτι 23 κτλ. Και δεν υπάρχει δημοσκόπηση η οποία να μην έχει η χειρότερη 28, 29, η καλύτερη 32.
3: Ναι. Στο μεταξύ, αυτό να σημειώσουμε ότι κάθε ένας εξ αυτών έχει και μια δημοσκοπική εταιρεία την οποία πληρώνει.
4: Αλλά παρά τα αυτά, και αυτές, ναι, για να μην ξεφτυλίζονται, δεν μπορεί να βγάζουν κατά παραγγελία αποτελέσματα. Επομένως, βγάζουν αυτό. Ωραία. Και πάμε τώρα σε μια σεναριολογία. Εγώ λέω το εξής: το Σύνταγμα μας έχει συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ούτε τα φτιάχνει όπως θέλει. Ωραία. Το Σύνταγμα μας τι λέει? Λέει ότι παίρνει ο πρώτος την εντολή. Ερώτηση. Όταν θα πάρει ο πρώτος στην εντολή, εγώ σου λέω δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση. Εν συνεχεία, πρέπει οι υπόλοιποι να βρεθούν για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Στο σενάριο αυτό, που είναι σενάριο απευθέω, οι υπόλοιποι.
3: Το σενάριο που λέει ότι την πρώτη Κυριακή να υπάρξει ψηφοφορία. Λοιπόν,
4: να πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, 24% θα έχει 73 βουλευτές. Άρα τώρα ο δεύτερος θα έχει 12, 13, 15, θα έχει 45 βουλευτές. Για να φτάσει στους 151 θα πρέπει να πάει ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος. Να κάνουν κυβέρνηση 5 κομμάτων. Τι κυβέρνηση ήταν αυτή? Πώς θα στέκεται, πώς θα αντιμετωπίσει μια κρίση, πώς θα πάρει αποφάσεις. Εμείς είμαστε, δεν είμαστε ακριβώς, ας πούμε, ξέρετε, στο Βέλγιο. Εμείς έχουμε θέματα εδώ τώρα, έτσι, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε και υπάρχει αγωνία, υπάρχει ανησυχία, υπάρχουν ζητήματα. Αυτοί όλοι πώς θα συνεννοούνται μεταξύ τους. Κόμματα ετερόκλητα, κόμματα χωρίς προγραμματικές συγκλήσεις. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια πολιτική, με αυτό το σενάριο, για ένα είδος τερατογενέσεως ή άλλος για έναν εκβιασμό. Να παραβιαστεί η βούληση του ελληνικού λαού σε αυτό το σενάριο, όπου αυτόν τον οποίο τον έχουμε βγάλει πρώτο, αλλά λέμε ότι δεν τον θέλουμε και πρέπει να. Τον έχει βγάλει ο ελληνικός λαός πρώτο, έτσι. Δεν τον θέλουμε και πρέπει να βάλουμε έναν άλλον. Ποιος θα κάνει αυτά τα πράγματα. Τι σενάρια είναι αυτά, δεν υπάρχουν. Να το τελειώνουμε. Δεν υπάρχουν αυτά.
3: Ωραία. Λοιπόν, λύσεις. Τώρα, κύριε Βορύδη, απασχοληθήκαμε ένα μήνα κοντά με την περίφημη ιστορία ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά στο σκέλος όχι της διερευνήσεως του σκανδάλου. Πολύ ωραία το είπε η κυρία Μπακογιάννη ένα πρωί. Είπε ότι πάμε να κάνουμε Νοβάρτης πάλι. Δηλαδή να μην μας απασχολήσει το κυρίως σκάνδαλο του χρηματισμού των γιατρών ή και άλλων από τις φαρμακευτικές εταιρείες, από την φαρμακευτική εταιρεία, αλλά να φτιάξουμε πολιτική σκευωρία. Λοιπόν, αντί λοιπόν να ασχοληθούμε με τους πράγματι εμπλεκόμενους που έκαναν απατεωνία από τον αγροτικό κόσμο. Εδώ λοιπόν τώρα στήθηκε μια ιστορία για 11 συν 2, 11 βουλευτές συν 2 πρώην υπουργούς, 13 ανθρώπους στο σύνολο από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι, για τους οποίους έγινε και ολόκληρη συζήτηση άρσης ασυλίας στο Κοινοβούλιο 1 και πρόταση προκαταρκτικής για τους δύο πρώην υπουργούς. Λοιπόν, και μαθαίνουμε μέσω των δικηγόρων των πρώην υπουργών ότι. Και το έθεσα χθες υπόψη του κυρίου Φλωρίδη, είχαμε εκτενή συζήτηση, αλλά ξέρετε, αυτό το θέμα δεν βλέπω τώρα, αυτά που θα πούμε, δεν βλέπω να δημοσιεύονται πουθενά πλην της εφημερίδας Μανιφέστο και του Sky στην συγκεκριμένη εκπομπή και στα μαγκαζίνο εδώ της ειδήσεις του σταθμού.
4: Α, δούμε όμως, γιατί εδώ.
3: Τι είναι τώρα αυτό? Έλα. Ότι ανατέθηκε μία πραγματογνωμοσύνη στην κυρία Τιχεροπούλου. Δεν τη λες ούτε της κυβερνήσεως, ούτε του Μητσοτάκη, ούτε νεοδημοκράτησα. Είναι μία τεχνοκράτης και μάλιστα.
4: Και πάντως επιλογή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
3: Ναι, η οποία μάλιστα και όχι για καιρό.
4: Άνευ λοιπόν να αξιολογήσω.
3: Από τον τύπο εγώ ότι ήταν πω... αρχάγγελος καθάρσεως.
4: Σωστά.
3: Όχι, αλλά... έτσι προεβλήθη από τον τύπο.
4: Αλλά ναι. Και χωρίς όλα αυτά. Ναι. Επιλογή. Της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
3: Να καταρτήσει μία πραγματογνωμοσύνη για τον βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των πρώην υπουργών. Πού καταλήγει αυτό τώρα? Καταλήγει σε κάτι συμπεράσματα τα οποία εσείς κληθήκατε να ψηφίσετε για προκατακτική όπως το ζητούσε η...
4: 11 και 2, 13.
3: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι?
3: Μάλιστα.
4: 11 βουλευτές
3: και 2
4: υπουργοί για την προκαταρκτική.
3: Μάλιστα.
4: 13.
3: Μάλιστα.
4: Πάμε.
3: Ναι. Χωρίς να ξέρετε την πραγματογνωμοσύνη την οποία να υπέκρυψε.
4: Να το πούμε λίγο αυτό.
3: Μάλιστα.
4: Να πούμε το αποτέλεσμα όμως.
3: Ναι, η
4: εισαγγελία. Να πούμε το αποτέλεσμα. Κώστας Καραμαλής, 0 ζημία. Παναγιώτης Μηταράκης, 0 ζημία. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 0 ζημία. Μάξιμος Συνετάκης, 0 ζημία. Μπουκόρος, 0 ζημία. Λεονταρίδης, 0 ζημία. Λιβανός, 0 ζημία. Αραμπατζή, 0 ζημία. 9 από τους 13. Πάμε στους υπόλοιπους. Κατερίνη Παπακώστα. Κακούργημα, λέει η γυναίκα, ε. Κακούργημα.
3: Ναι, την είχαμε για κακούργημα.
4: Κακούργημα, την είχαμε. Ναι, ναι, ναι. Και να τους πούμε κιόλας ότι δεν θα ξανά είναι υποψήφια κτλ. Έλεγε 142.249,81 η πρόταση της εισαγγελίας έτσι όπως διαβάστηκε στη Βουλή. Μετά από τον έλεγχο. 7.753,21. Όχι, δεν υπάρχει κακούργημα. Υπάρχουν 7.000 που και αυτά.
3: Μπορεί να μην ταινιστούν από
4: ό,τι. Όχι, δεν έχουν καταβληθεί.
3: Μάλιστα.
4: Πάμε.
3: Α, γι' αυτό ακούω. Σιάρας. Θα μηδενιστεί και αυτό. Γι' αυτό ακούω.
4: Σιάρας.
3: Μάλιστα.
4: 141.814,02.
3: Έλεγε.
4: Έλεγε. 3.145,33.
3: Καταβλήθηκαν.
4: Δεν ξέρω αν έχουν καταβληθεί. Θα μπορεί να έχουν καταβληθεί.
3: Ναι.
4: Πρόσεξε. Δεν λέμε τώρα για την εμπλοκή. Λέμε τώρα.
3: Για τη ζημία.
4: Λέμε για τη ζημία. Αυτό είναι το κομμάτι. Ότι... γιατί αν έχει κάνει ηθικιατουργία ή όχι, δεν έχουν κάνει τίποτα.
3: Του ευρωπαϊκού χρήματος.
4: Ναι, γιατί... δεν έχουν κάνει τίποτα. Αλλά λέω εγώ για τη ζημία. 3.145. Σκρέκας. 744,17.
3: Ευρώ.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι το κακούργημα. Αυτό είναι. Είναι ο Δημοκράτες, η διεφθαρμένη η εγκληματική οργάνωση.
4: Από έχουν το 1,5 εκατομμύριο, ένα 200, συγγνώμη, ένα 200 τόσο.
3: Που είπε η Ευρωπαϊκή
4: Συμβουλή. Που λέει εισάγεται στη Βουλή με ένα 200 τόσο, καταλήγουμε στα 100 χιλιάρικα και βλέπουμε. Γιατί και αυτά μπορεί να μην σταθούν. Ρωτάω λοιπόν τώρα εγώ. Γιατί υπάρχει μια εύλογη.
3: Μας είπατε δεν βγαίνουν τι καν τα 100.000
4: πάνω. Ρωτάω λοιπόν. Γιατί δημιουργείται μια εύλογη απορία. Έτσι δεν είναι? Ποια είναι η εύλογη απορία? Βρε παιδάκι μου, 33 τη διαβίβασες. Πώς τη διαβίβασες? Γιατί 23 είχες πάρει μια αναφορά από μια αστυνόμο. Οκ. Θα διάβασες και είπες 33 θα στείλω στη Βουλή. Αυτή την εκδεσούλα, την ανάθεση, πότε την έκανες? Την έκανες 28 Τετάρτου. Όπα. Γιατί δεν προηγήθηκε? Να έχουμε αυτή την εκδεσούλα. Γιατί τότε δεν θα μου έλεγες 11,5 εκατομμύριο. Θα μου έλεγες 3 και ενδεχομένως 50-70 χιλιάδες.
3: Ναι. Άρα όσοι κινηθήκατε με κριτική διάθεση στην κυρία Κοβέση, δεν είσαστε πολλοί, είσαστε κανένα δυο.
4: Μάλιστα.
3: Ναι. Κύριε Βορύδη.
4: Μάλιστα.
3: Τώρα να το λένε Γεωργιάδη, τώρα να το λένε Βορύδη.
4: Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Ναι.
4: Ρωτάω λοιπόν,
3: ναι,
4: εγώ.
3: Α, μισό λεπτό τώρα.
4: Η δουλίτσα
3: ότι
4: αυτή.
3: Κάνει, ότι κάνει.
4: Μισό λεπτό.
3: Η κριτική ήταν. Μισό λεπτό. Η κριτική ήταν. Η κριτική ήταν ότι κάνει. Ότι εμπλέκεται στην πολιτική, στην πολιτική της σκηνή της Ελλάδος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
4: Σωστά.
3: Τότε σας κατηγόρησαν όλοι μαζί. Ότι
4: δεν σεβόμαστε
3: κάτι...
4: τους θεσμούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα.
3: Επειδή
4: εδώ
3: και ο κύριος Καραμαλής θες έκανε μια αναφορά, ναι, πάλι, ναι, σε αυτά τα θεσμικά χθες.
4: Σωστά,
3: ναι.
4: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα και μερικά πολύ απλά πράγματα. Αυτή την εκδεσούλα, γιατί δεν την είχες κάνει πριν, να δεις τι σου προκύπτει και να δεις τι είναι αξιόλογο προσέλεγχο και να μας στείλεις κάτι που είναι αξιόλογο προσέλεγχο να δούμε? Και τονίζω, αυτό είναι το κομμάτι της ζημίας. Δεν λέω το κομμάτι της πράξης, διότι πράξη δεν υπάρχει. Αυτά είναι κάτι ηθικές αυτουργίες, οι οποίες είναι τεραστία πράγματα. Δεν υπάρχουν. Αλλά λέω όμως ως προς τη ζημία. Άλλο να λέμε η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας που είναι διεφθαρμένη και το ρουσφέτη που έχει χαλάσει, και καταλήξαμε ότι αυτό τελικά δεν αφορά 13 άτομα, αλλά αφορά 3, και τα 3 αν τα αφορά, και δεν είναι βέβαια 1,5 εκατομμύριο, αλλά είναι 100 χιλιάρικα και αυτά αν είναι. Ρωτώ.
3: Αυτά όμως τα λέει, μισό λεπτό.
4: Ρωτώ.
3: Το πρόσωπο που τα λέει αυτά τα λέει η κυρία Τιχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Συγγνώμη, αυτό είναι συνημμένο στη δικογραφία. Δεν τα βγάλα εγώ από το κεφάλι μου.
3: Εσείς όταν ψηφίζατε για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή είχατε αυτή την έκθεση?
4: Όχι.
3: Όταν ψηφίζατε την άρση ασυλίας των βουλευτών,
4: όχι,
3: την είχατε αυτή την έκθεση?
4: Όχι.
3: Πότε, πότε ολοκληρώθηκε, πότε παραδόθηκε
4: η
3: μάλλον η έκθεση αυτή?
4: Η έκθεση αυτή παραδίδεται 15 Τετάρτου, 15 Πέμπτου.
3: Ναι.
4: Προσέξτε λοιπόν, και παραδίδεται στη δικογραφία. Τώρα τη δικογραφία την απέκτησαν προφανώς και έτσι διακινήθηκε η συγκεκριμένη έκθεση, καλούμενοι οι ελεγχόμενοι να πάρουν αντίγραφα και να απολογηθούν, για να πούνε τις απόψεις τους επί των φερωμένων κατηγοριών.
3: Από τους δικηγόρους βγήκε, υπερασπίσεως βγήκε αυτός.
4: Από πού βγήκε? Αυτοί πήγαν,
3: δεν το, δεν βγήκε από το κοινοβούλιο αυτή.
4: Όχι,
3: η πραγματογνωμοσύνη.
4: Δεν έχει έρθει αυτό το κοινοβούλιο. Αυτό ουσιαστικά από πού προκύπτει? Προκύπτει γιατί καλούνται οι ως ύποπτοι να δώσουν εξηγήσεις, παίρνουν τα έγγραφα της δικογραφίας και μέσα στα έγγραφα της δικογραφίας είναι αυτό. Και λένε οι άνθρωποι, συγγνώμη ρε παιδιά, εμάς μας διασύρατε στο Πανελλήνιο. Εμείς ακούγαμε ότι είμαστε η επιτομή του ρουσφετιού και της αφλαιότητας, για να καταλήξουμε στο μηδέν ζημία. Ρωτώ λοιπόν.
3: Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπαίνει στον κόπο να πει, να κάνει μια δήλωση, να απαντήσει σε όλο αυτό
4: για
3: τώρα?
4: Για να κάνουμε λίγο κουβέντα.
3: Βέβαια
4: τώρα
3: το θέμα δεν παίζει, βέβαια. Το θέμα
4: δεν παίζει, δεν γίνεται να μην παίζει.
3: Από τα έγκριτα μέσα ενημέρωση.
4: Δεν γίνεται να μην παίζει.
3: Τα οποία σας κατηγορούν για εγκληματική οργάνωση δεν παίζει.
4: Γιατί έχει επενδυθεί αυτό. Γιατί εγώ πέρασα πέρυσι 5 μήνες εξεταστική επιτροπή χωρίς να υπάρχει δικογραφία ένα ποσό. Ένα ποσό. Πεις ρε παιδιά, συγγνώμη, 5 μήνες δεν καθόμαστε και τα λέγαμε. Και καλούσατε μάρτυρες 78, τι έχει γίνει και αυτό και ο χαμός και τα λοιπά. Ε, ναι, ένα ποσό. Θα πούμε ρε παιδιά ότι κάποιος έχει συνδέει το Βορύδης με 3 ευρώ. Όχι. Τώρα εδώ οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι διασύρθηκαν Είχαμε την κυρία Παπακώστα να της λέμε ότι όχι κυρία μου, εδώ έχεις κάνει κακουργήματα. Δεν πειράζει αυτό. Αυτό ρωτάω τώρα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο σε τελευταία ανάλυση τι μας νοιάζει ρε παιδί μου, προβλήματα των βουλευτών, προβλήματα των πολιτικών. Το να διασύρεται ένας εκλεγμένος, ο οποίος αύριο το πρωί μπορεί να έχει ως κύρωση ακόμα και τη συμμετοχή του ή την μη εκλογή του, με κάτι τέτοιου τύπου αβασάνιστες δικογραφίες, αδιάφορες, γιατί χωρωτώ. Μα 20 μέρες έκανε η πραγματογνώμων να βγάλει το πόρισμά της. Αν έκανε μια απλή κίνηση, κυρία Εισαγγελέφ. Μάλιστα, έχω το διαβιβαστικό της αστυνομίας, το μελέτησα. Παρακαλώ σας, αναφέτω τώρα να μου κάνετε αυτή την έκθεση. Και να μου την παραδώσετε στις 20 μέρες. Να βλέπετε την έκθεση και να στέλνει ό,τι ήθελε να στείλει με την έκθεση στη Βουλή. Τι την πείραζε.
3: Τι
4: ενοχλούσε.
3: Θα μπορούσε να πει έπεσα πάνω στα ονόματα των πολιτικών και το κάνω αμελητή.
4: Ακούστε, ωραίο, ναι. Το αμελητή, ναι. Ωραίο το αμελητή, αλλά το αμελητή είναι περίπου αμελητή. Γιατί βάζει και κάτι χαρακτηρισμούς μέσα, δεν είναι και τελείως αμελητή. Και το αμελητή, να πούμε κάτι άλλο, άντε να τα ακούσω για τους δύο υπουργούς. Τι να κάνω τόση αμελητή. Ναι. Μάλιστα, για τους δύο υπουργούς. Το οποίο μετά μετατρέπει τον έλεγχο και την κριτική που κάνω, ναι, εντάξει το αμελητή. Εγώ ρωτώ τώρα. Η αντιπολίτευση που έσπευσε να κάνει πρόταση προκαταρτικής, διότι το έστειλε η ερήτημος κυρία Εισαγγελεύς. Και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Ωραία, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Κανένα στοιχείο έχουμε, ρε παιδιά. Όχι.
3: Ναι, αλλά ναι, και γίνεται ακόμη χειρότερο το πράγμα όταν τελειώνει η πραγματογνωμοσύνη και δεν την παραδίδει στη Βουλή προτού ψηφίσετε.
4: Αυτό είναι. Ναι. Εκεί είναι. Ναι. Λοιπόν, ρωτώ εγώ λοιπόν τώρα. Για να κάτσει. Και ακούω τώρα και το ωραίο. Και πηγαίνει και η κυρία Κοβέση και λέει, ξέρετε, περάσανε διάταξη και παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου. Γιατί παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου? Γιατί είπαμε να γίνει επίσπευση της διαδικασίας. Και ακούω και κάτι πεφωτισμένους έτσι σχολιαστές, οι οποίοι είναι του κράτους δικαίου και λένε πώς λέει, γιατί θα επισπευστεί η διαδικασία. Γιατί θα επισπευστεί η διαδικασία για εκλεγμένους.
3: Και ο πρόεδρος του κόμματος τα λέει αυτά. Δεν μπορεί να βάλω το ηχητικό τώρα, χθες. Την εκδήλωση το βιβλίο του
4: λοιπόν,
3: Αρβανιτόπουλου Φίλη, ο κ. Καραμαλής.
4: Δεν μπορεί να επισπευστεί η διαδικασία και υπάρχει παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου όταν πούμε ότι παιδιά βάλετε καμιά δικάσιμο κοντά. Να δικαστούν οι άνθρωποι, αν είναι να δικαστούν, να δικαστούν κοντά. Να μην σέρνε αυτή η υπόθεση, να την έχουν στο κεφάλι τους για χρόνια. Και αυτό είναι παραβίαση του αρχών του κράτους δικαίου και ζητείται η ενεργοποίηση αιρεσιμότητας από την κυρία Κοβέση. Αλήθεια. Λοιπόν, εδώ έχουμε μεγάλη κουβέντα που πρέπει να ανοίξουμε, διότι να ξέρετε, ο κάθε θεσμός ελέγχεται και κρίνεται από αυτά που κάνει. Αυτό δεν φανερώνει ούτε σοβαρή εισαγγελική δουλειά, ούτε αμερόληπτη εισαγγελική δουλειά.
3: Σας ευχαριστώ
4: πολύ. Δεν τα φανερώνει αυτά.
3: Καλημέρα σας κύριε Βορύδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι.